0: Οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφει και ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σήμερα αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στο στρατηγικής σημασίας πέρασμα των στενών. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ, εν ώψη της συνάντησης εργασίας στις G7 το πρωί αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέφετον Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52 το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από βάση στην Καλιφόρνια. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Βέλγιο-Αίγυπτος. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι. Αυτή την ώρα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα όρινα. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όπως ακούσατε, 4 τα ξημερώματα αύριο το πρωί το Ιράν πηγαίνει στο Λος Άντζελες, η ποδοσφαιρική ομάδα δηλαδή του Ιράν, να παίξει με τη Νέα Ζηλανδία. Για καλή τύχη της διοργάνωσης, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την παύση του πυρός, για την ανακοχή, η εκεχηρία, πέστε την όπως θέλετε, πρόλαβε να συμφωνηθεί λίγες ώρες πριν. Οπότε οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές δεν θα προσγειωθούν σε αμερικανικό έδαφος ως εμπόλεμη χώρα. Τυπικά τουλάχιστον. Η αναγκή συμφωνία Ιράν-Ιράκ είναι το μεγάλο θέμα στον κόσμο σήμερα. Ανακοινώθηκε λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι εορτασμοί για τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ. Πίεζε πολύ ο Πρόεδρος. Δεν ήθελε να σβήσει τα κεράκια στην τούρτα χωρίς να έχει την καλή είδηση να πει στους καλεσμένους του. Επίσης, πριν αναχωρήσει για το G7, για τη σύνοδο των 7 πλουσιότερων χωρών του κόσμου που θα γίνει στο Παρίσι και θα έχει ένα λίγο πιο ελαφρύ πρόγραμμα και μια λίγο πιο ελαφριά ατμόσφαιρα. Δεν ξέρουμε το πλήρες κείμενο, ξέρουμε ότι θα υπογραφεί την Παρασκευή, ξέρουμε ότι προβλέπει παύση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, που είναι και το δυσκολότερο από όλα. Προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, δεν θα γίνει αύριο το πρωί, αλλά θα γίνει σταδιακά. Προβλέπει επίσης μια σταδιακή άρση των μέτρων κατά του Ιράν, των κυρώσεων, και και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το επίμαχο θέμα, δηλαδή για τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι πολλά εκείνα που δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, τι ακριβώς θα περιλαμβάνει η συμφωνία ως δέσμευση του Ιράν για τα πυρηνικά του όπλα. Ο αντιπρόεδρος Βάνς είπε χθες ότι το Ιράν δεσμεύτηκε, και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Καλό είναι που το ακούμε, αλλά θυμίζω ότι ο Μακαρίτης, ο Αγιατολά Χαμενεΐ, το 2003 είχε δηλώσει ούρμπι ετ όρμπι ότι η χρήση πυρηνικών όπλων είναι παραβίαση του Ισλαμικού νόμου και έχει εκδώσει φετβά που τα απαγορεύει. Αυτό το ξαναείπανε λίγα χρόνια αργότερα στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας οι εκπρόσωποι του Ιράν. Συνεπώς έχει ξαναδεσμευτεί το Ιράν. Η αξία της δέσμευσης της καινούργιας θα φανεί στην πράξη, στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία αυτή προφανώς δεν είναι τελική, αλλά είναι ευχάριστη, είναι καλή, είναι καλό τι έγινε, θέλω να πω, και είναι επίσης καλό ότι επιτρέπει στην ναυσιπλοεία και στις ενεργειακές αγορές να ξαναλειτουργήσουν. Ότι είναι εύθραυστη έγινε σαφές λίγο πριν ανακοινωθεί, γιατί λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωσή της, και ενώ όλοι περιμέναμε ότι όχι απλώς θα ανακοινωθεί αλλά θα υπογραφεί κιόλας, έστω και με τηλεδιάσκεψη, το Ισραήλ χτύπησε στην Βηρυτό. Το Ιράν είπε, αν είναι έτσι εγώ δεν συμφωνώ σε τίποτε. Η πληγή έκλεισε, αλλά έμεινε η προειδοποίηση ότι αυτό που συμφωνήθηκε χτες μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα λοιπόν. Καλώς ήρθατε. Ακούτε ΣΚΑ και το κομματριά. Είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας, 15 Ιουνίου. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιέρη θα απαντήσει αν έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174. Υπάρχει και λύση να μπείτε στο Sky Radio, να βρείτε το ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου» και να την πείτε ελεύθερα και δωρεάν. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα πριν 32 χρόνια, έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι η προφανής επιλογή για τη μουσική υπόκρουση της αρχής τουλάχιστον του σημερινού ημερολογίου. Είναι η μέρα που υπεγράφει η Μάγνα Κάρτα από τον βασιλιά Ιωάννη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν ακόμη Ηνωμένο Βασίλειο ακριβώς. Και σαν σήμερα έγινε εδώ, πιο κοντά σε εμάς, μια μάχη που σφράγισε την ιστορία των Βαλκανίων, η περίφημη μάχη του Κωσυφοπεδίου, όπου το σερβικό έθνος έχει τοποθετήσει την γένεσή του. Και ας ήταν μια μάχη στην οποία ιτήθηκε.
Λοιπόν, είμαστε στο πρωινό της Δευτέρας, λίγες ώρες με

0: στροφές που έχουν πράγματι συντελεστεί αυτές τις 108 ημέρες σε ενεργειακές υποδομές. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρξαν χτυπήματα σε περιοχές όπου είναι δηληστήρια, όπου είναι τόποι επεξεργασίας φυσικού αερίου ή ακόμη και σε κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πόσο καιρό μπορεί να πάρει μέχρι να επανέλθει η λειτουργία όλου αυτού του συστήματος εκεί?
1: Κοιτάξτε, αυτά που χτυπήθηκαν, πόσο καιρό θα κάνουν να φτιαχτούν, δεν το ξέρουμε. Εντάξει, το Κατάρ που είχε, ουσιαστικά στο Κατάρ είχαμε κάποια πλήγματα στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, που ανέφεραν περίπου 15% της παραγωγικής ικανότητας έχει χτυπηθεί και μπορεί να θέλει, ξέρω εγώ, 2 και 3 χρόνια να επανέλθει. Θα το πω πάλι πολύ όμορφα. Μας είναι αδιάφορο αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει τόση πληθώρα από εγκαταστάσεις οι οποίες μπορούν να μπουν και να παράγουν λίγο παραπάνω από τα κλασικά τους και να καλύψουν το οποιοδήποτε κενό που δεν τίθεται θέμα. Ακόμα και το ίδιο το Κατάρ, για το οποίο έχει γίνει πολλή συζήτηση. Το Κατάρ σκεφτείτε ότι παράγει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου το χρόνο. Το 15% της παραγωγικής του ικανότητας είναι λοιπόν γύρω στα 15 δισεκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή, κάποιες εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν είχαν αυτή την παραγωγή. Το ίδιο το Κατάρ όμως είχε νέες εγκαταστάσεις, οι οποίες είναι να μπουν online μέσα στο 26, οι οποίοι μιλάμε για περίπου 40-45 δισεκατομμύρια κυβικά πρόσθετα. Δηλαδή, το Κατάρ πήγαινε για να κάνει συν 50% την παραγωγική του ικανότητα μέσα στη χρονιά. Θα έχει 15% λιγότερο, μπορεί δηλαδή να κάνει στο συν 30. Δεν τίθεται θέμα. Δεν λείπει. Και δεν πρόκειται να λείψει αέριο και πετρέλαιο από την αγορά.
0: Είστε. Κύριε Μαθηλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε, να ξέρουμε τι μας περιμένει εκεί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Χαρά μου.

won't explain. I know you raised Cain. I'm glad you're back.

you mixed with some dame. Skip that lipstick

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστήσει την τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμα και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, μαρές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είναι μέρα που έφυγαν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Έλα Φιτζέραλντ. Είναι επίσης μια μέρα που θα είχαν γενέθλια αν ζούσαν ακόμη τρεις τουλάχιστον σπουδαίες φωνές. Η μία γαλλική, ο Τζόνι Χαλιντέι, τον ακούτε, γεννημένος σαν σήμερα το 1943. Ο άλλος ένας δικός μας και διεθνής ταυτόχρονα, ο σπουδαίος Ντέμις Ρούσος, είχε γενέθλια την ίδια μέρα με τον πρόεδρο Τραμπ. Θα γινόταν δηλαδή 80, όπως έγινε ο πρόεδρος Τραμπ και τα γιόρτασε χθες το βράδυ. Ο Ντέμις Ρούσος, 1946 γεννημένος.

Μικρές σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος των ημερών, που είναι βέβαια αυτή η συμφωνία που ανακοινώθηκε χτες από την, και από το Ιράν και από το Πακιστάν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα από τα παράξενα του καιρού που ζούμε, δηλαδή ένα από τα σημάδια του πόσο αλλάζει γρήγορα ο κόσμος. Είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα, από τα τελευταία 80 χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, και σίγουρα πάντως από το τέλος του ψυχρού πολέμου και ύστερα, από το 89-90 και ύστερα, ήταν ο απόλυτος διαιτητής, ο υπέρτατος κριτής. Εκείνη η χώρα, η δύναμη που έλυνε τις διαφορές των άλλων όπου προέκυπταν και μεσολαβούσε πάντα για τις συγκρούσεις, αυτή τη φορά κατέβηκε από το θρόνο του κριτή, έγινε διάδικος, έγινε εμπόλεμος και χρειάστηκε να ζητήσει την μεσολάβηση άλλων χωρών, του Πακιστάν κυρίως, της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας ακόμη, για να τελειώσει τον πόλεμο που είχε ξεκινήσει με το Ιράν και που ο πρόεδρος Τραμπ ένιωθε ότι τον έπνιγε. Στη σκιά λοιπόν των μεγάλων γεγονότων της ημέρας, μια προσωπική σημείωση να σας την πω. Ήμουνα το Σαββατοκύριακο σε μια υπέροχη πόλη της Κρήτης, στη Σιτία, μια πόλη που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ομορφιά και επίσης έχει ένα μεγάλο προσόν. Έχει μείνει μακριά από το εγκριεμένο τουριστικό πλήθος, είναι πιο ήσυχη. Ξεκίνησε εκεί αυτό το Σαββατοκύριακο ένας πολύ ωραίος θεσμός, η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος. Η Σιτία είναι η γενέτειρα του Βιτσέντζου Κορνάρου. Οργάνωσε ένα λογοτεχνικό συνέδριο σπουδαίο, με σπουδαίους συγγραφείς, και ήταν εντυπωσιακό πράγματι να βλέπεις σε μια πόλη σαν τη Σιτία να γεμίζει ένα θέατρο από ανθρώπους της πόλης που ερχόντουσαν να ακούσουν, να γνωρίσουν συγγραφείς που αγαπούν, να εξηγούν πώς γράφουν, γιατί γράφουν, τα θέματα που τους απασχολούν. Άλλες πρόχειρες σημειώσεις στο περιθώριο του μεγάλου γεγονότος της ημέρας που μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι το δημοσίευμα που αποκαλύπτει ότι αυτό το κύκλωμα που έστεινε τις απάτες και έπαιρνε τις μίζες, τις πολεοδομίες που νομιμοποιούσε και έδινε άδειες παρά τον νόμο, έπρεπε να βρει και έναν τρόπο να ξεπλένει τα χρήματά του. Διάφορους τρόπους βρήκανε, καθιερωμένους, αλλά μου έκανε εντύπωση ότι ένας από τους τρόπους ήταν επίσης να επενδύουν σε έργα τέχνης, φιλότεχνη μυζαδόρη. Στην Ελβετία έγινε ένα δημοψήφισμα χτες, πραγματικά εντυπωσιακό. Η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, όλα με δημοψήφισμα αποφασίζονται εκεί. Αλλά ένα κόμμα της δεξιάς, αρκετά δεξιάς, είχε την ιδέα να προτείνει ένα δημοψήφισμα με θέμα να μπει όριο, πλαφόν στον πληθυσμό της χώρας, να μην γίνουν οι Ελβετοί πάνω από 10 εκατομμύρια. Όχι να σταματήσουν οι γεννήσεις, προφανώς, να σταματήσουν οι πολιτογραφήσεις ξένων. Στην Ελβετία σήμερα το 30% του πληθυσμού έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα, όχι στην Ελβετία. Το δημοψήφισμα έγινε χτες. Απορρίφθηκε η πρόταση, αλλά απορρίφθηκε με 55-45. Το 45% των Ελβετών ψήφισαν υπέρ. Τι άλλο. Μια αποκάλυψη του Βήματος χθες, ότι αυτός ο Ντίλιαν με το Predator έχει στα χέρια του συστατικές επιστολές. Του είχαν δώσει, λέει, παράγοντες της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για να τον βοηθήσουν να πουλήσει αυτό το παράνομο λογισμικό και σε άλλες χώρες. Γράφει σήμερα για αυτό το θέμα Κώστας Γιαννακίδης στα Νέα. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι άραγε, εντελώς ηλίθιοι ή υπερφύοι άλλοι και αλαζόνες? Και μια τελευταία σημείωση στο περιθώριο της δραστηριότητας του Τραμπ στο Ιράν. Έδωσε μια συνέντευξη χτες ο κατά πάσα πιθανότητα υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας, αυτός που θα κατέβει αν τελικά η Μαρίν Λεπέν δεν της επιτραπεί να πάρει μέρος στις προεδρικές εκλογές την Άνοιξη, ο Ζωζέ Βαρντελά, τον οποίο ρώτησε η δημοσιογράφος τι γνώμη έχετε για τη στάση του πρόεδρου Τραμπ, και εκείνος της απάντησε ποια στάση, γιατί έχει άλλη στάση τη Δευτέρα, άλλη την Τρίτη, άλλη την Τετάρτη, είναι εντελώς απρόβλεπτος και εντελώς ασταθής και ευμετάβλητος. Τον χαρακτήρισε απειλή για την Ευρώπη, και όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να τον υποστηρίξει, να έχει την υποστήριξή του στις προεδρικές εκλογές, εκείνος απάντησε άπαπα, δεν επιθυμώ καθόλου την υποστήριξη του Τραμπ. Είναι ενδεικτικό νομίζω. Όλοι εκείνοι οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους ως ομοιοειδεάτες του Τραμπ στην Ευρώπη, τώρα την κάνουνε με μικρά πλάγια βηματάκια. Διάλειμμα διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: ημερολόγιο Δευτέρας 15 Ιουνίου στη σκιά της συμφωνίας που ανακοινώθηκε χτες. Περιμένουμε να λύσουμε τα μυστήριά της, να μάθουμε τις λεπτομέρειές της. Προς το παρόν οι αγορές είναι ενθουσιασμένες, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν, το πετρέλαιο κατρακυλάει. Τα του πετρελαίου τα κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Για να δούμε τώρα την γενικότερη εικόνα. Φυσικά ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι εδώ μαζί μας να μας βοηθήσει. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Παύλο, καλή εβδομάδα.
0: Κάποια στιγμή δημιουργήθηκε χτες ο φόβος ότι αυτό το χτύπημα του Ισραηλινού στη Βηρυτό θα τεινάξει τα πάντα στον αέρα, αλλά φαίνεται ότι πώς να πω, η ανάγκη να υπάρξει μια συμφωνία ήταν ισχυρότερη από την αναταραχή.
1: Για μένα εγγύηση Παύλο για τη χθεσινή υπογραφή που ήταν καθόλου αναμενόμενη. Ήταν τα γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι και αστειεύομαι και δεν αστειεύομαι.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ αναζητούσε μετά από δύο πολέμους με το Ιράν, θυμίζω και τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο του 25, και δύο εκεχηρίες, αναζητούσε μία συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, δεν είναι οριστική συμφωνία, μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και θα ήταν πράγματι ιδανική χρονική συγκυρία από τη στιγμή που έτσι ήρθαν τα πράγματα, μιας και τις προηγούμενες 37-38 φορές είχε διαψευστεί όταν έλεγε ότι υπογράφουμε από μέρα σε μέρα. Ήταν λοιπόν ιδανική η συγκυρία να γίνει αυτό τη μέρα των γενεθλίων του. Και το εννοώ αυτό που λέω, επειδή γνωρίζουμε το πόσο ο πρόεδρος Τραμπ έχει έναν ιδιαίτερο ψυχισμό που συσχετίζει τα πάντα με τον εαυτό του. Θα ήθελε.
0: Ναι, δεν μου φαίνεται καθόλου παράλογο αυτό που λες.
1: Εκείνη τη μέρα. Αλήθεια το, δηλαδή, χθες το κουβεντιάζαμε και με τη Χριστίνα στο δελτίο τη Δίδου. Όπου όντως, τώρα όντως, δεν αστειεύομαι, ο Τραμπ θα θεώρησε ότι θα ήταν προδοσία του Νετανιάχου να μην του δώσει τη δυνατότητα να γίνει συμφωνία μία μέρα που γι' αυτόν είναι σημαντική, συμπλήρωνε δηλαδή τα 80 χρόνια. Ανεξάρτητα από αυτό, η συμφωνία όπως έχει διαρρεύσει, γιατί πολύ σωστά είπε στην αρχή, δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πλήρες περιεχόμενο. Γνωρίζουμε μόνο ότι είναι μάλλον δύο σελίδες και όχι μία σελίδα, αλλά τίποτα περισσότερο από αυτό. Πάντως, ό,τι έχει διαρρεύσει μέχρι σήμερα δείχνει μία συμφωνία η οποία είναι ισορροπημένη. Και μία συμφωνία που και τα δύο μέρη, για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο, μπορούν να την πουλήσουν εντός εισαγωγικών στο εσωτερικό τους, ερμηνεύοντάς την, κατατοδοκούν, ώστε να την εμφανίσουν ως μία νίκη και όχι ως μία υποχώρηση, ενώ στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδικότερα αν πρόκειται να σταθούν στον χρόνο και αυτή έχει 60 μέρες, που δεν είναι πολύ καιρός, αλλά 60 μέρες όπως έχει η κατάσταση στον Περσικό κόλπο είναι πολύ καιρός τελικά,
0: ναι.
1: Να μπορεί λοιπόν, για να μπορεί να σταθεί θα πρέπει να είναι μία συμφωνία όπου και τα δύο μέρη έχουν κάνει παραχωρήσεις και συμβιβασμούς. Διαφορετικά αν ήταν μία συμφωνία 100-0 υπέρ του ενός ή του άλλου, δεν θα γινόταν καταρχάς αποδεκτή. Και
0: να θυμίσω βέβαια, Κωνσταντίνε, ότι μια βδομάδα μετά την έναρξη των επιχειρήσεων εκεί στις αρχές Μαρτίου είχε κάνει μια δήλωση ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν επιδιώκει καμία συμφωνία με το Ιράν. Το μόνο που θα δεχθεί είναι η άνευ όρων παράδοση, η άνευ όρων συνθηκολόγηση.
1: Αν ξεκινήσουμε, Παύλο, αλήθεια, μπορούμε να το κάνουμε, να αφιερώσουμε τουλάχιστον μία εκπομπή, να κάνουμε την καταγραφή των βασικών, όχι των λεπτομεριών, τοποθετήσεων του πρόεδρου Τραμπ. Που έχει κάνει από την αρχή, να ανατρέψουμε το καθεστώς, να μην ανατρέψουμε το καθεστώς. Έχω τέσσερις κατά νου που μπορούν να αντικαταστήσουν το Χαμενεΐ, έχουν σκοτωθεί οι τρεις από αυτούς. Ο γιος Χαμενεΐ είναι χαμένη υπόθεση, να συναντηθώ με το γιο Χαμενεΐ. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να συνθηκολογήσει, το Ιράν είναι μια χώρα περήφανη. Θα καταστρέψω τον πολιτισμό του Ιράν, δεν θέλουμε να επιτεθούμε σε υποδομές. Γιατί δεν θέλουμε να οι άνθρωποι του Ιράν να, έχουν, να είναι που είναι σε τραγική κατάσταση, να έχουν πρόβλημα. Θέλω να πω, δεν μπορείς να βρεις.
0: Ναι, σύμφωνοι, όντως. Δεν έχει και νόημα από ένα σημείο και μετά.
1: Ακριβώς. Ας μείνουμε στη συμφωνία αυτά που έχουμε, σε αυτό που έχουμε στα χέρια μας.
0: Ωραία. Η συμφωνία προφανώς δεν είναι η οριστική συμφωνία. Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Εξαρτάται από το αν στο μεταξύ, πρώτον, θα τηρηθεί η εκεχηρία. Και νομίζω ότι ο πρώτος που μπορεί να την παραβιάσει είναι ο Νετανιάχου.
1: Ο Νετανιάχου.
0: Δεν είναι.
1: Ναι. Έτσι είναι.
0: Γιατί
1: αλλά...
0: ένα από τα αυτά που δεν ξέρω εγώ τουλάχιστον, δεν τα ξέρουμε νομίζω, είναι πώς ακριβώς έχει διατυπωθεί η συμφωνία για εκεχηρία στο Λίβανο, δεδομένου ότι στο Λίβανο δρά το Ισραήλ, το οποίο δεν μετέχει αυτής της συμφωνίας.
1: Εδώ πέρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα για το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που ξεκίνησε τον πόλεμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι το Ισραήλ ήταν αυτό που αν δεν πούμε παρέσυρε, πάντως επηρέασε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ισραήλ όμως είναι αυτό το οποίο δεν έχει λόγο στην τελική απόφαση. Θυμάστε, το έχουμε κουβεντιάσει πολύ καιρό πίσω, ότι αυτή ήταν μια παραδοξότητα. Αυτός που ξεκινάει τον πόλεμο να μην είναι αυτός που θα λήξει τον πόλεμο. Τουλάχιστον θα στηρίξει τη λήξη του πολέμου. Και έτσι συμβαίνει. Δεν πιστεύω ότι ο Νετανιάχου, ο οποίος, θα πω για πολλωστή φορά, έχει σοβαρό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε ότι πολιτικά έχει μάθει να επιβιώνει τα τελευταία 25 χρόνια. Είναι όχι μόνο με τα τελευταία 25, στην ιστορία του Ισραήλ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και επειδή το Ισραήλ έχει ένα πολιτικό σύστημα όπου η κυβερνήση συνεργασίας είναι επιταγή συνταγματική, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν θα απέκλει, ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, που είναι το πιθανότερο σενάριο με βάση τις δημοσκοπήσεις, να βρει έναν τρόπο και να κυβερνήσει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όμως αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου, ο οποίος είχε υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ολοκληρωτική νίκη, και ολοκληρωτική νίκη δεν σημαίνει να είναι το Ιράν με την υφιστάμενη ηγεσία του να υπάρχει μια συζήτηση που τοποθετείται στο χρόνο για το πυρηνικό πρόγραμμα, να μην υπάρχει καμία ανοίξη σύμφωνα, ξαναλέω, με τις διαρροές στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και το Ιράν να έχει ουσιαστικά ανασυνταχθεί, για να μην πάει να γεννηθεί από τις τάχτες του, τουλάχιστον ως προς το κομμάτι του στενού του Ορμούς, που νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα ανοίξει το στενό του Ορμούς, και το ελπίζουμε δηλαδή, αλλά θα υπάρχει ένα νέο στάτους σε σχέση με το Ορμούς,
0: ναι,
1: κατά ψέματα, από εδώ και πέρα. Άρα όλο αυτό δεν περιγράφει ακριβώς μια ολοκληρωτική νίκη για το Ισραήλ. Επομένως ο Νετανιάχου θα πρέπει από τη μία, πιεζόμενος εσωτερικά, να αποδείξει ότι η συμφωνία αυτή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, από την άλλη γνωρίζει ότι αν θίξει τη συμφωνία, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Γάζας, όπου βέβαια η συμφωνία ήταν πολύ καλύτερη και εξυπηρετούσε τις σκοπιμότητες του Ισραήλ, αν θίξει τη συμφωνία αυτή μπορεί να τα βάλει με τον Τραμπ. Και ο Τραμπ δεν είναι ένας κανονικός πρόεδρος. Ένας κανονικός Αμερικανός πρόεδρος ενδεχομένως να μην είχε επιτεθεί στο Ιράν. Δεν το έκανε κανένας από τους προκατόχους. Ο Τραμπ το έκανε. Αλλά ένας κανονικός πρόεδρος επίσης μπορεί να μην είχε καλή προσωπική σχέση με τον Νετανιάχου, ούτε ο Ομπάμα είχε, ούτε ο Μπάιντεν, αλλά τον ανεχόντουσαν γιατί η σχέση του Ισραήλ και των ΗΠΑ είναι σφυριλατημένη μέσα στις δεκαετίες, και γιατί υπάρχει ένα φιλοεβραϊκό, φιλοϊσραηλινό, ούτε καν αμερικανοεβραϊκό λόμπι μέσα στις ΗΠΑ. Ας πούμε, οι Ευαγγελικοί, που είναι στο στενό πυρήνα των ψηφοφόρων του Τραμπ, στηρίζουν στην πλειονότητά τους αναφαντών το Ισραήλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και οι εσωτερικές ισορροπίες τέτοιες και η επιδραστικότητα αυτού του λόμπι στις ΗΠΑ, που ο Τραμπ προφανώς τον συνυπολογίζει και ενώπιον των ενδιάμεσων. Όμως ο Νετανιάχου έχει απέναντί του ένα πρόεδρο, που μπορεί να είναι φίλος του, μπορεί και να μην είναι, που τον θεωρεί τον Νετανιάχου αναλώσιμο. Και θα ξαναπώ, Παύλο, ας το κρατήσουμε αυτό, ότι η προτροπή του Τραμπ με έναν τρόπο εντελώς χυδαίο στον πρόεδρο Χέρτσοκ, που είναι ο πρόεδρος του Ισραήλ, να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι με τη λογική «δώσ' του χάρη γιατί εγώ τον θέλω αιώνιο πρωθυπουργό», αλλά είναι περισσότερο με τη λογική «δώσ' του χάρη, μήπως και αν τελικά μπορούμε να τον ξεφορτωθούμε, τον ξεφορτωθούμε». Δηλαδή, μην έχουμε το βαρύδι Νετανιάχου, ο οποίος προφανώς, αν δεν έχει λάβει προεδρική χάρη, θα δίνει έναν μην υπερπάντων αγώνα για τον ίδιο, για να μπορέσει να παραμείνει στην εξουσία με νύχια και με δόντια.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα επόμενα, τα νεότερα θα είναι από το ταξίδι του Τραμπ στην Ευρώπη, την συνάντησή του με τους υπόλοιπους του G7, των 7 μεγάλων χωρών του κόσμου. Φαντάζομαι θα έχουμε ειδήσεις από εκεί. Και φυσικά η υπογραφή της ίδιας συμφωνίας την Παρασκευή. Οπότε θα μάθουμε και το ακριβές της κείμενο. Συνεπώς, μερικές από τις απορίες μας, φαντάζομαι όχι όλες, θα λυθούν. Κωνσταντίνε, άρα θα πρέπει, βάλε στο πρόγραμμα ότι θα πρέπει να μιλάμε τακτικά αυτή τη βδομάδα. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά.
2: Thank you, and now we'd like to try and do something made by, famous by two of England's great composers, the Beatles.

Μια ζωντανή ηχογράφηση, Έλα Φιτζέραλντ τραγουδάει Beatles, Can't Buy Me Love. Η Έλα Φιτζέραλντ έφυγε από τη ζωή, ξαναλέω, σαν σήμερα πριν 30 στρογγυλά χρόνια. Και με αυτήν την μουσική υπόκρουση του ημερολογίου γυρίζει στην τελευταία του σελίδα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, την ακρόαση, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν. Ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσιεύματα και αναφορές που κάνουν λόγο για πληρωμές των ΗΠΑ προς το Ιράν ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για fake news και αποδίδοντας τη διάδοσή τους στους δημοκρατικούς. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στον τραπέζι των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας της G7 το πρωί αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαβά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια από τελείο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο-Ακροτήρι 0-0 και Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1. Αυτήν την ώρα αναμετρώνται Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: Τι γίνεται, Νότι?
1: Βλέπω ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν τον επόμενο χρόνο.
0: Αλλά βλέπω τι συγκεντρώσει την ημέρα. Ναι,
1: βλέπω το Μητσοτάκη να πηγαίνει στη Ρόδο, τώρα θα τα λέει, θα περιοδεύσει όλη την Αττική. Το είναι να φυλάει παιδάκια. Τι είναι δυνατό να φυλάει παιδάκια και να γίνονται οι εκλογές στον
0: Ρόδο? Άρα, το λες φυλάει παιδάκια.
1: Φυλάει παιδάκια.
0: Άμα σταματά ένα παιδί, βγει ένα σέλφι με τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, με το πήρε σαν αγκαλιά και το φίλησε κανονικά.
0: Αυτά είναι.
1: Περίεργο.
0: Γιατί ο Τσίπρας τα πόημα πάει στην Κοχινιά, τι θα κάνει?
1: Ο Τσίπρας φυλάει όλου.
0: Πώς το λένε, ο Ανδρουλάκης που ήταν πριν από λίγο στο Ήλιον.
1: Μα γι' αυτό λέω. Άρα μου φαίνεται περίεργο τώρα να λένε ότι δεν είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Θες να σου πω ότι σου τα έλεγα?
1: Όχι, εγώ
0: σου τα έλεγα εγώ.
1: Είναι φανερό ότι το έχει μέσα στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν έχει αποφασίσει ακόμα. Άρα το έχει μέσα στο μυαλό του.
0: Μα πώς θα αποφασίσει? Για να αποφασίσει πρέπει να φτάσουμε τέλη Αυγούστου να κάνει ένα ταμείο.
1: Να μην έχει καεί μισή Ελλάδα.
0: Να πάει καλά το καλοκαίρι, έτσι. Να μην έχουμε πυρκαγιές, να δουλέψει καλά ο τουρισμός, τα βαπόρια να πάνε και να έρθουν σωστά. Άμα όλα αυτά γίνουν εντάξει,
1: το βλέπουμε.
0: Θα τις μπουμπουνίσει. Αλλά άμα στραβώσει κάτι, τέλειωσε ο πόλεμος.
1: Αυτό βασικό, είναι πολύ βασικό.
0: Βασικό.
1: Κάτσε να δούμε βέβαια να καταλήξει, αλλά είναι φανερό ότι ο Τραμπ θέλει πάει στη θυσία να τελειώσει τον πόλεμο. Δεν μου λες. 250 εκατομμύρια λέει είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας. 250 εκατομμύρια.
0: Ποιο λες τώρα,
1: σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μπαίνουν όλοι δωρεάν.
0: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε αρχίσει πάλι το διαγωνισμό. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
1: Άλλο 30 και 35 που λέει ο.
0: Άμα αυτά γίνονται Ιούνιο, φαντάσου να αρχίσει η επίσημη προεκλογική περίοδος, θα τάζουν πάλι λαγούς με πετραχίλια.
1: Θα μας χαρίσει το ανέφια, τα ξέρω. Αυτά πάμε το 12, δεν θυμάστε τα 12.
0: Θα καταργήσει τις πανελλαδικές, το είπε ήδη.
1: Καταργήσει τις πανελλαδικές, ναι. Τι άλλο θέλεις?
0: Μπαίνουμε ελεύθερα.
1: Αν δεν έχεις γκόμενα θα σου βρίσκει, όλα θα κάνει.
0: Ναι. Καλά, να σου πω κάτι. Καλά είναι όλα αυτά, γιατί μέσα σε αυτή την παροχολογία αυτός που κυβερνά ξετινάζει το ταμείο, κάποιος κόσμος ωφελείται. Εμείς οι δύο δεν θα πάρουμε τίποτα, έτσι, να το ξέρεις. Ποτέ δεν έχουμε
1: μου
0: πάρει.
1: Μου κάνει όμως εντύπωση
0: ότι κάποιοι άλλοι που έχουν πιστεύουν μεγαλύτερη όμως ανάγκη από εμάς.
1: Κάποιοι το πιστεύουν. Σου θυμίζω ότι αυτά τα έλεγε το 12, όταν βρισκόμασταν δύο χρόνια ήδη στο μνημόνιο και έλεγε: θα αυξήσω τις συντάξεις, θα καταργήσω τη φορολογία στα σπίτια. Θα. Και πήρε και βγήκε η κυβέρνηση. Mm. Και τώρα κάνει πάλι το ίδιο. Mm. Πάλι 250 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω.
0: Ναι, γιατί ο Έλληνας
1: όσα λεφτά σχεδόν
0: να ακούσει αυτό που του αρέσει. Και εγώ άμα σου πω ότι ομόρφινες θα το πιστέψεις. Μην γελάς. Αν δεν το πιστέψεις εσύ, οι περισσότεροι εδώ άμα τους πω ότι ομόρφινες, ότι ντύνεσαι καλύτερα, ότι βλέπω κάτι καλό θα σου συμβεί, θα το πιστέψεις. Άμα σου πω ότι είδα ένα όνειρο και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, θα πεις άστο διάλογο κατσικοπόδαρε.
1: Άλλο το όνειρο και άλλο όταν συθεωρείς ότι κάποιος ομόρφινε. Εδώ σου λέει αυτός ότι 250 εκατομμύρια θα στα δώσω για πλάκα. 200, το να μην μπαίνει κανένα στο λεωφορείο, να μπαίνεις τσάμπα, θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια στο Μητσοτάκη σε όλους τους συνταξιούχους, ένα 500 στον καθένα. Καταλαβαίνεις πόσο υψηλό κόστος έχει αυτό το πράγμα. Και ο άλλος το λέει, το πετάει.
0: Και λίγα έχεις δει ακόμα. Κάτσε να δεις σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πρώτα-πρώτα την είδηση της ημέρας, που δεν είναι καμιά άλλη από αυτή την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται ότι θα υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στα διεθνή, επειδή είχαμε μια κουβέντα εδώ με τον Νότι, εσείς προετοιμάζεστε για την προεκλογική σας εκστρατεία από τώρα ή πιστεύετε ότι έχετε τον χρόνο να οργανωθείτε από το φθινόπωρο?
3: Ειλικρινά προετοιμάζομαι 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές άρχισε η προετοιμασία. Θεωρώ όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη.
0: Πραγματικά το πιστεύετε?
3: Το πιστεύω πραγματικά.
0: Το λέει ο Πρωθυπουργός.
3: Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Είναι το στυλ του. Θεωρώ ότι αφήνει το περιθώριο να μπορεί να κάνει εκλογές πιο πριν, αλλά δεν είναι στο στυλ του. Όπως και στους ανασχηματισμούς. Δηλαδή, στους ανασχηματισμούς, ο Πρωθυπουργός δεν είναι της λογικής Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που άλλαζε τα πάντα στον ανασχηματισμό. Τον έστελνε κάποιον, την αναδόμηση όπως την έλεγε, τον έστελνε κάποιον από το Υπουργείο Εμπορίου, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, στον Υπουργό Οικονομικών, τον έκανε υπουργό εξωτερικών και ούτω καθεξής, τον υπουργό πολιτισμού κτλ. Δεν είναι αυτής της λογικής. Είναι να καλύπτουμε τα προβλήματα. Δεν είναι υπέρ της ευρείας λογικής ανασχηματισμών, δεν είναι υπέρ της πρόορης διεξαγωγής των εκλογών.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Βέβαια το έκανε ο κ. Μητσοτάκης, το έκανε. Δεν έκανε. Πώς τα λέγαμε, εκείνο που τους άλλαξε όλους ένα υπουργείο για να μην μπει ο Δένδια να μείνει στο υπουργείο, στο προηγούμενο υπουργείο που ήταν.
3: Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς. Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς όπου αλλάζουν όλα τα μέλη μιας κυβερνήσεως.
1: Ναι.
3: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο βασικός κορμός των υπουργών είναι ο ίδιος.
1: Ναι,
3: από το 2019.
0: Άστε, ωραία. Το κρατάμε και βλέπουμε, δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
3: Ακριβώς.
0: Τώρα, πάμε σε αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θέλω να μας πείτε καταρχάς αν έτσι όπως περιγράφετε εσείς τη βρίσκετε βιώσιμη ή αν είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, μια βιαστική συμφωνία για να πει ο Τραμπ τέλειωσε τον πόλεμο, η οποία κινδυνεύει να ανατραπεί τους επόμενους εβδομάδες ή μήνες.
3: Καταρχάς είναι μια συμφωνία για 60 ημέρες ηγεχηρίας. Δεν είναι μια οριστική συμφωνία.
0: Ναι.
3: Υποτίθεται ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουν καταλήξει μια οριστική συμφωνία για μια σειρά από θέματα, τα πιο κρίσιμα εκ των οποίων δείχνουν να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τι θα γίνει με το μισό τόνο περίπου υλικού που έχουν απεμπλουτίσει, έχουν εμπλουτίσει με ουράνιο, που θα πάει, και επίσης τι θα γίνει με τα χρήματα που περιμένει το Ιράν να αποδεσμευτούν από δεσμευμένους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Αυτό που συμβαίνει τώρα μοιάζει επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Και προκύπτει βεβαίως το ερώτημα, εάν είναι να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Γιατί κάναμε τον πόλεμο.
3: Γιατί κάναμε τον πόλεμο, ναι.
1: Σωστό.
0: Εν τω μεταξύ,
3: παίζονται και διάφορα παιχνίδια γοήτρου. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό αστείο παράδειγμα, αλλά αληθινό. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τα γενέθλιά του. Το Ιράν δεν ανακοίνωσε την συμφωνία παρά μόνο αφού πέρασε η 12η. το βράδυ για το Ιράν, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι ήταν δώρο τα γενέθλια του Αμερικανού Πρόεδρου. Στην Αμερική όμως, λόγω της διαφοράς της ώρας, ήταν απόγευμα, οπότε ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε και είπε ευχαριστώ για το δώρο των γενεθλίων.
1: Ωραία. Πάντως πραγματικά, άμα κάποιος το δει λίγο αυτή τη συμφωνία, αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι οποίοι χάνουν κυρίως είναι οι Αμερικάνοι. Ξοδέψανε κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο. Χάσανε και ανθρώπους.
0: Έκανε άνω κάτω την οικονομία του πλανήτη.
1: Έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό για τους ίδιους και για την δικιά τους οικονομία. Τα σπάσανε με όλες τις χώρες εκεί, τους φίλους, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Οι οποίες δεν θέλουν να τους βλέπουν. Έτσι δεν είναι.
3: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφω.
1: Άρα, γιατί έγινε όλο αυτό?
3: Ναι, αυτό είναι το λογικό ερώτημα. Το είδα σήμερα και στον αμερικανικό τύπο να αναφέρεται. Δηλαδή, τι κέρδος είχαμε από όλη αυτή την ιστορία? Γιατί
0: είχαμε,
3: το τι απώλειες είχαμε ήταν πάρα πολλές.
0: Να βεβαιωθούμε ότι αυτή η εκεχηρία είναι η έναρξη για να κλείσει αυτό το μέτωπο. Γιατί τώρα είδατε τι έγινε. Μια μέρα πριν χτύπησαν οι Ισραηλινοί τη Βηρυτό, τσαντίστηκε ο Τραμπ, τα έβαλε με τον Νετανιάχου. Επειδή μέσα σε αυτή την εξίσωση παίζει και ο παράγοντας Νετανιάχου, δεν ξέρω μήπως και μεθαύριο γίνει πάλι κάτι ή προκαλέσει μια πλευρά το Ισραήλ, μια οποιαδήποτε πλευρά, και δημιουργήσει μια ανάβλεξη και την αχτούν όλα στον αέρα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι σταθερή η συμφωνία.
3: Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εμένα με προβληματίζει ο χρόνος που θα υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή είναι πάρα πολλές ημέρες. Στη διάρκεια αυτών των πολλών ημερών, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει η συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να την άκουν στον αέρα.
0: Ναι.
3: Τη συμφωνία δεν τη θέλει το Ισραήλ. Σαφώς, ο Ισραηλινός τύπος, από ό,τι έβλεπα σήμερα το πρωί, έλεγε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Τη συμφωνία δεν τη θέλουν οι σκυλοπυρηνικοί από κάθε πλευρά. Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις. Η Χεσμολά δεν είναι πολύ ευχαριστημένη από τη συμφωνία κτλ. Υπάρχει το περιθώριο τις επόμενες 4 μέρες να τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι λάθος, πιστεύω, που το κάνανε, αργούν τόσο πολύ να υπογράψουν συμφωνία.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα αγκάθι από ό,τι κατάλαβα, διότι δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχει άλλο ένα αγκάθι που διαφωνούν Αμερική και Ιράν. Το Ιράν λέει ότι θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια από την πρώτη μέρα εφαρμογής συμφωνίας. Η Αμερική λέει ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν θα τεθούν στη διάθεσή του μόνο άμα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα πυρηνικά και για όλα αυτά. Οπότε μπορεί να έχουμε και προβλήματα στη συνέχεια, διότι μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι και θέμα γοήτρου από ένα σημείο και μετά.
1: Μα και η συμφωνία μου για τα πυρηνικά τώρα, το πολύ πολύ να είναι η ίδια με τη συμφωνία που έγινε το 2015, από την οποία αποχώρησε ο κύριος Τραμπ. Αν θυμάστε,
3: αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
3: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Τραμπ, διότι εάν η συμφωνία στην οποία καταλήξουν είναι η ίδια με αυτή του Ομπάμα του 2015, τότε το ερωτηματικό θα είναι διπλό. Έκανες, γιατί αποχώρησες από την προηγούμενη συμφωνία και γιατί έκανες αυτόν τον πόλεμο για να καταλήξει μια συμφωνία που ήδη είχαμε. Επιπλέον, η προηγούμενη συμφωνία τη διαπραγματεύονταν 2 χρόνια οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Ο χρόνος των 60 ημερών δεν είμαι σίγουρος ότι διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
0: Άρα λέτε ότι πρέπει να κρατήσουμε τώρα την ανάσα μας έως να έρθει η Παρασκευή.
3: Ένα αυτό. Και μετά να κρατήσουμε την ανάσα μας για τις επόμενες 60 μέρες ότι δεν θα υπάρξουν διάφοροι στόχοι για να την αφήσει στον αέρα η συμφωνία, γιατί προσέξτε τι γίνεται. Ο Ιράν αυτή τη στιγμή, ενώ ποιος ήταν 4 στόχοι, είχε 4 στόχους είχε όλη αυτή η ιστορία. 1, να σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν. 2, να δούμε τι θα κάνουμε με τα 500.000 το εμπλουτισμένο ουράνιο. 3, να πάψει να ενισχύει οργανώσεις τύπου Χεσμπολά ανά τον κόσμο. 4, να σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα των πυράβλων. Το 4 δεν το ακούσαμε καθόλου. Για το 3 να σταματήσει το Ιράν να χρηματοδοτεί τη Χεσμπολά, εδώ πέρα το Ιράν, ηττημένο στρατιωτικό,

0: παρότι είναι στρατιωτικά ιτημένοι.
1: Εντάξει, κατάφεραν, είχαν κάποιους ανθρώπους εκεί στο Ιράν οι οποίοι ήταν λογικοί. Με όλη αυτή την ιστορία φύγαν αυτοί από τη μέση και τώρα είναι διάφοροι σκληροπυρηνικοί εκεί.
0: Είναι ο κανόνας των επαναστάσεων και τέτοιων δύο κινήσεων από τη Γαλλική Επανάσταση. Το πάνω χέρι σε τέτοιες ανώμαλες περιόδους παίρνουν κατά κανόνα οι σκληροπυρηνικοί, γιατί είναι η πιο σφιχτή ομάδα και η πιο ακραία ομάδα. Αυτή τη στιγμή κανένα, σας θυμίζω, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λέγανε ότι θα υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα κανένα δεν μιλάει για ανατροπή του καθεστώτος. Mm-hmm. Ξεχαστεί αυτό. Πάρα πολλοί Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βγει στους δρόμους, οι οποίοι πίστευαν ότι θα έπεφτε το καθεστώς, αυτή τη στιγμή έχουν το ίδιο συνέστημα που είχαν οι κάτοικοι της Βαγδάτης όταν εξεγέρτησαν κατά του Σαντάμ το 2001, πότε ήτανε, που τους είχαν αφήσει οι Αμερικανοί να εννοηθεί ότι θα τους βοηθήσουν και βγήκαν στα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν και τους κατέσφαξαν.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγου, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα δούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ίσως χρειαστεί να τη ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα.
0: Μετά χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνούς δικαίου, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Τώρα, αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, τι σας έχει πιάσει όλα τα κόμματα και βάζετε τρεις συγκεντρώσεις την ημέρα?
2: Κοιτάξτε, δεν το πιστεύει κανένας τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, κύριε Χιώτη, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν το πιστεύουμε, άλλαξε γραμματέα.
0: Έτσι πάντως και το πάει όλη τον Απρίλιο, θα καείτε στο ζέσταμα όλοι σας.
2: Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι καλύτεροι από τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε στο τρέξιμο πολλά χρόνια και όπως ξέρετε ο δικός μας δρόμος είναι και ανηφορικός και δύσκολος και με εμπόδια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το στίπλ που έχει και λιμνούλες, πέφτει καμιά
0: φορά.
2: Καλά
0: είναι να είναι ανηφορικός, γιατί όσο περπατάς ανεβαίνεις.
2: Τώρα
0: είναι κατηφορικός.
2: Δεν έχουμε παράπονο.
1: Θα μπείτε τώρα σε διαγωνισμό προεκλογικών παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί τώρα έλεγα εγώ ότι για 35 εκατομμύρια που έδωσε για τους νέους μέχρι 24 χρονών που θα μπαίνουν στη λεωφορεία δωρεάν, ενώ είχε δώσει 250 ο Τσίπρας. Αλλά τώρα ένας φίλος με πήρε και μου λέει ότι ο κύριος Σπυρόπουλος είπε για 13ο μισθό.
2: Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο σε
1: παρακαλώ.
2: Όχι, δεν θα μπούμε σε μια παρατεταμένη παροχολογία, διότι αν ένα κόμμα έχει δείξει σοβαρότητα, ευθύνη και πώς να πω, εθνική αντίληψη τα τελευταία πολλά χρόνια και κλείθηκε να πάρει και πολύ δύσκολες επιλογές και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά, αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τι χαμό είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια το 23, όταν μιλήσαμε προεκλογικά για αύξηση φόρων. Προσέξτε, όχι για παροχές, για αύξηση συγκεκριμένων φόρων. Σε αυτούς που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φορολογηθούν. Επομένως, 3 χρόνια μετά, γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, για να λήξω και αυτή τη συζήτηση όπως πρέπει να τη λήξω, να πω ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι μας ότι θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μετρήσουμε τα προεκλογικά μας προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Άρα, δεν κατάλαβα. Το 13ο μισθό εξακολουθείτε να τον υποστηρίζετε ως εξαγγελία? Γιατί είναι ενός έτους η εξαγγελία σας.
2: Φυσικά δεν είναι αυτό. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει. Το έχει κοστολογήσει ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υπουργός από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Όχι στα 4. Είναι στα 700 εκατομμύρια με τη μόχλευση την οποία έχει. Δεν είναι 13η, 14η σύνταξη. 13ος, 14ος μισθός είναι στα 4,5 δισεκατομμύρια και εμείς αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε αναφερθεί στο 13ο μισθό και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα.
0: Άμα και σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, αν ο 13ος και ο 14ος σε μισθός και συντάξεις είναι 4,5 δις, ο 13ος είναι 2,2.
1: 1,2 ήταν.
2: Είναι το ένα τέταρτο που δεν είναι και ακριβές γιατί είναι άλλα τα κόστη όπως καταλαβαίνετε στο
0: εγώ
2: δημόσιο.
0: Εγώ διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου σήμερα που λέει ότι εξηγεί για να μην κουράζω τους ακροατές μας ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 4 δις.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Χιώτη και θέλω να το συμφωνήσουμε και να το συνεννοηθούμε. Μόλις τελειώσει η συζήτησή μας,
0: ναι,
2: θα σας στείλω αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός υπεύθυνος που λέγεται κύριος Πετραλιάς στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Όταν έγινε ανάλογη συζήτηση στην Βουλή
0: για
2: το 13ο
0: μισθό.
2: Επομένως, τώρα, να μας λέει αυτό το οποίο λέει, δεν το έχω δει αυτό που λέει ο κύριος Σκέρτσος
0: προς Θεού, αλλά
2: αν
0: στην
2: ανάρτηση του κύριου Σκέρτσου λέει ότι ο 13ος μισθός μόνο κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε ότι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης
0: μπροστά του. Κρατώ μια επιφύλαξη, μπορεί να είναι 13ος και 14ος μαζί.
2: Το σημαντικό είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε πρόταση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ουσία στην οποία εμείς δείχνουμε και από πού παίρνουμε χρήματα και πού θέλουμε να τα πάμε, αλλά υπάρχει και ένας συμβολισμός, μια συγκεκριμένη αντίληψη.
0: Θα
2: οποία...
0: να διακόψω, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Σπυρόπουλος το πρωί στην τηλεόραση δεν είπε αυτό, είπε θα το πάρουμε από τα υπερπλεονάσματα. Αποσιωπώντας το γεγονός ότι από το υπερπλεόνασμα που παράγει η χώρα μόνο ένα ποσοστό της επιτρέπεται να δαπανίσει για παροχές στους πολίτες. Άρα, αν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, αυτό το λέει και κάθε χρόνο η κυβέρνηση, το υπόλοιπο είναι ακοστολόγητο.
2: Κύριε Χιώτη, ακούστε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε συζήτηση γιατί δεν έχω δει τι έχει πει το πρωί ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο ο κύριος Κέρτσος. Θέλω να πω τη θέση του ΠΑΣΟΚ έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται. Διότι είναι κάτι το οποίο έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστή θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κτήμα και του δημόσιου, του δημόσιου χώρου. Άρα, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων έχει πέσει στα τάρταρα και έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι από τους δασκάλους και τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, τους νοσηλευτές, αλλά και κάθε δημόσιο υπάλληλο κρατικό λειτουργό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης πρέπει να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της χώρας, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αρμόδιους ελέγχους που έχουν γίνει και μετρήσεις ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες στην παραγωγικότητα του ελληνικού δημοσίου. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να μπουν και να παραμείνουν, γιατί είτε έχουμε burnout είτε έχουμε σιωπηλή παρέτηση ενώς υποτίθεται ότι δουλεύουν. Αυτά τα δύο θέματα μας απασχολούν για το ελληνικό δημόσιο και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν όλους έξω και πέρα από μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω εύκολα ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και μας ρωτά εμάς για τα 35 εκατομμύρια ευρώ, είναι δικαίωμά της και πρέπει να απαντήσουμε, αλλά καλά κάνουμε και εμείς και λέμε ότι έχει δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε ότι αν εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, είχαμε κρατήσει τα χρήματα αυτά για 10 χρόνια, θα έκαναν βόλτες και θα πήγαιναν στη δουλειά τους και θα γυρνούσαν.
0: 585 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
1: Για συμβουλευτικές.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
2: Και αυτό επίσης είναι στοιχείο το οποίο θα σας το δώσω. Και
1: πώς δικαιολογεί 600 εκατομμύρια συμβουλευτικές
2: εταιρείες? Κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούμε το ρόλο τη συμβολή όλων των εταιριών αυτών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποια κυβέρνηση το 2019 ή το 2012 έδινε το 1/20 των χρημάτων και ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται, είναι κάτι το οποίο θέλει και μια πολιτική αντιμετώπιση.
1: Ασφαλώς.
2: Άρα, εγώ σας μεταφέρω νούμερα. 1,5 δις είναι συνολικά τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες. Είναι χρήματα τα οποία έχουν, είναι χρήματα τα οποία έχουν γίνει από έρευνες.
0: 1,5 δις στην επταετία. Όχι, το ρωτάω για να αποσαφινιστεί, γιατί αυτά τα νούμερα που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Φυσικά και θα τη ρωτήσω.
2: Κύριε Χιώτη, εγώ δεσμεύομαι μόλις κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και τώρα. Μόλις τελειώσουμε, διότι είναι νούμερα τα οποία κρύβουν από πίσω χρήματα πολλά του ελληνικού λαού, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πάνε και τι αποτέλεσμα έχουν. Γιατί εκτός αυτού θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι 1/3 περίπου έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα γίνει, ενώ σε πρώτο επίπεδο είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει. Εξαιτίας καθυστερήσεων, προβλημάτων κλπ. Πίσω από όλα αυτά.
1: Μα θα τα χάσουν τα λεφτά. Αν δεν το κάνουν τα έργα, θα τα χάσουν τα λεφτά.
2: Μπορεί να. Βέβαια. Θα χαθούν τα λεφτά, αυτό λέμε. Ότι θα χαθούν τα λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς το βλέπετε αυτό? Με το που βγήκε ο Τσίπρας, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
2: Εντάξει, το έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτό και παλιότερα. Το Πασόκ συνηθίζεται με αλφαγιώτα να υποτιμάται στη δημόσια σφαίρα και να αδικείται κατά την άποψή μου. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κάποιοι μας αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την έβγαζαν με 14% δεύτερο κόμμα. Θυμίζω ότι μας έχουν ρίξει στο παρελθόν και κάτω από δυνητικές ψήφους, πράγμα το οποίο είναι τελώς αντιεπιστημονικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι για εμάς η συζήτηση δεν είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλε. Και επομένως οφείλω να πω ότι εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για ένα διαφορετικό, μια διαφορετική οικονομία που είναι πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και που μας δημιουργεί σύγκληση με την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εύκολα συγκρίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό το δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μία οικονομία και μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και τώρα ακόμα ακούω ανθρώπους να συγκρούνται για το 2012 και το 2015. Μα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται τι συνέβη σε εκείνη την περίοδο ή μπορεί να ξεχάσει τα αποτελέσματα της οικονομίας, το κλείσιμο των τραπεζών, τον νόμο Κατρούγκαλου και μια σειρά ακόμα ζητημάτων? Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν πληγή στο κορμί κάθε Έλληνα ο οποίος τα βίωσε όλα αυτά. Όπως και πολλά ακόμα ενδεχομένως. Το βασικό ζήτημα είναι τι λες από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η μάχη θα τη γυρίσουμε στο 2015. Θα πάμε για εκλογές το 26 ή το 27 και θα λέμε για αυτά τα οποία συνέβησαν το 15 αντί να μιλάμε για το 35.
0: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά να μας στείλετε αυτά τα στοιχεία
1: και
0: γιατί
1: θα
0: μπερδευτεί και εμείς τώρα με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε
0: πολύ.
2: Καλά. Να είστε
1: γεια
2: καλά.
1: Σας, γεια σας.
0: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πράγματι μου έχουν στείλει συνάδελφοι ότι ο κύριος Πετραλιάς λέει ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 με 2 δις. Ο κύριος Κέρσος, το ξανακοίταξα, λέει ότι κοστίζει 4 δις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Πέστε μου τώρα εμείς τι Λέξει, πρέπει να πιστέψουμε.
1: Λογικό είναι να ακούμε τον Πετραλιά. Υποτίθεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το ταμείο.
0: Καλά, και ο κύριος Κέρσος.
1: Πώς θα τον πω, από 1,2 να πηγαίνει στα 4.
0: Το αναλύει αναλυτικά τώρα, δεν σου λέω. Είναι μια ολόκληρη ανάρτηση. Την ξανακοίταξα όσο μιλούσε ο κύριος Χριστίδης, μήπως έκανα κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω, εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Μα αυτό νόμιζα το είχαν ψηφίσει. Να υπάρχει μια υπηρεσία της Βουλής, η οποία θα βγάζει.
0: Χρειάζεται η Βουλή. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει όλα αυτά τα νούμερα.
1: Μα ο Πετραλιάς είναι εκεί.
0: Ναι, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει και διευθυντής.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα δούμε. Μπας και βγάλουμε άκρη. Να ξέρουμε τι κοστίζει. Εγώ λέω ότι και το 1,5 δις, αν είναι, είναι πάρα πολύ. Γιατί αν είναι 1,5 δις, εξαντλείς όλο το υπερπλοένασμα ενός έτους. Δεν θα δώσεις πουθενά αλλού. Αλλά άλλο 1,5 δις και άλλο 700 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Δεν είναι.
1: Και είναι το διπλάσιο. Και άλλο 4.
0: Φυσικά.
1: 4 είναι απολύτως απογορευτικό.
0: Εννοείται.
1: Κανα μάτς είδες στο Μουντιάλ.
0: Πριν πάμε στα μάτς, φυσικά και είδα. Εγώ βλέπω εσύ. Όχι μόνο. Είδα και μπάσκετ.
1: Μ' άρεσε να βλέπω εκεί Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Κοιμήθηκε.
1: Κάτι ο ύπνο.
0: Ήταν και μία ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Δεν είδε το Ολλανδία, Ιαπωνία.
1: Δεν το είδα.
0: Ήταν πιο νωρί. Αλλά το φοβερό είναι ότι όχι μόνο οι Ιάπωνες ισοφάρισαν του Ολλανδού. Μετά κάτσανε και μαζέψανε πάλι όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο εσύ. Τι λαό είναι αυτό. Εγώ σου έχω πει, έχω πολιτισμός. Απεριόριστο σεβασμό στους Ιάπωνες, αλλά με αυτά που κάνουν, πραγματικά τους βγάζει στο καπέλο. Έβλεπα τον τελικό στο μπάσκετ και όταν άδειασαν οι κερκίδες, ήταν σαν χωματερή το γήπεδο.
1: Μα είναι, έχει ένας φίλος μου ένα μπουτίκ χοτέλ εκεί πάνω, στο Ζαγόρι. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν με τις μπότες τους και πάνε και περπατάνε μέσα στα χώματα και γυρίζουν με τις λάσπες. Και καθαρίζουν την μπότα με την άσπρη πετσέτα που έχει ο άλλος για να κάνεις μπάνιο.
0: Ναι.
1: Παίρνουν λοιπόν την μπότα και την λουστράρουν και αφήνουν την πετσέτα σαν σφουγγαρόπανο, δεν καθαρίζει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επίσης δεν είδες στο μπάσκετ τους τελικούς του NBA. Αυτόν τον Μπράνσον. Τώρα τι θα μου πεις τώρα, κινέζικα θα σου πω.
1: Μπράνσον, ξέρω έναν Μπράνσον, ξέρω
0: ναι,
1: εγώ.
0: Αλλά... Γι' αυτό σου λέω. Τι να σου πω. Αλλά θα σου το πω. Ήταν ένα παιδί το οποίο για χρόνια λέγανε ότι δεν κάνει για το NBA. Δεν τον επέλεξαν στα draft ποτέ, μόνο ως αναπληρωματικό. Λέγανε ότι ο σωματότυπός του είναι λάθος για μπάσκετ, ότι είναι κοντός, ότι δεν έχει την τεχνική κατάρτιση για να πρωταγωνιστήσει. Μπήκε στον τελικό του NBA και έβαλε 45 πόντους. Όλη η άλλη ομάδα των πρωταθλητών του NBA έβαλε 49.
1: Πήρε το αίμα του πίσω δηλαδή ο άνθρωπος.
0: Και όταν τον πλησίασε η δημοσιογράφος να του μιλήσει, δεν έβγαινε η φωνή του από τη συγκίνηση. Ήτανε το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του Σαββατοκύριακου μαζί με τα δάκρυα του Λιούις Χάμιλτον που λέγανε ότι στα 41 ρε παππού δεν οδηγάμε Φόρμουλα 1, τράβα σπίτι
1: όχι,
0: σου, να απολαύσεις τα εκατομμύρια σου και κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης.
1: Ναι, αλλά πριν τον είδα με την Καρντάσιαν μαζί, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
0: Αυτά δεν σε ανεβάζουν, αυτά σε κατεβάζουν.
1: Αυτά τα λες εσύ.
0: Συνήθως έτσι δουλεύει αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα λέω πάει αυτός, ξόφλησε. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί και ανάποδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε να πούμε θερμά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι, σπίτι του. Ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να γυρίσει και στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Αυτό που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι ένα δίδαγμα για όλους, ότι ακόμα κι αν σε βρει ένα τέτοιο βαρύ περιστατικό όπως το εγκεφαλικό, με τους σωστούς γιατρούς και τη σωστή αποκατάσταση μπορεί ο ασθενής να επανέλθει. Το λέω για όσους έχουν τέτοια περιστατικά στην οικογένειά τους, ότι να μην απελπίζονται, η σωστή θεραπεία κάνει θαύματα πια, και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά δυστυχώς, αλλά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
1: Εντάξει, είναι καλύτερο να μην φτάσουμε εκεί πάντως. Είναι η πρόληψη είναι το πάνω.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, αλλά αν συμβεί, γιατί είναι...
1: Και μην τρελαίνεστε, δηλαδή ξέρεις τώρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ, εν πάση περιπτώσει, φοβερή πίεση. Αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
0: Ωραία μας τα λες. Να μην έχεις άγχος, λέει ο γιατρός. Ναι, γιατρέ μου, ό,τι πεις. Έλα μια μέρα εδώ, να τρελαθείς. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Sky.
1: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και η παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενζαμίν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας της G7 το πρωί αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στην συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Οίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα η πρόοδος, εντιμότητα η διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο ακροτήρι 0-0 και Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Ιράν-Νέα Ζηλανδία 1-1 το σκορ στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τρίτη 16 Ιουνίου του 2026 στον ΣΚΑ 100,3 είστε συντονισμένοι. 5 και 8 πρώτα λεπτά η ώρα. Να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας και είμαστε εδώ. Ακόμα ένα πρωινό στην πρώτη ζωντανή εκπομπή του ραδιοφώνου του ΣΚΑ, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο για λογαριασμό όλων εσάς, των πολύ πολύ πρωινών ή των νυχτερινών, οι οποίοι ολοκληρώνεται τη βαρδιά σας και εδώ είμαστε που συναντιόμαστε, συνδυόμεθα και μας ακούτε και σας ακούμε και σας διαβάζουμε για την ακρίβεια, είτε μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, είτε μέσω των μηνυμάτων σας στην οθόνη του υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Στέλνετε δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας σχόλια. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, έτσι εσείως 16ο πρωινό του 6ου μήνα του έτους στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στο Νέο Φάληρο και βεβαίως όλο τον κόσμο που φτάνει το σήμα του Sky μέσω των συνεργαζόμενων διαφωνικών σταθμών στην ελληνική επικράτεια, αλλά και βεβαίως μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο, στα πέρατα του κόσμου, σε όλες τις υπήρους, σε όλες τις θάλασσες, εκεί όπου πάντοτε συναντάμε και έναν Έλληνα και μας ακούει και στέλνει τη δική του καλημέρα. Να είστε καλά λοιπόν, καλές θάλασσες, καλά ταξίδια, καλή εργασία εδώ στους υπόλοιπους, τους πολύ πολύ πρωινούς, έτσι τώρα με την πρώτη γουλιά καφέ ή ήδη στο δρόμο και εσείς νυχτερινοί σιγά σιγά να μας να πάτε να ξεκουραστείτε. Καλημέρες λοιπόν από όλη την πρωινή ομάδα με τον Γιώργο Βραχνό αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, με τον Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι όπως πάντα να επιμελείτε τα της ημέρας και τα της μουσικής που ακούμε και φυσικά κυρία Αργυρόγη Μελιάρης, έτσι από τις σπάνιες εμφανίσεις τα πρωινά εδώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-170-174. Περιμένετε και τις πρώτες πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Ό,τι χρειαστείτε, ό,τι θέλετε είναι εδώ η Αργυρό. Αν χρειάζεται, τα λέμε και στον αέρα, όπως επίσης θα διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα, είπαμε, μέσω κινητού ή διαδικτύου που στέλνετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Τα μάτια στραμμένα όλων είναι στο Evian, εκεί όπου και ο Sky βρίσκεται μαζί με τον Σταύρο Ιωαννίδη, εκεί λοιπόν όπου την Παρασκευή θα υπογραφεί η συμφωνία με τον Donald Trump να δηλώνει εχθές ότι έχει υπογράψει και έχει υπογραφεί η συμφωνία με το Ιράν και ότι το κείμενό της θα δημοσιοποιηθεί κάποια στιγμή μετά την επίσημη υπογραφή που θα έχουμε την Παρασκευή στην Γενέβη. Μιλώντας δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Μανουέλ Μακρόν, σε συνάντηση που είχαν πριν τη σύνοδο κορυφής των G7 στο Evian της Γαλλίας, ο κύριος Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ χαρούμενος για αυτή τη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, λοιπόν, συμφώνησαν σε ένα προσωρινό πλαίσιο ειρήνης για μια συμφωνία η οποία θα θέσει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο μετά από περίπου 3,5 μήνες εκεί και θα ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ και θα σταματήσει βεβαίως τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από τις Πολιτείες της Αμερικής. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται τη στιγμή όπου όλα έχουν τη δική του σημασία και φυσικά περιμένοντας να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ, αφού πρώτα όμως φύγουν όλες οι νάρκες από αυτές που έχουν τοποθετηθεί. Οπότε λοιπόν και αυτά αναμένεται να γίνουν και αυτό αναμένεται να γίνει την Παρασκευή. Επίσης, η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, για τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνει και τα τέλεια ασφαλούς διέλευσης, υποστηρίζουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Υπουργός Άμυνας τώρα του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Νότιο Λίβανο, αυτές είναι και οι εξελίξεις που έχουμε, και ότι παρόλο που το Ιράν έχει δηλώσει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην περιοχή. Πλοία πάντως του κόσμου, βάλτε μπροστά στις μηχανές, είπε και χθες ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε στο Truth Social ο ίδιος σε αναρτήση του. Από την άλλη, στο εσωτερικό των ΗΠΑ και σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα, ο Ρεπουμπλικανός γεωργιαστής Τζον Θουν δήλωσε ότι προς το παρόν δεν γνωρίζει αρκετά για τη συμφωνία μεταξύ με το Ιράν για να τη σχολιάσει, αλλά είπε ότι αναμένει ότι το Κογκρέσο θα ενημερωθεί σύντομα. Και ο κύριος Θουν, να πούμε και να θυμίσουμε ότι είναι ο επικεφαλής της πλειοψηφίας της γερουσίας. Από την άλλη, ο πρόεδρος του Αμερικάνου Προέδρου, ο κ. J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο πρόεδρος Donald Trump ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ, θα ακούσουμε τις εκτιμήσεις βεβαίως και τις αναλύσεις που έχουμε τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου, τον αναλυτή και ανταποκριτή του ραδιοφώνου, τηλεόρασης και του διαδικτύου του Sky, αλλά και βεβαίως και από το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, τον Άξι Παπαχελά, που βρισκόμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε, έτσι ώστε βεβαίως να γνωρίζουμε κάθε τι το οποίο κρύβεται πίσω από τις μικρότερες ή μεγαλύτερες λέξεις, τα κείμενα τα οποία ήδη έχουμε δει και ήδη έχουν δημοσιοποιηθεί. Από την άλλη,
ξανά στον Κορυδαλό ο Γιωτόπουλος, εκεί λοιπόν όπου επιστρέφει στην φυλακή. Οι αεροπαγίτες υιοθέτησαν το σκεπτικό της ενέργειας που άσκησε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θεωρώντας ότι δεν πληρούνται ούτε οι ουσιαστικές αλλά ούτε οι τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για την ηφόρον απόλυση του Πολυσοβίτη της 17 Νοέμβρη. Στον πήγαινο λοιπόν της αγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η εκτίμηση πως η περίπτωση Γιωτόπουλου εντάσσεται στον νόμο 4855 του 2021, ο οποίος ορίζει μεταξύ άλλων ότι ο καταδικαστής, αν εκτείει περισσότερες ποινές ισόβιας κάθριξης, μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει 25 καθαρά έτη εντός των φυλακών. Η πολιτική κόντρα καλακρατεί μεταξύ των κομμάτων, μεταξύ των προσώπων του Πρωθυπουργού, των υπόλοιπων αρχηγών της αντιπολίτευσης, με περιοδίες, με ομιλίες στον κόσμο, με τάξιμο λαγών με 4.000 από την αντιπολίτευση. Πόσο εύκολο ανέξοδο είναι, δεν υπάρχει κόστος για αυτό. Οπότε λοιπόν έχουμε τη συναντήση του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως εκτελώντας βεβαίως τα καθηκοντά, αλλά και βεβαίως την επαφή του με τον κόσμο στις περιοδίες που κάνει το ίδιο και η υπόλοιπη αρχή της Σωματικής Αντιπολίτευσης. Έχουμε νέα δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ εχθές. Η μόνη που κερδίζει είναι η Νέα Δημοκρατία, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε και θα ακούσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την μέτρηση της κοινής γνώμης, στην στιγμή, στη φωτογραφία της στιγμής για αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Τσίπρας επίσης δηλώνει: αν σε τρεις μήνες είμαστε αντιπολίτευση, φανταστείτε ότι σε τους μήνες που θα έρθουν οι εκλογές θα είμαστε και κυβέρνηση, είπε χθες ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη, είπε και το δίλημα των εκλογών, θα τα ακούσετε. Εντιμότητα ή διαφθορά είναι, λέει, το δίλημα των εκλογών. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως πάντα από τα χείλη του κύριου Αλέξη Τσίπρα, με το κόστος αυτό το οποίο έχει πληρώσει, αλήθεια και ποιος το έχει πληρώσει, του rebranding του ιδίου. Έτσι λοιπόν είμαστε σε αυτή την πολιτική κατάσταση. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, αλλά και βεβαίως τα λάθη σε δηλώσεις που κοστίζουν, καθώς έχει ανοίξει και η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές χωρίς πρόστιμο στις 15 Ιουλίου. Προσοχή λοιπόν πώς και πού κάνετε τις φορολογικές σας δηλώσεις. 5 και 16 να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα οι δηλώσεις. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στην δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί σε αυτή την τελετή ή όχι. Τόνισε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ενώ επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν την Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Μεταξύ, το Ελληνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡΕ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε με συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έφτασε σε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον χαιρέτησε και η πρόεδρος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, προειδοποιώντας παράλληλα πως οι επιπτώσεις από τη σύγκρουσή τους στον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να καταλαγιάσουν. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, κυρία Καγια Κάλας, σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και Ουάσιγκτον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ εν ώψη της συνάντησης εργασίας της G7 το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο αυτό.
Στην φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που αποφυλάξεται και τον καταδικαστέντα αρχηγό τη 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθεξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει και διανυκτερεύει ήδη στην Γαδά και το πρωί σήμερα θα οδηγηθεί στην Ζωγγελία Φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσιών ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδος παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια άσκησε από το Ήλιον ο Νίκος Ανδρουλάκης που περιόδευσε χθες και σημείωσε πως εάν θέλει ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να επισκεφθεί την περιοχή για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Ο κ. Χαδουλάκης θα μιλήσει στην ετήσια έκθεση και στην ετήσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ έγινε εξωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στην συνείδηση του ελληνικού λαού. Τόσο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε εξωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε και το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά. Άνοδο μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων στο 23,3% δίνει στη Νέα Δημοκρατία η ΑΛΚΟ στη μέτρηση που παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο του ΑΛΦΑ. Η εταιρεία μέτρησε για πρώτη φορά και επισήμως την ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι στη δεύτερη θέση με 14,2% και το κόμμα Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 8,1%. Σημαντικές απώλειες στην έρευνα της ΑΛΚΟ για τον ΑΛΦΑ σχεδόν δύο μονάδων καταγράφει το ΠΑΣΟΚ που μέσα σε ένα μήνα πέφτει από το 12,2% στο 10,3%. Στην πρόθεση ψήφου πάντα επί των εγκύρων. Τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν τις εξής δημοσκοπικές τα δημοσκοπικά ευρήματα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1, Ελληνική Λύση 6,6, Κουκουέ 6,2, Πλεύση Ελευθερίας 3,6 και ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με τον περιστατικό του περίστροφο. Τώρα με τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοείας, προχωράει άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη του λοιπόν του Υπουργείου, που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για το

0: Σε λειτουργία τέθηκε από εχθές 15 του μηνός η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνιση κατοικίας σε ολικού ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ. Η πλατφόρμα λειτουργεί στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr και με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει εάν είναι επιλέξιμος, σε ποια εισοδηματική κατηγορία εντάσσεται και ποιο από τα κινητά του επιθυμεί να ανακαινήσει. Η βεβαίωση τώρα επιλεξιμότητας θα μπορεί να εκδίδεται στις 24 Αυγούστου του 2026. Σε δεύτερο τώρα στάδιο, οι δικαιούχοι θα αποβάλουν την αίτηση χρηματοδότηση και θα δηλώσουν τις εργασίες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Στο 3,2 τοποθετεί η Τράπεζα της Ελλάδος τον πληθωρισμό του 2026, προχωρώντας σε αναθεώρηση της αρχικής πρόβλεψης κατά την έναρξη του πολέμου για 3,1%. Σε λειτουργία τέθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΔΕ για την υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, δίνοντας τη δυνατότητα έτσι στους φορολογουμένους να διορθώσουν λάθη ή παραλήψεις χωρίς κυρώσεις, εφόσον η υποβολή γίνει στις 15 Ιουλίου, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή έως και 31 Δεκεμβρίου. Κλείνουν και σήμερα και μέχρι και την Πέμπτη το βράδυ στις 10 παρα 20 λόγω εργασιών σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαγρός και Νομισματοκοπείο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άντρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει τη Δευτέρα αμέσως μετά την απογείωσή του από την βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα. Διευκολύνουν τους νταΐδες να τα παρενοχλούν και να τα κακοποιούν και θα μπορούσαν ακόμη και να βλάπτουν την ψυχική τους υγεία. Τα εκθέτουν σε επικίνδυνο περιεχόμενο επειδή αυτό τραβάει την προσοχή. Είναι σχεδιασμένα να προκαλούν εθισμό, ανέφερε ο κ. Στάρμερ. Η Εισαγγελία της Χιλής ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για την ενδεχόμενη εμπορία ανθρώπων σχετικά με την είσοδο πέρσι στη χώρα εκατοντάδων παιδιών από την Αιτή, των οποίων οι οικογενειακοί δεσμοί με τους ενήλικους που τα συνόδευαν δεν έχουν επαληθευθεί. Στην αθλητική επικαιρότητα παρελθόν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο χώρο του κυπέλου ποδοσφαίρου, έτσι καθώς γυρνάει η μπάλα. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο-Κροτήρι 0-0 και Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη αναδείχθηκε ισόπαλη με σκορ 1-1 με την Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα στο Μαϊάμι στην πρεμιέρα των 2 χωρών στο Μουντιάλ του 2026. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε στο 58 λεπτό και η Νέα Ζηλανδία κερδίζει 2-1 το Ιράν. Την υπογραφή λοιπόν της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται και εκείνος στο θέατρο του Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και η υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι από το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή της υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για μεθαύριο Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της σύνοδου κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί σε αυτή την τελετή. Τόνισε πάντως ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Στη Γενέβη λοιπόν θα πέσουν οι υπογραφές της συμφωνίας. Εκεί βρίσκεται ο Σταύρος Ιαννίδης. Ο απεσταλμένος άφησε τον πόλεμο στο Ισραήλ και πήγε στην Γενέβη. Καλύτερες συνθήκες προφανώς. Πριν την Γενέβη όμως είναι και η σύνοδος των G7. Πάμε να ακούσουμε όλα αυτά που μετέδωσε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο και στη Λένα Φλεντζάνη ο Σταύρος Ιαννίδης.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε περίπου στις 4 τοπική ώρα στο αεροδρόμιο της Γενέβης με το Air Force One και στη συνέχεια με το Marine One, το ελικόπτερο, μετέβει στη Γαλλία, σε αυτό το θέρετρο στην πόλη Εβιάν, σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, το Hotel Royal, το οποίο έχει μετατραπεί σε φρούριο, εκεί όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες της Συνόδου. Έχουν έρθει και οι υπόλοιποι ηγέτες και φυσικά ζητούν να μάθουν ποιες είναι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Είναι δεδομένο πως η συμφωνία αυτή θα μονοπολίσει σχεδόν την ατζέντα της Συνόδου. Όπως είπες, πράγματι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εκτιμά ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι δεν παράγουν αποτέλεσμα, έτσι δεν παράγουν πολιτική. Θυμόμαστε ότι είχε αποχωρήσει από τον Καναδά πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της συνόδου των G7, όταν είχε γίνει εκεί. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι φαίνεται πως έπαιξαν πολύ έξυπνα. Βρήκαν το άνοιγμα στο πρόγραμμα του Προέδρου, τον έφεραν εδώ. Θα έχει μάλιστα και στο Ελιζέ συνάντηση κατηδίαν με τον Εμμανουέλ

0: Μακρόν όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες. Όμως είχε και πριν από λίγο, όταν τον υποδέχτηκε ο Γάλλος πρόεδρος στο Εβιάν, σε αυτό το θέρετρο που συζήτησαν φυσικά για τη συμφωνία που έκλεισαν οι ΗΠΑ με το Ιράν. Και φυσικά αυτό που ενδιαφέρει και τους Γάλλους, αλλά και τους άλλους ηγέτες της G7, είναι το άνοιγμα των στενών του ορμού.
1: Θυμόμαστε. Θα ζητήσει βοήθεια Σταύρο από τους Ευρωπαίους.
0: Αυτό φαίνεται, Ελένα, αυτό λένε οι πληροφορίες. Τους είχε κατηγορήσει ότι δεν συνέδραμαν τις ΗΠΑ στην αστυνόμευση του στενού του ορμού. Όμως, φαίνεται πως τώρα θα ζητήσει τη βοήθειά τους. Υπήρχε ένα σχέδιο το οποίο είχαν συζητήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με τον Κιρ Στάρμερ για την αποναρκοθέτηση του στενού. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει στα σκαριά μια τέτοια πρωτοβουλία συνεργασίας τώρα που ουσιαστικά θα υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στην ατζέντα φυσικά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει το ουκρανικό, υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, η αποκατάσταση της οικονομίας μετά τις αναταραχές που έφερε ο πόλεμος. Όλα αυτά όμως φαίνεται πως μένουν στο περιθώριο. Το κυρίαρχο θέμα ακριβώς θα είναι η συμφωνία. Και πρέπει να σημειώσουμε, Ελένα, πως ο πρόεδρος Τραμπ, όπως είπες, δεν συμπαθεί ιδιαίτερα αυτές τις συνόδους. Ήρθε με άλλο αέρα εδώ, στο Εβιάν, ήρθε κρατώντας αυτή τη συμφωνία στα χέρια του, έχοντας ουσιαστικά, θα λέγαμε, ένα προβάδισμα έναντι των συνομιλητών του σε ό,τι έχει να κάνει με αυτόν τον πόλεμο για τον οποίο τόσο πολύ τον κατηγόρησαν.
2: Τώρα, σήμερα Τρίτη, αναμένεται ότι το θέμα θα συζητηθεί και η παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, έχοντας βεβαίως και τις δηλώσεις του κυρίου J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Τώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρα μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν και τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμου και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πάντως πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο την διαχείριση της ναυσιπλοείας για τις κυκλοφορίες πλοίων στο στρατηγική σημασία αυτό πέρασμα των στενών. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε δημοσιεύματα και αναφορές που κάνουν λόγο για πληρωμές των ΗΠΑ προς το Ιράν ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για fake news και προδίδοντας τη διάδοσή τους στους δημοκρατικούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της φωτονομέσεων των Financial Times, στο τραπέζι των συνομιλίων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται η δημιουργία ενός επενδυτικού ταμείου ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τέτοιο δημοσίευμα, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο σύσταση ενός ειδικού επενδυτικού μηχανισμού που θα μπορούσε να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και την προσέλκυση ξένων επικεφαλαίων. Όλα αυτά θα τα ακούσουμε και μετά τους τίτλους των ειδήσεων που έχουμε αυτή την ώρα. Την Μαρία Γιώργαρη στον κεντρικό Ραδιοθάλαμο για την εκφώνησή τους και ό,τι νεότερο υπάρχει, και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέχρα μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Άριου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διευθυνσία Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Στο 65ο λεπτό του αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία, το Ιράν ισοφάρισε μόλις σε 2-2. Οπότε λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη σε αυτόν τον αγώνα για το Μουντιάλ, το οποίο έχει ξεκινήσει. Πάμε στα δικά μας. Καλημέρες, καλό πρωινό. Πρωτίστως, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλες και σε όλους. Είμαστε στο πρωινό λοιπόν 16 Ιουνίου, Αγίων Μνημονίου και Τίχωνος, Επισκόπων Αμαθούντος των Θαυματουργών. Ο Μνημόνιος γιορτάζει πάντα τα μνημόνια. Μάλλον τα θυμόμαστε τα μνημόνια, διότι έχουμε δει, και αν δεν το έχετε δει, στο χιλιοστό Βαρβιτσιώτη Δενδερνού, αναζητήστε το στην πλατφόρμα, είτε στην υβριδική τηλεόρασή σας, είτε στο sky.gr, εκεί που είναι το εικονίδιο τηλεόραση, θα το βρείτε εκεί. Είναι 6 επεισόδια, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, άκρος δημοσιογραφική δουλειά, με καταθέσεις και μόνο μαρτυρίες και ομιλίες των πρωταγωνιστών. Τίποτα σε σχόλιο, τίποτα σε κριτική των δύο συναδέλφων, όπως έχουν κάνει για παράδειγμα στο βιβλίο τους. Όλα αυτά λοιπόν στο χιλιοστό, δίδατο, επειδή είναι σήμερα και το μνημόνιο. Ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά το απόγευμα, και το 1816 κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας στην βίλα του στην Γενέβη, ο Λόρδος Βίρον διαβάζει τους συνδετημόνες της ιστορίας τρόμου. Η 19χρονη Μέρι Σέλεϊ εμπνέεται εκεί τον Φράγκενστάιν. 1913 αρχίζει ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος. Το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ο ένας αεροπειρατής. 1963 η Σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα γίνεται η πρώτη γυναίκα που ταξιδεύει στο διάστημα. 1976 μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτιού Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Απαρτχάιντ. 1998 τέσσερα μαχητικά F-16 και δύο μεταγωγικά σε 130 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας προσγειώνονται για πρώτη φορά στην Πάφο στο πλαίσιο του δάγματος του ενιαίου αμυντικού χώρου. 1823 γεννιέται ο Άνταμ Σμιθ, σκοτσέζος φιλόσοφος. Το 1890 γεννιέται ο Σταν Λόρελ, ο καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Άρθουρ Στάνλεϊ Τζέφερσον, ο Άγγλος κωμικός, χοντρός λιγνός, είναι όλοι γνώστοι της υπόθεσης και αν έχουν χαρίσει γέλιο. Ενώ σαν σήμερα θα πούμε χρόνια πολλά στον τέως πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, γεννιέται το 1952. Καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά. 1686 φεύγει από τη ζωή ο Χαμουραμπί, βασιλιάς των Βαβυλωνίων και μέγας νομοθέτης. Το 1858 ο Τζον Σνόου, Άγγλος γιατρός που σήγαγε τη χρήση του εθέρος αναισθητικό. Ενώ το 1977 σήμερα φύγει από τη ζωή ο Βέρντερ Φον Μπράουν, Γερμανός μηχανικός, πατέρας της πυραυλικής και εξερεύνησης του διαστήματος. Ενώ δεν το συμπάνουν, ετοιμάσουν, δεν προλάβαινες τώρα επειδή κατέρχεσαι στο Κύψο να κάνεις δεξιά να ρίξεις ένα χορό, διότι σαν σήμερα το 1978 μεταφέρεται το γκρίζ στη μεγάλη οθόνη. Σε βλέπω.

Για να κάνουμε πρωινή γυμναστική, για χορέψτε εκεί, καθώς προετοιμάζεστε όλοι οι συνάδελφοι. Εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει από τις 5. Κολοκυθάνη, φίλοι, γιατί μας είτε λίγο ζεσταθείτε, κάντε ένα ζέσταμα εκεί, χορεύοντας. Φαντάσου, Θεοδόση. Καλημέρα, Άνης Γιώγα, για ξεκίνα και εσύ μαζί με τον Παναγιώτη Στάθη. Ο Νίκος Παπάντης είναι πάντοτε alert και πάντοτε έτοιμος. Με την Αλεξάνδρα Καημένου, καλημέρες. Κατέρνα, σε και εκείνη στο αυτοκίνητο λίγο ρίχνει ένα χορό, διότι σαν σήμερα επίσης, Κατερίνα και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι και φίλες, σαν σήμερα το 1978 γεννιέται ένας από τους πολύ ωραίους και ωραία μπάντα εδώ ελληνική που όλες και όλοι ακούμε. Σας μεταγεννιέται ο Θοδωρής Μαραντίνης.

Καλημέρα κύριε Παπαπαναγιώτου, καλό πρωινό από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, Τασού Κάρλο. Καλημέρα, Στήριο Τομελίσια. Καλημέρα, Φόφη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και σαν σήμερα, θα σας αρέσει και αυτό, και οι Θεοδόσεις. Σαν σήμερα, λοιπόν, το 1997, ένα από τα σημαντικότερα rock album των εποχών σε όλη την μουσική κυκλοφορή και δεν άλλο από το. Από το OK Computer, για την ακρίβεια, τον Radiohead.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε σκάι 100,3. No surprises. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε τίποτα εκπλήξεις για να το δούμε. Πάμε στον Αλέξη Παπαχιαλέα, το διευθυντή της εφημερίδας Καθημερινή, καθώς εχθές ανέλησε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το σημείο που βρισκόμαστε, με τις κινήσεις των Τραμπ, με τις κινήσεις του Ιράν. Στην Ελβετία βρισκόμαστε, στην Πολυεβιάν. Εκεί λοιπόν όπου η G7 συναντώνται και εκεί όπου την Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε και την υπογραφή αυτής της συμφωνίας. Αλέξη Παπαχιαλάς.
1: Κοίταξε, είναι μια πολύ γενική συμφωνία. Νομίζω την ήθελε σαν δώρο στα γενέθλιά του ο Ντόναλντ Τραμπ και πριν μιλήσει με το G7. Πίεσε πάρα πολύ για να γίνει, όπως όλοι ξέρουμε. Είναι νομίζω μια, θα την έλεγα, γκρίζα συμφωνία. Δηλαδή έχει πάρα πολλές ασάφειες. Είναι περισσότερο αυτό που θα λέγαμε ένα προσύμφωνο επιχειρηματικό. Οπότε θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουμε αν θα καταλήξει σε κάτι πιο απτό.
2: Ποιον δεσμεύει?
1: Αυτή τη στιγμή το μόνο που ουσιαστικά δεσμεύει είναι να υπάρχει μια εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές και επίσης να υπάρχει μια ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα στενά. Μόνο ουσιαστικά σε αυτά τα δύο. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο στον αέρα.
2: Άρα το όποιο στραβοπάτημα, ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Θέλω να πω ότι αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Λίβανο, τότε ποιος θα έχει παραβιάσει τη συμφωνία?
1: Τώρα, αυτό θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις του Προέδρου Τραμπ εκείνη την ώρα. Όπως έχουμε δει, είναι αρκετά αγριεμένος με τον Νετανιάχου τον τελευταίο καιρό. Έχουμε δει ότι έχουν αρχίσει να αξιώνονται πάρα πολύ οι σχέσεις τους. Χθες πάλι φτάσαν σε οριακό σημείο όταν κατάλαβε ότι μπορούσε να του υπονομεύσει την υπογραφή της συμφωνίας. Άρα, θεωρώ ότι αν ο Νετανιάχου δει ότι πολιτικά δεν επιβιώνει και ότι πρέπει να ξαναεπιτεθεί στη Βηρυτό ή κάπου αλλού στο Λίβανο, τότε μπορούμε να δούμε το Ιράν να κάνει πίσω και να δούμε μια μεγάλη κρίση σχέση Αμερικής και Ισραήλ.
2: Λένε ότι ο Τραμπ επέλεξε αυτόν τον πόλεμο για να τελειώσει τους μουλάδες, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το βλέπεις αυτό, Αλέξη, ως μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, την οποία μπορεί και να παρουσιάσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πολλές?
1: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, μέθησε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι υπάρχει τόση, έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμιά 25 αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ούτε καν νίκη στα σημεία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισοπαλία με το Ιράν, είναι μια ανάσα.
2: Το 2015 είχαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λέω για το κομμάτι το οποίο θα έρθει σε 60 ημέρες, που θα συζητήσουν εν πάση περιπτώσει. Την έσκησε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αυτή που θα φέρει, θα είναι χειρότερη ή καλύτερη, τι πιστεύεις?
1: Από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα και την πλήρη εικόνα, δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Θα έχει πολύ περισσότερα δόντια, δηλαδή, από ό,τι είχε η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό θα έχει μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσει στο Κογκρέσο, να εξηγήσει στο Μάγκα το πώς πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο, εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει γιατί η στρατηγική του είπαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρησης.
2: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
1: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν σαν τον Ερυθρό Σταυρό που πηγαίνει μετά τον πόλεμο. Τι λένε, ότι θα κάνουν κάποιες νεμπομπές Γάλλοι και Βρετανοί, θα δούμε ποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θα παίξουν εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό, προκειμένου να παίξουν ένα ρόλο στην ουσία να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία που θα είναι ένας ρόλος υποστηρικτικός.
0: Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, οι Ευρωπαγίτες υιοθέτησαν το σκεπτικό της ανάλυσης που άζηξε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, θεωρώντας ότι δεν πληρούνται ούτε τυπικές ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις του νόμου για την ηφόρον απόλυση του Πολυσοβίτη του 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στο επίκεντρο λοιπόν της εισαγγελικής επιχειρηματολογίας βρέθηκε η εκτίμηση πως η περίπτωση Γιωτόπουλου εντάσσεται στον νόμο 4855 του 2021, ο οποίος ορίζει μεταξύ άλλων ότι ο καταδικαστής ανεκτεί οι περισσότερες ποινές ισόβιας κάθερξης μπορεί να απολυθεί αν έχει παραμείνει 25 έτη στη φυλακή ή οδηγείται. Και πάλι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανάλυση από την Άννα Κανδύλη.
3: Πρέπει να πούμε ότι μετά την αλλαγή που έγινε το 2021, είχαμε αντικρουόμενες αποφάσεις από διαφορετικά συμβούλια, όπου εφαρμοζόταν από άλλα ο νόμος του 19, ο προγενέστερος δηλαδή και ευμενέστερος, όπως έγινε και τώρα στην περίπτωση του Γιωτόπουλου από το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, και άλλα τα οποία πήγαιναν με την αλλαγή που έγινε το 2021, δηλαδή ότι θα πρέπει να εκτίσει καστά 25 χρόνια μέσα στην φυλακή. Ποια το ξεκαθάρισε αυτό ο Άριος Πάγος, και επίσης με πρόβλεψη του νόμου του 2021 δεν μπορούν να πάνε διαφορετικά τα συμβούλια. Δηλαδή, εν προκειμένου, και όπως προβλέπετε, θα γυρίσει πάλι για νέα κρίση, υπό νέα σύνθεση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, το οποίο δεν μπορεί να πάει διαφορετικά όπως βλέπαμε στο παρελθόν. Σου υπενθυμίζω ότι στην περίπτωση του Κορκονέα πήγαινε, ερχόταν στον Άριο Πάγο. Τώρα δεν γίνεται. Σου λέει, συμβούλιο, εσύ θα πρέπει να πας σύμφωνα με την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.
2: Ποιοι ακολουθούν, γιατί υπάρχουν κάποιες 38 περιπτώσεις εκτός από τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, είναι και άλλα πρόσωπα.
3: Ναι, του χρόνου, όταν και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θεμελιώνει αυτό το δικαίωμα για να καταθέσει αίτημα για εφόρον απόλυση, είναι επίσης και ο Σάββας Ξηρός, είναι και ο Δημήτρης Κουφοντίνας, είναι και ο Αλκέτ Ριτζάι. Είναι δηλαδή και οι τρεις αυτοί του χρόνου θεμελιώνουν αυτό το δικαίωμα, τα 25 χρόνια για τους πολυσοβίτες. Βέβαια πρέπει να σου πω, και θα κλείσω με αυτό, ότι μετά το 2021, ένας από τη 17 Νοέμβρη, όπως μου υπενθύμησε ένας παλιός νομικός, ένας στις 17 Νοέμβρη πολυσοβίτες βγήκε με τον προηγούμενο νόμο. Μιλάμε για τον Βασίλη Τζορτζάτο που αποφυλακίστηκε το 2023.
0: Την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδος και Ανατολικής Λιβύης επιβεβαίωσε η συνάντηση που είχαν χθες στην Αθήνα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Επιτάπητο στέθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων η κοινή πρόκληση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της εργασίας με σκοπό την μείωση των ροών προς την Κρήτη και την Γάβδο, αλλά και συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα και της προετοιμασίας νέου κύκλου εκπαιδευτικών δράσεων και παροχής τεχνογνωσίας. Ψηλά στην ατζέντα τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδος παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη ως γνήσια γειτονική χώρα με αντικείμενες ακτές βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τώρα, σε επίπεδο αρχηγών, εξελίσσεται η πολιτική κόντρα με κέντρο του βάρου στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και την ακρίβεια. Η ένταση χτύπησε κόκκινο για την παροχολογία και με την κυβέρνηση να ζητά τα ρέστα από την αντιπολίτευση για το πώς κοστολογούν τα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας ποντάρουν στην νεολαία και εξαγγείλουν δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα ντεσιμπέλα ανεβαίνουν και για το 13ο μισθό. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
4: Οι προτάσεις του Πασόκ και του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης, που τους κατηγορεί για πλειοδοσία παροχών χωρίς να λένε από πού θα προέλθουν τα χρήματα.
5: Δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε και οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν. Στην προσπάθειά τους, το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα, που απλά είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με άλλο περιτύλιγμα, και απ' την άλλη ο κύριος Ανδρουλάκης, να κερδίσουν στο γήπεδο του λαϊκισμού και της πλειοδοσίας, τα αυτιά μας θα ακούσουν απίστευτα πράγματα.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του χρεώνει την ακρίβεια στις κυβερνητικές πολιτικές και δεσμεύεται για μειώσεις φόρων σε βασικά αγαθά και κάψιμα.
6: Τρίτη τετραετία νέας δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα.
7: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα περιθώριο και υπάρχει μια ανάπτυξη οικονομική.
8: Ναι.
7: Αποτυπώνεται αυτή η ανάπτυξη στους μισθούς? Έχει αποτυπωθεί στο πορτοφόλι του συνταξιούχου, του εργαζόμενου, του ιδιωτικού τομέα?
4: Κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο δημόσιο ασκεί σε ανάρτησή του ο Υπουργός Επικρατείας Σάκης Κέρτσος.
9: Φορολογικός λαϊκισμός και ακοστολόγητες προτάσεις. Όποιος υπόσχεται 13η σύνταξη και 13ο μισθό στο δημόσιο, οφείλει να εξηγήσει από πού θα βρει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια ευρώ, 2,5 συν 1,5, κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσει αυτές τις μόνιμες δαπάνες.
4: Σε υψηλούς τόνους κινείται η κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που βλέπουν πρόωρες εκλογές.
10: Να υπάρξει μια πολιτική η οποία δημιουργεί ευημερία, ενισχύει τη δημοκρατία, δημιουργεί καλύτερο εισόδημα, δημιουργεί παραγωγική προοπτική να μείνουν τα παιδιά στην Ελλάδα.
4: Αποκρουστικά είναι και τα πολιτικά παζάρια με τις μεταγραφές, τις συγκολήσεις κομμάτων, τα παρεδώσε με τις βουλευτικές έδρες που αντιμετωπίζουν το λαό ως παθητικό θεατή.
8: Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πανολεθρία για τη Νέα Δημοκρατία και το ξέρει και ο ίδιος.
11: Είναι πάρα πολύ σαφές ότι η κυβέρνηση εν ώψη εκλογών κλείνει εκκρεμότητες.
4: Αύριο ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία στη Βούλα και τη Βάρη.

0: Βουλαβάρη θα είναι σήμερα ο Πρωθυπουργός, ενώ μία και μισή ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Άνδρου Λάκης θα παραστήσει και θα απευθύνει ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τώρα, διαφορά κάτω των 10 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στην Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή. Και την Ελληνική Αριστερή, η συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δείχνει η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Στην πρόθεση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,3, η Ελλάς 14,2, το ΠΑΣΟΚ 10,3, η Ελπίδα για Δημοκρατία 8,1, η Ελληνική Λύση 6,6, το ΚΚΕ 6,2, η Πλεύση Ελευθερίας 3,6, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 1,1. Προχή παρετήσεων στους Γενικούς Γραμματείς έχουμε. Το σκάνδαλο διαφθορά στην Πολεοδομία και αυτό ρίχνει βαριά σκιά. Και οι υποκλοπές είναι και εχθές, ήταν και εχθές στο μενού της κόντρας κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιο.
1: Σε τροχιά σύγκρουσης κινούνται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με το ζήτημα της διαφθοράς στις πολεοδομίες και τις παρετήσεις Γενικών Γραμματέων να τροφοδοτούν την αντιπαράθεση.
2: Καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και λέει: δεν με ενδιαφέρει όποιος και αν είναι να γίνει η διαδικασία από τις αρχές που πρέπει, της αστυνομίας, της δικαστικής, και όλοι να πάνε εκεί που πρέπει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να καλύψει οποιονδήποτε, όποιος και να είναι αυτός.
3: Ο Πρωθυπουργός ξανά μας που λέει ότι η ελληνική αστυνομία κάνει τη δουλειά της, είναι δικιά του επιτυχία, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά στις παρατήσεις των Γενικών Γραμματέων, καμιά αναφορά σε πολιτική ευθύνη, λες και δεν είναι εκείνος που επέλεξε τους Γενικούς Γραμματείς.
4: Το ζήτημα είναι εάν τη διαφθορά την αφήνεις να είναι κρυμμένη κάτω από το χαλί ή αν είσαι μια κυβέρνηση η οποία είσαι αποφασισμένη και διατεθειμένη αυτές τις αιστείες διαφθοράς να τις ξεσκεπάζεις.
5: Μετά από 7 χρόνια περιπτώσεις... έχεις ένα Γενικό Γραμματέα να ελέγχει δημόσια διοίκηση και μετά από 7 χρόνια καταλαβαίνεις
4: τι έχει.
1: Σήμερα ανακοινώθηκαν νέοι γενικοί γραμματείς σε 4 υπουργεία. Ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ολυμπία Βικάτου στο Υπουργείο Πολιτισμού, ο Εμμανουήλ Κουτουλάκης στο Ναυτιλίας και Λιμένων και ο Φώτης Μάγκος στο Αιγαίο και Νησιωτικής Πολιτικής. Αντικείμενο διαμάχης κυβέρνησης και κομμάτων παραμένουν και οι ισχυρισμοί του Tal Dilian περί ύπαρξης εγγράφων που πιστοποιούν τη χρήση του παράνομου λογισμικού Predator από την ΕΕΠ.
6: Δεν υπάρχει κανένα νεότερο στοιχείο. Όλα αυτά είναι φήμες και δημοσιεύματα και την υπόθεση αυτή την ερευνά η δικαιοσύνη και βγάζει αποφάσεις. Δεν είμαι ούτε εισαγγελέας, ούτε ανακριτής, ούτε γενικότερα δικαστής για να κάνω εδώ πέρα το δικαστήριο. Ούτε σχολιάζω φήμες οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματικότητα.
7: Οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης πρέπει να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και να πούν καθαρά αν υπάρχουν προσύμφωνα συστατικές επιστολές εξαγωγής για το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Έχει κάποιο λόγο να φοβάται το φως η κυβέρνηση? Οι φήμες διαλύονται στο φως.
8: Οι ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν παραγράφονται για τις υποκλοπές.
9: Να κληθούν πέραν του κύριου Ντίνιαλ ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Τσιμπριλής και ο Χαρπάς.
10: Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι αυτοί που το διέπραξαν, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους.
1: Την κλίση του Tal Dilian στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν ζητήσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Το μαρτύριο της αγώνας τώρα συνεχίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε ενώ ο Αλέξης Τσίπρας κρατά κλειστά τα χαρτιά του για το πότε θα δεχθεί παλιούς συντρόφους του. Στην Κομονδόρο τώρα έχουν βγει τα μαχαίρια και στα δύο στρατόπεδα διτυπώνουν δημοσίως εντάσεις και διαφωνίες και ενστάσεις. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
1: Μένεται η κόντρα στην Κουμουντούρου με φόντο τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που αποφασίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή. Ο Σοκράτης Φάμελος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξο.
11: Μια ανάγνωση η οποία έρχεται μετά από αρκετούς μήνες να απαντηθεί. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε για να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και δεν είναι ακόμα η ώρα για να τεθούν τα ερωτήματα αυτά.
1: Στελέχη του κόμματος που πρόσκειται στη μειοψηφία δείχνουν συνεχώς τη διαφωνία τους με τη φράση του Αλέξη Τσίπρα πως ο ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο.
12: Έρχεται του κοινού φορέα και λέει: εσύ δεν θα συνεργαστείς μαζί μου γιατί έχει κλείσει τον ιστορικό σου κύκλο. Σε αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι υπονοούμενα. Θα πρέπει να γίνει
13: θεσμικά.
12: Θεσμικά. Ο Αλέξης Τσίπρας ό,τι κάνει και ό,τι λέει το εννοεί, όπως βλέπετε. Άλλοι κάνουν ότι δεν τον ακούνε.
1: Το κόμμα εξακολουθεί να είναι χωρισμένο σε δύο στρατόπεδα σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει μετά τη δημιουργία της Ελλάς.
14: Δίπλα με τον Αλέξη τον Τσίπρα να μπορέσει να υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ζητάει ο κόσμος, δηλαδή όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε μάχη για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή να βάζουμε θέματα που έχουν σχέση με τις τροπολογίες οι οποίες υπήρξαν στην Κεντρική Επιτροπή και απορρίφθηκαν δεν έχει κανένα νόημα.
15: Δεν τίθεται θέμα μομφής στο Σοκράτη Φάμελο. Υπάρχει όμως μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να πει πώς καταλαβαίνει το ρόλο του από εδώ και κάτω.
1: Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
0: Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Τόνισε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε τοπική πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες. Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
0: Τώρα που έχουμε λοιπόν όλα αυτά και που ξεκινάει εκ νέου το προεκλογικό μοίρασμα ή όχι των χρημάτων που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αυτά τα ξέρουν αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν. Η νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους που προχωρήσαμε εχθές από το ελληνικό δημόσιο ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο μνημόνιο, 7 σχεδόν χρόνια νωρίτερα, δημιουργεί ένα θετικό στίγμα. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Φιλιππίδη.
16: Νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
17: Μπαίνουν σε ένα κουμπαρά. Αυτός και ο κουμπαράς πότε είναι, ανοίγει και τι μπορεί να
16: δώσει. Περνάει κανονικά από τον προϋπολογισμό και δίνει σώπωσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές αυτές που πληρώνουμε προώρα. Λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά-σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη, πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
17: το
16: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό το ΑΕΠ από αυτούς.

0: Αυτά λοιπόν από εμάς και υπενθυμίζω εγώ την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανακοίνωσε χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Κιρ Στάρμερ. Είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή, δήλωσε χθες στα βρετανικά μέσα ενημέρωση απευθυνόμενος προς τον βρετανικό λαό. Αυτά από εμάς. Η Μαρία Γιώργαρη εδώ, ο Γιώργος Πραλτής εδώ για το δύο ώρο του. Εμείς αύριο στις 5. Να είστε καλά. Μια χαρά.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh.
6: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές αναβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης. Σε νέα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Σήμερα αναμένεται το θέμα να συζητηθεί και παρουσία των προσκεκλημένων ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος θα μεταβεί την Παρασκευή στη Γενέβη για την υπογραφή της συμφωνίας, δήλωσε στο CNN ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχει έκταση περίπου μια μισή σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Επίσης, σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Vance είπε ότι ο Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Στο μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧΡ μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά του Ορμούς. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Παραμένει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και το πρωί θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα των Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλού. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γαβδό. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση. Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα η πρόοδος, εντιμότητα η διαφθορά. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του. Επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

Αρένα Κουμιώτη, καλά δεν λέω, ε. Με αυτά μεγαλώσαμε, να ξέρετε, εμείς τα παλικάρια. 6 και 10 καλημέρα σας, ξημέρωσε και σήμερα. Τρίτη και 16 του μηνός. Εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Μπας και βάλουμε καμία ταξία. Μάλλον καμία τάξη στην αταξία. Μην το γυρίσω ανάποδα, γιατί θα παρεξηγηθούμε κιόλας πρωί-πρωί και δεν πρέπει. Έχω απέναντι τον νεαρό, ο οποίος μου γουνάει περίεργα το χέρι. Λοιπόν, τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε, τι συμβαίνει. Έχουμε και ευτράπελα, έχουμε και τα άλλα τα πιο σοβαρά. Έχουμε και πάλι πράγματα τα οποία μαθαίνουμε. Θα μου πεις, τέλος πάντων, μικρά και μεγάλα τα οποία μας απασχολούν. Το βασικό ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε και μπροστά μας αργότερα, τι γίνεται με τα πετρέλαια. Μας έχουν αλλάξει τα πετρέλαια, που λέει και ένας φίλος ακροατής κάθε μέρα. Μου λέει, μας ζαλίζει το πρωί με τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια είναι το παν, παιδιά. Τα πετρέλαια είναι, διότι αν μειωθούν τα πετρέλαια, ενδεχομένως, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, μπορεί να. Συγγνώμη, άρχισαν τα γραντάζια να μην δουλεύουν. Μπορεί και να πέσουν οι τιμές. Οι υπόλοιπες τιμές, όχι τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια από εδώ και από εκεί κάτι θα γίνει. Αλλά ξαναλέω, άντε να πέσουν τα πετρέλαια, αλλά μετά τα πετρέλαια τα υπόλοιπα. Διότι χθες έβλεπα κάποια στοιχεία που έβγαλε η Τράπεζα της Ελλάδος, που λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο πληθωρισμός, λέει, θα είναι στο 3,8, προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. 3,8, δεν μικρό, και όπως καταλαβαίνετε εμείς εδώ έχουμε και μια τάση, όχι στάση, γενικότερα να πηγαίνουμε πάνω από το μέσο όρο σε κάποια πράγματα. Χθες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη, αποπληρώσαμε προώρα 6,94 δισεκατομμύρια των δανείων του πρώτου μνημονίου. Το ποσό, λέει, πληρώθηκε, προσέξτε, χρησιμοποιώντας 5,4. Πάντοτε αυτά είναι δισεκατομμύρια. Έχετε δει δισεκατομμύριο μπροστά σας? Δεν έχετε δει. Λοιπόν, θυμάμαι τώρα, αυτό βέβαια είναι λίγο αλλιώς, αλλά θα το πω. Για τις ανάγκες της τηλεόρασης του Sky, 1999. Πριν κάποια χρόνια, εκεί που τυπωνόντουσαν τα χρήματα, τα ελληνικά, ξαναλέω, στο χολαργό, που τυπώναμε χρήμα και διάφορα κλπ. Έχουμε πάει για να κάνουμε μια ζωντανή σύνθεση. Δεν θυμάμαι γιατί την κάναμε τη σύνθεση αυτή. Καινούργια χαρτονομίσματα, νομίζω, ήταν, και θέλαμε να δούμε τα πρότυπα. Δεν έχει σημασία. Πάω λοιπόν, βρίσκω εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι τα σκιτσάρανε. Ήταν εξαιρετικοί οι καλλιτέχνες, οι οποίοι βάζανε τα πρότυπα, τα φτιάχνανε κλπ. Μπαίνω λοιπόν σε ένα δωμάτιο. Και μου λέει ένας κύριος εκεί, καλή του ώρα, ελπίζω να ζει ο άνθρωπος, μου λέει, αυτό που βλέπεις, μου λέει, είναι ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Και ήταν, ξέρω εγώ, 3x3x3, γιατί ήταν. Ήταν συσκευασμένο κάπου, θα το πηγαίνανε, δεν ξέρω πού. Και αυτό, μου λέει, είναι ένα δις. Πω. Μεγάλε δισεκατομμυριούχε. Επανέρχομαι λοιπόν. Τα 5,4, λέει, από το σκληρό μαξιλάρι, λέει, του ESM, των 15,7. Που είχε δημιουργηθεί το 18 και το οποίο, λέει, εξαντλήθηκε τέλος αυτό το μαξιλάρι, και τα υπόλοιπα, λέει, από τα ταμιακά διαθέσιμα τα οποία είχε και έχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Οι δόσεις που πληρώθηκαν αφορούν 29-33-34 και το πρώτο εξάμηνο του 35. Στόχος, όπως ακούσατε και από τον Νίκο Φιλιππίδη χθες στην τηλεόραση του Sky, είναι να ξεπληρώσουμε τα δάνεια του πρώτου μνημονίου 10 χρόνια νωρίτερα. Γιατί είναι και τα πιο ακριβά. Τότε ήταν που είπαμε, μας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι, που έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, που έχει γενέθλια σήμερα και φτάνει τα 74 ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, άμα το δείτε, παιδιά, το Γιώργο Παπανδρέου, ήρθε στο Επαρόδο, το κορμί είναι, μιλάμε, πώς τα καταφέρνει. Κλείνει η παρένθεση. Πώς έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, πήραμε το μεγαλύτερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ. Και είχε κάτι χαμόγελα ο πρόεδρος Γιώργος και έλεγες πω πω πω πω πω πω πω. Το μεγαλύτερο δάνειο, λέει, που είχε, πω, και εντάξει, το παίρνεις. Πώς το αποπληρώνεις είναι το ζήτημα. Θα μου πεις, εκείνη την περίοδο που δεν παίρναμε ανάσα, ψάλτη. Έπειτα, λέει, και από τη χθεσινή αποπληρωμή, τι μένει, 19,36 δισεκατομμύρια τα οποία θα εξοφληθούν, λέει, επίσης πρόωρα, αφού έχουμε αποφασίσει να δίνουμε από 5 μέχρι 5,5 δισεκατομμύρια ετησίως. Για κάθε πρόωρη αποπληρωμή ενός δισεκατομμυρίου εξοικονομούμε 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, για κάθε ένα δις που δίνουμε, γλιτώνουμε τόκους 30 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι τώρα έχουμε αποπληρώσει ούτε λίγο ούτε πολύ 33,5 δισεκατομμύρια από το συνολικό ποσό των 53 δισεκατομμυρίων που είχαμε πάρει
στο πρώτο πακέτο. Μετά ήρθε το δεύτερο, ήρθε το τρίτο. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Πώς λέει το τραγούδι, το ωραίο, οι ωραίοι έχουν χρέη. Ε, αυτό είναι. Άρα λέει το συνολικό όφελος είναι πάνω από ένα δις από την πρόωρη αποπληρωμή. Αλλά ξαναλέω, με αφορμή και την κρίση που υπάρχει τώρα και το, τους πολέμους που πάνε και έρχονται και αυτά και εκείνα κλπ. Τους πληθωρισμούς που τρέχουν πέρα δόθε. Είχε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δίνουμε το σύνολο, όχι να μην δίνουμε, να δίνουμε, να αποπληρώνουμε νωρίτερα, αλλά ίσως με πιο αργούς ρυθμούς, με λίγο λιγότερο. Γιατί θα μου πεις, γιατί κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως κάποια χρήματα από αυτά θα μπορούσε να δοθούν σε αυτούς που λέμε τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Αλλά η συζήτηση αυτή με το που έχει ανοίξει έχει κλείσει, διότι η απόφαση υπάρχει η πολιτική, άρα πάμε, που λέει και ένας φίλος μου, στις εξωτερικές ειδήσεις. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Λοιπόν, καλό δρόμο στους πρωινούς. Καλημέρα, βλέπω πρωινά μηνύματα έρχονται. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα για τον Ασπρόπυργο. Σήμερα, α, δεν περνάει ο Πρωθυπουργός από εκεί. Σήμερα μαθαίνω θα πάει βάρη βούλα βουλιαγμένη ο Πρωθυπουργός. Έχουμε αρχίσει τις περιοχές. Μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, λέτε. Μπα, δεν μου φαίνεται. Ε. Χθες ο πρόεδρος πήγε, ο πρόεδρος Νίκος πήγε, λέει, στο Ήλιο, λέει, σε Λαϊκή Αγορά. Ας έρθει και στο Μαρούσι να το δούμε ένα Σάββατο. Ε, κακό. Εν τω μεταξύ στις Λαϊκές, να ξέρετε, έρχονται οι πολιτικοί ένα μήνα πριν και μετά καθόλου από τις εκλογές. Το καταλάβατε. Εγώ το βλέπω, θα μου πεις πάλι εγώ το βλέπω, δεν μ' αρέσει το εγώ, το κόβω. Το βλέπω κάθε φορά που έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλά, ώρα των εκλογών και εμφανίζονται. Είτε είναι δημοτικές, είτε είναι νομαρχιακές, είτε είναι βουλευτικές. Εμφανίζονται. Λοιπόν, το τι ακούγεται μπρος και πίσω από τους πολιτικούς, όλους τους πολιτικούς δεν περιγράφεται. Ε, ναι, οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ο Αλέξης πήγε χθες, που πήγε κάπου εδώ στα νότια, εδώ στον Πειραιά. Την ακούσατε την ατάκα νωρίτερα, λέει, αν μέσα σε 10 μέρες, λέει, γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε ένα μήνα τι θα γίνουμε. Πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καλό. Κάτσε να έρθει η ώρα της κάλπης. Μην βιάζεστε, παιδιά. Εγώ το έχω ξαναπεί. Ωραίο είναι να πουλάμε η πολιτική, ρε παιδί μου. Έχει αυτή την τάση της υπερβολής. Γενικώς το λέω. Κάτσε να έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Να ανοίξουν οι κάλπες, να πέσουν τα διλήμματα, να φτιαχτεί το κλίμα, να δούμε τι λέει ο λαός. Γιατί ο κυρίαρχος λαός θεωρητικά αποφασίζει. Έτσι δεν είναι? Όταν έρθει η ώρα και κλείσουν οι κάλπες και μετρηθούν τα, πώς το λένε, τα βόλια, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Και μετά θα αρχίσουν τα επόμενα σενάρια. Τώρα που λέω σενάριο, να μην το ξεχάσω γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πολύ φοβάμαι ότι η ιστορία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν θα περπατήσει με τον σωστό τρόπο. Έχω την αίσθηση γενικά δηλαδή ότι δεν θα πάμε σε προτάσεις όσον αφορά τις αλλαγές άρθρων του συντάγματος με πάνω από 180 ή μέχρι 180, αλλά θα είναι με 150, που σημαίνει ότι οι επόμενοι δεν, αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα υπάρξει πολυδιάσπαση και πολλά κόμματα τα οποία θα μπουν, αν λέω ξανά έτσι και λοιπά, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν θα περπατήσουν με τον δέοντα τρόπο για τις αλλαγές του συντάγματος. Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το σύνταγμα θέλει και σοβαρότητα από όλα τα πολιτικά κόμματα, από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλει εκτός από σοβαρότητα και πραότητα. Θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, ψάλτη. Θες μας κάτι αναλύσεις. 6 και 20 το πρωί. Σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Δεν έχετε και δίκιο. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, να πω, γιατί εδώ με κυνηγάει ο κύριος Κιμιονής, ότι σήμερα είναι ο τείχων και οι τυχεροί που γιορτάζουν. Ναι, αυτό μας μάνανε. Τύχη και ο τυχερός. Βέβαια. Λοιπόν, τείχωνος και μνημονίο. Α, και μνημονίο. Α, γι' αυτό μου κάνει πλάκα ο κύριος Κιμιονής. Ο Άγιος Μνημόνιος, μεγάλη χάρη του. Επίσκοπος Αμαθούντος Κύπρου. Μάρκου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Απολωνιάδος, 5 μαρτύρων εν νικομιδία και 40 Ρωμαίων μαρτύρων. Χρόνια πολλά και καλά σου γιορτάζεται σήμερα. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του εδώ και 17 λεπτά και τον απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Μέσα στη μιζέρια του πρωινού που κυκλοφορούμε 4 παρά εμείς οι αστυνομικοί και κάνα δυο ταξί τέλος πάντων. Αχ, και κάνα λεωφορείο τέλος πάντων, να πω και αυτό. Αυτό είναι που απολαμβάνουμε εμείς οι πρωινοί. Την ανατολή του ηλίου. Και θα δύσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Πάρα πολύ ωραία. Και αύριο νηστεία και περισυλλογή Τετάρτη, ε.
Ωραία. Περπατάμε με εξαιρετικό ρυθμό στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Α, άλλη μια ωραία εικόνα που θέλω να σας πω. Χθες τελευταία μέρα σχολείων. Καλά, είχαν τελειώσει την Παρασκευή, τα δημοτικά λέω. Λοιπόν, πάω σούπερ μάρκετ και βλέπω δύο πιτσιρίκια, παιδιά, έχουν έρθει να πάρουν παγωτά. Τα πιτσιρίκια, ένδυση σας βάζω. Αυτό είναι εκδημοτικού, πόσο είναι τώρα, 11, 12. Λοιπόν, ένα μπλουζί μουσκεμά και τα δύο. Το μαλλί είναι, τρέχουν τα νερά. Το σορτσάκι, τα παπούτσια, το μεταξύ αθλητικά, μέσα στα νερά. Λωτάω λοιπόν τα πιτσιρίκια, τι έγινε, ρε φίλε. Μου λέει, είχαμε σήμερα, μου λέει, τελευταία μέρα. Και του λέω, είχαμε μπουγέλα, λέει, σήμερα. Ωραία. Τα είχατε εσείς τα μπουγέλα. Εμείς είχαμε άλλα λίγα, δεν είχαμε. Γιατί. Ναι, εμείς είχαμε άλλα. Δεν σαβαντάζ τότε. Αλλά τα μπουγέλα είχαν πολύ πλάκα. Ναι, λέει, ήταν η μέρα, λέει, για μπουγέλα σήμερα. Λέω, τελειώσατε το. Ναι, λέει, πάμε του χρόνου, λέει, γυμνάσιο. Άντε με το καλό, λέω, παιδιά. Γυμνάσιο, αλλάζουν τα πράγματα σιγά-σιγά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τώρα. Καταρχήν, να πούμε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχουν δύο αστυνομικά, τρία αστυνομικά από μένα δεν. Με πιάνει λίγο η ψυχή μου να σας πω την αλήθεια για να πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Μετά θα δούμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν. Θα μας τα πει ο Ντόκας και ο φίλος μας ο Γιώργος Ασμάντογλου για τα κάψιμα. Λοιπόν, το ένα είναι η γυναικοκτονία. Δεν μου αρέσει ούτε αυτός ο όρος, δυστυχώς όμως έχει έρθει στη ζωή μας πάνω στη δράμα. Όπου ένας αστυνομικός, αν κατάλαβα καλά, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τη γυναίκα του, σκότωσε με αρκετές μαχαιριές στη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε και οι δύο αστυνομικοί. Το μεγάλο παιδί της οικογένειας εντόπισε τη μαμά χτυπημένη. Παιδί μου, είναι συγκλονιστικό. Δεν, πραγματικά σας μιλάω,

0: μάλλον είχαν αποφασίσει να χωρίσουν το ζευγάρι. Ίσως να ήταν το σημείο το οποίο οδήγησε το δράστη και αυτόχειρα να κάνει αυτό που έκανε. Δυστυχώς, δύο παιδιά τώρα είναι ορφανάκια από μάνα και από πατέρα. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα και πολλά περισσότερα. Από την άλλη μεριά, αυτή η είδηση που έγινε γνωστή χθες τα ξημερώματα, τέτοια ώρα, όπου είχαμε τέσσερα αδέλφια, άλλη συγκλονιστική ιστορία, και εκεί πάλι μάθαμε απίστευτα πράγματα όσον αφορά τη συγκεκριμένη ιστορία. Κάηκαν ζωντανά στην Γκόνιτσα Ιωαννίνων. Τέσσερα αδέλφια, τρεις γυναίκες 69, 83 και 88 ετών και ένας άνδρας 75. Τραγικό θάνατο, λέει, μέσα σε ένα κοντέινερ όπου ζούσαν από το 96, από τους σεισμούς πριν από 30 χρόνια. Αλλά όταν, παιδί μου, το ακούς και λες, μα είναι δυνατόν να υπάρχει, καταρχήν να είναι 30 χρόνια άνθρωποι σε κοντέινερ, παίρνεις λοιπόν να ρωτήσεις και μαθαίνεις απίστευτα πράγματα. Ότι οι άνθρωποι αυτοί, τέλος πάντων, λόγω ιδιορυθμιών, δεν ξέρω πώς και γιατί, δεν θέλανε να φύγουν, λέει, από το χώρο του συγκεκριμένο, όπου ήταν και το σπίτι τους μετά που είχε πάθει ζημιές. Είχαν πάρει φωτιά πριν από κάποια χρόνια, αλλά παρέμεναν μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν είχαν ρεύμα, δεν είχαν νερό, τους στέλνανε φαγητό και, ξέρω πάντων, η πρόνοια και ο δήμος της περιοχής. Η 80χρονη αδελφή, λέει, έπασχε από άνοια. Ο 75χρονος ήταν αυτός, λέει, που πάλευε και φρόντιζε τις τρεις αδελφές. Πήγαινε, λέει, σε κατοίκους της Γκόνιτσας και έπαιρνε φαγητό. Ο δήμος του σύριζε με τρόφιμα και άλλα αναγκαία και η εκκλησία έκανε, λέει, τη δική της συνδρομή. Έγιναν, λέει, προσπάθειες στο παρελθόν να μεταστεγαστούν τα αδέλφια, αλλά αρνήθηκαν γιατί ήθελαν να μείνουν, λέει, στο χώρο τους, στο σπίτι τους, το κοντέινερ, τέλος πάντων, πρωτόγονες σε συνθήκες. Είχε ενημερωθεί και η εισαγγελία. Δυστυχώς φαίνεται ότι και εκεί δεν μπορούσε να παρέμβει η πολιτεία και δυστυχώς ήρθε το μοιραίο σημείο. Είχαμε τη φωτιά και τον θάνατο των τεσσάρων αδελφών. Και είχαμε και ακόμα ένα περιστατικό, δεν ξέρω αν το μάθατε. Είχαμε ένα περιστατικό σε νοσοκομείο στο Ναύπλιο, εκεί μια νοσοκόμα, κάτω από ιδιόρυθμες συνθήκες από ό,τι καταλαβαίνω, έχασε τη ζωή της από ανακοπή όταν, λέει, σε τροχαίο που έγινε εκεί με εμπλεκόμενους Ρωμά και λοιπά, πήγανε, λέει, στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Υπήρξε ένταση, δεν εφημέρευε το νοσοκομείο, υπήρξε ένταση και, τέλος πάντων, πώς να το πω, ξεφύγαν τα πράγματα από τα όρια και έπαθε, λέει, μία νοσηλεύτρια 55χρονη ανακοπή από αυτήν την ένταση και η γυναίκα κατέληξε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά σας μιλάω. Όσα φέρνει ο χρόνος, όσα φέρνει το λεπτό, δεν τα φέρνει ο χρόνος. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε να πούμε πολλά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ξέρω ότι υπάρχουν και δύσκολα και εύκολα πράγματα, αλλά είναι όλα μέσα στη ζωή. Τα υπόλοιπα αργότερα, προς το παρόν. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, την καλημέρα μου.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή, σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5,05 ευρώ. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο!
9: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο!

0: πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
2: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάξει το καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Το μεγάλο ερώτημα μεταξύ μας, κυρίες και κύριοι, για να ξαναμπούμε λίγο εκεί που το αφήσαμε, το ζήτημα της επικαιρότητας, θέλω να πω, είναι τελικά ποιος είναι αυτός ο οποίος μέσω της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν κέρδισε, ή αν θέλετε από την άλλη μεριά, ποιος είναι αυτός ο οποίος έχασε. Εδώ σας θέλω. Στα δύσκολα, γιατί τα εύκολα τα ξέρουμε όλοι, για να τα βάλουμε σε μια τάξη. Με ρωτάτε για, πριν πάω στον Ντόκα, με ρωτάτε για τα του Μουντιάλ. Πριν από λίγο το Ιράν ήρθε ισόπαλο με τη Νέα Ζηλανδία 2-2, παρακαλώ πάρα πολύ. Νωρίτερα Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάι 1-1 και Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι 0-0. Όπως και ο νεαρός Γεώργιος απέναντί μου, ο κύριος Γιώργος Λαχνός που είναι στην ρύθμιση των ήχων, μου λέει: η Ευρώπη, μου λέει, δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Ενδεχομένως, διότι έχει και πολλές υποχρεώσεις σε σχέση με τις άλλες περιοχές και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι και μηχανάκια, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα να παίζουν 11 μήνες το χρόνο δεν είναι και τόσο εύκολο μεταξύ μας. Τα υπόλοιπα αργότερα. Προς το παρόν, Άνεση Τόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη μου, πώς πάνε τα πράγματα τώρα που πέφτουν, μάλλον που σταματάνε να υπάρχουν τα όπλα εκεί στη Μέση Ανατολή, κανένα νέο?
1: Κοίταξε τώρα, χθες είχαμε πάρτι στις αγορές, αλλά και πάλι υπάρχει μια αμφιβολία, γιατί ναι, υπάρχουν δύο σημολογικά πράγματα. Την Παρασκευή είναι κλειστή Wall Street. Δεν επελέγει τελικά τυχαία εκείνη η ημερομηνία για να έχουμε την υπογραφή της εκεχηρίας στην Γενέβη.
0: Έχει πέσει βέβαια, έχουν πέσει λέει, υπογραφές, μονογραφές ηλεκτρονικά, να το πω αυτό. Αλλά το show των υπογραφών θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία.
1: Το πρακτικό τώρα είναι το θέμα. Τι θα γίνει βασικά με το Ορμούζ, τι θα γίνει με το αν θα απελευθερωθούν εκεί οι ποσότητες πετρελαίου,
0: ναι,
1: οι πρώτες ύλες με το αλουμίνιο, τα λιπάσματα, όλα αυτά τα οποία έχουν στερηθεί.
0: Να αποκατασταθεί η ροή τους, ε.
1: Ακριβώς. Και λένε και κάτι άλλο τώρα οι συνωμοσιολόγοι. Η εκεχηρία 60 ημερών που θα υπογραφεί.
0: Ναι.
1: Πάμε 19 Αυγούστου. 19 Αυγούστου επίσης δεν είναι μια τυχαία ημερομηνία, διότι εκεί την ημέρα λίγη η υποχρέωση που έχουν τα ΦΑΤ να κρατήσουν τις μετοχές της SpaceX και να μην τις πουλήσουν. Μετά από εκείνη την ημέρα και μετά θα πουλάνε τις μετοχές SpaceX.
0: Άλλα σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
1: Είχε θριαμβευτικά την Παρασκευή, έφτασε τα 2,23 ας πούμε, η εταιρεία του Elon Musk. Είναι η μοναδική εταιρεία, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο,
0: ναι,
1: που οι επενδυτές αγόρασαν τη μετοχή όχι για το παρόν και το παρελθόν, αλλά για το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Δεν έχει φοβερά οικονομικά μεγέθη εταιρεία. Πρέπει να κάνει τρομερή ανάπτυξη, αλλά έχει πουλήσει αυτό το τρομερό παραμύθι ότι σε κάποια χρόνια είπαμε θα πάμε να μυτικήσουμε είτε στον Άρη είτε στη Σελήνη.
0: Να πάρεις εισιτήριο, Ανέστη, να πάρεις εισιτήριο.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα στα δικά μας, να πούμε καταρχάς ένα πρακτικό.
0: Ναι.
1: Μέχρι την Παρασκευή ουσιαστικά λύγει η προθεσμία για όσους θέλουν να ρυθμίσουν το θέμα με το ελβετικό φράγκο. Και από ό,τι
0: λες για τα δάνεια, για τα δάνεια.
1: Ακριβώς. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε θα δοθεί παράταση άλλους δύο μήνες. Θα πάμε μέχρι 19 Αυγούστου. Συνεπώς, καλό θα είναι όλοι αυτοί που είναι σε αυτή την κατηγορία να ρωτήσουν τους δικηγόρους τι έχουν οι άνθρωποι, να το δούνε. Είναι μια ευκαιρία, τουλάχιστον, επειδή μεταξύ αυτό το πράγμα που ταλαιπώρησε πάνω από 180.000 συμπολίτες μας με το θέμα του ελβετικού φράγκου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, σήμερα υπάρχει ΣΕΒ, επαναεκλέγεται ο κ. Θοδωρόπουλος για δύο χρόνια χωρίς αντίπαλο. Η μόνη αλλαγή είναι ότι φεύγει οικειοθελώς ο κ. Βασιλάκης στο Μήλο της Αιγαίας και τη θέση του παίρνει ο κ. Ψάλτης, ο ευθύνος σύμβουλος της Αλφα Μπανκ.
0: Δεν είναι σόι μου, μισό λεπτό, Ντόκα, γιατί μου κάνει πλάκα απέναντι ο νεαρός. Δεν είναι σόι μου ο διευθύνων σύμβουλος της Αλφα, καμία σχέση. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι,
0: εγώ αυτό θα έλεγα, αλλά πού τέτοια τύχη.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Θοδωρικάκο, ναι, θα παρουσιάσουν αυτή τη νέα πλατφόρμα, ένα νέο app που είναι πόσο κάνει, γιατί ο e-καταναλωτής ας πούμε πήγε άκλαυτος,
0: ναι,
1: όπου εκεί θα, αυτό το app τι θα λέει, θα το κατεβάζει και θα βλέπει σε πραγματικό χρόνο πόσο κάνει η τιμή ας πούμε ενός τυριού.
0: Ναι, ή ένα κιλό μακαρόνια πιο φθηνό και πρέπει να τρέξει εσύ στα σούπερ μάρκετ.
1: Με Ελλάδα, με ανταγωνιστικά σούπερ μάρκετ και με το εξωτερικό. Τώρα, τέλος πάντων τώρα, αυτό είναι θέμα πρακτικό.
0: Συγγνώμη, στο εξωτερικό τι να κάνει.
1: Έχει τον χρόνο τώρα να αλλάζει δήμους, να τρέχει στα σούπερ μάρκετ και να βλέπει που είναι τα φθηνότερα προϊόντα. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που είναι σημαντικό για μένα είναι υπάρχει ένας ιδιότυπος εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των συνδέσμων βιομηχανιών, τροφίμων και των σούπερ μαρκετάδων, οι οποίοι τους βλέπει συνεχώς ο κ. Θοδωρικάκος,
0: ναι,
1: και τους λέει βρείτε τα, γιατί θα πάω σε παράταση άλλους δύο μήνες με το θέμα του πλαφών. Τα προϊόντα, ναι, μεν τα αυτά τα 63 θα τα κάνω πολύ περισσότερα. Οι μεν βιομήχανοι τροφίμων λένε ότι εμείς δεν μπορούμε άλλο. Έρχεται συνέχεια πάνω μας και σκάει, ας πούμε, αυτό το κύμα το μεγάλο των υψηλών τιμών λόγω του εφοδιαστικής αλυσίδας και του κόστους ενέργειας.
0: Ναι.
1: Οι σουπερμαρκετάδες λένε να ξεκινήσετε εσείς τη μείωση πρώτα και εμείς θα κάνουμε μετά τη μείωση. Τώρα παίζουν την κολοκυθιά.
0: Ποιος θα κάνει τη μείωση, ναι. Ποιος θα περάσει τις μειώσεις.
1: Είμαστε όλοι εμείς οι οποίοι, εντάξει, πάρ' το αυγό και κούρευτο, ας πούμε, που λέμε. Σήμερα να πούμε ότι είναι... Ξεκινάει η ΦΕΤ, Γιώργο, ιστορική συνεδρία, γιατί θα έχουμε πλέον τον πρώτο οικονομολόγο μετά από αρκετό καιρό, τον Κέβιν Γουόλφ, θα καθίσει στο πηδάλιο των 12 κεντρικών τραπεζιτών. Να δούμε αύριο το βράδυ στην Ουάσιγκτον, 9 η ώρα Ελλάδος για μας, 2 η ώρα Αμερικής, τι θα αποφασίσει. Όλοι λένε ότι θα παραμείνει το επιτόκιο στο 3,75%. Δεν αναμένεται να το μεταβάλει ο Γουόλφ. Το θέμα είναι τι θα πει για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό.
0: Της αμερικανικής οικονομίας.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Okay,
1: ναι. Αν είχαμε εμείς 3,75 τώρα θα ήμασταν...
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν, okay.
1: Και να πούμε επίσης ότι σε επίπεδο τώρα επιχειρηματικών εξελίξεων περιμένουμε σήμερα, ξεκινάει η δημόσια εγγραφή για τη μεγάλη αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΙΕ. Είναι ένα δις.
0: Ναι.
1: Είχε προηγηθεί, ΔΕΗ, θυμίζω, 4,2 δις, που ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κεφαλαίου μέσα στο πρώτο εξάμηνο για όλη την Ευρώπη.
0: Ανέστη, αυτό απευθύνεται στον απλό κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: άρα
1: ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: μπορεί ο θέλει να, κάνει, να μπει μέσα, ξέρω εγώ, μέσα τη χρηματιστηριακή του να κάνει μια. Μπράβο.
1: Και
0: επένδυση.
1: Θα ακολουθήσει την άλλη εβδομάδα, για όσους έχουν διάθεση, τα έτεκτα άτικα πολυκαταστήματα, τα οποία μπαίνουν και αυτά στο χρηματιστήριο μέσω της μητρικής τους, της Ιντεάλ.
0: Ναι, το έχεις πει κατά επανάληψη ότι είναι ένας τρόπος να μπαίνουν να παίρνουν χρήματα μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Και τα ομόλογα, έτσι. Χθες να πούμε ότι το αεροδρόμιο Αθηνών, το Βενιζέλος, εξέδωσε 7 ετές ομόλογο μισού δις, 500 εκατομμύρια, γιατί πρέπει να μειώσει τον δανεισμό του.
0: Ναι, να αλλάξει...
1: Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα καλό να ξέρεις όταν μια εταιρεία παίρνει ομόλογο. Συνήθως παίρνουν για να αποπληρώσουν ομόλογα που λήγουν ή για κάποια αναπτυξία. Και τώρα να μειώσει το δανεισμό σε εταιρεία σε φάση ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Δεν μας χωράει πλέον το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Είναι λογικό.
0: Όσοι πηγαίνουν στο αεροδρόμιο το βλέπουν ότι κατασκευάζονται νέοι χώροι, γιατί δεν φτάνουν οι χώροι για να παρκάρουν τα αεροπλάνα.
1: Ακριβώς. Και για θέμα αγιοταχή και για το πάρκινγκ.
0: Πάντα, τα πάντα. Σωστό.
1: Εξαντληθεί, εντάξει, πόσο να είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το χρηματιστήριο. Να πω ότι είμαστε πλέον, έχουμε επιστρέψει 199 μήνες πίσω, έχουμε πάει στο Δεκέμβριο του 2009,
0: ναι,
1: όταν ξεκινούσε η ιστορία και η
0: παλαιοποίηση,
1: αλλά η κεφαλαιοποίηση είναι φοβερή, έχει πάει πλέον στο 2005, είμαστε στα 183 δις, το ιστορικό υψηλό έχει συμβεί 13 Σεπτεμβρίου του 1999, τη χρονιά της Πούσκας, τότε είχε φτάσει το υψηλότερο 212 δις. Τώρα είμαστε στα 183 δις και όπως πάει η κατάσταση, νομίζω είναι θέμα χρόνου μέσα στον Ιούνιο-Ιούλιο. Αν δεν συμβεί κάτι φοβερό,
0: ναι,
1: να το σπάσουμε και αυτό, Γιώργο.
0: Όλα
1: βέβαια, ναι, 90% βέβαια των συναλλαγών, θυμίζω, και των μερίδων στο χρηματιστήριο είναι ξένοι, έτσι.
0: Ναι. Το έχεις πει όμως.
1: Είναι αόρατοι.
0: Το έχεις πει αυτό, ότι με το που θα ανοίξει η αγορά, με το που θα έρθει η εξαγορά, όπως έγινε η εξαγορά, θα έχουμε προφανώς καλύτερες εξελίξεις, αλλά επέμενες και υπογράμμιζες ότι το θέμα είναι να υπάρχει και ελληνική συμμετοχή, δηλαδή να υπάρχει και ενδιαφέρον από Έλληνες.
1: Θυμίζω ότι το Deutsche Börse, το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, δεν μπαίνει στο Euronext. Παρά ότι του έχουν γίνει προτάσεις.
0: Γιατί?
1: Παραμένει ουδέτερο, έλατε. Γιατί θέλει την ανεξαρτησία του. Είναι αυτό, είναι ο κύριος ο Γερμανός καγκελάριος που κατάφερε να μην ανήκει πλέον και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαγορών και να ελέγχεται. Έχει δική του, κεφαλαγορά, τον Deutsche Börse. Είναι τελείως ανεξάρτητο.
0: Εντάξει, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα, εσύ ανέστηκε τώρα. Εντάξει,
1: όχι, είναι μόνο η Ελλάδα, είναι η Γαλλία μέσα, είναι η Ιταλία, είναι όλες οι ευρωπαϊκές. Και σου λένε, μπήκε η Φραγκφούρτη, πλέον γίνεται το μεγαλύτερο χρηματιστήριο στον κόσμο. Θα περάσουμε την Ιαπωνία, θα προσεγγίσουμε, ας πούμε, και τη Wall Street, ξέρεις όλα αυτά τα οποία.
0: Αλλά δεν θέλει η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αυτονομία.
1: Όπως στην αρχή ήθελε, τώρα δεν θέλει, έκανε πίσω.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9, χρηματιστηριακά και επιχειρηματικά νέα. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ο Εγκέλαδος χτύπησε την Ινδονησία πριν από ένα τέταρτο, 6,7 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Το βλέπω είναι επιβεβαίωση, γιατί στην αρχή έδειξε το σύστημα το ευρωμεσογειακό 6,9, μετά το διόρθωσε, τώρα το διόρθωσε εκ νέου. Είναι τοπική ώρα που έγινε ο σεισμός στην Ινδονησία, ήταν μάλλον 11:27, 6:27 δηλαδή ώρα Ελλάδος, που έγινε ο σεισμός αυτός. Για να δούμε, το έχουν πιάσει οι πάντες όπως καταλαβαίνετε, από την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλά γεωδυναμικά της Ευρώπης, η Τουρκία, το Βελιγράδι, το Εδιμβούργο, η Μαδρίτη. Για να δούμε τώρα τι ζημιές θα βγάλει αυτός ο σεισμός. Επαναλαμβάνω, στην Ινδονησία, από ό,τι καταλαβαίνω, μια περιοχή που βλέποντας λίγο τους χάρτες έχει δώσει και άλλους σεισμούς. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Νικιώτη.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
14: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
15: Τι δροσιά του να έχετε.
13: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.

0: ξυπνώ.
1: Είναι λάθος το τραγούδι, δεν ξημερώνει, ξημέρωσε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Κι αν χαράζει το φως δεν φτάνει εδώ.
1: Έμπλεος αισιοδοξίας ο Άιδος, όμως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει το φως εκεί που είναι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Sky 100,3, Γιώργος Ασμάτογλου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε λίγο τι γίνεται με τα καύσιμα. Μπας και δούμε άσπρη μέρα από το κομμάτι αυτό. Καλημέρα, αγαπητέ Γιώργη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Τι κάνουμε λοιπόν σήμερα, θα πέσουν οι τιμές, πόσο θα πέσουν?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε 103 δολάρια το βαρέλι, φτάσαμε στα 93, τώρα έχουμε φτάσει στα 83.
1: Ναι.
2: Αλλά οι μειώσεις τελικά που μας έχουν έρθει από τα 93 μέχρι τα 83 που είναι σήμερα,
1: ναι,
2: είναι πάρα πολύ μικρές.
1: Γιατί?
2: Τόσο το Σάββατο,
1: ναι,
2: γιατί από εκεί ξεκίνησε η μείωση, ναι, από το Σάββατο προχτές.
1: Ναι.
2: Και βέβαια ακολουθούσε και η Δευτέρα τις ίδιες αυτές τιμές,
1: ναι,
2: και σήμερα. Αλλά θα πω ενδεικτικά ότι και τόσο το Σάββατο όσο και σήμερα η μείωση στην αμόλυβδη βενζίνη είναι στο 1 λεπτό και στο πετρέλαιο στα 2 λεπτά. Που σημαίνει ότι αυτό είναι για μένα η εκτίμησή μου, αν θέλετε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι πολύ μικρή μείωση σε σχέση με τη μεγάλη μείωση αυτή των διεθνών τιμών
1: αυτό
2: του αργού πετρελαίου.
1: Αυτό οφείλεται ότι τα δηληστήρια που δίνουν τις τιμές έχουν πάρει με πιο ακριβές τιμές και αργούν, ή είναι,
2: μπράβο,
1: κάτι άλλο που παίζεται?
2: Πολύ, πολύ σωστά το είπατε, κύριε Ψάλτη. Αυτό είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι, γιατί αναγκαστήκανε να αγοράσουν με υψηλότερες τιμές. Βέβαια, το προηγούμενο παρελθόν που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και ανέβαινε η τιμή.
1: Πριν προλάβει να ανέβει, ανέβαινε.
2: Είχαμε τις αυξήσεις πολύ μεγάλες.
1: Ναι.
2: Υπήρχε και κερδοφορία. Τώρα κοιτάνε να μην έχουν χάσιμο. Άρα λοιπόν οι μειώσεις αυτές πιστεύω ότι είναι πολύ συγκρατημένες, έτσι ώστε να μην χάσουν, γιατί έχουν αγοράσει ίσως ακριβότερα.
1: Ναι.
2: Και βέβαια δεν ξέρω πόσο θα φτάσει σε ποιος, πόσο θα μπορέσει,
1: ναι,
2: να μειωθεί.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: ναι,
2: δυστυχώς δεν νομίζω να έχουμε τόσο πολύ μεγάλες μειώσεις όλο αυτό το διάστημα και βέβαια
1: τώρα,
2: είναι το θέμα του πετρελαίου.
1: Ναι, με συγχωρείτε κύριε Ασμάτογλου, γιατί μπερδεύομαι λίγο. Αν συνεχιστούν οι τιμές και πέφτουν. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι αγοράσαν ενδεχομένως κάποιες ποσότητες στα δηληστήρια. Πόσα, δύο δηληστήρια δεν έχουμε?
2: Λογικά θα υποχωρήσουν.
1: Βέβαια θα υποχωρήσουν.
2: Θέλουν, δεν θέλουν, θα υποχωρήσουν. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι αργούν στη μείωση των τιμών.
1: Και δεν αργούν όταν και γρήγορα όταν ανεβαίνουν.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, μην τρελαθούμε τελείως.
2: Σε σχέση δε με τα πρατήρια τα οποία βρίσκονται σε πλαφόν, έτσι, και είναι αναγκασμένα με την τιμή που θα αγοράσουν να εναρμονιστούν,
1: ναι,
2: άμεσα την ίδια,
1: ναι,
2: στιγμή.
1: Ναι. Να σας πω, αν καταρχήν τώρα εμείς στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί έχουμε και τα 15 λεπτά που έχει μειώσει την τιμή η πολιτεία, η κυβέρνηση, να δούμε μέχρι τέλος του μήνα αν αυτό το πράγμα θα διατηρηθεί ή όχι, ανάλογα με το τι θα ισχύει στις διεθνείς τιμές. Αυτό είναι ανούπαπα το Ευαγγέλιο που λέμε. Αν, τώρα γιατί είστε και έμπειρος, γι' αυτό σας ρωτάω, αν πέσουμε στα προ-κρίσης επίπεδα, δηλαδή πριν από την 28η μέρα του Φεβρουαρίου, η αποκλιμάκωση λοιπόν των τιμών στα πρατήρια θα φέρει και αποκλιμάκωση, λέω εγώ με την εμπειρία σας θέλω την απάντηση, θα πέσουν ας πούμε και τα υπόλοιπα που αυξηθήκανε, τα μεταφορικά κόστη, το ένα το άλλο, ο πληθωρισμός κλπ, ή δεν το βλέπετε αυτό να γίνεται?
2: Δεν το βλέπω να γίνεται.
1: Δεν το
2: βλέπω να γίνεται άμεσα. Θα γίνει σε βάθος χρόνου και ειδικότερα στα καταναλωτικά αγαθά δεν πρόκειται να γίνει πριν από ένα χρόνο.
1: Α, καλά, εντάξει. Άμα δεν γίνει.
2: Έτσι.
1: Ναι, ζήτω μάλλον.
2: Για να είμαστε ειλικρινεί.
1: Αυτό θέλω να, για την εμπειρία σας θέλω. Ρε,
2: δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές άμεσα. Στα καύσιμα μπορεί να υποχωρήσουν. Εντάξει, μπορεί αυτά τα οποία επηρεάζονται άμεσα από τις τιμές των καυσίμων και από τις μεταφορές,
1: ναι,
2: ίσως να επανέλθουν, αν και δεν αυξηθήκανε, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Από τις οι μεταφορικές εταιρείες, οι μεταφορές δεν είχαν επιβαρύνει τον πρωτογενή τομέα.
1: Εντάξει, τον επιβαρύνανε, όχι τόσο πολύ ενδεχομένως, αλλά τον επιβαρύνανε.
2: Συγκρατήσανε, κανείς δεν τολμούσε να ανεβάσει τιμές.
1: Ναι, υπήρξαν εταιρείες όμως, το ξέρετε καλά τώρα, μην κρυβόμαστε.
2: Υπήρξαν
1: μια τιμολόγια, ναι, αμέσως.
2: Που το μετακυλήσανε.
1: Βέβαια.
2: Άσχετα εάν οι μεταφορείς ίσως δεν τα πήρανε.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν
2: έτσι,
1: τα κάνανε.
2: Έτσι,
1: τα νέα τιμολόγια βγήκανε πάντως αμέσως.
2: Έτσι,
1: τα ξέρετε. Τώρα μαζί τα.
2: Θα αργήσει, κύριε Ψάλτη, να υποχωρήσει.
1: Άμα θα αργήσει να υποχωρήσει, είσαι μάιμου να φας τρεφίλι. Λοιπόν, κάποιοι λένε κακεντρεχείς, κύριε Ασμάτογλου, το ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα, ότι και λόγω καλοκαιριού, λέει τώρα που να κρατηθούν λίγο οι τιμές, να βάλουμε τίποτα έσοδα από τους φόρους μέσα. Και μετά από Σεπτέμβρη βλέπουμε.
2: Το βέβαια αυτό που είπατε προηγούμενα, έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά θα πω το άλλο, ότι προηγουμένως είπατε για το πετρέλαιο κίνησης, το 15 λεπτό που έχουμε αυτό,
1: ναι,
2: δεν πρέπει να βγει. Αυτό πρέπει να παραμείνει και ας υποχωρήσουν οι τιμές. Ίσως υποχωρήσουν στα καταναλωτικά αγαθά, στα παραγόμενα προϊόντα, ίσως υποχωρήσουν γρηγορότερα από τον χρόνο που είπαμε.
1: Μακάρι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τέλος του μήνα θα μας αποχαιρετήσει, κυρία Σμάτογλου. Συγγνώμη που σας το λέω.
2: Αν μας αποχαιρετήσει, είναι δύσκολο για όλους μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε
2: καλή
1: και πάλι.
2: Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Σμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, εμπειρότατος στον χώρο των καυσίμων. Γι' αυτό κάθε Τρίτη με την έλευση των πρώτων τιμών, τον καλό, γιατί αυτό το 117 μέρες του πολέμου, 107, ψάχνουμε να βρούμε, πώς το λένε, αχτίδα φωτός και αισιοδοξίας. Μπάσκε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι τα ζητήματα με τα καύσιμα. Okay, Γεώργη, 2 λεπτά έχουμε μόνο. Η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από την Πολωνία, κυρίες και κύριοι, όπου σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε η ελληνική πρεσβεία της Πολωνίας, ο πρόεδρος της χώρας υπέγραψε τροποποίηση του νόμου περί εθνικών και εθνοτικών μειονοτήτων και περιφερειακής γλώσσας και βάσει αυτής η ελληνική κοινότητα αναγνωρίζεται πλέον και επίσημα ως η 10η εθνική μειονότητα της χώρας. Οι Έλληνες που κατοικούν για αιώνες, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, οι ελληνικές οργανώσεις θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών της Πολωνίας. Οι πολωνικές αρχές θα συγχρηματοδοτούν φεστιβάλ, βιβλιοθήκες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, μουσεία και πολιτιστικές δομές. Μπράβο και για τους Έλληνες εκεί. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει στην Πολωνία, αλλά είναι μια χώρα, το έχω πει εδώ και 4-5 χρόνια που βρέθηκα εκεί. Έρχεται με 1000, να ξέρετε, η Πολωνία σε επίπεδο Ευρώπης και σε αύξηση και σε μεγάλωμα του ΑΕΠ. Μεγάλη χώρα. Με προβλήματα τώρα με τα ανατολικά σύνορα, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τώρα, πολλά δεν έχω να σας πω γιατί δεν προλαβαίνω. Τέλος του μήνα, σύμφωνα με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Sky υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, θα βγουν οι βαθμολογίες των παιδιών για να δούμε και τις βάσεις. Και μετά θα πρέπει τα παιδιά να ετοιμαστούν. Και κλείνοντας, μια ενδιαφέρουσα είδηση που είναι κάτι, αλλά δεν είναι το βασικό. Ο Δήμος Σερβίων ανακοίνωσε, κυρίες και κύριοι, ότι υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στο χωριό Ελάτη, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι απόφαση του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί της περιοχής, για να ενισχυθούν λίγο, λέει, τα πράγματα όσον αφορά το δημογραφικό. Το δημογραφικό, εντωμεταξύ, να ξέρετε, αρχίζω να διαβάζω αναλύσεις για τις αλλαγές στα ζητήματα με τα συνταξιοδοτικά δεδομένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία, γιατί και δεν γεννάμε και γερνάμε και μειωνόμαστε. Και καλημέρα σας και διαφημίσεις και αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη, ή Μελάνια αν θέλετε και εσείς, δεν το έχουμε αμαλώσουμε. 7 και 4 πίσω για τα υπόλοιπα και έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούνη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργύρο Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου αναίρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποκφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Παραμένει από χθες το βράδυ στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές Κορυδαλού. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίζει ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Στις φυλακές Κορυδαλού θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής που πέρασε τη νύχτα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Να περάσουμε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφή, ανέφερε, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, επανέλαβε ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθαρίσε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και ότι οι μετοχές ανεβαίνουν, ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δηλώσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, αναφερόμενο στο μνημόνιο συνεννόησης, το περιέγραψε ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μέχρι μετέδωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι ακούστηκαν εκρήξεις νότια της νήσου Κέσμ και στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκρήξεις φέρεται να συνδέονται με επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διαχείριση της ναυσιπλοείας και της κυκλοφορίας πλοίων στα στενά. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Παραμένουμε σε διεθνές περιβάλλον. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντησης εργασίας στη G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη σύνοδο της G7 στο θέρετρο Εβιάν για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες με τον Αμερικανό Πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σχολίασε πως ελπίζει να πείσει στη σύνοδο της G7 τον Αμερικανό ομολογό του να ασκήσει περισσότερη πίεση στη Μόσχα. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διεύθυνσης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών, με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε: Αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, οπότε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντιμότητα ή διαφθορά.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Παραμένουμε σε πολιτικό περιβάλλον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας μένει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ πολιτική αλλαγή τώρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Ήλιον και συζήτησε με κατοίκους, παραγωγούς και καταστηματάρχες στην τοπική λαϊκή αγορά και τα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισκεφθεί μία από τις λαϊκές για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος.
2: Να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
0: Το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές στα Ολυμπιακά Κίνητα Γαλατσίου εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας της πολιτείας με την κοινωνία των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι όταν το κράτος ακούει εκείνους που βρίσκονται στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ζώων, κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει.
3: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
0: Σε νομοθετική ρύθμιση για την προστασία οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται σε μαθητές με προβλήματα ακοής για την προμήθεια ακουστικών βαρικοίας, προχωρά άμεσα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε υποκατάθεση νομοσχέδιου του Υπουργείου, θεσπίζεται ρητά ότι τα ποσά που καταβάλλονται από το Υπουργείο Παιδείας για τον σκοπό αυτό είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το δημόσιο, τους ασφαλιστικούς φορείς του ΣΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ή τα πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι είχε διακομιστεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα το απόγευμα της ίδιας ημέρας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τη διάσωσή του, ωστόσο το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίο, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει. Τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να διευκρινιστούν από τις αρμόδιες διαδικασίες. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί στις 10 το πρωί. Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων αφορούν στους υποψήφους γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχή στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα, για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τη χρήση των κωδικών TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αιγυπτός 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νικ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
9: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Από εχθές, όπως είπαμε, παρουσιάζεται βελτιωμένη κατά τη εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Και έτσι, έχουμε κίνηση μεν στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού, στην ανηφόρα της Κατεχάγης, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αλλά είναι σαφώς βελτιωμένη, όπως εχθές, έτσι και σήμερα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζεν μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Σήμερα στην Αττική ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Λιβάνια. Αλλά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη οι τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Μεράνια.
0: Κριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
7: Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε 7 και 17. Sky 100,3. Κάνουμε παρέα από τις 6 καθημερινά. Θυμίζω γρήγορα. Γιώργος Βραχνός απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Αργυρό και Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170-174. skyradio.gr. Πηγαίνετε πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου. Γράψτε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά που ακούσατε στο μαγκαζίνο και όχι σε εμάς, αλλά δεν πειράζει. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία ο άνθρωπός μας με τις υπέροχες μουσικές επιλογές. Και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Πανώ, όταν το παιδί τελειώσει το σχολείο, δεν είναι ανασφάλιστο. Το παιδί παραμένει στην ασφάλεια του μπαμπά. Εντάξει, το λέω αυτό γιατί αυτό το πέρασα εγώ και με το γιο και με την κόρη. Δεν υπάρχει ανασφάλιση στο παιδί. Όσο είναι στο σπίτι και μάλιστα ακόμα και αν πάει και περάσει σε ΑΗ, τον καλύπτει η ασφάλεια του μπαμπά ή η ασφάλεια της μαμάς. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, να σας πω, κάτι έχει γίνει με το ΕΚΑΒ, με το στόλο των οχημάτων του ΕΚΑΒ. Παλιά, διότι πλέον η αλήθεια είναι ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που είχα ασχοληθεί και έχω ασχοληθεί και με το ζήτημα του ΕΚΑΒ, είχαμε προβλήματα όσον αφορά το περίφημο στόλο των οχημάτων. Παλιά οχήματα. Θυμάμαι οχήματα τα οποία τα είχαμε βάλει στο σύστημα από το 4 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μετά γίνανε η ανανέωση κλπ. Τώρα φαίνεται να έχει προκύψει ένα άλλο πρόβλημα. Κάτι δεν πάει καλά με τα... Πώς να το πει κανείς. Με το ρυθμό ή τα ανταλλακτικά τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα οχήματα στο ΕΚΑΒ, ούτως ώστε ένας ικανός αριθμός οχημάτων να κυκλοφορούν σε κάθε βάρδια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες, κυρίως εδώ στο λεκανοπέδιο. Ας πούμε, έμαθα πριν από καμιά εβδομάδα περίπου, ίσως και παραπάνω, ότι οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να βάλουν από την τσέπη τους να αγοράσουν τα κάκια για τα οχήματα για να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Και από ό,τι επίσης ενημερώθηκα, υπήρξε μια εξώδικη διαμαρτυρία που έγινε στη διοίκηση του ΕΚΑΒ τις τελευταίες ώρες με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας για το ζήτημα αυτό. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για να κουβεντιάσουμε λίγο την ιστορία της συγκεκριμένη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως οι εργαζόμενοι πήγαν, αγόρασαν τα κάκια για να αλλάξουν στα οχήματα.
1: Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, επειδή θα έκλειναν κάποια στενοφόρα για τα κάκια,
0: ναι,
1: αποφασίσαμε να πάρουμε 3 ζεύγια έτσι ώστε να βγουν να έχουμε 3 επιπλέον στενοφόρα όλες τις μέρες. Δηλαδή,
0: μάλιστα, ερώτημα. Ωραία, κατάλαβα.
1: Θα έκλειναν και δεν θα μπορούσαμε
0: οχήματα,
1: να καλύψουμε όλες τις ανάγκες.
0: Πόσα οχήματα βγαίνουν στη βάρδια και πόσα θα έπρεπε να βγαίνουν στη βάρδια, κύριε Μαθιόπουλε?
1: Κοιτάξτε, 65 οχήματα βγαίνουν σε νορμάλ συνθήκη, δηλαδή πριν δημιουργηθεί το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά στενοφόρα και κινητές μονάδες.
0: Μάλιστα. 65 τώρα.
1: Τώρα είναι συνήθως μειούμενος ο αριθμός, δηλαδή μπορεί να είναι και 4 και 5 λιγότερα στενοφόρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Αλλά όσο καλοκαιριάζει, ξέρετε, επειδή τα στενοφόρα λειτουργούν 24 ώρες, υπάρχουν σοβαρές βλάβες όπου και εκεί συνέχεια καθυλώνονται αρκετά στενοφόρα. Άρα κυρίως το καλοκαίρι πρέπει να δίνουμε αγώνα δρόμο έτσι ώστε και να παίρνουμε ανταλλακτικά άμεσα, να επισκευάζουμε τα στενοφόρα και οι εταιρείες που
0: έχουν αναλάβει το θέμα αυτό,
1: έχουν,
0: ναι,
1: αναλάβει τη συντήρηση,
0: ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι τα μικρά σέρβις και όλα τις μικρές βλάβες που πρέπει να τις φτιάχνει το συνεργείο του ΕΚΑΒ και πρέπει να έχει απόθεμα ανταλλακτικών εις αποθήκες, δυστυχώς δεν έχει, δεν υπάρχει.
0: Άρα δεν είναι ζήτημα, μισό λεπτό, δεν είναι ζήτημα οικονομικό. Από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι έμαθα.
1: Α,
0: μπράβο, χρήματα υπάρχουν, αλλά δεν έχει γίνει ο κατάλληλος, πώς να το πω τώρα, συντονισμός, ούτως ώστε να υπάρχει το ανταλλακτικό στην αποθήκη.
1: Γι' αυτό στείλαμε και εμείς το εξώδικο στη διοίκηση, για να τρέξουν όλες τις διαδικασίες, γιατί ξέρετε και 4 και 5 στενοφόρα να λείπουν κάθε βάρδια από την Αττική. Μιλάμε ότι μειώνεται η επιχειρησιακή λειτουργία κατά αυτονόητο περιστατικά.
0: Προφανώς, γιατί το ασθενοφόρο δεν είναι ότι, πώς το λένε, μας αρέσει να τα βλέπουμε να κυκλοφορούν. Πρέπει να κυκλοφορούν για τις ανάγκες του κόσμου που είναι μαζεμένο στο λεκανοπέδιο.
1: Και ξέρετε, τώρα όπως είπα, που αν υπάρχει καύσωνας, πολλά ασθενοφόρα κλείνουν για κλιματισμό και έτσι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό εμείς κινηθήκαμε γρήγορα, έτσι ώστε να πιέσουμε όλες τις διαδικασίες να τρέξουν, έτσι ώστε να μην δούμε σοβαρότερα προβλήματα το επόμενο διάστημα.
0: Θυμίζω, γιατί τα είπαμε και τελευταία φορά, κύριε Πρόεδρε, ότι υπάρχει και λόγω του καλοκαιριού, επειδή επιμένετε σε αυτό, και ένα κομμάτι του προσωπικού πρώτον έχει φύγει στην περιφέρεια που ζητάνε, σε νησιά κλπ. Που πάνε εκεί. Από τις άδειες τους οι περισσότεροι, για να λειτουργήσουν και εκεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοηθείας, που είναι αναγκαίο λόγω του τουρισμού. Και επίσης υπάρχουν και οι άδειες του προσωπικού που ενδεχομένως πρέπει να τρέξουν σε ένα κομμάτι της καλοκαιρινής περίοδου.
1: Ναι,

0: Από το 18 και μετά. Είναι δηλαδή νέες τεχνολογίες.
1: Αυτό θα έλεγα, ότι στόλο έχουμε
0: καταρχήν. Δεν υπάρχουν, έτσι ακριβώς.
1: Γιατί παλιά που κουβέντιαζα εγώ, κύριε Πρόεδρε, είχαμε θέματα και με το στόλο των οχημάτων.
0: Σίγουρα, παίρναμε ανταλλακτικά από τα στενοφόρα που ήταν παγκαρισμένα στα πάρκινγκ.
1: Ναι, για να μπορέσουμε.
0: Άλλα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα.
1: Κανιβαλισμός, κανονικός.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κλείνοντας, με βάση την κίνηση που κάνατε τώρα, την εξώδικη διαμαρτυρία, εκτιμάτε ότι θα επανέλθει μια κανονικότητα όσον αφορά τα ανταλλακτικά?
0: Επειδή το έχουμε κάνει και στο παρελθόν και σε άλλες, για άλλες περιπτώσεις, βλέπουμε ότι τρέχουν λίγο περισσότερο διαδικασίες. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις όντως σε περιστατικά, οι πολίτες προσφεύγουν στα δικαστήρια και οι μηνύσεις γίνονται κατά των συναδέλφων, δηλαδή των συντονιστών, τηλεφωνητών, φέρνουν τις κλήσεις των διασωστών.
1: Ότι άργησαν να στείλουν προσωπικό.
0: Ότι φταίμε εμείς, αλλά στην ουσία αποδεικνύεται στο δικαστήριο ότι δεν φταίμε εμείς, οι συνάδελφοι, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα για τους συναδέλφους και αναγκαστικά τα καλύπτουμε εμείς το σωματείο μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα
0: καλημέρα.
1: Ο κ. Γιώργο Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Λοιπόν, άλλου είδους προβλήματα πρέπει να λυθούν με κάποιον τρόπο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός, νομίζω, γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova, κερδίζετε 1+1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 1+1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άντε, προχώρα!
7: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός Νίκος Χάλιβας.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στις φυλακές Κορυδαλλού θα οδηγηθεί ξανά ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στο ποινικό τμήμα του Αριού Πάγου, ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθερξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής των G7. Τονίσε ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσε η κυβέρνηση Στάρμερ. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται σήμερα το πρωί στη Σύνοδο της G7 για συνάντηση εργασίας αφιερωμένη στην ειρήνη και στην ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αρχίζουν σήμερα οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, με πρώτο το μάθημα των Αγγλικών. Η ώρα έναρξης της εξέτασης έχει καθοριστεί για τις 10. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 άνδρες της πολεμικής αεροπορίας που επέβαιναν σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριο σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολλά μηνύματα έχετε στείλει με αφορμή την κουβέντα που κάναμε νωρίτερα με τον πρόεδρο του εργαζομένων του ΕΚΑΒ για το χρόνο ανταπόκριση σε αιτήματα τα οποία κάνετε προφανώς σε έκτακτες περιπτώσεις και είναι απόλυτος κατανοητά. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει το τι συμβαίνει εκείνη την ώρα που παίρνετε για ένα δικό σας περιστατικό, όπως έχω πάρει και εγώ στο παρελθόν για δικό μου περιστατικό, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και τι άλλα ανοιχτά περιστατικά υπάρχουν για να καλυφθούν από την πεπερασμένη δύναμη των ασθενοφόρων τα οποία υπάρχουν, τα οποία ξαναλέω έχουν βελτιωθεί πολύ, ο στόλος είναι σχεδόν καινούριος, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, η Μαρία από το Αίγυπτο μου έχει στείλει ένα μήνυμα και αμέσως μετά θα πάμε σε καλεσμένο. Μου λέει, με αφορμή αυτά που είχαμε στην Κόνιτσα με τα τέσσερα αδέρφια που έχασαν τη ζωή τους χθες το πρωί σε πυρκαγιά, στο Αίγυπτο λέει υπάρχουν ακόμη κοντέινερ μετά από 31 χρόνια που έχουν περάσει λέει, από το σεισμό. Το ερώτημα βεβαίως είναι, αυτά τα κοντέινερ παραμένουν εκεί γιατί δεν υπάρχουν κάπου αλλού να πάνε οι άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν μέσα σε αυτά, δεν έχει γίνει συνδρομή, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στα κοντέινερ. Και υποψιάζουμε και σε άλλες περιοχές που ενδεχομένως είχαμε την επίσκεψη του εγκέλαδος στη χώρα μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε και ένα θέμα που έρχεται αύριο με μια ψηφοφορία που είναι να πραγματοποιηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα μου πεις και γιατί μας πιάνει η πρεμούρα για το Ευρωκοινοβούλιο, Ψάλτη. Διότι θα ψηφίσουν, λέει, εκεί για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές, δηλαδή για το αν εμείς οι καταναλωτές γνωρίζουμε τι θα φτάνει στο πιάτο μας, ουσιαστικά με τα μεταλλαγμένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, έχω έναν δικό μου άνθρωπο που λέγεται Θεοφάνης Γεωργόπουλος, είναι λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον παίρνω να μάθω τα νέα, διότι τα παρακολουθεί και λόγω επαγγέλματος και κυρίως και λόγω διαστροφής εντός εισαγωγικών. Καλημέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για μια φορά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί κάθε φορά μας συνδράμετε και μας βοηθάτε. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω εγώ για τη συντομία του χρόνου, ότι αλλάζουν τα πράγματα με τη διατροφή μας και μάλιστα στην Ευρώπη που υπάρχουν και κάποιες αντιστάσεις σχετικά με τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται για τις γενετικά τροποποιημένες τροφές ή τέλος πάντων για τις τροφές οι οποίες ενισχύονται και με άλλα, πώς το λένε, προϊόντα τα οποία μπαίνουν μέσα, σε σχέση ας πούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα, αύριο τι ψηφίζεται ακριβώς στο Ευρωκοινοβούλιο?
1: Ναι, να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή ακριβώς, να πούμε τι είναι αυτές οι νέες γονιδιωματικές τεχνικές.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δύο περίπου χρόνια αποφάσισε να χωρίσει, να κατηγοροποιήσει τα φυτά τα οποία έχουν υποστεί κάποια γενετική τροποποίηση σε δύο κατηγορίες. Αυτό που λέμε στα αγγλικά NIDT, modified δηλαδή genetic. Τα φυτά τα πρώτα είναι την κατηγορία 1, η οποία θεωρούνται είναι ισοδύναμα, είναι ίδια με τις σημαντικές ποικιλίες, αυτές δηλαδή που προκύπτουν από διασταύρωση και δεν έχει γίνει κάποια
0: γενετική τροποποίηση.
1: Ναι. Ισοδύναμα θεωρεί. Τώρα βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επαληθευτεί αυτό, κατά πόσο αυτά τα φυτά που θα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, πώς θα γίνει η επαλήθευση. Το θέμα είναι ότι το πολύ σημαντικό που προκύπτει από τον κανονισμό είναι ότι αυτά τα φυτά και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτά τα φυτά δεν θα υπάρχει, για αυτά τα φυτά θα υπάρχει επισήμανση πληροφόρηση για τον καταναλωτή.
0: Άρα πάνω στο προϊόν δεν θα ξέρουμε εμείς ότι ανήκουν.
1: Όχι, μόνο για τους πόρους του καταναλωτικού υλικού λέει ο κανονισμός.
0: Ναι.
1: Και εφόσον αυτό που το παράγει και το χρησιμοποιεί κάποιο τρόφιμο συστατικό ή ολόκληρο τρόφιμο, έχει δυνατότητα να πει ότι δεν έχει υποστεί κάποια τροποποίηση. Βέβαια, αυτή η τροποποίηση διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, πρέπει να έχει το πολύ να είναι 20 τροποποίησεις στα.
0: Κύριε καθηγητά, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, αυτές τις πληροφορίες, δηλαδή ότι ένα προϊόν το οποίο το αγοράζουμε είναι τροποποιημένο γενετικά ή έχει άλλες ουσίες οι οποίες δεν έπρεπε να είναι μέσα εκεί. Η συζήτηση γίνεται για το αν πρέπει να ενημερωθούμε εμείς ως καταναλωτές για αυτές τις ουσίες τις οποίες αγοράζουμε. Εκεί είναι η ουσία.
1: Κοιτάξτε, η κατηγορία 1, εδώ έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κατά πόσο θα δημιουργήσει πρόβλημα στον καταναλωτή, γιατί ναι, αναφέρει ο κανονισμός ότι μπορεί να μην γίνει ανάλυση κινδύνου.
0: Ανάλυση κινδύνου, τι σημαίνει αυτό?
1: Ανάλυση κινδύνου σχετικά με τοξικότητα, αλλεργία κλπ.
0: Τις επιπτώσεις δηλαδή.
1: Ναι, αλλά ναι, έχουμε συγκεκριμένο. Ναι, αυτό το θέμα είναι τώρα κατά πόσο οι αρχές ελέγχου θα μπορούν να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς γίνεται, να ελέγξουν, τι γίνεται ακριβώς με αυτά τα τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Και αφετέρου, στάδιο της έκρησης, θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Και μιλάμε για τροποποιήσεις που είναι είτε με κάποια μετάλλαξη, είτε ειδικά αυτό που λέμε τα βιολογικά ψαλίδια, ειδικά οι ειδικές νουκλεάσες ένισματος, που μην πούμε τώρα πολλές λεπτομέρειες, το οποίο είναι εξειδικευμένα, αλλά πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο περιορισμό. Και αυτό είναι το θέμα τώρα. Ποιος θα τα ελέγξει, αν υπάρχουν. Μέχρι ποιο στάδιο έχει φτάσει αυτή η τροποποίηση? Γιατί από ένα στάδιο και μετά,
0: μάλιστα,
1: πάμε στη δεύτερη κατηγορία, που είναι η κλασική γενετική τροποποιημένη. Και εκεί...
0: Για όλα αυτά τα προϊόντα, κύριε καθηγητά, γίνονται έλεγχοι? Δηλαδή, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες να αποδεικνύουν.
1: Και σε εθνικό και σε κοινωνικό επίπεδο.
0: Αν προκαλούν ή δεν προκαλούν προβλήματα, δηλαδή, στον καταναλωτή. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Κοιτάξτε, το πρόβλημά μας περισσότερο είναι περιβαλλοντικό. Κατά πόσο θα υπεράσει η απελευθέρωση αυτών των φυτών, των οργανισμών,
0: το περιβάλλον γενικότερα.
1: Στην βιοποικιλότητα, ναι, στην βιοποικιλότητα. Ο στόχος είναι θεμητός. Από όψη δηλαδή ότι θέλουμε να φτιάξουμε ανθεκτικές καλλιέργειες, δηλαδή να
0: και λόγω των κλιματικών συνθήκων.
1: Αλλαγή, μάλιστα, να μειωθούν τα φυτοφάρμακα,
0: μάλιστα,
1: να ενισχυθεί όλο αυτός ο κύκλος διατροφικός. Δηλαδή, π.χ. μπορεί να παραχθούν ντομάτες που δεν μαλακώνουν εύκολα ή μαρούλια που δεν
0: χαλάνε. Κατάλαβα.
1: Παραδείγματα, ναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γενικότερα υπάρχει μια προσαρμογή. Αυτό τώρα κατά πόσο θα προχωρήσει, γιατί υπάρχει ολόκληρη διαδικασία στον κανονισμό. Είναι γύρω στις 120 σελίδες που αναφέρεται πώς πρέπει να γίνει.
0: Μάλιστα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο πιο πολύ έχουν αλλάξει τα πράγματα? Γιατί μου λέγατε χθες ότι οι Αμερικανοί το αντιμετωπίζουν διαφορετικά, το έχουν βάλει περισσότερο.
1: Γενικώς ναι, εδώ και χρόνια. Και ο Καναδάς, δηλαδή ο Καναδάς έχει φτάσει ακόμα και στη Φακή και στο Λιναρόσπορο. Το 2009 είχε έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς έγκριση Λιναρόσπορος. Και είχε δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο το λιναρόσπορο είχε γονίδια από ψάρι.
0: Αυτά είναι. Όλα μαζί.
1: Τώρα αναφερόμαστε στο κατηγορία 1, που δεν υπάρχει ξένο γενετικό υλικό. Δηλαδή δεν μπορεί να εισάγουν, δεν επιτρέπει να εισάγουν γενετικό υλικό από ψάρι, από άλλα είδη.
0: Αρκεί να το ξέρουν, κύριε καθηγητά, υποψιάζομαι.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτές οι τροποποιήσεις εννοείται ότι πρέπει να περάσουν κάποια έγκριση,
0: μάλιστα,
1: κάποια χρησιμότητα. Αλλά εδώ σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καθιστήσει, είναι αναθέτει σε επισήμανση. Και ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί με τη συνθήκη Μερκοσούρ που είχαμε συζητήσει και παλιά αυτά, υπάρχει ο κίνδυνος να έρθουν αυτά τα προϊόντα κατηγορία 1.
0: Γιατί εκεί επιτρέπεται. Έτσι, στην Αμερική,
1: και
0: βόρεια και νότια.
1: Κατηγορία 2,
0: ναι.
1: Εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο θα έχουμε κάποιον έλεγχο για τα εισαγόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι κίνδυνο αυτό, απρόβλεπτη παραγωγή τοξινών, αλλεργιογόνων. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχουμε μεταφορά ξένου DNA. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Αύριο λοιπόν περνάει μια ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω, έχουν κατευθείαν ως μέσα στις υπολογίες, δεν ξέρουμε τώρα κατά πόσο.
0: Ωραία, θα το δούμε και στην πορεία.
1: Προς τα πάνω, αλλά πρέπει να ξέρω, καταλαβαίνεις ότι θα περάσει μάλλον αυτή την πρώτη κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, υπάρχει μια αμφισβήτηση σχετικά με αυτό που σας είπε προηγουμένως, τοξικότητα και την ανάλυση κινδύνου.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι αυτό είναι λίγο αντικρούμενο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μέσα στο 2030 να προωθήσει τη βιολογική καλλιέργεια. Δηλαδή, έχει ο στόχος 25% της βιολογικής γης να είναι βιολογική καλλιέργεια. Και υπάρχει
0: βιολογική.
1: Πιστοποιημένη μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιολογικά του 2018 που απαγορεύει τα GMO.
0: Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
1: Ναι, τα γενετικά τροποποιημένα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό?
0: Ναι, κρατάμε αντίσταση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι λίγο αντιφατικά, ναι. Το ένα θέλουμε.
0: Τα επιτρέπουμε, στα άλλα δεν θέλουμε.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι τα περίεργα.
1: Πάντως πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρά. Πρέπει να τροποποιηθεί και όλο το σχέδιο ελέγχου επιθεωρήσεων.
0: Και επίσης να ξέρουμε τι αγοράζουμε, κύριε καθηγητά, για να κλείσουμε. Να ξέρουμε εμείς οι καταναλωτές τι αγοράζουμε. Αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν τροποποιημένα προϊόντα και.
1: Ναι,
0: προφανώς.
1: Ναι, αλλά επαναλαμβάνω απ' την άλλη, υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι αυτά τα φυτά θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, της φυσικής ασφάλειας κλπ. Οπότε πρέπει να εξετάσουν τα πάντα.
0: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Θεοφάνης Γεωργόπουλος, στην παρέα μας, λέκτορας εφαρμογών στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ανοίγουν διάφοροι δρόμοι, όπως καταλαβαίνετε. Κάποια επιστημονικά σενάρια που ενδεχομένως να τα βρούμε και μπροστά μας. Πολύ το φοβάμαι. Και μου έλεγε και ο κύριος καθηγητής χθες ότι αυτό το lobbying το οποίο υπάρχει από μεγάλες εταιρείες να πείσουν τις Βρυξέλλες, τη γραφειοκρατία δηλαδή, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο για να περάσουν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι και αυτό ασκεί και του πίεση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μια βόλτα δίπλα στον Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σας περιμένει, κυρίες και κύριοι. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Πέιτ και Μονμάρτι χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπείτε στο nova.gr, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είστε συνδρομητής, επιλέξτε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο σταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνο σταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση σταλατσών. Και πάμε και στην κίνηση. Ο κύριος Κολλιό Μιχάλης στην παρέα μας. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο μου, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε και χθες, είναι κατά τη βελτιωμένη η εικόνα του λεκανοπεδίου. Κατά τη, έτσι. Αυτό δεν αναιρεί το ότι έχει μεγάλη ταλαιπωρία και φυσούα λίμωνο, έτσι. Στην άνοδο από τα Κτέλ, στην κάθοδο από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένουμε, ελάχιστα καλύτερος. Οι υπόλοιποι δρόμοι όμως είναι σημαντικά καλύτεροι. Σημαντικά ένα 15%, 10% έχουμε έτσι λιγότερο χρόνο διέλευσης. Ανηφόρα κατεχάκι από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να προσέξουμε, παρόλο που στο ύψος του Βύρωνα έχουμε ένα συμβάν. Την άνοδο της Κηφισίας που αρχίζει να πιάνει από την Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα κίνηση. Και την Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο έχει την πρώτη της καθυστέρηση από κόμβο Δημοκρατίας προς κόμβο Ηρακλείου. Επαναλαμβάνω, προς το αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, διαφημίσεις.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με τα πτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φίτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Με τα πτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Με τα πτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber, δεν κρίνει, απλά σε πάει.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
0: Χθες ήταν στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι, ο γιος Χάφταρ της Ανατολικής, του Ανατολικού Τμήματος της Λιβύης. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό. Διάφορα πράγματα συζήτησαν, μεταξύ των οποίων λέει και τα ζητήματα με τις μεταναστευτικές ροές. Εκεί να δείτε χρήμα και κυκλώματα τα οποία υπάρχουν και σπρώχνουν εντός ή εκτός εισαγωγικών κόσμο στα νότια σύνορα, τα δικά μας εννοώ, δηλαδή στην Κρήτη. Από τις 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, δηλαδή πριν από πόσες μέρες, 4 μέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα και φωνάξαμε για το ζήτημα αυτό να κάνουμε μια κουβέντα για να δούμε τι έχει αλλάξει. Τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, που είναι ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Καλημέρα, κύριε Παπαγιαννάκη.
16: Καλημέρα και εσάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για δώστε μας συνοπτικά, σας παρακαλώ, από 12 του μηνός θεωρητικά υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νέο σχεδιασμός όσον αφορά για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βέβαια δεν εφαρμόζεται στο σύνολό του, από ό,τι κατάλαβα, γιατί διάβασα και κάποιες αναλύσεις, αλλά προσπαθεί η Ευρώπη τώρα να βάλει μια τάξη, να δούμε τώρα πώς θα τα καταφέρει. Τι ισχύει από τις 12 του μηνός?
16: Ένα από τα πολύ βασικά πράγματα που ισχύουν είναι ότι πια για όλη την επικράτεια υπάρχει δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, να περιοριστεί η ελευθερία μετακίνησης των ετούντων άσυλο. Δηλαδή αυτό που ξέραμε ότι γινόταν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ναι. Δηλαδή ότι όταν έφτανε στη Λέσβο δεν μπορούσε να μπει στην ενδοχώρα, ισχύει για όλη την επικράτεια. Όταν θα μπει κάπου, μπορεί να περιοριστεί η δυνατότητα μετακίνησή σου για όλη την επικράτεια. Δηλαδή γενικεύονται οι κανόνες που ίσχυαν σε αυτά που ξέραμε.
0: Γίνεται πιο αυστηρό το σύστημα, υποψιάζουμε.
16: Ακριβώς. Πιο περιοριστικό, πιο αυστηρό.
0: Ωραία.
16: Μεγαλύτερες διάρκειας κράτηση κτλ.
0: Ερώτημα. Μπαίνοντας κάποιος στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, ερχόμενος τέλος πάντων με μία βάρκα από τη Λιβύη, ερχόμενος και τον εντοπίζουν μαζί με άλλους μέσα σε ένα πλοίο κλπ. Ο άνθρωπος αυτός, με το που έρχεται και ταυτοποιείται εντός εισαγωγικών τα χαρτιά του κλπ. Και υποβάλλει αίτημα για άσυλο, παραμένει εντός χώρου κρατούμενος εντός εισαγωγικών για όσο
16: γίνεται. Όσο διαρκεί
0: ο έλεγχος για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει. Σωστά.
16: Αν θα πάρει το άσυλο,
0: για πόσο χρόνο έχει το άσυλο, δηλαδή αν υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός και αν αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μετακινηθεί σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ισχύει κάτι τέτοιο?
16: Όταν παίρνεις άσυλο, παίρνεις και ταξιδιωτικά έγγραφα.
0: Μάλιστα.
16: Μπορείς να μετακινηθείς έχοντας μία, αυτό που λέμε, μία βίζα.
0: Μάλιστα.
16: Δηλαδή, μπορείς να μετακινήσεις για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Γυρνάς όμως, γιατί εκεί μένεις, ναι, στην Ελλάδα.
0: Ναι. Άρα
16: όπως
0: δηλαδή,
16: γίνεται σε όλες τις χώρες.
0: Αν μπεις λοιπόν στην Ελλάδα πλέον μετά τις 12 του μηνός.
16: Όχι, όχι, και πριν ήσχε.
0: Α, και πριν ήσχε αυτό.
16: Βεβαίως. Είναι το διεθνές δίκαιο προβλέπει τη δυνατότητα για έναν αναγνωρισμένο πρόσφυγα να ταξιδεύει. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γυρίσει σε ένα ορισμένο διάστημα. Αυτό που έχει γινόταν μέχρι τώρα, το οποίο δεν θα μπορεί να γίνεται, είναι το που γινόταν. Κατά παράβαση των κανόνων, είναι ότι οι άνθρωποι έφευγαν από την Ελλάδα, πήγαιναν σε μια άλλη χώρα, έμεναν πάνω από 90 μέρες που είναι η δυνατότητα βίζα, το χρονικό διάστημα, και είτε ξαναζητούσαν άσυλο συνήθως στη Γερμανία, είτε μέναν σε μια κατάσταση λίμπο, δηλαδή σε μια γκρίζα ζώνη δικαίου, όπου ήταν χωρίς προστασία, γιατί δεν μπορούσαν να πάρουν άσυλο ξανά από την άλλη χώρα, και δεν μπορούσαν να επιστραφούν στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη η Γερμανία έλεγε, το δικαστικό σύστημα δηλαδή, ότι η Ελλάδα δεν είναι ασφαλής χώρα για αναγνωρισμένους πρόσφυγες.
0: Πάμε,
16: πάμε
0: παρακάτω. Ναι, σωστό, πάμε παρακάτω, γιατί αυτό θέλω να ρωτήσω, διότι ακούω την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να λέει ότι μέχρι τη 12 του μηνός δεν... Γιατί αυτό επίσης είναι ένα ζήτημα. Αν θα επιστρέφουν όλοι πίσω ή δεν θα επιστρέφουν πίσω. Μέχρι 12 Ιουνίου δεν θα επιστραφεί κανείς από άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μετά τις 12 του μηνός, όποιοι παίρνουν, θα υποχρεωτικά θα επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο?
16: Ναι, ότι πια δεν υπάρχει καμία άλλου είδους προστασία για αυτό που ονομάζουμε δευτερεύουσα μετακίνηση.
0: Ωραία.
16: Δηλαδή, κάποιος φεύγει από τη χώρα και πάει αλλού.
0: Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πρέπει να γυρίσει πάλι πίσω. Πάμε παρακάτω, άλλο ζήτημα. Γιατί και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Ακούω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια δεν συμφωνούν όλες τις χώρες για το ζήτημα αυτό, ούτε η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται από ό,τι κατάλαβα, θέλει να φτιάξει σε κάποιες τρίτες χώρες χώρους για ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν, θα αιτηθούν, δεν θα πάρουν άσυλο, άρα πρέπει να επιστρέψουν κάπου αλλού. Τι ισχύει για το ζήτημα αυτό?
16: Όταν κάποιος δεν πάρει άσυλο, θεωρητικά επιστρέφεται στη χώρα καταγωγής, από εκεί που ήρθε.
0: Μάλιστα. Από ποια χώρα? Σουδάν, ας πούμε. Πάει στο Σουδάν.
16: Ναι, δεν μπορεί να επιστραφεί στο Σουδάν, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει πόλεμος. Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ωραία.
16: Ή δεν μπορεί να επιστραφεί στη Λιβύα. Ναι, Λίβιος, διότι με ποιον θα συνεννοηθεί? Δεν υπάρχει κυβέρνηση επίσημη. Είναι μια χώρα χωρισμένη στα δύο.
0: Μάλιστα.
16: Με δύο διαφορετικού τύπου, ας πούμε, αρχές.
0: Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους τώρα? Τι σκέφτηκε η Ευρώπη?
16: Αυτό λοιπόν που δεν είναι θέμα της Ευρώπης, είναι κάποιες χώρες παίρνουν μια πρωτοβουλία και θα δημιουργήσουν αυτά που λέμε hub επιστροφών σε τρίτες χώρες άσχετες, θα δούμε ποιες, για να παραμένουν εκεί.
0: Έμαθα, λέει, ότι μπορεί να είναι το Αζερμπαϊτζάν μια τέτοια χώρα.
16: Οποιαδήποτε χώρα δεχθεί να πάρει λεφτά για να φιλοξενεί για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να είναι και παόριστο με μια έννοια. Ανθρώπους που δεν μπορούν να επιστραφούν από κάποιες χώρες, στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία και η Αυστρία, νομίζω. Αυτοί θα πηγαίνουν εκεί και θα μένουν εκεί και αυτές οι χώρες θα πληρώνουν τις τρίτες χώρες για να τους κρατάνε.
0: Μάλιστα. Είναι σαν και αυτό που έκανε για να κλείσουμε η Ιταλία στην Αλβανία που φτιάξε ένα χώρο.
16: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν περπάτησε η ιστορία εκεί. Δεν ξέρω.
16: Δεν περπάτησε πρώτα νομικά, δεύτερον δεν περπάτησε πρακτικά.
0: Ναι.
16: Έτσι. Η Αλβανία έβγαλε κάποια χρήματα, αρκετά.
0: Ναι.
16: Και δεν δουλεύει το σύστημα, γιατί δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνει διαχείριση σε μια τρίτη χώρα. Εντάξει, η Αλβανία με την Ιταλία είναι και κάπως κοντά, έτσι. Mm. Έως πάρα πολύ κοντά. Φανταστείτε να είναι κάπου πολύ μακριά.
0: Μάλιστα.
16: Δηλαδή μεταφέρεις και κυριαρχία με αυτό που κάνεις. Και ευθύνη. Δεν είναι ένα απλό πράγμα. Καταλαβαίνω ότι ακούγεται για κάποιους που το σκέφτονται ως
0: λύση, αλλά
16: μέτρο.
0: Μπορεί να μην είναι λύση.
16: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, κύριε Παπαγιαννάκη, και την καλημέρα μου.
16: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, για το τι ακριβώς ισχύει με το Σύμφωνο για Μετανάστευση από τις 12 Ιουνίου και μετά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Άρης Πρωτοσάλτη ακολουθεί. Καλημέρα σε όλους.
17: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
18: Πάμε Cherry Park.
17: Ναι!
18: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
17: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
18: Cherry Park, the place of happiness.
19: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
21: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
22: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
25: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
26: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
27: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην άνοδο από τα Κτέλ προς την Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα επιστρέψει εκ νέου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξης. Είναι επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για την εκτέλεση της απόφασης και στη συνέχεια στις φυλακές. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τονίζω το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας πριν από την Παρασκευή μέσω αυξημένων πιεσέων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ εν ώψη συνάντησης εργασίας της G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη σε αυτόν τον πόλεμο. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο, ιδίως κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες με τον Αμερικανό πρόεδρο, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του επίσης αστυνομικό και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες χθεσινές αναμετρήσεις, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αριπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 16 Ιουνίου, έξω όπως πάντα, χαρά Θεού, υπέροχη μέρα, καλοκαίρι, ωραίο και σε ήρεμες, ψύχρεμες θερμοκρασίες. Μακάρι να πάμε έτσι, δηλαδή να βγάλουμε και τον Ιούνιο. Από Ιούλιο βλέπουμε. Πάντως η εβδομάδα αυτή θα κυλήσει σε λογικά πλαίσια εκεί. Πέριξ των 30 βαθμών Κελσίου, αυτό είναι για μένα το υπέροχο. Το παραπάνω είναι το πρόβλημα, αλλά τώρα δεν θα μπούμε στα γούστα μου. Αρχίζω αφού σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή εργασία και υγεία πάνω απ' όλα για να διεκπεραιώσουμε και σήμερα τα δικά μας θέματα. Είτε προσερχόμαστε εδώ στην πρωινή παρέα από την ελλαδική επικράτεια, είτε είσαστε όλες και όλοι στη συντροφιά από την διεθνή επικράτεια, φίλες και φίλοι. Βλέπω τον Μανώλη Κωστίδη αυτοσκηνοθετεί σήμερα τον εαυτό του, γιατί είναι πολύ καλός σκηνοθέτης του εαυτού του. Ο Μανώλης δίνει ανταπόκριση στην πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky, έχοντας φόντο τον πύργο του Άιφελ. Τώρα Κωστίδης και στο Παρίσι. Τον βλέπω και τον θαυμάζω, διότι όπως έλεγε μια παλιά διαφήμιση με τα καταστήματα Σαράφη, Σαράφη στα Τρίκαλα, Σαράφη και στο Παρίσι. Λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης τώρα θα είναι Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης από την Αθήνα και Μανώλης Κωστίδης για οικογενειακούς λόγους και από το Παρίσι. Υπέροχο, υπέροχο, θαυμάζω, τρελαίνομαι, φτιάχνομαι και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω. Ξέρω. Δεν θα βάλω τα σοβαρά πρώτα, θα βάλω την ψυχαγωγία σας. Μας έχετε οδηγήσει σε ένα σημείο να θέλουμε να προσπαθούμε όλοι. Βουλαρίνος είναι ένας. Όπως λέει και ο άνθρωπος εκεί, βουλαρίνο ακούω. Τώρα μην με ενοχλείς. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι βουλαρίνοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ευδιάθετοι. Το καταλαβαίνω, ή να κάνετε την πεζοπορία σας, ή να πάρετε το πρωινό σας, ή οτιδήποτε έχετε να κάνετε. Μπασίτος, θέλετε έναν τόνο αισιοδοξία. Υπάρχει τόνος αισιοδοξίας, όχι μόνο απλός τόνος, και τσιπούρα υπάρχει και λαβράκια υπάρχουν, ό,τι θες πτώνει και σολομή υπάρχουν, ό,τι θες καπνιστεί και μη καπνιστεί, η ποικιλία άφθονη. Είναι όπως πηγαίνει, όπως λέει ένας τίτλος, ο Γιώργος Τσελίκας στην Ψαραγορά. Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πρωί ο Κολυντόπουλος, που είναι αρχισυντάκτης της εκπομπής πρωινής, στέλνει τον Τσελίκα στην Ψαραγορά, εκεί δραπετσόνα που είναι, για να βρίσκει τα ψάρια τα καλά. Λοιπόν, και εμείς έχουμε, και σπαρταράνε μάλιστα κυρίες και κύριοι, γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να χαράσω χρόνο. Ρώτησαν τη Μαρία Καριστιανού, πώς θα αντιμετωπίσει αυτήν την ακρίβεια στην οποία μας έχει οδηγήσει η Χούντα Χούλη. Τι θα κάνεις, Μαρία?
7: Αν αύριο εσείς ήσασταν πρωθυπουργός, είχατε την κυβέρνηση, πείτε μου ένα-δύο πράγματα που θα κάνατε ώστε να μειωθούν οι τιμές στα τρόφιμα και να αυξηθούν τα εισοδήματα. Γιατί ξέρετε, και ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν τα έκανε όμως.
8: Το πρώτο πράγμα, καλύψω να διορθώσω μια κατάσταση, είναι η βούληση. Να θέλεις πραγματικά να αλλάξει κάποια πράγματα.
7: Αρκεί αυτό όμως τώρα σε μια σύνθετη οικονομική πραγματικότητα η βούληση και όλοι, δεν νομίζω, δηλαδή η κυβέρνηση ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλαν να έχουν αυξημένους μισθούς οι πολίτες ώστε να τους ψηφίζουν και όλα, να το δούμε και έτσι.
8: Προφανώς, κύριε Παναγιωτόπουλο, δεν ξέρω, μάλλον μιλάμε για διαφορετικά πράγματα. Η βούληση είναι προϋπόθεση, πολιτική βούληση.
6: Πολύ ωραίο αυτό το χαμόγελο της αμηχανίας, αλλά ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίον διώξανε προχθές από ένα κανάλι τον άνθρωπο, διότι έκανε κακή ερώτηση στην εκπρόσωπο του Τσίπρα και δεν, σε αυτή την εποχή, δεν πρέπει να κάνεις κακές ερωτήσεις σε κανένα, δεν πρέπει να τους τριμώχνεις. Ο Παναγιωτόπουλος τριμώχνει, εν πάση περιπτώσει, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό το χαμογελάκι της αμηχανίας είναι όταν δεν έχεις να πεις κάτι. Είναι η βούληση. Δεν σε καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτόπουλε μου, τι δεν κατάλαβες. Έχει η κυρία τη βούληση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και το κόστος ζωής που το έχει όλο προκαλέσει αυτό η Χούντα Κούλη. Έχει τη βούληση. Θες παραπάνω, δεν καταλαβαίνω. Ψηφίζω βούληση. Τι κάνεις, ψηφίζω βούληση. Τώρα δεν ξέρω τι θα ψηφίσεις. Αν και η βούλησή σου είναι στην ίδια ευθεία με τη βούληση της Μαρίας Καριστιανού, τότε τα πράγματα είναι υπέροχα για σένα, θα έχω να πω. Η ζωή είναι πολύ ωραία. Η ζωή δεν έχει ζητήματα, εννοείται, αφού είσαι συνδεδεμένος η μία βούληση. Πρόσεξε, αν η μία βούληση είναι, πώς λέμε, μια ψυχή ανταμώνει μια άλλη ψυχή. Μια βούληση ανταμώνει μια άλλη βούληση, γίνονται δύο βουλήσεις. Και μετά μπορεί να συνωμοτήσει το σύμπαν που έλεγε ένας άλλος, ο οποίος έβγαζε λεφτά με. Δεν θα ξαναπώ την κακιά λέξη. Έβγαζε λεφτά με διάφορες ανοησίες που έλεγε, αν συνωμοτήσει το σύμπαν αυτό που θέλει θα γίνει, είναι η βούληση. Μπράβο, εκεί καταλήγουμε. Και απορώ πως ο κύριος Κασιμάτης δεν το έχει αναλύσει ακόμη. Δεν ξέρω, βρίσκω τον κύριο Κασιμάτη στα νέα έτσι λίγο, δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα έχει, να τα αναλύει. Το πώς με τη βούληση θα ρίξουμε την ακρίβεια της Χούντα Κούλη. Δεν τα βρίσκετε σοβαρά αυτά. Διαφωνώ. Τώρα σας έχω το σοβαρό. Αφού λοιπόν η βούληση δεν αρκεί, νομίζετε, και εσείς κάνετε πλάκα τώρα, ότι δεν πιστεύετε τη Μαρία Καριστιανού, ακούστε τώρα πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια στην οποία μας έχει ρίξει η Χούντα Κούλη. Ξέρετε, 7 στους 10 Έλληνες δηλώνουμε φτωχοί και το βλέπετε γύρω. Τι φτώχεια έχει γύρω-γύρω, Παναγία μου, δεν ξέρεις πού να σωθείς και πού να κρυφτείς. Γι' αυτό και η Χούντα Κούλη πληρώνει βγαίνει πρώτα στις δημοσκοπήσεις, τώρα δεν ξέρω, μάλλον εξαγοράζει όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και οι άλλα τέτοια που είναι θέμα βουλήσεως, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ο άνθρωπος που θα ακούσουμε ονομάζεται Αντώνης Σαουλίδης, ήταν κάποτε Πασόκος, τώρα είναι Ελασίτης, γιατί βρήκε την ψυχή του εκεί. Ο άνθρωπος όπου ο καθένας ακουμπάει κάπου την ψυχή του, εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν. Αλίμονο, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στα σοβαρά. Πώς θα αντιμετωπιστεί η φτώχεια, από πού θα αντλήσει πόρους η κυβέρνηση Ελλάς? Γιατί όπως θα ακούσετε στο τέλος, αφού λέει σε 10 μέρες γίνεμε αντιπολίτευση, σε ένα χρόνο θα γίνουμε κυβέρνηση. Επειδή τα έχουμε φτιάξει όλα αυτά, τα ξέρετε, θα τα βρούμε σε λίγο στη διαδρομή μας. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαουλίδης λοιπόν είπε ότι εντόπισε 1500 αφημοί πλουσίων, υπερπλουσίων συμπατριωτών, των οποίων η περιουσία αθροίζεται σε 4 δις. Παρακαλώ.
9: Θα αυξήσουμε τον φόρο που έχει να κάνει, που σχετίζεται με τους τόκους από τα ομόλογα. Θα αυξήσουμε τη φορολογία στην υπεραξία κεφαλαίου. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ συγκεκριμένες αυξήσεις οι οποίες αφορούν τους λίγους. Μιλάμε για μια φορολογία.
10: Άρα στους λίγους πώς θα βγουν πολλά για να χρηματοδοτήσουν?
9: Θα σας δω τώρα, θα σας έδινα το παράδειγμα. Μιλάμε για 1500 αφημί, κυρία Μαυριαγάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
10: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα ΦΠΑ.
6: Τι δεν καταλαβαίνει, τι δεν καταλαβαίνει, κυρία συνάδελφος. Αυτό το πράγμα, γιατί μαγκώνουμε, παιδιά. Συγγνώμη για το παιδιά, αναφέρομαι σε συναδέλφους, δεν θέλω να μπερδευτείτε, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Γιατί μαγκώνετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί μαγκώσατε, κυρία Μαυραγάνη. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέει ο εντιμότατος Αντώνης Σαουλίδης, πρώην Πασόκ νυν Ελλάς και πολύ βαθιά οικονομολόγος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, της φτώχειας των 7 στους 10 Έλληνες. Τι είπε? 1500 ΦΠΑ, αθροίζουν 4 δις, τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Τώρα προσέξτε, έκανε τη διαίρεση, απλώς τι έκανε ο Αντώνης Σαουλίδης, πολλαπλασίασε 1500 από 900.000 και έβγαλε τα 4 δις. Τα 4 δις λοιπόν τα διαιρούμε εμείς τώρα, θα τα διαιρέσουμε για τα, θα διαιρέσουμε τα 4 δισεκατομμύρια με, με τα 1500 ΦΠΑ, όπως το έκανε εχθές, όπως έκανε αυτή την πράξη εχθές ο Ανδρέας Δημιώτης. Δηλαδή κάποιος έχει δηλώσει 900.000 στην εφορία, έχει δηλώσει εισόδημα 900.000, αλλά του έρχεται ο φόρος 2.600.000. Δηλώνεις 900.000 εισόδημα και σου στέλνει η εφορία Ραβασάκη να πληρώσεις για εκείνη τη χρονιά 2.600.000 ευρώ και εσύ τα καθίσεις εδώ και θα τα πληρώσεις αυτά. Okay, εντάξει, το λύσαμε και αυτό το θέμα. Προχωρώ, κυρίες και κύριοι, στο σκέλος της ανώτατης εκπαίδευσης. Ξέρετε ότι η αριστερά γενικότερα έχει αλλεργία με την αναθεώρηση του άρθρου 16. Φαντάζομαι και το Πασόκ έχει την ίδια αλλεργία. Δεν θέλει κανείς από αυτούς ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί δεν θέλουν να έρχονται εδώ ξένοι φοιτητές. Δεν θέλουν. Σου λέει, μας αρκεί που έχουμε τη λεβεντοσιά της Ελλάδος και μόνοι μας τα καταφέρνουμε. Είναι η αντίληψη της εσόκλειστης χώρας. Εμβερχότζα, ο άλλος ο βλαμμένος στη Βόρεια Κορέα και τα λοιπά. Είναι μια ματιά στη ζωή, βρε παιδί μου. Δεν, τώρα μην το... Είναι θέμα γούστου, πώς θα το πω. Καταλαβαίνεις, θέμα γούστου. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια αντίσταση στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε ξένους φοιτητές, δεν θέλουμε εισαγόμενο χρήμα. Δεν θέλουμε, όχι, όχι. Διότι ζούμε μόνοι μας μια χαρά. Δεν τα βγάζουμε ακριβώς, τα βγάνουμε πέρα μόνοι μας. Το χρησιμοποιώ στην τοπιολαλιά για να μπορούμε να συνεννοούμαστε καλύτερα. Γιατί το βγάνω έχει μια πέραση, θα έλεγα. Λοιπόν, εμείς σε αυτήν την αντίληψη, όπως θα την ακούσετε τώρα από την Πέτη Πέρκα, το ηχητικό δεν είναι καινούριο, μην μπερδευτείτε, είναι του 2023. Και η συζήτηση μεταξύ της κυρίας Πέρκα, που εκπροσωπεί μια αριστερά, το αντίληψη, έχω χαθεί, δεν ξέρω ποια από όλες τις αριστερές, είναι κάπου σε μια αριστερά. Η κυρία Πέρκα λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει το που είναι, θα δείτε, θα τα καταλάβετε. Συζητάει νομίζω εδώ στον Sky με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου όταν έκανε καριέρα πολιτική βουλευτού ο κύριος Μπάμπης μου. Και ακούστε πώς τοποθετείται η Πέτη Πέρκα, η κυρία Πέρκα, στο σκέλος όχι ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί όμως?
11: Ποιο θέμα να πιάσουμε την παιδεία που αναφέρατε? Μπορούμε να δεχτούμε ισοτίμηση κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια? Μπορούμε να ψηφίσουμε κάτι τέτοιο?
12: Πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και καλά κάνουν οι άνθρωποι, δεν τους ελέγχω γι' αυτό, έχουν επιλέξει να στείλουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό? Γιατί αυτή την ευκαιρία να μην την έχουμε στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω.
6: Σε μένα να
11: το πείτε. Όχι,
12: δεν είναι
11: έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρώτο και κύριο, λέμε ότι τα πανεπιστήμια μας είναι στο ανώτερο επίπεδο, είναι στα 6% των καλύτερων πανεπιστημίων.
6: Δεν είναι έτσι.
11: Έτσι είναι ακριβώς. Έχω τον Γιώργο στο Λονδίνο και του λένε φέρε Έλληνες μηχανικούς και άλλους, λέει η εταιρεία. Γιατί είναι εξαιρετικά τα πολυτεχνία μας και οι γιατροί μας.
6: Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Ένα πράγμα. 14 Σεπτεμβρίου η μεγάλη συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αφιερωμένη στα τραγούδια που άφησε πίσω του ο Μάνος Λοΐζος.
13: Στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. Πέφταν τα ντουβάρια από το χορό.
6: Λευτέρης Παπαδόπουλος στίχη.
13: Σπενιές του Μιχαλά.
6: Μάνος Λοΐζος μουσική.
13: Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδια.
6: Ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρος, ο οποίος θα είναι και αυτός παρόν στη συναυλία της 14ης Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλικοπούλου, τη Μαρία Φαραντούρη, την Εφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, γνωρίζετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
13: Σμίξαν τα μπουζούκια και ο μπαγλαμάς με τον ταμπουρά του μακριά.
6: Λοιπόν, τώρα θα βάλω μια ιδέα, έτσι, μια εικόνα που βλέπω καθώς επιστρέφοντας από την... από την Βόρεια Ελλάδα μπαίνεις προς το λεκανοπέδιο από την πλευρά της Μαλακάσας, έχοντας αριστερά την έξοδο προς Οροπό, η κατεύθυνση στον αυτοκινητόδρομο προς τα Διόδια Αφιδνών. Αν κάνεις λίγο αριστερά το μάτι σου εκεί που έρχεται η έξοδος από Οροπό που συγκλίνει με την Εθνική Οδό, θα δεις ότι κάποτε υπήρχε ένα καταφαγωμένο βουνό. Μια πλαγιά ήταν νταμάρι, αυτό που λέμε νταμάρι για εξόριξη μαρμάρου ή άλλων υλικών οικοδομής. Ήταν ένα καταφαγωμένο βουνό σε 4-5 επίπεδα, σκαλάκια. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, παρατηρώ τώρα καιρό ότι έχει γίνει, και απευθύνομαι και στον κύριο Σπανολιό του Όλοι Μαζί Μπορούμε, έγινε μια εξαιρετική αναδάσωση. Θυμάμαι τα δεντράκια που είχαν τοποθετήσει στα σκαλώματα, στα πατήματα, στην σκαλωσιά που έκανε, ας πούμε, το νταμάρι, όπως ήταν καταφαγωμένο το βουνό, μικρά δεντράκια τα οποία, κυρίες και κύριοι, έχουν μεγαλώσει και πλέον αυτή η πλαγιά είναι καταπράσινη, δεν θυμίζει, δεν υπάρχει, χάθηκε το φαγωμένο βουνό και στη θέση του έχει καλυφθεί όλη η φαγωμένη πλαγιά, έχει καλυφθεί τώρα με δέντρα, με πράσινο. Μια από τις πολύ ωραίες προσπάθειες σοβαρής αναδάσωσης, επαγγελματικής αναδάσωσης στην πλευρά αυτή του Οροπού, και φαντάζομαι ότι αν αυτό με συστηματικό τρόπο το κάνουμε και στην πλευρά της Πεντέλης, στην ορατή από την Αθήνα πλευρά της Πεντέλης, θα καλύψουμε αυτήν την ασχήμια ανταμώνοντας το βουνό. Γίνεται η προσπάθεια της αναδάσωσης, το καταλαβαίνω, θέλει χρόνο, το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια, 20 πόσα είναι, όλοι μαζί μπορούμε, παλεύουμε, αλλά εκεί αυτή η αναδάσωση με έχει εντυπωσιάσει. Και τώρα ο φίλος Δημήτρης μου στέλνει, πότε προλαβαίνετε ρε παιδιά, πώς θα γράφετε τα μηνύματα έτσι, μπράβο σας δηλαδή, πραγματικά στην προέκταση του χεριού του το κινητό, στο χέρι του Δημήτρη, δεν μπορώ να πω. Μου λέει: Άρη, καλημέρα. Αυτό το νταμάρι το έκανε πράσινο ο Τιτάν.

Πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Εδώ μου είπαν όμως ότι το MEP είναι καλό, άρα να μην ανοίξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν αυτό νομίζεις ότι είναι γνώμη και με σοβαρή διάσταση, πάνω απ' όλα αριστερή γνώμη, τότε αριστερέ μου φίλε, αριστερή μου φίλη, εγώ χαίρομαι για το ότι συμπλέεις με αυτή τη γνώμη. Μπράβο, μπράβο, το σηκώνω ψηλά τα χέρια και παραδίδομαι. Εννοείται ότι έχω παραδοθεί πλήρως με αυτά τα τρία που ακούσαμε και δεν έχω πει και τα άλλα. Πάμε στα σοβαρά όμως. Τα σοβαρά είναι ότι δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη πατριαρχία. Είναι πολύ σοβαρό θέμα αυτό. Αύριο το πρωί στις 8:30 θα είναι μαζί μας ο αντισαγγελεύς του Άριου Πάγου Βασίλειος Φλωρίδης, προκειμένου να μας μιλήσει για τις δολοφονίες γυναικών, για αυτό που ονομάζεται γυναικοκτονία, η οποία όμως είναι μια δολοφονία που βασίζεται στην αντίληψη του άντρα ότι η γυναίκα είναι κτήμα και ότι η σύζυγός του είναι περιουσιακό του στοιχείο. Ένα τέτοιο πράγμα οδήγησε έναν ακόμη αστυνομικό να δολοφονήσει τη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό. Δεν ξέρω αν, να με συγχωρείτε για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν όλη η πατριαρχία μαζεύεται στην αστυνομία, γιατί πρέπει να είσαι πολύ άντρας εκεί να υπηρετείς και να είσαι και μπρουτάλ τύπος, έτσι, πολύ λεβεντάριος δηλαδή που λέω εγώ, δεν είναι πάνω από το λεβέντης. Ο λεβεντάριος είναι κάτι πάνω από το λεβέντης, δεν ξέρω αν αυτό χρειάζεται. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται να μπει στην αστυνομία για να αποδεικνύει, και να... Φαντάζομαι ότι φαντάζομαι στην ποσόστοση της πατριαρχίας όπως διαχέεται στην κοινωνία, ένα κομμάτι σαν τα ανακρά και στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι είναι έτσι τα πράγματα και ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά να που έρχονται δολοφονίες γυναικών, επειδή οι γυναίκες, τι λένε οι έρμες οι φουκαριάρες πριν δολοφονηθούν? Θέλω να σε χωρίσω, θέλω να φύγω από αυτή τη ζωή, αποκλείεται, είσαι δική μου. Μπορεί να είσαι δική μου την ώρα που κάνεις στον πρώτο έρωτα, στο πρώτο σεξ, στις πρώτες εκδηλώσεις και να λες είσαι δικός μου, δική μου κτλ. Αλλά δεν το εννοείς. Είναι προφανές ότι δεν το εννοείς με την έννοια που το εννοεί ένας που πάει και δολοφονεί τη γυναίκα του επειδή του είπε θέλω να πάρω διαζύγιο. Δυστυχώς συνέβη άλλη μία φορά εκεί πάνω στη Δράμα. Πολύ πολύ θλιβερό, πολύ λυπηρό. Ένα. Το άλλο, το πολύ θλιβερό, λυπηρό, και θα στεναχωρήσω τώρα τους φίλους του Πούτιν στην Ελλάδα, είσαστε αρκετοί, τους φίλους και τις φίλες του αρχηγού του Ξανθού Γένους, του Ορθοδόξου πάνω απ' όλα, και φαντάζομαι όταν αυτό το κομμάτι του πληθυσμού, ξέρω ότι μπορεί να κάνετε παραπάνω από έναν σταυρό την ημέρα, όπως περνάτε από τις εκκλησίες, και μπορεί ένας σταυρός σας να είναι αφιερωμένος στον μεγάλο ηγέτη Βλαδίμηρο, το ξέρω, μπορεί, ανθρώπινο είναι αυτό, εγώ δεν θα, στα ανθρώπινα δεν μπορώ να επισέλθω όπως καταλαβαίνετε, απλώς θέλω να πω ότι ο μεγάλος ηγέτης του Ξανθού Γένους, μεγάλος ορθόδοξος της μεγάλης ορθοδοξίας της παγκόσμιας, όχι απλώς εβομβάρδισε το ιερότερο κοιμήλιο 1000 ετών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, ένα τεράστιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, θα έλεγα σαν να βομβάρδισε την Αγία Σοφιά στην πόλη. Εγώ έτσι το παρομοιάζω. Να σας πω την αλήθεια. Έτσι παρομοιάζω το γεγονός ότι το αρθομπείς εσύ δεν το πιστεύεις γιατί είσαι φίλος του Πούτιν και λες αποκλείεται το έκανε αυτό ο μεγάλος Βλαδίμερος. Το ίδιο είπαν και οι Ρώσοι. Αποκλείεται το έκανε ο ηγέτης. Αλλά πήγαν αυτοί οι Ουκρανοί άτιμοι και βρήκανε κομμάτια του ντρόν του ρωσικού μέσα στα συντρίμια. Κοίτα να δεις και γκαντεμιά τώρα και γκίνια. Και έτσι προδόθηκε ο αρχηγός του Ξανθού Γένους, ο οποίος μέσα στη λύσα του να ισοπεδώσει την Ουκρανία, δεν καταλαβαίνει, ορθόδοξε χριστιανέ συμπατριώτη μου, που την όφιλε, δεν καταλαβαίνει και ούτε ντρέπεται, εννοείται, μπροστά στο θείο, και λέει οτιδήποτε ισοπεδώστε το, να πάνε από εκεί που ήρθαν από τον Αγύριστο, διότι αυτή είναι την χιτλερική, είναι ναζί. Κατάλαβες? Διάλειμμα εδώ, μην παρασυρθώ κι άλλο. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, με το μεγάλο θέμα. Τελείωσε αυτός ο πόλεμος. Γιατί έγινε, έχουμε καταλάβει, με δυσκολία. Αλλά ας τα βρούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, να έχουμε να πούμε και κάτι ακόμη. Προτού έρθει ο Γίγας, ο οποίος μας λέει, προτού έρθει ο Μίστερ Εντιμότητα. Ποιος είναι ο Μίστερ Εντιμότητα, κάντε υπομονή, θα τον μάθετε, θα τον ακούσετε. Δεν είναι και ένας άγνωστος δηλαδή μεταξύ μας. Είναι γεμάτος εντιμότητα από τα χρόνια διακυβερνήσεώς του. Μην το προδίδω όμως, μην προδίδω τον εαυτό μου. Κιλ. Πανεπιστήμιο Κιλ.

0: χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το οποίο θα λειτουργεί στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο κτίριο, παρέχει διεπιστημονικά προγράμματα ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, δημιουργώντας μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Kilgreece.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey!
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ιούπι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ!
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Ακινητοποιημένη είναι αυτή την ώρα η οδηγή στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα. Στον εισαγγελέα Εφετούν Πειραιά οδηγείται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου βρίσκεται για τη Συνόδο Κορυφής των G7. Τόνισε πως το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, εν ώψη συνάντηση εργασίας της ομάδας των 7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
13: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Η κυρία Λίνδια Τρίχα έχει γράψει δύο εξαιρετικές βιογραφίες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Προσφάτως, τώρα δηλαδή, ολόφρεσκο βιβλίο στα χέρια μου, με τον τίτλο «Από τη Σμαράγδα στη Μαρία, 1784-1897, οι γυναίκες στη ζωή του Χαρίλαου Τρικούπη». Ιστορικό μυθιστόρημα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε με αυτά τα θέματα, από την κυρία Λίνδια Τρίχα, την οποία θα ήθελα φυσικά να φιλοξενήσω στις ιστορικές εκπομπές για τον 19ο αιώνα, με αφορμή ακριβώς αυτές τις βιογραφίες του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και του Χαρίλαου Τρικούπη. Από τις εκδόσεις Μίνωας, του Γιάννη Κωνσταντάροπουλου, του εκδότη, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά», της Ελένης Βεζίρογλου. Μυθιστόρημα, κυρίες και κύριοι, που αναφέρεται στην τουρκοκρατούμενη Κάρπαθο έτος 1897, σε έναν τόπο που τα έθιμα γίνονται νόμος, ένα άγριο φωνικό θα σφαγίσει τη μοίρα πολλών ανθρώπων. Επαναλαμβάνω, Ελένη Βεζίρογλου, «Ο παράδεισος δεν είναι μακριά». Καλοτάξιδο από τις εκδόσεις Μίνωας. Από τις εκδόσεις Διόπτρα, «Η πρώτη τελευταία μέρα», όχι θρίλερ, Σεμπάστιαν Φίτζεκ. Όσες και όσοι ενδιαφέρεστε για τον φημισμένο συγγραφέα του δέματος και της θεραπείας που αφήνει για λίγο τον κόσμο το θρίλερ για να αφηγηθεί με την ίδια μαεστρία. Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ, συγκίνηση και ανθρωπιά. Για αυτόν τον επιτυχημένο συγγραφέα ψυχολογικών θρίλερ, τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φίτζεκ, σε άλλο mood, σε άλλη ατμόσφαιρα, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα σας, και αφού είπε σε άλλο mood, and the winner is Κηφισού.
0: Τρελαίνομαι, δεν υπάρχει. Όχι, μισό-μισό. Από την αρχή, ζητώ συγγνώμη. Παρακαλώ.
14: And the winner is Κηφισού, as usual. Η Κηφισού είναι ο δυσκολότερος δρόμος και πάλι, κερδίζει τα σκύπτρα βεβαίως. Έχουμε μια μικρή βελτίωση, όπως ξέρεις από εχθές. Μικρή βελτίωση λόγω των σχολείων. Η Κηφισού δεν επηρεάζεται επί τα βελτίω τουλάχιστον με τίποτα. Ακινητοποιημένη λοιπόν η άνοδος αμέσως μετά την Ιερά Οδό ανεβαίνοντας. Και μέχρι να περάσουμε τη γέφυρα της Αχαρνών, πολλά προβλήματα η κάθοδος από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Έχουμε κινήσει και στο Γαλάτσι και στους Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών και στη Θιβών προς Πειραιά, στο ύψος του Ηλίου και του Περιστερίου, στα δύο ρεύμα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας, στην κάθοδο της Μεσογείων στο Χολαργό, στην Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, στην άνοδο της Συγκρού. Και κλείνω με την παραλιακή. Η παραλιακή, όση καθυστέρηση έχει προς τον Πειραιά, από το Φαλυρικό Δέλτα και το Παλαιό Φάλιρο προς τον Πειραιά, άλλη τόση κίνηση έχει και στο αντίθετο ρεύμα, δηλαδή από το Φαλυρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς την Αμφιθέα. Σε ευχαριστώ.
15: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
18: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Ενημερώνω ότι το Mr. Εντιμότατο, Rebranding Εντιμότατο, θα τον συναντήσουμε στις 9 για να πάρουν θάρρος και κουράγιο και έτσι ένα καλό mood για ξεκίνημα της ημέρας και οι φίλοι μας τον 9. Συμφωνείτε, φαντάζομαι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Τώρα θα καλημερίσω τον κύριο Ζάνκο Εν για να δούμε τα του της επιτεύξεως μετά από 4 μήνες αυτή της πολεμικής αναμετρήσεως, με 2 μηνύματα που μου στέλνει πρώτα απ' όλα ο ή διαζευτικών ή δεν ξέρω τώρα ποιος είναι άντρας ή γυναίκα, 633, που γράφει Καριστιανού, άνω κάτω τελεία, είναι σε μεσάκι αυτά πολύ γρήγορα. Η Τεμπορίχος Μαρία θα σκέφτηκε ότι στη Βουλή στοχεύει, η βούληση θα είναι η λύση. Το είπαμε, η βούληση. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς πώς, τι θα κάνεις, αρκεί να έχεις τη βούληση. Έχουμε όλοι μία βούληση στη ζωή μας. Πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη βούληση. Ο 104, αυτός είναι ο Βασίλης, μου λέει στην Αμερική το παρατσούκλι του Τραμπ είναι... Ο Τραμπ πάντα κάνει την κότα στο τέλος. Μπορεί ο πόλεμος να έγινε για την επίτευξη των στόχων που είχε πει, στο τέλος όμως εκπληρώθηκε το ρητό. Εδώ τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση, όπως την θέτετε, αγαπητέ Βασίλη. Κύριε Κοέν, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα.
0: Πώς είστε, καλά? Είστε λίγο στο βάθος, κύριε Κοέν. Μπορεί να έρχεται λίγο πιο κοντά σας, παρακαλώ.
20: Βεβαίως.
0: Μπράβο. Τώρα ήρθατε κοντά. Τώρα ήρθατε κοντά. Χαίρομαι.
20: Μπράβο.
0: Πολύ ωραία.
20: Χαίρεστε, είμαστε καλά και εγώ.
0: Πολύ. Ξαναπήγατε πάλι. Τι έγινε πάλι, γιατί χαθήκαμε τώρα? Μπράβο.
20: Τώρα καλά είναι?
0: Όχι, όχι. Χαθήκατε. Βγάλτε αυτά τα εξαρτήματα που έχετε, δεν σας βοηθούν καθόλου.
20: Για μισό λεπτό.
0: Ναι, ναι.
20: Τώρα μ' ακούτε.
0: Τώρα καλύτερα, μάλιστα. Και τον ήχο της φύσης που σας περιβάλλει εκεί που ζείτε, κατοικείτε και μπράβο.
20: Δεν έχω τίποτα, είμαι σε κλειστό χώρο.
0: Α, σε κλειστό χώρο, εντάξει, ωραία, πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, κύριε Κοέν, τι έγινε? Δηλαδή ήμασταν μετά από έναν πόλεμο και μετά από 60 μέρες μιας 60 και ημερών όπου τερματίστηκε η πολεμική σύγκρουση, πού καταλήξαμε, τι έγινε τελικά?
20: Καταρχάς να εξηγήσουμε κάτι, καθότι μέσα Ανατολή εκεί πέρα τίποτα δεν είναι σίγουρο. Ναι. Αυτή τη στιγμή όλο και όλο υπάρχει ένα μνημόνιο κατανόησης, τίποτα άλλο. Το μνημόνιο κατανόησης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ότι εγώ αναγνωρίζω τις θέσεις σου, εσύ αναγνωρίζεις τις δικές μου και πάνω σε αυτό θα διαπραγματευτούμε.
0: Μάλιστα.
20: Οπότε η συμφωνία, η συνθήκη, όπως θέλουν το πάνε, δεν υπάρχει ακόμα. Θα υπάρχει, ελπίζουμε, σε 60 μέρες.
0: Δεν μπορεί να διαβαστεί ότι η μία πλευρά φέρει πίν, ότι δηλαδή λέει κατανοώ τη βούλησή σου να τελειώσει τον πόλεμο με έναν τρόπο, γιατί εκτίθεσαι από εδώ και μετά, ας πούμε.
20: Θα μπορούσε, κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι, ναι. Ναι. Και η άλλη πλευρά μπορεί να πει κατανοώ το ότι δεν θες να σε βομβαρδίζουν άλλο και να πλήττονται οι υποδομές σου, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να μην βγει και αλόβητο το Ιράν, θα είναι αστείο εντελώς.
20: Όχι, δεν θέλω,
0: ναι. Ναι. Αλλά έχασε όμως Ιράν... την ουσία το Ιράν, έχει χάσει στην πραγματικότητα.
20: Όχι βέβαια, το Ιράν είναι αυτό που βγήκε ενισχυμένο από όλη αυτή την υπόθεση, διότι κατόρθωσε να επιζήσει παρόλο στις βομβαρδισμούς και τους πολέμους εναντίον της. Δεν έπεσε το καθεστώς όπως περιμένανε πολλοί.
0: Παρά το γεγονός ότι βομβαρδίστηκε όλη η ηγεσία και εξολοθρεύτηκε το πρώτο 24ωρο, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε, μάλιστα.
20: Δεν έπεσε το καθεστώς. Μπορεί ο Μπουτσάρα, πώς λέγεται, ο γιος του Χαμενή να είναι ανάπηρος από εδώ ή από εκεί, αλλά το καθεστώς δεν έπεσε και αυτός ακόμα συνεχίζει και υπάρχει. Δεν έπεσε το ουράνιο το οποίο ζητήσανε να φύγει, το 440 κιλά που υπήρχαν, δεν ξέρουμε που είναι, μάλλον ξέρουν που είναι, αλλά είναι τόσο βαθιά. Δεν κατόρθωσαν να το βγάλουν αυτό που θέλαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Και για το θέμα των πυράβλων, ούτε καν συζήτηση δεν υπάρχει στο μνημόνιο αυτό. Όπως δεν υπάρχει και συζήτηση για το ουράνιο. Τώρα, ο Τραμπ λέει ότι εμείς το ουράνιο το τελειώσαμε. Οι Ιρανοί λένε αυτά που λέει ο Τραμπ, τα ακούμε, μπράβο, θα κάνουμε κάποια ίσως συμφωνία να δούμε πώς θα γίνει. Πάντως το ουράνιο δεν θα φύγει από εδώ. Ναι.
0: Πάντως υπήρχε μια συμφωνία του Ομπάμα από την οποία το έφυγε αν δεν κάνω λάθος, έφυγε ο Τραμπ, έτσι δεν είναι?
20: Βεβαίως, ναι. Και τελικά αποδείχτηκε ότι η συμφωνία που είχε ο Ομπάμα είναι λίγο πολύ σαν η συμφωνία που έχει ο Τραμπ.
0: Μάλιστα, ναι.
20: Οπότε δεν κατάλαβα κι εγώ ακριβώς τι έγινε, αφού δεν μπόρεσαν να επιτεθούν οι στρατηγικοί στόχοι.
0: Αρκεί να έχει τη βούληση, βέβαια, επειδή λανσάρεται πολύ η βούληση στην Ελλάδα, στον τόπο μας ειδικότερα. Ναι, λανσάρεται η βούληση. Φαντάζομαι και στις ΗΠΑ λανσάρεται η βούληση.
20: Παντού λανσάρεται η βούληση και στο Ισραήλ.
0: Είναι ωραίο παραμυθάκι η βούληση. Ναι, ναι, ναι.
20: Ναι. Τώρα μιλάμε για το Λίβανο. Αυτό είναι το πραγματικό.
0: Ναι, μπράβο. Όμως τώρα μισό λεπτό. Μπράβο, ακριβώς. Πάμε τώρα στη διάσταση της νίκης του Ιράν. Εγώ θα πρόσθετα σε αυτό που λέτε εσείς τα σημεία στα οποία κερδίζει το Ιράν, είναι ότι το παράρτημα των κατσαπλιάδων της Χεσμολάχ παραμένει.
20: Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι που το Ισραήλ για πρώτη φορά είπε στον Τραμπ ότι καλά κάνεις και δεν θέλεις, αλλά εγώ έχω άλλες προτεραιότητες και άλλα συμφέροντα σε ό,τι αφορά το Λίβανο. Και σε αυτό πρέπει να ομολογήσω, παρόλο που δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής, θα έλεγα.
0: Καθόλου, αυτό πήγα να πω, παρότι δεν είστε καθόλου θαυμαστής του Νετανιάχου, ότι έχει δίκιο τώρα δηλαδή.
20: Έχει δίκιο, διότι μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς να ζήσεις τώρα 40 χρόνια, είναι αυτή η υπόθεση με την Εσμπολάχ. Όποτε γουστάρει η Εσμπολάχ να ρίχνει βόμβες και ρουκέτες και διάφορα τέτοια στο Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Λίβανος δεν είχε κανέναν λόγο να ξεκινήσει πόλεμο στις 8 Οκτωβρίου του 23. Ο πόλεμος ήταν με τη Χαμάς. Το Εσμπολάχ μπήκε γιατί ήθελε να δείξει στο αφεντικό του το Ιράν ότι είμαστε εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Δεν ξέρω πώς θα σταματήσει. Πρέπει να είναι εγώ πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να υπογράψει η Συμφωνία Ειρήνης με το Λίβανο και μαζί να προσπαθήσουν να αφοπλίσουν την Εσμπολάχ.
0: Αλλά βλέπετε όμως δεν αφοπλίζεται η Εσμπολάχ, κύριε Κοέν. Διαχρονικά, δηλαδή, αν παρακολουθήσει κανείς την ιστορία, επειδή εγώ έκανα τρεις εκπομπές για το Λίβανο με τον διπλωμάτη κύριο Δημήτρη Κουρκουλά, διαπιστώσαμε και να έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο άνθρωπος, στο οποίο από τις εκδόσεις Μετέχμιο περιγράφει πλήρως το τι είναι για όποιον θέλει να μάθει εν συντομία, αλλά ουσιαστικά, συνοπτικά μεν, αλλά εις βάθος ταυτοχρόνως την ιστορία του Λιβάνου, πρέπει να διαβάσει το βιβλίο του κύριου Κούρκουλα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι οι κυβερνήσεις, όλο αυτό το πολυπολιτισμικό του Λιβάνου, δεν μπορούν να εμποδίσουν τους κατσαπλάδες Χεσμολάχ να κάνουν μεροκάματο πολέμου. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν. Ή δεν ξέρω αν δεν θέλουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ δεν μπορώ, δεν ξέρω. Αλλά κάπου δεν αφοβλίζεται. Ναι.
20: Θα έλεγα, καταρχάς το βιβλίο του κ. Κουρκουλά έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Αλλά δεν υπάρχει δεν μπορεί. Μπορεί. Όπου υπάρχει, λένε οι Εβραίοι ότι όπου υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος.
0: Μάλιστα. Ναι.
20: Σαφώς και μπορείς να αφοπλίσεις την Εσμπολάχ. Ναι. Απλώς χρειάζεται άλλου είδους στρατηγική. Δεν θα την αφοπλίσεις, προσέξτε, δεν θα την καταργήσεις.
0: Ναι.
20: Διότι Εσμπολάχ ξεκίνησε ως οργάνωση φιλανθρωπική, ας το
0: ναι,
20: πω.
0: Ναι, και έχει και πολιτική εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο.
20: Βεβαίως. Ναι. Και στην κυβέρνηση, όχι μόνο στο κοινοβούλιο.
0: Συγχωρείτε, και στην κυβέρνηση, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι, ναι.
20: Οπότε μπορεί να την αυτοποιήσει. Το ερώτημα είναι ότι χρειάζεται διαφορετική στρατηγική, διότι Δια τη ισχύ των όπλων δεν τα κατόρθωσε. Πώς είχε πει ο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο λόγο ηλικία αρχίζω και τα χάνω λίγο. Ο Γάλλος τι είπε στον Ναπολέοντα, μεγαλειότερα με τις λόγχες που αν κάνεις ό,τι θέλεις εκτός και να καθίσεις επάνω τους.
0: Ναι.
20: Ναι. Το ίδιο και εδώ, ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει θέλει με την στρατηγική.
0: Άρα, μισό λεπτό, δεν ξέρω αν, πρέπει, αν μπορώ, αλλά θα μου το επιτρέψετε να το κάνω έτσι, για την, από την πολιτική γνωριμία μας. Να κάνω μια μικρή, να σας ερμηνεύσω, να με συγχωρείτε που τολμώ να το κάνω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι που παίρνω το θάρρος, δηλαδή. Είναι ότι ναι, θέλω να προσδιορίσω ακριβώς το ουσιαστικό κατ' εμέ θέμα. Ενός ανθρώπου εβραϊκής καταγωγής που κοιτάζει προς το κάτω του Ισραήλ. Εσείς είστε Έλλην εβραϊκής καταγωγής. Λέτε, διαφωνώ πλήρως με τον Νετανιάου, του κάνω κριτική δημοσίως, αλλά σε ό,τι αφορά στην ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ, εκεί είμαι με τον Νετανιάου, εκ των πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
20: Όχι, εκεί δεν είμαι με τον Νετανιάου, εκεί είμαι με το Ισραήλ.
0: Εκεί είμαι με το Ισραήλ, μάλιστα.
20: Ο Νετανιάου είναι, δεν είναι?
0: Ναι.
20: Όχι, ο Μπεγκουριόν ήταν, είτε το 889, πρωθυπουργοί υπήρχαν. Δεν ταυτίζω το Ισραήλ με κάποιον. Απλώς λέω ότι το συμφέρον του Ισραήλ αυτή τη στιγμή έτυχε να είναι με τον Νετανιάου, με την έννοια ότι πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή να, η Εσμπολάχ να βομβαρδίζει και να μην έχει ερημώσει το Βόρειο Ισραήλ. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που δεν μπορεί να γυρίσει στα σπίτια του, στους αγρούς του, στα γελάδια του. Δεν είναι αστείο το πράγμα εκεί πέρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πώς θα σταματήσει? Με αφοπλισμό. Πώς είναι ο αφοπλισμός? Αυτό πρέπει να το δούμε. Δεν είμαι διπλωμάτης, δεν είμαι πολιτικός, αλλά σίγουρα πρέπει να σταματήσει. Τώρα αυτό έτυχε να είναι και η θέση του Νετανιάου. Να σας θυμίσω ότι και ένα σπασμένο ρολόι δύο φορές την ημέρα δείχνει τη σωστή ώρα. Οπότε έτυχε αυτή τη φορά να συμφωνώ με τον Νετανιάου σε αυτό το θέμα, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Γίνεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν μπορείς να αφοπλίσεις μια οργάνωση. Μπορείς και παραμπορείς. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο. Η γνώμη δική μου είναι, και πάλι παραλαμβάνω, δεν είμαι ούτε πολιτικός στρατιωτικός, εάν έκανε συμμαχία, συμφωνία ειρήνης με το Λίβανο και τότε και ενίσχυε στο στρατό του Λιβάνου, γιατί αυτό που υπάρχει στη στιγμή δεν είναι στρατός, είναι με ελληνικά κριτήρια, είναι πρόσκοποι. Και έδινε λεφτά να φτιάξει οπλισμό, να φτιάξει μονάδε, θα μπορούσε άνετα να αφοπλίσει, όχι να καταργήσει, να αφοπλίσει τι Εσμπολά.
0: Ναι. Λοιπόν, άρα το Ισραήλ έκανε και κλείνουμε με αυτό, έκανε λάθος να αφήσει να μπει μπροστά η Αμερική στην πρώτη φάση του πολέμου, κύριε Κοέν?
20: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε το Ισραήλ από μόνο του να αντιμετωπίσει όλα τα προβλήματα που είχε με το Ιράν και με τους Χούτι. Δεν ξέρω αν.
0: Όχι,
20: είναι...
0: μπήκε στην ιστορία ο Τραμπ, αλλά μήπως έπρεπε να αναλάβει τις περισσότερες πρωτοβουλίες το Ισραήλ για να κάνει, γιατί ούτε του Ισραήλ.
20: Α, εδώ κύριε Προσάλτε, ισχύει ο χρυσός κανόνας του Κοέν. Όποιος έχει το χρυσό, κάνει και τον κανόνα. Μπήκε ο Τραμπ και είπε εγώ πληρώνω, εγώ μιλάω. Οπότε ευτυχώς που κάποια στιγμή ο Νετανιάου του είπε μέχρι εδώ και μην παρέχει. Αλλά δεν υπήρχε, δεν θα μπορούσε να μπει στη βοήθεια, ναι, της Αμερικής εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία. Και ο αντίλογος τώρα. Μήπως όλη αυτή η ιστορία που εσείς λέτε είναι η ύπαρξη του Ισραήλ, αλλά άλλος θα πει είναι η ίδια ύπαρξη του Νετανιάου. Για να μην πάει στη φυλακή θα συντηρεί τον πόλεμο.
20: Α, αυτό δεν υπάρχει καμία εμβόλια, αλλά υπάρχει εκλογές, υπάρχουν στον Οκτώβρη. Θα γίνουν εκλογές. Και όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι μάλλον δεν θα κατορθώσει να κάνει κάτι ο Νετανιάου.
0: Ναι.
20: Μάλιστα υπάρχει και μια φήμη που λέει ότι θα πει δεν κατεβαίνω πια. Δεν πιστεύω ότι θα το πει αυτό.
0: Ναι.
20: Αλλά όχι, ο Νετανιάου θα χάσει εκλογές, εκτός εάν, και αυτό δεν θα μου εκπλήξει καθόλου, αποφασίσει ο Νετανιάου ότι ξέρεις κάτι, δεν θα γίνουν εκλογές διότι τώρα έχουμε πόλεμο με τα νησιά.
0: Γι' αυτό χαίρομαι να συζητώ μαζί σας διαρκώς, κύριε Κοέν. Και το τελευταίο, τι έκλεψε ο Νετανιάου, ποια είναι το πεδίο της διαφθοράς, τι σήκωσε?
20: Α, δεν είναι θέμα αν έβαλε λεφτά στην τσέπη του, όχι. Κατηγορείται για ροδοδοκία,
0: ναι.
20: Κατηγορείται για απιστία προς την, πώς το λένε, προς την υπηρεσία και κατηγορείται για αμέλεια.
0: Μάλιστα.
20: Αυτά είναι. Δεν, τώρα, αν έβαλε στην τσέπη του λεφτά, τώρα τόσες βαλίτσες περνάνε από τα χέρια του για να πάνε στη Χαμάς, μην το ξεχνάμε, μέσω Κατάρ, εκείνη που τον, όλοι τον κατηγορούν ότι άφησε την Χαμάς να μεγαλώσει. Τώρα αν έβαλε και λίγα...
0: Καμιά βαλίτσα λέτε, δεν το ξέρουμε.
20: Μπορεί να χάθει και στον δρόμο καμιά βαλίτσα, αλλά δεν το ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
20: Να μην τον κατηγορούμε άδικα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κοέν για τη συζήτηση που είχαμε. Χάρηκα πολύ.
20: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαστε καλά για την ελεύθερη συζήτηση. Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
21: Time out για Θράκων.
22: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
21: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
22: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
23: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
24: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
25: Γιατί το λες αυτό?
24: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
25: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
24: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
26: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
28: Αμέ.
27: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
28: Αμέ.
27: Θα έρθει από μένα.
28: Αμέ.
27: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
28: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
30: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
31: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
32: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
31: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
33: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
0: Μάρκου Αβριλίου, τα «Είσαι αυτόν», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας. Εισαγωγή απόδοση στα νέα ελληνικά ουρανία του Τουντζή, προλογίζει η Βασιλική Σιούτη. Σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχεί το παροδικό, το κυνήγι της δημοσιότητας, ο ατομικισμός και ο καταναλωτισμός, ο Μάρκος Αβριλίος τα απομυθοποιεί όλα αυτά από εκείνη την εποχή με το συγκεκριμένο σύγγραμμά του και αναδεικνύει την αξία της εσωτερικής γαλήνης που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αρετή και τη δικαιοσύνη. Από τις εκδόσεις Μίνωας, για όσες και όσους ενδιαφέρεστε. Καλό τάξιδο το βιβλίο σε κάθε περίπτωση. Και κλείνω, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος με το Πανεπιστήμιο Κιλ. Καθώς ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων, έχουμε το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές στο Εν Αθήνες Πανεπιστήμιο, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. killgreece.gr, διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίρης, και αμέσως μετά μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Ζαχαρίας Ζούπης.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Plus. Plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Πες μου πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός
1: Δήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργα Λάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Ψχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Φιλίδης, Ελένη Τσκοπούλου, Μαρία Φατούρη, Νεφέλη Φατούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στο αδείο ρεύματα της λεωφόρου Κηβισσού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηβισσίας. Στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού, προκειμένου να συνεχίσει την έκτηση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που βρίσκεται στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής των G7. Τόνισε ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου, για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Η Βρετανική κυβέρνηση θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνια για τους πυρηνικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς της και θα προχωρήσει την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Πρωθυπουργού κ. Στάρμε, εν ώψη συνάντησης των εργασίας των G7 σήμερα το πρωί, αφιερωμένη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αναμένεται το πρωί στη Σύνοδο. Ο ίδιος, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του εχθές με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στις ΗΠΑ. Εάν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία, θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο κ. Ζελένσκι. Με το που ιδρύθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έγινε εξωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εχθές σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στη Νίκαια. Πρόσθεσε ότι αν σε λίγες ώρες γίναμε εξωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν συνθούν οι κάλπες. Στη Δράμα, 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας φέρεται να κάλεσε την αστυνομία και είπε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη στο υπόγειο του σπιτιού. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Τροχέα Αττικής έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκροί είναι και οι 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από την βάση Έντουαρτ στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς αντιπροσώπους κυβέρνησης και πολίτες. Στην αθλητική επικαιρότητα και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτήρι που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο σε 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αχαρνών από την πλευρά της Νέας Χαλκιδόνας προς τη Στρατηγού Καλάρη και τον Άγιο Νικόλαο κάτω Πατησίων. Επίσης, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών και από το δάσος Χαϊδαρίου δηλαδή προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και από το παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Πειραιός ανάμεσα στην Ιερά Οδό και την Ομόνια Άνα τμήματα, στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου και δευτερευόντως στην παραλιακή, με συγχωρείτε, προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου και του Νέου Φαλήρου.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, την οποία κάνουμε εισαγωγή κυρίες και κύριοι, γιατί θέλω να αναγγείλω μια είδηση, μια συναυλία που θα δοθεί για καλό σκοπό, και αμέσως μετά στην συντροφιά μας, την είδηση στο Ρεδοθάλαμο, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την εταιρεία Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, καλώς ήρθατε. Αγαπητέ Ζαχαρία, μπορούμε να μιλούμε και στο ελληνικό, μας το επιτρέπετε αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού το επιτρέπει και ο Ζαχαρίας, πήρα την έγκριση, πολύ καλά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, 17 Ιουνίου, ανεβαίνουν στο Βεάκιο ο Μανώλης Μητσιάς μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου σε μια συναυλία αφιερωμένη στο MDA Ελλάς. Τι είναι το MDA Ελλάς? Είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο για την φροντίδα ανθρώπων με νευρομυϊκές παθήσεις. Σκοπός ζωής, σκοπός ύπαρξης του φορέα MDA Ελλάς, αυτού του φιλανθρωπικού σωματείου, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μελών με νευρομυϊκές παθήσεις, αλλά και της υποστηρίξεως των συγγενικών προσώπων, οι προκειμένου να σταθούν δίπλα στους ασθενείς ανθρώπους τους. Είναι μια από τις δύσκολες ασθένειες, η οποία δυστυχώς είναι της νέας εποχής και διαδίδεται, κυρίες και κύριοι. Συνεπώς, για έναν καλό σκοπό λοιπόν, ο Μανώλης Μητσιάς θα τραγουδήσει αύριο μαζί με την Βίκη Καρατζόγλου και την σπουδαία ορχήστρα που τον περιβάλλει στο Βεάκιο. Στις 9 το βράδυ.

0: Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος έγραψε τους στίχους αυτού του τραγουδιού, του ιστορικού τραγουδιού, του κλασικού τραγουδιού, και ο Δήμος Μούτσης, ο αείμνηστος, στη μουσική. Τα έσοδα λοιπόν της συναυλίας, κυρίες και κύριοι, που θα δοθεί αύριο το βράδυ στο Βεάκιο στις 9 το βράδυ, Τετάρτης 17 Ιουνίου, θα διατεθούν για την ενίσχυση του πιλωτικού προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυοτροφική σκλήρυνση ALS, και μέσω του προγράμματος το Σωματείο θα συνεχίσει να διασφαλίζει τις συνθήκες που προάγουν τη ζωή. Μια ζωή με ποιότητα και αξιοπρέπεια τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της πάθησης. Και εδώ έχει σημασία, κυρίες και κύριοι, θα με συγχωρείτε γι' αυτό και τονίζω την σημασία αυτής της συναυλίας, έχει πολύ μεγάλο ρόλο το MDA Ελλάς, διότι ακόμη η κρατική υποστήριξη τόσο στους ασθενείς αυτών των μυοτροφικών σκλήσεων, αυτών των δύσκολων ασθενειών, εν πάση περιπτώσει, μην πω τώρα στα επιστημονικά που δεν τα ξέρω, η υποστήριξη τόσο του ασθενούς όσο και των συγγενικών προσώπων, επειδή είναι σκληρές αρρώστιες, δεν παρέχεται στο βαθμό που θα επιθυμούσαμε από το κράτος. Πρέπει να οργανωθεί το κράτος μελλοντικός, δηλαδή λίαν συντόμος, δεν εννοώ μελλοντικός σε βάθος χρόνου, αλλά λίαν συντόμος, στο πώς θα υποστηρίζεται η οικογένεια να περιθάλψει τον άνθρωπό της, έχοντας προσβληθεί από μια τέτοια ασθένεια που είναι, επαναλαμβάνω, της σύγχρονης εποχής. Οπότε το MDA Ελλάς προσφέρει και χρειάζεται και την υποστήριξή μας. Εύχομαι καλή επιτυχία εκ των προτέρων. Κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Ζούπη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω για να κάνουμε και τους φίλους μας έτσι να πάνε με καλή διάθεση στην εργασία τους, οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να δώσουμε έτσι μερικά πράγματα που θα εφρανθεί η ψυχούλα τους. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά όπως λέει ο άνθρωπος, γιατί να μην είναι σε λίγους μήνες η κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αστήρευτος θα έλεγα. Διμένα με τον Ταούλ και τον Ζουνά θα βαράμε εμείς και θα γορεύουν οι άλλοι. Αστήρευτος. Και πρέπει να ομολογήσουμε την ικανότητά του στο ότι είναι αστήρευτος, έτσι. Και παράγει ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή δίπλα του τώρα ο Νίκος Ανδουλάκης πώς να φτουρήσει, βρε παιδί μου. Ο άνθρωπος είναι πηγαίο, του βγαίνει από μέσα του.
1: Ναι, είναι να το έχει, είναι επικοινωνιακό. Γύρισε θυελώδης και έχει και ένα ατού εδώ που τα λέμε. Δηλαδή, με το που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, βρέθηκε, θα μιλάω Άρη, με το μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου. Για να μην επικαλούμε ούτε μόνο τις opinion poll. 12 δημοσκοπήσεων. Με το που εμφανίστηκαν
0: 12 δεν μπορεί να τις χρηματοδοτεί και τις 12 Μητσοτάκης από το κράτος. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι κάθε καναλάρχης και κάθε ολιγάρχης έχει και μια εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Γιατί έτσι τα έχουμε στον τόπο μας. Μας αρέσουν αυτά.
1: Σύνοτι διαβάσαμε κιόλας ότι τα παίρνουμε για να δίνουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς, αλλά και το Τσίπρα δεύτερο. Αλλά τέλος πάντων, με το που έγινε αυτό, είδα μια αναδιάταξη. Δηλαδή, ενώ δεν άγγιξε η αναδιάταξη αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ο μέσος όρος είναι 29,3 στην εκτίμηση ψήφου. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15,2.
0: Με το καλημέρα σας.
1: Με το καλημέρα. Αυτό αντικειμενικά του δίνει έναν αέρα, σου λέει το καταφέρνω. Γιατί στην εκτίμηση ψήφου είχε 20-21. Το να παίρνεις από το 20-21 το 15 με το καλημέρα είναι, δείχνει κάτι. Και κατά τη γνώμη μου, την προσδοκία ενός κόσμου που δεν πειθόταν, έβλεπε ηγετικό έλλειμμα και αδυναμία αντιπολίτευσης και εναλλακτικής λύσης από τα άλλα κόμματα που υπήρχαν. Και στη τρίτη θέση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στο μέσο όρο είναι στο 11,2 με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 10,9. Δηλαδή γίνεται μία μάχη, τρεις τέσσερις. Δεν ξέρω που θα εξελιχθεί, γιατί Άρα αυτό αξιοποιεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη γνώμη μου για να δημιουργήσει μια δυναμική.
0: Και όσο η Μαρία Καριστιανού μένει στη βούληση, ότι με τη βούληση και μόνο δηλαδή θα κινήσει το σύμπαν και έτσι θα αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τη βούληση.
1: Αυτό θα της...
0: Δεν ξέρω, αυτό θα της προσθέτει ή θα της αφαιρεί αυτή η βούληση.
1: Πρόσεξε, Άρη.
0: Δεν ξέρω το κοινό που ψηφίζει και Αριστιανό αν θέλει πρόγραμμα ή θέλει μόνο βούληση.
1: Εγώ νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίζει χωρίς πρόγραμμα, βάσει πρόσωπα ή προσδοκίες κτλ. Αλλά ειδικά η Μαρία Καριστιανού, ένα μεγάλο άγνωστο χ εδώ που τα λέμε. Τον Αλεξίπρα τον ξέρουμε, τον Άντρου, τους πολιτικούς ηγέτες. Η Μαρία Καριστιανού εμφανίστηκε, πουσαρισμένη πολύ από το συνέστημα, κάτι συμβόλησε κτλ. Και εμφανίστηκε σε αυτό το ποσοστό. Θα δούμε αν αντέξει. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής μια πολυχρωμία περίεργη, μια πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή θα δεις και ψηφοφόρους του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι να πηγαίνει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ. Να
0: και κάτι δεξιούλιδες βλέπω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει μια λαϊκή δεξιά που δεν διαχωρίζει θέση από όλα αυτά τις βουλήσεις και, δηλαδή, και την αριστερά. Δηλαδή είναι μια εκδοχή του ιδίου νομίσματος.
1: Συν ότι φαίνεται όσο το ψάχνουμε θα φανεί. Δηλαδή η δικιά μου αγωνία είναι μην την περνάμε κάτω από αντένες, γιατί δείχνεις αυτήν, προτίμεις και ένα κοινό το οποίο δεν είχε ψηφίσει. Αυτό το κοινό σε μεγάλο βαθμό δεν συμμετέχει και σε δημοσκοπήσεις. Και λέω, κάτσε να δούμε. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της. Είναι πιο δύσκολη η ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα. Που τον ξέρουμε, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Ναι. Θα το δούμε. Θα γίνει μία μάχη. Φαίνεται να έχει πάρει ένα κεφάλι. Στην Άλκο χθες, που είναι ας πούμε η πρώτη του δεύτερου κύκλου, φάνηκε να εισπράττει κάτι ακόμα. Εκεί στήριζε τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή,
0: ο Τσίπρας φαίνεται να εισπράττει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει δηλαδή, εγώ μπορώ να καλύψω το κενό της αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα το δούμε και αυτό, γιατί μας χρωστάει πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, μας χρωστάει πρώτο πρόσωπα, το επιτελείο του και μας χρωστάει και πρόγραμμα. Δηλαδή, αν σε αυτό η κυρία Καριστιανού, κάποιος που θέλει να την ψηφίσει, μπορεί να περνάει και σε πιο δεύτερη μοίρα. Στον κύριο Τσίπρα, επειδή τον έχουμε ζήσει και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση και ξανά σαν αντιπολίτευση, λέει, για να μας πεις.
0: Ωραία. Εδώ θα βάλουμε μερικά ηχητικά τώρα, αλλά προηγουμένως όμως θα ήθελα, τι χώρο βρήκε ο Αλέξης Τσίπρας, αγαπητέ Ζαχαρία?
1: Ισοπαίδωσε με το καλημέρα το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, πήρε κομμάτι της πλεύσης. Αυτό βλέπουμε σε αυτό το δημοσκοπικό το μέχρι στιγμής. Κατά τη γνώμη μου, ο στόχος του είναι να πάρει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ.
0: Σαν το Πάκμαν κινείται.
1: Ναι.
0: Σαν το Πάπα να πάει τώρα.
1: Ναι. Και εμφανίζει μία οροφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε γύρω στο 17%. Θα δούμε την εξέλιξη βέβαια.
0: Του δώσε χώρο ο Αντουλάκης, του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα δύο χρόνια, δηλαδή ακολουθώντας τα εξαφανισμένα βαγόνια. Και προχθές είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας ο Κώστας Κάπος, ο οποίος πρώτο διατύπωσε ο άνθρωπος αυτή την ιστορία με το ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο πάνω στην αμαξοστοιχεία. Και είπε, πώς είναι δυνατόν να εξαϊλωθεί το μέταλλο, το σίδερο, και να πούμε ότι υπήρχαν 8 βαγόνια, λέμε, ήταν και άλλα 2 που εκχάθηκαν, που εξαφανίστηκαν ή δεν εξαφανίστηκαν και τα άλλα.
1: Πρόσεξε να δεις, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ξαφνικά με μια τεράστια ευκαιρία. Εδώ που τα λέμε και στις βουλευτικές και στις ευρωεκλογές, ήταν τρίτο κόμμα. Συμβαίνουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται και εξωματική αντιπολίτευση. Δείχνει στις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας την πτώση στο χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι οριακά, να ξέρεις, ήταν πιο πάνω. Πάει σε εκλογές. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24.
0: Ότι ο αναβαπτισμένος πλέον.
1: Στο 18-19%.
0: Μάλιστα. Με την καινούρια νεότερη ψηφοφορία των οπαδών. Ναι.
1: Και μετά, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει ένας χαμένος χρόνος.
0: Ναι. Δηλαδή, αρχίζει 25, και χάνει. Ναι. Που ακολουθεί τη Κωνσταντοπούλου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η όποια τακτική ακολούθησε, πρόσκαιρα την πλήρωσε. Δηλαδή, υπήρχε φάση που είχε περάσει πλεύση ελευθερίας δεύτερη. Ναι. Γιατί ήταν το πιο original.
0: Δεν τους τύπουσε καμπανάκι όμως. Δεν τους φέρνει.
1: Παρ' όλα αυτά, συνέχισε μία τακτική, άφησε το χώρο του κέντρου. Ήταν ένα τεράστιο δώρο κατά τη γνώμη μου στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πήγε να παίξει προς τα αριστερά, δηλαδή σε μια συνεχή δύο λύση, πώς να το πω, όπου εκεί ο χώρος ήταν κορεσμένος και δεν έβγαιναν συμπεράσματα, δεν βγάζανε συμπεράσματα από το ότι, πρόσεξε, με τη τακτική που ακολουθούσαν. Δεν παίρνανε ψήφους. Το μόνο δυνατό σημείο του Πασόκ ήταν μια συσπήρωση. Ούτε από το κέντρο, αλλά αφού το παίζεις προς τα αριστερά, δεν θα έπρεπε να περιμένεις παλιοί ΣΥΡΙΖΑΙ απογοητευμένοι.
0: Να γυρίσουν.

0: 30 δευτερόλεπτα.
1: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα τα εξετάσουμε όλα ένα-ένα. Υποκλοπές λέει, συγκάλυψη λέει του τραγωδίας των Τεμπών. Δεν έχει, η δίκη τώρα άρχισε ακόμα, δεν έχει αρχίσει καν δηλαδή.
2: Ναι,
0: αλλά έγινε συγκάλυψη κατά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, του λέει κάτι αυτή η φωνούλα, η γλυκιά από το παρελθόν, παρακαλώ.
3: Έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
0: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, το αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, αναφέρεται στη σκευωρία Νοβάρτης με τη δική του εκδοχή. Μετά ήρθε το ειδικό δικαστήριο και μαζί με τον 13-0 καταδίκασε και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον εντιμότατο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, πάνω απ' όλα η εντιμότης. Τώρα δεν ξέρω, θα βάλουμε άλλη μια γλυκιά φωνή, δεν ξέρω αν του λέει κάτι και αυτή η φωνούλα.
4: Είναι προφανές ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση, ίσως και νωρίτερα, αλλά με αυτή την υπόθεση σήμερα πλέον είμαι απολύτως σίγουρος ότι είχε συγκροτηθεί ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση Νοβάρτης, ούτε ο υπουργός δικαιοσύνης που ήμουν εγώ τότε, ούτε ο υπουργός υγείας ο Ανδρέας Ξανθός είχαμε κάποια συμμετοχή, αντίθετα είχαν αναπληρωτές. Ο κύριος Πολάκης ήταν ο αναπληρωτής υπουργός υγείας και ο κύριος Παγγελόπουλος ήταν ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, οι οποίοι ήταν και μόνιμοι συνομιλητές του Πρωθυπουργού.
0: Σταύρος Χοντονής. Και εννοείται ότι τεκμηριώνει πάνω απ' όλα την εντιμότητα στη διακυβέρνηση των 4,5 ετών του Αλέξη Τσίπρα. Εντιμότητα πάνω απ' όλα. Και δεν σας βάζω και τα υπόλοιπα τώρα. Πώς στην Αυγή κάνε το πρωτοσέλιδο έναν αεροπαγίτη επειδή τους πήγαινε κόντρα στην ιστορία με τις άδειες, πώς τον εξέθεταν στην προσωπική του ζωή. Αυτά είναι, ας τα πούμε ότι πες ότι τα ξεχάσαμε. Παίρνω τα πιο χοντρά τώρα. Πάνω απ' όλα με τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φωνή, τι είπε, τι κάνει ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Θα του βάλω άλλη μια τρίτη φωνούλα γλυκιά από το παρελθόν που πες ότι οι άλλοι ήταν και ξένοι. Αυτός είναι και δικός του, ήταν και σύντροφός του.
5: Υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθηση.
2: Δεν το πιστεύετε?
5: Δεν θέλω να το πιστέψω. Και δεν το πιστεύω.
2: Ο κ. Ρουμπάτης αυτό είπε χθες.
5: Το ξέρω.
2: Ότι ενημέρωσε τον
5: πρωθυπουργό. Και άλλα είπε που δεν ισχύουν.
2: Ναι.
5: Θα περιμένω λοιπόν να ακούσω τις επίσημες τοποθετήσεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να το βλέπω και λίγο ρομαντικά ή να είμαι κολλημένος στο παρελθόν μου και το παρόν μου βέβαια.
2: Γιατί σας παρακολουθούσαν,
5: αλλά
2: κύριε Πιτσόλα?
5: Δεν μπορώ, να διανοηθώ ότι υπήρξε εντολή να με παρακολουθούν την περίοδο που ήμουν στο ΤΑΙΠΕΔ.
0: Κατά κόσμο, Στέργιος Πετσιόλας, σύντροφος του εντιμότατου, της αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ζούπη, να κάνουμε διάλειμμα?
6: Το θέμα που πρέπει να κατανοήσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Μετράμε δυνητική ψήφο για το κόμμα που θα ερχόταν από το Σεπτέμβριο, όλες οι δημοσκοπικές. Με το να ξέρουμε, επειδή τα γεγονότα όλα αυτά είναι. Τα γεγονότα όλα αυτά δεν είναι πριν 30 χρόνια, 40. Είναι πριν 10 χρόνια, πριν 15. Είναι μετρημένα. Εκεί είδαμε όλο. Αλέξη Τσίπρα σαν αντιπολίτευση, στη τρελή αντιμνημονιακή περίοδο, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση πάλι. Το 70% της κοινής γνώμης εμφανιζόταν πολύ αντίθετο. Μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκε το βιβλίο, ενώ υπήρχε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, έτσι δεν είναι, η δυνητική ψήφος για 2 μήνες μετά έπεφτε. Αντί να ανεβαίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
0: Να κάνω μια καταληκτική πρόταση αντί να
6: αυτό. Άρα είναι θέματα τα οποία είναι νοπά.
0: Νοπά, μάλιστα. Νοπά προϊόντα, όπως λέμε, νοπά προϊόντα με την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα.

0: ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
9: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
12: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The Place of Happiness.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά βρίσκεται αυτή την ώρα ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλαια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που προβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύσληψη δύο ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής με τα αποστοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών στάθμευσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκρίνει και 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβει χθες, αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, η προσερχόμενη τώρα του τελευταίου 20 λεπτού. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με το ρυθμό που σας διακρίνει.
19: Αρχίζει να βελτιώνεται η Αττική Οδός και στα δύο ρευματά της προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας ανατμήματα συνεχίζει να είναι δύσκολη, ομοίως η Κηφισού και στα δύο ρευματά της. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται η λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα. Παραμένει η κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Μικρή βελτίωση και στην παραλιακή.
20: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθήματος.
23: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, ξανά.
25: Καλημέρα.
18: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το θέμα που θέτει ο κύριος Αθανάσιος Καμπόλης. Ας μας πει ο κύριος Ζούπης εάν υπάρχει λογικό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Προτείνω να αρχίσουμε από το δεύτερο, για να πάμε στο πρώτο, αγαπητέ Ζαχαρία.
25: Προσέξτε, με βάση τις έρευνες που είπαμε.
18: Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμπόλη. Μια χαρά το ερώτημά σας.
25: Ναι, είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση και. Γιατί συζητιούνται διάφορα, ναι. Δηλαδή διαβάζω αναλύσεις για σενάρια και τα λοιπά, τα οποία δεν στέκουν, γιατί αν πάρουμε τα στοιχεία των 12 ερευνών με το νέο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία με το 29,33 θα πάρει 118 έδρες. Το ΚΚΕ φαινόταν ότι θα πάρει 21 με το 6,7 και η κυρία Καριστιανού έχει ένα στίγμα αντισυστημικό. Ή θέλει να εμφανιστεί έτσι, φαντάζομαι. Άλλωστε, για να αποφύγει και τις συζητήσεις με ποιον θα συνεργαστεί, είπε: θέλω αυτοδυναμία. Γι' αυτό το έκανε.
18: Για να ξεμπερδεύει.
25: Λοιπόν, για να ξεμπερδεύει. Είναι 34 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε τις 180 περίπου. 180 και. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή όλοι οι άλλοι και αν συνεργαστούν, δεν μαζεύεται 151. Το συμπέρασμα προκύπτει ψέρα.
18: Γιατί δεν θα μπει το ΚΚΕ, ας πούμε?
25: Το ΚΚΕ, επειδή. Όχι, θα μπει, αλλά. Ναι. Το ΚΚΕ σου λέει: δεν θέλουμε κανένα να συζητήσω. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα.
18: Ναι,
25: άλλο
18: αν
25: στήμα.
18: Πει τελευταία ώρα η Καριστιανού, μπαίνω.
25: Και πάλι θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή το 118 έδρες της Νέας Δημοκρατίας και το 21 του ΚΚΕ είναι απαρογορευτικό. Αλλά και πάλι πρόσεξε, λέω, κυβέρνηση κάνει αν φτιάξουν όλοι οι άλλοι. και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου και με αριστερά και με κέντρο αριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το επικρατό σενάριο για να μιλάμε με έδρες είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπουμε τουλάχιστον τα ποσοστά τώρα. Αυτό είναι μια απλή αλήθεια. Άρα η συζήτηση με τους τωρινούς σχετισμούς, ότι μπορεί να φτιαχτεί μια προοδευτική συνεργασία, ό,τι.
18: Είναι φούμαρα.
25: Αρκεί να πω ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα του και το ΠΑΣΟΚ θα έπαιρναν 83-84 έδρες. Δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση κεντροαριστερή, πώς να το πω, προοδευτική, με αυτές τις έδρες. Ακόμα και αν ανέβουν κάπως οι επιδόσεις των δύο κομμάτων, να φτάσουν 90 έδρες, 95, 100, 151 δεν σχηματίζονται. Εδώ, αυτή τη στιγμή, η πραγματικότητα με βάση αυτά που μετράμε τώρα είναι.
18: Υπάρχει μια παλαβοσύνη του τύπου ότι αν θέλουμε να γκρεμίσουμε την ίδια τη χώρα, επειδή μισούμε τον Μητσοτάκη, είναι να τους βάλουμε να συνεργαστούν όλοι μαζί για ένα μήνα, να διαλυθεί η χώρα.
25: Να γίνει μια οικουμενική,
18: να διαλυθούμε εντελώς και μετά το ξαναδούμε πάλι το έργο από την αρχή. Αλλά δεν ξέρω αν.
25: Προσκούρησε ένα άλλο έβρεμα. Ναι. Βάζουμε συνέχεια, γιατί μας νοιάζει και η συγκριτική εξέλιξη, η διαχρονική. Πας και ψηφίζεις. Θα ψηφίζεις με κριτήριο τη σταθερότητα ή με κριτήριο τη διαμαρτυρία. Το αποτέλεσμα που εισπράττουμε είναι πολύ πάνω από το 50% τη σταθερότητα και βέβαια υπάρχει ένα 35% και πάνω, το οποίο σου λέει με διαμαρτυρία. Γιατί είναι ένα εκνευρισμένο ακροατήριο, έχει προβλήματα με την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις τι πιστεύω, Άρη, ώρες-ώρες. Ότι τα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και για πόσα χρόνια, λειτουργεί σαν εμβόλιο. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας και αυτός που καταγγέλει το Μητσοτάκη, που θα ήθελε μια αλλαγή του, δεν θέλει για πυρημιχθεί το, θέλει μια χώρα σταθερή και βέβαια θέλει να ζει καλύτερα. Έτσι δεν είναι? Άρα θέλει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, το εισόδημά του κλπ.
18: Άρα υπάρχει μια, προσπαθεί ένα μεγάλο μέρος κοινής νόμης να αποκρούσει την αβεβαιότητα.
25: Ναι, δεν θέλει αβεβαιότητα.
18: Και την αστάθεια.
25: Μάλιστα. Τώρα, πρόσεξε να δεις, γίνεται μια συζήτηση.
18: Το ανάποδο της σταθερότητας.
25: Η οποία, για να είμαι ειλικρινής, εμένα με εκνευρίζει. Γινόταν μια ρόλη συζήτηση γιατί οι δημοσκοπικές δίνουν εκτίμηση ψήφου.
18: Μάλιστα. Μα αυτό ήθελα να στο ρωτήσω, γιατί αποτελεί και ένα κόμβικο.
25: Οφείλουν να δίνουν. Έψαξα τι γίνεται στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία. Τα στοιχεία. Το 95% των εταιριών δίνουν εκτίμηση ψήφου.
18: Και όχι απλώς πρόθεση ψήφου, τι θα ψηφίσει αν γινόταν εκλογές.
25: Και μάλιστα κάποιες εταιρείες, πολλές εταιρείες, δίνουν μόνο εκτίμηση ψήφου. Λέει, από μένα απαιτείς να σου δώσω μια εικόνα. Ποιος μπαίνει στη Βουλή, ποιος δεν μπαίνει, να σου το κατανοήσω και σε έδρες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, και αν πριν ένα-ενάμιση μήνα είχαμε επιφυλάξεις για την κατανομή των αναποφασίστων, φτάνουμε σε εκλογές. Και να λάβει υπόψη το εξής. Επειδή ανάβει το κλίμα, έχει ανάψει.
18: Εξήγησε βέβαια ότι αν αποφάσισε δεν υπάρχουν σε εκλογές. Και την κρίση ζώνη δεν υπάρχει σε εκλογές. Υπάρχει ή δεν υπάρχει.
25: Και θα σου πω τι με εκνεύριζε. Παρακολούθησα μία συζήτηση το πρωί. Έχουν την πρόθεση ψήφου γιατί η Άλκο δίνει μέχρι επί των εγκύρων. Εν πάση περιπτώσει λέει 23,3 Νέα Δημοκρατία. Γίνεται κάτω από το 25, γίνονται αναλύσεις. Και στην άκρη δεξιά υπάρχει ένα 16% αναποφάσιστη, που εκεί σε όλες τις έρευνες το μεγαλύτερο ποστό είναι αναποφάσιστη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέω χρειάζεται εκτίμηση ψήφου, η οποία, πρόσεξε τώρα, μπορούμε να τη δίνουμε.
18: Ναι, γιατί το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχουν.
25: Δεν υπάρχει αυτό.
18: Το αναποφάσιστη. Κάποιοι
25: θα απέχουν ή θα ψηφίσουν.
18: Ή δεν μπορεί να μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι, δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει.
25: Άρα θα έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί τώρα αισθανόμαστε πιο σίγουροι? Γιατί, πρόσεξε. Μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα το έλεγα.
18: Άρα, όταν λες επί των εγκύρων και ταυτοχρόνως βάζεις και την κάρτα εκεί δεξιά που
25: το
18: λέει
25: 16%.
18: Το 16%, πάλι δεν υπάρχει ένα θέμα επιστημονικό εδώ?
25: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, υπάρχει, ναι. Η ρεγουλά είναι. Ναι. Απλή πρόθεση που λέμε τα πάντα και το λευκό άκυρο αποχή.
18: Όχι, όταν λέω στον τονισμό του επί των εγκύρων, γιατί το 16% δεν συνιστά.
25: Όχι, επιστημονικό δεν υπάρχει. Μάλιστα. Απλά λέω αυτή την ώρα. Οι περισσότεροι δίνουμε άλλωστε το 90%. Ναι. Καλό είναι να δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Πολύ περισσότερο που τώρα αισθανόμαστε λίγο πιο σίγουροι, να ξέρεις. Γιατί σαν αποφάσεις τους κάναμε πάντα ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα λαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά, μήπως σκέφτεσαι να απέχεις γιατί δεν σου αρέσει κανείς. Δεν απαντούσαν τόσοι μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα στη τελευταία έρευνα της Opinion Poll το 55% απαντούσε. Άρα τους μισούς τους μοιράζαμε με βάση τις δικές τους απαντήσεις. Μένουν οι άλλοι μισοί. μπορούμε να κάνουμε απλή αναλογική κατανομή με βάση τη τάση που φαίνεται. Έχουμε και ένα άλλο όπλο πια. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα λογισμικά, που λες, θέλω να μου κάνεις κατανομή του υπόλοιπου των αναποφασίστων με βάση τις απαντήσεις των αναποφασίστων σε όλες τις ερωτήσεις έρευνας. Άρα προσεγγίζουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να ανακυκλώνονται συζητήσεις οι οποίες είναι αδιέξοδες.
18: Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και μετά, αμέσως μετά, θέλω να έρθω σε αυτή την προσπάθεια ορισμένων οι οποίοι πια όχι απλώς είναι εναντίον του Μητσοτάκη, που είναι λογικό να υπάρχουν άνθρωποι εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι μισούν το Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει πει ένας συναισθηματικός παράγοντας που προφανώς δεν αποτελεί πολιτική πολιτική. Και θέλω να μας πεις για αυτήν την προσπάθεια του να είναι ο Μητσοτάκης κάτω από το 25, ώστε να εξελιχθούν τα σενάρια αντικατάστασής του. Είναι τα γεγονότα τώρα από το εγκινήσει, διαβάζω καινούριο όρο, αλλαγή εμπλό. Ίσως γιατί είναι και το καλοκαίρι, ξέρεις, και μπαίνουμε από τη μια βάρκα στην άλλη βάρκα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό το αλλαγή εμπλό το διαβάζω και για εκδοχή Νίκου Ανδουλάκη, όχι μόνο για Μητσοτάκη πρώτων εκλογών, να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, αν η αποχή επηρεάζει, πώς η αποχή επηρεάζει τον συσχετισμό των κομμάτων. Και αυτό. Λοιπόν, είμαι σε περιβάλλον διαλύματος. Παρατηρώ, κυρίες και κύριοι, όπως λέει το μήνυμα, πολλές μικρές επιχειρήσεις συνεχίζουν να εργάζονται με την ίδια λογική που δούλευαν πριν από χρόνια, παλιά ταμιακοί, πολλές διαφορετικές συσκευές, διαδικασίες που καθυστερούν την εξυπηρέτηση. Και επειδή πλέον όλα περνούν στην ψηφιακή εποχή, αρκετοί επιχειρηματίες ψάχνουν κάτι πιο απλό και πιο σύγχρονο. Εκεί λοιπόν έρχεται το ES1 Go Retail της Entersoft One. Μια all-in-one λύση για τη λιανική και την εστίαση που συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS και διασύνδεση με το My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για την αποστολή παραστατικών στην ΑΔΕ, ακόμη και offline. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο ES1GoRetail.gr.
0: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια afestival.gr.
6: και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Λοιπόν, κύριε Ζούπη, πάμε να βάλουμε τα θέματα κάτω.
25: Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Περάσαμε, σημείο πρώτο, περάσαμε πέρυσι μια χρονιά που συνέχεια ήταν ότι θα αλλάξει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταστραφεί, θα καταρακωθεί. Ένα χρόνο μετά και παραπάνω. Και
18: ενώ, όλα τα σενάρια είναι στον κουβά. Και ενώ, πάμε παρακάτω. Ναι,
25: και βρίσκεται σε ένα μέσο όρο 29-30% στην εκτίμηση ψήφου. Γενικά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το να φύγει ο Μητσοτάκης από μόνο του σαν σύνθημα ή σαν αίτημα δεν συνιστά εναλλακτική λύση. Ζούμε σε μια εποχή που ο πολίτης, ακόμα και αυτός που δεν θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι πιο δύσπιστος. Περνάει ώρες δύσκολες, έχει προβλήματα στη ζωή του. Θέλει προτάσεις. Εκεί κατά τη γνώμη είναι η μεγάλη αποτυχία της αντιπολίτευσης. Και σε επίπεδο προτάσεων, αλλά και σε επίπεδο...
18: Πήγαν όλοι να γκρεμίσουμε το Μητσοτάκη. Με ναι. Τον γκρεμίζω το Μητσοτάκη δεν κάνεις μεροκάμα το πολιτικό, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που τα προποιώ.
25: Χωρίς να το καταλαβαίνουν, ναι. Τον ενίσχυαν κιόλας, γιατί φαινόταν όταν έχεις διπλό σκορ από το δεύτερο, εμφανίζεις σαν η ρεαλιστική λύση, αντικειμενικά. Άρα τον ενισχύανε χωρίς να δείξουν ένα άλλο μοντέλο.
18: Ναι. Ωραία. Τώρα λοιπόν γίνονται κάποιες προσπάθειες.
25: Τώρα αυτή... λέει για το κάτω από το 25.
18: Ναι, συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την προσπάθεια και ο Αντώνης Σαμαράς αν κάνει κόμμα. Πώς θα πέσει κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης έτσι ώστε να αλλάξει άγνωστο με ποια διαδικασία. Δηλαδή φαντάζομαι θα σηκωθούν βουλευτές και θα πούν φύγε Μητσοτάκη αν έχει κερδίσει κάτω από 25 αλλά με μια μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο.
25: Καταρχάς να πούμε ότι όλες οι αναλύσεις που είχαμε κάνει.
18: Ναι.
25: Ή που προσπαθώντας, γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκτιμής μπορούμε να κάνουμε. Από τη δυνητική ψήφο. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία, χωρίς κόμμα Σαμαρά ή και με κόμμα Σαμαρά, δεν το έχουμε δει ή δεν το υπολογίζουμε κάτω από ένα 27 και κάτι. Αυτό το 24-24 δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει. Στις εκτιμήσεις μας και όχι τις δικές μου, όλων. Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Με τον κύριο Σαμαρά, επειδή έχει 3,5% σίγουρα θα το ψηφίσω και 5,5-6,5%. Υπολογίζουμε ότι, λέμε τώρα αυθαίρετα λίγο, 4,5-5,5% μπορεί να πάρει σε μια δημοσκόπηση. Θα δούμε στη κάλπη. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα κινδυνεύει, όπως το 15 ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολλοί τότε λέγανε δεν θα μπει το Πασόκ, θα μπει το Κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου. Το θυμάσαι. Λοιπόν, αν δεν μπει, λέω τώρα, μπορεί να μπει ο άνθρωπος. Αν δεν μπει με 2,99. Δεν θα είναι μόνο μια αποτυχία δικιά του. Θα έχει βοηθήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα έχει προσφέρει ένα 3% συστήβα του αθροίσματος των κομμάτων που θα είναι για κατανομή εδρών.
18: Αυτό εξήγησε το. Ποια...
25: Ναι. Όσο πιο πολύ είναι τα κόμματα εκτός Βουλής, και άρα αυξάνει αυτό το άθροισμα των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής.
18: Αυτό ευνοεί το πρώτο κόμμα.
25: Ευνοεί το πρώτο κόμμα, γιατί μειώνει το πήχη της αυτοδυναμίας. Να δώσω ένα παράδειγμα με βάση το 23. Εάν η πλεύση ελευθερίας που μπήκε με 3,17 δεν έμπαινε, ενώ τότε χρειαζόταν και με την πλεύση μέσα 40% καθαρό, το οποίο το πήρε, αν δεν έμπαινε η πλεύση ελευθερίας, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε τότε να κάνει αυτοδυναμία με 151 έδρες και με 37,5%.
18: Άρα είναι επιτεύξιμος ο στόχος που λέει ο Μητσοτάκης σε εκλογές μια Κυριακή. Παίρνουμε αυτοδυναμία, γεια σας.
25: Ναι, το κάνει βέβαια για δύο λόγους. Πρώτο, δεν στερεί κανένας, δηλαδή σοβαρός αναλυτής ή δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά μας, δεν ρίχνουμε καφέ. Δεν μπορούμε, βλέποντας τα αποθέματα της Νέας Δημοκρατίας και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, λέμε δεν είναι. Καταρχάς η αυτοδυναμία μπορεί να παιχθεί σε ένα 36-36,5%.
18: Και όχι στο 40.
25: Εμείς έχουμε στο νου μας στο 40. Εάν ας πούμε μείνει πάνω από 8-9% και έχουμε άρα μια 7-κομματική ίσως βουλή και τα λοιπά, μπορεί να δεις αυτοδυναμία με 36-36,5. Αυτό δεν θα λέγω ότι στερείται.
18: Η αποχή πώς επηρεάζει τον...
25: Η αποχή θα επηρεάζει, πρόσεξε, είναι περίεργο πράγμα, γιατί εάν αναλογικά ισότιμα από όλους τους χώρους υπάρχει αποχή, οι σχετισμοί μένουν ίδιοι. Εάν η αποχή προέρχεται κυρίως από το κέντρο αριστερό χώρο ή το κέντρο δεξιό, θα πλήττει τον έναν ή τον άλλον. Μάλιστα. Είναι η σύνθεση η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο της αποχής.
18: Τελικώς, σε αυτή τη φάση, η φωτογραφία της στιγμής.
25: Η φωτογραφία της στιγμής είναι και με τη χθεσινή έρευνα και με τις 12, όπως έλεγα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα double score, είναι κοντά από 118 σε 120 έδρες, ανάλογα με το πόσα κόμματα μπαίνουν, η κάθε έρευνα τι βρίσκει. Καλώς κάνει και βάζει το στόχο της αυτοδυναμίας και συσπυρώνει και αυτό. Θα δούμε την εξέλιξη του σκηνικού. Δεν φαίνεται πάντως αυτή την ώρα να δημιουργούνται συνθήκες μιας άλλης εναλλακτικής λύσης.
18: Θα υπάρξει δεύτερος κύκλος. Ξεκίνησε η ΑΛΚΟ χθες και θα πάρετε σειρά όλοι. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη, της Opinion Poll, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
25: Και εγώ ευχαριστώ.
18: Καλημέρα σας για την συζήτηση που είχαμε. Λοιπόν, το καλοκαίρι ήρθα, αλλά μαζί με αυτό ήρθαν και κάποιοι απρόσκητοι επισκέπτες. Ποιοι είναι αυτοί τα κουνούπια? Γι' αυτό χρειαζόμαστε επιγόντως τη σειρά Outan Defense, που είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και μόνο στα φαρμακεία και προσφέρει τη μέγιστη προστασία. Το Outan Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από όλα τα είδη των κουνούπιων. Ενώ το Outan Defense Long Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς άρωμα και με επίσης 10 ώρες προστασία. Η αξιοπιστία του Outan τώρα και στο φαρμακείο. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
17: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
16: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
21: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
20: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
21: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
20: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Κομματρία.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη λεωφόρο Μάρνη προς την Πατησίων και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου. Αυξημένη επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής του, με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθριξης, είναι επιπλέον κάθριξη 25 ετών, για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτικά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που προβαλλόταν μέχρι τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες νεκρήθηκαν και 8 επιβαίνοντες σε βομβαρδιστικό Β-52, το οποίο συνετρίβη χθες αμέσως μετά την απογείωσή του από τη βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το βομβαρδιστικό έκανε συνηθισμένη πτήση δοκιμής, έχοντας επιβιβάσει στρατιωτικούς, αντιπροσώπους της κυβέρνησης και πολίτες.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση και στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, την έκπληξη της διοργάνωσης μέχρι στιγμής έκανε το πράσινο ακροτηρί που κράτησε στο 0 την Ισπανία. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1, Σαουδική-Αραβία-Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν-Νέα Ζηλανδία 2-2. Το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα της Τετάρτης Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Την απόκτηση του Κωστίνια από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Μπράιτον.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
0: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Δεν ξέρω αν βλέπετε παγκόσμιο κύπελο. Τουλάχιστον ένα παιχνίδι άξιζε τον κόπο. Ήταν αυτό το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήριο, το Cabo Verde. Είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας και δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που κάνει τη μυθολογία του ποδοσφαίρου δεν είναι τόσο τα μεγάλα μάτς, τα ωραία γκόλ, οι μεγάλοι παίκτες, οι φάσεις, τα χρήματα, οι ακριβές ομάδες και το καθεξής. Είναι μερικές ιστορίες που φτιάχνουν τη μυθολογία του ποδοσφαίρου. Το πράσινο ακροτήριο είναι, νομίζω, η πιο πρόσφατη εγγραφή στην μυθολογία της ιστορίας του ποδοσφαίρου. Πράσινο ακροτήρι, Cabo Verde στα πορτογάλικα, ένα αρχιπέλαγος με 10 ηφαιστειογενή νησιά, μισό εκατομμύριο με 600.000 κατοίκους, ανεξάρτητο κράτος από το 1975, ήταν πορτογαλική κτήση μέχρι την επανάσταση των Γαριφάλων στην Πορτογαλία, κέρδισε την ανεξαρτησία του. Είναι σήμερα μια από τις λίγες πραγματικές δημοκρατίες στην Αφρική και είναι επίσης ένας μουσικός παράδεισος. Η πιο γνωστή είναι αυτή που ακούτε, η Σεζάρια Εβόρα. Στα εξαγώγημα προϊόντα αυτής της μικρής υπέροχης χώρας, νησιωτικής χώρας, προσθέθηκαν δύο ονόματα ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι ο Πίκο Λόπες, ο σέντερ μπακ της ομάδας που έσωσε ένα βέβαιο γκολ στο τέλος όταν απέσπασε την ισοπαλία από το μεγαθύριο την Ισπανία, αυτή η αδύναμη χώρα. Έχει μια ωραία ιστορία ο Πίκο Λόπες. Ο πατέρας του ήταν από το πράσινο ακροτήρι, σεφ σε κρουαζιερόπλοιο. Όταν έδεσε το κρουαζιερόπλοιο στο Δουβλίνο για μερικές ημέρες, γνώρισε μια Ιρλανδέζα, την Τζούντι, ξεμπάρκαρε, την παντρεύτηκε, έκανε παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Πίκο, που μεγάλωσε στο Δουβλίνο, έγινε τραπεζικός υπάλληλος, έπαιζε ποδόσφαιρο ερασιτεχνικά, τον πήρε η Shamrock Rovers στο ρόστερ της και κάποια στιγμή, λέει, βρήκε στο Facebook ένα μήνυμα σε μια γλώσσα που δεν μπορούσε να διαβάσει. Ήταν πορτογαλικά η γλώσσα του Cabo Verde. Ήταν το μήνυμα από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της χώρας του πατέρα του, που τον καλούσε να γίνει μέλος της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, διότι πολλούς ποδοσφαιριστές το πράσινο ακροτήριο δεν έχει. Έχει κι άλλον έναν, ο οποίος επίσης είναι μεγάλη μορφή, ο τερματοφύλακας, 40 ετών παρακαλώ, ονόματι Βοιζίνια. Η καλύτερη ομάδα στην οποία έχει παίξει ποτέ στη ζωή του είναι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας. Είναι ο άνθρωπος που με τις αποκρούσεις του σταμάτησε την ισπανική υπερδύναμη και την κράτησε στο 0. Και θα έχετε δει ίσως τις εικόνες που ο άνθρωπος λύνεται στα κλάματα. Εκ των υστέρων είπε, όταν το ρώτησαν γιατί συγκινήθηκε τόσο πολύ, και είπε: συγκινήθηκα γιατί η μητέρα μου ήθελε να είναι εδώ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να έρθει, γιατί από τον περασμένο Ιανουάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει σε μια σειρά από χώρες, ανάμεσά τους και το πράσινο ακροτήριο, έναν όρο. Προκειμένου να ταξιδέψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και με τουριστική βίζα, πρέπει να καταθέσεις μια εγγύηση $15,000 για να είναι σίγουρη η Αμερική ότι δεν θα προσπαθήσεις να μείνεις εκεί περισσότερο από τις μέρες που σου επιτρέπουν. Η καημένη μαμά του Βοιζίνια δεν είχε $15,000 και συνεπώς δεν ταξίδεψε να δει το παιδάκι της. Το Cabo Verde, το πράσινο ακροτήριο, είναι η πιο ωραία ιστορία της ημέρας από τον κόσμο του ποδοσφαίρου, αλλά δεν αφορά τον κόσμο του ποδοσφαίρου, τους αφορά όλους. Είναι αυτές οι ωραίες ιστορίες που μας κάνουν να αγαπάμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Βάλτε στις κακές ιστορίες της ημέρας, η χειρότερη είναι αυτό που συνέβη στο Κίεβο, αυτές οι εικόνες της καταστροφής σε ένα από τα ωραιότερα μνημεία του κόσμου, το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας του Κίεβου, της Λαύρας των Σπηλαίων, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βομβαρδίστηκε από ντρόουν ρωσικής κατασκευής. Ο Σταύρος Τζίμας, ο συνάδελφος και φίλος, σήμερα στην Καθημερινή μιλάμε τον πρέσβη της Ελλάδας στο Κίεβο, τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, γιατί η πρεσβευτική κατοικία είναι λίγα μέτρα μακριά από τον καθεδρικό. Οι ζημιές, λέει, ήταν τρομακτικές και θα ήταν ακόμη χειρότερες αν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές δεν αγνοούσαν τον κίνδυνο της ζωής τους και τις προειδοποιήσεις να φύγουν από εκεί, και έτσι κατάφεραν να σώσουν μερικά από τα φοβερά κειμήλια, σοβαρά κειμήλια που έχει αυτή η εκκλησία, αυτό το μοναστήρι. Όποιος έχει πάει στην περιοχή και το έχει δει, ξέρει. Όποιος θέλει να μάθει κάτι παραπάνω, ίσως θα πρέπει να διαβάσει ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Συγγραφέας είναι ένας διπλωμάτης και πάλι, που υπηρέτησε στην ελληνική πρεσβεία στο Κίεβο πριν από τον σημερινό, τον κύριο Δημητρακόπουλο. Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Πριγκίπισσα Άννα». Είναι η ιστορία της Άννας, της πορφυρογέννητης, αδερφή του Βασίλειου Βουλγαροκτόνου, η οποία δόθηκε νύφη στον Βλαδίμηρο, τον πρίγκιπα του Κιέβου, εξαιτίας της. Εκχριστιανίστηκε η Ρωσία του Κιέβου τότε και στις μέρες της χτίστηκε η πρώτη εκδοχή αυτού του ιερού μοναστηριού της Αγίας Λαύρας. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη 16 Ιουνίου σήμερα, ημερολόγιο. Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Δημήτρης Γιαννήρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη και η Ελένη Μπουλιέρη απαντούν στο 210-48-0-170-174. Εγώ διαβάζω μηνύματα αν τα στείλετε στο skyradio.gr. Εκεί που η ταμπέλα λέει πες την άποψή σου. Και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα σας ενημερώσει για το τι πρέπει να προσέχετε σήμερα το πρωί, τέτοια ώρα, στους δρόμους της Αττικής. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα Παύλο. Όπως το είπες, με αυτό θα ξεκινήσω. Το τι πρέπει να προσέξουν. Να προσέξουν γιατί δεν το περιμένουν. Όσοι φεύγουν από τον Πειραιά να πάνε προς το Φαλυρικό Δέλτα και τη Συγκρού, γιατί έχει συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα πάνω στο Φαλυρικό Δέλτα, μπαίνοντας δηλαδή στη Συγκρού, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα. Οπότε, φεύγοντας από τον Πειραιά, με το που θα περάσουν το Sky, θα χρειαστεί το Sky και το Σεφ, θα χρειαστεί να ακινητοποιηθούν. Μην τρέχετε, φίλες και φίλοι, θα τους βρείτε όλους τους ακίνητους μπροστά σας. Ομοίως, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού έχουμε ακόμα πολλή κίνηση από το Εγάλιο και την Ιερά Οδό, ανεβαίνοντας προς τη γέφυρα της Αχαρνών, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Έχει συντηρηθεί το μποτιλιάρισμα εκεί. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση, παραδόξως, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Λέω παραδόξως γιατί είναι 14.
0: Ναι, δεν είναι η ώρα του.
1: Επίσης, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό θα σας καθυστερήσουν τα μάλα. Η κάθοδος της Κανελοπούλου Κατεχάκη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία και μέχρι να φτάσετε στη Μεσογείον. Και ο Σκαραμαγκάς έχει σχεδόν πρωινή εικόνα.
0: Έτσι. Δεν είναι.
1: Δεν είναι
0: δεν
1: το καλύτερο
0: ωραία.
1: Δυνατό. Ναι, πρωινό.
0: Ναι. Okay. Εντάξει. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πολύ.

0: Είναι 3/16 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1972, κυκλοφόρησε το θρυλικό άλμπουμ του David Bowie, ο Ziggy Stardust και οι Αράχνες από τον Άρη, ένας από τους πιο σημαντικούς και αξιομνημόνευτους δίσκους στην ιστορία της ροκ μουσικής. Εκτός πενταγράμμου, ο κόσμος έχει τα μάτια στραμμένα φυσικά στην Μέση Ανατολή. Είμαστε στην επαύριο της συμφωνίας, η οποία, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Τραμπ πριν από λίγες ώρες, υπεγράφει ψηφιακά. Την Παρασκευή θα υπογραφεί σε μια τελετή. Το κείμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα, ίσως βγει και λίγο νωρίτερα. Και έτσι θα μάθουμε τις λεπτομέρειες της, αν και λεπτομέρειες πολλές δεν θα έχει αυτή η συμφωνία, όπως ξέρουμε. Μάλλον τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά θα παραπενθούν σε κάποιες διαπραγματεύσεις στο μέλλον. Αυτό που κρατώ είναι πρώτον η δήλωση του πρόεδρου Τραμπ, που είπε ότι η ιστορία με το Ιράν τελείωσε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών της γης στο ωραίο Evian της Ελβετίας. Evian Le Bain είναι το όνομα της πόλης, διάσημο για τις πηγές νερού και για τα θέρετρα, για τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα οποία ήταν κάποτε ο τόπος που προτιμούσαν οι βασιλιάδες της Βρετανίας για τις διακοπές τους. Και τα ερωτήματα, τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι αν η συμφωνία αυτή είναι μια νίκη του Ιράν, μια νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών, μια επιτυχία του Προέδρου Τραμπ, μια επιβεβαίωση της δύναμης του Ιράν που ήταν μεγαλύτερη από αυτή που φαντάζονταν οι αντίπαλοι του. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση που αφορά το σπιν, το πολιτικό, που δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ένα δεύτερο είναι αν τα αποτελέσματα της συμφωνίας δικαιώνουν αυτές τις 107 ημέρες κόλασης που πλήρωσε ο κόσμος, πλήρωσε η περιοχή καταρχήν, με περίπου 7.000 νεκρούς στο Ιράν και στο Λίβανο από τους βομβαρδισμούς, ενώ άμαχους νεκρούς, συν το οικονομικό κόστος, συν η οικονομική αβεβαιότητα, συν το πλήγμα στο διεθνές εμπόριο και στην ενεργειακή αγορά. Αλλά και αυτό είναι ένα δευτερεύον ερώτημα. Το πρωτεύον ερώτημα είναι αν αυτή η συμφωνία θα αντέξει στον χρόνο ή αν κινδυνεύει από κάτι να τυναχθεί στον αέρα και να επιστρέψουμε στα χαρακώματα, ή μάλλον εκεί δεν υπάρχουν χαρακώματα, υπάρχουν απλώς βόμβες, πύραυλοι και drones. Υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα ότι θα κρατήσει αυτή η συμφωνία. Ένα επιχείρημα είναι ότι και το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν οπωσδήποτε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Ούτε το Ιράν αντέχει για πολύ ακόμη τα στενά κλειστά, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέχουν την οικονομική πίεση και τη στρατηγική πίεση που μεταφέρουν στον υπόλοιπο κόσμο τα κλειστά στενά και η επίδρασή τους στην παγκόσμια ναυτιλία, στην παγκόσμια ναυσιπλοεία και στις τιμές ενέργειας. Ένας δεύτερος λόγος να κρατήσει είναι ότι στην πραγματικότητα και οι δύο έχουν ξοδέψει τόσα πολλά όπλα που κανείς δεν είναι βέβαιος πόσα τους μένουν ακόμη για έναν ακόμη γύρο πολέμου. Το Ιράν, ας πούμε, υπολογίζεται ότι έχει χρησιμοποιήσει ως τώρα 1.500 πυράβλους και περίπου 5.000 drones, πόσα να έχει ακόμη. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει εκεί τόσο μεγάλο μέρος του οπλισμού τους, ώστε ακόμη και αν ήθελαν λιγάκι να βοηθήσουν την Ουκρανία, δεν τους περισσεύουν όπλα για να στείλουν εκεί. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος, ότι ο πρόεδρος Τραμπ ειδικά έχει απελπιστικά έντονη ανάγκη να ανακοινώσει μια νίκη, γιατί η δημοτικότητά του στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταρρεύσει στο χειρότερο σημείο που είχε ποτέ πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών από τότε που υπάρχουν δημοσκοπήσεις στην Αμερική. Γιατί θα μπορούσε να καταρρεύσει συμφωνία? Για πολλούς λόγους. Γιατί, για παράδειγμα, το θέμα των πυρηνικών όπλων παραμένει εντελώς ασαφές. Καμία συμφωνία δεν έχει γίνει, πέραν του ότι θα γίνει κάποια στιγμή μια συμφωνία. Δεύτερον, γιατί υπάρχει ένα πολύπλοκο θέμα με τις κυρώσεις και τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν σε διάφορες τράπεζες του κόσμου. Τρίτο και σοβαρότερο, ίσως καταλυτικότερο, είναι ότι στο Ισραήλ η συμφωνία δεν αρέσει, ο Νετανιάχου δεν συμφωνεί με τη συμφωνία, δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία και δεν το κρύβει. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο ένας και επαρκής λόγος ώστε η σημερινή αισιοδοξία να μετατραπεί μετά από ένα χρονικό διάστημα και πάλι σε αγωνία για το τι θα γίνει εκεί. Η κατάσταση είναι αρκετά εύθραυστη. Ας ελπίσουμε ότι τα χειρότερα θα αποφευχθούν. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί κάτι να πάει στραβά. Για παράδειγμα, δεν έχουμε όχι απλώς δεν έχουμε ιδέα για το πώς θα ρυθμιστεί το θέμα του πυρηνικού οπλοστασίου, των πυρηνικών αποθεμάτων μάλλον του Ιράν. Δεν έχουμε επίσης ιδέα για το τι στα αλήθεια έχει συμφωνηθεί για τα στενά του Ορμούζ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιμένει ότι στη συμφωνία μπήκε το δικαίωμα του Ιράν και της χώρας που είναι απέναντι στα στενά του Ομάν να βάζουν κάποια διόδια στα πλοία που περνάνε από εκεί. Αν αυτό ισχύσει, τότε προφανώς το πράγμα μπορεί να πάει άσχημα. Τα μάτια τώρα είναι στραμμένα εκεί, στο Εβιάν, στην λίμνη της Γενέβης, στις όχθες της λίμνης της Γενέβης, αυτό το πολυτελές θέρετρο, όπου για τις επόμενες τρεις μέρες οι ισχυροί του κόσμου θα συζητήσουν πρώτον το Ιράν, θα πάνε εκεί και οι εκπρόσωποι του Κατάρ και των Εμμυράτων για να το συζητήσουν. Θα συζητήσουν και την Ουκρανία. Υπάρχει μια ειδική συνεδρία για την Ουκρανία, θα πάει εκεί και ο Ζελένσκι. Η Ουκρανία γενικώς ανεβαίνει στην ατζέντα ως θέμα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, ταξιδεύει στη Μόσχα. Η Τουρκία, λένε οι πληροφορίες από εκεί, μυρίζεται διαπραγματεύσεις που ξεκινούν και βιάζεται να πάρει θέση στο τραπέζι ως μεσολαβητής.
1: I'd like you to welcome now with a great big fat round of applause my favorite group, the Buffalo Springfield.

Μια μουσική σημείωση στο περιθώριο του ημερολογίου με τα γεγονότα της ημέρας. Σαν σήμερα 1967 ξεκινούσε στο Σαν Φρανσίσκο το περίφημο καλοκαίρι της αγάπης, Summer of Love. Ήταν το φεστιβάλ μουσικής του Monterey, το πρώτο του είδους, το πρώτο φεστιβάλ στη δεκαετία του 60, πρόδρομος του Woodstock που έγινε δύο χρόνια αργότερα. Αυτό ήταν ο τρόπος που προλόγησε ο παρουσιαστής στη σκηνή τους Buffalo Springfield. Είναι, λέει, το αγαπημένο μου συγκρότημα, είχε πει τότε.

0: σπηλαίων, αλλά και γιατί είχε νεκρούς στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Εδώ το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λέει το δημοσιογραφικό κλισέ, έχει ανέβει. Μητσοτάκης για τα ζώα, Ανδρουλάκης για τον ΦΠΑ στα τρόφιμα και Τσίπρας στην πρώτη συγκέντρωση του κόμματός του μετά την ίδρυση του χτες. Πώς το είπε, σε 24 ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Μπορεί, αλλά ας έχουμε τα... ας κρατήσουμε μια πισινή να ξαναδούμε τις δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου. Λοιπόν, διακοπή. Έρχονται διαφημίσεις, έρχονται ειδήσεις. Επιστρέφουμε στο ημερολόγιο αμέσως μετά. Να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα και η, Market και η Mastercard, η κάρτα Mastercard της Εθνικής, έχουν κρατήσει για σας μια ωραία θέση στην καρδιά του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική κάρτα Mastercard της Εθνικής, μπαίνετε στην κλήρωση. Μπορεί να κερδίσετε, να είστε ένας από τους 110 τυχερούς, τυχερές που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν μοναδικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Και θυμηθείτε επίσης το μήνυμα της Κοσμοτέ που λέει ότι αν η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει εκεί που είστε, αλλά εσείς χρειάζεστε οπωσδήποτε γρήγορο ίντερνετ, η λύση είναι το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Το σας δίνει γρήγορες ταχύτητες χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς καλώδια, χωρίς δορυφορικά πιάτα κτλ. Και επιπλέον στην σύνδεσή σας έχετε και 2 μήνες σύνδεση δώρο. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Το Taste Garden.

0: επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Το SNF Nostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στην παραλιακή από το Νέο Φάληρο προς τη Συγκρού λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο προς την Αχαρνών λόγω τροχαίου, στην άνοδο της Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλείας Αμαλίας προς τη Βουλή. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθριξη, είναι επιπλέον κάθριξη 25 ετών, για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διεβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, ημέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες το βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν έως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η τροχιά Αττικής μετά από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε εστιατόριο στο Μικρόλιμανο για παράνομη παροχή υπηρεσιών σταθμεύσης και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλεγα τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα σε αυτή την πολύ όμορφη μικρή πόλη πάνω στη λίμνη της Γενέβης, το Εβιάν, όπου είναι συγκεντρωμένοι οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων και ισχυρότερων χώρων του κόσμου. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ήδη εκεί, συνάντησε το Γάλλο πρόεδρο. Είναι μια συγκέντρωση, μια συνεδρίαση του G7 που έρχεται μετά την ανακοίνωση αυτής της συμφωνίας. Συνεπώς όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα περάσει και πώς θα αλλάξει το κλίμα και τι αποφάσεις ενδεχομένως θα προαναγγελθούν. Ο Σταύρος Ιωαννίδης είναι εκεί, είναι στις όχθες της λίμνης της Γενέβης. Σταύρος, την τελευταία φορά που μιλήσαμε ήσουν σε κάτι κατακόμβες της Χαμάς στη Γάζα. Μάλλον καλύτερα είναι εκεί που είσαι τώρα,
6: Αρκετά, θα έλεγα, Παύλο, καλημέρα. Πολύ καλύτερο το κλίμα, θα έλεγε κανείς.
5: Ναι.
6: Σίγουρα, βέβαια, τα όσα παρατηρούσαμε και καταγράφαμε στο Ισραήλ, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, είναι πεδίο συζήτησης εδώ στη Σύνοδο των G7. Και θα έλεγε κανείς ότι έχει μονοπολίσει ουσιαστικά τις εργασίες στη Σύνοδο το θέμα της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Υπάρχουν βέβαια πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα, τα οποία εδώ οι αναλυτές εκφράζουν φόβους πως δεν θα συζητηθούν καν. Ή αν θα συζητηθούν θα είναι απλώς επιδερμικά για να ανοίξουν αυτοί οι άξονες, αλλά δεν θα έχει κάτι επί της ουσίας. Και μην ξεχνάμε πως σε αυτή την σύνοδο δεν θα έχουμε και κοινό ανακοινωθέν από τους ηγέτες. Παύλο, θα έχει ο καθένας κάποιες τοποθετήσεις για τα επιμέρους θέματα, όμως δεν θα έχουμε ένα κοινό ανακοινωθέν. Άρα καταλαβαίνει κανείς πως η σύνοδος πια έχει ως μοναδικό θέμα εντός εισαγωγικών την συμφωνία αυτή.
5: Και την επόμενη μέρα βέβαια, γιατί υποθέτω, γιατί κάπου έχει γραφτεί ήδη ότι ένα μέρος της επόμενης μέρας, ένα θέμα μάλλον της επόμενης μέρας είναι η ανοικοδόμηση του Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ φιλοδοξεί να μαζέψει ένα τεράστιο ποσό που χρειάζεται το Ιράν για να ανοικοδομηθεί και συνεπώς φαντάζομαι ότι θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να βάλουν λίγο το χέρι στην τσέπη.
6: Θα ζητήσει βοήθεια για δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που λες πραγματικά, ένα ταμείο το οποίο θα αναλάβει την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το άλλο που σύμφωνα με πληροφορίες θα συζητηθεί και θα ζητηθεί η συνδρομή των Ευρωπαίων είναι η αποναρκοθέτηση και η αστυνόμευση, αν θέλεις, του Ορμούζ. Μία πρωτοβουλία την οποία την είχαμε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα ανάμεσα στη Γαλλία και στη Βρετανία. Είχαν γίνει συζητήσεις και λέγανε ότι εφόσον θα επιτευχθεί συμφωνία τότε θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνδράμουν αυτές τις προσπάθειες.
5: Σωστά.
6: Είναι κάτι το οποίο έχει πέσει στο τραπέζι. Μένει βεβαίως να δούμε τώρα έτσι όπως διαμορφώνονται οι νέες ισορροπίες αν πράγματι μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια πρωτοβουλία. Είναι γεγονός πάντως, Παύλο, πως ο Τραμπ έρχεται με έναν αέρα νικητή. Έφτασε έτσι χθες. Είδαμε πολύ.
5: Τουλάχιστον όσο δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.
6: Ναι, βέβαια. Και είναι σημαντικό αυτό που λες, διότι θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις και δύσκολες ερωτήσεις, γιατί σήμερα έχουν προσκληθεί και συμμετέχουν και οι ηγέτες αραβικών χωρών, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, και φυσικά θέλουν και εκείνοι να μάθουν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Όπως και οι Ευρωπαίοι βέβαια, οι οποίοι έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του πολέμου, τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας, γενικότερα τις αυξήσεις στα προϊόντα και στα τρόφιμα. Οπότε όλοι έχουν πέσει πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ για να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς μπορεί πλέον να επιστρέψει αυτό που λέμε η κανονικότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το κλίμα ουσιαστικά, κλίμα πανηγυρικό για τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Αβεβαιότητα και όλου του υπόλοιπου, θα έλεγε κανείς. Και καθώς προετοιμάζεται και αυτή η φιέστα της Παρασκευής για την υπογραφή της συμφωνίας, η οποία βεβαίως τυπικά γνωρίζουμε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, αλλά
5: θα γίνει μια τελετή.
6: Εδώ στη Γενέβη.
5: Μπαίνει. Το είπε ο Τραμπ χτες, τώρα που ξεμπέρδεψα με το Ιράν, κάπως έτσι το είπε, τώρα θα ασχοληθώ με την Ουκρανία, άρα φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή αυτό θα είναι το θέμα της συζήτησης εκεί.
6: Και αυτή είναι και η πίεση, αν θέλεις, κυρίως των Ευρωπαίων που συμμετέχουν στην G7, ότι έχουν σηκώσει το βάρος τελευταίους πολλούς μήνες, και το οικονομικό και το στρατιωτικό, και ότι και αυτή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι και η εισήγηση του Εμμανουέλ Μακρόν, ότι θα πρέπει να ξεκινήσει κάποια μορφή διάλογος ανάμεσα στις δύο πλευρές για να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος. Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε, Παύλο, ότι σε αυτό το πεδίο ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια σύγκληση ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο με τα υπόλοιπα μέλη της G7. Άλλωστε είναι και ο Ζελένσκι στο Ευβιάν, μπορεί να υπάρξει κάποια συνάντηση. Ο ίδιος είχε ζητήσει να προσκληθεί και ο Πούτιν προκειμένου να γίνει μια προσπάθεια διαλόγου. Βεβαίως γνωρίζουμε όλοι πως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Μάλιστα είχαμε και αυτή την επίθεση τη ρωσική πριν, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει.
5: Ναι.
6: Η σύνοδος, το κλίμα δεν είναι καλό ακόμη. Ωστόσο οι πιέσεις κυρίως από τους Ευρωπαίους είναι αυτές. Δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία διαλόγου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος αυτός έχει μπει πια στο 5ο έτος του. Από εκεί και πέρα τα άλλα μεγάλα θέματα που είναι τουλάχιστον στην ατζέντα είναι βεβαίως ο αντίκτυπος στην οικονομία από τον πόλεμο, είναι η κρίση του έμπολα στην Αφρική, είναι βεβαίως και η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια θέματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία δυστυχώς φαίνεται πως δεν θα έχουν τον χρόνο που θα τους αναλογούσε σε αυτή τη σύνοδο. λόγω των εξελίξεων.
5: Ναι. Μόνο ότι θα είναι αρκετά μακρά σύνοδος. Είναι και ωραίο το Βιάν. Δεν νομίζω ότι κανείς θα παραπονεθεί να μείνει λίγο παραπάνω εκεί.
6: Είναι ένα φρούριο βέβαια το Βιάν.
5: Ναι, εννοείται. Το φαντάζομαι.
6: Όλοι οι δρόμοι. Ναι, ναι, και είναι μυστικό ότι ήδη από εδώ, από την Γενέβη, υπάρχουν κάποιες πρώτες ζώνες ελέγχου και όσο πλησιάζει κανείς βεβαίως τη Γαλλία και φυσικά στα αυτά τα περίπου 70-100 χιλιόμετρα που χωρίζουν τις δύο πόλεις, γίνονται όλο και πιο αυστηροί οι έλεγχοι και το Εβιάν είναι πράγματι μια περίκλειστη κομμόπολη αυτή τη στιγμή και αυτό το θέρετρο στο οποίο γίνεται η σύνοδος το καταλαβαίνουμε. Παρ' όλα αυτά, ναι, θα ολοκληρωθούν αύριο οι εργασίες. Υπάρχει ενδεχόμενο να συναντηθούν ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Τραμπ στο Ελισέ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αυτή η συνάντηση, δεν έχει αποκλειστεί όμως. Και την ίδια ώρα βέβαια ξεχνάμε πως και ο Νετανιάχου θέλει να δει τον Τραμπ, διότι υπάρχουν πολλά αγκάθια και στις σχέσεις των δύο πια, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή τη συμφωνία. Σίγουρα, ναι, σίγουρα είναι μια εβδομάδα που κάθε μέρα θα βλέπουμε σημαντικές εξελίξεις σε αυτό το θέμα της λήξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στο πώς θα αντιμετωπιστεί βεβαίως αυτή η κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο, αυτή η κρίση στην οικονομία, στην διακίνηση των προϊόντων και κυρίως της ενέργειας. Είναι πάντως ενδεικτικό αυτό που σου είπα νωρίτερα, Παύλο, ότι δεν θα υπάρχει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ένα κοινό ανακοινωθέν.
5: Ναι. Ναι, πράγματι. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι σε σχέση με όλες, με προηγούμενες συνόδους του G7, μάλλον θα είναι λίγο καλύτερο το κλίμα. Ξαναλέω, όσο ακόμη οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν είναι γνωστές και συνεπώς μένουμε μόνο στο γενικό πανηγυρικό κλίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
6: Μια επισήμανση μόνο και με το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται πως θα μείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνοδος.
5: Ναι.
6: Θα αποχωρήσει νωρίτερα,
5: ναι, ναι,
6: όπως
5: έφυγε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει περίπτωση να θελήσει να είναι παρόν στην τελετή της Παρασκευής?
6: Είναι ανοιχτό. Ναι. Οι πληροφορίες λένε πως θα έρθει ο αντιπρόεδρος, ναι, ο Τζέι Ντι Βάνς. Αλλά έτσι, και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι θα το σκεφτεί. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι.
5: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα.

αυτό είναι βέβαια το θρυλικό τραγούδι του Bob Dylan, το Rolling Stone. Ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1965. Η μικρή μουσική ιστορία λέει ότι ο Dylan μπήκε στο στούντιο έχοντας απλώς τρεις στίχους στο μυαλό του και ιδέα πώς θα εξελιχθεί το τραγούδι. Το έγραψε ηχογραφώντας το, δηλαδή το ολοκλήρωσε ενώ το έγραφε, με τη βοήθεια δύο σπουδαίων μουσικών, του Al Kooper που είχε την ιδέα να προσθέσει Hammond στην ενορχήστρωση και του Mick Brookfield, του κιθαρίστα, ο οποίος έδωσε τον ήχο στην πραγματικότητα του τραγουδιού. Εδώ στην ελληνική επικαιρότητα έχουμε αποχωρισμούς. Ο Αταμάν έφυγε από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ο Λουτσέσκου έφυγε από το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Έχουμε επιστροφές, ο Μπράντοβιτς φαίνεται ότι επιστρέφει στην Αθήνα, ο Γιωτόπουλος επιστρέφει στον Κορυδαλό, θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο. Του χρόνου τον Ιούνιο κλείνει 25 χρόνια, οπότε η αποφυλάκησή του θα γίνει τυπικά. Θα έχουν γίνει και εκλογές, οπότε θα περάσει απαρατήρητη. Κατά τα άλλα είναι αυτή η πολιτική δραστηριότητα των ημερών που ξαφνικά ανέβηκε πολύ, δημοσκοπήσεις σχεδόν κάθε μέρα, περιοδίες και ομιλίες αρχηγών σχεδόν κάθε μέρα. Τελευταία δημοσκόπηση χτες από την ΑΛΚΟ, περίπου τα ίδια με τις προηγούμενες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία στο 23, ο Τσίπρας στο 14, το ΠΑΣΟΚ στο 10 και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 8. Η κυρία Καριστιανού φαίνεται να συμπιέζεται στα μονοψήφια και δεν έχει βγει ακόμη και το κόμμα Σαμάρα, αν βγει. Οι υπόλοιποι συμπιέζονται ακόμη περισσότερο, ο Βελόπουλος από το 10 έχει κατέβει στο 6 και η πλεύση ελευθερίας φλερτάρει με το όριο του 3%, είναι λίγο πάνω. Παρ' όλα αυτά, από την εσωτερική επικαιρότητα, πέρα από το πολιτικό θερμόμετρο αυτό που είναι ανεβασμένο, εγώ το πιο ενδιαφέρον θέμα που βρήκα σήμερα, καθώς ξεσκονίζω τον καθημερινό τύπο της εφημερίδας κάθε πρωί, είναι αυτό το θέμα στην οικονομική καθημερινή. Τα χαμένα 10 χρόνια στα ΕΛΤΑ. Σας διαβάζω το ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη. Στο χείλος του γκρεμού βρίσκονται τα ΕΛΤΑ, με τα οικονομικά αποτελέσματα του οργανισμού να καταδεικνύουν ότι η βιωσιμότητά του κρέμεται από μια κλωστή. Η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στην υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιοργάνωσης που θα το επαναφέρει στον δρόμο της κερδοφορίας. Μόνο που αυτή είναι η φράση ενός ρεπορτάζ του 2016. Από τότε έχουν δοθεί 353 εκατομμύρια ευρώ ως αποζημιώσεις καθολικής υπηρεσίας. Συν ένα δάνειο 115 εκατομμύρια ευρώ, συν μια εθελουσία, συν δύο αναδιαρθρώσεις του δικτύου και η ίδια φράση του ρεπορτάζ του 2016 επαναλαμβάνεται ακριβώς πανομοιότυπη και σήμερα. Μια χαμένη δεκαετία. Διακοπή, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Λοιπόν, ακούτε το ημερολόγιο, σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 16, είμαστε στα μεθεόρτια της συμφωνίας που μετά από πολλά πηγενέλα τελικά ανακοινώθηκε, υπεγράφει ψηφιακά, περιμένουμε να μάθουμε τις λεπτομέρειές της και περιμένουμε να δούμε και τις συνέπειές της, τουλάχιστον εκεί που μπορούμε άμεσα να τις μετρήσουμε και να τις υπολογίσουμε. Μάλλον το πρώτο πεδίο που έρχεται στο μυαλό είναι η δρόμη της ενέργειας, η αγορά της ενέργειας. Παρακάλεσα έναν ειδικό, τον καθηγητή ενεργειακής οικονομίας, τον κύριο Κάπρο, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Κάπρο.
11: Καλημέρα.
10: Υπάρχει μια, μάλλον διάχυτη, ας πούμε, αίσθηση ότι δεν είναι απλώς ότι τα πράγματα θα, μετά το τέλος, αν όλα τελειώσανε πράγματι και αν τα στενά του Ορμούζ ανοίξουν και η κατάσταση στην περιοχή ομαλοποιηθεί, ότι θα γυρίσουμε εκεί που ήμασταν. Κάτι θα αλλάξει. Τι λέτε?
11: Δεν το βλέπω αυτό. Όχι
10: λέτε.
11: Όχι. Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι οι αγορές τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου βεβαίως αύξησαν τις τιμές, αλλά δεν αντέδρασαν υπερβολικά όλο αυτό το διάστημα. Δεν είχαμε καταστροφές, ούτε ακραίες καταστάσεις, παρόλη την διακοπή της τροφοδοσίας μέσω του Ορμούζ και τις ζημιές που πάθαν οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Κατάρ και σε άλλα σημεία εκεί στην περιοχή. Και τώρα πάρα πολύ γρήγορα οι αγορές χαλάρωσαν τις τιμές, ανακουφίστηκαν, δηλαδή το περίμεναν πώς και πώς, ας πούμε.
10: Ναι, αυτό είναι βέβαιο, το περίμεναν πώς και πώς. Ναι, αυτό που λέω είναι ότι δεν θα είναι λογικό και οι χώρες της περιοχής και οι άλλες χώρες να αρχίσουν να σκέφτονται εναλλακτικές διελεύσεις, δηλαδή εναλλακτικούς τρόπους να μην ξαναζήσουν ένα έμφραγμα των στενών του Ορμούζ. Και το ρωτώ κυρίως γιατί αναρωτιέμαι πώς μπαίνει η Ελλάδα σε αυτό.
11: Η περιοχή έχει οπωσδήποτε τις δυνατότητες να κατασκευαστούν αγωγή επί του εδάφους. Ήδη υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία ένας μεγάλος αγωγός, υπάρχει ένας που πηγαίνει μέσω του Ομάν και αυτή βέβαια είναι ευάλωτη σε περίπτωση γενικευμένου πολέμου, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία. Υπάρχει επίσης και το στενό παρακάτω μετά το Ομάν που είναι οι Χούθοι που το ελέγχουν. Δηλαδή η περιοχή τώρα δεν είναι εύκολη, αλλά από την άλλη μεριά τα συμφέροντα των χωρών που παράγουν εκεί περιλαμβανομένου του Ιράν είναι τόσο μεγάλα και έχει τόσο μεγάλες επιπτώσεις στην εσωτερική τους οικονομία που φάνηκε εδώ στον πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσουν να χάσουν τα έσοδα αυτά. Αυτή είναι η ισορροπία. Είναι μια ισορροπία βέβαια, εντάξει, τρόμου θα την λέγαμε, αλλά δεν πρόκειται να... Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να διακινδυνεύσουν, γιατί απλούστατα οι λαοί αυτοί, οι υποδομές τους, οι επενδύσεις τους εξαρτώνται από αυτά τα έσοδα.
10: Ναι. Ναι. Άρα αυτός είναι και ένα... Πώς να πω, είναι και ένας παράγοντας που επιτρέπει την αισιοδοξία ότι δεν θα χαλάσει η συμφωνία αυτή, δεν θα ανατραπεί εύκολα μετά από τόση περιπέτεια.
11: Ναι, βέβαια.
10: Θέλω τώρα, πω, για γιατί και το Ιράν δεν ξέρω αν θα άντεχε ακόμη πολύ χωρίς με τα στενά του Ορμούζ κλειστά.
11: Ναι, ακριβώς αυτό είναι, ότι δεν αντέχει η εσωτερική οικονομία, η οποία έχει αναπτυχθεί οικονομικά, δεν είναι η κατάσταση όπως ήταν πριν από πολλά χρόνια, όλη η περιοχή εκεί, και επομένως δεν τον διακινδυνεύουν εύκολα. Το μόνο σημείο να επανέλθω στο θέμα της ενέργειας, αυτό το αντικείμενο που οπωσδήποτε θα καθυστερήσει είναι το φυσικό αέριο. Γιατί οι εγκαταστάσεις που πλήγηκαν εκεί χρειάζονται αρκετό καιρό για να επανέλθουν, επενδύσεις, κατασκευές, πράγματα, δηλαδή πάνω από χρόνο.
10: Ένα ερώτημα που και εγώ έχω και το διατυπώνουν και οι ακροατές. Γιατί ενώ οι τιμές το πετρέλαιο αποκλιμακώθηκαν πάρα πολύ γρήγορα, οι τιμές στο φυσικό αέριο επιμένουν ψηλά?
11: Πρώτα, είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού και είναι γνωστό ότι η κρίσιμη στιγμή για το φυσικό αέριο είναι αυτός, οι δύο μήνες που έρχονται, Ιουλίου και Ιδίως Αυγούστου. Εάν ο πόλεμος είχε κρατηθεί και ήταν αυτή η κατάσταση έλλειψης τροφοδοσίας, θα είχαμε εκτείναξη των τιμών του φυσικού αερίου προς το καλοκαίρι. Ο λόγος είναι ότι είναι η εποχή αναπλήρωσης των αποθεμάτων, ιδίως στη Δυτική Ευρώπη, για την προετοιμασία του χειμώνα. Τα αποθέματα είναι υπόγεια του φυσικού αερίου, πολύ μεγάλο διαστάσεων. Δεν έχουμε στην Ελλάδα τέτοια υπόγεια αποθήκη. Και αυτή η αναπλήρωση θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη εάν συνεχιζόταν ο πόλεμος. Επομένως προεξοχλείται κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, με μικρή αύξηση να λέμε την αλήθεια, έτσι δεν είναι τίποτα τραγικό. Αυτό που θα έρθει, η αυξημένη ζήτηση για την αναπλήρωση των αποθεμάτων τους επόμενους δύο-τρεις μήνες.
10: Μάλιστα. Και επειδή βλέπω πάλι μια κινητικότητα σε ό,τι αφορά τις εξορίξεις εκεί στα οικόπεδα νότια της Κρήτης και στο ενδιαφέρον για τα ελληνικά κοιτάσματα, έχει κάποια εξήγηση αυτό? Συνδέεται, θέλω να πω, με αυτά που συζητάμε?
11: Δεν είμαι σίγουρο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ιδιαίτερα. Αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ μακρόχρονου ορίζοντα και οπωσδήποτε περιβάλλονται από πολύ μεγάλες αβεβαιότητες. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει προεξοφλημένη επενδυτική απόφαση από κανέναν από όλους αυτούς. Γιατί δεν γίνεται να υπάρχει. Πρώτα μιλάμε για πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία.
10: Ναι.
11: Και αυτές οι εταιρείες θα σταθμίσουν παγκοσμίως που θα βάλουν τελικά τα πολλά χρήματα που χρειάζονται για την πραγματική εξόρυξη.
10: Μάλιστα. Καλό είναι να είμαστε προσγειωμένοι προς αυτό, γιατί έβλεπα έναν διάχυτο ενθουσιασμό γύρω-γύρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάπρο, για αυτή τη συνομιλία.
11: Καλημέρα.
10: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θυμηθείτε ότι η Κοσμοτέ έχει για τις επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες, πολύ μικρές, ακόμη και μεγάλες, ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Magenta One Business, προσφέρει, δίνει μάλλον τη δυνατότητα η σύνδεσή σου, το σταθερό, το κινητό, το διαδίκτυο, να έρχεται φθηνότερα, να κερδίζεται εκπτώσεις και μια σειρά από ειδικές προσφορές. Στο cosmote.gr / Magenta One Business θα βρείτε λεπτομέρειες. Θυμηθείτε επίσης ότι η κάρτα Mastercard της Εθνικής μπορεί να σας φέρει σε μια ωραία παράσταση στην Επίδαυρο, σε ένα από τα αρχαία θέατρα όπου το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ξετυλίγει τις παραστάσεις του φέτος το καλοκαίρι. Εσείς δεν έχετε να κάνετε παρά να τη χρησιμοποιείτε όσο πιο συχνά μπορείτε. Μπαίνετε στην κλήρωση και περιμένετε. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
13: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
12: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Μητέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
21: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
22: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
24: Plus.
0: Plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στον ανωδικό άξονα Συγγρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Στις φυλακές Κορυδαλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συν επιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Νωρίτερα το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησης του. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, η μέρα που προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν χθες βράδυ ότι 3 δεξαμενόπλια με αργό και 2 φορτηγά με εμπορεύματα διέσχισαν τη θαλάσσια περιοχή που υποβαλόταν ως τώρα σε αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Fox News ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να αποφασίσει τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, εν μέσω αυξημένων πιέσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενό της. Σε άλλες δηλώσεις του, στο CNN ανέφερε ότι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ των δύο πλευρών έχει έκταση περίπου 1,5 σελίδα, περιγράφοντάς το ως ένα ευρύ πλαίσιο που αφήνει τις λεπτομέρειες να διευθετηθούν κατά τη διάρκεια μελλοντικών τεχνικών διαπραγματεύσεων. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε, αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου 55χρονη νοσηλεύτρια κατέληξε εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιανακού, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών που προκάλεσαν αυξημένη κινητοποίηση και ένταση στα επίγοντα. Η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή και, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού για ανάνυψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Συνελήφθη στην Αθήνα 56χρονος, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων. Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και μετά από έλεγχο ψηφιακών δεδομένων, προέκυψε ότι ο 56χρονος εισήγαγε από το εξωτερικό και κατήχε αρχαία νομίσματα και αντικείμενα, ενώ παράλληλα επιχειρούσε τη διάθεση μέρους αυτών μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Στη σύλληψη δύο υπηκόων Αλβανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι είχαν διαπράξει συνολικά 4 κλοπές σε εργοτάξια υπό ανέγερση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στο νησί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες αφαιρούσαν εργαλεία και ηλεκτρολογικό υλικό, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων. Η συνολική αξία των κλοπημαίων εκτιμήθηκε στις 37.000 ευρώ. Διάρρηξη περιπτέρου με λία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν 3 ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα συγκεκριμένα προϊόντα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 16 Ιουνίου. Και ακούτε Sky στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χωριά.
0: Και μαζί. Και μεζί και πάντα μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μας. Ενώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως κάθε μέρα και σήμερα, Δημήτρης Γιαννήρης. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας όπως κάνετε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Sky στο 210-48-00-170 έως 174. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr αν αναζητήσετε το ειδικό εικονίδιο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη και η κυρία επίσης Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι μουσική θα ακούσετε είναι επιλογή της κυρίας Κωνσταντίνας Βαρσάμι, οπότε είμαστε πλήρως καλυμμένοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα αυτής της εκπομπής μετά την παρουσίαση της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δημήτρη, η ομάδα είναι δυνατή.
1: Όντως, είναι ισχυρή ομάδα. Θα την προσέχουμε.
0: Θα την προσέχουμε και μας προσέχει. Να πούμε ότι σαν σήμερα ξεκινάει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Να πούμε ότι σαν σήμερα, Δημήτρη, γεννήθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, όχι ο Γεώργιος, ο Γιώργος Παπανδρέου, που κυβέρνησε τη χώρα από το 2009 μέχρι το 2011. Και στην ιστορία.
1: Που έβρισκε και χρήματα είναι αυτό.
0: Θα μείνει κυρίως για την υπαγωγή της χώρας στο.
1: Αλλά μπερδεύτηκε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
0: Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήταν μια, κατά την άποψή μου, λανθασμένη τότε επιλογή. Βέβαια, μπορεί να μην είχε άλλη επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί από την ιστορία. Επίσης, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Άνταμ Σμιθ. Ο Άνταμ Σμιθ είναι, για όσους γνωρίζουν και για όσους δεν γνωρίζουν, επιδραστικότατος φιλόσοφος, σκοτσέζος και οικονομολόγος, ο οποίος έγραψε το περίφημο έργο του «Ο πλούτος των εθνών», που είναι και η βάση της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας και επιστήμης.
1: Δεν νομίζω ότι τον διαβάζουν πολύ πάντως τώρα.
0: Όχι, λέγεται, επειδή λες αν τον διαβάζουν, ότι η Μάργαρετ Θάτσερ πάντα είχε στην τσάντα της ένα βιβλίο του Άνταμ Σμιθ, προκειμένου και να παίρνει ιδέες αλλά και να επαναφέρει.
1: Δεν νομίζω ότι τις πήρε από εκεί τις ιδέες.
0: Έτσι λέγεται.
1: Η κύρια εκπρόσωπος του Τίνα, όπως το λέγαμε τότε. There is not alternative, δηλαδή όλα τα έχει λύσει.
0: Εναλλακτικές.
1: Τα έχει λύσει όλα. Αλλά αν μη τι άλλο, εννοούσε αυτά που έλεγε η κυρία Θάτσερ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Για συντηρητική.
0: Ηγέτης για τη χώρα της. Εντάξει. Πολιτικός. Έβαλε βάση.
1: Εξόντωσε και τους ανθρακορίχους τότε, από ό,τι θυμάμαι, και κάτι άλλο.
0: Ναι, ήταν υπέρμαχος της ευθείας γραμμής, θα λέγαμε, στην πολιτική και όχι της τεθλασμένης. Σε κάθε περίπτωση όμως, μια προσωπικότητα η οποία άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην Βρετανία.
1: Μπορεί και μέσα του ο φίλος μας ο Τραμπ να τη θαυμάζει λίγο. Γιατί είχε κάνει και ένα πόλεμο.
0: Εντάξει,
1: τότε.
0: Δεν είναι ο μόνος που τη θαυμάζει.
1: Γρήγορο, αλλά πολλοί... τον είχε καταφέρει τον πόλεμο η κυρία Θάτσερ τότε.
0: Βεβαίως. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
1: έτσι δεν είναι.
0: Τη Μάργαρετ Θάτσερ.
1: Καλά, εντάξει, νομίζω ότι πολλοί την έχουν ξεχάσει και στο κόμμα της τώρα. Ούτως ή άλλως. Αλλά περπατάει ο καιρός. Και θα έλεγα ότι σε αυτή τη φάση μας ταλαιπωρεί πολύ περισσότερο ο κύριος Τραμπ, που δεν έχει σημασία, δεν έχει οδηγούς, δεν έχει παραδείγματα, ό,τι και αν χρησιμοποιεί. Νομίζω ότι περισσότερο, όπως του άρεσε η γιορτή με τους Παλαιστές εκεί του Κάτς.
0: Απαράδεκτο ήταν αυτό.
1: Εντάξει, νομίζω έτσι δείχνει το πραγματικό του βάθος.
0: Από άποψη αισθητική, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δημήτρη, για τους.
1: Διάκοψε με αυτό.
0: Μπορεί να μην έχουν υπόψη τους το τι έγινε. Χθες γιόρτασε τα 80 του γενέθλια στις ΗΠΑ ο πρόεδρος Τραμπ και έκανε ένα φαντασμαγορικό σοου. Μεταξύ άλλων, στο σοου είχε Παλαιστές Κάτς που πάλευαν μέσα σε ένα κλουβί μεταξύ τους. Νομίζω ως θέαμα, εντάξει, μπορεί να εκφράζει μέρος της αμερικανικής κουλτούρας και κουλτούρας που εκπροσωπεί ο πρόεδρος Τραμπ. Μεταξύ άλλων όμως υπόθηκαν και απρέπειες, αδιανόητες απρέπειες κατά.
1: Αυτά γουστάρει, να το πω πολύ λαϊκά, ο πρόεδρος. Χωρίς αυτά δεν ζει. Χωρίς αυτά δεν ζει και ένα ακροατήριο που θέλει να επηρεάζει.
0: Συμφωνούμε. Αλλά όταν είσαι πολιτικός και όταν είσαι άνθρωπος που. Ουσιαστικά δίνεις το παράδειγμα. Γιατί δίνεις το παράδειγμα ηγείσαι μιας κοινωνίας, οφείλεις να είσαι δύο φορές προσεκτικός. Και ο Τραμπ κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και όχι μόνο ο Τραμπ. Πολλοί που έχουν ως πρότυπο αντίστοιχες συμπεριφορές. Να πούμε ότι ένας προσέβαλε με αισχρό τρόπο την πρώην πρώτη κυρία, την Μισελ Ομπάμα, χωρίς να υπάρξει απάντηση. νομίζω ότι μπορεί, είναι αδιανόητα.
1: Μπορεί να το έχει συνεννοηθεί με τον πρόεδρο.
0: Σίγουρα.
1: Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω.
0: Σου θυμίζω γιατί το βιβλίο του Ομπάμα είναι χαρακτηριστικό. Ότι στην πρώτη εκλογική μάχη του Ομπάμα του είχαν κολλήσει ότι είναι μουσουλμάνος, ότι δεν είναι Αμερικανός και πολλά άλλα, τα οποία προκειμένου να τον πλήξουν πολιτικά και να πλήξουν την φήμη του, του είχαν κολλήσει και ρατσιστικά σχόλια. Και για όσους δεν έχετε πάρει το βιβλίο, πάρτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον με το,
1: σωστό.
0: Για τον τρόπο που
1: το διάβασμα κάνει καλό.
0: Ένας Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει υποστεί ρατσισμό πολιτικό και προσωπικό, πώς βλέπει
1: και
0: τα
1: γυναίκα
0: πράγματα
1: του, ναι.
0: Και η γυναίκα του πολύ περισσότερο και πώς τα αντιμετωπίζει.
1: Εκείνο που βλέπω πάντως, ασχέτως τώρα από τα διαβάσματα που πρέπει να κάνουν και οι φίλοι που μας ακούνε και εμείς και συνέχεια, πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα αυτό το περιβόητο deal, όπως είπαμε και χτες, που προσπαθεί να το σερβίρει πανηγυρικά ο κύριος Τραμπ και έχει μπουρδουκλωθεί ακόμα και με το επιτελείο του.
0: Είναι πολύ δύσκολα, αλλά θες το deal να το συζητήσουμε και οι τρεις μαζί, να βάλουμε στην παρέα και τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος θα μας δώσει την οικονομική
1: κατέχει
0: διάσταση.
1: Κατέχει καλά όλα τα οικονομικά deal ο συνάδελφος ο Νίκος και όχι μόνο, οπότε με πολύ χαρά θα τον ακούσουμε και να συζητήσουμε. Καλημερίζουμε.
0: Είναι στη γραμμή ο Νίκος Φιλιππίδης, εξαιρετικός συνάδελφος και όπως είπε ο Δημήτρης Τούμπος, γνώστης και των deal αλλά και των γεωστρατηγικών. Καλημέρα Νίκο.
2: Τι κάνετε, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Γιώργο.
1: Προσπαθούμε να καταλάβουμε όσο γίνεται τις γρήγορες κινήσεις και τις μεταστροφές του κυρίου Τραμπ και της παρέας του, που από ό,τι φαίνεται έχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις για τη συνέχεια.
2: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε θριαβευτικά και φαίνεται ότι το πράγμα δεν τελειώνει και τόσο καλά για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή το Ιράν δεν σήκωσε καμιά λευκή σημαία. Μάλλον κερδισμένο φεύγει από την όλη διαδικασία και έχει φύγει και με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο έχουν δει, έχει απαντήσει. Εάν στο κείμενο της συμφωνίας υπάρχει αναφορά σε διόδια, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ιράν έχει βάλει κάποιο είδους τέλος ασφάλειας τη διέλευση από την περιοχή, ασφάλειας από δύο πλευρές, και από την πλευρά ασφαλιστικής κάλυψης και από πλευράς πρακτικής ασφάλειας. Και υπάρχει και το άλλο ερωτηματικό, αν υπάρχουν ενάρχες μέσα και αν έχει γίνει από ναρκοθέτηση ή πρέπει να γίνει ή έχει προγραμματιστεί να γίνει. Με λίγα λόγια, έκλεισε μια συμφωνία άρων-άρων. Προφανώς ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ και πολύ καιρό είναι στην ατζέντα από χορό, υπό την πολύ μεγάλη πίεση των ενδιάμεσων εκλογών και των πληθωριστικών πιέσεων. Φανταστείτε ότι έχει νέο κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος αύριο για πρώτη φορά η Ομοσπονδιακή Τράπεζα υπό τον νέο διοικητή συνεδριάζει, και κανονικά το πλάνο ήταν για μείωση των επιτοκίων. Και τώρα η συζήτηση θα είναι αν θα αυξηθούν τα επιτόκια και πόσο.
0: Σε κάθε
2: οπότε,
0: περίπτωση πάντως.
2: Μιλάμε για άλλη κατάσταση.
1: Προτού πάμε λίγο στα επιτόκια στην Αμερική, μια στιγμή τώρα, επειδή θέλουμε να σε εκμεταλλευτούμε με μια έννοια.
2: Ναι.
1: Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από αυτό τον άγριο πόλεμο που δεν έχει βγάλει πραγματικά αποτελέσματα, μην το πω εγώ τώρα, για νικητές και ηττημένους. Αλλά όπως ξέρεις, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Τα στενά αυτά θα μείνουν ελεύθερα, όπως είπες πριν, με τους δασμούς που θέλει η Τεχεράνη, ίσως και το Ομάν, όπως λένε κάποιοι καλοθελητές, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα πληροφορημένοι. Θα είναι κακό προηγούμενο αν εφαρμοστεί εκεί μια λογική κόστους διέλευσης πέρα από την ασφάλιση.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να εμποδίζει το Ιράν, ναι, στη χρέωση διοδίων. Και βέβαια, επειδή στην άλλη πλευρά του στενού βρίσκεται το Ομάν, πολλοί θεωρούν ότι θα υπάρξει μια κάποιο είδους συνεργασία και το Ομάν δεν θα είναι αρνητικό σε αυτή την εξέλιξη. Να υπάρχει δηλαδή μια κάποιο είδους χρέωση. Το θέμα ώστε να. Αυτοί προφανώς θα επιχειρήσουν να το πουλήσουν υπό το μανδύα ότι θα υπάρχουν πλέον αυξημένα εχέγγυα ασφαλείου διέλευσης. Αλλά αυτό αυτόματα θα βάλει ένα νέο κόστος σε μια αγορά ενέργειας η οποία συνήθως πιέζεται. Έτσι, ελέγχεται από ένα καρτέλ, το ξεχνάμε πολλές φορές. Η αγορά πετρελαίου ελέγχεται από ένα καρτέλ που μέχρι τώρα δεν σήκωνε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, και αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή, η οποία μένει να δούμε τι επιπτώσεις θα προκαλέσει.
0: Πάντως, Νίκο, ακούστε και την πληροφορία η οποία διακινείται από χθες το βράδυ σε Αμερικανικούς κυρίως ιστοτόπους, ότι εάν προκύψουν τέλη διελεύσεως, εκεί έχει οικονομικό ενδιαφέρον και η Αμερική. Δηλαδή, μέρος των τελών έχει συμφωνηθεί να πηγαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, είναι μέρος του deal του Τραμπ. Αυτή η πληροφορία δεν ξέρω κατά πόσο επιβεβαιώνεται ή θα επιβεβαιωθεί στην
1: Αν τάξη. Επιβεβαιωθεί, θα έχει τεράστιο πρόβλημα ο Τραμπ, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, γιατί τώρα δεν θα έχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Γι' αυτό θα το δούμε. Αλλά εγώ να το συνεχίσω τώρα με τον Νίκο, να τον εκμεταλλευτούμε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το οικονομικό θέμα με το θέμα των διοδίων, ας το πούμε έτσι, και της ασφάλειας της ευρύτερης, και αν υπάρχει συνεννόηση, αλλά υπάρχει και γενικότερο οικονομικό, πολιτικό, δικαιικό πρόβλημα. Θα είναι και η πρώτη φορά που θα έχει γίνει μονομερής πράξη από έστω μία ή δύο χώρες με την ανοχή ενδεχομένως των Ηνωμένων Πολιτειών, πέρα από το παρασκήνιο που είπε τώρα ο Γιώργος, σε σχέση με τον έλεγχο των στενών, που σημαίνει μπορεί να είναι κακό προηγούμενο για πολλές άλλες περιπτώσεις στην υδρόγειο.
2: Ναι, πολλές άλλες περιπτώσεις στενών, για
1: που
2: παράδειγμα.
1: Που είναι και κοντινές.
0: Όπως στο Μαρόκο, για
2: παράδειγμα. Σημεία διέλευσης. Τα shock points που λένε τώρα, τα οποία έχουν γραφτεί και πάρα πολλά ενδιαφέροντα βιβλία για αυτό το θέμα. Τα οποία είναι τα σημεία διέλευσης, τα οποία όταν τα μπλοκάρεις, αυτόματα προκαλείς ενεργειακό πρόβλημα. Φαίνεται ότι αυτή η συζήτηση ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ξεκάθαρο ότι ενδιαφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το έχει θέσει με πολλούς τρόπους. Το ενδιαφέρον του για τη Γροιλανδία έχει να κάνει με ένα choke point, για παράδειγμα. Αυτό που επιχειρεί να ελέγξει. Και με το ενδιαφέρον του και για νησιά στον Ειρηνικό και σε διάφορα άλλα σημεία. Επιχειρεί γενικώς να ελέγξει περάσματα με κάθε τρόπο, με την επίκληση πάντα της ασφάλειας των ΗΠΑ. Μέσα σε αυτό το σκηνικό, νομίζω ότι αυτό που ανέφερε σε Γιώργο Μωρούτ νωρίτερα, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στον πρόεδρο Τραμπ. Λέει, θα ήθελε να συμμετάσχει και δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό πρόβλημα για το κοινό που το ενδιαφέρει, μιλάμε για το κοινό των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέβαζε κάποια τέλη διέλευσης.
0: Απλώς σε μια πολύ κακή συμφωνία, η οποία είναι χειρότερη από τη συμφωνία του Πρόεδρου Ομπάμα το 2015, η οποία δεν είχε και τέτοιο κόστος και βασίστηκε στη διπλωματία και όχι στα όπλα, θα έχει μια εξήγηση κυρίως στο εσωτερικό του, νομίζω.
2: Ναι, νομίζω ότι περισσότερο από όλα τον ενδιαφέρει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο τιμών σε σχέση με την Κίνα, που είναι πολύ μεγάλος εισαγωγέας πετρελαίου από την περιοχή, εισαγωγέας γενικά καυσίμων. Η Κίνα που έπαιξε εντυπωσιακό ρόλο σε όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους τρεις μήνες, το γεγονός ότι δεν είδαμε 150 και 160 δολάρια το βαρέλι ποτέ, πολύ το αποδίδω στο γεγονός ότι η Κίνα με πολύ μεγάλα αποθέματα, πολύ περισσότερα από ό,τι φανταζόταν κανείς, κατάφερε και με πολλά μαύρα φορτία τα οποία περνούσαν για μεγάλο διάστημα αυτής της κρίσης από το Ιράν προς την Κίνα, κατάφερε.
1: Και με τα στραβά μάτια των Αμερικανών, από ό,τι φαίνεται.
2: Με τα στραβά ακριβώς, κατάφερε να κρατήσει χαμηλές τιμές. Οι τιμές έχουν κρατηθεί χαμηλά λόγω της Κίνας σε πολύ μεγάλο βαθμό, η οποία δεν πήρε τις ποσότητες επίσημα που θα έπαιρνε κανονικά. Με αποτέλεσμα μειώθηκε η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά.
0: Ο αντίλογος βέβαια λέει, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, για τα αποθέματα. Ότι και τα αποθέματα είναι ένας δείκτης πολύ σημαντικός, τα οποία έχουν μειωθεί και είναι σε οριακό
2: σημείο. Έχουν μειωθεί, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί. Και η κίνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ώψη της οριστικοποίησης απόφασης στη Γενέβη είναι μια δυσπιστία από πλευράς των ναυτιλιακών εταιριών. Υπάρχει τώρα μια δήλωση, για παράδειγμα, στους Financial Times αυτήν την ώρα, του Διευθύνου Συμβούλου της μεγαλύτερης εταιρείας μεταφοράς στον κόσμο, της Mitsui O.S.K. Lines, η οποία είναι η Ιαπωνέζικη, η οποία είπε ότι θα πάρουν εβδομάδες για να ξεκινήσουμε, λέει, ξανά τις διελεύσεις από το στενό του Ορμούς, περιμένοντας να δούμε ακριβώς το πώς θα εφαρμοστεί και το τι υπάρχει εκεί. Το πώς θα μεταφραστεί αυτό το πράγμα πρακτικά για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι έχουν βρει σχεδόν όλοι κάποιες εναλλακτικές. Εδώ στην Ελλάδα οι εναλλακτικές ήταν η Λιβύη, για παράδειγμα, η οποία μαθαίνω ότι έχει πολύ υψηλής καθαρότητας πετρέλαιο με μικρότερο κόστος διήλυσης και έφερε σημαντικότερες ποσότητες προς τη χώρα μας, αντικαθιστώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αγορές από τις χώρες του κόλπου που είχαν περικοπεί. Αντίστοιχα, άλλες χώρες επέλεξαν αγορές από τα κοιτάσματα της Βόρειας Θάλασσας. Προφανώς και το Αμερικανικό, το σχιστολιθικό, έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο να καλυφθούν μέρος από το κενό που υπήρξε. Τώρα, εάν κάποιος μπορεί να εικάσει τι θα γίνει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, το πιθανότερο είναι οι μειωμένες ποσότητες που φεύγουν από την περιοχή να συνεχίζουν να είναι μειωμένες, παρά το γεγονός ότι θα λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι ανοίξαμε και περάστε και είναι τα πάντα ασφαλή, σε μια προσπάθεια να βάλει σιγά σιγά και τους Ευρωπαίους στο παιχνίδι. Θα έρθει η στιγμή που θα κληθούν και νομίζω το G7 αυτό επιδιώκει αυτή τη στιγμή. Να φωνάξει και τους Ευρωπαίους και να τους κάνει συμμέτοχους στο χάος που έχει δημιουργηθεί. Γιατί εκεί θα έχει δημιουργηθεί ένα χάος το οποίο δεν έχει καμία συμμετοχή.
0: Ένα χάος το οποίο παρά την εντός εισαγωγικών συμφωνία δεν έχει διέξοδο και δεν έχει διέξοδο κυρίως για τη διάρρηση των κυρώσεων που είναι πολύ σημαντικό ζητούμενο προκειμένου να επιτευχθεί η συμφωνία. Δεν είναι εύκολο να περάσει στις ΗΠΑ, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Υπάρχουν αντιρρήσεις και από τους Ρεπουμπλικανούς.

0: Λυπίδης, εξαιρετικός οικονομικός αναλυτής, αρθρογράφος στην Καθημερινή. Πάμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Άντε, προχώρα!
14: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Αμαλίας και τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας ανατμήματα. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις το Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλλού

Στρέφει ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλέξανδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκθεση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Φετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ Μαροκοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος. Η αγαπημένη ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς κοπέλα 21 ετών έχασε τη ζωή της μετά από τσίπημα σφίκας. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια μέρα προγραμματίζεται η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριο σήμερα στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Ακούτε Sky όπως κάθε μέρα στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης. Κάθε μέρα στις 11 με 12. Σωστά δεν τα λέω, Δημήτρη?
1: Προς το παρόν 11 με 12. Μετά θα δούμε.
0: Είχαμε την ανάλυση του Δημήτρη Φιλιππίδη, του Νίκου Φιλιππίδη, Δημήτρη λέω, του Νίκου Φιλιππίδη για τα οικονομικά, για τις επιπτώσεις του πολέμου στα στενά του Ορμούς. Και θέλω να σας πω μία είδηση, η οποία την αλίευσα σήμερα από τις εφημερίδες και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν που δυσκολεύεται, και δυσκολεύεται λόγω και της ανεπάρκειας της πολιτικής να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη, εκτινάχθηκε ο πλούτος των πολύ πλουσίων, που είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του πλανήτη, γύρω στο 3%, ξέρεις σε τι επίπεδο, πενταπλασιάστηκε τα τελευταία 10 χρόνια, στα 20,13%.
1: Σε βλέπω επηρεασμένο από τις προοδευτικές υπενθυμίσεις που λένε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι.
0: Δεν έχει ούτε αριστερό ούτε δεξιό πρόσημο. Αν θες να λέγεσαι...
1: Είναι παλαιό πρόβλημα οι μεγάλες, βαθιές, κυρίως οι μόνιμες ανισότητες. Τουλάχιστον τώρα έχουμε μια σχετική ελπίδα και ελευθερία να έχουμε μικρές ανακατατάξεις στις κοινωνίες αφού γίνανε πιο δημοκρατικές. Γιατί χρειάστηκαν πολλές επαναστάσεις. Αφού τα ξέρεις τώρα, γιατί με τσιγκλές, δεν κατάλαβα.
0: Στην κουβέντα αυτή να βάλουμε τον εξής παράμετρο.
1: Εδώ κάποτε είπαμε γινόντουσαν οι συνεδριάσεις υπό το βασιλιά της Γαλλίας πριν τη Γαλλική Επανάσταση, που ήταν από τη μια ήταν οι κλήροι, τα θυμάσαι τώρα, οι τρεις τάξεις, πώς τη λέμε.
0: Άκουσε όμως, από τη μία λοιπόν μιλάς για δημοκρατικές κοινωνίες και από την άλλη αυτές οι δημοκρατικές κοινωνίες παράγουν τεχνολογία η οποία αν εφαρμοστεί σωστά θα είναι προς όφελος των πολιτών. Αλλά από την άλλη η παραγωγή της τεχνολογίας, δηλαδή η μέτοχη των εταιριών αυτών των κολοσσών, είναι πολλαπλασίως πιο πλούσιοι από ό,τι θα έπρεπε να είναι, χωρίς να επιστρέφονται αυτά τα χρήματα πίσω στην κοινωνία. Μιλάμε, Δημήτρη, για 20,1 τρισεκατομμύρια δολάρια ο πλούτος ελάχιστων ανθρώπων.
1: Με έμφαση κατά
0: ο μισός πλανήτης δεν έχει τα προστοζήν.
1: Καλά, μ' αρέσει, τώρα έχεις πάει και σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, θα κατά όλα αυτά, να δω πώς θα είσαι όταν πάμε σε μια συγκροτημένη συζήτηση.
0: Να μας πειράζεις που έχουμε και ανησυχίες.
1: Σας πειράζω γιατί μερικές φορές έχουμε κάτι αντιφάσεις όλοι μας. Λέω λοιπόν τώρα.
0: Πες μου τις αντιφάσεις.
1: Εγώ θέλω να συνεχίσω τις προηγούμενες αντιφάσεις τώρα. Πρόσεξε να δεις. Πρώτα απ' όλα θα συνιστούσα στον κύριο Τραμπ, αφού του είπαμε για τη γιορτή του. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να μιμηθεί τον φίλο του τον Ερντογάν να βγάλει ένα ωραίο βίντεο, όπως είπαμε χτες, που να είναι σούπερ πολεμοχαρές και νικητήριο για την επιτυχία του τη μεγάλη με την Τεχεράνη και τα υπόλοιπα.
0: Τα έκανε προκαταβολικό, σου θυμίζω κάτι βίντεο που στη Γάζα για παράδειγμα που
1: τώρα,
0: έκανε τη Γάζα Resort.
1: Εκεί πήγε πολύ καλά. Ωραίο θέμα και αυτό να το σημειώσουμε κάποια επόμενη μέρα, να κάνουμε έναν απολογισμό πόσο καλά πάει η Ριβιέρα εκεί της Γάζας και πάει λέγοντας. Αλλά θέλω να θυμίσω τώρα τα θεσμικά πολιτικά που πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Πήγε λοιπόν τώρα εκεί στους G7 ο κύριος Τραμπ, που πεζόταν να θα πάει. Αλλά αφού βεβαιώθηκε ότι μπορεί να λέει ότι έχει μια εκεχηρία, μια φοβερή συμφωνία όπως λέει αυτός, δεν λένε όλοι στην ομάδα του τώρα, έχουν και διαφορές από ό,τι φαίνεται, γιατί σκέφτονται το μετά. Πήγε και τους είπε των Ευρωπαίων, είναι μεταξύ κρύου και ζέστη. Λέει, δεν είναι και πολύ βέβαιο ότι σας χρειαζόμαστε, είπε στον κύριο Μακρόν. Κράτησε την αυτή τη φράση, παρότι του ζητάει από τη μια μεριά να έχουν συμμετοχή και του επέκρινε και πολεμικά κτλ. Και απ' την άλλη, δεν είναι και βέβαιο ότι σας έχουμε ανάγκη.
0: Βέβαια.
1: Προφανώς γιατί έχει μεγαλύτερη ανάγκη να δει κάποιες εξελίξεις πρώτα και με τα χρήματα που είπες πριν και καλά το υπενθύμησες, γιατί με όλα τα σκαμπανεβάσματα σε χρηματιστήρια, σε ενεργειακές τιμές, σε πετρέλαια. Πιο φτωχός έχει βγει ο κύριος Τραμπ για να το συνδυάσω με το προηγούμενο, και όχι τίποτα άλλο. Ο Μάσκ, επειδή το είπες έτσι, κατάφερε τώρα να έχει μια περιουσία, λέει, σε αποτίμηση που ξεπερνάει το 1,5-3. Είναι ο πρώτος trillion man. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και υπενθυμίζουμε ότι ο κύριος Μάσκ είναι και ο γνωστός φίλος με το Πριόνι εκεί και με κάτι άλλο εκεί, φίλος του Τραμπ. Πάμε από τα Πριόνια, πάμε στους Παλαιστές, πάμε στο έτσι, πάμε στο γιουβέτσι.
0: Αυτή είναι η σύγχρονη αισθητική. Βεβαίως. Όποιον ακουμπάει, ο Τραμπ καίγεται. Και το λέω γιατί ο Μπαρντελά, ο ακροδεξιός υποψήφιος για πρόεδρος της Γαλλίας, προερχόμενος από το κόμμα της Μαρί Λε Πεν, αποκήρυξε χθες τον Τραμπ και τον αποκήρυξε στον απόλυτο βαθμό που κάποτε τον θεωρούσε βασικό σύμμαχό του. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί η ταύτιση πια με τον Τραμπ είναι τοξική.
1: Δεν βοηθάει
0: και
1: πολύ.
0: Στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες, όπως τον Καναδά για παράδειγμα, που κατάφερε ο Τραμπ να γυρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Προσθέσω σε αυτό που είπε τον Μπαρντελά ακριβώς. Είπε όμως και κάτι άλλο ο Μπαρντελά χθες. Είπε, λέει, ότι άμα γίνει αυτός πρόεδρος Δημοκρατίας, αν τελικά είναι υποψήφιος, γιατί είναι το γνωστό κόλλημα της Λεπέν, αν
0: θα
1: διατηρηθεί.
0: Θα το δούμε αυτό,
1: Εγώ λέει, παιδιά, επειδή είμαι σωστός Γάλλος, Στα μισά θα κόψω τα χρήματα που δίνουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Γαλλία. Το κρατάμε και αυτό.
0: Αυτός είναι ο
1: σύγχρονος. Δηλαδή μπορεί να ρίχνει κάτι για τον Τραμπ, αλλά απ' την άλλη μας θυμίζει τι σημαίνει αυτό που λέμε αντίληψη εντελώς υπερεθνοκεντρική
0: και
1: για να
0: μόνο,
1: παίξει στο.
0: Και όχι μόνο. Σου θυμίζω.
1: Παίζει και μουντιάλ βασική... αυτή τη στιγμή, οπότε σου λέει έτσι. Κάτι θα πιάσει από αυτό.
0: Σου θυμίζω ότι η βασική στρατηγική του Τραμπ, κυρίως μέσω του Έλον Μάσκ στην πρώτη του περίοδο της θητείας του, ήταν η διάλυση της Ευρώπης μέσω αυτών των σχημάτων, μέσω ακροδεξιών, κυρίως αντιευρωπαϊκών σχηματισμών και στην Βρετανία και στην. Εντάξει, η Βρετανία είναι εκτός Ευρώπης, αλλά έχει επιδραστικότητα ακόμα και στην Ολλανδία και στην Γερμανία και στην Ουγγαρία και στην Γαλλία. Βεβαίως επαναλαμβάνω ότι για παράδειγμα ο Όρμπαν που τον επικαλέστηκε και ήταν πολύ κοντά του κάηκε στην Ουγγαρία. Θέλω όμως να σου πω ότι υπάρχει και άλλη μια εμπλοκή μεταξύ Γαλλίας και Αμερικής γιατί
1: εχθές θα πεις τώρα για τους δασμούς.
0: Για τους δασμούς στα κρασιά. Λέει, ή θα καταργήσει λέει η Αμερική τον
1: Τραμπ δηλαδή. Ο Τραμπ. Το επανέλαβε.
0: Φόρο πωλήσεων του 3% που έχει στην τεχνολογία ή θα βάλουμε λέει 100% φόρο δασμούς στις εξαγωγές γαλλικών κρασιών.
1: Είπαμε deal, όχι drill που έλεγε.
0: Πάνε πολύ καλά.
1: Για τον drill το βλέπω, το αφήνει λίγο πιο πίσω τώρα.
0: Τα deal. Και αυτό έρχεται να κάνει και με την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε περί της συσσόρευσης πλούτου σε πάρα πολύ λίγους. Μιλάμε για τους τεχνολογικούς κολοσσούς οι οποίες παράγουν πλούτο και αυτόν τον πλούτο προσπαθεί η Γαλλία να φορολογήσει στην περιοχή της, στην επικράτειά της με βάση το τζίρο που κάνουν αυτές οι τεράστιες εταιρείες όπως για παράδειγμα η Amazon, η Meta και η Alphabet.
1: Να θυμίσω τώρα.
0: Σε αυτές οι εταιρείες παράγουν πλούτο μέσα από τη δική μας χρήση. Έτσι. Δηλαδή δεν επιστρέφεται αυτός ο πλούτος στην κοινωνία και αυτό επιδιώκει η Γαλλία και κάποια στιγμή θα πρέπει να το κάνει η Ευρώπη συγκροτημένα και με τον απόλυτο
1: τρόπο. Το συζητάει πάντα με σχετική καθυστέρηση και προβληματισμό.
0: Και πάντα είναι αργά.
1: Αλλά τέλος πάντων εγώ λέω ποτέ δεν είναι αργά, αλλά εντάξει, καλύτερα γρηγορότερα. Αλλά το ζήτημα είναι να μην στεκόμαστε μόνο στην επικοινωνιακή διαχείριση των αντιθέσεων και των συγκρούσεων που κάνει και ο κύριος Τραμπ. Μερικές φορές την κάνουν και άλλοι Ευρωπαίοι τώρα. Να, τώρα σκέφτηκα, ας πούμε, τον Μακρόν, που χτες για να παίξει λίγο παραπάνω δεν τον είδα να στριμώχνει πολύ τον κύριο Τραμπ. Αλλά τέλος πάντων θα μάθουμε περισσότερα σήμερα και αύριο και θα τα ξανασχολιάσουμε αύριο. Λέω το εξής. Μου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε ένα βιντεάκι εκεί λίγο ο κύριος Μακρόν υποδεχόμενος την κυρία Μελώνη και τι έκανε εκεί. Διάλεξε λέει να παίξει το τραγούδι του Αλμπάνο, όποιος τον θυμάται τώρα τον Αλμπάνο. Πιστεύω θα τον θυμούνται πολύ στην Ελλάδα γιατί είχαν πάντα μια επιδραστικότητα τα κομμάτια του Αλμπάνο που ήταν με τη Ρωμίνα Πάουερ κάποτε και λέγανε το Φελιτσιτά. Λοιπόν, αφού τουλάχιστον είναι πιο συμπαθητικό αυτό το βίντεο με τη μουσική υπόκριση του Μακρόν από τους παλαιστές και τις απρέπειες εκεί του Τραμπ και του Ερντογάν που λέγαμε προηγουμένως. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, αν και το G7 σήμερα τελειώσει και απλά πάει λίγο ντούκου βλέποντας και κάνοντας, έτσι μου μυρίζει αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν ακούνε ούτε τους διαδηλωτές που διαδήλωσαν από την άλλη πλευρά εκεί της Ελβετίας. Αυτοί μάλλον είναι πολύ ήσυχοι και θα πρέπει να θυμηθούν ότι τέλος πάντων μερικές θητείες τελειώνουν και πολλά πράγματα είναι στον ανοιχτό ορίζοντα όπως αυτά που είπες με τα τεράστια αυξανόμενα πλούτη που έχουν να κάνουν και με διάφορες άλλες ιστορίες. Τέλος πάντων, μην το μακρύνω
0: αυτά
1: τώρα.
0: Αυτά τα πλούτη, επειδή προέρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη, άρα από την συσσόρευση πληροφοριών, δεν επιστρέφονται στους κανονικούς δημιουργούς. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, γιατί είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Κάποια στιγμή την έχουμε κάνει με διάφορους συνομιλητές μας. Πρέπει να την κάνουμε.
1: Να την ξανακάνουμε.
0: Και ως χώρα και εμείς.
1: Να προχωρήσουμε.
0: Να σου πω μια είδηση ευχάριστη. Η Πολωνία, μέσω απόφαση του κοινοβουλίου της, αναγνώρισε ελληνική μειονότητα εντός της επικράτειάς της.
1: Την καταγράφει, ναι. Είναι η δέκατη.
0: Είναι η δέκατη, είναι επίσημη αναγνώριση από τους Πολωνούς και αφορά πρόσφυγες κυρίως του 15ου και του 16ου αιώνα, πρόσφυγες από τη Μακεδονία και την Ήπειρο, οι οποίοι ήταν πρωτίστως έμποροι και για εμπορικούς λόγους κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εγκαταστάθηκαν στην τότε τσαρική Ρωσία.
1: Θα με αφήσεις να σου προσθέσω τώρα ότι είναι και πολλοί από άλλων... τον εμφύλιο. Τώρα εντάξει, είναι
0: όχι,
1: μια σειρά.
0: Μιλάμε, υπάρχει μεγάλη
1: κόσμος που έχει μείνει, μικτή γάμη κλπ.
0: Υπάρχει κόσμος πρόσφυγες από τον εμφύλιο, όμως αυτή η κοινότητα, η οποία είναι επίσημα αναγνωρισμένη, αφορά τους συγκεκριμένους που σου λέω εγώ, είναι μια κοινότητα του 15ου και του 16ου αιώνα, που ήταν οι λεγόμενοι πραγματευτάδες, δηλαδή ενδιάμεση στο εμπόριο μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Τσαρικής Ρωσίας στα όρια της Πολωνίας. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να αναγνωρίζονται ιστορικά αποτυπώματα ενός λαού που τα αφήνει στο πέρασμα της ιστορίας. Λέω να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά...
1: Έχεις ένα βαρύ καθήκον, οφείλω να πω.
0: Ναι, γιατί μετά έχουμε την κυρία Τσαγκάρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Εχθές, Δημήτρη, τι ακριβώς ήταν? Ήταν η Παγκόσμια Μέρα Εθελοντισμού.
1: Του εθελοντή στην αιμοδοσία.
0: Του εθελοντισμού.
1: Κρίσιμο, κρίσιμο, πάρα πολύ κρίσιμο για τις κοινωνίες μας.
0: Εκδηλώσεις σχετικές με αυτό. Και καλά κάνουμε. Και νομίζω ότι καλά κάνουμε και δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν δώσει την ψυχή τους και τη ζωή τους στον εθελοντισμό και στην κοινωνική προσφορά, να δίνουμε βήμα προκειμένου να προσελκύσουν και να προσεγγίσουν ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πρέον οι ωφελούμενοι θα έχουν την νέα θεραπευτική πισίνα στη διάθεσή τους, που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
4: teamcollege, παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες, μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό, στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Επιστρέψαμε και έχουμε στην γραμμή μας, όπως σας είπαμε, την κυρία Ελένη Τσάγκαρη, την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, να μας μιλήσει για την πολύ πολύ σημαντική αυτή προσφορά στην κοινωνία που είναι η αιμοδοσία και ο εθελοντισμός.
1: Πολύ κρίσιμη, πολύ καθοριστική και δείχνει για να ανεβαίνουν οι κοινωνίες. Κυρία Τσάγκαρη, πέστε μας και μερικά στοιχεία, ελπίζοντας ότι έχει βελτιωθεί λίγο η εικόνα. Θα σας ακούσουμε.
11: Καταρχήν καλησπέρα σας και ένα τεράστιο ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για τις προσπάθειές σας και εμείς κάνουμε το ελάχιστο για να θυμίσουμε στους συμπολίτες μας μια σειρά πράγματα που εσείς κυνηγάτε και προσπαθείτε, αλλά που νομίζω πολλές φορές και η πολιτεία και πολλοί άλλοι φορείς μένουν πολύ πίσω από τις ανάγκες.
11: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, γι' αυτό και η βοήθειά σας είναι υπερπολίτιμη. Να πούμε κάποια πράγματα λοιπόν, επ' αφορμή της Παγκόσμιας Μέρας Εθελοντή Αιμοδότη, που ήταν 14 του μηνός, αν και η εθελοντική αιμοδοσία είναι γιορτή κάθε μέρα. Θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο, θέλουμε να περάσουμε στον γενικό πληθυσμό το εξής. Το αίμα δεν παρασκευάζεται. Μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαρίσει ζωή στον άνθρωπο. Με 10 λεπτά από το χρόνο μας, απλώνοντας το χεράκι μας, την κοντινότερη αιμοδοσία ενός δημόσιου νοσοκομείου, του ΕΚΕΑ, τη δράση συλλόγων, χαρίζουμε 3 ζωές. Εχθές, μάλιστα, κάναμε και μια πολύ όμορφη εκδήλωση, αιμοδοσία, στη συνεργασία με την Πρεσβεία της Δημοκρατίας, όπου πραγματικά με το ανώτατο πολιτικό αξίωμα περάσαμε αυτό το τεράστιο ευχαριστώ στον εθελοντή αιμοδότη. Τα πράγματα στη χώρα μας έχουν βελτιωθεί και έχουν βελτιωθεί πολύ, πολύ ουσιαστικά. Όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας, μπορώ να πω κάθετα ότι είναι κεκτημένο για τη χώρα μας. Έχουμε πραγματικά κάνει τεράστια βήματα. Έρχονται στα εργαστήρια του ΕΚΕΑ από άλλες χώρες του κόσμου για να τα δουν. Έχουν τελειώσει οι εποχές. Μην κολλήσω AIDS, μην κολλήσω υπατήτηδα. Αλλά έχουμε κάνει και πολιτικές με το Υπουργείο Υγείας τα δύο τελευταία χρόνια, το 24 και το 25, οι οποίες είναι υπερσύγχρονες. Το λέω πολύ σύντομα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εφαρμόσει την πολιτική της συγκεντροποίησης. Δηλαδή, όπου και να δώσει κανείς αίμα στην Αττική, αλλά και στην Κόρινθο, έρχεται στο ΕΚΕ.
0: Δεν σας ακούμε, κυρία Τσάγκαρη. Αν μπορείτε να βρεθείτε σε ένα σημείο που να έχουμε καλύτερη επικοινωνία. Δεν ξέρω, μας ακούτε εσείς, κυρία Τσάγκαρη? Μάλλον χάθηκε η τηλεφωνική σύνδεση. Θα ξανακαλέσουμε την κυρία Τσάγκαρη.
1: Χρειάζονται περισσότερο αίμα όλοι και οι επικοινωνίες.
0: Ναι, νομίζω ότι θα αποκαταστήσουμε πολύ σύντομα την σύνδεσή μας. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πολύ σημαντική η προσφορά αυτή. Δημήτρη...
1: Όχι, έχει σημασία πρώτα απ' όλα αυτό που αμέσως είπε, ότι αυτή τη στιγμή ούτε AI έχει ούτε τίποτα για το αίμα και άλλα πολλά.
0: Ότι δεν μπορεί.
1: Γιατί τεχνητές μπριζόλες φτιάχνουν κάπου μερικοί τώρα, για να το πω λίγο εκλαϊκευτικά, αλλά αίμα δεν είναι δυνατόν και πολύ δύσκολο να το βλέπω και στο μέλλον. Ένα. Δεύτερον, είναι απόλυτα ασφαλές το να δώσεις αίμα αν είσαι στις γενικότερες προδιαγραφές.
0: Νομίζω ξανά είναι στη γραμμή, κυρία Τσάγκαρη.
1: Μακάρι.
0: Μας ακούτε, κυρία Τσάγκαρη?
11: Σας ακούω, δεν ξέρω γιατί έπεσε η γραμμή, απολογούμε.
1: Παρανέβησαν αυτοί που ρουφάνε το αίμα και όχι αυτοί που το δίνουν.
11: Ανωτέρα βία. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι μετά και τη συγκεντροποίηση που έχουμε κάνει στο ΕΚΕΑ, δηλαδή να μαζεύουμε όλο το ολικό αίμα από όπου και να δώσει κανείς στην Ελλάδα, έχουμε καταφέρει πέρα από την ασφάλεια να αυξήσουμε και τα παράγωγα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είναι εξαιρετικά σημαντικό, υπερδιπλασιάσαμε την παραγωγή αιμοπεταλίων. Τα αιμοπετάλια χρησιμοποιούνται για ένα πολύ τραυματία, για τη χημειοθεραπεία. Έχουμε πλήρη κάλυψη τα αιμοπετάλια για πρώτη φορά στην Αττική. Και γι' αυτό και θέλουμε να επεκτείνουμε την πολιτική της συγκεντροποίησης και την υπόλοιπη επικράτεια. Αυτά όσον αφορά τις πολιτικές, μαζί και με τεχνικά εργαλεία, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Όλα αυτά όμως δεν έχουν νόημα αν ο άνθρωπος δεν απλώσει το χέρι του. Και απαντώ στην ερώτησή σας ότι και εκεί έχουμε πρόοδο. Δηλαδή σήμερα, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχουμε ένα αρχείο μητρώων αιμοδοτών, το οποίο απαρτίζεται από 431.127 αιμοδότες. Δεν είναι όλοι τακτικοί αιμοδότες, και το νούμερο είναι σημαντικό.
1: Είναι σταθερή εν δυνάμει, ναι.
11: Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς στην Ελλάδα πρέπει να εκκριζωθεί μια κουλτούρα του σκοπού αίματος. Δηλαδή, ότι πολλές φορές πέφτουμε να δώσουμε αίμα επειδή ομιγέννητο κάποιος συγγενής μας είχε κάποιο πρόβλημα.
1: Και γι' αυτό γίνεται μια προσπάθεια όταν έχει κάποιος ένα συγγενή.
11: Τώρα έχουμε φτάσει με εκκρατείες ενημέρωσης να είναι η
1: ταξίδια. Ναι, κόβεται γίνεται.
0: Πάλι δυστυχώς κόβεται η γραμμή, κυρία Τσάγκαρη.
1: Κυρία Τσάγκαρη, μας ακούτε?
11: Εγώ σας ακούω πάρα πολύ.
1: Τώρα ευτυχώς. Είπατε έναν αριθμό, έχει σημασία, είναι 430.000. Πριν 10 χρόνια πόσοι ήταν, έχετε εικόνα?
11: Ήταν πολύ μικρότερα, ούτε το μισό.
1: Ούτε το μισό, άρα βελτιωθήκαμε.
11: Πολύ σημαντικά.
1: Γρήγορες ερωτήσεις για όσους μας ακούνε. Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει πάρει, ας το πούμε, το Υπουργείο Παιδείας, λέω ένα παράδειγμα, ευρύτερα στα πανεπιστήμια, στα λύκεια ή μια σειρά αυτοδιοικητικοί φορείς ή θα έλεγα και συνδικαλιστικοί φορείς μεγάλοι που να στηρίξουν σταθερά και περιοδικά, όπως λέμε, το έργο σας? Διότι δεν είναι να το υπενθυμίζουμε εμείς.
11: Αυτό που είναι πάρα σημαντικό, γιατί διαβάζω πρακτικά έλλειμμα.
0: Δυστυχώς θα μας συγχωρέσετε και εσείς, κυρία Τσάγκαρη, και οι ακροατές. Είναι πάρα πολύ κακή η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Παρά το γεγονός ότι τα μηνύματα τα οποία μας εξέπεμψε, κυρία Τσάγκαρη, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.
1: Καλές προσπάθειες,
0: διότι διπλασιάστηκαν την τελευταία δεκαετία το Μητρώο, οι εθελοντές αιμοδότες, όπως εμφανίζονται στο Μητρώο Εθελοντών. Και με αυτό το ευχάριστο μήνυμα, αλλά την κακή επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Τσάγκαρη, να σας καλημερίσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας και να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή μέρα.
1: Καλή συνέχεια.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
4: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
8: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
7: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
7: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών αλλά και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης, πρόσθεσε ότι η ρύθμιση δεν θα αλλάξει, καθώς όπως είπε ήταν σωστή. Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανέφερε ότι είναι μια περίπλοκη απόφαση. Όπως είπε ο Υπουργός, τα στελέχη του Υπουργείου μελετούν σε βάθος την απόφαση του Αρείου Πάγου και τόνισε ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Η συζήτηση είναι ο τρόπος εφαρμογής. Θα βρούμε, είπε, τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής της. Στις φυλακές Κορυδαλλού επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής, με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ ηθοποιός Μαροκοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, η Μαροκοντού διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή η εισαγωγή της στην εντατική. Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, καθώς μια κοπέλα 21 ετών έχασε τη ζωή της μετά από τσίπημα σφίγγας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται συγγενείς, η νεαρή κοπέλα κατέρευσε μετά το τσίπημα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ψαχνών, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε πολλή ώρες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν επανήλθε. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή και τμήμα εισαγωγής τους. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη μιας ενδιάμεσης συμφωνίας εκείνη την ημέρα. Επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός Υπουργός διευκρίνησε ότι οι επερχόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ θα χωριστούν σε δύο στάδια. Το πρώτο θα καλύψει ζητήματα όπως το καθεστώς των στενών του Ορμού, τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ και την ανοικοδόμηση του Ιράν. Το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων θα καλύψει τα ζητήματα των πυρηνικών και την άρση των κυρώσεων που θα επιληθούν σε μια τελική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμού θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τις εξής αναμετρήσεις περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα του Μουντιάλ. Στις 10 θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στο μπάσκετ, οριστικά παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν το διαζύγιο με τον Τούρκο προπονητή μετά από 3 χρόνια και βρίσκονται πλέον σε αναζήτηση του διαδόχου του. Εκτός δράσης, για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Νίκ Καλάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων. Στο ποδόσφαιρο, σε αναζήτηση προπονητή, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του δικεφάλου για την αντικατάσταση του Ρουμάνου προπονητή. Την απόκτηση του Κωστίνη από τον Ολυμπιακό γνωστοποίησε και επίσημα η Brighton.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
0: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
10: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά, με χαρά.
12: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
14: Το παιδά μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
19: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
20: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
21: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
22: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
23: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
24: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
25: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
26: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει τον Εμίλιο το Χιλάκη. Τον Εμίλιο το Χιλάκη, δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες που τον στηρίζουμε. Θυμάστε την προηγούμενη, ήταν την προπροηγούμενη εβδομάδα. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος που είχε φάει την παντόφλα από την Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιγάλη. Και από τη Θεόνη του Κουφονικολάκου. Μα πιθανότατα είχε φάει την παντόφλα. Και ενώ είχε πει καλά λόγια για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, μετά βγήκε και είπε: όχι, εγώ κορόιδευα. Δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα. Για όνομα του Θεού, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μετά την παντόφλα έχει συμμορφωθεί κάπως, αλλά παθαίνει αυτό που παθαίνουν πάρα πολλοί που πάνε να κολακέψουν, να γλύψουν λένε κάποιοι, εγώ δεν μου αρέσουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί, να κολακέψουν θα πω, να στηρίξουν ακόμα καλύτερα, γελιοποιούν τον άνθρωπο που θέλουν να στηρίξουν. Παραδείγματος χάρη.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ο Μοναλίζος, ο Τζοκόντος. Δεν είναι άσχημο παρατσούκλι το Τζοκόντος. Είναι τόσο γλυκό σαν το σοκολατάκι. Άκου τι τον είπε Τζοκόντα. Εν τω μεταξύ αυτό συμβαίνει με πάρα πολλούς πίνακες. Το γιατί το χυλάκι του κόλλησε ότι ο Τσίπρας μοιάζει με την Τζοκόντα είναι ένα... Θα να πω, δεν κρίνουμε ό,τι του θυμίζει του καθενός. Ο Τσίπρας συνέχισε, είπε και άλλα για τον άνθρωπο του οποίου παρουσιάζει τις παραστάσεις και ένα από αυτά ήταν σωστό.
1: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Το πορτοφόλι. Το πορτοφόλι θα πει κάποιος επιπόλαιος, έτσι. Διότι πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πορτοφολιού. Έχει βρει χρηματοδότες, δεν μας τους λέει, αλλά κάποιοι του τα σκάνε χοντρά για να κάνει το κόμμα και το ίδρυμα. Οπότε αυτό το δικό μας που τον ενδιαφέρει είναι η ψήφος μας. Εννοείται ότι η εκπομπή, εγώ δηλαδή, στηρίζω. Τζοκόντος για πρωθυπουργός. Ο Τζοκόντος, ο οποίος χτες είχε παράσταση στην Κοκκινιά, δεν παρουσίασε ο Χιλάκης, τον έχουνε για τα πιο μεγάλα. Είχε κάτι δεύτερους. Δευτερότερους, ο Χιλάκης είναι για τα πολύ μεγάλα, για τις μεγάλες παραστάσεις. Οπότε τον παρουσιάσανε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, είχε λαοθάλασσα, πρέπει να ήταν πάνω από 200-300 άτομα και τους καλωσόρισε.
2: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Πρώτη φορά που συζητάει ανθρώπινα και ουσιαστικά με τους πολίτες, νομίζει, ούτε αυτή τη φορά. Ούτε αυτή τη φορά δεν ήταν, μιλούσε. Ήταν κάποιοι του κόμματος και λέγανε τον πόνο τους, εκείνος έκανε ότι τον νοιάζει. Και ξαφνικά ακούστηκε μία φωνή. Μία φωνή από το πλήθος πήγε να χαλάσει την ωραία ατμόσφαιρα.
2: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Δεν κατάλαβα τι έλεγε η Ελένη Λουκά. Δεν ήταν η Ελένη Λουκά, μια κυρία έτσι στο ρόλο της Ελένης Λουκά. Κάτι φώναζε ότι κάποιος τους καλύπτει ο... Δεν καλύπτει κανέναν ο Τσίπρας. Τους χρηματοδότες του ίσως, επειδή δεν θέλει να τους εκθέσει ο άνθρωπος και δεν τους ονοματίζει. Μπορεί γι' αυτό, έτρεξε η σωματοφυλακή, την εμάζεψε μάλλον την κυρία και ο Τζοκόντος συνέχισε λέγοντας:
2: ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε εμείς ποιους θέλει να εκπροσωπήσει. Θέλω να πω, ξέρουμε ότι κάποιοι τον χρηματοδοτούν με πάρα πολλά χρήματα για να μπορεί να κάνει το Ινστιτούτο και το κόμμα, τη συγκεντρώσει, όλα αυτά τα γραφεία, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Οπότε δεν ξέρουμε ποιους θέλει να εκπροσωπήσει ο Αλέξης, όποιος τον πληρώνει. Λογικό είναι. Όποιος τον πληρώνει, αυτόν θα θέλει να εκπροσωπήσει. Ξέρουμε βέβαια από πού έρχεται. Και δεν ήταν πολύ καλά εκεί. Για μας, για εκείνον ήταν οχοχο, ταξιδάρες, μεγαλεία, λιμουζίνες, το ένα, το άλλο. Όχι, ήταν καλά για εκείνον. Για μας όχι και τόσο, αλλά δεν μπορεί να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Θα ξανάρθουν αυτές οι ωραίες μέρες για τον Τζοκόντο, ο οποίος με το απλοϊκό του μυαλουδάκι το σκέφτεται κάπως έτσι.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Σε 20 χρόνια κυρίαρχοι του σύμπαντος και ούτω καθεξής. Πόσο εύκολα είναι, μωρέ, για τον καημένο τον Τζοκόντο. Έτσι δεν σκεφτόταν, με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα καταργήσω. Με βάλανε αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις, είμαι δεύτερος, άρα σε λίγους μήνες κυβέρνηση. 15% σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες 30, σε τέσσερις εβδομάδες 60%, σε 8 εβδομάδες 120% θα παίρνει στις δημοσκοπήσεις. Το κακό είναι ότι θα παίρνει και η Καριστιανού καμιά 90%. Η ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε και αυτή 15% κάποια στιγμή θα παίρνει και αυτή 140%, οπότε θα είναι ένα μικρό πρόβλημα.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι εργοτέχνης ο Τζοκόντος. Σε κοιτάει από παντού, σε παρακολουθεί. Δηλαδή πότε δεν θα κοιτάς να βάλει το χέρι στην τσέπη να τραβήξει. Κατερίνα, δεν καταλαβαίνω, ρε Κατερίνα, τι λες, τι τα θέλουν οι ηθοποιοί και μπλέκουν με την πολιτική, δεν πήραν το μάθημά τους από το Χαϊκάλη και την Χαϊκάλης έγινε υφυπουργάρα, Κατερίνα μου. Κρίμα για τον Χιλάκη, τον είχα για πιο σοβαρό. Γιατί, ρε Κατερίνα, τον είχες για σοβαρό τον Χιλάκη? Επειδή μιλάει έτσι. Όποιος μιλάει έτσι, Κατερίνα, δεν είναι σοβαρός, και ειδικά όταν μιλάει σε όλη του τη ζωή έτσι, με τη βαθιά αυτή φωνή. Δηλαδή, εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να μιλάει ένας άνθρωπος συνέχεια έτσι. Τέλος πάντων, δεν είναι κριτήριο σοβαρότητα στον μπάσο στη φωνή, έτσι. Συνεχίζουμε με Τζοκόντο. Συνεχίζουμε με Τζοκόντο, ο φουκαράς. Θυμάστε τι ακούσαμε χτες που έλεγε, εγώ δεν πήγα. Πήγα σε φροντιστήριο της γειτονιάς για τα αγγλικά και γι' αυτό δεν έχω καλή προφορά. Ο φουκαράς δεν ξέρει την τύφλα του από αγγλικά. Το κακό είναι, το καλό. Το καλό για μας, το κακό για εκείνον, ότι συνεχίζουν να το αποδεικνύει. Υπάρχει η περίφημη φράση που χρεώνεται στη Μάργαρετ Θάτσερ, το There is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική, ή αλλιώς Τίνα από τα αρχικά των λέξεων, και είναι There is no alternative, έλεγε για τον εαυτό της, και για τους Άγγλους δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται, τρεις φορές την εξέλεξαν πρωθυπουργό. Τι έχει καταλάβει ο Αλέξης ότι λέει αυτή η φράση?
2: Το μήνυμα ότι το There is alternative που λέγανε κάποτε για τη Μάργαρετ Θάτσερ στα ελληνικά.
0: Ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού. Μια φράση, βρε φουκαρά, είχες να μάθεις και αυτή λάθος την έκανες. Είναι, δεν λέμε, δύσκολη γλώσσα τα αγγλικά. Είναι, είναι. Αλλά κάτσε, διάβασε 2-3 φορές, κάνε επανάληψη, βάλε την Περιστέρα να σε εξετάσει, να έχεις να τα πεις. Ή τη Θεόνη, δεν ξέρω, όποια σε εξετάζει. Μετά έκανε και το φουκάρα, δεν μπορώ, είναι απολαυστικός. Όχι τόσο όσο η ψηφοφόρη του, αλλά απολαυστικός. Η συγκοινωνία, παιδιά, θα πάψει και είναι από τις δεσμεύσεις του Αλέξη μας. Η συγκοινωνία, τα λεωφορεία, τα τρόλε θα πάψουν να είναι προνόμιο των λίγων.
2: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή. Πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Όχι προνόμιο για λίγους όπως είναι τώρα αυτούς τους λίγους και τους ισχυρούς που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία και πάνε και στο μετρό και στον ηλεκτρικό οι λίγοι και οι ισχυροί. Θέλουμε μετρό και ηλεκτρικό και λεωφορεία για όλο το λαό. Όχι για τους προνομιούχους. Τι νομίζει, θα ήθελα για λίγο, με στολή βέβαια, να βρεθώ στο μυαλό του Τζοκόντου και να δω τι νομίζει ότι συμβαίνει με τα τρόλεϊ. Ποιοι νομίζει ότι χρησιμοποιούν τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία. Οι έχοντες και οι κατέχοντες. Τι νομίζει ότι σερβίρουν και τσάι μέσα. Αλλά έταξε και άλλα παιδιά, έχει πρόγραμμα ο Τζοκόντος, δεν είναι παίξε γέλασε. Έταξε κατάργηση των πανελλαδικών και όλοι μέσα στις σχολές.
3: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών, διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί να γίνει ελεύθερη πρόσβαση και παρόλα αυτά στις σχολές δεν θα πηγαίνουν. Παρότι θα είναι εύκολο, θα λες ήρθα να γραφτώ. Ωραία βέβαια, πέστε μας το όνομά σας, θα είναι λιγότεροι. Έγινε μελέτη, πιθανότατα από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας ή ακόμα καλύτερα από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Εντάξει, είπαμε να μην νοιάζεστε ρε εσείς για τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά όχι και να τα υποβαθμίσετε τόσο, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας. Είπαμε, θα τους βοηθήσετε αυτούς που θέλουν να κάνουν ιδιωτικά, αλλά όχι και έτσι. Σιγά σιγά με ρέγουλο. Και ρε, εκδήλωση τελείωσε με τον Τζοκόντο να μας λέει ποια είναι η πατρίδα του.
2: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην Κοκκινιά βρισκόμαστε. Έχουμε πατρίδα.
0: Είναι η Κοκκινιά η πατρίδα του. Πιο πέρα δεν τον νοιάζει. Αλλά πηγαίνω έρχεται εύκολα και δεν υπάρχουν σύνορα. Επειδή είναι η λαθάλασσα από κάτω, αυτό εννοώ.

0: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από όποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
1: Ρε μην τον κοροϊδεύετε ρε εσείς. Τον έχετε βρει χαζό και τον κοροϊδεύετε όλοι. Και οι συνεργάτες του και του κόμματος. Ρε εσείς έλεος. Δηλαδή με πιάνει η ψυχή μου πραγματικά. Και εγώ τον κοροϊδεύω αλλά βάζω ένα ρέγουλο. Δεν το λέω Τζοκόντο. Εννοώ το λέω Τζοκόντο αλλά επειδή τον είπε πρώτα. Δεν το πω Μοναλίζα. Ότι δεν το πω Αφροδίτη της Μήλου. Ο Ερμής του Πραξιτέλη. Ο Αλέξης μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο διαγωνισμό που ένας τυχερός και σήμερα θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο από τις Seajets. Τις Seajets που αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι θέλεις Seajets. Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνατα στον προορισμό σας. Τώρα ταξιδεύετε από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνετε σε μόλις 5 ώρες, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με τις Seajets. Ο νικητής μας θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της Seajets, χωρίς γιοταχή, και ξερουμένης της περίοδου από 9 μέχρι 24 Αυγούστου. Παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-00-170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και κατά τις παρατέταρτο παραδέκα κάνω εγώ την κλήρωση και ένας από εσάς και σήμερα θα κερδίσει.

0: στη Σύρο από τις 26 μέχρι τις 28 Ιουνίου. Περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς την Αγία Φιλοθέη. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, στη Σταδίου και στις Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης.

0: Στις φυλακές Κορυδαλλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε το βουλευμά των συμβολίων εφετών Πειραιά. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην άμεση επανεκκίνηση των διαδικασιών για την επιστροφή του στη φυλακή. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες το βράδυ Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις να καταχωρήσουν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες, το σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και τη σχολή, το τμήμα εισαγωγής τους. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και 10 μέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
11: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
12: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
13: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
14: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δίνεις καλύτερα.
15: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
16: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Εσείς συνεχίζετε να παίρνετε στο 210-48-00-170-174 για τον διαγωνισμό της Σίτζετς. Αφήνετε το όνομά σας και μετά μπαίνετε, και μπαίνετε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει σε κάνα τεταρτάκι περίπου. Ο Γιώργος και η Σύση μου γράφουν μαζί: θα βγουν και σοκολατάκια, Αλέξης, να μας κρατήσετε μερικά κουτιά να τα βλέπουμε, να μας κόβετε η όρεξη. Ρε, είναι γλυκύτατος, λουκουμά σκέτος. Ο κορονοσυμπέθερος Άκουτζοκόντος, το 15 για Γκουέρνικος έμοιαζε, και το 10 και το 11 και το 12 και το 17, ό,τι συνεχώς για Γκουέρνικος έμοιαζε, αλλά φαίνεται πολλοί συμπολίτες τον θέλαν τον βομβαρδισμό τους. Τον υπέστησαν και έμαθαν. Θα δείξει. Καλύτερες εξετάσεις από τις εκλογές δεν έχει. Αυτές είναι οι πραγματικά πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι αυτό που λέμε, για να δούμε τι έχεις καταλάβει από τη ζωή. Και εκεί η παπαγαλία δεν περνάει. Εντάξει, περνάει, αλλά πόσο, ένα 6-7% παίρνει το κουκουέ, μερικά κάτι παραπάνω αλληριστερή, ως εκείνη η παπαγαλία. Ο Λιφστάρας δεν λέει, καλά που δεν ζει ο Έλγιν, θα είχε πάρει τον Αλέξη μας και θα τον πήγαινε στα ξένα να τον θαυμάζουν άλλοι. Έγινε αυτό, το κάνανε. Δεν ξέρουμε ποιοι, αλλά δεν τον πηγαίνανε πέρα δόθε για να γελάνε οι ξένοι με τα αγγλικά του. Τον πήγαν στο Χάρβαρντ και έκανε. Και καθόντουσαν και πήραν εισιτήριο να τον ακούσουν. Τον πήρε ο Κλίντον και πήγαινε ο κόσμος εκεί για να τον. Πώς πηγαίνανε και κάνουν τον άνθρωπο ελέφαντα και τον κοιτούσαν έτσι. Ήτανε τον άνθρωπο Τσίπρα. Και πήγαινε, τον βάζανε να μιλάει αγγλικά και ο κόσμος γελούσε. Έχει γίνει, θέλω να πω, η περιοχή.

0: Μεγαλοξενοδόχος από Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κο, Κάρπαθο, Κάσο, Λιψού, Σίμι, Ρόδο, Καστελόριζο, Αστιπάλαια και άλλα μικρότερα νησιά. Μου έρχονται συνεχώς από τους κατοίκους μηνύματα ενθουσιασμού για τις εξαγγελίες Πασοκελασίριζα για τη δωρεάν μετακίνηση των τυραννισμένων Αθηναίων και Θεσσαλονικαίων με τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα μετρό. Που, συμπληρώνω εγώ, τώρα τα χρησιμοποιεί μόνο η άρχουσα τάξη. Μόνο οι λίγοι και οι εκλετοί, μόνο οι προνομιούχοι, όπως μας έμαθε ο Αλέξης μας. Επιτέλους φτάνει πια το βάρος να πληρώνει που και που κανένας το ληστρικό 1,20 για εισιτήριο. Εντάξει, μεγάλο ξενοδόχη, βέβαια και εμείς πληρώνουμε τα πηγενέλα στα νησιά. Έτσι και οι τυραγνισμένοι Αθηναίοι και Θεσσαλονικείς. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λεφτά υπάρχουν, τα έλεγε ο ΓΑΠ, του κοροϊδεύαμε ότι είναι χαζό. Τελικά ήταν πονηρό, δεν ήταν, ήταν κουτοπόνηρο βέβαια και δεν τα κατάφερε πολύ καλά. Αλλά ήξερε τι έλεγε. Πάμε στη Νέα τη Δημοκρατία. Βουλευτής Βολουδάκη. Βουλευτής Βολουδάκη της Κρήτης, η οποία έχει κάποιες απορίες σχετικά με την Ελλάς. Του Αλέξη, όχι του Μιχάλη.
1: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα. Εντάξει. Δηλαδή, θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα, η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω.
2: Ελλάς.
1: Αρνούμαι να πω του ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι βέλγικη, γερμανική. Τι είναι αυτό, ας πούμε, το ελληνική.
0: Τι είναι, ρε παιδιά, αυτό το ελληνική και η αστυνομία. Γιατί τη λένε ελληνική. Θα μπορούσε να ήταν γερμανική, τουρκική, αλβανική. Να, εντάξει, καταλαβαίνετε τέλος πάντων τι θέλω να πω. Πες τα βουλευτή να... Τι είναι, Ηρακλείου, Κρήτης. Θα πούμε Κρήτης για να είμαστε μέσα. Η Βολουδάκη. Βολουδάκη, γιατί ελληνική, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα καταλαβαίνει και για την αστυνομία. Πολλά δεν θα καταλαβαίνει. Μιλάμε άλλωστε για κάποιον που νομίζει ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής.
1: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει, ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι
2: παρθενογέννηση,
1: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Τζοκόντος είναι Μάρξ κιόλας. Τι διάολο. Εν τω μεταξύ, να πούμε στη βουλευτήνα της Κρήτης ότι είναι κομμουνιστικό, δεν είναι κομμουνισμός, δεν υπάρχει, είναι άμα είσαι εντελώς αμόρφωτος. Κομμουνισμός, το λέω έτσι με την καλή μου την καρδιά, μην ξεφτιλίζετε κάθε φορά που μιλάει δημοσίως. Είναι κομμουνιστές, λέει. Κομμουνιστές, είπε βέβαια, αλλά εμείς θα του μιλήσουμε ελληνικά. Κομμουνιστές, λέει, είναι. Ρε, αυτοί είναι αδίστακτοι αριβίστες. Όλοι τους. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι, πώς να το πω, και ακροδεξιοί, αν αυτό τους βόλευε σε κάτι. Άκου, λέει, οι κομμουνιστές, σιγά μην είναι τόσο κολλημένοι. Οι άνθρωποι είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Δεν λέω ότι είναι χειρότερο από το να είσαι κομμουνιστής. Λέω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι λες, πρόεδρε?
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Ναι, δεν λέω, αλλά... Και δεν χρειάζεται και στα ψηφοδέλτια, νομίζω. Τώρα λέω εγώ. Αλλά δικά σου είναι ένα, ας πούμε, κομμουνιστής. Να, τώρα θα δείτε τι σημαίνει πραγματικός κομμουνιστής. Αλαβάνος. Σύντροφος Αλαβάνος. Δεν ξέρω αν έχει κάποια συγγένεια με τον άλλον τον Αλαβάνο. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Είναι στην εκπομπή της ΕΡΤ με τον Παπαχλιμίτζο και ενημερώνει ότι τα λεφτά που του δίνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα δίνουν τσάμπα γιατί εκείνος δεν πηγαίνει στη δουλειά.
4: Ο κ. Νικολάου Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Οπότε τον καλό τον άνθρωπο.
5: Έρχεται.
4: Και ήθελα να το τιμήσω για αυτό που κάνει.
6: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Εμάς μας πληρώνετε για να πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Πού να τρέχουμε τώρα στις Βρυξέλλες, μιλάνε και αγγλικά εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι και στον 21ο αιώνα πολλοί από αυτούς εκεί πέρα. Εμείς στο 19ο δεν ταιριάζουν τα χνότα μας, οπότε μένουμε Ελλάδα. Και επειδή ο Αλαβάνος είναι κανονικός κομμουνιστής, όχι σαν αυτούς που νομίζει η Βολουδάκη, όταν πάει κάποιος να μιλήσει, απ' του λέει δεν σου επιτρέπω.
5: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
6: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει
7: για
6: το δεν θα πείτε κουβέντα για το κουκουέ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ για το κουκουέ.
5: Όχι, δεν θα πούνε.
6: Όχι.
0: Όχι, και άμα ήμουν εξουσία θα ήσουν ήδη στα γκούλαγκ να σπάς πέτρες. Ή κρεμασμένο σε κάποια πλατεία. Κομμουνιστικά. Αλλά ευτυχώς δεν είναι στην εξουσία ο Αλαβάνος. Είναι στην εξουσία, έχει εξουσία, ευρωβουλευτής. Είναι εξουσία, άρα όχι εξουσία. Αλλά όχι, όχι αυτή που να του δίνει το δικαίωμα να κάνει τις επιθυμίες του, όλες τις επιθυμίες του πράξη. Οπότε περιορίζεται απλώς στο να μην αφήνει τους άλλους να μιλάνε για το κουκουέ. Που στο κάτω-κάτω, παιδιά, εκπροσωπεί το 95% του λαού.
6: Δεν θα έχουν
5: δικαίωμα.
6: Όχι, δεν θα έχουν, γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Έτσι παίρναν τα ποσοστά στις κομμουνιστικές χώρες και ακόμα και τώρα στις κομμουνιστικές χώρες έτσι παίρνουν τα ποσοστά. Λένε οι κομμουνιστές εκεί του κόμματος τα στελέχη, με πόσους είμαστε, με το 98%. Τόσο θα πάρουμε στις εκλογές. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Βολουδάκη μου, όχι οι άλλοι, οι αδίστακτοι αριβίστες. Όχι γιατί αυτοί είναι διστακτικοί, αλλά αυτοί είναι και θρήσκοι. Πάνε εκεί, είναι, πώς να το πούμε, στα Ισουίτες, τέτοιο πράγμα. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μπαίνουν κάπως ανάχωμα και στον κομμουνισμό, αλλά και στο λαϊκισμό, παιδιά.
8: Μία τελευταία κουβέντα. Ναι. Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας,
5: ποιος
8: πρέπει
5: είναι
8: να,
5: δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός.
8: Να υπάρξει ένα καθόλου ανάχωμα σε αυτό.
0: Γιατί βλέπουμε συνέχεια τον ποπό της Τζένιφερ Λόπεζ. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραίος, έτσι, ποπάρα. Αλλά γιατί είναι στο πλαίσιο του ότι οι γυναίκες δεν είναι σεξουαλικά αντικείμενα και είμαστε εναντίον του σεξισμού και πρέπει να μην με βλέπεις ως σεξουαλικό αντικείμενο. Γι' αυτό κάθε φορά που τραγουδάει μας δίνει τον ποπό της. Καλύτερος από τη φωνή της, να το πούμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, επανέρχομαι. Ακούσαμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ανάχωμα στον λαϊκισμό. Το πρόβλημα είναι ότι ο εχθρός έχει περάσει μέσα. Αν ακούει ο Μαρκόπουλος, έχει περάσει μέσα και μοιράζει τα λεφτά για να παριστάνει ότι κάνει κοινωνική πολιτική.
9: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέσει και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη
7: που,
9: έγινε
7: ψέμα,
9: πέρσι, φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Δεν αυξήθηκαν, είναι η παπάτζα που μας πουλάει η κυβέρνηση, το φοβερό παπατζηλίκη, η απάτη. Δεν αυξηθήκανε τα εισιτήρια γιατί τα λεφτά που θα παίρναν από τις αυξήσεις τους θα δώσουμε εμείς όλα μαζί. Όλοι οι φορολογούμενοι με λίγα λόγια πληρώσαμε τις αυξήσεις των εισιτηρίων και όχι μόνο αυτοί που ταξιδεύουν με την ακτοπλοεία. Και απλώς η αύξηση δεν πέρασε στο εισιτήριο. Τα εισπράξανε οι άνθρωποι των ακτοπλοϊκών με τη μία. Πήγε ο Χουβαρντάς ο Κικίλιας και πόσα 60-60 πάρτα. Αλλά μην ανεβάσεις τα εισιτήρια. Γιατί να τα ανεβάζει ο άλλος τα εισιτήρια άμα τα παίρνει χεράτα τα 60. Χεράτε εννοούμε με τη βορίδιο εξήγηση, επίσπευση. Δηλαδή αντί να τα περιμένει να τα βγάλει από τα εισιτήρια, του τα έδωσε από το κοινό μας ταμείο ο Μητσοτάκης και μέσω του Κικίλια κατευθείαν. Αλλά τα εισιτήρια δεν αυξήθηκαν. Και είναι άλλοι λαϊκιστές. Που είναι, αλλά όχι ότι πάνε πίσω και της κυβέρνησης. Και έτσι ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πληρώνει το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο, παιδιά. Γιατί του πληρώνει μέρος της αύξησης, γιατί όλοι μας του πληρώνουμε του influencer στη Μύκονο ένα μέρος της αύξησης του, ένα μέρος του εισιτηρίου του, γιατί από το κοινό μας ταμείο πήγανε τα 60 εκατομμύρια μόνο φέτος. Ποιος ξέρει τι γίνεται κάθε χρόνο που δεν αυξάνονται τα εισιτήρια.

0: Ο Βουλαρίνος Βερολίνος, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, αλλά και εμένα η γυναίκα μου μου ζήτησε να αντικαταστήσουμε τα κολοκυθάκια στο μουσακά με μπάμιες. Αυτό είναι χοντρό, Βουλαρίνε Βερολίνε, και είναι, ήδη τα κολοκυθάκια στο μουσακά είναι περιτά, μπορεί να πει κάποιος, είναι δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει λόγος, είναι τόσο ωραίες οι μελιτζάνες, αλλά να τα αντικαταστήσεις και με μπάμιες είναι, τι να πω, είναι σαν να θέλεις να ξαναψηφίσεις Τσίπρα πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει το παραμικρό. Ο Νίκος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε πόσα ζώα υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε ο νουκάης στην αριθμός. Πώς δεν είναι, γίνεται απογραφή κάθε 10 χρόνια. Είμαστε γύρω στα 10 εκατομμύρια πρέπει να είναι. Ο αριθμός, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό του 21. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Έχουμε έκτακτα κατεβαίνοντας στην Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου, δηλαδή από τη Ρωσινιόλ προς τα ΚΤΕΛ και τη Λεωφόρο Αθηνών. Λόγω τροχαίου συμβάντος δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Ένα μικρότερο μποτιλιάρισμα βέβαια έχουμε και στα δύο ρεύματα της Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια, είτε ανεβαίνουμε είτε κατεβαίνουμε, αλλά είναι επουσιώδες μπροστά σε αυτό που σας είπα. Ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα όμως έχουμε στους Καραμαγκά. Προφανώς κάτι έχει συμβεί τώρα. Δεν το έχω μάθει ακόμα. Αν κάποιος από εσάς είναι στον Σκαραμαγκά, μας πάρει ένα τηλέφωνο. Εκεί στο ύψος των δηληστηρίων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και την Χαλιβουργία έχουμε πρόβλημα. Έχει αρχίσει να επηρεάζεται και η σχιστού. Ήδη έχει σχηματίσει 800 μέτρα και η σχιστού. Τι μπορείτε να κάνετε, θα μου πείτε? Λίγα. Μόνο αν τυχόν εξυπηρετήσετε και ανεβείτε την Κηφισού και μπείτε στην Αττική Οδό, θα γλιτώσετε αυτό το πρόβλημα, το οποίο δείχνει να μεγενθύνεται. Τι άλλο προσέχουμε στο Λεκανοπέδιο? Προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας τη Σταδίου, που στο δεύτερο μισό της είναι ακινητοποιημένη, και τη Βασιλής Σοφίας στο Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή Μάνε.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, η κλήρωση.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Μητέα,
8: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
8: αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε?
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
11: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Είναι 59 σήμερα. Από το 1 έως το 59 θα βρούμε έναν αριθμό. Τα έχω βάλει εδώ ήδη στο app. Πατάω get random και... 47. 47. Δήμητρα Πίτα. Η Δήμητρα Πίτα κέρδισε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με τις C-Jets.

0: Ο Βίρονας, θέλουμε προγνωστικά στο κλείσιμο της εκπομπής για Μουντιάλ, φαντάζομαι. Πάμε κουβά να κάνουμε. Ναι, αμέ. Την αύξηση των εισιτηρίων στα πλοία την επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πράσινης ενέργειας. Αυτό γιατί δεν το λες, με ρωτάει ο Βασίλης. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, Βασίλη. Με ενδιαφέρει το παπατζιλίκι που πουλάει η κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν αυξάνονται τα εισιτήρια, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνονται. Απλώς την αύξηση την πληρώνουμε όλοι μαζί και με τη μία. Και ο κόπανος φορολογούμενος μου λέει: αυξήθηκαν μάνο μου τα εισιτήρια. Λαύριο ΚΕΑ από 50 ευρώ αυτοκίνητο και οδηγός πήγε 57. Το πόσο είναι, 14% πάνω? Είναι, δεν είναι και μικρή. Άλλα 60 εκατομμύρια, κύριε Βασίλη. Κάντε 120 τα εκατομμύρια. Για να δούμε, προλαβαίνουμε, τι αγώνες έχουμε σήμερα. Βλέπω. Λοιπόν, Γαλλία Σενεγάλη. Άσος, αλλά παίζουμε και να χει. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Τέτοια χαρά μας έδωσε χτες το πράσινο ακροτήρι που πήρε χει από αυτούς τους ελεϊνούς υπερόπτες Ισπανούς και πάντοτε διαχρονικά εκνευριστικούς. Γαλλία Σενεγάλη, ένα ωραίο χει θα το έπαιζα. Γιατί Ιράκ Νορβηγία 2. Αργεντινή Αλγερία. 4 τα ξημερώματα, Παναγία μου. Αργεντινή Αλγερία. Άσο. Αλλά και πάλι και ένα χ για την έκπληξη, εκεί δεν πειράζει. Και όλα under. Ήταν η στήλη, πάμε κουβά. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελείωσα. Που θέλατε προγνωστικά να προσέχατε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
11: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
12: Χερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις.
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 1 χιλιόμετρο αναμονής. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τους Αγίους Αναργυρούς προς τα ΚΤΕ λόγω τροχαίου συμβάντος. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας από τη Ριγίλης προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρακάκος και το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Η νέα νομοθετική παρέμβαση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου, φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πιο δίκαιο, ασφαλές, αυστηρό και διαφανές πλαίσιο. Οι ρυθμίσεις αφορούν κυρίως καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Ένα από τα βασικά προβλήματα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει το νομοσχέδιο είναι η δυσνόητη όρη συμβολέων και οι κρυφές επιβαρύνσεις. Πλέον η όρη των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης στη ρύθμιση. Το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης, το οποίο θα οριστικοποιηθεί τον Αύγουστο, θα στοχεύει κυρίως σε μείωση των άμεσων φόρων για τους πολίτες και στη στήριξη των ευάλωτων, δήλωσε στο Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν είμαστε θαυματοποιοί. Αν κάποιοι αναζητούν θαύματα, θα πρέπει να απευθυνθούν αλλού, τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Στις φυλακές Κορυδάλου επιστρέφει ο αρχηγός της 17 Νοεμβρίου Αλεξανδρός Γιωτόπουλος για να συνεχίσει την έκτηση της ποινής με την οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη, συνεπιπλέον κάθειρξη 25 ετών για το ρόλο του στην τρομοκρατική οργάνωση. Το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε χθες το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε κάνει δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του. Στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται από χθες βράδυ η Μάρο Κοντού με σοβαρό πνευμονολογικό πρόβλημα. Η αγαπημένη ηθοποιός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο καθώς ένιωσε έντονη αδιαθεσία και δυσφορία. Νοσηλεύεται στην καρδιολογική κλινική. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν νέο γύρο διαπραγματεύσεων την Παρασκευή στην Ελβετία για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία μετά την επίσημη έναρξη της ενδιάμεσης συμφωνίας την ίδια ημέρα, επισήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο ή συνεχιζόμενη παρουσία σε λιβανέζικο έδαφος από τώρα και στο εξής αποτελεί παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Να κηρυχθούν ένοχοι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου, χρήση αυτού και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε η εισαγγελέα της έδρας για την υπόθεση της διαρροής email ψηφοφόρων από δημοελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024. Αντιθέτως, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδικήμα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων, θεωρώντας ότι λειτουργήσαν ως ταχυδρόμοι χωρίς σκοπό βλάβης. Άνοιξε η πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου όλοι οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις γενικού λυκείου και επαγγελματικού λυκείου να καταχωρήσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου τους για να λάβουν μήνυμα για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 3η 23 Ιουνίου. Διάρρηξη περιπτέρου μελία παγωτά καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ως δράστες συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι 15 και 17 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, παραβίασαν το ψυγείο του περιπτέρου από όπου αφαίρεσαν τα παγωτά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στους Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι σε μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210-48-00-170 έως 4.

0: Θες να τα αφήσω κι άλλο ή τώρα
1: ένα τραγούδι της Προκοπής να τα ακούσουμε.
0: Μα, δεν είναι ότι εκνευρίζομαι με τον Νότι που κάθε δεύτερη μέρα παίζει Doors. Έχω και αυτή την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η οποία κάθε τέταρτη μέρα βάζει μέσα στη λίστα της εκπομπής Doors. Λες και δεν ξέρεις τι θα συμβεί.
1: Ξέρει, κοπέλα.
0: Με το που βλέπει Doors ο δικός μου εδώ, Doors. Λέω παρετούμε πια, δεν
1: το
0: μπορώ.
1: Χάλασες,
0: κουράστηκα.
1: Μιλάς πάνω στο τραγούδι, το χάλασες.
0: Ναι. Θες να τα ακούσεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, θα τα ακούσουμε, είναι ιδιαίτερο μελωδικό. Άστο, Δήμητρα, πονέσουν τα αυτιά τους, άστο. Όλο πρέπει να στο παίζω. Δεν αντέχεις όλο. Τώρα δεν σαν αντέχεις.
1: Όλο το βλέπω. Όλο το δίσκο πρέπει.
0: Σ' αρέσει αυτό. Ναι. Τι να πω, ρε. Τι να πω. Δεν παλεύεται ο τύπος. Δεν παλεύεται. Λοιπόν, σήμερα τα πολιτικά είναι της πλάκας. Δηλαδή, κάθε μέρα συζητάμε δύο πράγματα. Βαρέθηκα. Πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, μήπως δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα πει ο Καραμαλής που σήμερα ξαναμιλάει, δηλαδή όποιος δεν έχει τι να κάνει φωνάζει τον Καραμαλή να μιλήσει και εμείς είμαστε από πίσω, θα ρίξει κεραυνούς ο Καραμαλής. Και το δεύτερο είναι,
1: φτάνει,
0: θα γίνουν προώρες εκλογές, δεν θα γίνουν προώρες εκλογές. Δεν μπορώ άλλο.
1: Έτσι, δίκιο έχεις.
0: Και είναι ακόμα και Ιούνιος, φαντάσου δηλαδή.
1: Πάντως να... βλέπω ότι πάλι φυλάει παιδάκια, θα πάει σε ένα ρέμα, λέει, και θα το. Τρέχαγε, ρε. Άμα ήταν σε 10 μήνες να γίνουν εκλογές, θα πήγαινε στο ρέμα.
0: Άκου τώρα τι έγινε. Αν θυμάστε καλά, εκεί στην τελευταία καλή βροχή που είχε ρίξει το χειμώνα, είχε πλημμυρίσει η Γλυφάδα και ένα ρέμα στο Κόρμπι, στη Βάρη. Το θυμάμαι διότι γύρναγα το βράδυ, μ' είχαν πάρει κάτι περίοικοι. Είχε ανεβεί μια γυναίκα πάνω σε ένα δέντρο για να μην πνιγεί. Παίρναν τηλέφωνο και πηγαίνανε με το πάσο τους. Και βγαίνω στο Δημήτρη του Γιατζόγλου 11 η ώρα το βράδυ και λέω, ρε παιδιά, μια γυναίκα κινδυνεύει στο Κόρμπι. Και άρχισαν ξαφνικά να με προσπερνούν στη Βουλιαγμένης. Κάτι χάμερ, κάτι πυροσβεστικές, κάτι αυτά. Να γίνεται ένας χαμός. Το κινητοποιήσαμε από το Sky. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μεγάλη ζημιά. Κατέβασε τόσα φερτά υλικά που κινδύνεψαν σπίτια στο Κόρμπι, επειδή εκεί υπάρχει ένας χύμαρος ξερός το καλοκαίρι που άμα κατεβάσει νερό τα παίρνει όλα, σβάρνα. Δεν είχε διευθετηθεί ποτέ. Διευθετήθηκε τώρα με πρωτοβουλία των συναρμοδίων αρχών και του Δημάρχου Βουλιαγμένης Βάρης Βούλας Γρηγόρη Κωνσταντέλου. Να και σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει να επιθεωρήσει τα έργα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, αλλά ο Πρωθυπουργός δεν έχει αφήσει όχι πια γειτονιά της Αθήνας έργο σε εξέλιξη. Έχει ξεκινήσει και τα ρέματα. Μεθαύριο θα πάει στην Πικροδάφνη, δεν ξέρω εγώ, στον Ηλισσό.
1: Έχει, κάθε μέρα θα κάνει κάτι. Είναι σαφές. Και τα φυλάει παιδάκια.
0: Ρέματα.
1: Ναι, ηλικιωμένος, όλα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γι' αυτό λέω.
1: Και είδα και τον Τσίπρα. Βγαίνει τώρα σε κάθε πλατεία και μιλάει. Πήραμε, λέει, τόσο, σε λίγο θα είμαστε κυβέρνηση.
0: Στο μεταξύ, ο Τσίπρας είναι συλλεκτικός. Εγώ τον ακούω πάντα. Διότι περιμένω την αρκουδιά που θα πει. Δεν είναι μόνο το τώρα να λες τώρα είμαστε δεύτερο κόμμα, σε λίγο θα είμαστε πρώτοι, θα είμαστε κυβέρνηση, θα πάρουμε πρωτάθλημα και το Champions League. Okay, ο Τσίπρας είναι αυτά. Έχει σκεφτεί και κάθε ομιλία βάζει και μια υπερβολή από αυτά που λες άσε μας κι εσύ. Για ρίξε ένα ρε εσύ, Δήμητρα.
2: Είναι ζήτημα το θέμα της σταθερότητας, διότι ξέρετε μπορεί και να χτυπήσει αυτό το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ. Ξέρετε τι θα πει να χτυπάει το τριψήφιο 3 η ώρα το βράδυ και να μην υπάρχει κανείς να το σηκώσει. Θέλω να σας πω, επειδή ήμουν 4,5 χρόνια στο μαξί μου, αυτό το τριψήφιο, το οποίο πολλές φορές το λέμε κόκκινο τηλέφωνο, δεν ήταν κόκκινο καταρχήν, ήταν μαύρο. Και ήταν μια εφεύρεση παλιά, όταν δεν υπήρχαν τα Predator, όπου ήταν ένα τηλέφωνο για να επικοινωνεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του, χωρίς να τον ακούνε τρίτοι που θέλουν να κάνουν παρεμβάσεις. Τώρα νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να το έχει καταργήσει εντελώς το τριψήφιο και να συνομιλεί απευθείας μέσω Predator με τους υπουργούς του.
0: Από πού να το πιάσω, πες μου τώρα. Μας μιλάει ο τύπος ο οποίος το τριψήφιο τηλέφωνο το είχε καταργήσει, γιατί κάθε βράδυ βρισκόταν στο Μιουζίκ, στο Παγκράτη, και τα λέγανε με το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεύτερον, πού να χτυπήσει. Δεν τον έπαιρνε κανένας με αυτά που έκανε το πρώτο εξάμηνο, τα οποία θυμηθήκαμε πρόσφατα με το ρεπορτάζ, με το ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρουτσιώτη και της Βικτόριας Δενδρινού. Δηλαδή, να μιλούν όλοι για τη διαχείριση κρίσεων, ας πούμε. Okay, να μιλάς κι εσύ για το κόκκινο τηλέφωνο, το που ήταν μαύρο και δεν είναι κόκκινο. Ξέρεις, το σήκωσες στο μάτι για να συντονίσεις τους υπουργούς σου. Το σήκωσες στη μάνδρα. Πού το σήκωσες? Το σήκωσες όταν περνάγανε 10.000 μετανάστες κάθε μέρα από την Τουρκία απέναντι στη σκάλα Σικαμινέα στην πατρίδα μου. Μην τρελαθούμε, ρε παιδί μου. Μίλα μας για κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα, Βασίλη? Ότι ο Τσίπρας, παρόλο αυτό το πρώτο εξάμηνο που τα έκανε λίμπα, εξακολουθεί να τραβάει κόσμο. Οι οποίοι δεν μπορεί να
0: καταλάβει. Δεν
1: θυμάται τι. Με συγχωρείς, 14% και 15% του κόσμου.
0: Και λίγο είναι.
1: Πάει στον Τσίπρα.
0: Και 20. Και 25.
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλάβανε τι έγινε εκείνο το εξάμηνο.
0: Όχι.
1: Προφανώς το χαρίζουν. Και προφανώς θεωρούν ότι είναι χειρότερα σήμερα από με το Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι. Νότι, επειδή εκπλήσεσαι συνεχώς, το έχουμε ξαναπεί. Φαίνεται πολύ καθαρά και αποτελέσματα των εκλογών και από τις δημοσκοπήσεις. Το 60% του ελληνικού λαού πια είναι αντισυστημικό. Εγώ εκπλήσουμε που ο Τσίπρας έχει μόνο 15. Μπορεί να πάρει και παραπάνω.
1: Το 60%
0: και γιατί όχι... Γιατί όχι, μέσα στην κρίνια είμαστε, όλα μας φταίνε, τίποτα δεν έχει γίνει, 9 στα 10 κόμματα λένε ότι ο Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει. Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι θα
1: εντάξει,
0: κάνει
1: αλλά το 23
0: καλά.
1: Πήρε ο Μητσοτάκης 41 και πήρε και το Πασόκ εκεί 12-13.
0: Το άλλο 60 που πήγε.
1: Δεν είναι 60 αυτό, 41 και 13-14 είναι 55. 45 λοιπόν είναι απέναντι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μία φορά είχαμε ένα COVID, κοιμήθηκε ο Θεός, μία φορά. Δεν είναι το σύνηθες.
1: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι 60% του κόσμου είναι, θέλει...
0: Δεν μπορείς, αλλά
1: δεν
0: αυτό
1: θέλει
0: είναι.
1: Δεν θέλει
0: αυτό
1: σταθερότητα.
0: Είναι. Σε πόσες εκλογές μετά, μετά το 9, γιατί μέχρι το 9 ήταν τρία κόμματα, αυτά τα παίρνανε όλα, τελείωσε. Μετά το 9 και την πολυδιάσπαση, πόσες φορές έχεις δει κόμμα να πιάνει 40%?
1: Είναι δύσκολο να πιάσει 40%.
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν
0: λοιπόν.
1: Είναι καν ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μην εκπλήσεσαι ότι από την αντιστημική ψύχο που αθροίζει πάνω από 30% μαζεύει 15 ο Τσίπρας. Μαζεύουν και άλλα 15 οι υπόλοιποι. Και λίγο είναι. Και δεν απαντούν και όλοι στις δημοσκοπήσεις. Τι έγινε, κύριε Γιαννήρη, έχουμε γραμμή? Ακόμα? Μπλέξαμε. Αυτά. Θα πούμε και άλλα πολιτικά στη συνέχεια, αλλά δεν έχω και τόση αξία. Απλώς σου είπα, αυτό από την ομιλία χθες του κυρίου Τσίπρα, αυτό με ερέθησε και αυτό ήθελα να προβάλλω. Τώρα,
1: και βέβαια το Πασόκ είναι χαμένο στο διάστημα. Δηλαδή ενώ θα έπρεπε το Πασόκ να είναι κάθε μέρα έξω, όπως κάνει ο Τσίπρας, και να λέει πράγματα σοβαρά, περί άλλων τη βάζει.
0: Και έχει να πει πράγματα σοβαρά.
1: Δηλαδή, έχει.
0: Εμείς βγάλαμε χθες τον Παύλο τον Χριστίδη και είπε κάποια πράγματα. Μου τα έστειλε κιόλας το παιδί, θα σας τα πω μετά. Έχει δίκιο. Έχει παιδί ο Δόξης Λαμπρό. Αλλά.
1: Πάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα. Γιατί σήμερα θα ασχοληθούμε και με άλλα θέματα. Κατά παράκληση του Νότη, είπαμε σήμερα να βάλουμε στην ατζέντα μας αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους λαγοκέφαλους. Διότι πραγματικά σε τρομάζει λίγο να διαβάζεις ότι αυτό το ψάρι, το τροπικό που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε, δεν είναι μόνο ότι κατακλείζει τις ελληνικές θάλασσες, δαγκώνει κιόλας. Και έχει και κάτι σαγόνια περίεργα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν αν η πολιτεία έχει σκοπό να κάνει κάτι με αυτό, γιατί διαβάζουμε για κάτι σενάρια, μήπως τα επικηρύξει και τα επιδοτεί την αλληλεία τους για να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Παρακαλέσαμε τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτοψάλτη.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Χιώτη. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς θέλω να μας πείτε, γιατί εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, πόσο σοβαρό είναι σήμερα που μιλάμε το πρόβλημα. Έχουν κατακλείσει, όπως διαβάζω, οι λαγοκέφαλοι τη μισή Ελλάδα, δηλαδή από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη, ή όχι?
3: Κοιτάξτε, ο λαγοκέφαλος, όπως είπατε, ήρθε το 2005 στην Ελλάδα, τότε εμφανίστηκε πρώτη φορά στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά θάλασσα. Είναι ένα ξενικό χωροκατακτητικό είδος, εισβολικό που λέμε, και το οποίο αποτελεί μια πραγματική απειλή κυρίως για την ελληνική αλία. Mm-hmm. Είναι ένα είδος το οποίο δυστυχώς στην Μεσόγειο δεν έχει θηρευτές. Αντίθετα με την Ερυθρά θάλασσα.
1: Δεν έχει εχθρούς, δηλαδή. Δεν έχει άλλα ψάρια να το σκοτώνει, να το τρώνε.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό και πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ εύκολα, εξαπλώνεται πάρα πολύ εύκολα και προτιμάει τα ζεστά νερά. Άρα η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου σίγουρα έχει συμβάλει στο ότι ο λαγοκέφαλος ήρθε και επεκτείνεται στις θάλασσές μας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βρίσκεται στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, που είναι και τα πιο ζεστά νερά. Αλλά όπως είπατε και εσείς, δυστυχώς πλέον η παρουσία του υπάρχει σε όλη την επικράτεια. Τα έχουμε δει από την Κέρκυρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, σε όλες τις θάλασσες. Αλλά επισημαίνω ότι η συγκέντρωσή του η μεγάλη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Ωραία.
1: Και είναι τοξικό ψάρι το οποίο δεν τρώγεται.
3: Απαγορεύεται, είναι αυστηρά. Δεν πρέπει να καταναλώσει κανείς ποτέ λαγοκέφαλο, διότι είναι τοξικό το ψάρι. Αλλά να σημειώσουμε εδώ ότι η τοξικότητά του είναι εσωτερική. Δηλαδή δεν γίνεται από ένα δάγκωμα λαγοκέφαλου να υπάρξει μεταφορά αυτού του τοξικού υγρού. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνο.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι σαγόνια που άμα σου κόψει δαγκόνια.
1: Σαράμφος.
0: Και επειδή αυτά δαγκώνουν τα ψάρια. Εντάξει τώρα, να πας διακοπές στα Δωδεκάνησα ή στην Κρήτη, δύο κορυφαίος τουριστικός περιορισμός, και να φοβάσαι να μπει στο νερό.
3: Όχι, εντάξει,
0: μη σε δαγκώσει λαγοκέφαλος.
3: Πρέπει να έχουμε ψυχραιμία. Ο λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται γενικά στους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να λέμε ότι όποτε δεις λαγοκέφαλο θα έρθει να σε δαγκώσει. Δεν υπάρχει αυτό. Έχουν καταγραφεί προφανώς περιστατικά. Ναι. Έχουν καταγραφεί, αλλά κυρίως και πολλές από αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε και μία, όχι πρόκληση, αλλά έχω δει, ας πούμε, εγώ βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Πήγαινε κάποιος επειδή ήταν στα ριχά να το χαϊδέψει, ξέρω εγώ. Ναι. Ή να του βάλει το χέρι του πάνω στο κεφάλι του λαγοκέφαλου. Εντάξει, εκεί πέρα προφανώς.
1: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
3: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
3: Ένα 10. Το μέγιστο είναι ένα 10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Αλλά τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι οι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στη Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από αυτούς.
0: Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε?
3: Λοιπόν, ποιο είναι το. Να σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό, το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως, εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
1: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει? Δηλαδή, ρίχνεις δίκτυα, πιάνεις όποια
3: ψάρια. Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη η αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
3: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει? Θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία. Δεν έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δει μεγάλη μείωση, αλλά τέλος πάντων είναι και μια οικονομική ενίσχυση.
0: Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Ακριβώς. Πρώτον, είναι μια επιδότηση έμεση στους ψαράδες, γιατί θα χρησιμοποιήσουν χοντρά δίχτυα, θα ανεβάσουν πολλά κιλά, θα βγάλουν καλό μεροκάματο.
3: Σωστά.
1: Τα τρώνε τα δίχτυα, τους τρυπάνε τα δίχτυα.
3: Ναι, δηλαδή τι πάνε και τα σκίζουν με τα δόντια τους και τρώνε τα ψάρια που έχουν πιάσει ψαράδες. Και μάλιστα σε μελέτη που έχω δει εγώ, βρήκανε μέσα στο στομάχι του λαγοκέφαλου δίχτυ. Κομμάτι από δίχτυ που είχε κόπει, το είχε δαγκώσει με τα δόντια του. Άρα κάνουν ζημιά στα δίχτυα, τρώνε τα ψάρια, κάνουν ζημιά στους ψαράδες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Έχουμε ένα σχέδιο το οποίο επεξεργαζόμαστε. Μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο. Αλλά ξέρετε, είναι τα πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες αυτή την εποχή. Έχουμε και το κόστος του πετρελαίου που τους τελευταίους μήνες έχει εκτιναχθεί και το μεγαλύτερο κόστος για έναν ψαρά είναι το πετρέλαιο. Αν το σκεφτεί κανείς,
0: ναι.
3: Αυτό το οποίο του απασχολεί πιο πολύ.
0: Ωραία, επιδοτήστε το πετρέλαιο, επιδοτήστε και την ελιεία.
1: Πόσα λεφτά δηλαδή, πόσα λεφτά θα ήταν να επιδοτήσετε τώρα να
3: επιχειρήσετε το ψαρά. Του αγρότες του επιδοτήσαμε με 15 λεπτά, όπως ξέρετε, στον diesel κίνηση. Ναι. Αυτό το μέτρο που ανακοινώθηκε.
0: Η ελιεία είναι πολύ λιγότερη όμως. Άρα το
3: συμβαίνει. Μπορεί να είναι λιγότερη, αλλά πρέπει να είναι όλα αναλογικά. Ξέρετε, υπάρχει το μέτρο τη αναλογικότητα στην κυβερνητική πολιτική. Δεν μπορούμε να δώσουμε 15 λεπτά στου αγρότε για να πάμε να δώσουμε. Αλλά είναι κάτι που το συζητάμε.
1: Όχι, λέω για να επικηρύξει το ψάρι αυτό. Πόσα λεφτά
3: είναι. Συγγνώμη. Στην Κύπρο είναι 4,7.
1: Ωραία, πόσα λεφτά δεν μπορεί να είναι.
3: Που έχουμε εμεί μα λέει για μια τιμή γύρω στα 5 ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική αυτή η τιμή για του ψαράδε, γιατί αυτό έλεγα τώρα, λόγω του κόστου πετρελαίου και των ειδικών εργαλείων κτλ.
0: Πρέπει να βάλετε κάτι παραπάνω για να βγαίνει το κόστο.
3: Αλλά αυτό, για να ξέρετε, για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να το εγκρίνει η Ευρώπη. Έχουμε στείλει μια πρόταση στην Ευρώπη, είμαστε σε επικοινωνία να δούμε πού θα καταλήξουμε, γιατί αλλιώς μετά θα μιλάς για κρατικές ενισχύσεις και τα λοιπά που δεν θέλω να κουράσω τον κόσμο. Απλώς θέλει μια προσοχή αυτό και χρειάζεται.
0: Άμα περιμένουμε την Ευρώπη, σωθήκαμε, κύριε.
1: Θα περάσει το καλοκαίρι, θα έχουν γίνει.
0: Θα φτάσουν στη Χαλκιδική, δεν θα μπορεί ούτε ο Σχοινάς να κάνει μπάνιο στην πατρίδα του.
3: Όχι, μην το λέτε αυτό. Θέλω να
0: πείτε. Μην το λέω, αλλά.
3: Αλλά κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι. Ότι αυτά, επειδή έχουμε την κλιματική αλλαγή και αλλάζουν οι θερμοκρασίες της Μεσογείου, έχουμε πολλές.

0: ψυχραιμία, μην πανικοβληθεί ο κόσμος και πει δεν βουτάω, δεν παίρνω τη θάλασσα λόγω του λαγοκέφαλου.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, με τον Γκάμουρα πάνε και εδώ. Μέχρι να ξεσηκωθεί ο κόσμος, το καλοκαίρι που θα ξεσηκωθεί θα ανακοινώσουν τα μέτρα. Θυμήσου το.
2: Πρώτη φορά είναι.
1: Ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής και ζητώ συγγνώμη, αλλά το ξέρετε, δεν χρειάζεται και να το πω, ότι έχουμε, κάθε μέρα το έχουμε, δύο εισιτήρια με επιστροφή για Κρήτη, είτε για Πειραιά Ηράκλειο, είτε για Πειραιά Χανιά. Μας τα προσφέρει η ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174, δηλώνετε συμμετοχή. Ένας τυχερός θα κερδίσει και τα δύο εισιτήρια, 2 παρά 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σας ενημερώνω ότι το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών, υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι αν είσαι στην Nova κερδίζεις 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από την Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο, έχει αξία και ισχύει.

0: εστίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα δηληστήρια Σκαραμαγκά λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο Σχιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού κατά μήκος του Περιστερίου και στην κάθοδο κατά μήκος της Νέας Φιλαδέλφειας αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε Σταδίου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Παρατείνεται στις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο, ανέφερε σήμερα σε δηλώσεις του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στις φυλακές Κορυδαλού επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την ανατροπή της απόφασης που είχε επιτρέψει την αποφυλάκησή του. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Να κηρυχθούν ένοχοι οι πρώην Ευρωβουλευτής Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Ταυριανουδάκης για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παραβίαση του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα, ζήτησε εισαγγελέας για την υπόθεση διαρροής email ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024. Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε επίσης την ενοχή του τότε γραμματέα αυτοδιοίκησης Μένιου Κορομιλά και του τότε γραμματέα αποδήμων Νίκου Θεοδωρόπουλου μόνο για το αδίκημα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος.
1: Βασιλισιώτης.
0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφός μας, ο Μινάς Τσαμόπουλος, για δύο πράγματα ειδικός, στα ποδόσφαιρα και στην αυτιλία. Θα τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας πρώτα από το ποδόσφαιρο. Γεια σου, Μινά.
1: Γεια σου, Μινά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό Βασίλη.
0: Εσύ, Μινά.
2: Νότι. Ναι.
0: Τέσσερα χι, στους τελευταίους τέσσερις αγώνες έχουν έρθει στο Μουντιάλ και δεν έχω προλάβει να παίξω. Δηλαδή.
2: Δεν τους ενημέρωσες.
0: Έρεγα μότο. Και να σου πω.
2: Κοίταξε, είναι περίεργο το Μουντιάλ αυτό. Είπαμε σε τρία διαφορετικά κράτη. Είναι και οι ώρες περίεργες.
0: Και
2: τα παιχνίδια που βλέπουμε εμείς εδώ σε σχετικά καλή τηλεοπτική ώρα, αυτή εκεί είναι μεσημέρι. Δεν τους βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Και
2: τα καλά παιχνίδια.
0: Έχουν περάσει
1: και το πράσινο
0: ακροτήρι
1: να σταματάει την Ισπανία.
2: Ντανιέλ Μπατίστα.
0: Ναι, ναι.
2: Το ξέχασε τον Ντανιέλ από το πράσινο ακροτήρι. Σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
0: Τώρα κοίταγα, λέει, ότι ο Δόνης είναι προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Δεν το ήξερα.
2: Ναι, είναι ο πρώτος. Ναι, ναι.
0: Και πήρε, λέει, βαθμό και είναι η πρώτη φορά που Έλληνας προπονητής πατάει το πόδι του στο
1: Μουντιάλ και παίρνει και βαθμό.
0: Και παίρνει και βαθμό.
2: Τότε που πήγαμε με τον Αλκέτα, δεν σταυρώσαμε
0: 10-0, το θυμάμαι.
2: 4-4-2.
0: Ναι, ναι, παίξαμε ωραίο σύστημα. Φάγαμε 4 το πρώτο, 4 στο
2: περιπέτεια.
0: Στο τρίτο.
2: Ήταν τότε που πιάστηκε το Πέο Μαραντόνα, που είχε κάνει χρήση κοκαίνη.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα... που πήγαινε στην κάμερα και πανηγύριζε.
1: Σήμερα έχει Γαλλία σε Σενεγάλη, βλέπω. 10 η ώρα.
0: Ναι. Το μόνο που έλειψε είναι
2: ακροπόδιο.
0: Εμφύλιο. Γάλλια από τη Γαλλία.
1: Ναι, εμφύλιο.
2: Με την απικία.
0: Μα να σου πω κάτι τώρα. Είναι αυτά τα αποτελέσματα, πιστεύεις, ρεαλιστικά ή απλώς οι ομάδες οι μεγάλες σου λένε «Α, μη φορτσάρω και από το πρώτο παιχνίδι».
2: Για να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή στο προηγούμενο έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και λένε «Τελείωσε, ξεκίνησε στραβά, ένα,
0: αλλά
2: δύο».
0: Τώρα να φέρνει χι η Ισπανία
2: νωρίς.
0: Με 27 τελικές να μην μπορεί να βάλει γκολ.
2: Βλέπεις.
0: Μου φαίνεται
2: τίποτα.
0: Λίγο...
2: Εμένα, όχι. Εγώ νομίζω ότι στην πορεία θα βρουν όλοι το ρυθμό τους. Αφού περνάνε και οι καλύτερες τρίτες, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Είναι 48
0: ναι.
2: ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Πολύ,
2: ακόμα είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγη 19 Ιουλίου. Ένα μήνα και κάτι ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα πλοία στον Περσικό κόλπο προχωράνε, φύγανε από εκεί.
2: 600 είναι εγκλωβισμένα, δεν κουνιέται τίποτα. Περνάνε κάτι λίγα ερανικών συμφερόντων.
0: Περίμενε τώρα. Είναι 600 εγκλωβισμένα που είναι από την αρχή του πολέμου ή άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν και τώρα έχουμε 600 μέσα. Γιατί κάποιος
2: κάποια είχαν
0: ξέρει...
2: μπει,
0: ναι.
2: κάποια είχαν βγει, κάποια είχαν μπει. Αυτή η φωτογραφία της στιγμής των ημερών είναι 600 πλοία.
0: Ναι.
2: Και είναι και αρκετά, πάνω από 300 απ' έξω, άμα μπει στο Marine Traffic.
0: Περιμένουν να μπουν.
2: Είναι κενό αφορτίου και περιμένουν να μπουν να φορτώσουν. Αλλά δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία.
0: Λέγαμε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αλλά κάποιος που ξέρει εκεί το χώρο μου είπε ότι το αμερικανικό ναυτικό στη Ζούλα πέρναγε πλοία και προς τη μια κατεύθυνση και
2: περνάγανε,
0: προς την άλλη.
2: Περνάγανε ελάχιστα. Το στενό αυτό δεν
1: διάβασα,
2: κάνει ποτέ.
1: 127 λέει πλοία πέρασαν τους δύο αυτούς μήνες.
2: Όταν λένε οι Αμερικάνοι.
1: Ναι, ενώ περνάγανε 100 τη μέρα.
0: Τώρα
2: ναι,
0: είναι...
2: τα στενά δεν κλείνουν, το στενό μάλλον δεν κλείνει ποτέ, ναι. ποτέ. Απλώς μειώνεται η ροή των πλοίων.
0: Τώρα οι ναυτιλιακοί παράγοντες με τους οποίους μιλάς, τι λένε, ότι θα ανοίξουν
2: την Παρασκευή? Περιμένετε, έχουν δει πολλά τα μάτια μας.
1: Έτσι,
2: δεν είναι έτσι εύκολο να ανοίξουν, υπάρχουν και νάρκες εκεί, μην το ξεχνάμε. Το θέμα είναι τι ρόλο θα συνεχίσει να παίζει το Ιράν στην επίβλεψη του χώρου, στη ροή, την παρεμβατικότητά του. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα το Ιράν θα ελέγχει πάλι το στενό. Με το Ομάν λίγο απέναντι.
1: Μα γράφτηκε ότι θα βάλουν και διόδια, είναι δυνατόν?
2: Το ήθελε πάντα αυτό το Ιράν, το είχε πει και πριν κανένα μήνα. Δεν εφαρμόστηκε. Οι Αμερικάνοι είναι αντίθετοι, αλλά λένε ότι είναι μέσα στη συμφωνία, μια συμφωνία την οποία δεν έχει δει κανένας. Λένε ο TJ Van, όπως το λέω εγώ, ότι είναι μια μισή σελίδα. Δεν πρόκειται να αποκατασταθεί φυσιολογική ροή, έτσι απλά.
0: Δηλαδή...
2: Και μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι ένα MOU, Memorandum of Understanding.
0: Για 60
2: μέρες. Δεν είναι η επίσημη συμφωνία με λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία σε μια μισή σελίδα.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: έχουμε και πάλι Ισραήλ απέναντι.
0: Περίμενε. Ναι. Έχω μια απορία. Την Παρασκευή υπογράφεται αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών.
2: Ναι.
0: Μέσα στην εκεχηρία δεν έχει προβλεφθεί μια ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούς για αυτές τις 60 ημέρες. Και άμα μετά δεν πάει καλά, ας τα ξανακλείσουν. Αλλά θα κρατήσουν τα στενά του ορμού κλειστά για 60 μέρες.
2: Όχι. Υποτίθεται ότι Παρασκευή βγήκε ο Τραμπ σήμερα στο G7 και είπε θα ανοίξουν, θα μπαινοβγαίνουν τα πλοία. Τα παιδιά δεν είναι έτσι απλά.
0: Ναι.
2: Δεν είναι πατά σε ένα κουμπί ένα διακόπτη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
2: Αυτό θέλω να πω. Θα υπάρξει μια ίσως εντονότερη κίνηση, αλλά όχι.
1: Τα πλοία αυτά που είναι μέσα είναι γεμάτα φορτίο και περιμένουν, ή θα πρέπει να γεμίσουν πρώτα και να φύγουν. Δεν ξέρουμε.
2: Πολλά είναι γεμάτα.
1: Ναι.
0: Καλά, και τι είναι να γεμίσουν.
2: Και μην ξεχνάτε τώρα ότι έχουμε και άλλο θέμα. Έχουμε πειρατικές επιθέσεις, όχι σοβαρές, αλλά δίνουν δείγματα στον κόλπο του Άντεν, εκεί προς η Εμένη πλευρά. Και έχουμε και τους Χούθοι, οι οποίοι έχουν σηκώσει τη σημαία και λέει θα χτυπάμε Ισραηλινών συμφερόντων πλοία που μεταφέρουν φορτία, που είχαν πιάσει Ισραηλινά λιμάνια, γιατί εκεί είναι ένας άλλος μοχλός πίεσης. Θα μου πεις, δεν είναι από πίσω το Ιράν, άλλο το ένα,
0: εντάξει,
2: άλλο το άλλο.
0: Αλλά αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, ναι, θα στείλει και μια δύναμη επιτήρησης η Αμερικάνη, η Ευρώπη, δεν ξέρω τι, ό,τι έγινε και με το Σουέζ, το ίδιο θα γίνει και με τα στενά του.
2: Ναι, και τι καταφέρανε, τίποτα, μια τρύπα στο νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Τους συμπέφτανε και μέχρι να εμφανιστούν τα πολεμικά περνάγανε 36 ώρες.
0: Άμα θέλουν.
2: Τίποτα, ακόμα είναι όλα ρευστά.
0: Ναι.
2: Και η ναυτιλία σου λέει ότι όλα θα φανούν και από τα ασφάλιστρα, τα war risk, ρίσκο πολέμου, και από τους ναύλους οι οποίοι έχουν τον τελευταίο καιρό έχουν ισορροπήσει, δεν υπάρχουν αυτοί οι τρελοί ναύλοι,
0: ναι,
2: γιατί όλο το σύστημα και η ναυτιλία το απορρόφησε και οι κυβερνήσεις. Έχουμε παραγωγή πετρελαίου από τις ΗΠΑ που έχει φτάσει ταβάνι, η Κίνα έχει μειώσει τη ζήτηση κατά 5 εκατομμύρια βαρέλια, φεύγουν από τη Βενεζουέλα, έχουν χαλαρώσει οι κυρώσεις από τη Ρωσία. Χρησιμοποιούν τους αγωγούς που δεν μπορούν να ισοφαρίσουν την απόδοση που ήταν στο πικ, αλλά τέλος πάντων στέλνουν πετρέλαιο προς το Γιαμπού, το λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα, και εκεί είναι το κρίσιμο σημείο, γιατί άμα αρχίζουν και βαράνε οι Χούθοι, εκεί πάνε τα μεγάλα, τα VLCC δεξαμενόπλαια άνω των 300.000 τόνων. Θα υπάρχει μια διαταραχή πάλι.
1: Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο λέει δεν είμαι ικανοποιημένος από τη συμφωνία, γιατί είναι εναντίον των εθνικών συμφερόντων μου.
2: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αυτό σας λέω. Υπάρχει μια συνεχή διατάραξη. Δεν έχουμε ηρεμήσει. Δεν θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα όπως ήταν πριν το Μάρτι. Έχουν βρει. Χώρες έχουν φορτώσει, έχουν αποθηκεύσει πετρέλαιο. Έχουν αλλάξει δρομολόγια, θαλάσσια. Αυτά που σας είπα από τις χώρες που εξάγουν και έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Έχει δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πλέον. Και να ανοίξουν τα στενά δεν θα είναι ποτέ τα ίδια, γιατί έχουν καεί πλέον όλοι στο χυλόφιστανε και το γιαούρτι και έχουν βρει και ψάχνουν να βρούνε εναλλακτικές οδούς, οι οποίες θα καθιερωθούν όμως. Δεν θα είναι έκτακτες. Γιατί σου λέει, άμα στραβώσουμε πάλι σε ένα χρόνο, 6 μήνες, 8 μήνες, θα έχουμε πάλι τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Μινά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, να καλό μεσημέρι.
0: Ο Μινάς Τσαμόπουλος, κυρίες και κύριοι, τον ακούτε μαζί με τον Νίκο Σταματέλο κάθε Σαββατοκύριακο στις 5.30 έως τις 7. Πριν πάμε στις επόμενες διαφημίσεις, σας θυμίζω και πάλι, γιατί το έκανα αργά σήμερα, ότι υπάρχουν 2 εισιτήρια και σας περιμένουν για το δρομολόγιο Πειραιάς, Κρήτη Πειραιάς, είτε προς Ηράκλειο είτε προς Χανιά. Για να τα διεκδικήσετε είναι δώρο από την ANEC Lines. Τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Έχετε άλλα 10 λεπτά, παραπέντε θα κάνουμε την κλήρωση. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο Κιρ, που λειτουργεί ήδη ως παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά αφορούν διοίκηση επιχειρήσεων, διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι μια βόλτα δίπλα στο Σικουάνα, ένα δείπνο με θέα τον πύργο του Άιφελ και η μαγεία του Παρισιού σε περιμένει. Η Νόβα και το Viasat Epic Drama, με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι, χαρίζουν σε ένα τυχερό ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπες στο nova.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε σήμερα το πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελόσερι.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Άντε, προχώρα!
18: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
19: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές ότι αυτοί που θέλουν να κάνουν αντιπολίτευση δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Α, εδώ το Sky να ακούνε από το πρωί, τον Άρη, τον Παύλο, εμάς. Έχει 50 θέματα. Άμα διαβάζουν και τρεις εφημερίδες σοβαρές που υπάρχουν, γιατί τρεις σοβαρές υπάρχουν πια στην Ελλάδα, Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή αυτό το απίστευτο θέμα. Τα ΕΛΤΑ έχουν συσσωρεύσει τόσα πολλά δέματα και γράμματα προς αποστολή προς τους αποδέκτες τους που δεν μπορούν, λέει, να τα φέρουν πέρα, και η διοίκηση ζήτησε από τους υπαλλήλους που δεν ασχολούνται με το courier να προσφέρουν μία μέρα εθελοντική εργασία για να αποσυμφορηθούν, να αποσυμφορηθεί αυτός ο φόρτος που έχει συγκεντρωθεί στις αποθήκες των ΕΛΤΑ.
1: Είναι γεμάτα. Κάποια από καταστήματα έχουν γεμίσει δέματα. Και...
0: είμαστε σοβαροί. Έχεις τον πελάτη που έρχεται και πληρώνει ό,τι του ζητήσεις για να στείλει το δέμα του εκεί. Και δεν μπορείς να πάρεις προσωπικό. Έχεις κλείσει πόσα υποκαταστήματα το προηγούμενο διάστημα, ξεσηκώθηκαν όλες οι γειτονιές στην Αθήνα αλλά και στην περιφέρεια για δήθεν περικοπή κόστους. Ρε παιδί μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι το δημόσιο δεν είναι καλός μάνατζερ. Δεν είναι. Δεν μπορεί να τα καταφέρει. Γιατί πολύ απλά πάει ένας διοικητής φιλότιμα να κάνει τη δουλειά και έρχονται από πάνω και
1: εντάξει,
0: το φορτώνουν με ρουσφέτια.
1: Το ξέρουν.
0: Αλλά ας τελειώνουμε. Ή ας κλείσει.
1: Άμα το κλείσει όμως.
0: Ή ας πουληθεί.
1: Είδες ότι πήγαν να κλείσουν κάποια. Κλείσαν από τα 204 που θέλουν να κλείσουν, νομίζω 50-54, κάτι τέτοιο. Τα άλλα παραμείναν ανοιχτά.
0: Ναι, ρε Νότι.
1: Στην επαρχία ιδιαίτερα. Ο άλλος. Εγώ ξέρω από το Ζαγόρι. Το Ζαγόρι είναι ένα τεράστιο μέρος. Έχει ένα ΕΛΤΑ.
0: Ωραία.
1: Άμα το κλείσει αυτό το ΕΛΤΑ εκεί.
0: Θα πάει ο ιδιώτης και θα ανοίξει ένα δικό του.
1: Σιγά μην ανοίξει. Δεν μπορεί να μπει αυτό. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ ο ιδιώτης.
0: Και πώς
1: μπορεί. Δεν μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική όμως.
1: Αυτό λοιπόν. Να πει λοιπόν.
0: Δεν
1: μπορώ να κάνω κοινωνική πολιτική.
0: Με τα πάντα.
1: Ή θα βάλω κάπου που έχει ΕΛΤΑ, έχει και άλλα πράγματα. Έχει και ΚΕΠ, έχει και άλλα πράγματα που προσφέρω και θα είναι όλα μαζί.
0: Γιατί ρε συνότητα Σκρούτζ τα έχουν λύσει όλα αυτά και σε κάθε γειτονιά έρχεται, παραγγέλνει κάτι στο Σκρούτζ και έρχεται σε μια θηρίδα στη γειτονιά σου, ανοίγει, παίρνει το δέμα σου και τελείωσε. Πώς οι άλλοι το έχουν βρει? Είναι τέτοιες διάνοιες που το κάνανε και δεν μπορεί να το μιμηθούν τα ΕΛΤΑ?
1: Θα μπορούσαν, είναι σαφές.
0: Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, δεν είσαι καλός μάνατζερ. Τελείωσε. Πουλατό να τελειώνουμε. Γιατί τώρα να σου πω κάτι. Ποιος τα πληρώνει τώρα τα ΕΛΤΑ?
1: Το Σκρούτζ πας και το παίρνεις εσύ από κάπου που υπάρχουν αυτές τις θηρίδες.
0: Να πας και στα ΕΛΤΑ.
1: Τα ΕΛΤΑ στο φέρνεις στο σπίτι σου.
0: Να μην στο φέρουν στο σπίτι.
1: Να αλλάξει αυτόν τον τρόπο.
0: Ας τα αλλάξει. Εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Όταν μου στέλνει μια πιστωτική κάρτα η τράπεζα και μου στέλνει ένα μήνυμα ότι σας εστάλει η κάρτα, να μου έρχεται η ρημάδα πριν λήξει η προηγούμενη.
1: Δεν θα έπρεπε να στείλει από τα ΕΛΤΑ η τράπεζα. Θα έπρεπε να τα στείλει από μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Λέει η τράπεζα, ας βοηθήσω το δημόσιο φορέα, μη μου πούν ότι βοηθώ τον ιδιώτη. Και ο κάθε ένας από αυτούς που το κάνουν, ας πούμε.
1: Ωραία. Και η κάρτα σου περιμένει τρεις μήνες τώρα σε ένα.
0: Χάνεται.
1: Σε ένα
0: περιμένει
1: κατάστημα.
0: Τρεις μήνες. Παίρνω ένα μήνυμα και λέει: περάσαμε και δεν σας βρήκαμε. Πότε περάσατε, ρε παιδιά, και δεν με βρήκατε? Γιατί μου δώσατε ραντεβού και σας είπα να έρθετε. Τι θα πει? Περάσαμε, λέει, από το σπίτι και δεν σε βρήκαμε. Μα δεν πρόκειται να με βρείτε στο σπίτι. Αν με πάρετε τηλέφωνο, θα σας πω ότι είμαι εδώ, στο Φάλιρο. Να έρθετε να με βρείτε.
1: Σωθήκες.
0: Δηλαδή. Αυτά έχουν λυθεί σε όλο τον κόσμο. Στα ΕΛΤΑ δεν μπορούν να λυθούν.
1: Και στα ΕΛΤΑ courier θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό, αλλά νομίζω που την κλείσανε και αυτή την υπηρεσία.
0: Να σου πω κάτι. Να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί, να μου το πληρώνεις εσύ?
1: Εγώ γιατί δεν σου το πληρώνω?
0: Γιατί τα ΕΛΤΑ τα πληρώνεις?
1: Έλατε.
0: Άμα είναι να κάνουμε τον επιχειρηματία όλοι μας με λεφτά των τρίτων.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάρει μια απόφαση το κράτος και να πει: έχω εδώ 10.000.
0: Ας την πάρει. Όχι, να πει: είμαι ανίκανος.
1: Δεν ξέρω πόσους έχεις. Βάλτε το κάπου αλλού.
0: Να βγει ο Μητσοτάκης και να πει: είμαι 8 χρόνια πρωθυπουργός. Αναγνωρίζω ότι είμαι ανίκανος να διαχειριστώ τα ΕΛΤΑ και τα κλείνω. Άμα θέλει κάποιος άλλος λεβέντης να έρθει να τα πάρει να τα δουλέψει, να έρθει να του τα κάνω δώρο με ένα ευρώ. Πώς έκανε τον ΟΣΕ, θυμάσαι πόσο πούλησαν τα τρένα? Έτσι ας πουλήσει και τον ΕΛΤΑ, αφού δεν μπορείς. Και μου λες τώρα ότι 350 εκατομμύρια λέει κόστησε.
1: Μα ποιος θα τον πάρει τα ΕΛΤΑ όμως? Κανένας δεν πάρει. Μπαίνουν 30 εκατομμύρια μέσα το χρόνο.
0: Κλείστο αδερφέ, δεν με νοιάζει. Μην κάνεις τον επιχειρηματία
1: εκεί. Έχει όμως χίλιους υπάλληλους, δεν ξέρω πόσους έχει.
0: Τι να κάνουμε,
1: ας βγάλει. Πρέπει κάτι να κάνει με αυτούς.
0: Να πληρώσει μια και καλή, να τους κάνει μια εθελούσια, να τους μετατάξει κάπου αλλού. Αλλού δεν λένε ότι δεν
1: έχουν προσωπικό. Να τους βάλει στα νοσοκομεία, βάλει κάπου αλλού.
0: Άμα τους βάλει τον ΕΛΤΑ στα νοσοκομεία, σωθήκαμε. Αλλημονό μας. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι για να βρίσκω λύσεις. Άμα είναι να αναλάβουμε και τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς είμαστε για να επισημαίνουμε τα προβλήματα. Και εδώ βλέπω ότι αυτό το πρόβλημα με εκνευρίζει. Κάθε τρεις και λίγο ασχολούμαι.
1: Κοίτα, εκλογές έρχονται, θα τα λύσω με τσοτάξει όλα αυτά. Θα τα κλείσει, κάτι θα κάνει.
0: Μην κάνει τίποτα προσλήψεις. Να πει, α, τα ΕΛΤΑ.
1: Στα ΕΛΤΑ να πάνε.
0: Ρε παιδιά.
1: Δεν δουλεύετε κιόλας, εκεί
0: ναι,
1: να πάνε.
0: Ναι, ναι. Θες μια ωραία δουλειά που θα πας ναι, και δεν θα δουλεύεις.
1: Ωραία, στα ΕΛΤΑ.
0: Θα κοιτάς τα δέματα. Έχει και δροσιά μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μην έρθουν μετά τις εκλογές οι επόμενοι και πούν, εκεί που πληρώναμε 350 για τα ΕΛΤΑ, τώρα κοστίζουν 500.
1: 350 εκατομμύρια παρακαλώ, όχι 350 έτσι γενικώς.
0: 350 εκατομμύρια, αυτό λέω. Και σου λέει μετά, τώρα είναι λαϊκισμός για τα λεωφορεία να πληρώνω το εισιτήριο. Εδώ πληρώνεις τα ΕΛΤΑ. Χίλιες φορές θα πληρώνεις το λεωφορείο. Για κάποιον φτωχό που δεν έχει και το 1 ευρώ είναι λογαριασμός, δώσ' του τζάμπα μια κάρτα διαρκείας. Και ας παίρνει και από ένα δέμα στη μασχάλη, μια που παίρνει το λεωφορείο, το παραδώσει πιο κάτω.
1: Είδες αυτό το φοβερό το φιλμάκι που ένα καταμαράν πλοίο παίρνει από κάτω ένα ιστιοπλοϊκό. Σκοτώνονται, ναι. Είχε 8 άτομα μέσα, 4 πνίγια.
0: Το είδα. Τι θες τώρα να πούμε.
1: Αυτά να προσέχουν.
0: Ναι. Όσο
1: γιατί γίνεται κόλαση αυτή στη Μισογείο.
0: Αδερφέ, κάθε καλοκαίρι.
1: Μπήκα μια φορά σε ένα λιμάνι μέσα και γινότανε.
0: Ναι, αύριο να μας τα πεις όμως, γιατί αύριο, το θυμήθηκες αφού έχουμε
1: τώρα το είδα το φιλμάκι.
0: Σημείωσε τη σκέψη σου. Αύριο είναι όλη η εκπομπή δικιά σου να μας πεις μνήμες από τις θαλάσσιες μεταφορές εκεί αυτά που λέμε. Ναι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με το Σπύρο Μάλι. Αύριο Νότης, πάλι με Doors κανονικά.
1: Αύριο στη μία λοιπόν, ραντεβού, γεια σας.
0: Ότι σε βρίζουν για τους Doors δεν το κάνεις θέμα.
1: Όχι, δεν με βρίζουν.
0: Που σου λένε ρε φίλε.
1: Λένε
0: ρε φίλε, τρία τραγούδια.
1: Σταμάτα να μιλάς να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Α, έτσι ναι, λένε. Περίμενε, έχουμε και κλήρωση. Από το 1 στο 60, Δήμητρα.
12: Το 2.
0: Η κυρία Ανδρομέδα Μπέι με κινητό που τελειώνει σε 5.21 κερδίζει τα 2 εισιτήρια. Οι υπόλοιποι ξαναπροσπαθήστε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Γεια σας.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
23: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
22: Προσλαμβάνεστε.
24: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
26: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
27: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
28: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
29: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Είναι η ώρα που βγαίνει ο Κούκος και τι λέει, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά.
11: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
13: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
11: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
13: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
11: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
30: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακούσατε και την ώρα, οπότε ξεκινάμε μαγκαζίνο. Τρίτη σήμερα, Τρίτη 16 Ιουνίου, Sky 100,3 πάντοτε, κεντρικό μαγκαζίνο. Και αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Μεταξύ άλλων θα δούμε τι γράφουν, τι λένε τα ψηλά γράμματα, γιατί αυτό είναι το ενδιαφέρον κομμάτι, στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αυτά το κομμάτι έχουν στο επίκεντρό τους οι αναλυτές. Στη Γαλλία για τη σύνοδο των 7 ισχυρότερων κρατών του κόσμου είναι ο Τραμπ. Στη Γενέβη είναι ο Σκάι, στη Γενέβη όπου θα υπογραφεί η συμφωνία.
1: Και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση.
2: Άλλα πράγματα βγαίνουν από την Τεχεράνη και τελείως διαφορετικά βγαίνουν από το Λευκό Οίκο. Είναι σαν να έχουν υπογράψει διαφορετική συμφωνία.
0: Το ότι θα υπογραφεί εκτός απρόπτου η συμφωνία στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας οπωσδήποτε είναι κάτι που υποδέχονται θετικά οι αγορές, αλλά δεν σημαίνει και επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτό θα γίνει αργά μάλλον.
3: Έχει καιρό που πέφτει λίγο-λίγο, σταγόνα-σταγόνα η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Μην περιμένετε θεαματικές πτώσεις.
4: Θέλουμε ένα με τρεις μήνες για τη μείωση των ναύλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
0: Στο πολιτικό σκηνικό, μια νέα δημοσκόπηση αυτή της ΑΛΚΟ ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που έλεγαν και οι προηγούμενες, τόσο για την απόσταση που διατηρεί η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο κόμμα, κοντά στις 10 μονάδες, αλλά και για το ότι στη δεύτερη θέση εδραιώνεται πλέον το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και όταν μάλιστα υπάρχουν και ατάκες σαν και αυτοί που θα ακούσετε, τότε το θερμόμετρο ανεβαίνει απότομα.
5: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
6: Έχω δει αλαζόνες ανθρώπους στη ζωή μου πολλούς. Δόξα τω Θεώ, τα καλά μια έχουμε πει στην Ελλάδα είναι αυτοφυή. Αλλά τι αλαζόνια.
7: Γιατί, τι σας πείραξε.
6: Μα είναι απίστευτη η αλαζόνια.
8: Πίστεψα και πιστεύαμε τον κύριο Τσίπρα ότι μπορεί να ανασυνθέσει την κεντροαριστερά. Στην πραγματικότητα έχουμε αυτή τη στιγμή 7 χρόνια Νέα Δημοκρατία, ακριβώς επειδή ο κύριος Τσίπρας διέλυσε την ιδέα της κεντροαριστεράς, υπήρξε ολετήρας για την κεντροαριστερά.
0: Και είχαμε μία ακόμη τραγωδία, μία ακόμη γυναικοκτονία αυτή τη φορά στη Δράμα, με το δράστη να αυτοκτονεί στη συνέχεια. Και οι δύο αστυνομικοί, θήτης και θύμα, γονείς δύο παιδιών, και μάλιστα δολοφονία έγινε στο σπίτι όπου βρισκόταν εκεί το ένα από τα παιδιά τους.
9: Τηλεφώνησε στην αστυνομία όταν διαπίστωσε ότι η μητέρα του είναι τραυματισμένη, χωρίς φυσικά ένα παιδί να μπορεί να διαπιστώσει αν η μητέρα είχε αισθήσεις ή όχι, αν είχε φύγει από τη ζωή. Ενημέρωσε άμεσα το κέντρο της άμεσης δράσης και έτσι πολύ γρήγορα έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο.
10: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν καταλάβαινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτό αδυνατό να το καταλάβω και να το αντιληφθώ, ότι κανένας δεν είχε καταλάβει μέχρι τη στιγμή αυτή του εγκλήματος ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εσωτερικό σε αυτή την οικογένεια.
0: Με Δήμητρα Σταματίου η σημερινή μέρα στη ρύθμιση του ήχου, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ελένη Μπουλιέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και πάντοτε η Μπίλια Σκάι σε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη μου, ρουλέτα το έκανα σήμερα.
11: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχω εντός εισαγωγικών άσχημα νέα, γιατί βγήκε ένα συνεργείο μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου και πριν τα φανάγια του Σκαραμαγκά στο ρεύμα της Αθηνοκορίνθου προς Κορίνθο, αμέσως μετά τη λίμνη Κουμουνδούρου, επαναλαμβάνω, να κάνει κάποιες εργασίες. Λάθος ώρα δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα και παρόλο που από ό,τι μαθαίνω έχει αποχωρήσει ή προτίθεται να αποχωρήσει το συνεργείο, έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα 2 χιλιόμετρων στη λεωφόρο Σχιστού.
0: Για όσους βγαίνουν προς τα έξω.
11: Μάλιστα, ναι. Μάλιστα, για όσους βγαίνουν προς την Κόρινθο, 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού και η λεωφόρο Αθηνών, χειρότερη εικόνα της και από την πρωινή, θα μπορούσα να πω, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, σημειωτών στην κυριολεξία. Μία και μόνο είναι η εναλλακτική, αυτό είναι το κακό. Μία εναλλακτική. Να ανεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία θα σας περιγράψω πώς έχει στην άνοδό της, και να στείλει στα αριστερά στην Αττική Οδό. Όσοι είστε στον Πειραιά, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να κάνετε πολύ μεγάλο κύκλο ανεβαίνοντας την Κηφισού και στρίβοντας αριστερά στην Αττική Οδό για να βγείτε προς την Ελευσίνα. Πάμε στην Κηφισού. Έχει καθυστερήσει η Κηφισού, αλλά είναι πολύ μικρότερες. Από το Εγάλεο προς την γέφυρα της Αχαρνών, ανατμήματα με μικρά σταματήματα. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. το οποίο έχει ως εξής: οι βασιλίσεις Αμαλίας και κυρίως οι βασιλίσεις Σοφίας προς τη Βουλή από το πρωί δεν έχει αδειάσει, έχει συνεχώς αυξημένη κίνηση, η σταδίου και η κάθοδος της Σαρδιτού Σπύρου. Τα υπόλοιπα σημεία του λεκανοπεδίου είναι από ανεκτά μέχρι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Αρχίζοντας, θα πάμε σε αμέσως τη Δράμα, αλλά να πω για μια πυρκαγιά. Έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική. Είναι στην περιοχή Ανθίλη της Φθιώτιδας και εν αέρια μέσα. Γύρω στους 30-40 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, συνδρομή από υδροφόρες, δύο αεροσκάφη. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την προλάβουν πριν πάρει διαστάσεις. Σε λίγο θα έχουμε νεότερα για αυτή την πυρκαγιά. Δεν φαίνεται να είναι κοντά σε σπίτια. Την αφήνουμε λίγο στην άκρη, θα επανέλθουμε. Ανθίλη, Φθιώτιδα, στη Φωτιά. Και πάμε αμέσως στη Δράμα. Είχαμε μια ακόμη λοιπόν γυναικοκτονία, με κάποια χαρακτηριστικά ωστόσο που δημιουργούν ερωτήματα για τις συνθήκες και κυρίως για το εάν με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποτραπεί αυτή η τραγωδία. Καταρχάς είναι οι ιδιότητες αυτές που είπαμε ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ξεχωριστά. Θήτης και θύμα είναι και οι δύο αστυνομικοί. Γονείς δύο παιδιών. Οι οποίοι γονείς, όπως αναφέρουν προφόρες, ήταν σε διάσταση. Μην πω εγώ περισσότερα, γιατί στη Δράμα βρίσκεται ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τη Δράμα. Όπως καταλαβαίνεις και ανέφερες και εσύ, είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές πτυχές. Ναι. Το σίγουρο και το πιο τραγικό είναι ο θάνατος ακόμη μιας γυναίκας, η δολοφονία ακόμη μιας γυναίκας και τα δύο τραγικά πρόσωπα που μένουν πίσω, τα δύο παιδιά, ένα ανήλικο αγόρι και ένα ενήλικο κορίτσι. Από εκεί και πέρα η υπόθεση ξεκίνησε περίπου στις 5 η ώρα εχθές, όταν έλαβε μια κλίση η αστυνομία της Δράμας στο τμήμα άμεσης δράσης για μια γυναίκα η οποία είναι βαριά τραυματισμένη εντός της οικίας. Η κλίση αυτή έγινε από το 16χρονο ανήλικο αγόρι γιο της γυναίκας, το οποίο βρισκόταν μάλιστα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μέσα στο σπίτι την ώρα της επίθεσης, όμως δεν άκουσε τίποτα γιατί φορούσε ακουστικά, πιθανότητα να άκουγε μουσική. Όταν λοιπόν κατέβηκε στο υπόγειο του διαμερίσματος, εκεί όπου είναι τα υπνοδωμάτια, ουσιαστικά αντίκρισε την μητέρα τραυματισμένη μέσα σε μία λίμνη αίματος, κάλεσε τις αρχές, οι οποίες έφτασαν στο σημείο, κάλεσαν και αυτές με τη σειρά τους όσο πιο γρήγορα γινόταν το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την γυναίκα, την διεκόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας. Και δύο ώρες περίπου μετά, και κάτω από υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή, καθώς έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 8 μαχαιριές στον θώρακα, στην πλάτη, αλλά και στο πρόσωπο. Από εκεί και πέρα, η ιστορία συνεχίζεται με την αναζήτηση του άνδρα, του δολοφόνου, ο οποίος έχοντας μαχαιρώσει την γυναίκα του, στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τον Κορύλογο, στους πρόποδες του Κορύλογου, εκεί όπου σταμάτησε το όχημά του και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο αστυνομικοί. Και πάμε τώρα στις μετέπειτα εξέλιξεις. Τα δύο παιδιά που σου είπα ότι είναι τα τραγικά πρόσωπα, ναι, παρακολουθούνται στενά από ψυχολόγο. Η τραγική ηρωνία για τον 16χρονο ότι το ζευγάρι που ήταν σε διάσταση είχε αποφασίσει να μην πάρει διαζύγιο μέχρι το ανήλικο παιδί τους να δώσει πανελλαδικές εξετάσεις, να τους στηρίξουν δηλαδή ακόμη και εν διαστάσει σε αυτό το πολύ δύσκολο βήμα της ζωής του. Όμως κατέληξε αυτό το αγόρι να είναι αυτό από τις μάρτυρες της δολοφονίας της μητέρας του, η οποία ήταν βαριά μαχαιρωμένη. Από εκεί και πέρα γίνεται έρευνα της αστυνομίας για το πόσο ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση ο θήτης, ο οποίος φαίνεται πως είχε ρωτήσει ιδιώτη ψυχολόγο, είχε επισκεφτεί ιδιώτη ψυχολόγο, χωρίς αυτό να είχε επισαφενιστεί κατά πόσο είχε σχέση με την υπηρεσία του, με την αστυνομική υπηρεσία που υπηρετούσε.
0: Άρα επειδή οι αστυνομικοί, τουλάχιστον έτσι πρέπει, να περνούν από ψυχομετρικά τεστ και τα λοιπά, εκείνος δεν έχει απευθυνθεί σε ψυχίατρο της υπηρεσίας, πήγε σε ιδιώτη. Γιατί μάλλον βίωνε την ένταση και την πίεση της κατάστασης που είχε
7: δημιουργηθεί. Δεν είχε αποδεχτεί, αυτό τουλάχιστον λένε μέχρι τώρα μαρτυρίες, δεν είχε αποδεχτεί το ότι η γυναίκα του είχε πάρει απόφαση να χωρίσουν. Δεν μπορούσε να το δεχτεί και γι' αυτό ρώτησε ιδιώτη ψυχολόγο. Αυτό που ερευνάει η αστυνομία είναι το εάν λάβανε και κάποια φαρμακευτική αγωγή. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι και αυτό μπορεί να επηρέασε την όλη ψυχολογία του. Γι' αυτό λοιπόν ερευνάται αυτό από τις αρχές. Όπως και να έχει, αύριο είναι η κηδεία της γυναίκας. Καταλαβαίνεις ότι το κλίμα είναι υπερβολικά φορτισμένο. Είναι μουδιασμένοι όλοι εδώ στην τοπική κοινωνία της Δράμας. Yeah. και όπως πάντα σου ξαναλέω τα δύο παιδιά. Αυτά ναι. Είναι που στο τέλος μένουν μόνα τους και είναι πώς θα διαχειριστούν και ποιος θα αναλάβει και την επιμέλεια το 16χρονο, ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και αυτό πολύ κρίσιμο.
0: Δεν το συζητάμε. Μία πτυχή λοιπόν είναι ο ιδιώτης ψυχίατρος και εδώ βεβαίως υπάρχει μεν το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν ξέρω και, και τη δυνατότητα που του δίνει και η ιδιότητά του και ο νόμος ο ιδιώτης ψυχίατρος αν διαγνώσει κάτι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει όπλο. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση, εάν είχε διαγνώσει πως υπάρχει πρόβλημα, γιατί είχε να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος οπλοφορεί. Και το δεύτερο είναι, Δημήτρη, πολύ σωστά το έθεσες, τα παιδιά, γιατί σε αυτή την περίπτωση τραγικές φιγούρες είναι αυτά τα δύο παιδιά. Υπάρχει και μια μίληση για τραγική ηρωνία. Νομίζω ότι υπάρχει άλλο ένα σημείο, Δημήτρη, που το γνωρείς καλά εσύ από το ρεπορτάζ. Η γυναίκα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν από λίγες ημέρες.
7: Ακριβώς. 12 ημέρες πριν. Είχε
0: το
7: κάνει
0: θύμα,
7: μια
0: λέμε τώρα, η γυναίκα.
7: Για το θύμα, ναι, για τη 45χρονη. Είχε κάνει ουσιαστικά μια αναδημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με όλα τα Pride που είχαν γίνει με όλες τις ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες και κατά πόσο είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα μόνο αυτά,
0: ναι.
7: Και όχι το εάν δολοφονείται μία γυναίκα, ναι. Από τον άνδρα της.
0: Σε αυτές τις
7: περιπτώσεις
0: γιατί
7: το χαρακτηρίζω ως κακιά στιγμή, ναι. Η κοινωνία πολλές φορές.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είχε προηγηθεί αυτή η γενοκτονία στην Καλαμάτα.
7: Ακριβώς.
0: Με τον 41χρονο ο οποίος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του ενώ δίπλα κοιμόντουσαν τα παιδιά τους και την κατακρεούργησε και εκείνος με μαχαίρι. Οπότε με αφορμή αυτή την δολοφονία της γυναίκας είχε κάνει μία ανάρτηση η αστυνομικός στο θύμα που λέει ότι η ελληνική οικογένεια βάλεται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και το Pride, αλλά όταν ένας άντρας σφάζει τη γυναίκα του, προσέξτε τώρα, αυτό το γράφει μία γυναίκα που μετά από μία εβδομάδα 10 μέρες
7: 12 ημέρες
0: 12 ημέρες δολοφονήθηκε με τον ίδιο τρόπο, με μαχαίρι. Και λέει όταν ένας άντρας φάζει τη γυναίκα του μια ανάσα από τα παιδιά του, πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Ο γιος της ήταν στο άλλο δωμάτιο. Η ελληνική οικογένεια λέει ζει μονάχα από μια μεμονωμένη τραγική στιγμή. Οπότε υπάρχουν ακόμα θέματα τα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτή την περίπτωση. Θα δούμε βεβαίως και το ρεπορτάζ και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
0: Καλή δύναμη. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου από τη Δράμα. Η κυρία Σταυροπούλου, Βασιλέα Σταυροπούλου, είναι ψυχίατρος, ήταν στο Action.
12: Ο άλλος αν θέλει να σκοτώσει, είτε έχει όπλο πάνω του, είτε δεν έχει όπλο πάνω του, θα σκοτώσει με ό,τι βρει μπροστά του. Με μαχαίρι, με τσάπα, με σφυρί, άμα θέλει να σκοτώσει, θα σκοτώσει. Πώς τις προστατεύουμε λοιπόν αυτές τις γυναίκες? Η αρχή της ιστορίας είναι από το πώς ένας άνθρωπος με επικινδυνότητα μπαίνει τελικά στο στόχαστρο και επιτηρείται. Δεν υπάρχει καμία επιτήρηση.
0: Νομίζω έχουν ενδιαφέρον και τα σημεία τα οποία αναδεικνύει και ο ιατροδικαστής ο κ. Γαλεντέρης επίσης στο Action.
10: Σημεία κλειδιά. Αφενός η αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας όσο το δυνατόν γρηγορότερο και αφετέρου η ενημέρωση των αρχών είτε από γείτονες είτε από κάποιους στενούς συγγενείς σχετικά με τις συνθήκες μιας κλειστής οικογένειας. Δηλαδή ξενίζει το γεγονός ότι ήταν επαγγέλματα τα οποία γνώριζαν πώς να διαχειριστούν τις καταστάσεις. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με αυτά τα όργανα καθημερινή. Οπότε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι μπορεί να προκαλέσουν και πώς να το προκαλέσουν.
0: Θα αλλάξουμε θέμα. Την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στις φυλακές Κορυδαλλού αποφάσισε ο Άρεος Πάγος και έτσι ο ηθικός αυτουργός σε σχεδόν όλες, μάλλον όλες, όχι σχεδόν όλες τις δολοφονίες και τις υπόλοιπες επιθέσεις στις 17 Νοέμβρη, ηθικός αυτουργός και σε πολλές περιπτώσεις και φυσικός αυτουργός και συνεργός σε αυτά τα εγκλήματα, παίρνει λοιπόν το δρόμο πάλι για τις φυλακές. Η δικαστική μας συντάκτρη, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Μάλλον αναμενόμενη η εξέλιξη από τη στιγμή που είχαμε αυτή την παρέμβαση του Άρειου Πάγου.
13: Ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος ξαναμπήκε μετά από 25 μέρες στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι είχε αποφυλακιστεί στις 21 Μαΐου.
0: Mm-hmm.
13: Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει παραγγελία να ελεγχθεί, να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής στον Αλεξάνδρο Γιωτόπουλο. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου λίγες μέρες μετά ζήτησε να ασκηθεί ανέρεση της απόφασης, συνεδρίασε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Οι δικαστές του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου εξαφάνισαν την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά, βάση της οποίας αποκλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διότι έκριναν ότι ο πολυσοβήτης δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή αν προηγουμένως δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια. αυτή ευκαιρία ήταν και η κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, ο οποίος είχε ζητήσει να αναιρεθεί το βούλευμα. Το βούλευμα του Συμβουλίου Επετών Πειραιά, το οποίο είχε εφαρμόσει το νόμο που ίσχυε πριν από το 2021 και όριζε ότι μπορεί ο Πουλιουσοβίτης να βγει από τη φυλακή έχοντας εκτίσει 19 χρόνια. Οι δικαστές όμως υιοθέτησαν πλήρως την κρίση του αντισαγγελέα του Αρυπάγου, που είχε την άποψη ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος μετά το 2021, έκριναν ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για να αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γετόπουλος και έτσι του άνοιξαν ξανά την πόρτα της φυλακής.
0: Θα μπορεί ή μάλλον υπάρχουν κάποια περιθώρια νομικής φύσεως για τον Γετόπουλο να προβεί άμεσα σε κάποια ενέργεια, μπορεί ας πούμε την επομένη μέρα να ξανακάνει αίτηση αποφυλάκησης.
13: Το σίγουρο είναι ότι η υπόθεση συγκεκριμένη πρόκειται να εξεταστεί από το Συμβούλιο Εκτετών Πειραιά με διαφορετική δικαστική σύνταση. Ωστόσο όμως από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του Αρυπάγου...
0: Δεσμεύεται από τον Αρυπάγου τώρα,
13: Έτσι, δεσμεύεται, θεωρείται και δεσμευτική. Θέλω να σας πω ότι ο Αλεξάνδρος Γετόπουλος θεμελιώνει δικαίωμα για να αποφυλακιστεί το καλοκαίρι του 2027. Οπότε και τότε λοιπόν θα μπορέσει να κάνει αίτηση αποφυλάκησης στα αρμόδια δικαστικά όργανα για να αποφυλακιστεί με όρους.
0: Ναι, αλλά και τότε θα πρέπει να εξεταστεί από κάποιους δικαστές το αίτημά του. Δηλαδή δεν είναι αυτοδικαίως ότι συμπληρώνω 25 χρόνια.
13: Στα 25 χρόνια μπορεί να κάνει αίτημα αποφυλάκησης. Τώρα βέβαια είχε βγει και ο κύριος Φλωρίδης και είχε πει ότι υπάρχει, εξετάζεται για συγκεκριμένα αδικήματα το όριο να είναι στα 30 χρόνια. Δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το δούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σπύρο, τα 25 χρόνια είναι ταβάνι στην παρούσα φάση. Οπότε λογικά στα 25 χρόνια θα πρέπει να κάνει το αίτημα αποφυλάκησης.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλληνα Γαλάρη έτσι λοιπόν μας είπε και για το σκεπτικό του Αρυπάγου και το ποια εξέλιξη μπορεί να έχει αυτή η υπόθεση. Το σίγουρο είναι στον παρόντα χρόνο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ξαναπερνάει τις πύλες των φυλακών Κορυδαλού. Θα ακούσουμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να σας πω το γιατί. Κυρία Μπακογιάννη, η ίδια και η οικογένειά της έχουν βιώσει τις ενέργειες, τις δολοφονίες, τις αποτρόπες πράξεις από την τρομοκρατική οργάνωση. Το πρωί ήταν στο Sky.
6: Ο Γετόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για όλες τις δολοφονίες του 17 Νοέμβρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ποτέ παραδεχθεί τίποτα, δεν έχει μετανιώσει για τίποτα. Ανήκει δηλαδή στη σπάνια κατηγορία τρομοκρατών, οι οποίοι επιμένουν μέχρι τέλους. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Και σε καθαρά νομικό πλαίσιο, ο κύριος Μαντάς, ποινικολόγος στο Action.
14: Ένα θέμα το οποίο προέκυψε νομικό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια κάθερξης αυτοδικαίως αποφυλακίζεται. Στην πραγματικότητα τα 25 έτη είναι ο ελάχιστος χρόνος δύναται κάποιος κρατούμενος να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης.
0: Και να δούμε τώρα τις εξελίξεις, τις ραγδαίες εξελίξεις με αποκορύφωμα τη συμφωνία που αναμένεται να υπογραφεί στο τέλος της εβδομάδας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι παγκόσμιοι ηγέτες βρίσκονται στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία βεβαίως Αμερικανών-Ιρανών κυριαρχεί στις συζητήσεις. Ο Τραμπ έχει αρχίσει να συνομιλεί και με Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και με τους ηγέτες των Αραβικών κρατών. Μάλιστα, τελευταία είδηση πριν από λίγο μίλησε συναντήθηκε με τον Εμμύρη του Κατάρ ο πρόεδρος Τραμπ και είπε «Έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Ιράν, θα πρέπει να είναι επιτυχής». Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η ανταπόκριση, ο Σταύρος Ιωαννίδης συνήθως βρίσκεται σε περιβάλλοντα όπου έχουμε πολεμικές συγκρούσεις, αλλά τώρα πηγαίνει ο Σταύρος, ο δημοσιογράφος του Sky, να καλύψει μια συμφωνία ειρήνης και βρίσκεται στη Γενέβη. Μας μεταδίδει.
1: από χθες που άρχισαν οι εργασίες της Συνόδου, τα πράγματα κυλούν πάρα πολύ ήρεμα. Στη γειτονική βεβαίως Βιάν, που βρίσκεται από την άλλη πλευρά της λίμνης της Γενέβης, στη Γαλλία, εκεί όπου οι ηγέτες των 7 κρατών και οι καλεσμένοι τους, διότι σήμερα έχουμε και αυτή την πιο διευρυμένη σύνοδο με τα αραβικά κράτη, συζητούν τι άλλο βεβαίως για το Ιράν. Έχει μονοπολίσει τις εργασίες της Συνόδου. Τα υπόλοιπα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα, όπως για παράδειγμα το ουκρανικό, που τώρα βρισκόμαστε στον 5ο χρόνο του πολέμου, η οικονομία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, που ήταν σημαντικοί άξονες στην ατζέντα, φαίνεται πως έχουν επισκιαστεί από τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες με αυτή την περίφημη συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν, η οποία βέβαια έχει πολλά αγκάθια ακόμη. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές γκρίζες ζώνες, πολλά πράγματα που δεν έχουν αποσαφινιστεί, και φυσικά όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν δείχνουν πως είναι διατεθειμένες και οι δύο πλευρές την Παρασκευή εδώ στη Γενέβη να υπογράψουν αυτό το κείμενο κατανόησης ουσιαστικά, γιατί πρόκειται για ένα MOU το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για τη διαπραγμάτευση. Την ίδια ώρα το Ισραήλ κρατάει πολύ διαφορετική στάση.
0: Ακούσαμε τον Σταύρο Ιωαννίδη από τη Γενέβη και από τις ΗΠΑ το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνάτιου.
15: Το πιο σοβαρό θέμα είναι το θέμα των χρημάτων. 300 εκατομμύρια είναι, ας το πούμε, το Ταμείο Ανοικοδόμησης. Δεν είναι τα χρήματα που χρωστάνε οι δυτικοί, δεν είναι τα παγωμένα χρήματα. Το θέμα είναι ότι έμπλεξαν τους αριθμούς και προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση εδώ, και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος και διάφοροι άλλοι, να πείσουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και περιμένετε να δείτε τη συμφωνία. Το ρώτησαν οι ηγέτες των G7 τελικά τι είναι το όφελος. Εδώ. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι το όφελος, όπως βέβαια είπε και ο Νετανιάχου, το μεγάλο το όφελος είναι ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή πυρηνικό πρόγραμμα. Μέλη της κυβέρνησης, των μυστικών υπηρεσιών, αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου, αμφισβητούν ότι η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει στον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Αμφισβητούν. Ζητούν η συμφωνία να περάσει από το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος δεν θέλει να
16: περάσει υποχρεωτικά ή όχι.
15: Ο πρόεδρος δεν θέλει να τη στείλει, σας λέω.
0: Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Νετανιάχου, έχει αποφύγει σε μεγάλο βαθμό να αναφερθεί στην ουσία αυτής της συμφωνίας. Λέει χαρακτηριστικά ότι δεν συμφωνούμε πάντα με τον Τραμπ. Ξεκαθαρίζει ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον Νότιο Λίβανο, τη Γάζα ή ακόμη και τη Συρία. Ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στον Αντένα.
17: Η συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, βεβαίως μένει να τη δούμε, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το δεύτερο είναι το πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί πέρα όμως το τοπίο είναι θολό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί, τι ακριβώς έχει υπογραφεί.
0: Αυτά σε σχέση με το πεδίο της γεωπολιτικής. Για το πεδίο της οικονομίας μας περιμένει ο Νίκος Φιλιππίδης σε πολύ λίγο να μας πει ποιος είναι ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία. Βεβαίως και στην Ελλάδα, όλες αυτές τις κατάστασεις που μόλις ακούσατε.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε μένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια.

0: των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
6: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
7: Επιστρέψαμε, θα συνεχίσουμε με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όχι βεβαίως σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και γεωπολιτικής, αλλά τι γίνεται με την οικονομία. Με ανακούφιση υποδέχθηκαν αγορές και κόσμος την προοπτική για μια ειρήνευση, αν και τα αποτελέσματα, από ό,τι το λένε τουλάχιστον παράγοντες αγοράς, δεν θα πρέπει να είναι άμεσα. Μας ακούει ο Νίκος Φιλιππίδης και επειδή μας ακούει, θέλω να ακούσουμε όλοι μαζί την κυρία Ζάγκα από τους Βενζινοπόλες, ήταν στο Action, και τον κύριο Κορκίδη, ήταν στον Αντένα, πρόεδρος εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου. Ακούστε λιγάκι τους χρόνους που δίνουν για επιστροφή στην κανονικότητα.
8: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
9: Εμείς σαν πρατιούχοι
8: το ξέρουμε αυτό.
10: Θέλουμε περίπου ένα μήνα για την πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Θέλουμε 1 με 3 μήνες για τη μείωση των άμπλων και των ασφαλίστρων των πλοίων που θα μειώσουν κατά αυτόν τον τρόπο τα μεταφορικά. Θέλουμε 3 με 6 μήνες για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού από 0,4-0,8%. Και θέλουμε έως 24 μήνες για να ξαναρχίσουν οι επενδύσεις και το εμπόριο.
7: Εμείς πήραμε τα αυτοκίνητά μας, Νίκο Φιλιππίδη, να πάμε να γεμίσουμε ρεζερβουάρ. Τι είναι αυτά που ακούμε?
11: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν πήγε σε μία μέρα 2-14 η αμόλυβη που ήταν μέχρι πριν από 2 εβδομάδες. Πριν από 10 μέρες, ναι. Ίσως και σε κάποια πρατήρια στα νησιά είναι ακόμα. Άρα θα χρειαστεί και ένας χρόνος αποκλιμάκωσης. Πρέπει να σου πω όμως ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Πολύ πιο γρήγορος από αυτό που λέει η κυρία Ζάγκα. Αν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία που μας έρχονται από τα δηληστήρια. Όπου για τις επόμενες 3 μέρες που μπορούν να προβλέψουν, αναμένονται, αυτή η λέξη είναι συγκεκριμένη, σημαντικές μειώσεις, έντονες δηλαδή μειώσεις, στις τιμές όλων των καυσίμων. Και της αμόλυβης, και του πετρελαίου κίνησης, και του υγραερίου.
7: Όχι σε ένα μήνα, μιλάς τώρα, τις ημέρες της εβδομάδας.
11: Τις επόμενες 3 μέρες περιμένουμε σημαντικές μειώσεις. Δηλαδή, πολύ απλά, τι θα τιμολογηθεί? Θα τιμολογηθεί η διαφορά από τα 95% δολάρια του βαρέλι, που ήταν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, στα 82 δολάρια το βαρέλι που είναι σήμερα το Brent και στα 78 που είναι σήμερα επίσης το αμερικανικό αργό.

0: αυτό όλο σιγά σιγά θα αρχίσει να περνάει στην κατανάλωση και θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στις μέσες τιμές της αμόλυβης και στις μέσες τιμές του πετρελαίου κίνησης. Εφόσον συνεχίζουν τα πράγματα να πηγαίνουν όπως φαίνονται, ότι υπάρχει δηλαδή συμφωνία και ότι τα αγκάθια είναι λιγότερα από τα καλά που δημιουργούνται.
1: Δεν
0: υπάρχουν
1: κάτι απρόπτω. Υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις. Θέλω, επικαλούμε τώρα τη δημοσιογραφική σου ιδιότητα όσο το δυνατόν πιο σύντομα.
0: Πάμε. Ναι.
1: Πάμε. Έχουμε ανακοινώσεις από Πιερακάκη και για τα ευρυδικά και για το λεβεντικό φράγκο. Καταρχάς, για τα ευρυδικά επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου. Το ακούμε από τον ίδιο τον υπουργό. Ήταν στα παραπολιτικά ο κ. Πιερακάκης.
2: Θα παρατείνουμε για ακόμη 6 μήνες το σημερινό καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50 έως 75% στα plug-in υβριδικά, ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων που έχουν. Και θα διασφαλίσουμε τα οχήματα τα οποία εισήχθησαν στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου του 25 μέχρι τις 31 Μαΐου του 26 και δεν έχουν ακόμη ταξινομηθεί, να μην βρεθούν αντιμέτωπα με ευνίδιες επιβαρύνσεις. Και από την 1η Ιανουαρίου του 27 θα ισχύει ενιαία έκπτωση 50% για όλα τα plug-in υβριδικά ανεξαρτήτως ρήπων.
1: Τι μας λέει εδώ ο ποιητής, Νίκο?
0: Ότι επί της ουσίας αυτό το 50% από 75% που ήταν η απαλλαγή των τελών επί των τελών ταξινόμηση θα ισχύσει, αλλά θα ισχύσει από την 1η-1η του 27, δηλαδή θα υπάρχει πλήρη αναδρομικότητα και όχι ευνηδιασμός. Γιατί το πρόβλημα το μεγάλο που δημιουργήθηκε είναι ότι πολλές παραγγελίες είχαν γίνει, αυτοκίνητα τα οποία δεν είχαν ακόμα ταξινομηθεί, είχαν εισαχθεί και ετοιμαζόντουσαν να ταξινομηθούν με τα νέα αυξημένα ποσά, τα οποία επαναλαμβάνω προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο όταν είχε πάει στη δημόσια διαβούλευση. Το τελικό που πήγε σήμερα στη Βουλή προβλέπει αυτή την αλλαγή μεταβατικό διάστημα ως το τέλος του έτους με 75%, μετά θα ισχύει το 50% για όλους, απαλλαγή 100% θυμίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Για τα ηλεκτρικά. Επίσης ανακοίνωσε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η ρύθμιση για το ελβετικό φράγκο. Υπάρχει μια ρύθμιση που τρέχει και ανάλογα το εισόδημά σου και το χρέος σου μπαίνει και σε κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν
0: είναι? Μια πολύ καλή ρύθμιση. Ναι. 14.000 συμπολίτες μας έχουν ήδη από τους ανθρώπους που έχουν επιβαρυνθεί σημαντικότατα, αλλά τουλάχιστον έρχεται τώρα η ελληνική δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αποφάσεις ανωτάτου δικαστηρίου που δεν είχαν δικαιώσει τους δανειολήπτες. Και έρχεται και λέει ότι από 15% για όλους, ανεξαρτήτως εισοδήματος, και μπορεί να φτάσει έως και το 30% το κούρεμα επί της υφιστάμενης οφειλής, επί του κεφαλαίου, όχι δηλαδή επί των τόκων, οι οποίοι τόκοι μετατρέπονται πλέον και θα υπολογίζονται σε ευρώ και μάλιστα με αρκετά καλό επιτόκιο. Αυτή τη ρύθμιση έσπρωσαν πάρα πολλοί συμπολίτες να την εκμεταλλευτούν, μειώνοντας το κεφάλαιο το οποίο είχαν να αποπληρώσουν. Προφανώς Δεν μειώθηκε τόσο πολύ η συνολική επιβάρηση, γιατί πλήρωναν για πολλά χρόνια πολύ υψηλές δόσεις και το κεφάλαιο δεν μειωνόταν. Αλλά παραλαμβάνω, η υπόθεση αυτού του ελβετικού φράγκου ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη, σε κακή συγκυρία. 2006-2007-2008 συνήθισαν αυτά τα δάνεια και μετά ακολούθησε η οικονομική κρίση και πραγματικά το πρόβλημα οξύνθηκε, έγινε τεράστιο και είναι μία από τις πληγές η οποία επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να γιατρευτεί. Οπότε τα περισσότερα από αυτά τα δάνεια ήδη έχουν μετατραπεί σε ευρώ και έχουν κουρευτεί.
1: Αλλάζουμε κατηγορία. Είναι σαν τηλεπαιχνίδι. Αλλάζουμε. Πάμε από το Υπουργείο Οικονομικών, πάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι αυτό που αφορά ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα καταναλωτικά έως 100.000.
0: Ναι. Σου βάζει ένα όριο που λέει ότι πάνω από αυτό δεν θα χρειαστεί να πληρώνεις. Δηλαδή η ιστορία των πανωτοκίων είναι μια ιστορία την οποία έχει πονέσει πολλές φορές τη χώρα. Με αποτέλεσμα κατέληγαν για ένα αρχικό κεφάλαιο, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ να αποπληρώσουν και αυτήν την ώρα που μιλάμε οι συμπολίτες μας χρεωμένοι και πολλοί έχουν βρεθεί ή έχουν χάσει το σπίτι τους 40, 50, 60 χιλιάδες για ένα καταναλωτικό δάνειο λόγω των πανωτοκίων, λόγω καθυστερημένων πληρωμών κτλ. Αυτό πλέον μπαίνει ένα όριο και το όριο αυτό η αλήθεια είναι περίπου το μισό, το 50% δηλαδή του δανείου, το οποίο αφορά και την πιστωτική κάρτα και αφορά όλους αυτού του είδους τις μικρές πληρωμές, τις μικρές συμβάσεις. Πολύ χρήσιμο, κοινοτική οδηγία είναι, η οποία μπαίνει και στο ελληνικό δίκαιο.
1: Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά, καλή συνέχεια εύχομαι. Ο Νίκος Φιλιππίδης και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε από τα της οικονομίας, πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη, μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη μου, καλό μεσημέρι. Ο Ωραία, σε λιγάκι έχει, θα τον ξανακαλέσουμε τον Μανώλη. Είναι ευκαιρία να μείνουμε λιγάκι στα της οικονομίας, γιατί ήθελα. Α, έχουμε τον Μανώλη, εντάξει. Πάνε τα της οικονομίας από τη στιγμή που
0: έχουμε τον
1: Μανώλη. Γεια σου, Μανώλη μου,
0: καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε νομίζω και τις αντιδράσεις από την Τουρκία για την προωθούμενη και προαναγγελόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ιράν. Έχουμε και έναν Ερντογάν που εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ θέλει να προβάλλει τη χώρα του ως μία από τις κυρίαρχες εντός συμμαχίας.
0: Οπωσδήποτε, πρώτα απ' όλα εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αρχική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν σε ομιλία του και χαρακτηριστικά δήλωσε ότι ουσιαστικά κλείνει ένα τευτέρι, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, ενός παράλογου πολέμου, δηλαδή τερματίζεται ο πόλεμος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και με τη συμβολή φυσικά των ΗΠΑ, του Ιράν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, αλλά και της Τουρκίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ο ίδιος προετοιμάζεται για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου. Είπε ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι σημείο καμπής για το ΝΑΤΟ και για τη χώρα του, την ώρα που εγγενίασε και ένα νέο VIP αεροδρόμιο, το παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο Έτιμες Κουτ, απέκτησε μεγαλύτερο διάδρομο και έναν χώρο υποδοχής περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα μπορεί να υποδέχεται τους κατοικούς λειτουργούς και βεβαίως θα χρησιμοποιεί και ο ίδιος το αεροδρόμιο αυτό χωρίς να επιβαρύνει το κανονικό αεροδρόμιο Θέμπογα της Άγκυρας. Να πούμε όμως, ενώ μιλάει για ΝΑΤΟ και τα λοιπά, επειδή η Τουρκία περιμένει και σε αυτή τη συνόδο τον Τραμπ και τα F-35, μήπως μπορείς να βρεθεί μια λύση. Σήμερα βρίσκεται ήδη στη Μόσχα ο Χακάν Φιντάν, ο Υπουργός Εξωτερικών, και έχει συνάντηση με τον Σεργέι Λαυρόφ, τον Ρώσο ομολογό του και πολλούς Ρώσους αξιωματούχους. Το λέμε αυτό διότι η Τουρκία ψάχνει μια φόρμουλα στο S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα, που ουσιαστικά είναι εμπόδιο στο να αποκτήσει η Τουρκία F-35. Και πριν τρεις εβδομάδες πριν ότι ο Χακάν Φιντάν βρίσκεται στη Μόσχα, ενδεχομένως είναι και μια προσπάθεια για να βρεθεί μια φόρμουλα.
1: Αποκτά ενδιαφέρον. Ναι, S-400 τώρα βεβαίως ακόμα η Τουρκία έχει στο στόχαστρό της, στο μικροσκόπιό της, τις μετακινήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αναφέρομαι σε Patriot κτλ.
0: Σωστά.
1: Ακόμη ναι. Το επισήμαινε, δεν το έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν Patriot στην Κάρπαθο.
0: Το υπενθυμίζουμε και εμείς ομολογουμένως, διότι όταν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης βγαίνουν δημοσιεύματα ότι οι Patriot δεν φεύγουν σε πρωτοσέλιδα. Και βεβαίως αυτό παίρνει διαστάσεις στην Τουρκία, καθώς αναφέρουν ότι ενώ η Ελλάδα έχει ανακοινώσει ότι θα φύγουν οι Patriots στο όπως λένε νησί που πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο στην Κάρπαθο, ότι οι Patriots παραμένουν εκεί, καταλαβαίνετε ότι προκαλεί το ενδιαφέρον τουλάχιστον της Τουρκίας.
1: Μανώλη, επειδή πάντοτε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουν και όσοι μας ακούν, οι ακροατές μας εδώ, ότι προσπαθούμε να προβάλλουμε σε κάθε επίπεδο δραστηριότητες από το οικονομικό μας Πατριαρχείο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη. Υπήρξε συμφωνία για το ορφανοτροφείο της Πριγκίπου.
0: Οπωσδήποτε. Υπάρχει αυτή η συμφωνία, όπου υπογράφηκε πια επίσημα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την εταιρεία του Σερντάρ Μπιργκίρη και του Όμιλου Κωνσταντακόπουλου, όπου ένας ελληνοτουρκικός όμιλος αναλαμβάνει την ανέγερση, ουσιαστικά την ανοικοδόμηση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, το οποίο είχε χτιστεί ως ξενοδοχείο, αργότερα άλλαξε χρήση, έγινε ορφανοτροφείο. Έκλεισε βεβαίως, μετά έχασε την κυριαρχία του Πατριαρχείου, την απέκτησε με δικαστικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 15 περίπου χρόνια παραμένει δυστυχώς σε ένα ερείπιο και καταραίει.
1: Αυτό δηλαδή, η εικόνα που έχουμε είναι ότι σοβαρά προβλήματα, δομικά θέματα.
0: Πολύ σοβαρά. Μια τεράστια επένδυση πολλών εκατομμυρίων, που η οποία θα αναλάβουν οι δύο εταιρείες να κάνουν την προσπάθεια να νοικοδομήσουν και να χτιστεί ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο. Στην Πριγκίπο και πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Ότι έχουν πέσει υπογραφές είναι ένα σημαντικό βήμα και ελπίζουμε να δούμε καλύτερες μέρες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Και στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
3: Χαίρετε.
1: Εντάξει, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά σε αυτή την προεκλογική περίοδο, κάθε ατάκα, κάθε ομιλία θα γεννά και πολλές αντιδράσεις. Και χθες η αναφορά του Τσίπρα ότι είμαστε πια αξιωματική αντιπολίτευση και θα γίνουμε κυβέρνηση προκάλεσε πάρα πολλές από ό,τι βλέπω αντιδράσεις και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να το ακούσουμε λιγάκι τη σχετική αναφορά. Έχει πει και άλλα ενδιαφέροντα, θα μας τα πει ο Αντώνης. Αλλά Τσίπρας από την Νίκαια σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση.
4: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες
3: Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
1: Αυτά είπε ο κύριος Τσίπρας και βεβαίως εδρεώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς, σύμφωνα και με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ που προβλήθηκε από τον ΑΛΦΑ χθες το βράδυ.
4: Ναι, και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η εικόνα είναι εμφανές πως από το στρατόπεδο της Ελλάς ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά ανεβάζει τον πήχη. Πριν λίγο καιρό είχαμε το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάσαι Σπύρο, που έλεγε ότι νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης τυπικά, βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζεται ως η φυσική συνέχεια όταν ένα κόμμα βρίσκεται στην αξιωματική αντιπολίτευση θέλει να γίνει κυβέρνηση. Σαφώς βασίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Η τελευταία, μάλιστα, στην πρόθεση ψήφου της ΑΛΚΟ δείχνει τη διαφορά να είναι σε μονοψήφιο ποσοστό, στο 9%. Άρα λοιπόν, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε ότι όλα τα κόμματα προσπαθούν να κλείσουν με το δεξί την δημοσκοπική περίοδο που περνάμε και τη χρονιά, με το διάλειμμα του Αυγούστου, έτσι ώστε από το Σεπτέμβριο να μπορούν να μιλούν όλοι σε διαφορετική βάση.
1: Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό που είπες προηγουμένως μεταφράζεται σε 23,3 για τη Νέα Δημοκρατία, 14,2 για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και η Νέα Δημοκρατία τσιμπάει μισή μονάδα. Καλά, ο Τσίπρας κοντά στη μία, λίγο πάνω από μία μονάδα. Εκεί που βλέπουμε να υποχωρούν αισθητά τα ποστά είναι, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ από 12,2 στο 10,2.
4: Σχεδόν 10, δύο μονάδες,
1: ναι. Χάνει δύο μονάδες. Αυτό που είδαμε χθες στη Νίκαια θα το δούμε και στις επόμενες ημέρες από τον Τσίπρα.
4: Ναι, ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ. Αυτή η συνομιλία.
1: Πάντα θα πηγαίνει και ένας Μητσοτάκης στις συγκεντρώσεις.
4: Εντάξει, μπορεί το άλλο να πάει και ένας Παπανδρέου, δεν ξέρω.
1: Το λέω για αν δεν το έχει δει κάποιος ακροατής.
4: Ένας Ανδρουλάκης.
1: Ναι, είναι εκεί που πηγαίνουν πολίτες και βεβαίως δίνει το λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στους πολίτες και μετά συμμετέχει και εκείνος. Και ένας από τους πολίτες που παίρνει το λόγο να εκφράσει τα προβλήματα του επιχειρηματικού κόσμου είναι ο επιχειρηματής που ονομάζεται Μητσοτάκης.
4: Δημήτρης Μητσοτάκης.
1: Και είναι τώρα σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα ένας τύπος Μητσοτάκης και αρχίζει και μιλάει.
4: Εντάξει, γι' αυτό και δεν υπήρχε καυγάς άλλωστε, γιατί δεν πρόκειται για τον.
1: Ναι. Οπότε στο ίδιο στυλ.
4: Ναι, και είδαμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο στυλ. Αυτό το στυλ υιοθετούν πλέον οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Πιο επικοινωνιακό το θεωρούν.
4: Πιο επικοινωνιακό, να ακούνε τους πολίτες και βάσει τα αιτήματα και το θέλω των πολιτών που πάντα έχουν σχέση με την καθημερινότητα να τοποθετούνται μετά και να αναπτύσσουν το πρόγραμμά τους.
1: Δεν το λέω ως αιχμή. Ο Τσίπρας το υπηρετεί αυτό. Το κάνει δηλαδή μια χαρά. Αλλά εκτός από το, σε ό,τι αφορά το επικοινωνιακό, εκτός από το στήσιμο, το θέμα είναι να μπορείς να το υποστηρίξεις.
4: Σαφώς.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι. Ο Τσίπρας μπορεί, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να το υποστηρίξει. Υπάρχουν κάποιοι που μπορούν, υπάρχουν και κάποιοι που. Δηλαδή προσπαθούν να το κάνουν έτσι και.
4: Εντάξει.
1: Πολύ βγαίνει. Αλλά ναι, τέλος πάντων.
4: Μου θύμιζε ο Καντέλης την περίοδο που ήταν ο Μητσοτάκης αξιωματική αντιπολίτευση, εκείνη την εκδήλωση που είχε κάνει στα Άχυρα, θυμάσαι, που μιλούσε με αγρότες.
1: Αλλά
4: λοιπόν πάμε πολύ πίσω και πλέον υιοθετείται από τους πάντες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα Τσίπρα από την Νίκαια. Πριν από λίγο είχαμε ομιλία Ανδρουλάκη στο ΣΕΒ. Οπότε έχουμε. Ναι, έχουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όταν λέω πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, ένα απόσπασμα.
5: Σήμερα, όταν μια βιομηχανία επενδύσει τα κέρδη της σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, μπορεί να εκπέσει φορολογικά, όπως γνωρίζετε, μόλις το 10% της επένδυσης ετησίως. Ακριβώς την ίδια στιγμή, στη μεταμνημονιακή Ελλάδα διαθέτουμε ένα από τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα φορολόγησης των μερισμάτων, μόλις 5%. Και αναρωτιέμαι, ποιο μήνυμα στέλνει στην παραγωγική Ελλάδα το φορολογικό μας σύστημα?
1: Στο Open μίλησε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τον Τσίπρα είπε ότι εδώ και 5 χρόνια είχε βγει πρωθυπουργός, μπορούσε να κάνει αυτά που λέει, τα οποία είχε υποσχεθεί, και δεν είναι μόνο οι φόροι που έβαλε, είναι και η θέση της χώρας σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, η θέση την οποία έφερε τη χώρα, κατηγόρησε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη.
6: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο Εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών. Το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0, μέχρι 20.000 ευρώ και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
1: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle. Όπως σας είπα, Deutsche Welle, αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα ακούσετε.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
13: Γιατί?
14: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
13: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
16: Τρουφαλντίνο!
15: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
25: Συνάντηση των G7 στο Εβιάνο. Ουκρανία και Ιράν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Διαβεβαίωση της Αλβανίας στην Κομισιόν για το έργο Κούσνερ διαμηνύει πως θα τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πριν από λίγο υπέρ της πλήρους εφαρμογής της αμφιλεγόμενης συμφωνίας για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει το περασμένο καλοκαίρι τη συμφωνία προκειμένου να αποτρέψει έναν επικείμενο εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να κάνει παραχωρήσεις, μεταξύ άλλων να αποδεχτεί αμερικανικούς δασμούς ύψους έως και 15% για τις περισσότερες εισαγωγές εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και να δεσμευτεί να καταργήσει τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα. Στο μικροσκόπιο των Βρυξελών παραμένει το επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ του Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλτ Τραμπ, που αφορά στην κατασκευή πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων σε προστατευόμενη περιοχή των Αλβανικών Ακτών. Το τελευταίο διάστημα είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις στην Αλβανία πολιτών και οργανώσεων που αντιτίθεται στο σχέδιο. Η αλβανική κυβέρνηση διαβεβαιώνει πάντως στις Βρυξέλλες πως το έργο θα τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Σουλασουέσι της Ινδονησίας. Το επίκεντρο ήταν κοντά στην πόλη Παλού και το εστιακό βάθος ήταν μικρότερο από 10 χιλιόμετρα. Ακολούθησαν δεκάδες άλλοι μετασεισμοί. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ δεκάδες άλλοι ελαφρότερα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς τον.
0: Χαίρετε, πώς είμαστε.
1: Μουντιάλ, φαντάζομαι.
0: Πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
1: Έλα.
0: Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα εγχώρια, να πούμε τις ειδήσεις που είναι σημαντικές, χθεσινές μεν, αλλά σημαντικές, όπως την αποχώρηση του Εργκίνα Ταμάν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, που οριστικοποιήθηκε χθες και ο Παναθηναϊκός πλέον σε αναζήτηση προπονητή με φαβορή αυτή τη στιγμή βάσει τον ρεπορτάζ τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα αποφασίσει ο Σέρβος να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό για δεύτερη θητεία. Παρελθόν και ο Λουτσέσκο από τον ΠΑΟΚ. Από χθες μένει το τυπικό η επίσημη ανακοίνωση. Επίσης ο ΠΑΟΚ αναζήτηση προπονητή. Νομίζω και εκεί αναμένονται άμεσα εξελίξεις. Βασικά εκεί πιο σύντομα πρέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει η προετοιμασία την άλλη εβδομάδα.
1: Χρώσεις, βέβαια, ναι.
0: Ακριβώς. Και εντάξει, έφυγε και ο Πίτερς από τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, που επίσης ήταν γνωστό. Στο Μουντιάλ τώρα είχαμε 4 παιχνίδια χθες και ήρθαν όλα ισοπαλία. Καταπληκτικό. 4-4 ισοπαλίες. Η πιο μεγάλη είδηση φυσικά είναι το Χ που έφερε η Ισπανία κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, μία από τις προτάρες της διοργάνωσης, το Κάπο Βέρντε που λέμε.
1: Ναι.
0: Ένα σύμπλεγμα νησιών που είναι αριστερά, χαμηλά στον Ατλαντικό, κάτω από την Αφρική.
1: Πρέπει να μπει στο Google Maps τώρα για να βρεις ποιος έφερε ισοπαλία με την Ισπανία.
0: Πραγματικά. Από εκείνο ο Ντανιέλ Μπατίστα που έπαιζε παλιότερα στην ΑΕΚ, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε έτσι λίγο την καταγωγή του, ας πούμε, από εκεί. Πορτογαλικά μιλούν με μεγάλο πρωταγωνιστή, τον 40χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος χθες είχε 50.000 followers στο Instagram και μετά το μάτς αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 6 εκατομμύρια.
1: Είναι influencer, ναι, από είναι τερματοφύλακας.
0: Επειδή θα κόψει την μπάλα όπου να είναι, μπορεί να ετοιμάσει μια νέα καριέρα. Στο Ιράν, Νέα Ζηλανδία, που ήταν το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, είχαμε αποδοκιμασίες στον εθνικό ύμνο των Ιρανών στο Λος Άντζελες, αλλά όχι κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι, ευτυχώς. Και κατά τα άλλα, Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1 και Ουρουγουάη-Σαουδική Αραβία επίσης 1-1. Πρώτος βαθμός για Έλληνα προπονητή στο Mundial Ever από τον Γιώργο Δόνη, που είναι ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Time out για Θράκων.
21: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
21: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
26: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
26: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
26: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
26: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά?
26: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
27: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
27: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
29: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
30: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω εργασιών. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με πάνω από 2 χιλιόμετρα αναμονής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού αλλά και στη Βασιλή Σοφία προς την Βουλή, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφεια και στις δύο κατευθύνσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει την παράταση για ένα εξάμηνο στην 1η-1η του 2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50% αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημοσίους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του Προγράμματος Προστασίας Δανειοληπτών με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Επίσης, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τράπεζες. Δείτε αναλυτικά τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχείρει το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά ως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027». Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίληφθιώτιδας. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και έχει να κάνει με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Το μόνο πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Με πυρηνικό όπλο το Ιράν θα τυναχθεί στον αέρα, θα ξεσπάσει κόλαση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα το πρωί στην Κύπρο η ανακοίνωση της αρχής κατά της διαφθοράς για την έρευνα με αφορμή το βιβλίο «Κράτος Μαφία» που υποκυκλοφόρησε το 2022. Όπως αναφέρουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, στο πόρισμα αποδίδονται πιθανές ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανάμεσα στους οποίους και ο πρώην πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης. Τα πιθανά ποινικά αδικήματα αφορούν κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: Καταγγέλλω τα κουνούπια του Κηφισού.
1: Έγινε.
0: Τα καταγγέλλω.
1: Πρώτη φορά τα συναντάς,
0: παιδιά, όχι.
1: Θυμήσαμε πόσα χρόνια σου κάνει.
0: 20.
1: Α, οκ, εντάξει. Έχετε γνωριστεί με τα κουνούπια.
0: Ναι, 18. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Μαύρη Μαρία. Πες 20, χοντρικά, τελειώνουμε.
0: Οκ. Παιδιά, αυτά δεν είναι κουνούπια, είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας πω, πέραν του ότι αυτή τη στιγμή.
1: Πυριώτικα δεν είναι, τι θέλω.
0: Παντού πάνω μας έχουμε αυτό το θέμα. Τα τσιμπήματά τους δηλαδή, τα οποία είναι φοβερά. Πώς να πω, ύπουλα. Θυμάμαι πριν από καιρό, πριν από 4-5 χρόνια, α, που είχαμε δει ένα κουνούπι εδώ, το οποίο ήταν, δεν ήταν κουνούπι, παιδιά, ήταν κάτι άλλο. Δεν έχω ξαναδεί αυτό το πλάσμα.
1: Αυτά τα μεγάλα.
0: Πράσινο, με πόδια από αυτά. Πώς να το πω.
1: Πώς ήταν γυμνασμένο.
0: Τι ήταν.
1: Γυμνασμένο.
0: Όχι, με πόδια υπερβολικά λεπτά, αλλά με γόνατο. Πώς να σας το εξηγήσω.
1: Λεπτά με γόνατο. Προσπαθώ να το θυμηθώ, δεν είναι.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο με έχει τσιμπήσει παντού.
1: Πράσινο.
0: Ναι,
1: πράσινο.
0: Κατά πράσινο.
1: Αυτό βγήκε απευθείας από τη λιμνούλα εδώ πέρα, το σεφ.
0: Πράσινο λάιμ.
1: Λάιμ. Λάιμ.
0: Ένα τέτοιο.
1: Άρα με έντονο. Έδειχνε υγιές όμως αυτό.
0: Δεν το είδα.
1: Αν ήταν πράσινο λάιμ, δείχνει υγιές αυτό, δεν είναι.
0: Δεν το είδα πολύ υγιές.
1: Αν ήταν μαύρο, κάτι μαύρο με τρίχες, θα ήταν άλλο πράγμα.
0: Κουνούπι, έχει δει τέτοιο.
1: Από κοντά, όχι.
0: Ναι, όχι. Από πού το έχει δει.
1: Αυτά που βάζω στα. Σαν ντοκιμαντέρ, ναι.
0: Αν και εδώ είμαστε πάντως εδώ πέρα.
1: Καλά, δεν λέω.
0: Φυσού για National Geographic, να το ξέρει.
1: Αυτά τα μεγάλα έμαθα όμως που είναι τύπου αλογάκια. Δεν είναι τσιμπάνε.
0: Με γόνατο.
1: Ναι, αυτά δεν τσιμπάνε όμως. Mm. Αυτά δεν τσιμπάνε. Τα μικρά είναι τα ύπουλα.
0: Α, αυτά, ναι, που έχουν το μεγάλο ράμφος μπροστά.
1: Ναι.
0: Τη μεγάλη μύτη.
1: Ναι, ναι.
0: Με αυτή τσιμπάνε.
1: Αυτά, αλλά τα μικρά, τα κανονικά κουνούπια, ελαφρώς, ναι, λίγο μεγαλύτερα. Αυτά τα πολύ μεγάλα, ναι, που είναι σαν αράχνες τόσο μεγάλα, δεν τσιμπάνε αυτά. Αυτά είναι pet.
0: Αυτά υπάρχουν απλώς.
1: Αυτά υπάρχουν απλώς, ναι, ναι.
0: Πάντως εδώ στην ευρύτερη περιοχή, να ξέρετε, του Φαλήρου, mm, και στην ενοικίαση διαμερισμάτων, στο λένε κιόλας και το ζητάς κι εσύ, καλό θα είναι να μην είμαι πολύ χαμηλά, γιατί θα έχουμε πολύ σοβαρό θέμα με τα κουνούπια.
1: Mm. Πιο καλά, ναι.
0: Είναι, ναι, η εποχή μας τώρα. Αλλά να σας πω κάτι, ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διάθεση έχουμε σήμερα.
1: Πες το μια φορά.
0: Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Έχουμε να πούμε καιρό.
0: Δεν διανοείς, η Πέρσα Μπόλια σωστά το λέει, μόνο τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε.
1: Εννοείται, μόνο τα θηλυκά.
0: Ναι, ναι.
1: Τα αρσενικά είναι άκακα, όπως πάντα.
0: Καλά, δεν αποδεικνύει.
1: Μόνο αυτές τσιμπάνε.
0: Δεν αποδεικνύει.
1: Αυτές.
0: Εντάξει, Δημήτρα, για δώσε. Ladies and gentlemen, are you ready? The dance floor is now

0: lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic.
1: Καθόμαστε και γκρινιάζουμε εμείς εδώ και λέμε τώρα για την ακρίβεια.
2: Και
1: πότε έλεγες. Θα αποφασίσει. Γενικώς όμως δεν λέμε συνεχώς πήγαμε σούπερ μάρκετ και τι πράγμα
2: φυσικά,
1: είναι αυτό.
2: Φυσικά.
1: Και κάθε εβδομάδα είναι και πιο
2: ναι.
1: ψηλά οι
2: τιμές
1: και μας φεύγουν τα λεφτά και δεν το καταλαβαίνουμε.
2: Δεν λέμε καλά.
1: Δεν λέμε καλά.
2: Έλα.
1: Όχι.
2: Έλα.
1: Γιατί εδώ από ό,τι ακούω υπάρχει ένα κύμα υποστήριξης στην κυβέρνηση.
2: Καλά.
1: Το οποίο τι λέει. Ότι μάλλον και οικονομικά μας βγαίνει. Μην κρίνετε από τον πρώτο κύριο, ο οποίος τέλος πάντων ο άνθρωπος μάλλον δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή τα θεωρεί όλα ακριβά μάλλον.
2: Είναι από αυτούς τους κακεντρεχείς που θέλουν να βλέπουν όλα μαύρα.
1: Μείνετε σας παρακαλώ όμως στις επόμενες κυρίες. Και διαρκώς γυναίκες βλέπω να είναι σε αυτή την αντίληψη.
2: Τα έχω πει εγώ. Σαν τα θηλυκά κουνούπια.
3: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια.
4: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
3: Προβληματίζεστε. Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
5: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Γι' αυτό.
6: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
7: Είπατε!
6: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τσι λες και τσι έρχονται και ακριβά.
8: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
3: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα.
6: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
8: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
6: Πω τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμία ακρίβεια.
8: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
6: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία. Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
9: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
10: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
8: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
11: Χριστέ μου, την decadence.
2: Έχω το ίδιο με την κυρία, να ξέρεις.
1: Εγώ ντρέπομαι να ψωνίσω στον ίδιο πάγκο με την κυρία αυτή.
2: Ιου.

0: Ιού, πάτε και μετράτε τα χρήματά σας.
1: Στους πάγκοι
0: της
1: λαϊκής, κάθετε και βγάζετε κέρματα.
0: Συγγνώμη,
1: τι λέτε.
0: Και αυτή η κυρία γιατί πηγαίνει λαϊκή. Très banal.
1: Έλατε, γιατί δεν πάει λαϊκή σπίτι της.
0: Μιλάμε για 10 τώρα.
1: Απίστευτο αυτό τώρα.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί κάπως συμβιώνουμε.
1: Όχι, ζουν ανάμεσά μας όλοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Και εμείς ζούμε ανάμεσά τους.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στις λαϊκές γειτονιές μια βόλτα.
1: Έτσι.
0: Θα πάμε μέχρι την Κοκκινιά, εκεί όπου χθες ο Αλέξης Τσίπρας πήγε και έκανε έτσι μια πολύ ωραία εκδήλωση, είναι γεγονός.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μαζεμένη.
0: Εμείς όμως είπαμε λιγάκι στο αυτό το αγαπημένο μας ψαχούλεμα που κάνουμε πολλές φορές στο αρχείο μας. Να θυμηθούμε λίγο τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας όταν μας πρωτοπαρουσίασε το βιβλίο του Ιθάκη.
1: Ο συγγραφέας δηλαδή.
0: Έτσι ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Το rebranding δηλαδή άρχισε να φαίνεται από την παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τότε που έλεγε ότι...
2: Είχα άλλη αντίληψη για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
0: Ο ίδιος όμως εξηγεί τι έκανε ως πρωθυπουργός.
2: Ως πρωθυπουργός όμως ήμουν υποχρεωμένος να κινηθώ με βάση τις αντιλήψεις μου, αλλά λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες του λαού και της χώρας.
0: Και για μένα, ας πούμε, που αισθάνομαι ότι μπορεί οι θυσίες που κάναμε να πήγαν κάπως χαμένες.
2: Οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες, όπως με τα προηγούμενα προγράμματα διάσωσης.
0: Λέει και για Τσάλι.
1: Τα λέει.
0: Οι οποίοι οι άλλοι ξέρεις τι έκαναν, ε. Άκου τον Αλέξη.
2: Και εν τέλει, δίκαιο είναι όσοι ασκούν κριτική στη διαπραγμάτευση και το αποτέλεσμά της να μην είναι σαν τους λωτοφάγους. Να μην ξεχνούν τι έκαναν εκείνοι που είχαν ρίξει την πατρίδα στον Κεάδα όταν εμείς δίναμε τη δύσκολη μάχη για τη σωτηρία της.

0: Ντουρλα, ντουρλα,
1: θα σου πω ότι έχουμε διαολωμένο κέφι.
0: Ναι. Stop. Θυμάσαι, έχει κάνει 5 χρόνια πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει και αν έχουν βγει τραγούδια.
1: Ο Αλέξης.
0: Ναι, εντάξει, ο Αλέξης Παλαμίσου. Έχουν βγει και αν έχουν βγει τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Τον έχουν πει Βουγιουκλάκη. Τον έχουν πει. Τον έχουν πει Τζοκόντα. Τον έχουν πει. Τον έχουν πει και Καταπέλτη. Το θυμάσαι.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
3: Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Αυτό βγαίνει. Το Αλέξης ηγέτης και ομόνια καταπέλτης.
2: Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα.
1: Το ομόνια καταπέλτης, γιατί ταιριάζει με
0: το... κολλάει. Ηγέτης.
1: Το Αλέξης
0: ηγέτης, ομόνια καταπέλτης. Γιατί το ομόνια που κολλάει. Γιατί δεν είναι σύνταγμα, ας πούμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Λοιπόν, βρήκα μια επική στιγμή την οποία δεν μπορώ να μην τη θυμηθώ μαζί σας.
0: Ναι.
1: Ήταν όταν είχαμε βγάλει στην εκπομπή τον περασμένο Οκτώβριο, στην τηλεοπτική μας εκπομπή με τον Άρη. Είχαμε βγάλει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έναν κροκόδιλο στο σπίτι. Όπως το ακούς. Και είχε ακολουθήσει αυτός ο διάλογος σε σχέση με το όνομα του κροκοδίλου.
0: Ναι.
1: Είναι στα best of και τώρα που φτάνουμε στα πίσω-πίσω της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν γίνεται να το θυμηθούμε. Πώς τον λες, Νίκο?
4: Παντελή αυτόν.
1: Πώς είναι η ζωή με τον Παντελή?
4: Εντάξει, δεν είχαμε και ιδιαίτερες επαφές. Προσπαθούσα να μην το γαϊδεύω όσο μπορούσα. Μου φαίνονταν καλά σε γενικές γραμμές. Πάντως, αυτό που με ξετάρει είναι ότι ο κροκόδηλος, ό,τι θα κάνει σε εσάς αν το δείτε πρώτη φορά, το θα κάνει και σε μένα που τον ταΐζω 10 χρόνια. Αχαριστία. Γυναική αχαριστία.
1: Δεν είναι γυναικεία, όχι, Παντελή είπαμε. Αλλά δεν έχει συναισθήματα, δηλαδή. Θηλυκό και τον έλεγε Παντελή.
4: Όχι, δεν έχει. Ναι, ναι.
1: Γιατί, γιατί. Και μετά σας πείραξαν οι κυρίες που λένε ότι πηγαίνουν στη λαϊκή και θέλουν να αφήνουν περισσότερα.
0: Γιατί τον έλεγαν Παντελή?
1: Γιατί του θυμίζει ένα φίλο του.
0: Α, λογικό.

0: Καλό μεσημέρι, παιδιά, σε όλους. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας που μας ακούν από τα αυτοκίνητά τους τώρα και επιστρέφουν από τις δουλειές τους ή πηγαίνουν στις δουλειές τους.
1: Μπορείτε να ζητήσετε ό,τι θέλετε από ό,τι ακούσατε μέχρι τώρα. Πραγματικά να το ξανακούσετε. Εδώ είμαστε εμείς. Μέχρι τις 5 θα είμαστε.
0: Αυτό δεν το έχω ξεπεράσει όμως ακόμα. Μπορώ άλλη μία.
1: Το κροκοδιλό.
0: Όχι. Το άλλο.
1: Ρίχτω.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια.
3: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε. Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε.
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
6: Τι είπατε!
5: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τη λε και τσόρφονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά, δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα.
5: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
5: Εγώ τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τι δεκαντάνς.
0: Μα τι τους έχει κάνει αυτός ο Μητσοτάκης, ποια μάγια τους έχει κάνει.
1: Σου κύριε.
11: Centuries ago, the last visitor from Earth entered my world. Now it's your turn to feel that pain.

0: Κάνεις ανακαταμετάδοση στους μόνο απαγορέψεις.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον Πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: And dance with the devil.
5: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
6: Αυτά το δίδυμο.

0: Του έχει τρελάνει με τα κουνούπια. Του έχει τρελάνει. Ο Πάνος λέει: ρε, μπάστηκε, ήταν ο ΙΤ το κουνούπι, σε τσίπησε.
1: Πολύ, παιδιά.
0: Ναι. Περιγράφει.
1: Να μου δίνει και δαχτυλάκι να κάνουμε σε
0: ναι, αυτό λέει ο Βυσαρίωνας, ο φίλος μας.
1: Μπάστιτσερ δεν ήταν. Στην ταινία.
0: Στο ΙΤ. Πιάσα διάβαστο λίγο. Δεν θυμάμαι καθόλου. Στο ΙΤ. Εγώ το 9,5 εβδομάδες έχω δει με την Κιμπάστιτσερ μόνο.
1: Τέλεια. Άσχετο με τον ΙΤ.
0: Όχι, αλλά εμένα μου άρεσε.
1: Ήθελες να το μοιραστείς.
0: Όχι, αλλά εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, ο Βυσαρίωνας Καλαθάς λέει: Μαρία περιγράφει ένα ανθρωπόμορφο κουνούπι. Θα σας γονατίσω τσίμπημα. Δεν έχω.
1: Ναι, παιδιά, δεν είναι, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό δεν λέγεται κουνούπι. Λέγεται κάτι άλλο.
0: Ο Πάνος επιστρέφει: Δεν έχω μεγάλη μύτη. Μεγάλο καλαμάκι είναι. Σας ρουφάνε.
1: Έφυγε και ο Αταμάν εντωμεταξύ. Χθες λέγαμε για τον Αταμάν και την ομάδα σου. Σήμερα όλοι μιλάνε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Αναμενόμενο ήταν.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο. Μετά τη φετινή χρονιά ήταν αναμενόμενο. Δόξα τω Θεώ.
1: Okay.
0: Θα έχουμε πάντα το Βερολίνο. Μας θυμίζει πάντα ότι πήραμε ένα ευρωπαϊκό μαζί του. Ένα πρωτάθλημα. Αλλά μετά από εκεί πέρα νομίζω χαλάρωσαν όλοι. Και νομίζω ότι έπρεπε να φύγει. Ναι. Άντε να δούμε τώρα τι θα έρθει. Αν θα έρθει αυτό που πρέπει. Αυτός που περιμένω.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει να αποθεώνονται άνθρωποι στον αθλητισμό οι οποίοι οδηγούν τις ομάδες στις μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Μόλις περνάει ο καιρός και αυτό ξεθοριάζει.
0: Ισχύει.
1: Και κάπως το πράγμα σκαλώνει. Οι ίδιοι οι άνθρωποι να είναι εκείνοι που τους αποκαθιλώνουν. Είναι σκληρό αυτό, δεν είναι απλό.
0: Σε μια ομάδα δεν μπορείς να διώξεις ούτε όλους τους παίκτες, ούτε διοίκηση. Τον προπονητή διώχνεις. Άρα ο προπονητής την πληρώνει πάντα. Εδώ την πληρώνει ο προπονητής. Εντάξει, και κάποιοι παίκτες που θα φύγουν.
1: Θέλω να πω, αν τα επόμενα χρόνια για τον Ολυμπιακό δεν φέρουν τόσο μεγάλες επιτυχίες όσο έφεραν τη φετινή χρονιά, τώρα που αποθεώνει τον Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει γράψει ιστορία με τις επιτυχίες που έχει φέρει κλπ. Πολύ εύκολα θα αρχίσει να αποκαθιλώνει.
0: Έχει φύγει ο Μπαρτζόκας.
1: Ναι,
0: και ξαναγυρίσει.
1: Ναι, απλά σου λέω τώρα που είμαστε στο πικ της επιτυχίας του Ολυμπιακού.
0: Ο Μπαρτζόκας όταν πήρε ο Παναθηναϊκός στο κύπελλο φέτος ήταν να φύγει για τον Ολυμπιακό. Και του λέγανε, άμα δεν πετύχει στόχο, άστο καλύτερα και φέτος τα ίδια κτλ. Και τα πήρε όλα. Δηλαδή, ξέρεις, ο αθλητισμός είναι λίγο παίζεις. Είναι λίγο 6-7 κατάσταση. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση λοιπόν έφυγε ο Αταμάν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα προχωράμε.
1: Αν δεν έρθει, ξαναλέω, πάντως,
0: αυτός που περιμένω.
1: Μετά την πόρα πάντα έρχεται ουράνιο τόξο, υπομονή.
0: Ναι.
1: Αυτός που περιμένει, το όνομά του ξεκινάει από.
0: Εντάξει, όλοι οι Παναθηναϊκοί να περιμένουν. Τον πάντο τους περιμένουμε. Όλοι αυτό περιμένουν.
1: Είναι πιθανό να συμβεί αυτό.
0: Είναι πιθανό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, είναι πιθανό.
1: Τι έχει να γίνει εκείνη.
0: Καλά, εντάξει, αστό.
1: Αν συμβεί και τον δεις να μπαίνουμε στο γήπεδο.
0: Θα κλαίω τρεις μέρες.
1: Αλήθεια.
0: Μιλάμε για κλάμα.
1: Τόσο πολύ δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Ερευαίσθητος έχεις γίνει.
0: Ναι, όσο μεγαλώνω, ναι. Έτσι είναι αυτά, Μαρία. Όσο μεγαλώνεις, να ξέρεις.
1: Σήμερα είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στον αέρα με τον κύριο Άρη μας.
0: Για τον Αταμάν.
1: Όχι.
0: Για
1: την Τζέι Λο.
0: Οκ.
1: Εκεί που συζητούσαμε, γιατί βλέπαμε την Τζέι Λο που ήταν. Δεν ξέρω αν έχετε δει το βίντεο.
0: Ποιο το έλεγε το Άρη. Θα σχολιάσει κάποια στιγμή.
1: Εμένα ποιο θα μου τα έλεγε όλα αυτά.
0: Και εσένα θα συζητά με τον Άρη όλα αυτά.
1: Βλέπαμε την Τζέι Λο, η οποία παιδιά. Η Τζέι Λο είναι 56, έχουμε πει. 56 ετών. Okay. Την είδα χθες στο Παρίσι και είναι. Τι να πω τώρα, 22, λογικά. Στην εννοώ φυσική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Ενέργεια, εμφάνιση, φωνή, όλα. Okay.
0: Είναι θεά.
1: Και αφού τη βλέπαμε τέλος πάντων και λοιπά, λέει ο Άρης ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία.
0: Δηλαδή.
1: Χρειάζεται και πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλή διατροφή και πάρα πολύ γυμναστική και πολύ καλή σεξουαλική ζωή.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Το είπε αυτό ο Άρης.
1: Φυσικά. Ναι, ο Άρης δεν το πιστεύεις.
0: Όχι, το είπε. Η συνταγή είναι αυτή.
1: Συμβάλλουν στο να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι.
0: Ναι,
1: και μπράβο.
0: Ισχύει.
1: Περίμενες ότι θα μας έβαζε τα γυαλιά ο κύριος Άρης.
0: Όχι. Εντάξει, όχι, το ακούω αυτό.
1: Είδες
0: το έχω ακούσει.
1: Open-minded είναι ο κύριος
0: Άρης. Φυσικά. Γίνεται
1: για να τα ανοίγει αυτά τα θέματα δημόσια.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ γίνεται.
1: Γιατί τα φοβόμαστε δηλαδή να τα συζητήσουμε.
0: Ηρέμησε. Γίνεται 57 σε ένα μήνα. 57.
1: Παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Ναι. Έλα, εντάξει τώρα.
0: 24 Ιουλίου.
1: Είναι κάποιο ζώδιο
0: είναι. Να μην ταιριάζουμε.
1: Με ποια.
0: Με Τζένιφερ Λόπεζ.
1: Δεν ξέρω, αλλά εκεί να ταιριάζεται.
0: Όχι και τη ζώδια, να είναι χέστηκα, δεν με νοιάζει, δεν ταιριάζουμε όπως και να έχει. Άκου τι λέει.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
3: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.

0: X2 M Sport στη Σφακιανάκη ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκη ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Ρέντι προς Λένορμαν, αλλά και στο ύψος της Μεταμόρφωσης, και στο καθοδικό ρεύμα από Μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα. Στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, αλλά και στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει επίσης παράταση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται επίσης το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργηματών Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ιράν δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται η Αλόνισος και η Τίνος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται για επιπλέον 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ανθίλη Φθιώτιδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τωρινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αν λοιπόν εσείς παιδιά σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις για τις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, παρακαλώ. Δεν ένα αξίζει. Σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με φοβερή άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries σας ταξιδεύουν όπως πραγματικά σας αξίζει, μας αξίζει. Κρατήστε το και μπείτε να δείτε περισσότερα στο goldenstarferries.gr. Λοιπόν, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Θέλω να το δηλώσω. Έχεις παρατηρήσει και εσύ, Χριστίνα μου, ότι αυτά τα κουνούπια του Κηφισού δεν είναι κανονικά κουνούπια?
1: Όχι, δεν το έχω παρατηρήσει.
0: Τερατόμορφα.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Άμα σε τσιμπείς τέτοιο κουνούπι, μετά έχεις πρόβλημα σοβαρό.
1: Ναι.
0: Δεν μπλέκεις με αυτά τα κουνούπια εδώ.
1: Στην αιμοδοσία σε ρωτάγανε που έχεις δουλειά και που μένεις όταν πας να δώσεις αίμα.
0: Σωστά.
1: Μία από τις περιοχές που σου λέγανε δεν μπορείτε να δώσετε αίμα είναι που όταν έλεγα ότι δούλευα εδώ στο Sky.
0: Συγγνώμη, το λες αλήθεια?
1: Αλήθεια το λέω. Γιατί τα κουνούπια που ήταν εδώ εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από τρία χρόνια, ξέρω κάτι.
2: Τι το έκανες αυτό?
1: Μας ρωτάγανε, ναι, αυτό.
0: Παιδιά, είδατε. Τώρα
2: γιατί
0: που τα ακούτε από τη Σούζη.
1: Γιατί?
0: Τώρα που
1: μπορεί
0: τα
1: να μην είναι ίδιο,
0: από
1: ρε παιδιά, γιατί
2: ναι,
1: κάνουν
2: ναι,
1: και.
2: Άλλο από το χωριό.
1: Ψεκάζουν και όλες και τέτοια. Δεν
2: ναι, ναι, ναι. Αυτό, βάλε και το ψεκάζουμε μέσα.
0: Τώρα εγώ δείχνω στη Σούζη ένα φρέσκο. Αυτό είναι φρέσκο εδώ. Τώρα. Το οποίο δεν μπορείς να φανταστείς. Με έχουν διαλύσει. Με έχουν διαλύσει σε διάφορα.
1: Ευτυχώς που τσιμπάνε σε. Τσιμπάνε μας.
2: Ωραία, τα καταλαβαίνω.
0: Τι να τη πω τώρα.
2: Τι να τη πει. Εσύ άνοιξε κουβέντα.
1: Εσύ.
2: Εσύ άνοιξε την κουβέντα.
0: Όχι, εμείς είμαστε γλυκοαίματοι.
1: Και μπήκαμε. Ναι, προφανώς. Και μπήκαμε και στο ασανσέρ και μαζί, όπως μπήκα στο ασανσέρ, τσουπ και ένα κουνούπι μαζί. Λέει μια κυρία που ήταν μαζί μέσα, δεν θα τσιμπήσει εμένα, τσιμπάνε. Εντάξει, λέω, δόξα
0: το κουνούπι περίμενε το ασανσέρ.
1: Το ασανσέρ.
0: Για να ανέβει στον πέμπτο.
2: Είναι του Κηφισού τα κουνούπια. Παίρνω ασανσέρ για να ανέβουν.
0: Δεν σας είπα εγώ ότι δεν είναι σαν τα άλλα κουνούπια, παιδιά. Κάνουν διάφορα τρελά πράγματα.
2: Έχουμε φτιάξει ένα δικό ασανσεράκι για κουνούπια.
1: Ναι, ναι, για κουνούπια.
0: Τους έλεγα πριν, Χριστίνα, ότι ήμασταν σε άλλο σημείο της αίθουσας, τέλος πάντων, καθόμασταν πριν 5 χρόνια και θυμάμαι να βλέπω ένα κουνούπι στο παράθυρο, το οποίο αυτό το πλάσμα δεν το είχα ξαναδεί. Ήταν σαν να είναι φτιαγμένο από AI. Όχι, ήταν καταπράσινο με. Πόδια, πώς το είπα πριν, Δημήτρα, τι
2: με γόνατο.
0: Με γόνατο. Είχε και γόνατο αυτό.
1: Είχε και γόνατο.
0: Ναι. Το οποίο εσύ λες ότι αυτά δεν τσιμπάνε, μας έλεγες πριν.
2: Τα πολύ μεγάλα δεν τσιμπάνε. Τα μικρά τσιμπάνε. Τα πολύ μεγάλα που είναι τα λογάκια που λένε δεν τσιμπάνε.
1: Τα λογάκια όχι, δεν τσιμπάνε.
0: Τα λογάκια όχι.
2: Σε τρομάζουν εμέν,
1: αλλά δεν τσιμπάνε. Συμφωνώ σε αυτό.
0: Εσύ με τι ζώδια ταιριάζεις που ρωτούσε τη ζώδια είναι Τζέιλο, ρωτάει η Χριστίνα.
2: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι είναι η Τζέιλο.
0: Ναι, η Χριστίνα ρωτάει εσύ με τη ζώδια ταιριάζεις.
2: Τι ξέρω εγώ με τη ζώδια ταιριάζω.
0: Τι ζώδιο είσαι?
2: Υδροχός.
0: Okay.
2: Με οροσκόπο δίδυμο. Πού να ξέρω εγώ.
0: Επειδή εσύ έβαλες τα ζώδια νωρίς.
2: Έτσι το είπα.
0: Οκ, okay, τέλος πάντων.
2: Για να σπάσει ο πάγος με τη Τζένιφερ.
0: Αν λέει Τζέι Λο, σου έλεγε να βγείτε ραντεβού στο Καραϊσκάκι στο σεφ. Δηλαδή σου πει Γιάννη, θέλω να βγούμε ένα ραντεβού να πάμε να φάμε, αλλά αυτό θα γίνει μόνο στο Καραϊσκάκι. Τι λες?
2: Εντάξει, είναι κακογούστη.
0: Ναι. Θα πήγαινες?
2: Όχι.
0: Άσε μαντρεγιάννη τώρα που δεν θα πήγαινες υπερβολές.
2: Δεν θα πήγαινε. Έλα. Όχι, όχι, όχι.
0: Να έκανες την καρδιά σου πέτρα, γόρι μου.
2: Δεν γίνεται καρδιά πέτρα.
0: Πώς γίνεται? Η Τζέι Λο θα ήταν απέναντί σου.
2: Την Τζέι Λο την έχω εδώ πέρα κάθε μέρα.
0: Τη δικιά μας. Που δεν είναι και συνόδευε.
2: Αναγκιά σου.
0: Ήρθε και ο Τζορτζ Κλούνεϊ τώρα. Του ομίλου εδώ. Ήρθε και ο Ηλίας Αντεπλής. Ήρθατε να μας πάρετε τα μέτρα. Ωραία. Τέλεια. Πολύ καλά. Ωραία. Χριστίνα, πες τον καιρό, γιατί δεν μας βλέπω καλά.
1: Τι λέτε σήμερα να πούμε? Καλά.
2: Γιατί χθες δεν είπαμε.
0: Πώς τον λένε το φίλο
1: μας
0: εδώ? Πώς τον λένε το μικρό του?
1: Γεια
0: σου, Αλέκο.
2: Έχεις και ωραίο όνομα.
0: Αλέκο, μπήκες με το μέτρο μέσα. Σε έχει φέρει ο Αντεπλής να μας πάρει τα μέτρα.
2: Ναι, ναι. Θέλει να μου πάρει τα μέτρα.
3: Ναι. Εξής,
0: τι? Να είστε προσεκτικοί και ήσυχοι. Να είναι πάντα διακριτικός ο Ηλίας.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Έρχεται με τα τρυπάνια μόνο την ώρα της εκπομπής μας.
2: Τρεις με πέντε.
0: Χριστίνα.
2: Έχει βάλει ένα πρόγραμμα μέσα και λέει 3 με 5 εργασίες στο στούντιο. Άρα πάμε.
0: Μόνιμα. Εδώ είναι η κατάσταση. Λοιπόν, για λέγε, Χριστίνα.
1: Λοιπόν, να πούμε και τον καιρό σήμερα.
2: Σε παρακαλάμε να το πούμε.
1: έλατε. Αύριο περιμένουμε αρκετές βροχές και μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα είναι λίγο πιο έντονη η απογευματινή αστάθεια, αυτό εννοώ. Αλλά μια μέρα είναι, θα περάσει και από την Πέμπτη επανερχόμαστε στα ίσα μας, κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, βροχές, συμπόρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά αύριο θέλει μια προσοχή δηλαδή, γιατί θα βγάλει κάτι παραπάνω.
2: Ναι.
1: Πάντα όμως μιλάω για το μεσημέρι και το απόγευμα. Και εδώ στην Αθήνα μπορεί να βγάλει αύριο, μεσημερό απόγευμα, πιθανότητα λέω εγώ. Και κυρίως στα ορεινά και κυρίως στα βόρεια του νομού. Πάνω, πιο ψηλά. Επίσης θα ενισχυθούν από την Πέμπτη οι βοριάδες και θα φτάσουν στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ. Την Παρασκευή μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω.
0: Α, ναι.
1: Να έχει κανένα οχταράκι. Για Κυκλάδες μιλάω, από το Ανατολικό Αιγαίο. Αλλά και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά θα έχουν αέρα. Άρα λοιπόν θα είναι μία μέρα, όχι μόνο μία μέρα, θα είναι η Πέμπτη η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο και νομίζω και η Δευτέρα, δεν είμαι σίγουρη για τη Δευτέρα. Ας πούμε μέχρι και το Σαββατοκύριακο που θα είναι ενισχυμένοι οι μποριάδες, όχι μόνο μέσα στο Αιγαίο που θα είναι το εξαροεφτάρι, αλλά και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Τα λέω όλα αυτά γιατί θα θέλει προσοχή για τις φωτιές. Θα αρχίσουν τα κυτρινάκια, τα έτσι και τα πορτοκαλούλια και τα αυτά. Δεν τα θυμάμαι.
2: Έφτασε η περίοδος αυτή. Επίσης, μέχρι 22 είναι τα καθάριστα. Να καθαρίσετε τα καθάριστα.
1: Να καθαρίσετε τα καθάριστα, σας παρακαλώ.
0: Έξι μερούλες,
1: ναι, κάντε ό,τι μπορείτε καλύτερα.
2: Δεν νομίζω θα το κάνει κάποιος τελευταία στιγμή, αλλά έστω και κάποιοι ας το κάνουν.
1: Μακάρι να είναι και τελευταία στιγμή, γιατί τον εαυτό μας σώζουμε. Το γείτονα.
0: Δεν έχω καταλάβει αυτά τα οικόπεδα τα οποία είναι εντελώς παρατημένα και δεν υπολογίζονται καν από τους ιδιοκτήτες.
2: Εκεί υπάρχει θέμα.
0: Εκεί δεν πρέπει κάποιος να παρεμβαίνει.
2: Βέβαια.
1: Ο Δήμος.
2: Πρέπει να σπάει κλειδαριές και να μπαίνει. Αλλά μετά σου λέει και αν εμφανιστεί.
0: Άρα στις 22, μισό.
2: Η Αναστασοπούλα που το έχει.
1: Υπάρχει κάτι στο νόμο που λέει ότι μπορεί να μπει ο Δήμος μέσα και να καθαρίσει.
0: Αν παρέλθει η ημερομηνία προθεσμίας, προφανώς ο Δήμος πρέπει να μπει.
2: Πρέπει να μπουκάρει, ναι.
0: Θα κάθεται, ασχολείται με το κάθε ντουγάνι που έχει αφήσει το οικόπεδο του εκεί αφύλακτο και κινδυνεύουν όλοι γύρω-γύρω.
2: Πρέπει να μπουκάρει, αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολλά αυτά και οι Δήμοι δεν προλαβαίνουν να το κάνουν αυτό.
1: Και αυτό είναι.
2: Δεν έχουν καν το δυναμικό να το κάνουν αυτό. Τα κλασικά προβλήματα. Δεν έχει προσωπικό. Πόσε φορέ θα ακούμε. Κάθε χρόνο δεν τα ακούμε.
0: Ήδη γίνεται σωστή.
1: Μόνο γι' αυτό, για πολλά.
2: Κατανομή. Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Πάρα πολλές φορές. Ναι. Ευχαριστούμε, Χριστίνα,
1: αυτά,
0: μας
1: λοιπόν.
0: Πολύ.
2: Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε.
0: Την αγάπη
1: γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Αριστερή! Αριστερή!
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μητέρα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.com.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
14: άλλαξέ το!
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό παρακαλώ.
19: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
20: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.

30 χρόνια Edenred στην Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο εργαζόμενοι απολαμβάνουν τις παροχές της και πάνω από 12.000 επιχειρήσεις προσφέρουν τις λύσεις της. Όπως ο Ισπέντεο, με συγχωρείτε που κάνει τα πράγματα απλά. Με τις Ισπέντεο εκδίδεται προσωποποιημένες επαναφορτίσιμες εταιρικές κάρτες που σας δίνουν πλήρη έλεγχο σε εταιρικές δαπάνες των εργαζομένων σας. Οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν τις εναλλαγές τους με την κάρτα Ισπέντεο και υποβάλλουν τα έξοδά τους μέσω της πλατφόρμας Ισπέντεο Plus. Μπείτε στο edenred.gr, edenred.gr και ενημερωθείτε σήμερα.

0: Διαβάζω τώρα πόσο έχουν αυξηθεί οι αφίξεις των Τούρκων στη χώρα μας σε σχέση με πριν από 3 χρόνια. Έχουμε 50% περισσότερους τουρίστες φέτος από την Τουρκία. Προφανώς ο ρόλος της Visa Express έχει παίξει, είναι που χορηγεί η Ελλάδα, είναι καθοριστικός. Αλλά και η ακρίβεια που επικρατεί στη γειτονική Τουρκία, στην κορυφή των προτιμήσεών τους, ποια νησιά λες ότι είναι?
1: Εντάξει, είναι η Λέσβος που είναι δίπλα, πάντα. Εντάξει. Χίος.
0: Οικός και η Ρόδος.
1: Και η Ρόδος, ναι.
0: Πάρα πολύ μεγάλες ουρές στα λιμάνια, αλλά και στον Εύρο, λόγω των ελέγχων, και εκεί έχουμε θέματα και με τις υποδομές, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, στα Τελωνία κλπ. Από την άλλη, το αντίστροφο, τα ταξίδια των Ελλήνων στην Τουρκία είναι στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή, εκεί δεν σημειώνεται κάποια αύξηση.
1: Ναι.
0: Και γιατί το λέω τώρα αυτό? Εντάξει, μιλάμε τώρα για το Κουσάντασι, το Ευαλί, το Ζεσμέ και
1: τα τουριστικά λέμε τώρα.
0: Τα
1: πολύ τουριστικά.
0: Γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί συζητάμε συνεχώς για τη σχέση μας με τη γειτονική χώρα. Υπάρχει ένας Τούρκος πρόεδρος ο οποίος διαρκώς έχει στην ατζέντα και στην ημερήσια διάταξη πώς θα ανεβάσω το θερμόμετρο με την Ελλάδα. Και από την άλλη υπάρχουν και οι λαοί, οι οποίοι λέει συνεχίζουν την καθημερινότητά τους κανονικά. Αυτό το ξέρουμε από τον Εύρο, το ξέρουμε από την Αδριανούπολη, το ξέρουμε από τα νησιά μας, το ξέρουμε από τα ελληνικά και τα τουρκικά παράλια. Εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική, οι κυβερνήσεις, και είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το πώς κυλάει η ζωή και πώς μπλέκεται η ζωή των Ελλήνων με τους Τούρκους σε καθημερινή βάση σχεδόν. Όχι μόνο με τα καλοκαίρια και τις τουριστικές περιόδους.
1: Είναι αυτό εκτός από τους φανατικούς, γιατί υπάρχουν και φανατικοί προφανώς μεταξύ των μέσα στους λαούς. Εκτός από τους φανατικούς υπάρχει μια κανονική ζωή. Και τους Τούρκους συναντάμε πολύ συχνά. Και τους Τούρκους συναντάμε πάρα πολύ στα νησιά. Και είπες χαρακτηριστικά νησιά, κυρίως εκεί στα Δωδεκάνησα, αλλά και στη Ρόδο, ας πούμε στη Σύμη κάποτε, ακούγες περισσότερο τουρκικά παρά ελληνικά. Ήταν πάρα πολλοί Τούρκοι οι οποίοι κάναν διακοπές και επέλεγαν την Ελλάδα για διακοπές. Μην πω για Μύκονο και τα λοιπά, εκεί που πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να αφήσουν και αρκετά χρήματα. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά, μην τα αφήνουμε. Αυτό είναι παράλληλο. Αυτό δεν σημαίνει κάτι.
0: skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 19600 και στα social media, εννοείται JK Pumpkin, ο λογαριασμός του Pumpkin στο X και στο Instagram, Έμαν Στασοπούλου μία λέξη, μας βρίσκεται εκεί και μας στέλνετε ό,τι ακριβώς θέλετε.
1: Κινησούλα δεν έχει, ο Κηφισός έχει ένα τμήματα λίγο χαμηλά εδώ στο Ρέντι, μετά ξαναπιάνει μετά το Περιστέρι, μετά τα Κτέλ δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών, και μετά είναι μια χαρά μέχρι πάνω. Μετά κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, κλασικά αυτή την ώρα. Αυτό επηρεάζει και όσοι έρχεστε από Πειραιά από Ελευσίνα, συγγνώμη, προς Πειραιά, για να βγείτε από την Αττική Οδό στο Κηφισό, αλλά και όσοι έρχεστε από Μαρούση προς Λαμία, στο πούμε έτσι, όσοι βγαίνετε στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία. Η Κηφισίας είναι ζόρικη λίγο, από Κατεχάκι μέχρι και άλλες του συγκρούσεις στο Αναδικό. Κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, μόνο στο ύψος του Χαλανδρίου έχει κίνηση. Μεσογείο είναι μια χαρά. Έχει κίνηση στο κέντρο, αρκετή κίνηση στο κέντρο. Όπως επίσης έχει κίνηση και μετά την Μεσογείο. Στη Μεσογείο, μετά την Κατεχάκη, κατεβαίνοντας θα βρείτε αρκετή κίνηση μέχρι τη Φιδιπίδου. Εκεί θα βρείτε κίνηση. Η Αλεξάνδρας είναι καλύτερα σήμερα, αν έχετε αλικό να μας στέλνετε. Κατεχάκη, βγαίνοντας από περιφερειακή Μυτού, κλασικά κολλάει, εννοείται, δεν το συζητάμε πια. Ελληνικό μέχρι Αλίμου κίνηση προς Πειραιά το ρεύμα. Προς Γλυφάδα είναι μια χαρά. Και. Α, και Σχιστού έχει κίνηση πολύ εκεί. Μέχρι να βγείτε Σκαραμαγκά έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτά για την ώρα στην κίνηση στους δρόμους. Αν έχετε αλικό, να ξέρετε να κάνετε 210-48-0-170 έως 174.

0: Ξέρετε πώς θα φύγουμε για να πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων με το αγαπημένο μας για σήμερα. Με τεράστια διαφορά. Όσοι πηγαίνετε έξω, πηγαίνετε στους δρόμους, γυρνάτε στο σπίτι σας τώρα και είναι εκεί η σύζυγος ή ο σύζυγος και λέτε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται να πηγαίνω να παίρνω 5 πράγματα στο σούπερ μάρκετ και να μου φεύγουν 50 ευρώ, κάνετε όλοι λάθος. Δεν ξέρετε, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Αυτές οι κυρίες που θα ακούσουμε τώρα στο ηχητικό, μην μείνετε στον κύριο που είναι ο πρώτος, στο ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, μείνετε στις κυρίες που ακολουθούν.
1: Δεν έχουν καταναλωτική συνείδηση.
0: Τι δεν έχουν καταναλωτική?
1: Όχι, ο κόσμος μας ακούει.
0: Εμείς που γκρινιάζουμε.
1: Ναι, και εμείς.
0: Εμείς το έχουμε το πρόβλημα.
1: Ναι, η κυρία μια χαρά καταναλωτική συνείδηση έχει.
2: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
3: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
2: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
5: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ράσα, τζάμπα.
6: Είπατε!
5: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τσιλέ και του έρχονται και ακριβά.
7: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
2: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
5: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσει που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
7: Συνέχεια κάνουν εκπτώσει. Συνέχεια εκπτώσει.
5: Εγώ τα μακαρόνια μια ζωή για την έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
7: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
5: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία. Αμερική. Γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
8: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
7: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
10: Χριστέ μου, τη decadence. All veils and misty.
1: Streets are blue. Γρήγορα στα Hot Center για να φύγουμε σιγά σιγά να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πάμε και θα βρούμε αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο φυσικά στα Hot Center. 35% σε Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Hot Center θα τα βρείτε αυτά.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
12: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Εσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
16: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
15: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
16: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
15: Εντάξει. Σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 4, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από μεταμόρφωση ως κόκκινο μήλο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην κάθοδο της Μεσογείου από το νοσοκομείο Σωτηρία ως τη Φιδιππίδου, στην παραλιακή από Ελληνικό ως Άλυμο και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αλλά και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει την παράταση για ένα εξάμηνο στην 1η Ιανουαρίου του 2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50% αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου του 2026 και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημοσίους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του Προγράμματος Προστασίας Δανειοληπτών με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Αυξάνεται το κατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Αναλυτικά οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει πλέον να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στο μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το νέο πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Με πυρηνικό όπλο το Ιράν θα τυναχθεί στον αέρα, θα ξεσπάσει κόλαση, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ. Την είδηση γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, τονίζοντας ότι στις χώρες που έχουν ήδη υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία. Σε 5 συλλήψεις υπόπτων προχώρησε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτρέποντας επιθέσεις εναντίον μεγάλης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο. Αξιωματούχοι, μιλώντας στο Fox News, αποκάλυψαν ότι η μία από τις επιθέσεις φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά, με στόχο πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης. Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνέπεσε με τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία μελών των ενόπλων δυνάμεων. 40 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες.
0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Γεια σας, γεια σας. 4 και 10 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3, τα παιδιά της αλλαγής. Φυσικά εδώ πέρα, κάθε μέρα, για πολλά χρόνια είμαστε εδώ πέρα και θα είμαστε μέχρι τις 5 σίγουρα με την κυρία Πέρσα Μπόλια εδώ να μας συντονίζει δημοσιογραφικό. Στην κυρία Ελένη Μπουλιέρη να είναι στην επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου μας συντονίζει ηχητικό εδώ πέρα στον πύργο ελέγχου. Αναστασοπούλου κολοκυθά στα μικρόφωνα, όπως ξέρετε πολύ καλά. Και βλέπω εδώ Γιώργος λέει στο Sky Radio που στέλνει τα μηνύματά σας: λέμε για τους ιδιοκτήτες να καθαρίσουν τα χωράφια τους, αλλά και η Δήμη είναι χειρότερη. Στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας είναι όλο ακαθάριστο με ξεδόχορτα. Ειδικά από τη μεριά της Λεωφόρου Δεκελίας. Καλά κάνεις και το λες, Γιώργο μου. Πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάει ένα συνεργείο και να καθαρίσει και αυτό το χωραφάκι. Ακόμα και αν είναι ξέφραγο που λένε. Πρέπει οπωσδήποτε να πάει άμεσα επιτελείο έτσι η ομάδα από το Δήμο. Λοιπόν, εδώ ο Νίκος μας συνεχίζεται με τα κουνούπια. Τι έχετε πάθει τα κουνούπια, ρε παιδιά. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Κανέλης λέει πάντα, λέει, όσον αφορά τη σχέση μας με τον τουρκικό λαό, λέγαμε πριν για τη σχέση μας με τους Τούρκους και το πόσο τουρισμό έχουμε από την Τουρκία. Ισχύει αυτό που είπατε, λέει. Πάντα οι πολιτικοί δημιουργούσαν τα θέματα μεταξύ των δύο λαών. Οι Τούρκοι κατά τα άλλα μια χαρά είναι. Προφανώς οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν. Τα βλέπουμε στον Εύρο, τα βλέπουμε στα νησιά. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Στη Λέσβο, θυμάστε, πέρυσι που όταν άνοιξε το θέμα της βίζα, τι γινόταν. Και περίμεναν πώς και πώς να πάνε οι Τούρκοι τουρίστες.

0: Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε κάποια θέματα.
1: Άντε να δούμε.
0: Κάποια πολιτικά. Ελάτε να φτιάξουμε το καφενείο του μεσημεριού.
1: Ωραία, ωραία,
0: το πολιτικό μας καφενείο.
1: Δηλαδή. Μ' αρέσει το καφενείο.
0: Όμως το καφενείο θα το ανοίξουμε παρέα με τα κούβεντος. Δεν το κάνουμε μόνοι μας. Τι νόημα έχει.
1: Βέβαια.
0: Χωρίς κούβεντος.
1: Να πάρουμε και λαβή.
0: Για να ακούγονται και οι πρωταγωνιστές.
1: Να γίνουν και οι λαβές.
0: Παρακαλώ.

0: Παιδιά, ο πόλεμος τελειώνει.
1: Άρα θα πέσουν και οι τιμές, για να πούμε και κάτι απόλυτα ελληνικό.
0: Καλά, καλά. Μην τρέξεις και τώρα.
2: Μην έχετε καμία πεποίθηση ότι θα έρθουν οι τιμές στα παλιά επίπεδα γρήγορα. Θα αργήσουμε να πάμε. Θα μου πείτε άνοδος αμέσως, κάθοδος δύσκολο. Αυτό είναι.
0: Η κυβέρνηση έχει προβλέψει και γι' αυτό.
1: Για να μην πέσουν οι τιμές.
0: Όχι, ρε Γιάννη, για να πέσουν. Όχι άμεσα, βέβαια, ξαναλέω.
1: Μπορεί να κάνει αυτό που κάνει πάντα. Να παγώσουν οι τιμές στο υψηλότερο επίπεδο. Και μετά να λέμε, δόξα τω Θεώ.
0: Να είμαστε ικανοποιημένοι.
1: Έτσι.
3: Ήδη βλέπουμε αποκλιμάκωση στην τιμή στο βαρέλι και αναμένουμε, χωρίς απλά να είμαστε παρακολουθητές, δεν παρακολουθούμε απλά, είμαστε ακριβώς από πάνω, να δουν οι καταναλωτές, οι πολίτες, ο κόσμος, τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές.
1: Αν δεν πέσουν οι τιμές, τι θα γίνει?
3: Θα υπάρξουν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, σταλεί τα μηνύματα που πρέπει να σταλούν από την κυβέρνηση, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο, σε αυτούς που πρέπει να τα λάβουν, ούτως ώστε οι αντίστοιχες αυξήσεις, οι οποίες ήταν δικαιολογημένες, γι' αυτό και εμείς ήρθαμε να στηρίξουμε, τώρα να οδηγήσουν, να μετατραπούν με βάση και το ξαναλέω, τις συνθήκες που δημιουργούνται, σε μειώσεις.
0: Λοιπόν, όσοι πηγαίνετε στα. Αχ, ναι, πάρε αυτό το ύφος. Παρακαλώ, δεν χρειάζεται
1: το. Τι ήθελετε?
0: Πλεμπέι. Ο πρώτος κύριος που θα ακούσετε στο ηχητικό χαλάει όλη τη σούπα. Οι επόμενες κυρίες μιλάνε σωστά. Οι επόμενες κυρίες βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Εντάξει, Γιάννη.
1: Έλα, πλεμπέι, πάμε.
4: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
5: Τώρα τι να σας πω. Όπου την μπορούμε.
4: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
6: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
7: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
8: Είπατε!
7: Και τώρα το λέω 4 ευρώ τι λες και τι έρχονται και ακριβά.
9: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
4: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
7: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τι εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
9: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
7: Πω, τα μακαρόνια μια ζωή τη ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
9: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
7: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
10: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
11: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
9: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
12: Χριστέ μου, την δεκαντάνς.
0: Μιλάμε για την απόλυτη δέκα.
1: Είναι θεάρα. Πώς το έλεγε ο Λαζόπουλος, χρυσό μου.
0: Μιλάμε χέμπαναλ.
1: Χέμπαναλ, έλα, είστε πλεμπέοι τώρα.
0: Ένα ευρώ. Επίσης λέει, κυρία, έχουν μάθει κάποιοι στην καλοπέστα. 2 κιλά ντομάτες είναι καλοπέρες. Είπε, έχει δίκιο Σπανός τώρα. Ντρέπομαι να τα πάρω. Βλέπω ένα ευρώ και λέω.
1: Ωραία, άρα κυρία μου, να τα πάρετε να αφήσετε 5 ευρώ στο μανάβι.
0: Δεν καταδέχεται να μπει στο σπίτι.
1: Και στη λαϊκή πώς βρέθηκε?
0: Ντομάτα με ένα ευρώ το κιλό.
1: Τι έχει λαϊκή κάτω σπίτι?
0: Πολύ δέκα.
1: Πολύ δέκα.
0: Απορώ. Όχι, όχι. Πώς γίνεται?
1: Μακριά από εμάς αυτό.
0: Να σου πω κάτι. Λογικά. Εγώ πιστεύω, παιδιά, επειδή όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε λάθος. Όλοι οι υπόλοιποι αισθανόμαστε ότι πάμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε 7 πράγματα μετρημένα και δίνουμε ένα πενιντάρικο. Είναι ψέμα αυτό.
1: Ψέμα.
0: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης τις έχει μαγέψει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Θυμάσαι την άλλη που έλεγε «Καλε, τι γκόμενος είσαι!» Το διαβάστε.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είναι γκόμενος Μητσοτάκης.
0: Εντάξει, αυτό δεν είμαι εγώ εκείνη που θα το κρίνει. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, αλλά το λες λίγο ειρωνικά. Δεν είναι γκόμενος.
0: Λέω ότι θα ήθελα και εγώ να μαγευθώ. Δηλαδή, θα ήθελα να πηγαίνω να δίνω τα 100 ευρώ στο σούπερ και να είναι για 2 εβδομάδες και να νιώθω ότι δεν έχουν φύγει τα 100 ευρώ από την τσέπη μου.
1: Ότι δεν σε μαγεύει δηλαδή ο γκόμενος. Ο Μητσοτάκης.
0: Γιάννη. Όλα αυτά βέβαια να πούμε στις κυρίες αυτές της Αφιψηλού, παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Μέχρι να έρθει στα πράγματα ο Αλέξης.
1: Έτσι, μπράβο, να δούμε άσπρη μέρα επιτέλους.
13: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: απλοϊκό κάπως το σκεπτικό, εντάξει, αλλά λογικό. Σου άστον, λέει, παιδιά, εγώ είπα καλημέρα και με το καλημέρα πήρα 15.
1: Έτσι.
0: Τώρα αν έχουμε ένα χρόνο μπροστά μας, που δεν νομίζω, ένα χρόνο μπροστά μας προεκλογική περίοδο, δεν θα μπορέσω να περάσω το Μητσοτάκι, φυσικά και θα μπορέσω, αλλά νιώθω ότι λίγο βιάζεται.
1: Όμως και αν σου κάτσει...
0: Και μετά πλανητάρχης λογικά.
1: Αν το αναφήσω τα κυκλώματα όμως.
3: Εξελέγει και πρωθυπουργός. Για 5 χρόνια μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί. Δεν είναι μόνο οι 30 αυξημένοι οι νέοι φόροι για τη μεσαία τάξη και για τα χαμηλά εισοδήματα, δεν είναι μόνο οι ποινικοί κώδικες, δεν είναι μόνο η εξωτερική πολιτική της γραβάτας, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν 27 στις 27 χώρες στην Ευρώπη. Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κ. Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα.
0: Και παιδιά, ναι, υπάρχει ο αρχονταρέος της παρέας. Ένα είναι. Είναι το Πασόκ, παιδιά.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Το Πασόκ, το οποίο αναρωτιέμαι αν κάνει κάτι για όλα αυτά.
1: Μαρία, το Πασόκ προετοιμάζεται. Παρακολουθεί τα πάντα. Προετοιμάζεται και... για την μεγάλη, την εκτόξευση στην πρώτη θέση με μία ψήφο διαφορά.
8: Αυτή η παρόλα, η μόνιμη της κυβέρνησης, όταν λέει κάτι αντιπολίτευση, το Πασόκ, να είναι λαϊκισμός. Να λέει πού θα βρει τα λεφτά, ενώ σε εμάς είναι όλα κοστολογημένα. Το μέτρο για τους νέους και για τα δωρεάν εισιτήρια κοστίζει 30 με 35 εκατομμύρια. Όταν βγαίνει και λέει κάτι κοστολογημένο για τα Πασόκ, είναι λαϊκισμός. Όταν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και δίνει μέτρα, είναι δημοσιονομικά υπεύθυνη.
0: Να το κάνω. Πάντως, επειδή το είπαμε από την πρώτη στιγμή και σωστά ασκούσε κριτική η Νέα Δημοκρατία και έλεγε καλέ Πασόκ, ποιο Πασόκ τώρα, ακούτε καμιά πρόταση του Πασόκ να περνάει στην κοινωνία? Η πρόταση για τα εισιτήρια όχι ότι λύνει το πρόβλημα των νέων, αλλά ούτε το Youth Pass έλυνε το πρόβλημα των νέων. Το κόστος για τα εισιτήρια που ανακοίνωσε το Πασόκ έχει υπολογιστεί στα 35 εκατομμύρια. Η κυβέρνηση φωνάζει ότι το Πασόκ θέλει να πάρει από τους φορολογούμενους για να τα δώσει στους νέους. Και το Youth Pass κόστιζε επίσης 35 εκατομμύρια. Που έδωσε αυτή η κυβέρνηση.
1: Λέει η κυβέρνηση από τους φορολογούμενους θα πάρει.
0: Εντάξει τώρα, δηλαδή, okay, το καταλαβαίνω το σόου, το επικοινωνιακό, αλλά ας διαχωρίσουμε τα σοβαρά από τα μη σοβαρά.
1: Υπάρχει κάτι που λέει ο λαός για αυτά. Κάνε το καλό και ρίξε το άλλο.
3: Ναι. Για κάθε δωρεάν εισιτήριο του κύριου Ανδρουλάκη, εισιτήριο, εμείς μηδενίζουμε το φόρο για όλους τους νέους σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 25 ετών. Το φόρο συνολικά, που είναι κάτι το οποίο στο τέλος της ημέρας ένας νέος άνθρωπος μπορεί να το διαθέσει όπου θέλει. Το έχουμε πάει δηλαδή από 29% που το πήραμε το 19, το φόρο εισοδήματος για ένα νέο άνθρωπο, στο 0 μέχρι 20.000 ευρώ και αντίστοιχα μειώσαμε και τα υπόλοιπα κλιμάκια.
1: Υπάρχει απάντηση σε όλα αυτά. Μία είναι απάντηση.
0: Ποια?
1: Δεν ξέρει ο Μαρινάκης.
0: Ποια?
1: Δεν ξέρουνε, ούτε Τσίπρες ξέρουνε.
14: Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσαν, παιδιά, παντρέψαν, κορίτσια, τα πάντα λοιπόν, με το Πασόκ. Τώρα, του κόβω αυτά είναι άλλα. Ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι, το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
15: Ναι.
14: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81.
15: Ναι.
14: Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
15: Μάλιστα.
14: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτε τα να κοιτάξετε. Λοιπόν, μπουζούκια θα πω εγώ.
0: Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια έλεγαν τότε. Και δεν είχαν άδικο. Αλλά έτσι είναι. Ένας ήταν ο Ανδρέας. Μία ήταν η εποχή του Πασόκ. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία έχει τα μέτωπα με Ανδρουλάκη και με Τσίπρα.
1: Και με Σαμάρα, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, και να θέλαμε να το ξεχάσουμε. Βέβαια, μίλησε σήμερα ο κύριος Χατζηδάκης. Εγώ δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ο κύριος Χατζηδάκης ο υπουργός που πάντα παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί νιώθω ότι ο κύριος Χατζηδάκης είναι λίγο. Πώς να το πω. Δεν θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι.
1: Κίλερ.
0: Κίλερ είναι. Αλλά έχει ακριβώς τον ίδιο τόνο φωνής, ό,τι και αν λέει.
1: Killer.
0: Και μπορεί να λέει το πιο σοβαρό πράγμα που υπάρχει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, το έχει αυτό, ναι.
16: Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κάποια μικρή ζημιά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και σε εμάς. Και νομίζω, πρέπει να το πω, θα κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη.
1: Έλα.
0: Λίγο παρακαλετή η φάση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Τώρα για, για να βγαίνουν όλοι και να λένε θα κάνει ζήμια.
0: Καλοπιάνουμε τον κύριο Σαμαρά τώρα για να μην κατέβει.
1: Μάλλον αυτό έχει γίνει.
0: Και μόλις ανακοινωθεί το κόμμα, ξέρεις τι έχει να γίνει. Τι έχει να υποθεί. Ας πούμε σήμερα βγήκαν τα βαριά όπλα.
1: Ναι, μετά το Χατζηδάκι που ακούσατε, υπάρχει μια Μπακογιάννη να γουστάρεις.
15: Με άλλο Καραμαλής, άλλο Σαμαράς. Καραμαλής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι βαθιά παραταξιακός, ο οποίος μπορεί κατά διαστήματα να αποστασιοποιείται από συγκεκριμένες πράξεις ή αποφάσεις της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με κανένα τρόπο και ποτέ, νομίζω ότι αυτό είμαι απολύτως σίγουρη για αυτό που σας λέω, δεν θα προχωρούσε στην οποιαδήποτε κίνηση η οποία θα έβλεπτε την παράταξη.
1: Πολύ σίγουρα τον Καραμαλή έχουν όλοι.
0: Ναι. Και κορυφώνουμε με έναν πρώην βουλευτή του Αντώνη Σαμαρά.
1: Και είναι πρόεδρο της Βουλής.
0: Νικήτας Κακλαμάτης.
1: Α, να γεια σου. Απέναντί.
17: Η βάση αυτής της μεγάλης λαϊκής πατριωτικής παράταξης, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, η απάντηση που θα δώσει θα είναι αποστομωτική προς φίλους, προς ασπόνδους φίλους και προς αντιπάλους. Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι αν γίνει πράξη θα αντιπαρατηθώ μαζί του.

0: σας πω έναν από τους διαλόγους που κάνω με τη φίλη μου, με τη Δήμητρα, με τη J-Lo μας, που φαντάζομαι ότι την κάνετε και εσείς στο γραφείο που τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας, ίσως κάθε μέρα. Μου προσφέρει κάτι πάρα πολύ ωραία λαχταριστά μπισκοτάκια, πεντανόστιμα φαίνονται και έχουν μέσα και βούτυρο από ό,τι καταλαβαίνω και διάφορα, ωραία, και καραμέλες και τέτοια. Τη λέω, Δήμητρα, δεν είπαμε πως δεν, και με κοιτάζει και μετά από 3 δευτερόλεπτα σιωπής μου λέει, εγώ ξανακύλησα. Εσύ δεν πειράζει βέβαια που ξανακύλησε, γιατί κάθε Δευτέρα έτσι κι αλλιώς κάνεις καινούργια αρχή. Δηλαδή, και να κυλήσεις μες την εβδομάδα, ξέρεις ότι θα έρθει αυτή η Δευτέρα που θα προσπαθήσεις να αποκαταστήσεις την τάξη με έναν τρόπο. Μέχρι πότε δεν ξέρουμε, γιατί σήμερα είναι Τρίτη, σου θυμίζω. Άρα ξεκίνησες χθες. Λοιπόν, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, BWIN διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή λοιπόν της BWIN έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN μπορείς να βρεις, το ξέρεις πια, στο www.bwincares.gr. Κάνω τώρα να του φέρω εκπλήξη μετά το σταματέλο. Πιστεύετε ότι είναι καλή ιδέα? Ή θα του ανάψουν τα λαμπάκια? Γιατί κάθε μέρα πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή αναρωτιόμαστε εδώ με τους συναδέλφους, με τη Σοφία, με την Πέρσα, σήμερα θα έρθει και θα έχει όρεξη ή όχι. Βέβαια 8 στις 10 μέρες ισχύει το όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Σήμερα τον βλέπω ψιλοκαλά. Για φώναξε Νίκο σταματέλο, Πέρσα, για μετά, σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτο! Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
12: Τι δροσιά του να έχετε?
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN,

0: Γιαννάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-fakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Φακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και από Αργυρούπολη ως Περιστέρη, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην κάθοδο της Μεσογείων από το Νοσοκομείο Σωτηρία ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό Σάλιμο και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ σε δύο εταιρείες επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης από μιμητικών προϊόντων. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και μέτρα για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Μεταξύ άλλων προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο. Αυξάνεται επίσης το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Το Ιράν ποτέ δεν θα έχει πυρηνικό όπλο με τη συμφωνία, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντησή του σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου G7. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται Αλόνισος και Τίνος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια απόφαση παρατείνεται για επιπλέον 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας στο Μεγανήσι Λευκάδας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Μαζί μας είναι τα Honda Center, εννοείται, και πάμε και επιλέγουμε αρώματα Guess. Ρομπέρτο Καβάλι σε προσφορά 40% για αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Honda Center είναι μαζί μας και σήμερα προφανώς. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους, γιατί ακούσατε και από το δελτίο ειδήσεων δύο τίτλους από τους τίτλους ειδήσεων με την κυρία Αλιφαντή. Ανεβαίνοντας τώρα το Κηφισό, έχει ένα τμήμα κίνηση μόνο χαμηλά εδώ, λίγο πριν το Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο. Μετά ξαναπιάνει λίγο στέψη Γκλένορμαν. Κατεβαίνοντας είναι λίγο πιο ζόρικα τα πράγματα από τη Λυκόβρηση μέχρι το Περιστέρι θα βρείτε κίνηση. Όχι, το Περιστέρι. Μέχρι την Αχαρνών θα βρείτε κίνηση αρκετή κατεβαίνοντας. Αυτά στο Κηφισό. Γιατί και εδώ είναι μια χαρά. Έχει λίγο αυξημένη ροή στα κλασικά σημεία και στο Μαρούσι. Εκεί στην Πεντέλη. Έχει λίγο κίνησούλα. Κηφισίας ανεβαίνοντας έχει κίνηση από Κατεχάκη μέχρι και το Ψυχικό. Έχει γίνει και κάτι, ένα μικρό ατύχημα εκεί πέρα. Οπότε έχουμε λίγο μια μικρή ανάσχεση. Ανεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα. Κατεβαίνοντας βρείτε κίνηση από το Χαλάνδρι, από το Παπανικολή μέχρι και το Ψυχικό. Κίνηση επίσης έχει βγαίνοντας από Περιφερειακή Μητρού Προσιλιοπόλη, κλασικά, και μετά αν μπείτε στην Κεσαριανή θα περάσετε τέλεια. Έχει επίσης από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, χαμηλά, προς Πειραιά. Η Βουλιαγμένης έχει κίνηση από τη Γλυφάδα μέχρι και την Αργυρούπολη, στο ρεύμα προς Αθήνα, και αυτό είναι ζώρικο κομμάτι τώρα. Ο Πειραιάς είναι μια χαρά. Ξαναγυρνάμε στο κέντρο, έτσι ανεβαίνοντας στους χάρτες. Καλά είναι τα πράγματα. Έχει κίνηση μόνο χαμηλά εκεί στο, από την συνουσία. Ναι, από το Μέγαρο Μουσικής κατεβαίνοντας μέχρι και να περάσετε την Αρδιτού, είναι σταματημένο σχεδόν, οπότε έχει θέλει υπομονή. Η Βασιλή Σοφία είναι καλύτερα τώρα και το Σύνταγμα είναι καλύτερο τώρα. Η Αλεξάνδρας είναι μια χαρά. Αν έχετε άλλη εικόνα, ξέρετε πρέπει να κάνετε 210-4800-170 έως 174.

Λοιπόν, σήμερα Μουντιάλ έχει. Θα δούμε τη Γαλλία σήμερα. Ναι, ήρθε η ώρα να δούμε τη Γαλλία. Γαλλία, Σενεγάλη. Ντέρμπι είναι. Ντέρμπι. Αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο Μουντιάλ είχαν ξαναπαίξει μαζί και είχε έρθει ισοπαλία. Αν θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι καλά, να σου πω την αλήθεια. Όποιοι είστε έτσι πιο μοιημένοι στα του Μουντιάλ, στείλτε ένα μήνυμα. Γαλλία, Σενεγάλη, 10 ευρώ το βράδυ. Το άλλο, μην το συζητάμε. 10 το βράδυ. Μετά, ακούστε τώρα, μία τη νύχτα. Ιράκ, Νορβηγία. Ιράκ, Νορβηγία. Είναι για σκληρούς παίκτες αυτό. Η Αργεντινή κι όμως ένα από τα φαβορία, το πούμε έτσι, ή μάλλον τις ομάδες που υποστηρίζουν περισσότεροι, δεν ξέρω αν είναι φαβορή για να το πάρει. Η Αργεντινή παίζει 4 ώρα το πρωί. 4 το πρωί, όπως το ακούτε. Η Αργεντινή, Αργεντινή, Αλγερία. Όσοι ξενυχτάτε, ξενυχτάτε. Όσοι δεν ξενυχτάτε και απλά είστε Αργεντινοί, ξυπνητήρι 4 παρα 5 και να το δείτε. Ξυπνήστε μια μέρα την ώρα που ξυπνάμε κι εμείς. 3:30 ξυπνάμε. Εγώ δεν μπορώ να δω λιγάκι. Λοιπόν, και έχουμε και 7 ώρα το πρωί. Μια χαρά, να ανοίξει τηλεόραση και να μην βάλει πρωινέ εκπομπέ. Απίστευτο μου ακούγεται εμένα. Τέλος πάντων. Αυστρία-Ιορδανία. Και αυτό είναι για σκληρού παίχτε τώρα. Αυστρία-Ιορδανία πρέπει να έχει παίξει πολλά στο στοίχημα. Όπω και να έχει, ξεκινάμε το απόψινο παιχνίδι. Γαλλία-Σενεγάλη, 10 το βράδυ από τη Νέα Υόρκη. 10 το βράδυ, πάρα πολύ ωραία. Και άντε για αυτού που είστε πολύ ξενύχτε, Ιράκ-Νορβηγία, 1 ώρα τη νύχτα. Αργεντινή, Αλγερία, 4 ώρα όμως. Και έχω φίλο μοιημένο φυσικά, ο φίλος μου ο Εμίλιος, ο Εμίλιος Περδικάρης. Γεια σου Εμίλιε, να είσαι καλά. Έχουν παίξει πρεμιέρα πάλι το 2002 με τη Γαλλία, σε Νεγάλη Γαλλία. Και έχει πάρει το προηγούμενο παγκόσμιο, η Γαλλία, μετά. Και έχασε η Γαλλία 1-0 και αποκλείστηκαν μετά. Τι λέρε φίλε. Μπράβο, σου ευχαριστούμε πολύ Εμίλιε, να είσαι καλά. The beating of my heart and we will

0: Να σου πω κάτι.
1: Να μου πεις.
0: Όλη αυτή η υπόθεση των τελευταίων εβδομάδων, και σήμερα ήταν το αποκορύφωμα με την επιστροφή του Γιωτόπουλου στους φυλακές.
1: Ναι.
0: Μπορούμε λιγάκι να την αξιολογήσουμε. Τι εννοώ. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια σειρά από πράξεις. Μιλάμε για έναν αρχιτρομοκράτη, τον οποίο σήμερα είδαμε να οδηγείται με πολύ ισχυρή αστυνομική συνοδεία ξανά στις φυλακές Κορυδαλλού, ναι, μετά την ανέρεση του βουλεύματος για την αποφυλάκησή του από τον Άριο Πάγο. Και αναρωτιέμαι, το γεγονός ότι το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά δεν είχε λάβει υπόψη τη διάταξη για τους πολυσοβίτες του 2021, η οποία ρητά τι προβλέπει, ότι ένας καταδικασμένος, για να το πούμε πολύ απλά, σε πολλαπλά ισόβια, δεν μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτησης ποινής του.
1: Και βγήκε.
0: Okay. Και βγήκε.
1: Να πούμε γι' αυτό.
0: Αναρωτιέμαι, εκεί προφανώς πάντα έχουμε σεβασμό στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι πυλώνας της δημοκρατίας.
1: Ναι, ναι, αλλά...
0: είναι όθεσμος. Από την άλλη...
1: το άλλα περιμένω.
0: Τι μήνυμα εκπέμπεται στην κοινωνία αυτή τη στιγμή.
1: Έλατε.
0: Με τα μπρος πίσω. Και το σουρεαλιστικό, συγγνώμη που το λέω ρε παιδιά. Ήταν ελεύθερος 3 εβδομάδες. Κυκλοφορούσε με τον σύντροφό του, πήγαινε στο μίνι μάρκετ.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Έπαιρνε ψώνια, γυρνούσε στο σπίτι. Και σήμερα τον βλέπουμε με τις χειροπέδες να τον ξαναπηγαίνουν στους φυλακές του Κορυδαλλού. Όλο αυτό, καλά το πρωτόκολλο αυτό λέει, έτσι θα πρέπει να συμβεί. Αλλά όλο αυτό, ας πούμε, βγάζει κάποιο νόημα. Γιατί εμένα δεν μου βγάζει.
1: Όχι, δεν βγάζει νόημα. Γενικώς όμως, σκέψου λιγάκι ότι σε ένα χρόνο θα είναι πάλι έξω.
0: Σε ένα χρόνο αυτό θα το ξαναντιμετωπίσουμε.
1: Και θα έχει εκτίσει την ποινή του κανονικά. Και δηλαδή, εγώ, για ό,τι έχει κάνει ο Γιωτόπουλος, που δεν έχει παραδεχτεί τίποτα από όλα αυτά, αλλά αυτός ήταν ο αρχηγός, για ό,τι έχει κάνει με τα 17 Νοέμβρη. Που κάποτε, εντάξει, είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, κάποιοι υποστήριζαν 17 Νοέμβρη.
0: Σήμερα το πρωί έξω από τη κοινωνία άκουσα μια φωνή ενός άνδρα να λέει Αλέξανδρε, κράτα γερά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το 2026.
1: Α, ναι, σου.
0: Κράτα γερά ποιος. Εκείνος που δεν έχει παραδειχθεί καμία από τις πράξεις του.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι απολύτως αμετανόητος. Είναι σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων που δεν μετανοούν για ό,τι έχουν κάνει.
1: Σωστά.
0: Έχει εκτίσει τόσα χρόνια ποινή στη φυλακή. Σε ένα χρόνο θα υποβάλει αίτημα για να αποφυλακιστεί. Και ακόμη βλέπεις το ίδιο ψυχρό πρόσωπο.
1: Όπως το λες είναι. Ακριβώς όπως το λες είναι, δεν έχει αποδεχτεί τίποτα και σε ένα χρόνο θα είναι έξω. Και θα είναι έξω και νόμιμα. Κανονικά. Σε ένα χρόνο. Δηλαδή τώρα έγινε αυτό που έγινε. Πάλι νόμιμο υποτίθεται ήταν αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για έναν αρχηγό τρομοκρατική οργάνωση που έχει πάρει κεφάλια. Τι συζητάμε τώρα.
0: Δεν μπορώ να μην μπω στη θέση των αυτών των οικογενειών. Άκουσα την κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε, να λέει σήμερα εδώ το πρωί στον Sky ότι δεν θα ήθελα τα παιδιά μου να συναντήσουν το Γιωτόπουλο σε ένα πεζοδρόμιο, σε ένα δρόμο, έξω κάπου. Εκεί είναι αλήθεια. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι εδώ κοντά μας και έχουμε να πούμε διάφορα. Γεια σου, Δημητρό.
1: Για τη χαλαρή νότα.
0: Ναι, γεια σου, Δημητρό μας. Τι γίνεται.
1: Αλλά έχει μπουκάρει και κρεμετζόγλου.
0: Έλα, Γιώργο,
1: έλα μας πεις τι γίνεται.
0: Γιατί έχουμε δύο εστίες. Καλά, έλα από την άλλη να καθίσεις.
2: Ναι, γεια σας, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Βλέπετε κάποιοι καπνούς από ξερά χόρτα και καλαμιές.
1: Πού?
2: Παραλία Μαραθώνα είναι δύο εστίες. Σε οικοπαιδικούς χώρους, το ένα είναι Ατάλου και Φιδιπίδου και το δεύτερο σημείο είναι Ατάλου και Γιασεμιών, εκεί προς την οδό Γεννηματά. Εκεί λοιπόν έχουν πάει επί τόπου 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και πάρα πολλές εθελοντικές ομάδες του Δήμου Μαραθώνα και από τη Νέα Μάκρη έχουν φύγει και από το Μαραθώνα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τις μαζέψουν. Επαναλαμβάνουν, είναι οικοπαιδικοί χώροι, χωρίς να απειλούνται οι διάσπαρτες κατοικίες εκεί που πάνε στην περιοχή. Είναι όμως προσοχή, γιατί τώρα κακά τα ψέματα.
0: Σωστά.
2: Κλαδεύουμε, καθαρίζουμε ξερά χόρτα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Καθαρίζουμε τελευταία στιγμή, εννοείς.
2: Και τα τελευταία στιγμή. Να,
0: μέχρι τις 22 η προθεσμία. Γιώργο, λοιπόν, σε ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: να μας ενημερώσει, Γιώργο.
0: Η Άννα Κανδύλη τώρα μας κάνει μια διευκρίνηση και μου στέλνει ένα μήνυμα. Επειδή του χρόνου συμπληρώνει τα 25 χρόνια, δεν σημαίνει ότι βγαίνει αυτόματα. Με τις αλλαγές του 21 που λέγαμε πριν, θα εξεταστεί εάν μπορεί να βγει ο Γιωτόπουλος.
1: Εντάξει, με τα δεδομένα τα φετινά το είπαμε κι εμείς, ότι αφού βγήκε τώρα.
0: Να λέμε ακριβώς τι.
1: Ναι, έχει δίκιο, έχει. Για να ξέρει καλύτερα προφανώς.
0: Πρεμιέρα σήμερα για τον Superstar. Περιμένουμε όλοι.
3: Για το Μέση, ναι.
0: 4 ώρα τα ξημερώματα δεν βολεύει, κύριε. Συγγνώμη.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δεν βολεύει. Δεν κατάλαβα.
0: Εσάς που ξυπνάτε τόσο.
1: Μια χαρά. Εγώ θα το βάλω στο αυτοκινητάκι και θα βλέπω. Τι να κάνουμε.
0: Στο αυτοκίνητο δεν βλέπουμε ποτέ τέτοια.
1: Στην κεντρική οθόνη λέμε τώρα κι εσύ.
0: Οδηγούμε, ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Προσεγγίζει ο δρόμο, παιδιά. Ναι. 4 η ώρα το ντεμπούτο, η πρεμιέρα μάλλον τη Αργεντινή του Μέση κόντρα στην Αλγερία. Όποιο αντέξει, α το δει.
1: Έχει και άλλο superstar που ξεκινάει όμως.
3: Κριστιανό.
1: Όχι, Εμπαπέ δεν ξεκινάει απόψε.
3: Εμπαπέ,
1: Γαλλία Σενεγάλη.
3: Γαλλία Σενεγάλη. Μάτς που θυμίζει.
1: Πιο κανονικό αυτό, 10 το βράδυ είναι τουλάχιστον.
3: Το είναι ανθρώπινο, ναι. Θα το δούμε όλοι κανονικά. Ευτυχώς. Πρεμιέρα 2002 στο Μουντιάλ έχει κερδίσει η Σενεγάλη τη Γαλλία και είναι μάτς που έχει μείνει στη μνήμη και των Γάλλων και γενικότερα.
1: Αυτό, μια
3: πολύ μεγάλη έκπληξη. Οπότε έχουμε μια ρεβάνς κατά κάποιο τρόπο 24 χρόνια μετά. Γενικά το Μουντιάλ. Βγάζει ιστορίες, βγάζει ήρωες, βγάζει ωραία.
1: Έβγαλε αυτήν την τερματοφύλακα του πράσινου ακροτηρίου.
3: Ο οποίος για κάποιο λόγο, ξέρεις, επειδή το είδα το παιχνίδι, δεν είναι ότι βάστηξε και μόνος του. Λέμε, πήγε πολύ καλά.
1: Όχι, ναι.
3: Οι Ισπανοί δυσκολεύτηκαν, αμήνθηκε πολύ καλά το πράσινο ακροτήριο, αλλά ψάχναμε έναν ήρωα που λέμε.
1: Ναι,
3: τον ήρωα της ομάδας.
1: Αυτό είναι το θέμα πάντα.
3: Ένα παιδί που. Παιδί, 40 χρονών ο άνθρωπος, τερματοφύλακας.
1: Παιδί είναι.
3: Ναι.
1: Δεύτερο λάθος που κάνεις. Παιδί είναι. Δεν είναι 40, τι είναι.
3: Που λες Γιάννη μου,
1: από
3: 50.000 followers που είχε χθες στο Instagram, έχει φτάσει τώρα 7,5 εκατομμύρια.
0: Τι λες,
1: ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι.
3: Χαμός
0: γίνεται.
3: Εκεί γίνεται και λίγο, όπως καταλαβαίνετε, έτσι λίγο. Ολόκληρη εξτεατεία στα social για να τον ανεβάσουν κι άλλο.
1: Εντάξει, ωραίο είναι αυτό.
3: Πολλές φορές αυτά.
0: Θα μπορώ να τον ακολουθήσω αμέσως.
3: Βοζίνια.
0: Πώς τον βρίσκω,
3: Βοζίνια NHA στο τέλος. Όπως θα ακούσετε το υπόλοιπο. Μπέρκανε και στο follow.
1: Κάπο Βέρντε. Πράσινο ακροτήρι.
3: Πράσινο ακροτήρι και Ντανιέλ Μπατίστα από το πράσινο.
0: 7,5 εκατομμύρια Παναγία.
1: Και η Σεζάρια Εβόρα. Τεράστια καλλιτέχνη. Τρομερά, έχουμε ακούσει πολλά τραγούδια και την έχουμε δει και πολλές φορές στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι.
0: Εγώ στηρίζω Κουρασάο.
1: Αφεντικό. Κουρασάο, ναι, καλά κάνεις.
3: Τέσσερις οπαλίες χθες σε 4 παιχνίδια, να το πούμε. 4 στα 4 όλα χ.
1: Κουβά είναι όλα αυτά, έτσι. Όλοι κουβά. Όσοι παίζουν στοίχημα. Βλέπω εδώ πέρα έχει ένα για πολύ σκληρούς παίκτες. Πολύ σκληρούς. Μία τη νύχτα Ιράκ Νορβηγία. Αυτό είναι για πολύ σκληρό.
3: Όποιος αντίξει.
0: Για μερακλείδες.
1: Αυτό είναι πραγματικά για πολύ μερακλείδες το Ιράκ Νορβηγία.
3: Το μία η ώρα,
1: ναι.
3: Για κάποιον που δεν ξυπνάει πολύ πρωί, είναι μια βατή.
1: Ναι, ναι, μια χαρά είναι.
3: Όλα εκεί την Αργεντίνη. Μην μου πει το τέτοιο δηλαδή.
1: Γιατί είναι 4 η ώρα.
3: Θα
0: βάλουν ξυπνητήρια.
1: Ξυπνητήρια θα βάλουν την Αργεντίνη. Γιατί έχει φανατικούς Αργεντίνη. Και υπάρχει ένα 7 το πρωί αύριο. Αυστρία-Ιορδανία.
3: Επίσης ωραίο. Την ώρα της εκπομπής.
1: Πολύ σκληρό.
3: Καλό.
1: Θα βάλω στη φυλακή για ξυπνητήρια αυτό. Για γερτήριο. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Αυστρία, Ιορδανία.
0: Είσαι από αυτούς που αγαπάνε. Εννοώ, ρε παιδί μου, εντάξει, σας είναι η δουλειά σου προφανώς, αλλά αγαπάς πολύ το Μουντιάλ. Δηλαδή, θα έβαζες ξυπνητήρι για να δεις έναν αγώνα, ας πούμε.
3: Θα σου πω, γενικότερα πάρα πολύ. Αυτή η διοργάνωση, δεν ξέρω, είναι λίγο.
0: Έχεις ξενερώσει.
3: Είναι λίγο οι ώρες, λίγο η Αμερική,
1: εντάξει,
3: λίγο τα γύρω-γύρω που έχουν γίνει πολλά. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, εγώ δεν έχω βάλει τώρα να κάτσω να δω κάποιο μάτσο που είναι.
1: Καλά.
3: Το μία η ώρα το Βραζιλία-Μαρόκο το είδα ευχάριστα και μια χαρά.
1: Άμα είχε Αργεντινή-Βραζιλία όμως 4 ώρα, το βλέπεις.
3: Προφανώς. Είμαστε ακόμα πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τώρα το Αργεντινή.
3: Οι πολύ μάχημοι βλέπουν από τώρα. Εμείς θα πάμε να μπούμε στα νοκάουτ λογικά εκεί πέρα. Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω και αύριο οι ματσάρες οι αυριανές. Ποιες είναι, είναι Πορτογαλία-Κονγκό αύριο. Και αύριο
3: λεπτό.
1: Έχει επιτέλους ένα ντέρμπι, τα έχω μπροστά μου. Έχει ένα ντέρμπι.
3: Αγγλία-Κροατία.
1: Ναι.
3: Και 11 η ώρα.
1: Επιτέλους. Ένα ντέρμπι, κανονικό.
3: Ναι, εντάξει. Και το Βραζιλία-Μαρόκο ήταν καλό. Η αλήθεια είναι. Αγγλία-Κροατία όμως ευρωπαϊκό μάτς έτσι.
1: Τι σκληρό έτσι λίγο. Ναι.
3: Ναι. Στις 11 το
0: Συγγνώμη,
3: βράδυ.
0: Συγγνώμη, εγώ τώρα που είμαι υπανάσχετη. Η Βραζιλία δεν είναι στα φαβορί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πάντα είναι στα φαβορί.
3: Μόνο λόγω ονόματος ναι, ναι. Η αλήθεια ναι. Είναι και το πρώτο παιχνίδι δεν πήγε
0: στραβοπάτησε
3: καλά.
0: Στραβοπάτησε με το Μαρόκο.
3: Εντάξει. Σε σημείο που δεν το θεωρείστε αποπάτημα όμως, γιατί και το Μαρόκο είναι πολύ καλή ομάδα. Στα ημιτελικά
1: ναι.
3: Το προηγούμενο.
1: Έχει παιχταράδε. Ναι.
3: Έχει, ναι, και τον Ουνάη που θυμόμαστε εδώ πέρα και άλλα παιδιά πολλά. Τον Ελκαμπή που παίζει στον Ολυμπιακό δεν ξεκίνησε βασικό, αλλά δεν έχει σημασία. Πολύ καλή ομάδα γενικότερα. Είχε γίνει, να θυμάστε όλους, χαμός το χειμώνα με το κύπελο Εθνών Αφρικής που το πήραν στα χαρτιά τελικά από τους Γαλλέζους.
1: Ναι, ναι, ναι, που πήγαινε χέρι-χέρι.
3: Ναι, ναι, ακριβώς. Γενικά είναι λίγο αχαρτογράφητα τα νερά ακόμα και αγωνιστικά, αλλά και επειδή είναι τόσες πολλές οι ομάδες φέτος με 48 από 32 που ήταν συνήθως, είναι ακόμα η φάση ψηλοαχανής.
0: Είναι λίγο χαοτικό το
3: ναι, ακριβώς.
1: Πότε δηλαδή, θα είναι ο τελικός?
3: Τελικός 19 Ιούλη. Δηλαδή έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε πάρα πολύ.
1: Είναι σε ένα μήνα.
3: Πάνω από ένα μήνα.
1: Ένα μήνα μπάλα ακόμα. Πάνω από ένα μήνα.
0: Άρα πιο ενδιαφέρουσα βλέπεις την υπόθεση με τον Αταμάν.
3: Εντάξει, εκεί κλείσαμε. Εκεί τελείωσε η υπόθεση. Τώρα ο διάδοχος είναι το θέμα.
0: Αυτό έλεγε πριν.
3: Ναι. Ο διάδοχος.
0: Μου έλεγε στον αέρα πριν από λίγο και το κρατάμε. Πως αν συμβεί αυτό που θέλουμε.
1: Ναι. Αυτό
0: που
1: περιμένω.
3: Βάλε αυτό που περιμένω.
0: Αν έρθει αυτό που περιμένουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, μου λέει θα κλαίω μες στο γήπεδο για 3 μέρες.
1: Ένα περιμένουμε. Εντάξει.
3: Τον Μπράντοβιτς, να το πούμε.
1: Εντάξει, προφανώς.
3: Πιθανόν δεν έχει
1: καταλάβει.
3: Είναι ο μοναδικός διαθέσιμος προπονητής στην αγορά που είναι top class και μπορεί αυτή τη στιγμή να χτυπήσει ο Παναθηναϊκός. Είναι ψιλομονόδρομος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ζήτημα είναι αν θα πιστεί να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολλές επιλογές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Τα ρεπορτάζ των τελευταίων ώρων είναι αισιόδοξα για επιστροφή.
0: Πότε θα ξέρουμε?
3: Πιστεύω ψηλοσύντομα.
1: Πρέπει δηλαδή, να ξέρει άμεσα ο Παναθηναϊκός.
3: Μέσα στην ομάδα. Δεν είναι και σαν τον ΠΑΟ. Δεν είναι και σαν τον ΠΑΟ τον ποδοσφαιρικό που ξεκινάει τη Δευτέρα προετοιμασία και δεν έχει προπονητή.
1: Ο ΠΑΟ έφυγε Λουτσέσκου μετά από χρόνια πάλι επίσης.
3: 7 χρόνια συνολικά.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Πολύ σημαντική.
3: Πάρα πολύ μεγάλη είδηση. Γενικά ο ΠΑΟ προσπαθεί να κάνει ένα restart. Αλλαγές εκεί πολλές και διοικητικές.
1: Ναι, που ξεκινήσαμε εμείς με τον Ίστρουπ. Έχει ξεκινήσει εκτόξευση.
3: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Βαλσαμέ, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Χόντο Σέντερ, Λάνκαστερ, αντιλιακή προστασία 35%. Αλλά μόνο σε Χόντο Σέντερ.
4: Αριστερή! Αριστερή!
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
11: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
18: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
18: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park. The Place of Happiness.
1: Λοιπόν, φύγαμε. Η κυρία Σταματίου μας συντώνησε εδώ ηχητικός, το καλό μας το κορίτσι. Η Πέρσα Μπόλια μας συντώνησε δημοσιογραφικός. Και η Ελένη Μπουλιέρη είναι πάντα μαζί μας, πάντα δίπλα μας. Τα παιδιά της αλλαγής θα είναι πάλι αύριο μαζί σας στις 3. Ακολουθούν τώρα η κυρία Τέριαστη, τα δύο αγόρια. Παραδίδουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων φυσικά και σας αφήνουμε εδώ πέρα με τα Hondo Center που θα πάμε γρήγορα στα Hondo Center και θα πάμε, ας πούμε, στο Χαλάνδρι, στο αγαπημένο Hondo Center της Δήμητρας. Εκεί μας περιμένει ακόμα ένα Hondo Center με όλα τα επώνυμα brands καλλιτικών, όλες τις νέες αφήξεις σε μαγιό, σε τσάντες, σε σώρουχα, αξεσουάρ και ρίσπιτιού. Γεια σας.

0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Hey!
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, Companiero, Companiero, Mitch Biller, Nakama,
14: Co-Equipe. Κομπάνιο!
12: Team colleague!
15: Παντρούσκα! Ταβαλής στο κομμάτιο!
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
17: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Μεσογείων από το Νοσοκομείο Σωτηρία ανατμήματα, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο και στη Λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτή την ώρα το Brent είναι λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι πάνω από τα 77 δολάρια. Το μόνο πράγμα που πραγματικά με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με τον Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Η πιο σημαντική λύση για την έξοδο από την ενεργειακή κρίση είναι το πλήρες και ανεφόρον άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ώστε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να αρχίσουν πάλι να κυκλοφορούν, δήλωσε ο Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων, ενίσχυση οικογενειών και στήριξη του ορεινού τουρισμού προβλέπει το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για τα έτη 2026 και 2027. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη, παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Η Ελλάδα υπέγραψε τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα SAFE, στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ. Την είδηση γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα άμυνας, τονίζοντας ότι στις χώρες που ήδη έχουν υπογράψει συμφωνία για το SAFE περιλαμβάνονται η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, το Βέλγιο και η Κύπρος, ενώ αύριο αναμένεται να υπογράψει και η Γαλλία. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στον Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Για την υπόθεση, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. 40 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό και σκάφος της δύναμης Frontex στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σε εξέλιξη είναι η μεταφορά τους στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισος και η Τίνος, με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Υπό έλεγχο τέθηκαν δύο εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν σε περιοχές με ξερά χόρτα και καλαμιές στην περιοχή του Μαραθώνα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 Μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.
4: But Peter, how do we get to Neverland?
5: Fly, of course.
4: Fly?
5: It's easy. You think of a wonderful thought.
4: Any happy little thoughts?
5: Uh-huh.
4: Like toys at Christmas, sleigh bells, snow?
5: Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie.
4: He can fly!
6: He can fly!
7: He flew.
5: Now you try.
4: I'll think of a mermaid lagoon. Underneath a magic moon. I'll think I'm in a pirate's cave.
7: I think I'll be an Indian brave.
5: Now everybody try.
8: One, two, three.
4: We can fly, we can fly, we can fly.
5: This won't do. What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, and something I forgot. Dust.
4: Dust?
7: Dust.
5: Yup. Just a little bit of pixie dust. Now, think of the happiest things.
9: Για κάποιο λόγο ακούμε χριστουγεννιάτικο. Δεν είναι κακό, η αλήθεια είναι.
10: Ναι, αλλά έχουμε 16 Ιουνίου.
9: Ναι, έχουμε 192 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα.
10: Μπράβο, μπράβο. Φανταστώ. Γιατί λέγαμε τι θα πούμε στις 16 Ιουνίου, πόσες μέρες θέλουμε για τα
9: 192 ημέρες για τα Χριστούγεννα.
10: Α, τίποτα δεν είναι. Βγάλω αυτά που κοιμόμαστε.
9: Κάποιος είναι σε χριστουγεννιάτικη διάθεση προφανώς.
10: Ναι.
9: Βάζεις και ένα από τα κανονικά. Ένα, αυτό,
10: του Ιουνίου.
9: Του Ιουνίου.
10: Ναι, βάλει ένα του Ιουνίου.

0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά σε βλέπω. Στο 2-10-48-00-170-174 η κυρία Ρούλα Βαρτάκου και η κυρία Ελένη Μπουλιέρη περιμένουν υπομονετικά τα τηλεφωνήματά σας. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και δύο κυρίες, η κυρία Καλαβρού και η κυρία Μπόλια, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, γιατί εμείς θέλουμε πολύ κόσμο για να λειτουργήσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνο, Κούτρα, εδώ θα είμαστε κτλ. Να σας πω απλώς ότι σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα τούτη την ώρα που μιλάμε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν υπάρχουν. Ευθύς αμέσως πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο, ο οποίος ήρθε στο στούντιο, γιατί να μας πει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή. Γιατί όλα καλά?
1: Γιατί δημοσκόπησε θέση Σαλκό το 1,1?
2: Όχι.
0: Πόσο περίμενε, να.
1: Εντάξει, 1,1 είναι βαρύ. Είναι λίγο βαρύ.
2: Στην προηγούμενη ήταν 1,25 σε μια άλλη.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Παρά τα χαμηλά ποσοστά, αναδιοργανώνονται, ανακατατάξεις, αναγκαστικές.
0: Θα κατέβουν.
1: Ή δεν ξέρω.
0: Πού να
1: ξέρω. Τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Πώς πω, σήμερα υπάρχει πάλι.
0: Ο από την Καλαμάτα λέει: βρε παιδιά, νόμιζα ότι θα μας πείτε παραμύθια, λέει. Ναι. Γεια σου, ρε Νίκο.
1: Παραμύθια θα πούμε. Άκουσε.
2: Καλό.
0: Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: εγώ νόμιζα πως το διαλέξατε για τον Τζίπρα που θέλει να μας πουλήσει και αυτός παραμύθια, πως έχει μαγική σκόνη και θα μας κάνει να πετάξουμε. Ναι, Πίτερ Παν.
2: Πώς τα συνδέεται, μπράβο.
1: Κοίταξε, σήμερα έχει έναν πόλεμο πάλι Φάμελου Πολάκη. Έχει βγει ο Πολάκης το μεσημέρι, έχει κάνει μια ανάρτηση και έχει πει γρήγορα αποφάσεις. Σου είπα να μου φέρεις συμφωνία με τον Τζίπρα, δεν μου έφερες γρήγορα Κεντρική Επιτροπή.
0: Και τι θα το κάνει που δεν του φέρεις γρήγορα συμφωνία?
2: Θα το πει στα όργανα.
1: Ξέρω εγώ.
2: Θα το πει στα όργανα.
1: Και ο Φάμελος απάντησε στην κοινοβουλευτική ομάδα: δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, χαρώντας τους βουλευτές της ελέγχη να διαλέξουν με ποιον θα πάμε.
2: Ναι. Τι εκβιαστικό δίλημα είναι και αυτό που λέει ο Πολάκης τώρα? Του λέει, ρε παιδί μου, πες μου. Πάμε, δεν θα πάμε, να ξέρουμε.
1: Υπάρχει Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει απόφαση. Ξανακάνει Κεντρική Επιτροπή, θα μου πεις ποια είναι η απόφαση. Αυτό έχει δει.
2: Μπράβο, και τι συμπέρασμα έβγαλε?
1: Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που είναι κοντά στον Φάμελο όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν κοντά. Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος έχει πολύ καιρό έχουν να εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωση.
2: Μάλιστα.
1: Σήμερα αποχώρησε
2: από
1: εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Τη θέση πήρε ο Χρήστος Γιαννούλης. Και επειδή όλο τον τελευταίο καιρό ο Νίκος Παπάς είναι στη μειοψηφία και βάλει
2: κατά του
1: της ηγεσίας, αντικαταστάθηκε από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τη θέση του πήρε ο κύριος Ξανθόπουλος, τη θέση του Γιαννούλη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μπάρκας.
2: Άρα Μπάρκας και...
0: Συγγνώμη, όλοι αυτοί δεν έχουν πει περισσότερο ότι θέλουν να πάνε στον Τζίπρα? Ή κάνω λάθος?
1: Ο κύριος Μπάρκας, ναι. Ο κύριος Ξανθόπουλος λέει πρώτα θα τελειώσω τη θητεία μου στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Α, τον είχε έρθει.
2: Ναι, μας το είχε πει.
1: Ο κύριος Ζαχαριάδης, ναι, είναι πολύ
0: κύριος
1: κοντά
0: Ζαχαριάδης
1: στον
0: Αλέξη
1: Τσίπρα.
2: Στον κύριο Τσίπρα. Πολύ κοντά στον κύριο
0: Τσίπρα. Θα υπογράψει και στην πλατφόρμα κι αυτός?
1: Κάποια στιγμή θα υπογράψουν όλοι.
0: Δηλαδή. Γιατί δεν υπογράφουν, τελειώνουν. Τι μας αλλάνε τα μηνύματα?
1: Πρέπει να παραιτηθούν κιόλας μετά, ρε.
0: Α, και δεν γίνεται να παραιτηθούν. Δεν έχουν εργασίες, βέβαια. Τι θα κάνεις μετά? Μέσα σε 6 μήνες γίνονται εκλογές, ρε φίλε.
2: Ένα είναι ότι πρώτα.
1: 6, όχι λιγότερο.
0: Λιγότερο, ξέρω
2: και
0: εγώ.
2: Και λιγότερο.
0: Πότε θέλουν να παραιτηθούν, την προηγούμενη μέρα της προθεσμίας?
2: Όχι, όταν κηρυχθούν οι εκλογές.
0: Αλλά έτσι και το διακοπές. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει. Εντάξει, όλα καλά.
2: Αλλά ένα...
0: Ο Φάμελος δηλαδή πού θα είναι υποψήφιος?
1: Πού να ξέρω εγώ, θα πάει στο κόμμα Τσίπρα ο Φάμελος, δεν ξέρω.
0: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑΣ.
1: Μα πού να ξέρω, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, καλή ερώτηση. Οι μεν λένε να μην κατέβουμε.
0: Όταν λέει ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικοί απέναντι στο Τσίπρα, δεν θα
1: κατέβει. Δεν θα κατέβει, αυτό καταλαβαίνουμε όλοι. Γι' αυτό έρχεται ο Πολάκης, του λέει, πες το καθαρά.
2: Ότι δεν θα κατέβει.
0: Ο Πολάκης τι θέλει, να κατέβει?
1: Ο Πολάκης θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ξεκάθαρος ο Πολάκης. Πάντως με αυτά τα ποσοστά δύσκολα κατέβει.
0: Τους έκανε ο Τσίπρας, ρόιδο. Ωραία. Τίποτα άλλο?
1: Τίποτα.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει, μια χαρά.
2: Μέχρι αύριο δεν ξέρει να ξαναδεί.
0: Τελικά με τις διαιρέσεις εκεί με τον κύριο Σαουλίδη, τι έχει γίνει, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Διαιρέσεις.
0: Κάτι λέει, είπε ο Σαουλίδης να φορολογήσουμε, λέει 1.500 που είναι 4 δισεκατομμύρια. Λέει, παιδιά, κάτι δεν βγαίνει στη διαιρέση. Γιατί...
1: Νομίζω κάτι δεν βγαίνει, αλλά δεν
0: γιατί
1: το
0: γιατί θα πρέπει αυτό που θα φορολογήσουμε, αν δηλώνουν 900 χιλιάρικα, να πληρώσουν 2.700 φόρο. Πώς γίνεται αυτό, δεν βγαίνει, κατάλαβες. Και στο τέλος μετά θα αρχίσουν τώρα. Και αυτοί που θα βγάζουν 50 χιλιάρικα πληρώνουν 150 χιλιάδες φόρο. Και αρχίζουμε το αυτό. Βρε τραχανάδες, όταν βγαίνετε και λέτε, έχετε ένα χαρτί μπροστά σας.
2: ή κάντε τον υπολογισμό από πριν, ρε παιδί μου. Γιατί μετά
0: την κατάσταση. Αυτό λέω να έχετε ένα χαρτί μπροστά.
2: Τα έρμα και ψόφα.
0: Είναι μια κυρία που είχε πορτοσάλτε και έπαιζε χθε. Που έλεγε μισό λεπτό, δεν είναι κακό, λέει, να κοιτάξω το χαρτί. Όχι, δεν είναι κακό, τη λέει καμία. Το πέτε 4 φορέ. Δεν είναι κακό να κοιτάξω το χαρτί.
1: Όχι.
0: Γεια σου, Αντώνη. Έχουμε κανένα νέο τίποτα τώρα.
1: Τίποτα.
0: Ποιο σου στέλνει μηνύματα.
1: Τίποτα, κανείς.
0: Το πω στη γυναίκα σου. Άντε,
2: γεια σου, Αντώνη. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Είναι για δουλειά. Αλλά δεν μας τα λέει, τα κρατάει για το δελτίο.
2: Όχι,
0: λοιπόν,
2: πολλά.
0: Πάμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι πάρα πολύ βαρύ, αφορά τα αδέλφια μας τους Κυπρίους. Έχει υποθεί αρκετές φορές, έχει συζητηθεί. Τελικά έχουμε πόρισμα. Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Μανουσάκη. Ο Δημήτρης είναι αρχισυντάκτης στο Σίγμα TV της Κύπρου και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Καθώς, γεια σου Δημήτρη.
2: Καλό απόγευμα.
3: Γεια σας, καλό απόγευμα από τη Λευκοσία.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πόρισμα από την Κυπριακή Αρχή Διαφθοράς. Το οποίο πόρισμα αναφέρεται, εκκίνησε από το βιβλίο με τίτλο «Κράτος Μαφία». Και εμπλέκεται και ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Αναστασιάδης, ο κύριος Ριμπολόβλεφ, ο γνωστός Ρώσος ολιγάρχης και διάφοροι άλλοι. Τι έχει συμβεί, Δημήτρη?
3: Να πούμε ότι το πόρισμα δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Μάλιστα. Είναι από την αρχή κατά της διαφθοράς. Πρόκειται για ένα πολυσέλιδο πόρισμα για την υπόθεση κράτος μαφία, όπως είναι και η επωνυμία του βιβλίου το οποίο έγραψε ο Μακάριος Δρουσιώτης, με βάση το οποίο έγινε η έρευνα. Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες σε 15 φυσικά και νομικά πρόσωπα καταλογίζει η αρχή. Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά, ήδη έχετε αναφέρει τα περισσότερα, κατονομάζονται ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Αναστασιάδης, ο πρώην υπουργός Νίκος Κουγιάλης, ήταν υπουργός Γεωργίας, ο τέος βουλευτής Γιώργος Βαρνάβας, και η αρχή αποδίδει μια σειρά πιθανών, ενδεχόμενων μάλλον, ποινικών αδικημάτων, όπως εμπορία επηρεασμού, κατάχρηση εξουσίας, δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η υπόθεση, να σας αναφέρω, αποκτά διαστάσεις που αγγίζουν την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Αναστασιάδη, τη λειτουργία κρίσιμων θεσμών, την απονομή της δικαιοσύνης, τις πολιτογραφίες ειδικά ξένων επενδυτών, το τραπεζικό σύστημα και τη διαχείριση υποθέσεων με ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, όπως είπατε, από το εξωτερικό, όπως οι Ρώσοι ολιγάρχες Ριμπορόβλεφ, Αμπράμοφ και Λεμπέντεφ. Αλλά και ο Ανδρέας Γεννόπουλος, θα συμπληρώσω, μέσω της εταιρείας Focus και της Λαϊκής Τράπεζας. Όλα αυτά αναφέρονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Στην πρώτη τοποθέτηση, τώρα ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι καταραίουν οι ισχυρισμοί Δρουσιώτη, του συγγραφέα δηλαδή, του ερευνητή που ενέγραψε το πόρισμα και το οποίο πόρισμα επιρρύπτει ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η υποδιερεύνηση και οι ισχυρισμοί ουδέποτε τέθηκαν ενώπιον του για να μπορέσει να απαντήσει. Τώρα, έχουμε και τη θέση της κυβέρνησης, η οποία λέει ότι η ανοχή απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς παραμένει μηδενική. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη, το πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς είναι απόλυτα σεβαστό. Είναι, να σας πω εγώ κάτι πολύ απλό, είναι η αρχή ενός σύριαλ που θα κρατήσει πολλές μέρες εδώ στην Κύπρο, καθώς έχουμε τις βόμβες αυτές που πέταξε, θα λέγαμε, η αρχή κατά της διαφθοράς. Ωστόσο, όλα αυτά τα οποία καταλογίζει στο πολυσέλιδο πόρισμά της κάνει λόγο για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες. Άρα λοιπόν, εναπόκειται να πάει στη νομική υπηρεσία της Δημοκρατίας το πόρισμα αυτό, το πολυσέλιδο είναι περίπου 3.000 σελίδες.
0: Και να αποφασίσει ο εισαγγελής.
3: Και να αποφασίσει ο Γενικός Εισαγγελέας. Ωστόσο, εδώ υπάρχει κάτι άλλο, το οποίο οφείλεται να γνωρίζετε. Τον Γενικό Εισαγγελέα, τον νυν Γενικό Εισαγγελέα και τον νυν Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα διόρισε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης. Άρα λοιπόν θα πρέπει είτε να αυτοεξαιρεθούν από την έρευνα ή να δώσουν οδηγίες για το πού θα οδηγηθεί η έρευνα και ποιος τελικά θα είναι ο ποινικός ανακριτής, ο οποίος θα διεξάγει την έρευνα.
0: Ωραία πράγματα, Δημήτρη. Να είσαι καλά, βρε. Από τουρισμό πώς πάτε?
3: Από
0: τουρισμό.
3: Από τουρισμό. Εντάξει, τα πράγματα είναι καλά, αλλά όχι στο βαθμό που θα ήθελαν όλοι εδώ στο νησί.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να σας πω και κάτι, καθώς σήμερα είχαμε τη διήμερη, επειδή σας άκουσα και ασχοληθήκατε, το αναφέρατε, είχαμε τη διήμερη επίσκεψη του κύριου Τσίπρα στη Λευκοσία, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και μετά, σε δηλώσει του μετά το τέλος της συνάντησης, ανέφερε πως Κύπρος και Ελλάδα αποτελούν σταθερές δυνάμεις σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή. Και όσον αφορά το Κυπριακό, ανέφερε πως πρέπει να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί όπου σταμάτησαν στον Κράν Μοντανά.
0: Να ρωτήσω κάτι, βρε Δημήτρη, τα λεωφορεία είναι δωρεάν στην Κύπρο?
3: Όχι.
0: Όχι, όχι, πληρώνουν κάτι.
3: Είναι ελάχιστο το κόστος όμως. Είναι ελάχιστο το κόστος.
0: Δηλαδή, θυμάσαι.
3: Είναι, δεν χρησιμοποιώ λεωφορείο για να ξέρω, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ μικρό το κόστος. Πάρα πολύ μικρό το κόστος. Ναι, φυσικά για τους συνταξιούχους είναι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι δωρεάν.
0: Μπράβο.
3: Και για τις ευάλωτες ομάδες. Αλλά για τον πολύ κόσμο, για τον απλό κόσμο, είναι χαμηλό το κόστος.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημήτρης Μανουσάκης, αρχισυντάκτης από το Σίγμα TV της Κύπρου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ορίστε.
2: Τι πάθανε στην Κύπρο τώρα, Τσίπρα ή Ανδρουλάκη? Ή και τους δύο μαζί. Και έκανε το συνδυασμό. Είπε ο Δημήτρης.
0: Ανδρουλάκης.
2: Συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες.
0: Ναι. Καλύπτει μέχρι το 24, επειδή μου το βάλεις με ένα μπακαλοδεύτερο δηλαδή και τα λοιπά, κατάλαβες.
2: Ωραία, άρα Ανδρουλάκης. Και οι συνταξιούχοι πάνε στο Τσίπρα, δηλαδή επειδή είπε για όλους ο Τσίπρας.
0: Ναι. Ο Τσίπρας είπε για όλους. Τι, για όλοι πάνε στο Τσίπρα.
2: Άρα ναι, Ανδρουλάκης. Μας.
0: Βρίσκω πιο, να ξέρεις, με αγάπη για τα πιτσιρίκια.
2: Ναι. Βρίσκεις πιο αναγκαίο
0: βρίσκω, να έχουν μεγαλύτεροι άνθρωποι δωρεάν μετακίνηση.
2: Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι. Ναι, απλά τα πιτσιρίκια χρησιμοποιούν περισσότερα μέσα και περισσότερες φορές τη μέρα.
0: Ναι,
2: κάνουν περισσότερες διαδρομές.
0: Επειδή τριγάνε περισσότερο τα πιτσιρίκια από τους γονείς.
2: Ναι.
0: Οι συνταξιούχοι δεν έχουν πιο να τριγήσουν και συνήθως ρίχνουν και το χαρτζιλίκι στους
2: νεότερους.
0: Και επειδή οι συντάξεις δεν είναι λες και τεράστιες.
2: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, άμα θες. Για μένα, έτσι, πώς το σκεφτόμουν εγώ.
2: Αλλά να ξεκινούσε από τους συνταξιούχους αυτό.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Θέλουν νέα.
2: Θέλει συζήτηση.
0: Απλώς ξέρεις τι γίνεται. Όταν λες ότι ξέρω και εγώ, οι συνταξιούχοι σε ένα μεγάλο ποσοστό θα πάνε στο Μητσοτάκι, λες αυτούς τους χαμένους τους έχω. Κάτσε να πάμε στους ψηφοφόρους. Οπότε είναι μια.
2: Αυτή λογική. Έχει λογική αυτή.
0: Ο Μιχάλης λέει, κύριε, καλησπέρα. Χρήστο, άδικα προσπαθείς. Μουλάρι ο Αστραχάν. Άσε με, βρε Μιχάλη, άσε με στον πόνο μου και εμένα. Ο Αντώνης λέει, σύμφωνα με τα μαθηματικά του Αλέξη, σε μία εβδομάδα αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες κυβέρνηση, Καριστιανού θα γίνει αντιπολίτευση, οπότε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία θα είναι το τρίτο κόμμα. Βοηθήστε με λίγο, έμπειροι δημοσιογράφοι.
2: Κάπως έτσι. Όχι, έχει δίκιο ο φίλος μας. Κάπως έτσι. Με βάση τη λογική του κυρίου Τσίπρα, πρώτο κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα γίνει.
2: Θα γίνει πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
2: Γιατί είπε, όπως σε 24 ώρες γίναμε αντιπολίτευση,
0: ναι,
2: έτσι θα γίνουμε σε λίγους μήνες κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Άρα, πρώτος ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
2: Λογικά δεύτερος. Δεύτερη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι.
0: Λογικά. Αυτό
2: λογικά.
0: Λογική. Δηλαδή, άμα χάσει πάει και τρίτη Νέα Δημοκρατία, μιλάμε
2: στην
0: για.
2: Στην τρίτη θέση είναι ήδη η κυρία Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
2: Τέταρτο το Πασόκ. Ναι. Το χάος από εκεί και κάτω. Να,
0: ναι,
2: εδώ. Αυτοί οι τέσσερις είμαστε.
0: Αυτοί.
2: Ναι. Με τον Τσίπρα όμως πρώτο.
0: Και ο παπάς πέντε. αυτό. Βάλει ένα τραγούδι. Γεια σου Θεοδόση Μάλαμα, να είσαι καλά. Ο I Beat Prophet Μαλαχίας λέει, ρε ξεκουτιάνατε, καμιά συνταγή για μελομακάρονα θα δώσετε?
2: Ναι, όταν έρθουν τα Χριστούγεννα, παιδιά. Τώρα σας δώσουμε καμιά συνταγή για ψάρι.
0: Τζούνε, πονάς.
2: Πολύ.
0: Δεν θα πω τη συνέχεια. Κρατιέμαι.
2: Μπορώ να την πω εγώ όμως.
0: Όχι, όχι. Δεν έχει να την πεις εσύ, γιατί
2: έχει συνέχεια όμως.
0: Έχει συνέχεια, αλλά σε αφορά.

0: Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, θα σας το πούμε εμείς.
1: Απαντάμε εμείς.
0: Ό,τι μπορούμε, δεν, μην τα δένετε. Και εμείς άνθρωποι είμαστε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε και όλα αυτά τα σχετικά. Η νέα προθεσμία για τα ακαθάριστα είναι μέχρι τις 22 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Είναι αυτή η Δευτέρα που έρχεται. Εντάξει, λοιπόν, να είμαστε καθαροί. Από την υποχρέωση καθαρισμού εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι και οι φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων, κτηρίων, πολυκατοικιών και συναφών εγκαταστάσεων. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη, εντάξει, είναι και η συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων του καθαρισμού. Να. Καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους. Γιατί άμα είναι να τα κόψεις από το χωράφι, να τα πας πιο δίπλα και δίπλα, παίρνουν φωτιά, μάνα μου.
1: Ναι, το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε.
0: Λοιπόν, απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα. Τώρα, με το κόψετε και λίγο παραπάνω το δέντρο, τι να σας πω.
1: Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
0: Το ξέρω, εσύ ξέρεις. Ναι. Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλων και άλλη καύσιμη φυτική ύλη από την επιφάνεια του εδάφους. Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης. Αυτό. Απομάκρυνση εγκαταλειμμένων έφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων. Εντάξει.
1: Μάστε.
0: Μην είμαστε δηλαδή να καθαρίζετε τα οικόπεδα. Απλά πράγματα.
1: Γυαλί να γίνουν, γυαλί. Να δέντρα,
0: λοιπόν,
1: να
0: δάμνη, 500 τα προστήματα που λέει και μια ψυχή. 500 ευρώ πρόστιμο επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδο και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν κάνει δήλωση. Δηλαδή, μην πληρώσεις τα μεροκάματα για να κάνεις καθαρισμό και δεν το δηλώσεις. Θα το φας το κατοστάρικο.
1: Να κάνεις και το κλικ δηλαδή.
0: Η υποβολή ψευδούς δήλωσης. Εσένα κοιτάω στα μάτια. Τιμωρεί. Γιατί γελάς.
1: Εσύ γιατί κοιτάς εμένα δηλαδή.
0: Ξέρω κι εγώ γιατί σε βλέπω λίγο ένοχο.
1: Όχι, εγώ
0: δεν. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης. Τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
1: 5.
0: Και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών.
1: 6 μηνών φυλακή.
0: Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπαίδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο,
1: ναι,
0: με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει είμαστε.
1: Εντάξει. Το ψευδές πώς θα το διαπιστώσει.
0: Άμα πάει να κάνει έλεγχο.
1: Δηλαδή να έχεις πει ότι το καθάρισες, να έχεις πατήσει
0: παίρνει,
1: την πλατφόρμα.
0: Παίρνει την πλατφόρμα.
1: Παίρνει την πλατφόρμα, λες καθάρισα εγώ.
0: Δήμος Πεύκης.
1: Μάλιστα.
0: Φανιζόμαστε στο τζιφλικά το Γιαννάκο. Λέει ο Γιαννάκος εδώ έχει δηλώσει
1: καθάρισα
0: ότι είναι καθαρό. Πας με τα ματάκια σου.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις ότι ο Γιαννάκος δεν καθάρισε. Αλλά έχει δηλώσει ότι καθάρισε.
1: Εκεί είναι το 5.000, ε.
0: Εκεί είναι 2.000. Εκεί είναι, ναι, το 5.000. Και ποινή φυλάκης 6 μηνών. Και έρχεται μετά ο Δήμος.
1: Και σου ρίχνει το 200.
0: Και σου ρίχνει από 200 έως 2.000.
1: Ναι.
0: Εσύ που έχεις 2.000 στρέμματα, 2.000. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών.

0: Upgrade. Από το SN Ευνόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SN Ευνόστος μέχρι το καθιερωμένο SN Ευνόστος Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SN Ευνόστος 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια και στο Περιστέρι, στη Βασιλής Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην Παραλιακή Απολληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Καταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ενός Τετάρτου προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε απομιμητικά και μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι που υποχώρησε σήμερα η τιμή του πετρελαίου για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του ορμού που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εταιρεία σοκολατοειδών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων και σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια από μιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος αλλά και η Τίνος. Παρατηνείται για ακόμα 3 μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Γεια σου, ρε Μίλτο, ο φίλος μας, ο πυρηνικός.
1: Γεια σου, Μίλτο, καλησπέρα.
0: Όχι, ότι και ότι. Κρατήστε τον εδώ, βρε το Μίλτο! Ναι, είναι στο Βόλο όμως τώρα.
1: Έχει
0: από Τέξας Βόλο. Μας είδε στη συνέντευξη που δώσαμε στο Στάτους, τον κύριο Καμέα. Στο τοπικό κανάλι εκεί, λέει. Αφού πίνετε τσίπουρο, λέει, όπως είδα, θα φροντίσω γι' αυτό να είστε καλά. Να είσαι καλά, ρε Μίλτο, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Μίλτο, να είσαι καλά.
0: Η Ευαγγελία, λέει, η δήλωση για τα καθάριστα είναι μια ψηφιακή χαζομάρα. Βάσει νόμου, θα έπρεπε όλοι να είναι υποχρεωμένοι να έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους μέχρι, παραδείγματος χάρη, τέλος Μαΐου. Και αν μετά από έλεγχο φαίνεται ότι δεν το έχουν καθαρίσει, πρόστιμο. Δηλαδή, αν το καθαρίζω κάθε χρόνο, αλλά δεν κάνω δήλωση, είμαι κακός πολίτης, λέει.
1: Σε καμία περίπτωση δεν είσαι κακός
0: πολίτης. Ο έλεγχος είναι το ουσιώδες εδώ, έχεις όχι δίκιο. Η δήλωση. Έχει

0: Δίκιο. Εδώ η φίλη μας έχει δίκιο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που διαχρονικά καθαρίζουν τα οικόπεδά τους για την ασφάλεια των σπιτιών τους, της κατοικίας τους.
1: Απλώς τι γίνεται εδώ τώρα.
0: Τι γίνεται.
1: Η δήλωση κάνει το κράτος.
0: Να μην χρειάζεται να ελέγξει.
1: Όχι. Ακριβώς να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα δειγματοληπτικό έλεγχο. Δηλαδή, λέει ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στην Τρίπολη.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν δηλώσει 100 ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα.
0: Μάλιστα.
1: Για πάμε να δούμε αυτοί οι τρεις τα καθαρίσανε.
0: Από τους 100.
1: Πηγαίνουν με το χαρτί, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Με το, ξέρουν που θα πάνε συγκεκριμένα.
0: Ωραία. Άρα λένε ότι είναι πετυχημένο το γεγονός αυτό και ότι τα καθάρισαν όντως.
1: Ναι.
0: Πάντως αυτό που λέει η φίλη μας.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ότι κάθε χρόνο το καθάρισαν και δεν είναι η δήλωση αυτό. Ο έλεγχος όμως είναι.
1: Ναι, αλλά πόσοι έλεγχοι θα γίνουν, παιδιά. Τι νομίζετε ότι έχουμε ελεγκτές.
0: Εγώ δεν λέω να βγάλει ένα Υπουργείο 100.000 ελεγκτές. Ο Δήμος. Ο Δήμος
1: γιατί
0: έχει.
1: Γιατί ο Δήμος τι έχει.
0: Ο Δήμος έχει φορτηγά, έχει υπαλλήλους. Έχει
1: τι φορτηγά έχει υπαλλήλους. Δεν φτάνουν, έχει καταλάβει.
0: Παιδί μου, όχι να βγάλει ειδικό τμήμα ελέγχων, αλλά τόσοι άνθρωποι από την καθαριότητα
1: δηλαδή
0: πρέπει να
1: πούνε
0: ότι εκεί δεν είναι καθαρό.
1: Οι άνθρωποι από την καθαριότητα θα κάνουν τη δουλειά κάποιο. Δεν πάει έτσι, ρε Γιάννη, μακάρι να τα.
0: Σίγουρα δεν πάει.
1: Ο Λάξ Οξόφτερος λέει: επειδή είμαι συμπονετικός, αναλαμβάνω δωρεάν καθαρισμό, απόλυτο λέει, σε χωράφια με ελιές και αμυγδαλιές και τα παραδίδω έτοιμα για φύτεμα ζαρζαβατικών. Κατάλαβες, δεν θα μείνει τίποτα. Ο κύριος Χρήστος Τακλής είναι μαζί μας, είναι βιολόγος, είναι θαλάσσιος βιολόγος.
0: Και τον έχουμε καλέσει για αυτό το θέμα των λαγοκέφαλων, διότι είναι πάρα πολύ ανησυχητική η αύξηση του αριθμού αυτών των ψαριών. Κοντά σε παραλίες έχουν επιτεθεί, έχουν δαγκώσει δηλαδή λουόμενους.
1: Γιατί δαγκώνουν αυτά.
0: Ναι, και ξέρεις ότι είναι και η κατανάλωση του ψαριού είναι πολύ επικίνδυνη. Δεν τρώγονται αυτά.
1: Δεν θα φάω να
0: πει κανείς. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Τακλή.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, πόσο πρέπει να ανησυχούμε τώρα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει εμφανιστεί τα 2-3 τελευταία χρόνια, δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, οι λαγοκέφαλοι, πρώτον έχουμε 6 ήδη λαγοκέφαλος στην Ελλάδα, δεν είναι ένα. Ο ένας ο λαγοκέφαλος που λέγεται λαγοκέφαλος σκελεράτους είναι αυτός που έχει επεκταθεί περισσότερο.
0: Ναι.
2: Και είναι τα 20 τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν είναι τώρα 2-3 χρόνια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, πρέπει να μας ανησυχεί γιατί η εξάπλωσή του αρχίζει και γίνεται πιο γρήγορα και αρχίζει και ενώ έχουμε καταγραφές σε όλη την Ελλάδα, οι μεγαλύτερη πληθυσμιακή καταγραφές είναι μέχρι Εύβοια, από Κρήτη, Δωδεκάνησα και Εύβοια.
0: Ναι.
2: Και αρχίζουμε και βλέπουμε μεγαλύτερη εξάπλωση τα τελευταία χρόνια, το οποίο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο σε λουόμενους, αλλά και στην αλία.
0: Μάλιστα. Εμείς ως λουόμενοι τι πρέπει να κάνουμε.
2: Αν είστε μέσα στο νερό, μπορεί ήδη να έχετε κολυμπήσει με λαγοκέφαλους. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνήθως είναι ήρεμοι μέσα στη θάλασσα. Όταν βγαίνουν έξω.
1: Στη θάλασσα να μας μυρίσουν θέλουν.
2: Όχι, όχι. Το θέμα είναι να προσέχουμε. Ναι. Δηλαδή, καλό είναι πάντα να έχουμε μία μάσκα μαζί μας, ό,τι και να κάνουμε στη θάλασσα.
1: Μάσκα.
2: Άμα δούμε ότι μας επιτίθεται ένας λαγοκέφαλος, θα βγούμε από το νερό. Δεν θα κάτσει κάτι.
1: Γιατί επιτίθεται ο λαγοκέφαλος.
2: Ναι, και έχει δόντια το οποίο δαγκώνει, κόβει κομμάτια. Έχουμε και έναν διακροτηριασμό στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: από λαγοκέφαλο.
2: Ναι, ναι. Έκοψε δάχτυλο.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ επικίνδυνο, κόβει και τενεκεδάκια κουκακόλα, τέτοια, τα δίχτυα, δηλαδή
0: υπάρχει,
2: δημιουργεί πραγματικά προβλήματα.
1: Σε ποια περιοχή έχει εντοπιστεί περισσότερο?
2: Έχει και Σαρονικό και Εύβοια και Κυκλάδες και η Κρήτη έχει χρόνια πρόβλημα.
0: Κρήτη έχει πολλά χρόνια.
2: Η Ρόδος έχει πρόβλημα. Οι γειτονικές χώρες, Κύπρος.
0: Τρόπος να περιοριστεί η αύξηση. Η αύξησή του, ειδικά σε αυτό το είδος που αναφέρατε, το οποίο έχει αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει.
2: Σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη, ας πούμε, και λοιπά, όχι, είναι ήδη πολύ αργά το θέμα.
0: Ναι.
2: Αυτά έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις πριν 20 χρόνια, όταν πρωτοκαταγράφηκαν να εξοντωθούν μία και έξω. Τώρα στην ουσία μπορούμε μόνο σε περιοχές που έχει λίγους λαγοκέφαλους να μπορέσουμε να τους εξαλείψουμε πριν δημιουργήσουν πρόβλημα και να καθυστερήσουμε απλώς την εξάπλωσή τους. Δεν θα το εξαλείψουμε ποτέ αυτό είδος.
1: Μα, συγγνώμη, στα ρηχά είναι ή στα βαθιά αυτή?
2: Είναι και στα ρηχά, δηλαδή εκεί που μόλις μπαίνουμε στη θάλασσα, βγαίνει τόσο έξω, δηλαδή μόλις ακουμπάμε το νερό.
1: Δεν το λέω εγώ.
0: Είναι πολύ έξω. Βέβαια, είναι επικίνδυνο. Και Άντε και με μας δάγκωσε. Τι πρέπει να κάνουμε?
2: Συνήθως και τίποτα. Κάποια γάζα ή άμα είναι επώδυνο το δάγκωμα μας δημιουργήσει πρόβλημα, πάμε σε κέντρο υγείας ή νοσοκομείο, δεν παίζουμε με την υγεία για καλό λόγο, έτσι.
0: Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός αυτό που λέτε, ότι είναι δύσκολο να περιορίσουμε την αύξηση του πληθυσμού.
2: Ναι, είναι ήδη πολύ αργά, το ξέρουμε. Εμείς βιολόγοι έχουμε ήδη, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα από τα είδη που τελείωσε, καταστάθηκε στα νερά μας, θα έχουμε να το αντιμετωπίσουμε για όλη μας τη ζωή πια, εκτός αν η φύση αυτό ρυθμιστεί κάποια στιγμή μόνη της.
0: Ναι.
2: Ή να βρούμε κάποια λύση, η οποία αυτές οι λύσεις δεν έρχονται δια μαγείας ούτε σε 1-2 χρόνια.
1: Ναι. Ποια είναι η λύση? Πώς θα ψαρέψουμε όλους τους λαγοκέφαλους, δεν γίνεται.
2: Τους ψαρεύουν, κάποιοι τους πετάνε πίσω ζωντανούς ώστε να μάθουν να αποκτήσουν κάποιους φυσικούς θηρευτές από τα ψάρια. Προσπαθούν τρόπους να χρησιμοποιηθούν.
1: Μόνο οι ψαράδες θα μας σώσουν, δηλαδή, καταλαβαίνω.
2: Και οι ψαράδες χωρίς αποζημίωση δεν θα μας σώσουν.
1: Όχι, με αποζημίωση. Όχι, με αποζημίωση λέμε. Ότι η τζάμπα θα είναι ψάρια. Γιατί δεν είναι τζάμπα?
2: Όχι, όχι. Και να θέλανε τζάμπα, είναι τόσο τεράστια τα κόστη να καταστρέφουν με δίκτυα χιλιάδων ευρώ.
1: Είναι
2: που απλώς δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ στην Κρήτη πολλοί έχουν παραδώσει και την άδειά τους. Δεν αντέξανε τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Τάκη.
0: Να είστε καλά,
1: την καρδιά περιβόλητη. Με αγάπη το λέω.
0: Λίγο πριν μπούμε στη θάλασσα, δηλαδή, γι' αυτό λέμε.
2: Μην ανησυχείτε, όλα καλά θα πάνε. Η φύση πάντα αυτό ρυθμίζεται. Απλώς εμείς να έχουμε αντοχές και ιδέες.
0: Τι αντοχές, άμα μας δαγκώνουν αυτά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο Τιμολέο λέει: μόλις άκουσα διαφήμιση με έναν κύριο πολύ ευχαριστημένο με το κτηματολόγιο. Μάλλον το ακίνητο δεν είναι στην Κίμολο. Γιατί εκεί έχουν αποτυπώσει όλο το νησί λάθος, λέει, και όλοι τρέχουν. Έχουμε ήδη πληρώσει 5.000 ευρώ σε τοπογράφους και δικηγόρους για 55 τετραγωνικά μέτρα. Και η απόφαση θα βγει στο δικαστήριο Σύρου.
0: Πότε?
1: Το 2029. Αχα, καταπληκτικό.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ο Ταλιμπάν λέει: κύριε, αυτό με τα δωρεάν εστίρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς το είχε κάνει στο Σικάγο πριν από 25 χρόνια τότε δημοκρατικός δήμαρχος ονόματι Ντέιλι. Μετά από λίγο καιρό έπρεπε η πόλη να βγάζει πολλά λεφτά για να ρεφάρει. Συμφωνώ για δωρεάν μεταφορές για τους άνω των 70, για συνταξιούχους, ιδιωτικούς και δημοσίους υπαλλήλους, με εξαίρεση πρώην υπαλλήλους σε εφορίες, πολεοδομίες, υπαλλήλων βουλής κτλ. Αυτή γιατί το πήγα. Και να ισχύει μέσω κάρτας για συγκεκριμένες ώρες της μέρας και εφόσον στο μεταξύ καταπολεμηθεί ή εισιτήριο διαφυγή. Πάντως, στο εξωτερικό έχουμε κυκλοφορήσει με το...
0: τα μέσα μεταφοράς.
1: Με τα μέσα μεταφοράς. Δεν έχουμε σκεφτεί να κάνουμε εισιτήριο διαφυγή.
0: Ναι. Εδώ όμως το κάνουμε.
1: Μπαίνεις από την είσοδο που είναι ο οδηγός. Άμα είναι τίποτα περίεργο, σε κοιτάει λίγο περίεργα και ο οδηγός.
0: Λες που να μπλέξω τώρα.
1: Βάζεις και την καρτούλα σου στο αυτό. Ναι. Και στο Μιλάνο, δηλαδή, που ήμουν πριν από κάνα δύο μήνες, που μπαίνει σχήμα σε όλα, σε κοιτάνε λίγο και επιβάτες κάπως άμα καθυστερήσεις.
0: Εμένα πάντως στη Ρώμη, πηγαίνοντας για αεροδρόμιο, συγγενικό μου πρόσωπο, δεν χτύπησαν εισιτήριο. Δύο άτομα. Το πρόστιμο ήταν 55 ευρώ και δεν θα έφευγαν. Να πάνε στο να φτάσουν στο αεροδρόμιο, αν δεν πλήρωναν τα 55 ευρώ του προστίμου.
1: Ο Θανάσης έχει στείλει ένα καταπληκτικό μήνυμα. Καλησπέρα, παιδιά. Είστε υπέροχοι. Είναι γνωστό αυτό, Θανάση. Σας ακούω κάθε ημέρα. Θα ήθελα να πείτε χρόνια πολλά στο φίλο μου, το Γιάννη, που έχει τα γενέθλιά του σήμερα και η γυναίκα του περιμένει διδυμάκια. Φιλιά από Νεμαία. Γιάννη, χρόνια πολλά.
0: Πολύχρονος.
1: Με το καλό τα διδυμάκια.
0: Ναι, με το καλό τα παιδιά σας, με το καλό.
1: Κάντε μία χάρη, σας παρακαλώ. Ο κύριος Δήμαρχος, αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, συναντήσουμε τον Δήμαρχο Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά, από το υπέροχο νησί των Κυκλάδων, της Μεγαλόχαρης.
0: Ναι, αλλά που δεν θα έχει νερό να πιει.
1: Εντάξει, παιδί, αμέσως στην καταστροφή έφερες, Γιάννη. Διαφημίσεις, ερχόμαστε.
3: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Singing my life with his word. Λοιπόν, Τζούνε, μη σε πλησιάσουν, λέει η Νάσια, τα λαγοκέφαλα, ναι. Κόψε τα πιτσιμπουίνια και τα πολυπτικά αποκαλυπτικά μαγιό. Κυκλοφορείς με αποκαλυπτικά μαγιό. Καταπληκτικό. Ο Ιγνάτιος λέει, Χρήστο, συμφωνώ.
0: Συν έχεις δει με αποκαλυπτικό μαγιό.
1: Ναι. Τραγικό θέαμα. Χρήστο, συμφωνώ μαζί σου. Τραγικό θέαμα. Τραγικό.
0: Αν...
1: Και το έχω και φωτογραφίες πάνω θέμας. Χρήστο, συμφωνώ
0: παλιά,
1: μαζί σου για
0: χρόνια.
1: Τα εισιτήρια. Όχι, πριν 20 χρόνια. Καλύτερα στους συνταξιούχους, τους νέους νομίζω θα θρέψουν γενιές τζαμπατζίδων. Πάμε να βρούμε τον δήμαρχο της Τίνου, τον κύριο Παναγιώτη Κροντιρά. Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
12: Καλησπέρα, καλό απόγευμα από την Τίνο.
1: Πώς είστε,
12: Τίνο? Τίνος όμως δεν θα διψάσει, όπως είπατε.
1: Μα το φέρνει την καταστροφή ο Τζούνος.
0: Θα πούμε σε καθεστώς.
12: Προτρέχουμε για να έχουμε. Το καθεστώς αφορά όχι τι δεν θα έχει νερό το καλοκαίρι. Αφορά ότι δίνει τη δυνατότητα αυτή η κατάσταση.
1: Να λάβει μέτρα. Για να κουνηθεί ο άνθρωπος να λάβει μέτρα, πρέπει να είναι έκτακτη ανάγκη.
12: Ακριβώς, και να λύσουμε τα γραφειοκρατικά στάδια που δυστυχώς στη χώρα μας είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, θα πρέπει ο Δήμος πριν από μια εβδομάδα που βγήκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να νοικιάσει απαλλατώσεις για το καλοκαίρι. Αν πάμε με τις διαδικασίες, θα τις έχουμε το επόμενο καλοκαίρι. Επομένως, αυτή η κατάσταση, η κήρυξη κατάσταση ανάγκης, μας δίνει τη δυνατότητα να νοικιάσουμε τις απαλλατώσεις που χρειαζόμαστε, να κάνουμε τα έργα που χρειαζόμαστε ξεπερνώντας γραφειοκρατικές καταστάσεις.
1: Για να μην διψάσουν και να μην στερέψουν, πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα.
12: Είναι ασπίδα για το νησί μας και όχι πρόβλημα. Επίσης θέλω να πω και το εξής, ότι εκτός από ότι ξεκλειδώνουν οι διαδικασίες, έχουμε τα χρήματα, 4 εκατομμύρια, 2 χρόνια προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε αφαλατώσεις και δεν μπορούμε. Θα κλειδώνουν αυτές οι διαδικασίες. Όχι μόνο για την τρέχουσα τουριστική περίοδο, αλλά για όλο το χρόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι η κλιματική κρίση δημιούργησε σημαντικά προβλήματα, όχι σε εμάς μόνο για τη Λειψουδία, αλλά πιστεύω σε όλα τα νησιά. Παρόλο που βρέχει στην Τίνο και φέτος ήταν καλύτερη χρονιά από πέρυσι, αλλά είναι σχεδόν στο μισό αυτό που έβρεχε το 2021 και το 2020.
1: Άρα τι θα κάνετε, αφαλάτωση, αυτό είναι το βασικό, θα νοικιάσετε αφαλάτωση.
12: Ακριβώς, αφαλατώσεις και προμήθεια μέλλον αφαλατώσεων. Αντικατάσταση δικτύου, γιατί έχει σοβαρά πρόβλημα.
1: Αυτό το είχατε δει νωρίτερα και προσπαθούσατε να το λύσετε, αλλά καθυστερούσαν τα πράγματα.
12: Ακριβώς, καθυστερούσαν τα πράγματα. Ζητήσαμε την άδεια, είναι απόφαση θετικής ηγής της Ρυθμιστικής Αρχής Υδάτων. Εννοείται του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Αλλά κυρίως να σας πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, οι πισίνες θα γεμίσουν, φαντάζομαι.
12: Αυτό ήθελα να σας πω. Μας δίνει ένα σοβαρό επιχείρημα τώρα. Την πρόταση της Δημοτικής Αρχής που προσπαθούμε να την επιβάλλουμε, ότι δεν χρειάζονται πισίνες στα ιδιωτικά σπίτια στην Τίνο, όπως δεν χρειάζονται και οι γεωτρήσεις οι ανεξέλεκτες ιδιωτικές. Είναι ένα θέμα που το έχουμε βάλει στο σύστημα και αυτή η κίνηση για την Τίνο τώρα μας βοηθάει ως Δημοτική Αρχή να το ζητήσουμε και να το επιβάλλουμε αυτή στην Τίνο.
0: Η θάλασσα
12: είναι δίπλα μας, δεν χρειάζονται τα τεράστια σπίτια με τις τεράστιες πισίνες. Μπορούμε να έχουμε τα σπίτια μας και να πηγαίνουμε στη θάλασσα.
1: Οι άδειες, μόνο... δήμαρχε, οι άδειες. Άμα βγαίνουν οι άδειες, τελειώνει το θέμα.
12: Ακριβώς.
1: Από την άδεια ξεκινάει το ζήτημα. Ναι, ναι.
12: Να κόψουμε τις άδειες. Και να πω και κάτι άλλο, είναι και κάτι θετικό, ότι θα πρέπει πλέον, και είναι ένα μήνυμα προς όλους μας και τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας, ότι το νερό είναι πολύτιμο πλέον και θα πρέπει να το προσέχουμε.
1: Γεια σας, Δήμαρχε.
12: Και αυτοί που έρχονται στην Τίνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να
0: καλησπέρα,
1: είστε καλά.
0: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά κύριε Κροντά.
12: Γεια σας. Ευχαριστώ, yes.
0: Πάντως είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι για να ξεμπλοκάρουν κάποια έργα, όπως για παράδειγμα τις αφαλάτωσες, θα πρέπει να είναι να κηρυχθεί.
1: Ο Αντώνης λέει, στη Τζιά το κτηματολόγιο έγινε τέλειο. Ναι. Η Ελένη λέει καλησπέρα. Απορία, εχθρός του Λαγοκέφαλου λέει, ποιος είναι? Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτό? Τι να σου πω, οι καρχαρίες.
0: Ενδεχομένως, αλλά δεν το ξέρω.
1: Να μολάμε τους καρχαρίες. Έχουμε και εμείς και καρχαρίες. Ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα. Έχουμε στην οικογένεια από ένα οικόπεδο χωράφι, λέει, σε κάθε χωριό γιαγιάς παππού. Τα μισά ξέρουμε πώς να πάμε. Δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε, υπάρχουν, αλλά έχουν αξία μικρότερη από τα πρόστιμα και το κόστος να καθαριστούν χωρίς να συμπολογίσουμε τον χρόνο και τις άδειες είναι χιλιάδες ευρώ. Τι μου προτείνετε να κάνω για να αποφύγω τα πρόστιμα? Να τα δωρήσω στο κράτος, όπου και αυτό πάλι θα τα αφήνει ακαθάριστα? Όχι. Αν τα γράψει σε εμάς, θα πηγαίνουμε να τα καθαρίζουμε εμείς. Ο Γιάννης δηλαδή, που του αρέσει αυτή η δουλειά. Ναι.

0: Δεν, τι είναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα μια στην. Έχει φορτώσει. Τι θες.
1: Όχι, λέω σε αυτό που λέγαμε πριν.
0: Τι, ότι.
1: Δεν, θα υπήρχε μια φωτογραφία, κάτι.
0: Τι φωτογραφία.
1: Με αυτό που συζητούσαμε πριν. Με τα μαγιό και τέτοια.
0: Μα την έχω εγώ τη φωτογραφία.
1: Εσύ δεν έχεις. Έχεις μία του 1800.
0: Κανένα 1800. Βάζεις στοίχημα.
1: Όχι, δεν βάζω μαζί στοίχημα.
0: Θες να την ανεβάσω.
1: Όχι.
0: Χωρίς. Βάλουμε ένα στοίχημα, την ανεβάσω απλώς. Επιμένεις ότι δεν έχω.
1: Δεν ξέρω τώρα τι. Θα θυμηθώ και μετά.
0: Έχω πρώτον. Όχι να θυμηθείς και μετά. Εγώ θα λέω, σε κοιτάω στα μάτια και τα λέω, εσύ κοιτάς αλλού. Πρώτον, έχω όταν είμαστε μαζί στις διακοπές. Αποκαλυπτικότατη. Εφαρμοστό όλο κτλ. Καταπληκτικό. Θεάματάρα. Και δεύτερον, μου έχουν στείλει και φίλοι σου.
1: Φίλοι μου.
0: Και δικοί μου.
1: Μάλιστα.
0: Τι γίνεται, κολλώσαμε Γιαννάκη.
1: Ναι, δεν μπορώ να το σκεφτώ να θυμηθώ τώρα ποιος. Οπότε μάλλον μπορεί να.
0: Και κολοκυθάς έχει.
1: Καλά εδώ τώρα, μάλλον.
0: Ναι. ο Φίλιππος Σαχινίδης. Γεια σου, ρε Φιλίππε Σαχινί. Αν πας, λες τον Γκλιτσό,
1: ναι.
0: Θα καθαρίσεις και το δικό του.
1: Ναι, άμα μου το δώσει.
0: Ναι, δεν στο έχει δώσει.
1: Αυτό. Άρα θα μείνει ακαθάριστο.
0: Λοιπόν, αταμάν τέλος για τον Παναθηναϊκό. Ανακοινώθηκε χθες.
1: Ναι.
0: Συγκινητικές στιγμές, αποχαιρετισμούς κτλ. Ο Κώστας Λούκας έκανε μια ανάρτηση πάρα πολύ ωραία για τον αταμάν. Και τώρα λογικά λέμε τώρα, γιατί δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά. Λογικά στο κάδρο είναι ο Ζότς. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς. Θα τα δούμε και αυτά τις επόμενες μέρες. Έχουν το ενδιαφέρον. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίνστρουπ, αύριο έρχεται. Τι μέρα είναι σήμερα, Τρίτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Πιάνει δουλειά, μεταγραφές γίνονται. Όλα καλά, παιδιά. Να είστε καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι. Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
17: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 6.
21: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
22: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
21: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
22: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
21: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
23: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού, από τη Λυκόβρηση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην άνοδο της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς την Φρατζή, στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα, στο ύψος της Κεσαριανής, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα. Καθυστερήσεις 15 λεπτών συναντούν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 8 ως 11 Ιουνίου, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία και συγκεκριμένα στις πόλεις Φρεζής, Κάνες, Νίκαια και Μασαλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλεισμό του, ωστόσο, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να δημοσιεύσει την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ο J.D. Vance περιέγραψε το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου ως ένα πολύ γενικό έγγραφο περίπου μια μισή σελίδας. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία στο μέλλον. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει πλέον να είναι πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε. Εν τω μεταξύ, νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν σήμερα διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με ανταποκριτές του δικτύου Al Jazeera που βρίσκονται στην περιοχή, το Ισραηλινό πυροβολικό έπληξε την περιοχή Αλή Αλταχέρ στην επαρχία Ναμπάτιε του νότιου Λιβάνου. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα το Brent είναι λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό είναι πάνω από τα 77 δολάρια. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια προϊόντων από μίμησης και αξεσουάρ. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. Μόνον οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους τρεις μήνες η Αλόνισος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι Λευκάδας. Συμπλοκή μεταξύ νεαρών ατόμων με τρεις τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στην Αργυρούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν ένας 16χρονος ρωσικής καταγωγής και ένας 17χρονος ημεδαπός που έφεραν αμοιχές από αιχμηρό αντικείμενο και ένας ακόμη 16χρονος ημεδαπός ο οποίος υπέστη τραύματα στο κεφάλι. Συνελήφθησαν 5 άτομα που κατηγορούνται μεταξύ άλλων για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ ένας εξ αυτών κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχε πάνω του μαχαίρι.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Στέφανος Κοτσόλης είναι επίσημα από σήμερα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μιγκέλ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός θα έχει το ρόλο του τεχνικού συμβούλου. Στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στις 10 Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί της Τετάρτης Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Εκτός δράσης για περίπου 20 μέρες θα μείνει ο Ντίνος Μίτογλου και έτσι θα χάσει πιθανότατα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας με Πορτογαλία και Ρουμανία για τα προκριματικά του μουντομπάσκετ. Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Νίκα Λάθης, ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό των Ασπρόμαυρων.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Beach Boys, σταθερή αξία. Αυτό και κάθε καλοκαίρι. Όποτε το ζητούμενο είναι η υδροσερή ατμόσφαιρα. Θυμίζει το κυματάκι της θάλασσας. Το θυμίζει που έρχεται και φεύγει. Θάλασσα, λίμνη, τώρα δεν θα τα χαλάσουμε εκεί. Ό,τι αγαπάει κανείς. Να, στη λίμνη Λεμάν, ας πούμε, στο Εβιάν. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε 20 βαθμοί Κελσίου και λίγη συννεφιά. Ιδανικό. Και ωραίο κοντράστ με την ζεματιστή ατζέντα των G7. Ζεματιστή από κάθε άποψη. Πέρα από τους πολέμους, ήταν και η κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο της συζήτησης. Αλλά αφαιρέθηκε από το πρόγραμμα. Αφαιρέθηκε κακήν κακός. Ο Τραμπ εξάλλου δεν πολύ πιστεύει σε αυτό το Θεό. Και αυτή η σύνοδος γίνεται και για να ευχαριστηθεί ο Τραμπ και να μείνει μέχρι το τέλος των εργασιών. Όχι όπως πέρυσι στον Καναδά που τους άφησε στα μισά, στα κρύα του λουτρού. Ο οικοδεσπότης Μακρόν καταβάλει, λένε τα ρεπορτάζ, κάθε προσπάθεια να προσαρμόσει τη σύνοδο στα μέτρα του Τραμπ και προκειμένου να αναθερμάνει και τη σχέση του μαζί του, θα προτείνει μαζί με το Στάρμερ την αποστολή απονακοθέτηση στα στενά του Ορμούζ. Κίνηση κατευνασμού, πιθανότατα. Πριν λίγο καιρό, όταν οι Ευρωπαίοι είχαν αρνηθεί να βοηθήσουν, όταν τους το ζήτησε εκείνος, στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, ο Τραμπ κόντεψε να διαλύσει το ΝΑΤΟ. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε οι ισχυροί του κόσμου τα συζητούν στο Εβιάν, σε αυτή την πόλη των μόλις 9.000 κατοίκων, που όμως την ξέρουν παντού στον κόσμο και την ξέρουν παντού στον κόσμο για το φημισμένο της νερό. Νερό των Άλπαιων που φιλτράρεται, μπορεί σου λέει και 15 χρόνια μέσα στους βράχους, φιλτράρεται φυσικά το νεράκι αυτό στα βουνά και στο ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής πριν βγει στην επιφάνεια χωρίς καμία ανθρώπινη επεξεργασία. Το μάρκετινγκ επίσης, νομίζω το ξέρετε περισσότεροι, κάνει εδώ και πολλά χρόνια θαύματα. Ένα νερό ακριβό που σερβίρεται στα καλύτερα ξενοδοχεία. Η πόλη ζει από το νερό της, από το νερό, από τα λουτρά της που έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Και από τα συνεδριά της, υπό την ευρεία έννοια, και G7, ένα μεγάλο συνέδριο είναι. Ένα συνέδριο για εκείνους που κάνουν κουμάντο.

0: Ωραία ταινία, αγαπημένη παλιά, αλλά από αυτές που τις βλέπεις αν πέσει πάνω τους, έτσι με ευχαρίστηση. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και αυτές είναι οι ιστορίες του. Η G7 είναι μια ιστορία, η άλλη που σχετίζεται με τα όσα συζητούνται εκεί είναι η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αυτή παραμένει μια ιστορία με θολά σημεία. Στο καλό σενάριο η εικόνα θα ξεθολώσει την Παρασκευή, οπότε και θα μάθουμε ποιοι είναι οι όροι αυτής της συμφωνίας. Στο κακό σενάριο θα χαθούμε πάλι κάπου στη μετάφραση, όχι απαραίτητα λόγω παρανόησης. Ο Μπεν Γκβίρ από το Ισραήλ το είπε σήμερα ξεκάθαρα, πως η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει και είναι γνωστό πως κάθε συμφωνία κρατάει όσο κανείς δεν δοκιμάζει πόσο εύθραυστη είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε κι εμείς, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο αυτό το απόγευμα, η Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας, την επικοινωνία μαζί σας Σύρου Λευρετάκου, 210-4800, 170-174, μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Μπαίνετε, ψάχνετε πάνω δεξιά το κουτάκι που λέει πες την άποψή σου, λέτε την άποψή σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Και εσείς οι οδηγοί που μας ακούτε, καλό είναι να γνωρίζετε ότι το καθοδικό του Κηφισού θα σας ταλαιπωρήσει λιγάκι αυτό το απόγευμα. Από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση και λίγο πιο κάτω στο Περιστέρι. Κατά τα άλλα, το ανωδικό ρεύμα κυλάει κανονικά. Το κέντρο είναι λίγο δύσκολο. Το ανωδικό της Συγκρού από Άγιο Σώστη προς Φρατζή, το καθοδικό της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Αλυμού Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής και ανατμήματα στην Κηφισίας. Σε ό,τι αφορά τώρα την Αττική Οδό, αν είστε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, μέχρι τον κόμβο Κηφισίας θα χρειαστείτε περίπου ένα τέταρτο και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά θα συναντήσετε επίσης λιγάκι κίνηση. Σε άλλα νέα εδώ στα δικά μας, νομίζω η λέξη που περιγράφει καλύτερα αυτό που λέμε ειδήσεις, αυτό που λέμε επικαιρότητα, είναι η λέξη αμηχανία. Από τις δολοφονίες συζύγων ή τέως συζύγων μέχρι την επικήρυξη των λαγοκέφαλων, κάπως σουρεάλ. Και μέσα σε όλα αυτά μεσολαβεί και μια είδηση για ένα Μητροπολίτη επιδειξία στο κέντρο της Αθήνας. Προφανώς ο άνθρωπος δεν ήταν στα καλά του. Και μετά επιστροφή στα γνώριμα πάλι, η ακρίβεια, το καινούριο πρόστιμο αυτής της αρμόδιας ανεξάρτητης αρχής που ήρθε να πατάξει τον άγραφο εθνικό μας κανόνα που λέει ότι όποιος μπορεί να κερδοσκοπήσει σε αυτή τη χώρα το κάνει. Αλήθεια, αυτά τα πρόστιμα, σαν αυτό που βεβαιώθηκε σήμερα των 300.000 ευρώ, καλό δεν θα ήταν στο τέλος να ξέρουμε κι εμείς αν καταβάλλονται, στο ακέραιο, τι γίνεται στα δικαστήρια. Η ακρίβεια που λέτε είναι το ένα θέμα, μετά μια ακόμα έρευνα να καταδεικνύει αυτό που πάνω κάτω νομίζω ότι υποψιαζόμαστε, ότι η πλειοψηφία δηλαδή των νέων σήμερα δεν βλέπει ίσες ευκαιρίες στην Ελλάδα. Αυτό το συμπεραίνει μια πανελλαδική έρευνα της παρέμβασης νέων. Στην πραγματικότητα απάντησαν παιδιά από 20 μέχρι 30 ετών και λένε ότι η ακρίβεια, η στέγαση, η χαμηλή μισθή είναι το σημαντικότερο εμπόδιο στη ζωή τους. Τολμάς να νοικιάσεις σπίτι σου, σπίτι μόνο σου σήμερα, ένας 20, ένας 30? Όχι, πρώτον γιατί δεν βρίσκεις και δεύτερον γιατί αν το βρεις πώς θα το πληρώσεις. Να, επ' αυτού έχω τα στοιχεία μπροστά μου και είναι φρέσκα του δικτύου η Real Estate που αρχίζει και μετρά την αγορά, γιατί όπου να είναι θα βγουν και οι βαθμοί, επομένως οι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να ψάξουν να βρουν ένα σπίτι και να το εξοπλίσουν. Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, στο κέντρο δηλαδή της Αθήνας, οι κατοικίες άνω των 50 τετραγωνικών που διατίθενται προς μίσθωση με ζητούμενο ενίκιο και κοντά στα 300 ευρώ αποτελούν μόλις το 0,2% του συνόλου των διαθέσιμων κατοικιών. Παίξε τζόκερ καλύτερα. Σήμερα σχεδόν 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τετραγωνικά έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ το μήνα και για να έχετε έτσι και στοιχεία να συγκρίνετε, το 2022, όχι πάρα πολύ πίσω δηλαδή, το αντίστοιχο ποσοστό περιοριζόταν μόλις στα 3 στα 10 σπίτια. Κατά τα άλλα, πάμε για εκλογές και αντί να ψάχνουμε για λύσεις, ψάχνουμε τι ονόματα θα βάλουμε ανάμεσα στο ή το διαζευκτικό. Λοιπόν, επειδή έχει πάει 6 και 20 ώρα, να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Βλασόπουλο. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος έχει έτσι ένα μεγάλο τίτλο. Είναι ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Εγκαταστατών Συντηρητών Ανελκυστήρων. Νομίζω, κύριε Βλασόπουλε, το είπα όλο. Ελπίζω να το είπα και σωστά.
1: Βεβαίως. Πολύ σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ξέρετε, είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής εμείς οι Έλληνες. Μέχρι προχθές ζητούσαμε για τα οικόπεδα, τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα. Μάθαμε ότι πρόσφατα μάθαμε ότι δόθηκε μία παράταση και έτσι πάμε στην προθεσμία. Με την απογραφή των ανελκυστήρων, τι γίνεται, κύριε Βλασόπουλε, πότε λήγει η προθεσμία?
1: Η προθεσμία λήγει 30 Ιουνίου, συνεπώς μένουν λίγες μέρες. Θα πρέπει να επισπεύσουν όλοι οι ιδιοκτήτες ή και συντηρήτριες εταιρείες να απογράψουν τον ανελκυστήρα τους, είτε λειτουργεί είτε είναι σε ακινησία, για να απολάβουν τον μοναδικό αριθμό του ανελκυστήρα. Και αυτή η διαδικασία είναι το πρώτο στάδιο της νομιμοποίησης της ύπαρξής σου και της λειτουργίας του, αν είναι στη λειτουργία. Δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Με τον τελευταίο νόμο του Απριλίου του 2026 καθίσαν τις συνυπεύθυνες και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η συντηρητική εταιρεία και ο εκπρόσωπος του κτηρίου. Και αν δεν δηλωθεί, και φυσικά θα έρθει στην επιφάνεια από τις εμπλεκόμενες άλλες υπηρεσίες για το σύστημα λειτουργεί διαλειτουργικά, θα επιβληθούν και στις δύο πλευρές οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή 1.000 ευρώ για κτίριο κατοικιών, 2.500 ευρώ για επαγγελματική στέγη και 5.000 ευρώ για κτίρια εξυπηρέτηση ευρύτερου κοινού ή δημόσιο χαρακτήρα.
0: Ναι. Έχετε στοιχεία να μας πείτε πώς πάνε οι αιτήσεις?
1: Θεωρώ τα στοιχεία που είχαμε είναι το τέλος του χρόνου του 2025, είναι περίπου 300.000.
0: Θεωρώ ότι
1: το σύνολο αριθμός αναζητείται άλλος κατά προσέγγιση. Εμείς στην Ομοσπονδία μας δίνουμε περίπου 700.000. Σίγουρα όμως είναι πάνω από 500.000 οι ανελκυστήρες. Θεωρώ από αυτή την πληροφόρηση που έχω ότι όλοι έχουν εντατικοποιήσει την προσπάθειά τους σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία εντελώς δωρεάν, να θυμίσω, μέσα από το mitroanelkisiron.gov.gr, που δηλώνεις 4 απλά στοιχεία. Είναι μια δίλεπτη, τρίλεπτη διαδικασία.
0: Ποιος το κάνει αυτό, κύριε Βλασόπουλε?
1: Αυτό έχει υποχρέωση ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή εκπρόσωπος του κτηρίου. Δύναται όμως να το κάνει και η συντηρήτρια εταιρεία. Εάν τυχόν και το κάνουν και οι δύο, το σύστημα βέβαια θα διαγράψει τη μία εγγραφή και θα απομείνει η μία. Μπορεί να το ξεκαθαρίσει, να το διαγνώσει ότι είναι διπλό εγγεγραμμένο. Αυτοί οι δύο τώρα λοιπόν με το νέο νόμο, εάν δεν το κάνουν, θα έχουν τις κυρώσεις που είπαμε. Και επίσης πρέπει να γίνει η απογραφή, διότι ο μοναδικός αριθμός, το UUID δηλαδή, ο μοναδικός αριθμός του κάθε ανελκυστήρα πλέον θα αναγράφεται στο παραστατικό, φορολογικό παραστατικό που εκδίδει η συντηρητική εταιρεία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βλασόπουλε, τώρα με το χέρι στην καρδιά, εσείς πιστεύετε ότι σε 15 μέρες θα γίνουν άλλες, είπαμε ότι έχουν γίνει 300, λέτε 500, θα γίνουν άλλες 200.000 αιτήσεις?
1: Το πιστεύω ότι θα γίνουν, διότι πριν δοθεί η παράταση είχαμε την ημέρα περίπου 10.000 απογραφές. Όταν δόθηκε η παράταση πέσαμε στις 100 την ημέρα. Λοιπόν, θεωρώ ότι έχει αντιληφθεί, οι πολίτες έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να απογράψουν τον ανελκυστήρα, διότι η παράταση σύμφωνα με τον νόμο δεν μπορεί να εκδοθεί άλλος νόμος παράτασης. και για την νομιμοποίησή τους έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει πρώτα να νομιμοποιήσουν τον Αλεξίρα, διότι βρίσκεται και η διαδικασία σε δράση της αναβάθμισης ασφαλιστικών διατάξεων για την πιστοποίηση και καταχώρησή τους. Προφανώς έχουν αντιληφθεί την επικινδυνότητα ενός μέσου κάθε της μεταφοράς και προφανώς θέλουν να τον νομιμοποιήσουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτή η διαδικασία.
0: Μακάρι.
1: Και θα γνωρίζουμε τους αναλυσίδες πλέον.
0: Ωραία.
1: Που μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε πώς είναι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Βλασόπουλε, πολύ για την επικοινωνία. Έχει κάνει μεγάλη καμπάνια και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει πει τα ίδια που είπατε κι εσείς. Σε όλους τους πολίτες τους έχει καλέσει να συνεργαστούν, γιατί αυτή είναι μια εκκρεμότητα που μετρά πάρα πολλά χρόνια.
1: 30 χρόνια.
0: Και είναι πρωτίστως ζήτημα ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Στις
0: 30 Ιουνίου στη Λήξη.
1: Λοιπόν, να κάνουμε ταμείο.
0: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Βλασόπουλος λέει ότι είναι περίπου 500.000 οι ανελκυστήρες, τα τιμόμενα σαν σέρα, ας πούμε, πανελλαδικά. Άλλοι λένε ότι είναι ακόμη περισσότεροι, 900.000. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτό. Έχει επιστρατευτεί και ο Θανάσης Αντετοκούμπος αυτή την καμπάνια που τρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Elevator πρωταγωνιστή στην καμπάνια. Λοιπόν, εμείς θυμίζουμε τις προθεσμίες, δουλειά μας είναι να το κάνουμε και πάμε παρακάτω, πάμε στις διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων στις 6:30 με τον Κώστα Αντελέζο, συζητάμε για τα ΕΛΤΑ αμέσως μετά.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: καθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου, στις καθόδους της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Σαρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο. Καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση ως Λεωφόρου Κηφισίας. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 άτομα σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης έχει ήδη συλληφθεί στη Σλοβακία, εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026 και εκτιμάται ότι παρά τον εγκλεισμό του συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσου συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να δημοσιεύσει την προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία στο μέλλον. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Πρόστιμα συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε εταιρεία σοκολατοειδών για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων, καθώς και σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, όπου εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια προϊόντων από μίμησης και αξεσουάρ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ και να μια ωραία ιδέα για τις ημέρες της αδείας. Αν ας πούμε είστε από αυτούς που προτιμάτε να κάνετε διακοπές το φθινοποράκι, εκεί μήνα Οκτώβριο. Τώρα διακοπές, δεν το λες διακοπές με την κλασική έννοια του όρου. Το διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο, ωραίο ταξίδι. Αναβιώνει μετά από αρκετά χρόνια αυτή η θρυλική διαδρομή Ρώμη-Κωνσταντινούπολη με το Orient Express, το οποίο ξαναμπαίνει στις ράγες. Τρένο μύθος, και στον κινηματογράφο και στη λογοτεχνία. Και στην πραγματική ζωή, έτσι, μιλάμε για μια ιστορική διαδρομή που ξεκινά, περνά από τη Βενετία, τη Βουδαπέστη, τα Καρπάθια, πάει στη Ρουμανία πριν καταλήξει στην Κωνσταντινούπολη. Με πολυτέλεια, με σουίτες, με δείπνα υψηλής γαστρονομία, ζωντανή μουσική, όνειρο. Ξεκίνησε το 1883 αυτή η ιδέα από μια βελγική εταιρεία που εγκαινίασε πρώτη τη διαδρομή από το Παρίσι προς τη Βιέννη και μετά επεκτάθηκε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Στο ενδιάμεσο υπήρξαν και παρακλάδια. Η Αθήνα ήταν μια στάση, η Βρυξέλλες στο Λονδίνο. Το σύμβολο της σύνδεσης Δυτικής Ευρώπης με την Ανατολή έχει μεταφέρει βασιλιάδες, διπλωμάτες, καλλιτέχνες. Το δρομολόγιο προς την Κωνσταντινούπολη σταμάτησε το 1977.

0: και στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες γραμμές. Οριστικά έπαψε να εκτελεί δρομολόγια το 2009 και ξεκινά τώρα από τον Οκτώβριο σε μία από τις πιο εμβληματικές διαδρομές του, συνδέοντας τη Ρώμη με την Κωνσταντινούπολη. Στο μεταξύ, το συζητούσαμε με τον Παναγιώτη Παπακαλούση, με τη Μαρία Ριφαντή, πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να κοστίζει αυτό το ταξίδι. Μου λένε 5, 6, 7 χιλιάδες ευρώ. 20 χιλιάδες ευρώ ανά επιβάτη για αυτή την εμπειρία. Αν τα διαθέτεις όμως, αξίζει τον κόπο. Και από τα τρένα στα πλοία, και να σας πω ότι έχουμε διαγωνισμό από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Έχουμε διαγωνισμό, έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την Blue Star Ferries, ένας νικητής ανά ημέρα με τη γνωστή διαδικασία. Εσείς θα καλέσετε τώρα στη Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-174 και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Σήμερα κληρώνουμε ένα νικητή για το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος με ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα και καμπίνα, με δίκλινη εσωτερική καμπίνα. Μετεπιστροφής βεβαίως είναι τα εισιτήρια που σας δίνουμε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που πρέπει να σας πω. Ο νικητής και εσείς που θα διεκδικήσετε το επόμενο διάστημα το διαγωνισμό μας και τα εισιτήρια που σας δίνουμε, καλό είναι να γνωρίζετε ότι μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε μέχρι 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο αιχμής, εκτός από 12 Ιουλίου μέχρι 25 Αυγούστου. Πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα της Blue Star Ferries. Σταθερό λοιπόν, σταθερά στο ραντεβού της και φέτος, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων μας προσφέρει την ταξιδιωτική εμπειρία που μας αξίζει. Blue Star Ferries, κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com ή αν θέλετε κατεβάζετε και το app, See More App, See όπως η θάλασσα. Ένας νικητής λοιπόν για το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα μετεπιστροφής. Ο διαγωνισμός ξεκινά από τώρα. Και εγώ θα συναντήσω τώρα τον Κώστα Ντελέζο, ο οποίος έκανε χθες ένα ρεπορτάζ στην εφημερίδα Τα Νέα. Βλέπω ότι σήμερα γενικά γίνεται, υπάρχει ντόρος γύρω από αυτό και πώς να μην υπάρχει ντόρος. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα Καταρίνα, καλησπέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
0: Λοιπόν, είναι μια πονεμένη ιστορία η ιστορία των ΕΛΤΑ και δεν ξέρω αν, επειδή είναι και μια γνώριμη ιστορία σε αυτούς που πρέπει να, που γνωρίζουν εν πάση περιπτώσει τι συμβαίνει, αν έχει δοθεί, υπάρχει και μια προοπτική, αν υπάρχουν λύσεις αυτή τη στιγμή που εξεργάζεται η κυβέρνηση. Γιατί όπως μας πληροφόρησες χθες, έχουμε φτάσει στο σημείο τα ΕΛΤΑ να ζητούν εθελοντές εντός εισαγωγικών υπαλλήλους να μοιράσουν τα δέματα που στηβάζονται.
1: Δυστυχώς είναι μια εξέλιξη η οποία δεν την περίμενε κανείς να σκάσει τόσο νωρίς. Περιμέναμε ότι θα υπήρχαν δυσλειτουργίες. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα τον περασμένο Οκτώβριο το οποίο είχε ως στόχο να κλείσουν 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μετά το πρώτο κύμα των λουκέτων, αν θα το λέγαμε έτσι, τα πρώτα 46 καταστήματα υπήρξαν αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα. Η κυβέρνηση έκανε πίσω, είπε ότι θα ξαναδούμε το σχέδιο και θα το πάμε πλέον σταδιακά, λέγοντας ότι καμιά περιοχή δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, είτε από κατάστημα των ΕΛΤΑ, είτε από ιδιώτες που θα συνεργαστούν με τα ΕΛΤΑ. Ωστόσο, εκεί που φάνηκε, που φαίνεται πλέον να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα 24 καταστήματα να αντικαθίστανται σταδιακά, έχουν αντικατασταθεί τα πρώτα 11 και αυτές τις μέρες ξεκινάει η διαδικασία για άλλα 13 να αντικατασταθούν από τοπικούς πράκτορες. Mm-hmm. Όμως αυτό το πείραμα ήθελε γίνει προηγουμένως στα ΕΛΤΑ Courier. Τα ΕΛΤΑ Courier που είναι η αιχμή του δόρατος για μια επιχείρηση ταχυδρομική είχαν 156 καταστήματα. Από αυτά τα καταστήματα σταδιακά πέρασαν στα χέρια ιδιωτών χωρίς κάποιον επίσημο διαγωνισμό αλλά με συνοπτικές διαδικασίες και χωρίς δηλαδή να έχουμε μία δομημένη πρόταση για το τι ζητάμε, τι επιχειρηματίες ζητάμε να έρθουν να δουλέψουν τα ελληνικά κούρια. Απλά υπήρξαν κάποιοι επιχειρηματίες, κάποιος Ρουμάνος πήρε 4-5 καταστήματα με έδρα την Οδό Μάρνη, κάποιοι άλλοι πήραν κάποια άλλα καταστήματα mm-hmm. και φτάσαμε στο σημείο λοιπόν οι ιδιώτες να πάρουν ένα δίκτυο 146 καταστημάτων ΕΛΤΑ Courier από τα 156, δηλαδή μιλάμε για το μεγάλο τη συντριπτική πλειονότητα. Λοιπόν, όμως οι επιχειρηματίες αυτοί δεν έχουν μία ομοιογένεια στο κομμάτι της προσφοράς των υπηρεσιών. Κάποιοι από αυτούς αντιμετώπισαν δυσκολίες και κάποιοι από αυτούς αποχωρούν από την αγορά. Δηλαδή κλείνουν τα καταστήματα τα οποία τα λειτουργήσαν για κάποιους μήνες, είδανε ότι η εξίσωση δεν βγαίνει και τώρα έχουμε λοιπόν τα λουκέτα αυτών των καταστημάτων. Στο να πω έχω λοιπόν αυτών των λουκέτων, τα λεπτά κάτι πρέπει να κάνουν. Εδώ βρεθήκαν περιοχές στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή Αμπελόκηποι, Άγιος Δημήτριος, ενδεχομένως αύριο θα είναι η Νέα Μάκρη mm-hmm. Και κάποιες άλλες περιοχές οι οποίες διέθεταν ΕΛΤΑ Courier από ιδιώτες και ξαφνικά τα δέματα δεν πήγαιναν στους παραλήπτες τους και φτάνει λοιπόν στο σημείο η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού να απευθύνει μια επιστολή που να λέει ουσιαστικά ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δηλαδή λέει όταν λέει σας καλούμε εθελοντικά λέει, να γίνουμε διανομής courier για μια ημέρα και να βοηθήσουμε να καλυφθούν τα δρομολόγια. Ποια δρομολόγια, δηλαδή τα δρομολόγια του ιδιώτη.
0: Τραγελαφική κατάσταση τώρα αυτή.
1: Ο οποίος ιδιώτης πήρε το ΕΛΤΑ Courier, δεν μπόρεσε να το κρατήσει, είδε ότι έμπαινε μέσα και το εγκατέλειψε. Και τώρα έρχονται τα ΕΛΤΑ να ζητάνε από εθελοντές, από διοικητικό προσωπικό να κατέβει για μια μέρα στον δρόμο να γίνει courier. Mm. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
0: Ωραία. Κάποιος... Και εγώ σου λέω ότι βασιζόμαστε στο φιλότιμο αυτών των ανθρώπων. Θα λυθεί το πρόβλημα. Εδώ διάβαζα χθες
1: που έγραφε. Το πρόβλημα, δυστυχώς.
0: Γίνεται χαμός. Υπάρχουν κάποια καταστήματα. Πάει ο κόσμος και ψάχνει να βρει τώρα το λογαριασμό του ρεύματος, του νερού.
1: Έχουμε περιοχές. Δηλαδή περιοχές όπως είναι και Σαριανή, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος, Νέα Μάκρη. Οι πολίτες ψάχνουν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού κλπ. Για να τους πληρώσουν, γιατί φοβούνται ότι καλοκαιριάτικα θα μείνουν χωρίς ρεύμα και νερό. Δηλαδή ψάχνουν από τους οργανισμούς που είναι οι προμηθευτές αυτών των υπηρεσιών να δουν τι χρωστάνε οι άνθρωποι για να πάνε να το πληρώσουν για να μην απειληθούν καλοκαιριάτικα και μείνουν, όπως είπαμε, χωρίς ρεύμα και νερό. Mm-hmm. Λοιπόν. Είναι τραγελαφικές οι καταστάσεις και μάλιστα για έναν οργανισμό ο οποίος είναι ιστορικός οργανισμός ναι. και επί χρόνια έφτανε στις εσχατίες της Ελλάδας μοιράζοντας όχι μόνο τα γράμματα αλλά και πακέτα οτιδήποτε. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι τώρα ότι από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκίνησε όλη αυτή η αναστάτωση mm-hmm. η επιστολική αλληλογραφία όλο αυτό το κομμάτι έχει μειωθεί κατά 50%. Λοιπόν, και τα ΕΛΤΑ σήμερα δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τη μισή δουλειά δηλαδή, που έχει απομείνει από την άλλη. Τι κάνει δηλαδή η διοίκηση, ενώ υποτίθεται ψάχνει προσωπικό και θέλει να δουλέψει, έχει πέσει σε εξέλιξη μία εθελούσια έξοδο.
0: Αυτό και αν είναι οξύμορο τώρα.
1: Στην οποία τι λέει, ότι όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1970 μπορούν να αποχωρήσουν από τα ΕΛΤΑ, παίρνοντας το 50% των αποδοχών και των ασφαλιστικών του εισφορών μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Για κάποιου, βέβαια, τα 50% είναι κάτω από το βασικό μισθό, δηλαδή. Και του λέει ότι δεν θα μπορείτε να πάτε και σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
0: Α, του απαγορεύει και την ενασχόληση με.
1: Μπράβο. Λοιπόν,
0: στο αντικείμενό του, έτσι.
1: Το παράδοξο αγγίζει τα όρια του παραλογισμού. Ναι. Δηλαδή, από τη μία απομακρύνεται προσωπικό έμπειρο κλπ. Και από την άλλη, αναζητούνται θελοντές για να βγει η δουλειά.
0: Αυτό τώρα με τι λογική γίνεται, Κώστα.
1: Η λογική είναι ότι όπως λέει και η επιστολή, δηλαδή έχει ενδιαφέρον, δηλαδή είναι τραγελαφικό βέβαια. Λέει τα ΕΛΤΑ λοιπόν στην επιστολή το ξεκίνημα, σε διαβάσει μια παράγραφο, λέει τα ΕΛΤΑ είναι μια ομάδα και όταν ένας κρίκος δυσκολεύεται το νιώθουμε όλοι. Αυτή την περίοδο μια περιοχή της Αττικής, εννοεί τον Άγιο Δημήτριο, περνά μια δύσκολη φάση και οι διανομές κούριερ αντικειμένων δεν καταφέρουν να καλυφθούν εγκαίρως. το αποτέλεσμα φτάνει κατευθείαν στην πόρτα του πελάτη και επηρεάζει την εικόνα που έχει για όλους εμάς. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να μείνουμε θεατές. Δηλαδή, αυτά λέει ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Δυναμικού.
0: Τι να πει, πώς να δικαιολογήσει την κατάσταση.
1: Το θέμα ποιο είναι, ότι όντως βγήκανε περίπου καμιά κοσαριά διάδες και μάλιστα τους καλούσαν να πάρουν τα δικά τους αυτοκίνητα και να πάνε σε ζευγάρια, δηλαδή να γίνουν διάδες, ο ένας να μείνει στο αυτοκίνητο και ο άλλος να κάνει τη διανομή. Βγήκανε περίπου, από ό,τι μου λέγανε, περίπου 20 τέτοιες διάδες που ήταν κυρίως διευθυντικά στελέχη με υφισταμένους.
0: Βγήκαν οι διευθυντάδες να μοιράσουν τα δέματα.
1: Με υφισταμένους τους.
0: Δηλαδή.
1: Είναι δυστυχώς, είναι κατάντια αυτό το λέγαμε.
0: Δεν υπάρχει σχόλιο κανένα γι' αυτό. Και δεν ξέρω, πρέπει να αναμένουμε κάτι, πιστεύεις. Θέλω να πω τώρα, τα ΕΛΤΑ έχουν μια ιστορία. Εντάξει, ο κόσμος πια κάνει τη δουλειά του τελείως διαφορετικά. Δεν ανταλλάσσουμε γράμματα. Τα δέματα έρχονται με ιδιωτικές εταιρείες στα σπίτια μας την επόμενη μέρα. Έτσι. Έχει στηθεί ένα δίκτυο πολύ, πολύ οργανωμένο. Δεν μας τιμά όμως αυτή η κατάσταση.
1: Όχι βέβαια. Γιατί έχουν σπαταληθεί πολλά λεφτά.
0: Και
1: δηλαδή
0: αυτό,
1: τελευταία δεκαετία έχουν δοθεί πάνω από 300 εκατομμύρια, 350 για την υπόθεση των ΕΛΤΑ. Δηλαδή αν ήταν να φτάσουν σε αυτό το κατάντημα, δεν πήγε ποιος ο λόγος να δοθούν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή το θέμα είναι ότι γίνανε, έχουν χρόνια αναδιαστρώσεων, περικοπές, ατελούσες εξόδους.
0: Κάποιος θα βγει να μας απαντήσει, δεν ξέρω, επειδή μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Έτσι. Και επειδή ακούμε για κοστολογημένα προγράμματα και πόσο σημαντικό είναι αυτά που ακούμε να έχουν και τον προϋπολογισμό τους δίπλα. Κάποιος δεν πρέπει να μας πει και στο τέλος τι γίνεται με τα ΕΛΤΑ, που είναι στυπιώνουν την απόλυτη παραγωγή.
1: Κάποιοι πρέπει να βγουν, δηλαδή.
0: Και καλό τέλος δεν θα έχουν.
1: Είναι μια εικόνα για μια. Δηλαδή είναι πρωτοφανής εικόνα για δημόσια επιχείρηση στρατηγικής σημασίας. Δηλαδή. Όταν πλέον η διοίκηση αναγνωρίζει ρητά σε ένα εγγραφό της ότι δεν καταφέρνει να καλύψει εγκαίρως το έργο για το οποίο είναι εντεταλμένη να κάνει. Δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Εγώ εδώ είναι όχι απλώς από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε αυτή η ιστορία και έγινε και μεγάλος δώρος μέχρι σήμερα που έχουμε Ιούνιο. Όχι απλώς δεν έχει αλλάξει η κατάσταση. Εδώ είναι σαν να υπάρχει σχέδιο διάλυσης των ΕΛΤΑ. Όχι σχέδιο αναδιαρμόνωση.
1: Είναι αυτό που λέγαμε.
0: Λύσα ότι το σχέδιο να είναι διαλύσετε τα ΕΛΤΑ. Δεν.
1: Μπράβο, ναι. Είναι. Το θέμα ξέρετε πιο εγώ. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι ακόμη τα ΕΛΤΑ είναι αυτά που ήταν. Δηλαδή έχουν πλέον σταδιακά, έχουν σχεδόν ιδιωτικοποιηθεί τα πάντα. Δηλαδή ακόμη και τα logistics, ακόμη και τα κέντρα διαλογής, τα μεγάλα, περνάνε σε ιδιώτες. Έχουν περάσει σε ιδιώτες πέρα από τα καταστήματα courier, έχουν περάσει και υπηρεσίες. Δηλαδή ουσιαστικά τα ΕΛΤΑ θα μείνουν με ένα δίκτυο 250 καταστήματα. Okay. Αλλά τις βασικές λειτουργίες για να αναπτυχθεί το ταχυδρομείο δεν τις έχουν τα ΕΛΤΑ, τις έχουν οι ιδιώτες. Με τους οποίους έχουν βάλει μέσα, δηλαδή. Λοιπόν, είχαμε και τις άλλες, τις αστοχίες με μετακομίσεις σε κτίρια πανάκριβα και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Κώστα μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια,
1: να είσαι καλά.
0: Και σε σένα, Κώστας Ντελέζος, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τα Νέα. Διαφημίσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Λοιπόν, υπάρχει και ένα καλό νέο βέβαια. Μια μικρή νίκη για όλους εμάς που ταξιδεύουμε αεροπορικώς. Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, φανταστείτε τι μεγάλα συμφέροντα πάλεψαν σε αυτό το γήπεδο, βγήκε επιτέλους λευκός καπνός για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές. Είναι η νίκη της χειραποσκευής. Γιατί, όπως μάθαμε χθες έκλεισε αυτή η συμφωνία στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των θεσμών και την πίεση που άσκησε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από του χρόνου, από το 2027 στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι εταιρείες χαμηλού κόστους θα πρέπει να μας λένε ακριβώς τι θα πληρώνουμε εάν τις επιλέγουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα δικαιούμαστε τις χειραποσκευές μας δωρεάν. Μέχρι σήμερα χρεωνόμασταν. Μπαίνει ένα πλαίσιο διαφάνειας στις τιμές των αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους και διατηρείται και η χρηματική αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεων. Μόλις τεθεί σε ισχύ αυτή η νέα νομοθεσία, αυτές οι αεροπορικές δεν θα μπορούν να διαφημίζουν αρχικά μια σούπερ τιμή να τσιμπάμε όλοι εμείς και στη συνέχεια να προσθέτουν υποχρεωτικές χρεώσεις για τη μεταφορά χειραποσκευής. Η βασική τιμή θα πρέπει να είναι εξ αρχής σαφής, ενώ θα μπορούν να προσφέρονται εκπτώσεις σε όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευή. Άρα επιστρέφει αυτό το δωρεάν αντικείμενο, οι τσαντούλες μας, και μια μικρή χειραποσκευή με ρουδάκια, με μέγιστο άθροισμα διαστάσεων 100 εκατοστά και βάρος 7 κιλών. Αυτό είναι ευχάριστο, γιατί σε απαλλάσσει από ένα κόστος. Όσοι είχαμε συνηθίσει να πετάμε χωρίς αυτό, μας είχε κακοφανεί. Έρχεται να μπει λοιπόν το πλαίσιο, βάλτε το στα καλά νέα της ημέρας αυτό. Λοιπόν, και κάτι ακόμα πριν σας αφήσω για λίγο, για τις υπόλοιπες διαφημίσεις και το δελτίο που έρχεται σε 4 λεπτά από τώρα, το δελτίο των 7. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι μαζί μας και αυτό το απόγευμα και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό το Πανεπιστήμιο, μπαίνετε στο killgreece.gr και ψάχνετε να δείτε πώς με τα καινοτόμα του προγράμματα και την ιστορία των 80 χρόνων να ανοίγει το δρόμο. Ήταν το πρώτο από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που έλαβε άδεια και λειτουργεί στην Αθήνα. Με προσωπικό που κερδίζει, με εγκαταστάσεις που κερδίζουν στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, killgreece.gr για τα περαιτέρω. Διαφημίσεις, δελτίο και επιστροφή εδώ. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Driva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Driva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Driva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Driva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το!
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
14: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
18: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
19: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
18: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Bjorkestock της Ελβετίας, την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε σήμερα στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο τονίζει ότι η τοποθεσία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Διευκρινίζει ότι η τοποθεσία προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές, όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Το ενδεχόμενο ο Αμερικανός πρόεδρος να δημοσιεύσει το περιεχόμενο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν από την Παρασκευή, ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Δήλωσε μάλιστα βέβαιος ότι το Ισραήλ θα ενταχθεί στη συμφωνία στο μέλλον. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν σήμερα σε Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στο νότιο Λίβανο. Την είδηση μετέδωσε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό για τις επιθέσεις αυτές. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των $80 το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου ως αντίδραση στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούς. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα $79 το βαρέλι ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού διαμορφώνεται στα $76. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Στη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από τις 8 στις 11 Ιουνίου, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1.200.000 ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλισμό του, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνουν οι Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας αντικαθιστώντας τον Νίκο Παπά. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 390.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια προϊόντων και αξεσουάρ απομίμησης. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ. Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει αύριο Τετάρτη τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν το επόμενο 24ωρο για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια, καταστροφικών ρηπών ανέμου που θα αγγίξουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέισμπολ. Η μεγαλύτερη πιθανότητα για καταστροφικά φαινόμενα εντοπίζεται στο Ιλινόις και την Ινδιάνα, ενώ επηρεάζονται επίσης τμήματα του Μιζούρι, της Αϊόβα και του Οχάιο. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρει, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου.

0: φυσικά 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 7 και 9 πρώτα λεπτά. Επιστροφή εδώ για τη δεύτερη ώρα που θα περάσουμε παρέα αυτό το απόγευμα. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Έχετε έναν επιπλέον λόγο να μας καλέσετε αυτό το απόγευμα, διότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή έχουμε διαγωνισμό για ακτοπλοϊκά εισιτήρια προσφορά από την Blue Star Ferry. Σήμερα κληρώνουμε έναν νικητή για το δρομολόγιο Πειραιάς Ρόδος, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή. Με τη βοήθεια του Παναγιώτη στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Έχεις κάποια αντίρρηση γιατί με κοιτάς έτσι, ωραία. Λοιπόν, αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο www.skyradio.gr μπορείτε να το κάνετε. Θα μιλήσουμε για ακίνητα. Μα αυτή η μάστιγα, hashtag αυτή η μάστιγα θα μπορούσε να προσθέσει κανείς. Αφορμή για την συζήτησή μας, εντάξει, αφετηρία θα έχει το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ανακαίνιση των κατοικιών. Νομίζω όμως ότι θα ξεστρατήσουμε λίγο και στη μεγάλη εικόνα αυτής της στεγαστικής κρίσης. Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Πολλές φορές έχουμε καταπιαστεί ως εκπομπή με το θέμα αυτό. Πολλές φορές και εσείς μας λέτε ότι με τέτοιου είδους απόπειρες παρέμβασης στην αγορά λειτουργούν στο τέλος της ημέρας μάλλον από προσανατολιστικά και καθόλου στην κατεύθυνση μιας λύσης που όντως θα βοηθήσει. Είναι πάρα πολλές οι έρευνες που βγαίνουν καθημερινά και έχουν ως πεδίο έρευνας αυτό το στεγαστικό. Έβλεπα σήμερα τα στοιχεία του δικτύου Real Estates για τις οικογένειες που θα ξαμοληθούν σε λίγες ημέρες για να βρουν οι φοιτητές σπίτια. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένας φοιτητής τώρα τι να τον κάνει το τριάρι. Μικρά σπίτια χρειάζεται, έως 50 τετραγωνικά. Αυτά όλα είναι δισεύρετα. Και αν τα βρεις, θα τα πληρώσεις όσο πλήρωνες κάποτε ένα τριάρι. Κάπως έτσι έχει η εικόνα. Μην τα λέω όμως. Να τα πει ο Νίκος που είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθεί το θέμα για λογαριασμό της Καθημερινής. Μας ενημερώνει τακτικά γράφοντας. Νίκος Ρουσάνογλου. Γεια σου Νίκ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν,
1: θέλω... Να πω για τους φοιτητές καταρχάς ότι έχουν ανταγωνισμό.
0: Τι?
1: Πρώτον τους κανονικούς ενοικιαστές που δεν έχουν τα χρήματα να διστώσουν μεγαλύτερες επιφάνειες. Τους ψηφιακούς νομάδες που είναι και αυτοί, όχι πολλοί, αλλά είναι και αυτοί ένας παράγοντας.
0: Τους επεμβητές.
1: Την έλλειψη φοιτητικών εστιών.
0: Καλά, άστο, άμα το πιάσουμε
1: ναι.
0: Από εκεί, δεν μας φτάνουν 2 ώρες εκπομπής. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Και θέλω να εστιάσουμε, ας πούμε, στα μελανά σημεία. Γιατί έχουμε ακούσει και με την πανοκρουσία μπορώ να πω για το πόσο φιλόδοξο είναι αυτό το πρόγραμμα, πόσο εύκολα κανείς θα βρει τα χρήματα και τη διάθεση να ανακαινήσει το κλειστό του σπίτι, και αφού το ανοίξει και το ανακαινήσει το πρόβλημα σιγά σιγά θα το δούμε να βαίνει μειούμενο. Είναι έτσι όμως ή είναι πάρα πολύ κόφτες και δύσκολη η διαδικασία?
1: Να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Καταρχάς σαν φιλοσοφία και σαν τρόπο που έχει σχεδιαστεί το πρόγραμμα, αυτό έχει μια λογική, έτσι, διότι στρέφεται σε παλιά σπίτια μέχρι το 1990 κατασκευασμένα, που είναι και η πλειοψηφία της ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Επίσης δίνει προτεραιότητα στα κλειστά σπίτια από το 24 και μετά, που επίσης έχει μια λογική. Και παράλληλα προσφέρει πολύ μεγάλη ευελιξία, διότι πιάνει και αυτούς που έχουν οι ίδιοι ένα σπίτι χωρίς να μένουν σε αυτό, που μπορεί να το έχουν κληρονομήσει και δεν έχουν τρόπο να το ανακατασκευάσουν, για να μείνουν οι ίδιοι. Οπότε μπορεί κάποιος να μένει στο ενίκιο, να έχει ένα δικό του σπίτι, αλλά να μένει στο ενίκιο. Διότι το σπίτι αυτό είναι παλιό, δεν έχει τα χρήματα να το φτιάξει. Τώρα του δίνεται τη δυνατότητα να το κάνει.
0: Να το φτιάξει και να το χρησιμοποιήσει.
1: Και να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, ναι, ακριβώς. Ναι. Εάν δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει ο ίδιος, μπορεί να το μισθώσει. Οπότε έχει 2 τρόπους αξιοποίησης του προγράμματος κάποιος ιδιοκτήτης. Αυτό που εγώ δεν πολύ καταλαβαίνω, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα και σε κάποιους που ήδη ιδιοκατοικούν σε ένα παλιό σπίτι να κάνουν χρήση του προγράμματος mm-hmm. και να συνεχίσουν να μένουν μέσα.
0: Δηλαδή παίρνει και τη μορφή του εξοικονομώ, ας πούμε.
1: Κατά κάποιο τρόπο, αλλά με έμφαση στην ανακαίνιση. Δηλαδή με έμφαση σε εργασίες ανακαίνησης και όχι ενεργειακής αναβάθμισης.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
0: Αλλάζω την κουζίνα με το μαρμάρινο με νεροχύτη και βάζω ένα σύγχρονο.
1: Ακριβώς. Ναι. Αν και το μαρμάρινο εγώ δεν θα τον άλλαζα.
0: Ναι, τώρα πια είναι τάση, δεν το συζητώ.
1: Μπορεί να τον έφτιαχνα λίγο, αλλά δεν θα τον πείραζα.
0: Τα έχεις δει αυτά τα μεσητικά γραφεία, τα Instagramικά, όπως λέω κι εγώ, που σου δείχνουν κάτι σπίτια τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα τα αποκαλούσαμε χρέπια. Και όμως είναι το φως, είναι κάποιες λεπτομέρειες στα σημεία που πρέπει. Που...
1: Το λένε AI αυτό πλέον.
0: Αριστούργημα. AI.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, γίνεται εκτεταμένη χρήση. Και στις φωτογραφίσεις.
0: Έλα.
1: Σαφέστατα. Α. Και στα βίντεο.
0: Α, τώρα
1: οπότε
0: θα
1: τα βλέπω με άλλη ματιά. Να είστε λίγο υποψιασμένοι όταν τα βλέπετε.
0: Ωραία. Α, είδες. Λοιπόν. Ωραία. Έλεγες λοιπόν ότι.
1: Ναι, είναι τρεις κατηγορίες λοιπόν.
0: Για ποιο λόγο να υποφελείται του προγράμματος ένας άνθρωπος που δεν
1: θα έλεγα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Δηλαδή ναι. Κάποιος που μένει σε ένα σπίτι παλιό που δεν έχει τις προδιαγραφές τις σύγχρονες και δεν έχει και τρόπο να το φτιάξει, θα μπορούσες να του παρέχεις σαν κράτος ένα τρόπο, μια επιδότηση χ να το κάνει, αλλά εκτός αυτού του προγράμματος, σε κάτι, σαν κάτι ξεχωριστό. Εδώ μιλάμε ότι πάμε να το κύριο επιχείρημα του προγράμματος αυτού
0: του.
1: Είναι να, η αύξηση προσφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Να μπουν κλειστά σπίτια στην αγορά, είτε προς εκμίσθωση, είτε να αφαιρεθούν χρήστες από το ενίκιο. Mm-hmm. Δηλαδή κάποιος που μένει στο ενίκιο να μπορέσει να αξιοποιήσει ένα δικό του ακίνητο. Μέχρι εδώ είναι καλό. Το να μπαίνει και κάποιος που ήδη μένει σε δικό του σπίτι στο πρόγραμμα και να αφαιρεί κονδύλια από αυτό για αυτή τη χρήση, προσωπικά εγώ δεν το βρίσκω σόφρο. Θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο κάποιου διαφορετικού προγράμματος.
0: Ναι. Ο προϋπολογισμός αρκεί για όλους.
1: Όχι, ούτε για αστείο.
0: Α.
1: Ο προϋπολογισμός είναι ανέκδοτο. Α. Βέβαια δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι ξαφνικά θα πέσω στην αγορά 15 δις ή 20 ή 30 που χρειάζονται για να αναβαθμιστεί το στόκ των ακινήτων της χώρας.
0: Όχι, με μια άλλη διαχείριση όμως των κοινοτικών κονδυλίων ενδεχομένως να είχαμε τα διπλά.
1: Εντάξει, σίγουρα.
0: 15 δις μπορεί να μην
1: σίγουρα.
0: Είχαμε, αλλά μπορεί να είχαμε τα διπλά, έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Για να λύσουμε ένα πρόβλημα που συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει.
1: Όχι για να λύσουμε, για να.
0: Μέρος της λύσης.
1: Ναι.
0: Να βοηθήσουμε κάπως την κατάσταση.
1: Να πούμε ότι κάτι κάναμε.
0: Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός δεν φτάνει. Πάλι δηλαδή κάποιοι θα μείνουν στην απέκτηση.
1: Δεν φτάνει και να το πάμε και λίγο στους προϋπολογισμούς ανακίνητο. Έτσι, δηλαδή. Okay, επιδοτεί ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει στο 95%, για το ευρύ κοινό είναι 75%. Το 95% είναι ειδικές κατηγορίες, είναι μονογονεϊκές οικογένειες, είναι ανάπηροι, άνθρωποι mm-hmm. με ανάπηρες mm-hmm. κτλ. Προσφέρει για έναν έγκαμο με δύο παιδιά μέχρι 46.000 ευρώ επιδότηση. Είναι ένα σεβαστό ποσό, το οποίο όμως αναλογικά με το ακίνητο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή, εσύ μπορεί να δικαιώσει μέχρι 46.000. Αν το ακίνητό σου είναι 80 τετραγωνικά, δεν σημαίνει ότι θα πάρεις 46.000. Θα πάρεις μέχρι 300 ευρώ maximum ανά τετραγωνικό. Αυτό στα 80 τετραγωνικά, ας πούμε, είναι 24.000. Έτσι το μισό. 24.000 για ένα διαμέρισμα σήμερα δεν φτάνει, ναι, δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Αν μιλάμε ότι χρειάζεται εκβάθρον ανακαίνιση.
0: Δύο μπάνια, ένα μεγάλο και ένα μικρό.
1: Μπράβο. Είναι δύο χώροι, ναι, χοντρικά.
0: Ναι.
1: Δύο κύριοι χώροι.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και αν έχεις μεγάλο μπάνιο, είναι και το μπάνιο θα πρέπει να λογίζεται ως κύριος χώρος.
0: Σωστά.
1: Αυτό οφείλεται στο ότι τα υλικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία 4-5 χρόνια.
0: Η εργασία
1: το ίδιο. Ένας πρόσθετος πονοκέφαλος είναι το γεγονός ότι για να μπει ένα ακίνητο στο πρόγραμμα πρέπει να είναι τακτοποιημένο πλήρως. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχει βγάλει όλα του τα χαρτιά, να είναι νομιμότατο. Σαν να
0: άρα
1: μπορεί
0: εκεί
1: να...
0: σε πετάει, με το καλημέρα θα πετάξει πολύ κόσμο έξω.
1: Θα πρέπει ο κόσμος αυτός να κάνει μια προεργασία τακτοποίησης. Προβλέπονται πόροι γι' αυτό. Προβλέπεται ένα ποσό 2.500 ευρώ για να κάνει κάποιος την τακτοποίηση, που είναι ένα βοήθημα.
0: Δύσκολο. Έχει προθεσμία το πρόγραμμα, γιατί μέχρι να κάνει την τακτοποίηση έχει παρέλθει την προθεσμία, έχει έρθει το άλλο πρόγραμμα.
1: Εκεί είναι το δεύτερο σκέλος. Ναι. Ότι για να κάνεις μια τακτοποίηση σε ένα μέσο διαμέρισμα σήμερα χρειάζεσαι τουλάχιστον 4-5 μήνες. Το λέω συντηρητικότατα.
0: Έλα, βάλε ένα χρόνο να είμαστε μέσα.
1: Συνήθως είναι 7 μήνες.
0: Με τούτα και με εκείνα και τα
1: Γιατί η δουλειά που έχουν οι συμβολιογράφοι και οι μηχανικοί είναι τέτοια που δεν επιτρέπει ταχύτερους χρόνους. Πολλές φορές οι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν καν τι μπορεί να προκύψει στην πορεία. Δεν είναι ενήμεροι δηλαδή των αποκλήσεων που υπάρχουν ή των ζητημάτων που υπάρχουν τεχνικά στα ακίνητά τους. Δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για αυθαιρέσεις που έχουν γίνει εν γνώση των ιδιοκτητών. Μιλάμε για αυθαιρέσεις που έχουν γίνει από τότε που χτίστηκε κάτι, που εσύ μπορεί να το αγόρασες ή να το κληρονόμησες μετά από δεκαετίες. Να μην γνωρίζεις πώς έχει γίνει η καταμέτρηση των χώρων.
0: Εδώ είναι και δύσκολο να το βρεις πια αυτό. Έτσι.
1: Οπότε,
0: πίσω,
1: ναι.
0: Στην ιστορία του ακίνητου.
1: Αυτό βέβαια να πούμε ότι το θέμα των τακτοποιήσεων ισχύει και στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης. Και εκεί, ό,τι ακίνητο μπαίνει, πρέπει να έχει τακτοποιημένα τα πάντα. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς εδώ, επειδή η κλίμακα είναι τέτοια που θα μπουν και άνθρωποι που δεν έχουν στο μυαλό τους τι μπορεί να προκύψει. Mm-hmm. Είναι σαφέστατο ότι θα δούμε ότι τα πιο πολλά κίνητα θα χρήζουν κάποιον τακτοποιήσεων. Γι' αυτό και όλα προβλέπεται και αυτό το κονδύλι των 2.500 ευρώ ανά ιδιοκτήτη. Απ' την άλλη, αυτό βοηθάει στο να αυξάνεται συνέχεια το στόκ των τακτοποιημένων εντός αγωγικών ακινήτων, που βοηθάει αργότερα, θα βοηθήσει μια μεταβίβαση.
0: Καλά, αυτό ανεξάρτητα από το αν θες να το ανακαινήσεις ή όχι, καλό είναι να το κάνεις αυτό. Γιατί καλό είναι τα πράγματα.
1: Καλό είναι να το κάνεις, αλλά δεν υπάρχουν πόροι για να το κάνουν πολύ. Έτσι.
0: Δεν υπάρχουν. Όχι, και μάλιστα εδώ κολλάει και το αμαρτίος γονέων παιδεύουσου τέκνα, γιατί μετά άντε να βρεις άκρη. Και καλά να είναι ένας γονιός υποψιασμένος. Αυτοί οι οποίοι έρχονται και παραλαμβάνουν μετά, δύσκολα θα το ξεμπλέξουν. Εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Άρα. Καλό σαν σκέψη το νέο πρόγραμμα αναγέννησης κατοικιών, αλλά δεν είναι και αυτό που ακούγεται. Ότι
1: θα πρέπει να έχει τον χαρακτήρα που έχουν τα προγράμματα εξοικονομώ της επαναληψιμότητας. Δηλαδή, κάθε χρόνο να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
0: Ναι. Αυτό με τι χρήματα γίνεται, ταμείο.
1: Αυτό είναι με χρήματα του ΕΣΠΑ.
0: Α, ΕΣΠΑ.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης
0: μας τελείωσε.
1: Ναι, δεν έχει άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι, ό,τι ήταν να κάνουμε με το Ταμείο Ανάκαμψης το κάναμε. Το καλό αυτή την περίοδο είναι ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να υπάρξει πλέον ένα Ταμείο Ανάκαμψης που όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει, θα δημιουργηθούν πολλά επιμέρους ταμεία για διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Και επειδή το στεγαστικό είναι, στην κορυφή της ατζέντας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υπάρξει ένα τύπου ταμείου ανάκαμψης κεφάλαιο, κονδύλι για όλη την Ευρώπη, στο οποίο θα μπορούν να αιτούνται να αιτείται η κάθε χώρα μέλος, mm-hmm. κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις. Οπότε μελλοντικά, όταν λέω μελλοντικά εννοώ σε 1-2 χρόνια και νωρίτερα ενδεχομένως, θα μπορέσει η χώρα και η Ελλάδα φυσικά να αντλήσει πόρους από αυτό το κονδύλι, από αυτό το κεφάλαιο, για μελλοντικές δράσεις αντίστοιχης λειτουργίας και αντίστοιχου περιεχομένου.
0: Για να δούμε. Τώρα, επειδή τελείωσε το σπίτι μου 2 και είναι ευκαιρία να μας το σχολιάσεις, γιατί μιλάς με την αγορά, κάνεις το ρεπορτάζ και έχεις... Καταλαβαίνεις περί τίνος πρόκειται. Υπάρχει μια κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση, πως άφησε ανεξέλεγκτη την κοστολόγηση των σπιτιών, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι τιμές και παρότι χιλιάδες πολίτες είχαν τις τυπικές προδιαγραφές, τα κριτήρια, για να αποκτήσουν πρώτο η κατοικία και να το πάρουν φτηνά, γιατί αυτός ήταν ο στόχος, τελικά... Ενώ εγκρίθηκε, δεν βρήκα σπίτι, έμεινα ξεκρέμαστη. Δώρο άδωρο δηλαδή.
1: Να το πάμε από το ανάποδο. Ποια είναι η μέση αξία δανείου που πήρανε για να πάρουν το σπίτι μου 2?
0: Ποια είναι?
1: 120.000 ευρώ.
0: Να.
1: Στην Αττική τι μπορείς να αγοράσεις με δάνειο 120.000, χωρίς να έχεις δικούς πόρους. Δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά.
0: Να το πάρεις και να ζήσεις, εννοείς, να μπεις να ζήσεις.
1: Το σπίτι μου 2 είχε τις εξής προδιαγραφές. Μέχρι 190.000 ευρώ μέγιστη αξία δανείου. Και μέχρι 250.000 ευρώ μέγιστη αξία ακινήτου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εγώ είχα στην άκρη 50.000 ευρώ, θα μπορούσα ενδεχομένως να πάρω ένα δάνειο μέχρι 190.000, να τις κάνω 240-250 και να πάρω ένα ακίνητο 250.000. Σύμφωνοι. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι ελάχιστοι είναι σήμερα αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν δάνειο υψηλότερο των 120.000 ή των 130-140.000. Λίγα νοικοκυριά, και αυτό οφείλεται στους μισθούς που λαμβάνουν και στα πιστοληπτικά κριτήρια, τα οποία είναι αρκετά αυστηρά και πολύ πιο αυστηρά από αυτά που ίσχυσαν τη δεκαετία πριν την οικονομική κρίση. Ναι. Για να το πούμε πιο απλά, αν εγώ έχω μία πιστωτική κάρτα η οποία δεν χρησιμοποιείται, την έχω μηδενική, αλλά κάποια στιγμή την είχα εκδώσει. Mm-hmm. Εμφανίζεται στην τράπεζα το όριο της κάρτας αυτής σαν χρέος. Δηλαδή τα 10.000 ευρώ μιας πιστωτικής η τράπεζα τα εκλαμβάνει ως χρέος δικό μου. Αυτομάτως αυτό μου περιορίζει το ποσό στεγαστικού που μπορώ να πάρω. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, άσχετα με το αν έχει άλλα χρέη. Μιλάμε τώρα για κάποιον που δεν έχει κανένα άλλο χρέος. Ακόμα και άλλες κάρτες, να μην τις χρησιμοποιείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε πιστωτική που έχεις, είτε είναι άδεια είτε είναι γεμάτη, για την τράπεζα έχει την ίδια ακριβής. Αυτομάτως αυτό περιορίζει πάρα πολύ.
0: Από πιστοληπτική ναι. δυνατότητα. Μάλιστα. Σωστό είναι αυτό που το. Καλά κάνεις δηλαδή και το διευκρινίζεις. Τώρα εδώ, επειδή είπαμε, είναι ένα θέμα που το πιάνουμε και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν και προτάσεις τώρα από τα κομματικά επιτελεία, γιατί μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Πλαφών στην τιμή ενοικίου. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει κάποιος πρέπει να βγει να το προτείνει?
1: Ούτε για αστείο.
0: Θα γίνει χαμός. Εκεί θα γίνει η απόλυτη απορρίφθηση.
1: Θα λειτουργήσει ακριβώς όπως λειτουργήσε το σπίτι μου 2, που το ποσό του πλαφών, το 250 χιλιάρικα που ήταν στο σπίτι μου 2, λειτουργεί σαν μαγνήτης. Το ίδιο θα γίνει και στο ενοίκιο. Αν βάλεις πλαφόν σε μια γειτονιά, ξέρω εγώ, 600 ευρώ, αυτομάτως το ενοίκιο που σήμερα είναι 300-400, θα πάει στα 600.
0: Θα διπλασιαστεί. Και επίσης, επειδή υπάρχουν κάθε ρεπορτάζ έτσι, και φήμες, και είναι αυτά που ακούς στη γειτονιά σου. Ότι τάδε γειτονιά, κάτι σπίτια που δεν τα πιάνει το μάτι σου, από αυτά τα χρεπάκια που λέμε, τα αγοράζουν οι Ισραηλινοί μαζικά ή οι Κινέζοι. Ή κάτι πρέπει να γίνει και με τον αριθμό ξένων, όπως γράφει ένας ακροατής εδώ, που έρχονται και τεινάζουν την μπάγκα.
1: Αυτό είναι λίγο αστικός μύθος. Υπάρχει,
0: δεν ισχύει,
1: υπάρχει ζήτηση σίγουρα. Πράγματι γίνονται αγοραπολισίες, αλλά αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου.
0: Οι επενδύσεις δηλαδή ναι, δεν
1: καλό είναι δηλαδή
0: διωγώνουν
1: να,
0: το θέμα, το πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι πολλοί ιδιοκτήτες τους καλλιεργείται μια προσδοκία ότι θα έρθει ένας ξένος με πάρα πολλά λεφτά και θα πάρει το χρέπι του για πάρα πολλά λεφτά. Αυτό δεν ισχύει. Οι ξένοι δεν έρχονται για να πάρουν χρέπια. Οι ξένοι έρχονται για να πάρουν καλά ακίνητα σε καλές περιοχές, τα οποία θα έχουν και καλή αξία μεταπώλησης. Mm. Αυτός ο μύθος καλλιεργήθηκε μια περίοδο όντως, λίγο μετά την έξοδο από την κρίση, κράτησε κάποια χρόνια, μετά σταμάτησε. Δεν υπάρχει αυτό πια.
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Νίκος Ρουσάνογλου, κυρίες και κύριοι. Μας βοηθάει έτσι να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει στην αγορά ακινήτων. Και πηγαίνοντας στις διαφημίσεις, να σας πω πως αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να την κρατάτε ασφαλή απέναντι των ψηφιακών απειλών που κυκλοφορούν, υπάρχει ο τρόπος. Vodafone Business θωρακίζει τις επιχειρήσεις σας με όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη, ανά πάσα στιγμή, ώστε να είστε ασφαλείς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
6: Θες!
2: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
12: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: People have repower.
14: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The place of happiness.
17: Οι ειδήσεις σε

της σύνοδος της G7. Εν τω μεταξύ, δημοσίευμα της Wall Street Journal, επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση του περιεχομένου της συμφωνίας, μετέδωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να επιτρέψουν στο Ιράν να ξαναρχίσει άμεσα τις πωλήσεις πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τερματισμό της σύγκρουσης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, ανέφερε, προσθέτοντας ότι όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

101,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξέρετε, έχουμε και άλλα προβλήματα τώρα που καλοκαιριάζει και υπάρχει ένα πρόβλημα που λέγεται λαγοκέφαλος στις ελληνικές θάλασσες. Εντάξει, δεν είναι καινούριο, δεν το ανακαλύψαμε τώρα. Είναι αρκετά χρόνια αυτή η ιστορία. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με ανθρώπους ειδικούς, επιστήμονες που εξηγούν πόσο έχει συμβάλει σε αυτό η κλιματική αλλαγή. Το γεγονός ότι αν θέλετε κάποιες περιοχές υπεραλιεύθηκαν για πολύ καιρό και αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε έτσι προβλήματα. Σήμερα έβλεπα ότι ο Ερυθρός Σταυρός μπήκε στη διαδικασία να εκδώσει και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε αν μας δαγκώσει λαγοκέφαλος. Να σας τις πω εντάχει. Άμεσος καθαρισμός του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού. Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν είχετε έντονη αιμορραγία, διατηρήστε την πίεση πάνω στο τραύμα. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια. Το τραύμα από το δάγκωμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό, ίσως και ράματα. Γκρεν γκινιόλ, ακούγεται. Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή, η αιμορραγία είναι έντονη, 112 ή 166. Δεν ακούγεται καθόλου.

0: Καθόλου ωραίο αυτό. Λοιπόν, το πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους είναι ότι ενώ κάποτε τους συναντούσε σε συγκεκριμένες περιοχές, οι Κρήτη και οι Κρητικοί Ψαράδες και οι Λουόμενοι εκεί φωνάζουν εδώ και χρόνια, τώρα η περιουσία τους δεν περιορίζεται σε λίγα σημεία. Έχει επεκταθεί σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Είναι τα ζεστά νερά. Αυτή τη στιγμή κυρίως στην Νότια Ελλάδα, εκεί στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και η κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο, σχεδιάζει την πολιτική αντιμετώπισης των λαγοκέφαλων. Άκουγα σήμερα τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Πρωτοψάλτη, ήταν φιλοξενούμενος εδώ στον Sky, στο Βασιλιχιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο, που και εξηγούσε αυτό το σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων, το οποίο όμως βρίσκει απέναντι μάλλον τους ψαράδες. Για πάμε να δώσουμε το λόγο σε έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το πρόβλημα, γιατί είναι από τους πρώτους που το εντόπισε και φωνάζει γι' αυτό. Είναι ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, είναι ο πρόεδρος επαγγελματιών ελαίων Ηρακλείου Κρήτης. Γεια σας κύριε Ανδρουλάκη, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας από την Κρήτη σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, είναι όντως τόσο μεγάλο το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα είναι ανεξέλεκτο, εδώ ειδικά στην Κρήτη. Αυτά τα εισβολικά ψάρια εισήλθαν από τη Διώρυγα του Σουέζ. Mm-hmm. Ο πλησιέστερος τόπος που εγκαταστήθηκαν ήταν η νήσος Κρήτης, βόρεια και νότια, ανατολικά και δυτικά της Κρήτης. Τα ψάρια αυτά έχουν εμφανιστεί από το 2004, παρακαλώ. Από το 2004 έχουν γίνει αρκετές μελέτες από το ΕΚΕΘΕ Κρήτης. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες από το ΕΚΕΘΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο όχι μόνο η κυβέρνηση, όχι κανένας μα κανένας δεν θέλει να δώσει λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Αλιέα.
0: Γιατί το λέτε?
1: Γιατί
0: αυτό?
1: Θα σας πω. Το λαγόψαρο λοιπόν, θα σου τα πω ένα-ένα. Mm-hmm. Το λαγόψαρο λοιπόν είναι ένα επικίνδυνο τοξικό ψάρι, δαγκώνει, βγαίνει στους 20 πόντους νερό, 20 πόντους νερό για να αφήσει, να αποχύσει με λίγα λόγια το αυγό για να γεννήσει. Για να γεννήσει. Mm-hmm. Κάθονται τα παιδάκια εκεί στην άκρη, οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι αυτό και άλλοι. Αν είτε να το παϊδέψουμε, είτε να το πιάσουμε, δεν ξέρει κάτι ψάρι. Έχουμε 198 κρούσματα, δαγκώματα από λαγοκέφαλους.
0: Πού στην Κρήτη μόνο?
1: Σε όλη την περιφέρεια που έχει ανεπιαστεί το λαγόψαρο. Πέρυσι στη Σιτία 16χρονος έχασε τον αντίχειρά του. 14 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, στο Μαράθι Χανίων, πέρυσι δάγκωσε γυναίκα. Βγαίνουμε, φωνάζομαι, οριόμαστε, τίποτα. Μας κάνουνε μεγάλη καταστροφή στα αλλιευτικά μας εργαλεία, μεγάλη καταστροφή στα αλλιευτικά μας
0: εργαλεία. Τα διαλύουν τα δίχτυα.
1: Και τα ψάρια τα βρόσινα που είναι για φαγητό. Πάνε να πάνε το ψάρι και επειδή έχουν σχιαγόνες, mm-hmm, τραβάνε και το δίχτυ, τραβάνε και το παραγάδι και το κόβουνε. Έχουν σχιαγόνια δυνατά. Το σκουπόξυλο, για να σας δώσω να καταλάβετε, που το βάνουμε στο στόμα και το τενεκάκι και το κόβει στα δύο.
0: Έχω δει κάτι βιντεάκια, κύριε Ανδρουλάκη, το έχω δει αυτό με το τενεκεδάκι του αναψυκτικού. Ναι, το κόβει πράγματι, είναι αποκρουστικό. Να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι αυτοί οι λεψεσιανοί μετανάστες, όπως λέγονται, που ήρθαν από τη Διώρυγα το 2004, εκεί ήταν ένα από τα πρώτα ξενικά είδη που ήρθαν στο δικό μας βυθό, είναι πια πάρα πολλά τα χρόνια. Τώρα έχουμε φτάσει και περιγράφεται μια ανεξέλεγκτη κατάσταση. Υπάρχουν εργαλεία αντιμετώπισης? Εδώ άκουγα τον κύριο Πρωτοψάλτη να λέει για την επικήρυξη και μάλιστα δεν τα βρίσκουν οι ψαράδες με το Υπουργείο στο ποσό, δηλαδή πόσα χρήματα συμφωνούν οι δύο πλευρές να δίδονται ως κίνητρο στους ψαράδες να βγάζουν τους λαγοκέφαλους από τις θάλασσες. Είναι εκεί κοντά στο 5 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, το κιλό.
1: Ναι, γύρω στο 5,5-6 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Θα διαψεύσω δημόσια τον κύριο Πρωτοψάλτη. Εγώ ήμουνα ο πρόεδρος μαζί με τον πρόεδρο Ιεράπετρας, μαζί με τον πρόεδρο Αποσιτία, επί υπουργού Τσιάρα και Κέλα, εδιέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Τσιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Να μην λέω εγώ ψέματα και να μην λέει ψέματα το Υπουργείο πόσο είναι τα έξοδα. Μετά έγινε ανασχηματισμός, διώξανε τον κύριο Τσιάρα. Ο κύριος Μαργαρίτης ο Σκηνάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε την οικονομοτεχνική μελέτη για τους αλλιείς.
0: Τι έλεγε κύριε... αυτή η μελέτη, κύριε Ανδρουλάκη? Τι έλεγε αυτή η μελέτη?
1: Έβγανε τα έξοδα των αλλιέων. Τι πετρέλαια είχε, τι δολώματα είχε, τι αλλιευτικά, πόσο κοστίζουν τα αλλιευτικά εργαλεία για να τα κυνηγήσουμε. Αυτά ήθελε ο υπουργός ο Τσιάρας. Κύριος Πρωτοψάλτης, παρακαλώ πάρα πολύ μην με διακόψετε. Ο κύριος Πρωτοψάλτης την ημέρα λοιπόν που ανέβηκα αεροπορικό στην Αθήνα ήταν παρόν στη συνάντηση Τσιάρας, Κέλλας, Πρωτοψάλτη και η Γενική Διευθύντρια και οι Προέδροι από την Κρήτη. Δεν θέλουν να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Ποφεύουν. Μην ψεύδονται επειδή έρχονται οι εκλογές.
0: Κύριε Ανδρουλάκη, εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα. Δεν τα βρίσκετε στα χρήματα, δηλαδή εσείς θέλετε περισσότερα χρήματα για να κάνετε
1: έχει
0: αυτή τη δουλειά?
1: Έχει σταματήσει η μελέτη το πόσο είναι τα έξοδα του αλλιέα. Ας βγει ο κύριος Πρωτοψάλτης και να μας πει. Ολοκληρώθηκε η μελέτη. Εμείς δίνουμε 5 ευρώ, 10. Πώς είναι στην Κύπρο? Εμείς είμαστε στην Ευρώπη, η Κύπρος στην Ευρώπη. Είμαστε δύο Ευρωπαίοι διαφορετικοί, πληρώνονται οι Κύπροι, η Ελλάδα δεν πληρώνεται. Δύο μέτρα, δύο σταθμά, έτσι είναι? Δεν είναι έτσι. Και μην ξεχνάτε το εξής. Ο κύριος ο Μαργαρίτης ο Σινάς ήτανε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο μπροστά και είχε σχέσεις με την Ευρώπη. Μία κουβέντα ποτέ δεν τον άκουσα να ψελίσει για τους αλλιείς. Θέλουν να αφανίσουν την παράκτια αλληλεία μικρά πλήμακα. Το σωλήδι της Ελλάδος που όποιος τουρίστας κατέβει με το αεροπλάνο η πρώτη του δουλειά είναι να κατέβει αυτή τη στιγμή να δει τα ψαροκάικα, τα δίχτυα, τα ψάρια.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε είναι πολύ μεγάλη ζημιά, καμία μελέτη δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει στρατηγική, είστε πολύ δυσαρεστημένοι από αυτό που ακούτε ως πρόθεση της κυβέρνησης να σας ανταμείψει για να σας δώσει το κίνητρο να κυνηγήσετε το λαγοκέφαλο. Ναι. Η κατάσταση χρόνο με τον χρόνο χειροτερεύει. Τι θα κάνετε κύριε Ανδρουλάκη?
1: Καταρχάς θέλω να πω κάτι. Ο κύριος Πρωτοψάλτης ψεύδεται ασύστολα.
0: Μας το είπατε αυτό. Ωραία.
1: Ψεύδεται ασύστολα.
0: Σε ποιο κομμάτι θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Ψεύδεται.
1: Βεβαίως.
0: Τι είπε δηλαδή?
1: Από τη μέρα που έφυγαν οι απερχόμενοι όλοι οι υπουργοί.
0: Ναι, ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κέλλας.
1: Τσιάρα, Κέλλα.
0: Μπήκε η μελέτη στο σιρτάρι.
1: Ναι, η μελέτη. Και οι προηγούμενοι και που πήγανε καλοί μου, θα σας έλεγα ότι για να βρούμε κάποιο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να μιλήσουμε πρέπει να κάνουμε έτοιμα στον Πάπα.
0: Δεν σας απαντούν. Μάλιστα.
1: Δεν βρίσκομαι κανέναν. Κανέναν.
0: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, ωραία δηλαδή τρόπος του λέγεν. Τίποτα δεν είναι ωραίο από αυτά που μας είπατε. Θα το διερευνήσουμε περισσότερο. Να ρωτήσω κάτι. Στην πράξη γίνεται αυτό, η επικήρυξη γίνεται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη? Δηλαδή κυνηγάτε το λαγοκέφαλο για να βοηθήσετε κι εσείς? Είστε οι μόνοι που μπορείτε να βοηθήσετε οι ψαράδες?
1: Εμείς είμαστε στη διάθεση του κράτους να βοηθήσουμε. αλλά μας δώσει τα κίνητρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μπάνει ο φτωχός.
0: Άρα
1: ο...
0: τώρα δεν γίνεται κάτι. Τώρα αυτή
1: όχι,
0: τη στιγμή
1: βέβαια.
0: Μιλάμε.
1: Όχι, όχι βέβαια.
0: Κυκλοφορούν όχι. Λόγω και αφαλή ανεξέλεγκτο.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Τους πιάνουμε και με το που τους πιάνουμε τους αμολούμε.
0: Πάλι μέσα στη θάλασσα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Σκοτωμένους βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκοτωμένους. Ναι. Σκοτώνουμε και τους πετούμε.
0: Α, τους σκοτώνετε.
1: Αλλά θα, βεβαίως, θα είχαμε μεγαλύτερη επιτυχία εάν θα ασχολιόμαστε με αυτό το κομμάτι. Τους πετάμε πάλι στη θάλασσα πεθαμένους.
0: Μάλιστα.
1: Προχθές το Κρήτη TV έβγαλα 15 ψάρια ο γιος μου,
0: mm-hmm.
1: γιατί όλοι οικογενειακώς είμαστε μέσα στη θάλασσα.
0: Mm-hmm.
1: 15 ψάρια. Και έβγαλα 12 εγώ. Το μικρότερο ήταν 9, 10, 11, 12, 13 κιλά.
0: Πω, θηρία.
1: Βεβαίως.
0: Μη σουλάχι να κολυμπήσεις δίπλα τους. Ναι.
1: Καταρχάς το ψάρι αυτό μόλις το πλησιάσει και θα δει ότι
0: κινδυνεύει,
1: απευθείας σε δαγκώνει. Δεν σου χαρίζει.
0: Κυρία Ανδρουλάκη, να ρωτήσω κάτι. Εκτός από τον λαγοκέφαλο, βλέπετε και άλλα ξενικά είδη, λεοντόψαρο, αυτά όλα, σάλπες,
1: αγριόσαλπες.
0: Τα βλέπετε και αυτά.
1: Δεν υπάρχει καλάδα που να μην βγάλουμε 40 κιλά λεοντόψαρα.
0: Να. Τουλάχιστον τα λεοντόψαρα έχω ακούσει ότι τρώγονται κιόλας.
1: Και είναι πολύ, πολύ
0: είναι
1: νόστιμο ψάρι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο.
0: Σε ταλαιπωρεί λίγο να το καθαρίσεις, αλλά τρώγεται, θέλω να πω, δεν είναι τοξικό. Γιατί,
1: όχι,
0: ξέρετε, υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση. Άκουσα να λένε ότι και το λαγοκέφαλο, αν τον καθαρίσεις σωστά, μπορείς να τον καταναλώσεις.
1: Όχι.
0: Γιατί θα το ξεκαθαρίζουμε,
1: όχι.
0: Γιατί
1: καράβι,
0: λέγονται διάφορες ακρίβειες. Δεν αξίζει να πάρεις και το ρίσκο, έτσι.
1: Καράβι έδεσε ανοιχτά της Ιεράπετρας. Και ψαρεύανε ξένοι ανθρώποι, δεν ξέρω από πού ήταν οι άνθρωποι αυτοί, αλλιεύσανε λοιπόν λαγοκέφαλο. Υποτίθεται ότι ξέραν να τους καθαρίσουν. Τους καθαρίσανε, τις μαγειρέψανε όλοι στο νοσοκομείο και τα 7 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα 7 άτομα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ανδρουλάκη, θα τα ξαναπούμε νομίζω, έχω αυτή την αίσθηση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος επαγγελματιών αλλιών Ηρακλείου. Έξαλλος, τον ακούσατε. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: 7 λεπτά πριν από τις 8, πριν δηλαδή έρθει ο Νίκος Ανδρίτσος για το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τη βοήθεια του Παναγιώτη Παπακαλούση που ήταν εδώ απέναντί μου το 2 ώρο που προηγήθηκε, θα κάνουμε την κλήρωση και σε πολύ λίγο θα ξέρετε ποιος είναι αυτός ο τυχερός που κέρδισε τα εισιτήρια της Blue Star Ferries και θα πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο με την καμπίνα και με επιστροφής βεβαίως. Λοιπόν, έναν αριθμό θα ήθελα κύριε Παναγιώτη από το 1 μέχρι το 34 παρακαλώ.
1: 31.
0: Ο κύριος Παντελής Χριστόπουλος είναι ο νικητής. Για να δω που πάμε αύριο. Αύριο πάμε κο. Πειραιάς κο. Ακτοπλοϊκά για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα δίνουμε αύριο. Ξέρετε τον τρόπο. Λοιπόν, φεύγοντας να σας πω 2-3 μηνύματα. Το πρώτο έρχεται από την Vodafone που έχει τα εργαλεία για να αντιμετωπίσει ιούς, hacker, κακόβουλα λογισμικά, αυτό το πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή σου. Πώς μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς να την προστατεύσεις, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Vodafone.gr/business για τα περαιτέρω και επίσης να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Υπέβαλε προσπιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από την Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Δημοτική Εκπαίδευση, Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προσπιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα ξεκινήσουν το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών killgreece.gr που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στην οδό Ιπποκράτους 33 και σας περιμένει. Βραδινό μαγκαζίνο για τη συνέχεια. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτεύγεια.
9: Καλά έκανες.
1: Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
10: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 8.
14: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
15: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
14: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
15: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
14: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Την είδηση μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλούμενο το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η τοποθεσία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλή. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντησή του με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Αναφερόμενος στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τις μεθόδους του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει πλέον πιο υπεύθυνος αναφορικά με το Λίβανο. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις μια πολυκατοικία κάθε φορά που ψάχνεις για κάποιον, σχολίασε χαρακτηριστικά. Έντονα πτωτικά κινείται και σήμερα η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς υποχώρησε κάτω από το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας την προοπτική του ανοίγματος των στενών του Ορμούς που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτήν την ώρα η ποικιλία Brent τιμολογείται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 75,7 δολάρια. Κατατέθηκε στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Προβλέπει μεταξύ άλλων την παράταση για ένα εξάμηνο έως την 1η-1η-2027 της υπαγωγής των υβριδικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ενιαία μείωση τελών ταξινόμησης ποσοστού 50%, αλλά και μια νέα διάταξη που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026 και προβλέπει αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων λόγω προσωπικής διαφοράς σε δημόσιους υπαλλήλους. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προβλέπει παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του προγράμματος προστασίας δανειολήπτων με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Επίσης, αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς το δημόσιο και τις τράπεζες. Αναλυτικά, οι ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου στο sky.gr. Να θωρακίσει τα δικαιώματα των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές στα δάνεια, επιχειρεί το νομοσχέδιο που προωθεί ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν κυρίως καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και επιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ. Πλέον οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στον μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Νέες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους σχεδόν 400.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε για την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθώριου μεικτού κέρδους και για την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων. Σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των σοκολατοειδών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους σχεδόν 310.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων. Παράλληλα, σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε αποθήκη στο Δήμο Δάφνης, εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν πάνω από 6.000 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων και αξεσουάρ. Για την υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο 80.000 ευρώ. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας έκανε δεκτή τη δήλωση του ελληνικού δημοσίου και απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους και το Σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περίπου 150 άτομα. Το δικαστήριο έκανε επίσης δεκτές τις δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους και αφορά την μετάταξη του σταθμάρχη. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν σήμερα προειδοποιητικά πυρά κατά θαλαμιγού στη μάχη που πλησίασε το ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε πηγή με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατανομαστεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Σε 5 συλλήψεις υπόπτων προχώρησαν πράκτορες του FBI αποτρέποντας επιθέσεις εναντίον μεγάλης διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο. Αμερικανοί αξιωματούχοι αποκάλυψαν ότι μία από τις επιθέσεις φέρεται να περιελάμβανε τη χρήση drones γεμάτα με εκρηκτικά με στόχο πλήγματα σε κτίρια περιμετρικά της εκδήλωσης, ενώ ένα δεύτερο κύμα επιτιθέμενων φέρεται στη συνέχεια. Έχει ανασχεδίαζε να εισβάλλει στην πύλη του Λευκού Οίκου. Η συγκεκριμένη εκδήλωση συνέπεσε με τα 80 γενέθλια του Προέδρου Τραμπ και την παρακολούθησαν περίπου 4.300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 1.200 εν ενεργεία στρατιωτικών. Στην αθλητική επικαιρότητα συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 10 απόψε παίζουν Γαλλία-Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί της Τετάρτης Αυστρία-Ιορδανία. Ο Στέφανος Κοτσόλης είναι επίσημα από σήμερα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μίγκελ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός θα έχει τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Τετάρτη εδώ στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν πάρει πάνω τους την ιονή προεκλογική μάχη, με τις περιοδίες να πυκνώνουν, τις δημόσιες παρεμβάσεις να πληθαίνουν και τους τόνους διαρκώς να ανεβαίνουν. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης μπαίνουν τις τελευταίες ώρες, μεταξύ άλλων, η παροχολογία και τα θέματα της καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια. Ένα δεύτερο επίπεδο αντιπαράθεσης ήταν και τα περί διαχείρισης κρίσεων και το κόκκινο τηλέφωνο. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιάννης Καντελής.
1: Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα κόμματα, ανεβάζοντας τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και ακοστολόγητες υποσχέσεις, με αφορμή τις πρόσφατες προτάσεις για δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες, ενώ η αντιπολίτευση της χρεώνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
3: Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είπε σε μια συνέντευξή του ότι είναι πολύ θυμωμένος με την ακρίβεια. Το 2019 ένα τυπικό καλάθι βασικών αγαθών κόζε 38,6 ευρώ. Σήμερα το ίδιο καλάθι κοστίζει πάνω από 62 ευρώ. Άρα ο θυμός του Πρωθυπουργού μάλλον είναι ο θυμός της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός δεν τον νιώθει για να πάρει πρωτοβουλίες.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα βρέθηκε στην Κύπρο και συναντήθηκε με τον κύριο Χρυστοδουλίδη εν ώψη της αυριανής διάσκεψης του Ινστιτούτου του, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα για να το απαντήσει δεικτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Έστειλα τότε, έδωσε εντολή να πάει ελληνική φρεγάτα και τον Μπαρμπαρός άλλαξε κατεύθυνση. Όταν ο κ. Μητσοτάκης που τώρα μας λέει τάχα μου δήθεν περί σταθερότητας εδέχθη, φαντάζομαι, κάποιο τηλέφωνο για το Horus Race, πήγε και είπε ότι φυσάει αέρας και το παίρνουν τα κύματα.
5: Ειδικά σε θέματα εξωτερικής πολιτικής άμυνας και διαχείρισης κρίσεων, καλό είναι να βουτάμε τη γλώσσα μας στο μυαλό πριν μιλήσουμε. Για το κάζος Μπέλη, γιατί δεν μίλησε? Κάποια δύσκολη κρίση, όπως τις δεκάδες που διαχειριστήκαμε εμείς, τις διαχειρίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Ποιος μιλάει για διαχείριση κρίσεων? Ο άνθρωπος που είπε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα?
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός εμφανίστηκε βέβαιος για την νίκη στη μάχη της δεύτερης θέσης με το Πασόκ και πλέον επιδιώκει να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη από την πρώτη κάλπη, όπως είπε.
4: Αφού πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης έχει κατανοήσει ποιος είναι αυτός, ποια είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία του κύριου Μητσοτάκη, και αυτό τελείωσε, τώρα ήρθε η ώρα όχι για να δούμε ποιος, αλλά πώς θα νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη και στις πρώτες κάλπες, όχι στις δεύτερες.
3: Η ανακύκλωση συστημάτων εξουσίας που έχουν αποτύχει διαχειριστικά και έχουν χρεοκοπήσει ηθικά δεν μπορούν να προσφέρουν καμία σταθερότητα. Σταθερότητα για αυτούς είναι στασιμότητα για εσάς. Με ρωτώ κίνδυνο την οπισθοδρόμηση.
6: Τον Απρίλιο του 23, ένα μήνα πριν τις πρώτες εκλογές, είχαμε ποσοστά γύρω στο 30 με 33% και μετά πήραμε 41%. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει καλά στις επόμενες εκλογές.
7: Μάλιστα.
6: Θα εργαστούμε προφανώς. Θα πάμε όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε μέχρι την τελευταία μέρα.
8: Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.
9: Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επέτες και τους μιλούν πολιτικά αντίγα για επιδόματα.
1: Βέλη προς τον κύριο Τσίπρα εκτοξεύουν τα άλλα κόμματα της αριστεράς.
10: Στείνουν και τη γνωστή κάλπικη αντιπαράθεση για να κρύψουν τις επικίνδυνες συγκλήσεις τους.
11: Όταν μιλάς για εντυμότητα, να εξηγείς πόσο έντιμο ήταν να γνωρίζεις το βράδυ της 23ης Ιουλίου του 2018 ότι είχαν καεί ζωντανοί τουλάχιστον 60 με 70 άνθρωποι στο Νέο Βουτζά, το Μάτι στη Ραφίνα, και να παριστάνεις τον ανήξερο μπροστά στις κάμερες για να γλιτώσεις το πολιτικό κόστος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στα νότια προάστια της Αθήνας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ρεπόρτερ του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Πολιτικός συντάκτης είναι εκεί, θα μας πει περισσότερα.
12: Υπενθυμίζοντας τα στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος ότι θα διατηρήσουν στο φύλλο πορείας τους τις υψηλές τροφές, και ξεκαθαρίζοντας και προς την πλευρά των πολιτικών του αντιπάλων ότι αυτή η διαδρομή δεν έχει τερματικό σταθμό νωρίτερα από την άνοιξη του 2027. Χρησιμοποιήσετε μάλιστα, λένε, μια πανομοιότυπη σπόντα για να πει ότι αυτός ο μαραθώνιος μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει την αντοχή να τον κερδίσει. Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζονται οι περιοδίες με τους κορυφαίους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να βγαίνουν στην περιφέρεια αρχής γενομένης από την προσεχή Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα και ακολουθούν Λάρισα και Ιωάννινα.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
2: Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιο είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: Σε μια εκρηκτική συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τα αλληλοκαρφώματα δίνουν και παίρνουν οι αντικαταστάσεις, τα συνενετικά διαζύγια και οι καρατομήσεις. Ο Σωκράτης Φάμελος δέχεται άγριο πρέσινγκ από τον Παύλο Πολάκη και τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες τον Νίκο Παπά από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, ενώ αλλαγή φρουράς είχαμε και στον εκπρόσωπο τύπου της Κουμουνδούρου. Να ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλίνικου.
11: Συνεχίζεται η αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ με ντόμινο αλλαγών. Ο Κώστας Ζαχαριάδης είχε επιλέξει το τελευταίο διάστημα να απέχει από τα μέσα ενημέρωσης και είχε αποφασίσει να αποχωρήσει από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τα καθήκοντά του ανέλαβε ο Χρήστος Γιαννούλης, που κατήχε μέχρι πρότινος τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
7: Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.
11: Αντικαθιστώντας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τον Νίκο Παπά, ο οποίος το τελευταίο διάστημα του ασκεί σκληρή κριτική για τις επιλογές του σε σχέση με τις συνεργασίες, τις δύο θέσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων αναλαμβάνουν ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο Κώστας Μπάρκας. Την αντικατάστασή του σχόλιασε ενδεικτικά ο Νίκος Παπάς.
13: Ουδής αναντικατάστατος.
11: Οι μάχες των δύο στρατοπέδων σχετικά με την πορεία του κόμματος συνεχίζονται αμύωτες, με την αντιπαράθεση μεταξύ του Σωκράτη Φάμελου και του Παύλου Πολάκη να κλιμακώνεται σήμερα. Ο Χανιώτης βουλευτής, πιστός στη γραμμή της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν υπάρξει συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάλεσε τους βουλευτές του κόμματος να επιλέξουν πλευρά.
14: Το πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά γεγονός να υπάρχει απόφαση Κεντρικής Επιτροπής ενός κόμματος που να λέει ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Μια απόφαση που μόνο ονειροκρίτες μπορούν να την εξηγήσουν. Πρέπει με έναν τρόπο να πάρει σάρκα και οστά, που δεν βλέπουμε να παίρνει, ούτε και μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Σωκράτης ο Φάμελος στο Κόκκινο και επανέλαβε τα ίδια ακαταλαβίστικα πράγματα. Εγώ δηλώνω ξανά ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και γι' αυτό διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.
11: 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ περιμένουν τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται είτε να ανεξαρτοποιηθούν είτε να παραιτηθούν το επόμενο διάστημα.
16: Η Κεντρική Επιτροπή με πλειοψηφία αποφάσισε ότι θα συμπορευτούμε με το νέο κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα. Εσείς... Πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Αλέξη τον Τσίπρα το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει αυτός ποιος θα είναι ή όχι στα ψηφοδέλτια. Τα σίδια και ρεζερβέ, τέλος.
11: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ συνεδρίασε με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις τρέχουν και τα περιθώρια στενεύουν. Να ακούσουμε περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος. Πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
17: Τι είχαμε σήμερα? Είχαμε την αποχώρηση ενός στελέχους, του Κώστα Ζαχαριάδη, από το σκληρό πυρήνα των συνεργατών του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος ήθελε μια πιο καθαρή γραμμή σε σχέση με τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Και είχαμε ταυτόχρονα μια αντικατάσταση ενός άλλου στελέχους, του Νίκου Παπά, που μαζί με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου αποτελούν το αντίπαλο δέος του Σωκράτη Φάμελου. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγει ένας πόλεμος και υπάρχουν δύο δρόμοι.
18: Ο γρήγορος και της υπομονής. Ποιον θα διαλέξουν?
17: Υπάρχει ο δρόμος της υπομονής που είπες, ότι οι βουλευτές και τα στελέχη δεν πρέπει να αποχωρήσουν, να περιμένουν να οριμάσουν συνθήκες, ίσως και 2 μήνες, Σεπτέμβριος, για να δουν τι μπορεί να γίνει, ποια φόρμουλα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει μαζί με την Ελλάς. Και εδώ ενδεχομένως βοηθούν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί η εξαήλωση του κόμματος στο 1,5% οδηγεί τον κόσμο να λέει δεν έχουμε άλλο δρόμο, πρέπει να πάμε τον Αλέξη Τσίπρα. Και ο άλλος δρόμος είναι να βιαστούν στελέχη, να φύγουν, να αποχωρήσουν φυγόκεντρες δυνάμεις και το κόμμα, αλλάζοντας τις ισορροπίες των οργάνων, να περάσει στα χέρια του Παύλου Πολάκη και να δούμε στις εκλογές και Ελλάς και ΣΥΡΙΖΑ. Και σε όλα αυτά, βεβαίως, να αναμένουμε ποιο θα είναι το νέο σήμα του Αλέξη Τσίπρα, αν υπάρχει.
0: Όσο φουντώνουν οι φήμες για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, τόσο αγριεύουν και οι επιθέσεις εν είδη συστάσεων των γαλάζιων στελεχών προς τον πρώην Πρωθυπουργό. Μετά την Ντόρα Μπακογιάννη και ο Νικήτας Κακλαμάνης, που όπως είπε θα σταθεί απέναντί του. Όλες οι παρεμβάσεις πάντως έχουν συγκεκριμένο προσανατολισμό και συγκεκριμένο ύφος. Να ακούσουμε την Πινελόπη Γκάλιο.
19: Σε δυσεπίλητο γρίφο εξελίσσονται οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και η φημολογία περί δημιουργίας νέου κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν κραδασμούς που θα προκαλέσει στη δεξιά πολυκατοικία, με τον πρόεδρο της Βουλής και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να χαρακτηρίζουν λάθος μια τέτοια κίνηση.
20: Εάν γίνει αυτό πράξη, σίγουρα σας λέω ότι και πάλι θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Αλλά εξίσου ξεκάθαρα σας λέω ότι αν γίνει πράξη θα αντιπαρατηθώ μαζί του. Είμαι προχρεωμένος να στηρίξω το κόμμα μου και την παράταξή μου όπως εγώ το εννοώ. Ρίτε, θεωρώ ότι είναι λάθος.
21: Με σεβασμό στον κύριο Σαμαρά, ναι. Προσωπικό και πολιτικό, διότι διατέλεσα και υπουργός του,
22: ναι, ναι.
21: Και
22: ναι.
21: Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κάποια μικρή ζημιά στην κυρία Λατινοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο και σε εμάς, και νομίζω, πρέπει να το πω, θα κάνει μια μεγαλύτερη ζημιά στην πολιτική του παρακαταθήκη.
19: Να το σκεφτεί καλά, προτρέπει τον πρώην Πρωθυπουργό η Ντόρα Μπακογιάννη και αποκλεί κάθε πιθανότητα επαναπροσέγγισης με το μεσήνιο πολιτικό.
23: Το δίσεξα Μαρτίν Ουκανδρόσοφου, αυτό πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι θα το σκεφτεί πάρα πολύ ο κ. Σαμαράς να προχωρήσει να κάνει ένα κόμμα. Απέναντι στην παράταξη που τον τίμησε και τον έκανε αρχηγό και τον έκανε και πρωθυπουργό. Περιθώρια προσέγγισης δεν βλέπω. Όπως από την άλλη μεριά πιστεύω ότι οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται σήμερα ο κύριος Σαμαράς είναι άνθρωποι που ήδη δεν καταγράφονται στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
19: Παρά τον χωριστό δρόμο που επέλεξε ο Αντώνης Σαμαράς, υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζουν να εκφράζουν την προσωπική τους εκτίμηση, η οποία εδράζεται στο πρωθυπουργικό παρελθόν του.
24: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πολύ προσωπική σχέση. Ξέρει το σεβασμό που έχω για αυτόν, δεν αλλάζει. Ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια.
25: Θα του έλεγα, πρόεδρε, μην το κάνεις. Μην το κάνεις για την υστεροφημία σου, μην το κάνεις για την παράταξη που σε τίμησε. Είναι λάθος.
19: Η τελευταία δημόσια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στο Ηράκλειο ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα των προθέσεών του.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Βασίλης Χιώτης, πριν από λίγο, στείλε ένα φλιτζάνι.
18: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει όλα αυτά που δείχνουν εκλογές και την ίδια στιγμή είναι ο ίδιος που μας λέει εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τι από τα δύο ισχύει, Βασίλη?
17: Δεν ξέρω. Αλλά
18: τι εκτιμάς,
17: αναρωτιέμαι.
18: Τι πιστεύεις?
17: Καταρχάς οφείλω να πιστέψω αυτό που λέει ένας πρωθυπουργός τόσες πολλές φορές. Αλλά γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι που μοιάζει προεκλογικό, νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη να πει «Προσοχή, δεν είναι προεκλογικό». Αυτό κάπως με υποψιάζει. Δεύτερον, είχαμε συνηθίσει να μυρίζουμε εκλογές όταν οι πρωθυπουργοί άρχισαν να κόβουν κορδέλες. Οι κορδέλες έχουν καταργηθεί, αλλά εδώ έχουμε να εγκαινιάζουμε μέχρι και ρέματα. Θέλω να πω, πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει «Εγώ δεν σταμάτησα ποτέ». Περιοδίες έκανα όλη την τριετία. Έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά, το 2023 που εξήντλησε την τετραετία πράγματι, δεν θυμάμαι να είχαν ξεκινήσει αυτά τα πράγματα από το καλοκαίρι το 2022. Άρα αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά έχει εξίσου και στο μυαλό του μήπως το κάνει και νωρίτερα. Προφανώς είναι πολύ νωρίς για τώρα για να τα αποφασίσει. Πρέπει να περάσει το καλοκαίρι και να είναι.
18: Οπότε προετοιμάζεται και
17: καλοκαίρι
18: για τα δύο σενάρια.
17: Ακριβώς.
18: Ταυτόχρονα με τις περιοδίες, όπως είπες, και τα ρέματα και τις κορδέλες, έχει αρχίσει και η παροχολογία και έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση, Βασίλη. Αυτό πώς το βλέπεις?
17: Ναι, και από την κυβέρνηση.
18: Διότι και από τώρα... τις δύο, ναι. Αλλά έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση.
17: Κοίταξε τι να γίνει τώρα. Ακολουθώντας ο ένας τους ρυθμούς του άλλου και τους ρυθμούς του δίνει πάντα ο Πρωθυπουργός. Πράγματι δεν τον πιστεύει η αντιπολίτευση και αρχίζει και τρέχει εξωπίσω του ή το κάνει για να του σκάσει μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Αλλά η παροχολογία έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έναν διαγωνισμό υποσχέσεων χωρίς να κοστολογείται. Δεν μπορούμε πια τι να πιστέψουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
18: Είναι μεγάλες οι αποκλίσεις.
17: Ναι. Δηλαδή, ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει: εγώ είμαι υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού και κοστίζει μόλις 700 εκατομμύρια. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Πετραλιάς, στη Βουλή, είπε ότι αυτό το μέτρο του 13ου μισθού κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Κέρτσος, πριν από δύο μέρες, σε μια ανάρτησή του, είπε κοστίζει 4 δισεκατομμύρια.
18: Άρα, 700 εκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια, μεγάλες αποκλίσεις που βγάζουν και μάτι. Βασίλη, φαντάζομαι αυτό αξιολογείται και από τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους.
17: Ναι, και κοίταξε, είναι ευθύνη της κυβέρνησης που γι' αυτό δεν το τελείωσε. Διότι από το 2019, που είχε ξεσπάσει μια απίστευτη παροχολογία, από το 2015 είχε ξεσπάσει για την ακρίβεια, είχαμε πει, είχαν συμφωνήσει τα κόμματα να φτιάξουμε ένα μηχανισμό κάθε πρόγραμμα κυβερνητικό ενός κόμματος να κοστολογείται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Αν γινόταν αυτό...
18: Και γιατί δεν το έκαναν?
17: Δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν, γιατί κάθε φορά την παραμονή των εκλογών εξαγγέλουμε διάφορα ωραία πράγματα, εξαγγέλουν τα κόμματα και μετά τις εκλογές τα ξεχνάνε. Εδώ τώρα θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από τις παροχές και επαναλαμβάνω, εγώ δεν το λέω μόνο στην αντιπολίτευση.
18: Και αν οι εκλογές γίνουν το 2027, έχουμε αρχίσει πολύ νωρίς και έχουμε χάσει και το μέτρημα κι εμείς.
17: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή είδα ότι ξαφνικά αυξήθηκαν σημαντικά οι μισθοί των Μητροπολιτών. Μαθαίνω ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται ένα νέο μέτρο, σωστό κατά τη γνώμη μου, οι ψαράδες να πάρουν και αυτοί αφορολόγητο πετρέλαιο για να μπορούν να ψαρεύουν μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αυτές οι στοχευμένες παροχές της κυβέρνησης και αυτές δείχνουν κάτι. Δεν τις ξεκινάς ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
18: Δεν έχεις άδικο.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
22: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
27: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
28: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
29: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
30: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
31: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online.
1: μόνο.
2: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
1: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
2: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
29: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Στο Birkenstock της Ελβετίας, πολύ κοντά στη Λουκέρνη και περίπου μία ώρα μακριά από τη Ζυρίχη. Αυτός είναι ο τόπος που σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας θα μπουν υπογραφές για το τυπικό μέρος αυτής της συμφωνίας, διότι όπως έχουν πει και οι Αμερικανοί, έχει υπογραφεί ψηφιακά προς το παρόν, όμως η Φιέστα θα γίνει σε αυτό το ορεινό θέρετρο, μια πολύ καλά ασφαλισμένη περιοχή, την οποία πρότειναν σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι, οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ και συμφώνησαν βεβαίως και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Αρχικά οι πληροφορίες έλεγαν πως θα γίνει εδώ στην Γενέβη, όμως φαίνεται πως επικράτησε η συγκεκριμένη περιοχή, αυτό το θέρετρο που όπως είπαμε είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο. Υπάρχει δίπλα ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που εκεί αναμένεται να καταφτάσουν οι συμμετέχοντες στην τελετή και βέβαια τα μέτρα που πρόκειται να λάβει και ο στρατός αλλά και η αστυνομία θα είναι τέτοια που δεν θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε κανέναν. Όπως σας είπα είναι ένα θέρετρο πολύ κοντά στην Ζυρίχη, όμως πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κανείς. Μόνο με τελεφερή και με πλοίο μπορεί να προσεγγίσει κανείς από τη Λουκέρνη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι στρατηγική τοποθεσία. Τώρα, από την άλλη πλευρά βεβαίως αυτό που έχει σημασία πια είναι τα όσα ακούσαμε σήμερα κατά τη δεύτερη μέρα εργασιών της G7, όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ για το Ιράν, ότι δηλαδή δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο διότι θα ξεσπάσει η κόλαση όπως ανέφερε, αλλά και την διάψευση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες πρόκειται να επενδύσουν στο Ιράν κεφάλαια για την ανοικοδόμηση της χώρας. Είχε ενδιαφέρον και η συζήτηση για την Ουκρανία με τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται διατεθειμένος, όπως είπε, να ασκήσει πίεση στη Μόσχα μέσω κυρώσεων, οικονομικών κυρώσεων, προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος για την Ουκρανία, κάτι για το οποίο πιέζουν και οι Ευρωπαίοι.
0: Ο Λίβανος είναι ένας κρίσιμος κρίκος της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Το Ιράν λέει πως το θέμα δεν αποσυνδέεται, το Ισραήλ επιμένει και ο Τραμπ γίνεται ιδιαίτερα σκληρός με τον Νετανιάχου. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Τσίχλη.
2: Τα όπλα δεν έχουν ακόμη εισηγήσει στο νότο του Λιβάνου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μόνο σήμερα τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν σε 3 διαφορετικές τοποθεσίες. Το Ιράν επιμένει ότι η κατάπαυση του πυρός απαραίτητη προϋπόθεση για να πέσουν οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών μάλιστα δηλώνει ότι σε αυτόν τον πόλεμο από τη μια πλευρά είναι η Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ, από την άλλη η Τεχεράνη και η Χεσμπολά, βάζοντας ουσιαστικά τη Συντηρητική Παραστρατιωτική Οργάνωση στο πλευρό του Ιράν. Κάτω τον Αμπάς Αραγκτζή επίσης, χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο, δεν θα υπάρξει ούτε τελική συμφωνία. Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, σκληραίνει τόσο πολύ και η ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ισραήλ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θηλυτεύει το Ισραήλ για τη στρατηγική του στο Λίβανο. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δεν είναι δυνατόν ο Ισραηλινός στρατός να βομβαρδίζει μια ολόκληρη πολυκατοικία, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους για να πλήξει ορισμένα μόνο μέλη της Χαμάς, της Χεσμπολά, συγγνώμη. Προσθέτει μάλιστα ότι εφόσον το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά χωρίς να σκοτώνει αμάχους, πρέπει να την αφήσει στην Συρία και στο νέο της ηγέτη, τον Αχμέντ Αλ-Σάρα, που κατά τον Τραμπ θα φέρει εις πέρας τη δουλειά, όπως λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά, καλύτερα και πιο αποτελεσματικά.
0: Την ίδια ώρα, στον Λευκό Οίκο υπάρχουν και φωνές που αντιτίθενται στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και υπάρχει και ένας διχασμός, όπως αναφέρεται, στο επιτελείο και στην ομάδα των στενών συνεργατών του Προέδρου Τραμπ. Θα μας πει περισσότερα ο ανταποκριτής μας, ο Μιχάλης Ιγνατίου, από την Ουάσιγκτον, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει με ρόδινα την κατάσταση μετά τη συμφωνία με το Ιράν, αλλά η πραγματικότητα είναι σημαντική, διαφορετική. Σημαντικοί συμμαχοί του διαφωνούν δια της σιωπής. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί φίλοι του Ισραήλ είναι θυμωμένοι και για πρώτη φορά ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες διαφωνούν ανοιχτά με τον πρόεδρο, απαιτούν να στείλει τη συμφωνία στο Καπιτόλιο, καθώς υποψιάζονται ότι περιέχει στοιχεία πολύ υποστηρικτικά προς την Τεχεράνη. Ήδη εμφανίστηκε ο ισχυρισμός μέσω της εφημερίδας Wall Street Journal ότι η Ουάσιγκτον θα επιτρέψει στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
4: Τον κατηγορούν για υποταγή.
3: Βεβαίως. Είναι και σημαντικό όμως ότι ο αρχηγός της CIA, που είναι πιστός, ξέρεις, στον πρόεδρο,

0: προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί δεν θα ακυρώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι λένε ψέματα στους διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ για να τα μεταφέρουν στην Ουάσιγκτον.
1: Και αφού ακούσαμε τις πληροφορίες από τον Μιχάλη Ιγνατίου, πάμε και στο σχόλιο Παύλος Τσίμας.
2: Να δούμε λίγο την τοποθεσία στην οποία ναι, θα υπέσουν οι υπογραφές.
3: Ανακοινώθηκε προηγουμένως από το Γαλλικό Πρακτορείο.
2: Έχει μια δύσκολη προϊστορία διαπραγματεύσεων.
3: Το τελευταίο μας θυμίζει κάτι. Είχαμε παρακολουθήσει εκεί η τελευταία διεθνή συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, διεθνή συμφωνία, που η διαπραγμάτευσή της έγινε στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη τροποθεσία, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ήταν το σχέδιο Ανάν, η τελική διαπραγμάτευση για το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο το 2004. Δεν πήγε καλά.
2: Δεν πήγε καλά. Ας ελπίσουμε ότι εδώ θα έχουμε μια καλύτερη και διαφορετική έκβαση. Τώρα, στις προσωπικές σχέσεις, Ντόναλντ Τραμπ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι ένας οικογενειακός καυγάς αυτός, Παύλο, είναι κάτι παραπάνω. Τι λες?
3: Οικογενειακός μπορεί να είναι, καυγάς είναι σίγουρα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Οι ειδικοί θυμίζουν ότι και άλλοι πρόεδροι σε κρίσιμες στιγμές είχαν δύσκολες σχέσεις με τους ηγέτες του Ισραήλ. Η τελευταία που θυμούνται όλοι είναι όταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν βριζόταν στο τηλέφωνο με τον Μεναχέμ Μπέγκιν όταν το Ισραήλ είχε εισβάλει στο Λίβανο και είχε βομβαρδίσει τη Βηρυτό. Άρα αυτά συμβαίνουν και η σχέση είναι πολύ πιο βαθιά και οργανική από τις σχέσεις δύο ηγετών.
2: Τα λόγια είναι βαριά όμως.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πλήρη απόκληση του πολιτικού συμφέροντος και της στρατηγικής του Προέδρου Τραμπ με τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ο ίδιος προσωπικά είχε προσπαθήσει να πείσει πολλές φορές και τον ίδιο τον Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του και άλλους Αμερικανούς Προέδρους να χτυπήσουμε το Ιράν. Όλοι του λέγαν όχι.
2: Αλλά τώρα το πέτυχε.
3: Αυτή τη φορά το πέτυχε. Και αυτό που ήταν ο προσωπικός του θρίαμβος κινδυνεύει να καταλήξει σε πολιτική ήττα. Γιατί αν επιμείνει ο Τραμπ στη συμφωνία αυτή και ο Νετανιάχου μείνει μόνος του στις αντιρρήσεις του, θα το πληρώσει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για τον Τραμπ ήταν εξ αρχής σαφές ότι θα προτιμούσε να συμφωνήσει κάτι με τη σημερινή ηγεσία του Ιράν και να τελειώνει με αυτό. Για τον Νετανιάχου αυτό δεν ήταν ποτέ αρκετό. Ήθελε την ανατροπή της ηγεσίας, την αλλαγή καθεστώτος. Ήθελε να εξουθενώσει τον κίνδυνο που αποτελεί για το Ισραήλ το Ιράν.
2: Πέρασαν 4 μήνες, έχουν φανεί τα όποια αποτελέσματα. Επομένως, εάν συγκρουστούν αυτοί οι δύο ηγέτες προεκλογικά και για τους δύο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιος θα κάνει τους συμβιβασμούς?
3: Έχουν και οι δύο, αυτή τη στιγμή έχουν αποκλίνοντα πολιτικά συμφέροντα. Ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κόμμα του κινδυνεύει να πληρώσει όχι τον πόλεμο. Ο πόλεμος στην Αμερική, όπως ξέρεις, είναι ο λιγότερο δημοφιλής από όλους τους πολέμους που έχει επιχειρήσει οποιοσδήποτε Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία.
2: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.
3: Άρα ο Τραμπ έχει άμεσο πολιτικό συμφέρον να εμφανιστεί ως νικητής και ειρηνοποιός και να μαζέψει λίγο τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο εσωτερικό του κόμματός του και της Αμερικής. Ο Νετανιάχου αντίθετα, που έχει εκλογές τον Οκτώβριο, η μόνη του πιθανότητα να επιζήσει αυτών των εκλογών είναι να πάει σε εκλογές ως πολέμαρχος, με έναν πόλεμο σε εξέλιξη και ως ο εγγυητής της ασφάλειας του Ισραήλ. Αν αυτό ο Τραμπ δεν του το επιτρέψει, η πολιτική του μοίρα μάλλον δεν θα είναι καλή. Άρα η σύγκρουση είναι και σε επίπεδο στρατηγικής εθνικής, αλλά είναι κυρίως σε επίπεδο πολιτικού συμφέροντος προσωπικού.
1: Με τη θεολογική σχολή της Χάλκης να έχει ήδη μπει στις ράγες ή τουλάχιστον να υπάρχει ένα τέτοιο momentum, γίνεται η συνάντηση Ερντογάν με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
4: Τρεις δεσμεύσεις 3 εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Άγκυρα. Τουλάχιστον αυτό παρατηρούν οι πολιτικοί αναλυτές. Σήμερα έγινε συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Περίμενε για πολλούς μήνες ο Οικουμενικός Πατριάρχης, είχε αιτηθεί αυτό το ραντεβού. Το Σεπτέμβριο του 2025 ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να ασχοληθεί με το ζήτημα της θεολογικής σχολής Χάλκης και της επαναλειτουργίας. Σήμερα συνάντηση διάρκειας 40 λεπτών. Ένα από τα βασικά θέματα ήταν η επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής Χάλκης. Συζήτησαν για μια φόρμουλα όπου θα λειτουργήσει η θεολογική σχολή με μεταπτυχιακό τμήμα, αυτόνομο τμήμα, το οποίο όμως θα εντάσσεται σε τουρκικό πανεπιστήμιο. Ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να έδωσε ξεκάθαρη εντολή στους αρμόδιους, κυρίως στον Υπουργό Παιδείας Ιουσούφ Τεκίν, αλλά και στον Πρόεδρο του Ιδρύματος, του Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της Τουρκίας, του ΙΟΚ, έτσι ώστε να εντατικοποιηθούν οι συναντήσεις, έτσι ώστε να λυθεί το ζήτημα αυτό. Πληροφορίες μας αναφέρουν ότι στο φανάρι υπάρχει μια αισιοδοξία, πολύ περισσότερη αισιοδοξία σε σχέση με το πριν. Την επόμενη εβδομάδα αμέσως θα γίνει συνάντηση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επίσης, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο Πατριάρχης ήταν πολύ εγκάρδιος στο ζήτημα αυτό και επίσης ανέφερε και ζητήματα της άδειας παραμονής και άλλα ζητήματα που αφορούν τη Ρωμιοσύνη. Είπε επίσης στον Τούρκο Πρόεδρο ένα ευχαριστώ για τη σύνοδο, ένα μεγάλο ευχαριστώ όσον αφορά στο ζήτημα που τον υποδέχθηκε σε αυτήν την παρούσα φάση πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και έχει τόσες δουλειές. Επίσης, του ευχήθηκε για το νέο του εγγόνι που απέκτησε ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Ερντογάν του απάντησε λέγοντας ότι είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι το 10ο εγγόνι μου. Υπήρχε ένα πολύ θερμό κλίμα και αυτό νομίζω φάνηκε σε αυτή τη συνάντηση που είχε περίπου διάρκεια 40 λεπτών.
1: Να πάμε τώρα σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα πρωτεύγεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Yeah. Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε και να περάσουμε τώρα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η πρόεδρος του δικαστηρίου απέβαλε τους δικηγορικούς συλλόγους όχι ως φυσικά πρόσωπα, αλλά δεν τους αναγνώρισε ένομο συμφέρον για να δηλώσουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας εκτός διαδικασίας και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
16: Μόνο οι συγγενείς θυμάτων και οι επιζώντες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αλλά και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στην πολύκροτη δίκη που διεξάγεται στη Λάρισα. Οι δικαστές του Τριμελού Σεφετού Κακουργημάτων απέβαλαν τους δικηγορικούς συλλόγους και την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης με το σκεπτικό ότι δεν έχουν ένομο συμφέρον.
17: Είναι μια πολύ σημαντική νίκη το γεγονός ότι το δικαστήριο ομόφωνα δέχθηκε την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας για όλα τα αδικήματα. Απέρριψε δε όλες τις αντιρρήσεις που είχαν διατυπωθεί από πλευράς κατηγορουμένων σε σχέση με την παράσταση οικογενειών θυμάτων και τραυματιών.
16: Την αντίδραση των συγγενών θυμάτων προκάλεσε η απόφαση του δικαστηρίου να παραστεί το ελληνικό δημόσιο που στρέφεται σε βάρος των τριών κατηγορουμένων σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου τους.
18: Η πλευρά των θυμάτων έκανε λόγο για μια προκλητική απόφαση, καθώς όπως ισχυρίστηκαν οι συνηγοροί της, το ελληνικό δημόσιο, αποθήτης και υπεύθυνος για την σιδηροδρομική τραγωδία, επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως θύμα.
19: Ο θήτης που είναι το δημόσιο παριστάνει το θύμα και έρχεται δήθεν για αποζημίωση για κάποια μηχανήματα, τροχαίο υλικό που έχει. Είναι προσβολή απέναντι στην έδρα, προσβολή απέναντι στους συγγενείς.
16: Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, στη δίκη παρίστανται πλέον περισσότερα από 150 άτομα, στην πλειονότητά τους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.
20: Ήταν μια γενναία πράξη για το αυτονόητο, ότι δηλαδή σε αυτή τη δίκη οι άνθρωποι αυτοί που χάσαν τους δικούς τους, είναι αυτονόητο ότι έχουν άμεση βλάβη.
16: Στην επόμενη δικάσιμο θα εξεταστούν αιτήματα που έχουν τεθεί για την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης.
1: Πάμε τώρα και στις ανατριχιαστικές εξελίξεις στη γυναικοκτονία της Δράμας, το τι όπλησε το χέρι του ενδιαστάση συζύγου, το μίσος με το οποίο διέπραξε το έγκλημα και αν πράγματι είχε ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο για να ξεπεράσει το χωρισμό. Τραγική φιγούρα, ο ανήλικος γιος τους που ήταν και εκείνος που εντόπισε αιμόφυρτη τη μητέρα του. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
21: Προτού δύο εβδομάδες επιτέθηκε στην Ανιψιά Μενόκυμα με το πιστόλι γεμάτο πάνω και την απείλησε.
22: Ένα 24ωρο μετά την άγρια δολοφονία της 45χρονης Αντιγόνης στη Δράμα, συγγενικά της πρόσωπα αποκαλύπτουν για πρώτη φορά ότι είχε δεχτεί και άλλες επιθέσεις από τον ενδιαστάση σύζυγό της.
21: Και Ανιψιά μου άρον έφυγε από εδώ και έτριξε και πήγε στην αδελφή της. Έπρεπε να πάει στην αστυνομία και στην υπηρεσία. Οι γυναίκες να τα καταγγέλλετε, να μην τους αφήνετε.
22: Το ζευγάρι βρισκόταν εδώ και μήνες σε διάσταση, όμως ζούσε το μεγαλύτερο διάστημα στο ίδιο σπίτι. Οι αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες από το συγγενικό περιβάλλον, αναζητώντας τα αίτια που πυροδότησαν το δολοφονικό ξέσπασμα του 50χρονου αστυνομικού.
23: Πολύ καλή ήταν, όχι επειδή ήταν άνυψια, μα ειλικρινά ήταν καλή. Καλή, έκλαψα κι εγώ.
22: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έβλεπε ιδιώτη ψυχολόγο.
24: Δεν μας προκύπτει από την εξέταση μαρτύρων ότι είχε ένταση, κακοποίηση. Είχε μπει ίσως σε μια διαδικασία το ζευγάρι να διακοπεί αυτή η σχέση ο γάμος, όμως ένας από τους δύο ίσως δεν μπορούσε να δεχτεί, δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το χωρισμό. Γι' αυτό και φαίνεται ότι ο ίδιος ιδιωτικά έχει ζητήσει βοήθεια από ειδικό. Δεν τη ζήτησε μέσω της υπηρεσίας του.
22: Αργά το βράδυ της Δευτέρας, κλιμάκιο της αστυνομίας ολοκλήρωσε τις έρευνες στο σπίτι της οικογένειας στη Δράμα.
25: Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο υπόγειο του σπιτιού, φέροντας τραύματα από μαχαίρι, ενώ οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον ανήλικο γιο της.
26: Τους γνώρισαν προσωπικά και τους δύο. Ήταν πάρα πολύ ήσυχοι, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Τι να σας πω τώρα, δεν άκουσα τίποτα.
22: Το κέντρο της άμεσης δράσης δέχτηκε κλήση από τον 16χρονο στις 5 το απόγευμα. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο εντόπισε τη γυναίκα εν ζωή, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά της 2 ώρες αργότερα. Μια δεύτερη κλήση στην αστυνομία ενημέρωνε για άνδρα που βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο πίσω από το νοσοκομείο της Δράμας.
25: Ο 50χρονος άνδρας, αφού δολοφόνησε τη σύζυγό του, πήρε το αυτοκίνητό του και έφτασε έως αυτό εδώ το σημείο στους πρόποδες του κορίλογου. Στη συνέχεια στάθμευσε και αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο.
22: Η 45χρονη αστυνομικός εντοπίστηκε ημίγυμνη στο κρεβάτι. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, έφερε 7 τραύματα από μαχαίρι στους πνεύμονες και την καρδιά.
0: Κρίμα στο παιδί. Κρίμα στο παιδί. Αυτό το παιδί, αυτό εδώ πέρα το μείνουν. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχάσει ποτέ στη ζωή. Λάθος του πατέρα. Μεγάλο λάθος.
26: Πάρα πολύ καλή κοπέλα. Το παλικάρι από την αρχή καλά φαινόταν. Όταν δεν ταιριάζεις, καλύτερα καθένας να πάρει το δρόμο του, να κάνουν τις ζωές τους.
19: Ό,τι και να πεις είναι άδικο. Είναι άδικο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Για τα παιδιά πιο πολύ.
22: Εκτός από τον 16χρονο γιο που βρήκε αιμόφυρτη τη μητέρα του, το ζευγάρι είχε μία κόρη η οποία σπουδάζει στη Θεσσαλονίκη. Και τα δύο παιδιά παρακολουθούνται από ψυχολόγο της αστυνομίας.

0: Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πολυισοβήτης Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τα εκτίσει στη φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές και για άλλες 38 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθούσαν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το σκεπτικό της απόφασης από την Άννα Κανδύλη.
1: Μέτρησαν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και θα σου πω ότι είναι και μία από τις σπάνιες φορές που δικαστικό συμβούλιο μπαίνει, εφόσον δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις όπως στην προκειμένη περίπτωση, μπαίνει και στις ουσιαστικές. Οι αραιοπαγίτες λοιπόν αποδομούν μία προς μία τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που το Συμβούλιο Εφετών δέχτηκε. Ποιες είναι αυτές, μεταξύ άλλων να αναφέρουμε. Ο ποινικός σοφρονισμός του λέει, λένε οι αεροπαγίτες, δεν προκύπτει από πουθενά. Δεν προκύπτει δηλαδή ότι αν αυτός ο άνθρωπος βγει έξω στην κοινωνία δεν θα τελέσει νέες αξιόπινες πράξεις και μάλιστα παρόμοιες με αυτές για τις οποίες καταδικάστηκε. Το ότι δεν παραβίασε άδειες, το ότι πήρε πτυχίο διδακτορικό μέσα στη φυλακή, όλα αυτά δείχνουν μια εξωτερικά καλή συμπεριφορά, όχι όμως καλή διαγωγή με την έννοια της θετικής συμπεριφοράς που απαιτείται για την υφόρον απόλυση. Σημαντικό επίσης, Λένα, το ότι δεν έχει μετανοήσει, λένε οι αραιοπαγίτες. Και δεν έχει μετανοήσει γιατί δεν έχει ομολογήσει τις πράξεις τους. Θεωρούν ότι από τη στιγμή που όλα τα δικαστήρια τον καταδίκασαν, ότι υπήρχαν στοιχεία, ότι οι συγκατηγορούμενοι του έχουν περιγράψει αναλυτικά το ρόλο που είχε στη 17 Νοέμβρη, ότι επειδή δεν έχει λοιπόν ομολογήσει, δεν έχει μετανοήσει. Εδώ θα σου κάνω μια μικρή παρένθεση να σου πω ότι υπάρχει ένας αντίλογος από νομικούς ότι δεν είναι προϋπόθεση του νόμου. Και το τρίτο που θα σου πω είναι ότι δεν προκύπτει, λένε οι αεροπαγίτες, η αποκοπή του από το εγκληματικό του παρελθόν. Προφανώς και αυτό το συνδέουν με τη μετάνοια. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι μέσα στο σκεπτικό του βουλεύματος, γιατί οι εφέτες θεωρούν θετικό το ότι στο παρελθόν είχε δώσει κάποιες συνεντεύξεις ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, στην εφημερίδα Ντοκουμέντου παραδείγματος χάρη, όπου υπερασπιζόταν το κράτος δικαίου και αυτό το θεώρησαν θετικό οι εφέτες.
2: Και κάποιες επιστολές επίσης που και αυτές μέτρησαν.
1: Όπως επίσης ακριβώς και ότι είχε μιλήσει και απαξιωτικά για τον Κουφοντίνα και τον Ξηρό. Λένε ότι για το κράτος δικαίου δεν προκύπτει, δεν μας δίνεται φράσεις που να το βασίσουμε αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα απαξιωτικά λόγια για τον Κουφοντίνα και τον Ξηρό, γιατί να δεχτούμε ότι είναι λόγω του σοφρονισμού του και όχι λόγω της μεταξύ τους κόντρας που ήταν γνωστή άλλωστε.
2: Άννα, επομένως με αυτά όλα τα στοιχεία ότι είναι αμετανόητος, ότι τον ένοιαζε η έξωθεν καλή μαρτυρία και όχι η ουσία, ότι δεν έχει ομολογήσει οι επαφές που είχε και τις επιστολές που είχε δώσει στη δημοσιότητα. Κάθε χρόνο που θα πηγαίνει μετά τα 25 έτη, οι αρχές θα κρίνουν ξανά από την αρχή τα ίδια ερωτήματα.
1: Είναι οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, λένε. Δηλαδή του χρόνου, τις τυπικές θα
2: τις... Πώς μπορεί δηλαδή, θέλω να πω, σε δύο χρόνια να έχει μετανοήσει, αν δεν έχει ήδη μετανοήσει.
1: Θα πρέπει,
2: 23-24.
1: Θα λένε, νομικοί, ότι ετούτο εδώ το σκεπτικό είναι ένα πρόκριμα. Γιατί του χρόνου τις τυπικές θα τις έχει. Οι ουσιαστικές είναι αυτές που προαναφέραμε.
2: Να.
1: Με τα μέλια κλπ. Άρα με το σκεπτικό αυτών των αεροπαγητών πρέπει να αλλάξει κάτι δραματικά, έτσι μου το είπανε, δραματικά, για να δεχθούν ότι πληρεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την υφόρον απόλυση.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αναβάθμιση του Στέφανου Κοτσόλη στη θέση του τεχνικού διευθυντή. Το τριφύλι αποχαιρέτησε ο Εργκίν Αταμάν, ο οποίος αποχωρεί μετά από 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Ρεπορτάζ Νίκος Παγκάκης.
3: Και με τη βούλα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα ο Στέφανος Κοτσόλης. Με την πράσινη ΠΑΕ να επιβεβαιώνει ουσιαστικά τα πρόσφατα ρεπορτάζ που ήθελαν αλλαγές στο οργανόγραμμα της ομάδας. Και με το μέχρι τώρα αθλητικό διευθυντή του Παναθηναϊκού να αλλάζει πόστο. Παράλληλα, άλλαξαν και οι αρμοδιότητες του Μιχελ Άγχελ Κορώνα, καθώς ο Ισπανός έχει το ρόλο του technical advisor. Ένα πέρασμα γεμάτο επιτυχία από την Ελλάδα μέχρι την κορυφή της Ευρώπης και το οριστικό αντίο. Η εποχή Εργκίν Αταμάν στον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της με τον Τούρκο τεχνικό και τον ισχυρό άνδρα Σκάι Δημήτρη Γιαννακόπουλο να ανακοινώνουν από κοινού το φιλικό διαζύγιο.
4: I really
0: Πραγματικά πέρασα καταπληκτικά στην Αθήνα, σε αυτή την υπέροχη χώρα και είμαι υπερήφανος που δούλεψα για τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Και φυσικά είμαι περήφανος που πήραμε αυτά τα 4 χρόνια, αυτά τα υπέροχα 4 κύπελα. Πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα της EuroLeague. Μας πήγε από την 17η θέση στην κορυφή της Ευρώπης σε ένα χρόνο. Ας ελπίσουμε ότι θα είμαστε υγιείς και ποτέ δεν ξέρεις τι θα μας φέρει ξανά το μέλλον.
3: Ο κύκλος του Εγκίνα Ταμάν έκλεισε και τυπικά με την ανακοίνωση της λύσης συνεργασίας θες των δύο πλευρών. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει ήδη στην επόμενη μέρα, μια επόμενη μέρα στην οποία όλοι στον οργανισμό θέλουν στην άκρη του πάγκου τον Ζέλιγκο Μπράντοβιτς, με τον οποίο επί της ουσίας τώρα θα αρχίσουν οι συζητήσεις.
4: Τροφοδοτεί την αλλαγή χαμηλά ο Ολυμπιακός και γυρίζει ο Πίτερς από την άλλη πλευρά.
3: Τίτλοι τέλους και για τον πρωταθλητή Ευρώπης Άλεκ Πίτερς. Φανερά συγκινημένος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό μετά από 4 χρόνια επιτυχημένης συνεργασίας.
0: Μπορεί να μην φοράω τη φανέλα του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, αλλά νιώθω ότι θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή. Δεν θέλω να πω αντίο, αλλά θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι από την καρδιά μου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
9: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
10: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
9: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
8: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
18: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση.com.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθυμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και τις ευρύτερες σχέσεις τους. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Η τοποθεσία αυτή που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Την ανάγκη απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα με το Λιβανές ομολογό του. Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, ως αντίδραση στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του στενού του Ορμούζ. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 78,6 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του αμερικανικού αργού στα 75,7 δολάρια το βαρέλι. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 8 έως 11 Ιουνίου, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλισμό του, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τσάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά την αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από γυμνάσιο στο Βασιλικό, όταν δύο μαθήτριες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτριες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος επανεξελέγει σήμερα στη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για τη διετία 2026-2028. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στις 10 Γαλλία Σενεγάλη, στη 1 τα ξημερώματα Ιράκ Νορβηγία, στις 4 το πρωί της Τετάρτης Αργεντινή Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Και ναι, ήταν 1962 που γράφτηκε αυτό το τραγούδι και κυκλοφόρησε. Έτσι, βέβαια το έχουν πει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, εννοείται, και νομίζω είναι ένα από τα καλοκαιρινά μας ακούσματα. Σηματοδοτεί καλοκαίρι για μας τις μεγαλύτερες γενιές αυτό το τραγούδι.

0: Τι μου κάνετε, πως είστε, και ελπίζουμε να είστε καλά και αυτό το βραδάκι, βράδυ 16 του μήνα, ημέρα Τρίτη. Και έχουμε την χαρά και την τιμή, τη δεύτερη ώρα, να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο που τον αγαπάτε πάρα πολύ. Είναι ο Θεοδωρός Παπακώστας, είναι αρχαιολόγος, μας έχει κάνει να αγαπήσουμε την αρχαιολογία μέσα από την δική του ματιά. Και ο λόγος είναι ότι θα μιλήσουμε για το πόση μεγάλη Ελλάδα θέλουμε. Θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία. Είναι το τελευταίο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks. Και θα τον έχουμε κοντά μας. Μάλλον στην ουσία δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα. Όχι, νομίζω ότι κυκλοφορεί τις επόμενες μέρες. Εμείς έτυχε και είχαμε το μέσον και το πήραμε νωρίτερα. Άρα, επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα θέματα, να τον απολαύσετε την επόμενη ώρα που θα είναι κοντά μας. Νομίζω ότι το σοκαριστικό της ημέρας δεν είναι άλλο πέρα από αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε από την Εύβοια. Και αναφέρομαι στην περιοχή, στο βασιλικό της Εύβοιας, εκεί λοιπόν σε ένα γυμνάσιο. Δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια συμμαθητών τους, που δεν προσπάθησε καμιά και κανείς στο ελάχιστο να τις χωρίσουν. Ήταν σαν να στοιχημάτιζαν. Σπάς της τα δόντια, δώσ' της κι άλλο, ρε τι έχει καταφέρει το η κοντή, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα. Σκέφτηκα κάποια στιγμή να το μεταδώσω. Το ακύρωσα, αλλά και το ακύρωσα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Είναι βίαιο και είναι αποκαρδιωτικό το να βλέπεις νέους ανθρώπους σε αυτή την κατάντια. Δεν αναφέρομαι προφανώς μόνο στα συγκεκριμένα παιδιά, γιατί αυτό ανατακτά χρονικά διαστήματα πηγαίνει, έρχεται ως θέμα της επικαιρότητας. Είναι πραγματικά, αν μία λέξη χωράει, γιατί ξέρετε και εμείς οι δημοσιογράφοι το παρακάνουμε πάρα πολλές φορές, λέμε σοκαρίστηκα, το να τα λέγω, όχι. Και το έχω πει αυτό σε συναδέλφους, μην το λέτε, γιατί στην ουσία θα υπάρχει λόγος που θα πρέπει να σοκαριστούμε και δεν μας πιστεύει και κανείς. Αυτό όντως είναι σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό. Αν υπάρχει ένας λόγος να το δείτε, είναι για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Με αυτό το βίντεο λοιπόν που δημοσιεύτηκε, δύο κορίτσια πιάστηκαν στα χέρια. Κατά την πτώση του μάλιστα το ένα κορίτσι δέχτηκε χτυπήματα και από άλλες μαθήτριες, και το γεγονός εκτελήθηκε μπροστά στα μάτια άλλων μαθητών οι οποίοι παρακολουθούσαν το περιστατικό, με κάποιους μάλιστα ακριβώς να ενθαρρύνουν τις κοπέλες να συνεχίσουν τον καυγά. Δεν προσπάθησε κανείς μα κανείς να τις χωρίσει. Δεν ξέρω. Το σχολιάζουμε. Θέλετε. Ναι. Ευχαρίστως είμαι εδώ. Και ξέρω ότι επειδή μας ακούτε και εκπαιδευτικοί, μας ακούτε και γονείς, πείτε μου την άποψή σας. Ειλικρινά. Θα χαρώ πάρα πολύ να την ακούσω. Τώρα κατά τα άλλα, και επειδή είναι η μέρα Μουντιάλ, εννοείται, και έχουμε δρόμο αρκετό μπροστά μας ακόμη, διάβαζα μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία που μας έρχεται από την Αργεντινή. Πώς το Μουντιάλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός κοινωνικής πίεσης. Έτσι λοιπόν η Αργεντινή αποφάσισε να αξιοποιήσει, στα νέα το διάβαζα αυτό, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη ως εργαλείο κοινωνικής πίεσης, και με την έναρξη λοιπόν του παγκόσμιου κυπέλου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι αρχές της πόλης του Buenos Aires απέστειλαν στις αμερικανικές υπηρεσίες έναν κατάλογο περίπου με 13.000 άτομα που δεν καταβάλουν τις διατροφές που οφείλουν τα παιδιά τους. Στα παιδιά τους, συγγνώμη. Ζητώντας λοιπόν να τους απαγορευτεί η πρόσβαση στα γήπεδα της διοργάνωσης. Αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας της τοπικής κυβέρνησης για την καταπολέμηση της οικονομικής εγκατάλειψης ανηλίκων. Και προσέξτε, υπάρχει λίστα, λέει, με 13.000 άτομα. Και οι συγκεκριμένοι γονείς περιλαμβάνονται λοιπόν στο επίσημο μητρό οφειλετών διατροφής της Αργεντινής και θεωρούνται παραβάτες των υποχρεώσεών τους απέναντι στα παιδιά τους. Το μήνυμα λοιπόν των αρχών είναι σαφές. Όποιος δεν εκπληρώνει τις βασικές οικογενειακές του υποχρεώσεις δεν μπορεί να απολαμβάνει προνόμια όπως η παρακολούθηση ενός παγκόσμιου κυπέλου και η επιλογή της χρονικής στιγμής. Βεβαίως δεν είναι τυχαία, διότι η παρουσία χιλιάδων φιλάθλων από την Αργεντινή στις ΗΠΑ προσφέρει στις αρχές μια μοναδική ευκαιρία να ασκήσουν πίεση σε όσους συστηματικά αποφεύγουν να καταβάλουν διατροφή. Ναι, είναι μια πτυχή λοιπόν του Μουντιάλ που έτσι νομίζω ότι αξίζει να την αναφέρουμε. Είναι κοντά μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου αυτό το βράδυ. Είναι κοντά μας ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιδεξιά και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Είναι η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε εννοείται στην διάθεσή σας αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό πρόβλημα. Μας δίνετε μια εικόνα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι εννοείται στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνετε ό,τι θέλετε με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Επικοινωνία θέλουμε, εννοείται, μας αρέσει και σας αρέσει. Πείτε μου αν είδατε, αν καταλάβατε τι συνέβη ακριβώς με αυτό το βίντεο που μας ήρθε από την Εύβοια. Με τις δύο μαθήτριες που πιάστηκαν στα χέρια σε γυμνάσιο της εκεί στα Βασιλικά, στο Βασιλικό νομίζω, έτσι είναι το σωστό, μπροστά στα μάτια συμμαθητών τους που ενθαρρύνουν τη συνέχιση του καυγά. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε και δεν μπορείς να το προσπεράσεις είναι αυτή η ιστορία που συνέβη στο Ναύπλιο. Και εκεί πραγματικά η τοπική κοινωνία προφανώς έχει μείνει με ανοιχτό το στόμα από τον ευνίδιο θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας, η οποία κατέρευσε εχθές ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Και σύμφωνα με τις καταγγελίες, η γυναίκα υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια έντασης που φαίνεται να επικράτησε στα επίγοντα περιστατικά μετά τη μεταφορά Ρωμά που τραυματίστηκαν σε κάποιο τροχαίο. Ο Μιχάλης Γιαννακός είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να επιστρέφει τώρα από τον Ναύπλιο. Αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει. Πρόεδρε, είστε καλά?
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου, καλησπέρα και στους ακροατές. Πράγματι, είμαι στον δρόμο, επιστρέφω από την κηδεία της συναδέλφου. Τι να πω δηλαδή, πραγματικά ένα τραγικό γεγονός. Χάσαμε μία εξαίρετο συνάδελφο, νοσηλεύτρια, έμπειρη, 55 ετών, του νοσοκομείου Ναυπλίου. Πάνω στο υπηρεσιακό την ώρα που προσπαθούσε να βοηθήσει ασθενείς να γίνουν καλά.
0: Ναι. Τι ακριβώς συνέβη? Υπήρξε ένταση όντως μεταξύ των Ρωμά που ήταν εκεί και του νοσηλευτικού προσωπικού? Γιατί υπήρξε αυτή η ένταση? Είναι δύσκολη η επικοινωνία.
1: Πρέπει να...
0: Ναι. Έχουμε κάποιες διακοπές. Να... Για πείτε μου όμως.
1: Ναι, μισό λεπτό να βελτιώσω λίγο.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν.
2: Πρέπει να αντιληφθούν ασθενείς και συνοδοί ότι οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι η ιδιοκτησία τους και ταυτόχρονα ούτε το προσωπικό το οποίο δεν είναι μηχανές αλλά είναι άνθρωποι με συγκεκριμένες αντοχές. Mm-hmm. Τι συνέβη λοιπόν χθες απόγευμα? Υπήρξε ένα τροχαίο στην πόλη του Ναυπλίου. 5 Ρωμά τραυματίστηκαν. Η Ρωμά δεν κλήθηκε το ΕΚΑΒ να μεταφερθούν στο ευπερέμπο νοσοκομείο του Άργους, αλλά με δικά τους μέσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ναυπλίου που δεν εφημερίζεται.
0: Ναι.
2: Παρά τα αυτά εκεί τους υποδέχτηκαν οι δύο νοσηλεύτερες, μεταξύ αυτών και η μία η συνάδελφος, η οποία έφυγε τη ζωή της τα επίγοντα. Κινητοποιήθηκαν οι γιατροί, σταθεροποίησαν τον ανήλικο ασθενή, ο οποίος ήταν τραυματισμένος, mm-hmm. μεταφέρθηκε στο Άργος, στο νοσοκομείο του Άργους, και οι τέσσερις είχαν πολλά τραύματα τα οποία περιποιήθηκαν.
0: Ναι.
2: Υπήρξε όμως εκεί, κυρία Τζόβλου, μεγάλη ένταση από πάνω από 20 Ρωμά, οι οποίοι φώναζαν, έκλαιγαν, αναστάτουναν τη λειτουργία του νοσοκομείου. Mm-hmm. Και δεν αντέχεται πραγματικά σε ένα μικρό τεπ ενός περιφερειακού νοσοκομείου να προσπαθείς να κάνεις τη δουλειά σου και να έχεις πάνω από 20 άτομα πάνω από το κεφάλι σου, οι οποίοι να δημιουργούν μια απίστευτη φασαρία.
0: Mm-hmm.
2: Θεωρώ εγώ ότι αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υγείας της συναδέλφου.
0: Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας? Το μάθατε, αν μάθατε κάτι τέτοιο, ή είχε κάποιο πρόβλημα υγείας?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι οι συνάδελφοι όταν ηρέμησε, δύο λεπτά αφού έφυγαν όλοι οι Ρωμά για να πάνε στον Άργος, έπεσε κάτω, έπαθε ανακοπή, έγιναν πολύ μεγάλες προσπάθειες από το προσωπικό, το ιατρικό,
0: να την επαναφέρουν,
2: διασωλήνωση, αλλά δεν κατάφεραν απολύτως τίποτα. Η συνάδελφος αυτή πριν από 3 χρόνια είχε χάσει την κόρη της.
0: Ναι.
2: Μάλιστα η κόρη της είχε και ένα, κάποια χρήματα στην άκρη, τα οποία τα θωρίσανε στο νοσοκομείο να κάνουν το τμήμα ανακοφιστικής φροντίδας. Ήταν μια οικογένεια που πραγματικά τώρα εγώ μίλησα με τον πατέρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ήταν μια τραγική κατάσταση. Μου είπε λοιπόν ότι έχασα την κόρη μου πριν 3 χρόνια και τώρα χάνω τη γυναίκα μου. Έχει βέβαια 2 άλλα παιδιά. Αυτά πρέπει να το κρατήσουν στη ζωή, γιατί σήμερα πραγματικά ήταν σε τραγικότατη κατάσταση και τα 2 παιδιά που έμειναν πίσω, αλλά και ο πατέρας και ο σύζυγος της συναδέλφου μας, της εκλήπους σας. Πραγματικά δηλαδή,
0: ναι,
2: είναι λυπηρό αυτό, κύριε Γιατζόγλου.
0: Να σας
2: πρέπει
0: ρωτήσω
2: να σέβονται το πρωτόκολλο των νοσοκομείων.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να έρχονται 20 άνθρωποι πάνω από τα κεφάλια.
0: Ναι.
2: Όταν προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά να σώσουμε ανθρώπους.
0: Να ρωτήσω το εξής.
2: Και να με παίρνουν από λόγια.
0: Έχει επανέλθει με κάποιο τρόπο η κουβέντα και με αφορμή αυτό το δυσάρεστο περιστατικό στο τι θα μπορούσε να γίνει. Υπάρχει ένας τρόπος δηλαδή, πέρα από το πρωτόκολλο και αυτό που είπατε, το αυτονόητο λέτε, που μπορεί με κάποιο τρόπο να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχει, γιατί δεν είναι και το μόνο περιστατικό, έχουμε ακούσει για επιθέσεις σε νοσηλευτές, σε γιατρούς, σε πολλά πράγματα, που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο αυτό να αποφευχθεί, δεν ξέρω με την παρουσία ποιον, με κάποιον.
2: Ναι. Θα πρέπει να λέμε και αλήθεια, στο 70% των περιστατικών είναι από Ρωμά,
0: ναι,
2: οι οποίοι έρχονται όλοι μαζί, έρχονται 40-50 στην εφημερία και τα κάνουν όλο απόγελο.
0: Ναι.
2: Αυτό όμως, κοιτάξτε, τα νοσοκομεία το φυλάσσει ένας φύλακας, μία security κτλ. Οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν 50 ανθρώπους, δεν είναι εύκολο.
0: Ναι.
2: Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη φύλαξη στα νοσοκομεία, σαφώς. Και πρέπει και η αστυνομία να επεμβαίνει πιο γρήγορα, γιατί στον Άπριο ήρθε κατόπιν εορτής. Όταν είχαν φύγει οι Ρωμά όλοι,
0: ναι,
2: έφτασε η αστυνομία. Ενώ πήγε την πρώτη στιγμή. Αλλά πρέπει τα νοσοκομεία να φυλάσσονται καλύτερα. Και εμείς έχουμε προτείνει το ειδικό αυτό σώμα, το προσωπικό ασφάλειας, μέσω της αστυνομίας, που έχει το δικαίωμα αυτοάμυνας. Γιατί τώρα οι security δεν έχουν το δικαίωμα σωματικής επαφής με ανθρώπους, παρά μόνο να καλέσουν την αστυνομία.
0: Mm-hmm. Ναι. Κοιτάξτε. Να υπάρχει μόνιμη φύλαξη, αυτό νομίζω ότι είναι δύσκολο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Έτσι, γιατί θα πρέπει να μιλάμε με πραγματικούς όρους.
2: Παλαιότερα όμως, κύριε Τζόγκο, είχαμε το προσωπικό ασφαλείας.
0: Ναι.
2: Το διορίζονταν μέσω της αστυνομίας. Βέβαια, τους πληρώνουν τα νοσοκομεία, αλλά διορίζονταν μέσω της αστυνομίας γιατί είχαν ειδική εκπαίδευση. Και αυτό το σώμα τότε απέτρεψε πολλές καταστάσεις.
0: Ναι.
2: Τώρα εδώ κινδυνεύει η ζωή μας. Έχουν τραβήξει καλά.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν επανειλημμένως πολλά περιστατικά επιθέσεων.
2: Έχουν τραβήξει μαχαίρια.
0: Πολλά, ναι, πολλά περιστατικά επιθέσεων, ναι. Και είναι και, το είπατε, ναι, τα περισσότερα περιστατικά είναι από Ρωμά, έτσι.
2: Είναι μια πραγματικότητα αυτό να την κρύψουμε.
0: Όχι, δεν, γιατί να την κρύψετε. Γιατί να την κρύψετε. Λοιπόν, θέλω να επανέλθουμε στο θέμα, αλλά και θέλω και μια άλλη πτυχή, κύριε Πρόεδρε. Κάποια στιγμή θα σας πω τι εννοώ. Γιατί ξέρω ότι μέσα στα νοσοκομεία υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις παιδιών που είναι ξεχασμένα. Και ξέρω ότι παίζουν ρόλο εκεί οι νοσηλευτές και οι γιατροί.
2: Είναι όνειρος για το κράτος πρόνοια.
0: Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε αναλυτικά από μόνο του. Θα το κάνουμε τις επόμενες.
2: Όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, συλληπιτήρια.
2: Είπατε πριν για τη βία ανηλίκων.
0: Ναι, ναι.
2: Πρέπει και εδώ να ενσκύψουν η οικογένεια, σχολεία, κράτος κοινωνικής προστασίας, να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Γιατί πέρυσι 1000 παιδιά επισκέφτηκαν τα νοσοκομεία.
0: Από τέτοιου είδους επιθέσεις,
2: Παιδιατρικά νοσοκομεία μέχρι 16 ετών.
0: 1000 παιδιά.
2: 1000 παιδιά. Και φέτος ξεπεράσαμε τους πρώτους 6 μήνες τα 500. Μάλιστα. Και μιλάμε για παιδιά μαχαιρωμένα, 13 χρονών.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Δυστυχώς πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο. Δυστυχώς. 1000 παιδιά πέρυσι.
2: Σήμερα είπατε για την έδεια.
0: Ναι.
2: Ξέρετε όμως από τη Νέα Σμύρνη, 13 χρονών παιδί ήρθε με βαθύ τραύμα και εκτεταμένο από μαχαίρι στο παιδόν Αγία Σοφία χτες.
0: Μάλιστα.
2: Στην εφημερία.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά. Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι μετά από μια σύντομη υπενθύμηση. Έχουμε και τίτλους ειδήσεων, έχω και μηνύματα στο www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα τα πούμε σιγά σιγά όλα.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
12: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τσάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, γιατί η Τζάνις Τζόπλιν? Διότι σαν σήμερα, έτσι, 16 του μήνα, ήταν το 1967, είχαμε το πρώτο μεγάλο υπαίθριο φεστιβάλ στην ιστορία της μουσικής, rock μουσικής. Είναι το φεστιβάλ του Monterey. Έγινε στο Monterey της Καλιφόρνιας, Παρασκευή ήταν τότε, 16 λοιπόν Ιουνίου, έως την Κυριακή 18 Ιουνίου του 1967. Τον Ιούνιο του 67 η Αμερική βρισκόταν στην δίνη των φυλετικών ταραχών του πολέμου στο Βιετνάμ. Στην γειτονιά μας είχε τελειώσει ο πόλεμος των 6 ημέρων, με το Ισραήλ να έχει το πάνω χέρι στο Μεσανατολικό. Στη χώρα μας ήταν οι πρώτοι μήνες της Χούντας. Το φεστιβάλ λοιπόν του Monterey διοργανώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων της μουσικής με επικεφαλής έναν παραγωγό, τον Άντλερ, και στόχος τους ήταν μια μεγάλη πολυήμερη συναυλία με καθιερωμένα και νέα όμως ονόματα της ροκ μουσικής, και όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και από άλλες χώρες. Τι έγινε λοιπόν? Η Τζάνις Τζόπλιν έκανε την πρώτη της εμφάνιση σε ένα τόσο μεγάλο κοινό. Αρνήθηκαν οι Beach Boys να πάνε εκεί. Γιατί? If everybody had an ocean across the USA, then everybody be sure. Οι Beach Boys αρνήθηκαν διότι σου λέει Coca-Cola χορηγός επικοινωνίας της εποχής, εμείς δεν εμφανιζόμαστε. Προφανώς ήταν ιδεολογικό το ζήτημα, τέλος πάντων. Αυτά τα ολίγα για ένα μεγάλο φεστιβάλ το οποίο στην ουσία, αν θέλετε, για πολλούς ήταν ο προάγγελος του Woodstock. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο το Δημήτρη. Όταν μου λέει λοιπόν οι κανόνες δεν εφαρμόζονται και οι παραβάσεις μένουν ατιμόρυτες, κάποιοι θεωρούν ότι οι πράξεις τους δεν έχουν κόστος, με αποτέλεσμα να παραβιάζουν ευκολότερα τα όρια που θέτει η κοινωνία. Τα περί πρόληψης ακούγονται ωραία, αλλά είναι πολύ φιλολογικά. Ο Μανώλης μου λέει το εξής: οι Ρωμά καλά κάνουν αφού τους το επιτρέπουν. Τους το επιτρέπετε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα, δεν μ' αρέσει ο τόνος σου. Τους το επιτρέπουμε εμείς. Ποιος το επιτρέπει? Για πες μου, γιατί το επιτρέπετε? Δεν το καταλαβαίνω. Οι νόμοι είναι αλακάρτ, αυτό το καταλαβαίνω ξεκάθαρα και συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Αφού τους το επιτρέπετε, είμαι εγώ υπουργείο, είμαι εγώ κράτος, τι είμαι εγώ, για πες μου, είμαι εγώ αστυνομία, τι είμαι εγώ, υπουργείο υγείας, τι στο ρημάδι είμαι, για πες μου, το επιτρέπετε? Εκτός κι αν είσαι έξω και ζεις σε κάποιο έτσι ρόδινο περιβάλλον. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αλλά το επιτρέπετε δεν μ' αρέσει. Είναι προσβλητικό. Έλενα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι Ρωμά απαιτούν παροχές από το κράτος, τις οποίες πρωτίστως οι ίδιοι αρνούνται να συμμετέχουν ως νομοταγείς πολίτες. Άρα, ούτε απαιτήσεις πρέπει να έχουν, ούτε και να τους προσφέρονται. Όσο αυστηρό και αν ακούγεται, στα αυτιά κάποιον. Οι υπόλοιποι είμαστε ανόητοι, δηλαδή που συμμετέχουμε στις υποχρεώσεις μας προς το κράτος με το παραπάνω, ενώ αυτοί είναι οι έξυπνοι και έχουν και θράσος να φέρονται και να όπως γουστάρουν και όπου γουστάρουν. Το μήνυμα το διαβάζω όπως μου είχε έρθει, έτσι. Το άλλο μου έλεγες μια λέξη μέσα την οποία δεν μπορώ να την πω. Ας κάνουν κάτι αρμόδιοι με αυτούς τους δίθεν ευάλωτους που μας έχουν καβαλήσει. Νίκος, στο θέμα της βίας μεταξύ των κοριτσιών την ευθύνη τη φέρουν πρωτίστως οι γονείς που δεν ακούνε κανέναν και τίποτα. Ούτε καν τον εαυτό τους. Έχουν μάθει μόνο να μιλάνε. Διάλογος μηδέν, τι να περιμένουμε. Ισχύει λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, μου έρχονται τα μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών, γιατί γελάω. Λοιπόν, εχθές το χιλιαράκι μου γονάτισε. Παναγιώτη, το έφτασα. Μόνο που δεν μου βγάλε, βάλε μου πανί επάνω να με πάει ο άνεμος. Δηλαδή τόσο κάτω δεν το έχω ξαναπάει. Αφού είχαν ανάψει, ήμουχαν μείνει, ξέρω εγώ, κάνα 2 χιλιόμετρα. Λέω, ευτυχώς είναι κατηφόρα μέχρι να πάω στο Βενιζινάδικο, οπότε θα το πάω πολύ έτσι χαλάρα. Και το έκανα επίτηδες, γιατί επειδή έχουμε το θέμα της όποιας τέλος πάντων συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, να δω αν θα πέσει η βενζίνη. Γιατί ρε φίλε να πάω να την πληρώσω πιο ακριβά εχθές από ότι πιο φθηνά σήμερα, δεν κατάλαβα. Γιατί γελάς? Συγγνώμη,

0: Τι το έκανε. Τι τσιφούτη, ρε. Όχι. Ήθελα να δω. Κι όμως έπεσε. Πήγε, ξέρω εγώ, δεν θα πω τιμή γιατί ο Νίκος Παπαγεωργίου θα μου πει Αθηνά την έβαλε, δεν ήταν καλή. Όχι, φίλε μου, είναι καλή βενζίνη που βάζω. Δεν έχω προβλήματα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλησπέρα. Πάντως εγώ, αν με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις έμεινα, φέρε μου ένα μπετονάκι βενζίνη, δεν θα σου στείλω.
0: Ντροπή.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κόφ τον κύριο.
1: Είναι δυνατόν να λες ότι αφήνουμε το βενζίνη να τελειώνει. Ξέρεις τι ζημιές φέρνει αυτό.
0: Καλά, δεν το κάνω και συχνά.
1: Μια φορά αρκεί.
0: Έλα μωρέ.
1: Θα υπολογίζουμε μια... πάντα.
0: Έχω Ιαπωνέζικο, δεν σπάει, δεν χαλάει.
1: Θα υπολογίζουμε, είναι κανόνας, το λέει η μηχανική. Υπολογίζουμε πάντα το 1/4.
0: Καλά, εγώ ξέρω ότι καλά θα είναι ούτε και μέχρι τη μέση να τα αφήνουμε.
1: Ότι μας τελειώνει. Γιατί ναι. Ψύχει την αντλία πια η βενζίνη.
0: Την ψύχει. Με αυτή τη θερμοκρασία δεν ψύχεται τίποτα.
1: Δεν τη λιμένει.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Μια φορά το έκανα. Έτσι, ήθελα να βάλω με την καινούρια τιμή. Έτσι. Καλά, μην φανταστείς και κάτι τρομερό, ξέρεις εσύ. Δεν μου λες τώρα. Δώσε μας μια καλή τιμή για σήμερα. Έτσι.
1: Μια καλή τιμή. Μεγάλες αστικές πόλεις.
0: Ναι.
1: Περίπου στο 1,97. 1,97 με 1,99 για να είμαι ειλικρινής. Αυτή είναι μια καλή τιμή.
0: Εγώ έβαλα 1,95.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί να ήταν κάποιο που παρέλαβε σήμερα, ας πούμε, συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου να τυχερός και παρέλαβε σήμερα.
0: Όχι, εγώ αυτό, μιλάω τώρα... αυτό είναι εταιρικό. Όχι, είναι εταιρικό το συγκεκριμένο. Ξέρω ότι είναι εταιρικό. Οπότε μπορεί να.
1: Εντάξει.
0: Αυτή να παραλαμβάνουν όποτε γουστάρουν, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Είναι προφανές ότι κάτι έχει γίνει.
0: Ναι.
1: Κάτι, δηλαδή είναι μια σημερινή τιμή καλή αυτή. Εγώ σου λέω τώρα με γνώμονα ότι τα περισσότερα παρατήρια της Αττικής έχουν παραλάβει χθες ή προχθές ή το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Αυτό ισχύει. Έχει πέσει η τιμή, έτσι. Έχει πέσει αρκετά από το 2.15 που ήμασταν, 2.16 πριν από 15 μέρες περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Και το πετρέλαιο περίπου στα $110 το βαρέλι. Έχουμε πέσει κάτω από το 85.
0: Mm-hmm.
1: Και το δούμε προς τα 80.
0: Mm-hmm.
1: Με την τιμή να έχει μειωθεί κατά 16-17 λεπτά το λίτρο.
0: Ωραία.
1: Είναι ενθαρρυντικό γιατί μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού που ο κόσμος έχει προγραμματίσει να κάνει τα ταξίδια του και μακάρι να πέσει κι άλλο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι μέχρι το 1,90 έχει περιθώριο να πέσει με τις τιμές αυτές, τις διεθνείς τιμές και με τα καλά νέα. Εκεί θα σταματήσει.
0: Καλά, δεν μιλάς για βάθος καλοκαιριού τώρα, γιατί μπορεί να πέσει κι άλλο.
1: Εγώ μιλάω για τον επόμενο μήνα. Ότι αν τα πράγματα παραμείνουν όσο έχουν, μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, αν δεν έχουμε επιθέσεις, αν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις, τώρα να τα λέω και τα λοιπά. Ακόμα 1,90 θα είναι. Δεν τη βγάζουμε καλά. Για πες.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη. Υπάρχουν μια σειρά από γεγονότα.
0: Καλά, ναι, σίγουρα. Αστειεύομαι γιατί και οι αναλυτές αυτό λένε ότι δεν θα επανέλθουμε εύκολα. Πέρα από το ότι
1: ναι,
0: θέλουμε.
1: Ναι. Και να μην συμβεί και τίποτα άλλο αρνητικό. Δηλαδή, μην ξεφύγει κανένα πύραυλο από του Χούθη αντί για το ορμού στο Σουέζ, ας πούμε, και πλήξει κανένα τάγκερ.
0: Ναι.
1: Και κλείσει και το Σουέζ και τρέχουμε, έχουμε και πάλι άλλα. Έτσι. Ναι. Μην φτερνιστεί ο τράφη και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στην Αμερική.
0: Είναι στην Ιγαία, αφού πέσει. Δεν ξέρει τι. Είναι και τα 80 πια, δεν είναι και εύκολο.
1: Πάντως ζούμε το καλό σενάριο και αυτό είναι ουσιαστικό, είναι ενθαρρυντικό πραγματικά, γιατί εμείς έχουμε, τα νησιά μας έχουν ανάγκη από τον τουρισμό, έχουν ανάγκη από τις μετακινήσεις, έχουν ανάγκη από το γιότινγκ στο Σαλονίκο, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, να καταναλώσουν ο κόσμος καύσιμα, γιατί τα πρατήρια αυτά συντηρούνται με 2 μήνες κίνηση, συντηρούνται όλο το χρόνο, άρα θέλουμε τους τουρίστες να καταναλώσουν, να κινηθούν, να νιώσουν ότι δεν είναι ακριβή η βενζίνη, δεν είναι ένα φάρμακο πάρα πολύ ακριβό. Είναι σε καλά επίπεδα στη χώρα μας. Ναι. Έτσι και σε σχέση με την κεντρική Ευρώπη κυρίως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Είναι ένα θέμα βέβαια. Ας πούμε, για δώσε μας μια ενδεικτική τιμή σε νησί σήμερα. Αν εδώ είναι ενδεικτική τιμή.
1: Κοίταξε, από το 2.35 ως που Κυκλάδες. Μύκονος. Από το 2.35 που είχαμε τελευταία,
0: 2.35.
1: Δηλαδή από 15 μέρες, είμαστε στο 2.15, 2.17. Έτσι. Βέβαια, νησιά μην περιμένουμε να δούμε κάτω από 2-10 στα παραδοσιακά ακριβά νησιά, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Ιόνιο. Έτσι, αυτά τα συμπλέγματα έχουν πάντα.
0: Και στη Μύκονο γιατί έφτασε τόσο πολύ όμως.
1: Αυξημένη. Γιατί είναι το μεταφορικό.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή, συγγνώμη, το μεταφορικό της Μυκόνου που είναι στην καρδιά του Αιγαίου είναι πιο πολύ από το μεταφορικό, ας πούμε, της Λέρου. Όχι.
1: Ξέρεις τι, οι εταιρείες χοντρικής χρεώνουν συγκεκριμένο ποσό.
0: Ναι.
1: Τα πρατήρια είτε είναι στην Άνδρο, είτε είναι στη Σάμο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Ναι,
1: είναι συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική των εταιριών, γιατί μπαίνει σε ένα καράβι το οποίο γυρίζει γύρω-γύρω και αυτοί βγάζουν ένα μέσο όρο το οποίο.
0: Ναι, αλλά αυτό ρωτάω, γιατί α πούμε στην Μύκονο να είναι τόσο πιο ακριβό το μεταφορικό από ό,τι στη Λέρο που είναι στα Δωδεκάνησα ή στη
1: Σάμο. Άκου τώρα το μυστικό το μεγάλο.
0: Ναι.
1: Ότι υπάρχουν 5 νησιά μεγάλα, Σάμος, Λίμνος, Χίος. Δεν θυμάμαι αν είναι Λέρος που αναφέρθηκε τώρα εντελώς τυχαία, τα οποία είχαν δεχτεί μεταναστευτικές ροές. Mm. Τότε λοιπόν για να ενισχυθούν τα νησιά αυτά.
0: Υπήρχε άλλο.
1: Και μείωσε το ΦΠΑ 7 μονάδες.
0: Ναι. Αυτό το ξέρουμε, είναι γνωστό.
1: Γι' αυτό και αυτά τα νησιά έχουν πάντα σχεδόν την ίδια τιμή με τις Αττικές.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε, έτσι. Και, ωραία, εγώ κρατάω πάντως η πρώτη επισήμανση ότι αν έμενα δεν θα έφερες με ένα μπετονάκι. Δεν είναι τώρα λογική, δηλαδή περίμενε. Δεν είναι λογική τώρα αυτή.
1: Εντάξει, κάτι θα κάναμε για σένα. Νομίζω από την αγάπη που σου είχε ο κλάδος θα ξεσηκωνόντουσαν αρκετή πρατηριούχη. Άμα έβγαινε μια ανακοίνωση στο Sky ότι ο Δημήτρης Γιατζόγλου έχει μείνει στην τάδε
0: οδό. Εγώ θα έπαιρνα τηλέφωνο, σιγά μην σπάκαμε και πρόγραμμα. Αντά, θέλω το πορτοσάλτη να το πω. Θα μπει, παιδιά, έμεινε ο Δημήτρης από βενζίνη. Έτσι, στην πρωινή ώρα που ξέρεις, ακούει και πολλοί κόσμο. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Για χαρά. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη. Ναι, για να σε δω, λέει, αν θα σε δω στο Μύτικα, έστω και για μόνο ημέρη φέτος τον Αύγουστο, εκεί να πάμε στην ταβέρνα της μητέρας που μαγειρεύει φοβερά και τρομερά. Πότε θα βγεις ένα βράδυ να μας τα πεις για το Μύτικα? Βγες ένα βράδυ να μας τα πεις. Θωμάς, λαμπάκι με λέει στο αμάξι, αλλά θα έρθω να σε πάρω, αν μείνεις από βενζίνη. Ρε, παιδί μου, θα σου πω κάτι. Τι διαπίστωσα. Παλιά το λαμπάκι άναβε σε περισσότερα χιλιόμετρα. Τώρα διαπίστωσα ότι μου ανάβει στα 10. Και μετά τα 5 σου γράφει ανεφοδιασμός τώρα. Και δεν σε αφήνει να γυρίσεις και στον αρχικό πίνακα των ηλεκτρονικών να δεις πόσα χιλιόμετρα έχεις. 5, 4, 3, 2, 1. Σφαλιάρα. Έτσι. Αλλά ναι, δηλαδή αυτά τα καινούργια τα αυτοκίνητα. Ευτυχώς πάντως δεν καίει πολύ. Ευτυχώς δεν καίει πολύ. Λοιπόν. Πάμε στα ευχάριστα, γιατί μας αρέσει να υποστηρίζουμε τους νέους ανθρώπους. Ο Άγγελος Ντίβης πήρε χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Σπάθης στην Πράγα, ομαδικό χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό στην Τυφλίδα. Προσέξτε, είναι προολυμπιακή ομάδα για τους Ολυμπιακούς του 2028. Είναι στην ομάδα, η ομάδα λέγεται Απόλλων Βρυλισσίων. Τι ωραία πράγματα. Οπότε, Άγγελε, μιλάμε στον Ενικό. Έτσι.
2: Ωραία.
0: Ή θα σου μιλάω και εγώ στον Ενικό, ή θα σου μιλάω και εγώ στον πληθυντικό. Οπότε
2: είσαι ο Άγγελος. Προτιμώ τον Ενικό.
0: Ωραία, είμαι ο Δημήτρης. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο και να μας πεις, Σπάθη είναι το σπαθίτη, τι εννοούμε ακριβώς? Τι άθλημα είναι αυτό?
2: Εξφασία χωρίζεται σε τρία είδη.
0: Ναι.
2: Σε τρεις κατηγορίες.
0: Δεν είναι ξυφασκία, είναι άλλο πράγμα, έτσι.
2: Όχι, ξυφασκία είναι και αυτό.
0: Α, τι είναι τότε?
2: Είναι ένα από τα τρία είδη της ξυφασκίας.
0: Mm-hmm.
2: Το οποίο διαχωρίζονται με βάση το σπαθί και τους κανόνες.
0: Μάλιστα. Είναι δηλαδή μια μεθοδολογία στην ουσία. Έτσι, αυτό εδώ. Μια μεθοδολογία.
2: Ναι.
0: Γιατί ασχοληθήκες με το συγκεκριμένο?
2: Να σου πω την αλήθεια, όταν ήμουν πολύ μικρός, ξύχα ξεκίνησα ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά λόγω των δύσκολων ωραρίων δεν μπορούσα να πηγαίνω σταδιακά.
0: Mm-hmm.
2: Και έτσι ξεκίνησα να κάνω ξυφασκιά με έναν φίλο μου.
0: Α, και έτσι.
2: Από πολύ μικρή ηλικία και έτσι συνέχισα μέχρι
0: σήμερα. Και έτσι σου έμεινε, έτσι. Τώρα, αυτές οι διακρίσεις στην Πράγα, ας πούμε, άρα σημαίνει ότι είσαι σε πολύ ψηλό επίπεδο, έτσι.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα. Προφανώς χαρούμενος για τη διάκριση.
2: Πολύ χαρούμενος.
0: Πότε ήταν το ευρωπαϊκό στην Πράγα, ποια εποχή?
2: Το ευρωπαϊκό συμπράγμα ήταν τον Φεβρουάριο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Και το άλλο, το ομαδικό χάλκινο στο πανευρωπαϊκό στην Τυφλίδα, γιατί είναι σημαντικό ότι είναι προολυμπιακή ομάδα πριν τους Ολυμπιακούς του 28. Άρα ετοιμάζεστε δηλαδή.
2: Με τη νέα χρονιά θα μπούμε σε πιο.
0: Εντάξει,
2: σε καλύτερες ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
0: Σχολείο, τι τάξη?
2: Δευτέρα Λυκείου και τώρα πάω Τρίτη.
0: Τώρα πας Τρίτη. Σε προβληματίζει ο χρόνος που απαιτούν οι προπονήσεις για το πώς θα πάει το σχολείο? Είναι δηλαδή κάτι που μπορείς να τα συνδυάσεις.
2: Με το πανευρωπαϊκό μετάλλιο στην τυφλίδα που κερδίσαμε,
0: ναι.
2: Αυτό μου δίνει άνευ πανελληνίων. Οπότε είναι μια μεγάλη αβάντα για να μπορώ να κάνω πιο εντατικά προπονήσεις.
0: Ωραία.
2: Χωρίς την πίεση των πανελληνίων.
0: Μάλιστα. Χωρίς την πίεση των πανελληνίων. Αυτό καλό είναι. Με τι θες να ασχοληθείς? Έχεις αποφασίσει τι θες να κάνεις?
2: Κλείνω προς τα ναυτιλιακά σε επαφή.
0: Α, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, ναυτιλιακά.
2: Σωστά.
0: Υπάρχει κάποια παράδοση δηλαδή ή έτσι σου αρέσει?
2: Όχι, καμία σχέση. Απλά μου αρέσει σαν κλάδος.
0: Μάλιστα, σου αρέσει σαν κλάδος. Καλό είναι αυτό. Προπονήσεις τώρα πόσες ώρες δηλαδή θα απαιτούνται από εδώ και πέρα?
2: Κάνω κάθε μέρα, τόσο γενικά όπως είναι, έχουμε αγώνες. Σίγουρα 2 ώρες και βάζω σίγουρα και γυμνασία μας εβδομάδα για ενδυνάμωση.
0: Μάλιστα, οπότε είναι κατανοητό. Τι έχεις κερδίσει από τον αθλητισμό ως άγγελος? Δηλαδή, είσαι ο άγγελος, τι έχεις κερδίσει από τον αθλητισμό?
2: Πέρα από πολλές χαρές και λύπες ταυτόχρονα, έχω κάνει νέες γνωριμίες, φίλους. Έχω αθληθεί. Έχω βρεθεί με ανθρώπους που δεν θα βρισκόμουν ποτέ στη ζωή μου. Έχω ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Γιατί πέρα από την πράξη και τη φλέτα έχω πάει σε πάρα πολλά ταξίδια από τη δεύτερη γύμνωση μέχρι και σήμερα. Αυτά κατά βάση.
0: Σημαντικό
2: είναι. Μια πολύ ωραία εμπειρία γιατί σου δίνει πραγματικά στόχους να κάνει ζωή σου.
0: Σημαντικό είναι αυτό. Σημαντικό. Μπράβο. Να πω πολλά μπράβο και να φτάσεις εκεί που πραγματικά θέλεις. Τι θέλεις από εδώ και πέρα? Ποιος είναι ο στόχος, το μεγαλύτερο όνειρό σου μέχρι τώρα? Γιατί όνειρα έχεις μπροστά σου, έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου έτσι κι αλλιώς. Να κάνεις πάρα πολλά όνειρα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή ποιο είναι το μεγαλύτερο όνειρό σου?
2: Νομίζω το μεγαλύτερο επίτευγμα που θα μπορούσα να ονειρεύομαι να κάνω είναι να φτάσω μέχρι στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ωραία. Με τις ευχές μας. Καλοκαίρι προβλέπετε ή θα έχει προπονήσει και τέτοια? Θα έχει κάποιο
2: διακοπές? Προβλέπετε.
0: Αγαπημένο μέρος για διακοπές?
2: Η Μυτιλήνη, το χωριό μου.
0: Α, σε ποιο μέρος?
2: Μανταμάδο.
0: Τέλεια. Να είσαι καλά, χάρηκα και μέσα από την καρδιά μου ό,τι καλό ονειρεύεσαι. Έτσι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, καλή ωραία πράγματα. Νέοι άνθρωποι, όνειρα. Ακούσατε, χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Σπάθη στην Πράγα και ομαδικό χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό στην Τυφλίδα, διότι είναι προολυμπιακή ομάδα και ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς του 2028. Δεν είσαι σαν και εμάς, έτσι Παναγιώτη?

0: επειδή πιάσαμε τώρα την νεολαία. Νεολαία. Όχι. Αυτό που θα πω δεν έχει σχέση με την νεολαία. Θα πω. Η νεολαία έχει σχέση με την τεχνολογία. Έτσι το βλέπουμε. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ήμουνα σε μια παρέα το Σάββατο το βράδυ και άκουσα μια συζήτηση που έστησε αυτή. Σε διπλανή παρέα. Λοιπόν, ήταν μια κοπέλα. Πρέπει να ήταν γύρω στα 40. Δεν ήταν μικρή. Και άκουσα να λέει εκεί στην παρέα της. Κρατήθηκα, παιδιά, για να μην πάρω μέρος στην κουβέντα. Γιατί έτοιμος ήμουν. Ότι θέλει να χωρίσει με τον σύντροφό της και δεν ξέρει πώς να το πει. Και της λένε, ρε παιδί μου, τι, γιατί αυτό και τέτοια, φαίνεστε ωραίο ζευγάρι. Τώρα, όχι, λέει, παιδιά, δεν περνάμε καλά και το να τα άλλο. Εγώ τώρα, δηλαδή, δεν ξέρω αν σκέφτεται κάποιον άλλον. Αλλά τι έκανε, παιδιά. Μπήκε στο chat GPT, συγγνώμη, για να GPT, για να... Πρέπει να του βγάλω ένα παρατσούκλι αυτού του πράκτορα που και του ρώτησε και τον ρώτησε πώς να χωρίσει. Για να μην, να μην στεναχωρηθεί, λέει, ο σύντροφός της. Λοιπόν, και βάλα τη Μαριάννα που είναι δίπλα μου να το κάνει. Και τη λέω, Μαριάννα, μπες μέσα και πες ότι θες να χωρίσεις και δεν θες να τους χωρίσεις. Και τη απαντάει τώρα. Πέρασα, λέει, όμορφα μαζί σου, σε εκτιμώ πραγματικά. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, συνειδητοποιώ ότι δεν νιώθω αυτό που θα ήθελα να νιώθω για να προχωρήσει κάτι μεταξύ μας. Δηλαδή, πόσο. Ναι. Δεν θέλω να σε κοροϊδεύω ή να σου δίνω ελπίδες, γι' αυτό, λέει, προτιμώ να είμαι ειλικρινής. Τώρα, αν θες, λέει, κάτι πιο σύντομο, υπάρχει και άλλη εκδοχή. Λέει, είσαι πάρα πολύ καλό παιδί, αλλά δεν νιώθω ότι υπάρχει χημεία που χρειάζεται για να συνεχίσω κάτι μαζί σου. Πιο αυτό. Προτιμώ να σου το πω τώρα με ειλικρίνεια παρά να το τραβήξω. Και αν φοβάσαι μήπως το πάρει προσωπικά, υπάρχει αυτή η εκδοχή. Δεν έχει να κάνει με κάτι που έκανες εσύ. Απλώς δεν νιώθω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο που αρχικώς εγώ είχα σκεφτεί. Πείτε μου. Με το χέρι στην καρδιά. Την αλήθεια θέλω. Θα το κάνατε? Δηλαδή, θα μπαίνατε να ζητήσετε από AI το πώς θα χωρίσετε? Την αλήθεια θέλω. Και επίσης θέλω να μου πείτε αν το έχετε κάνει κιόλας. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι, θέλεις ένα λεπτό ακόμα να μιλάω? Να μιλάω ένα λεπτό. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε αν έχετε μπει στη διαδικασία μέσω τεχνητής νοημοσύνης να χωρίσετε ή αν το έχετε κάνει ήδη από περιέργεια. Γεια σου, Δημήτρα, με το σουλάρι η Αρκαδία στο ωραίο. Μας περιμένετε, πότε είναι? 18 Ιουλίου. Καλεσμένη, έχει γουρουνοπούλα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλω στο www.skyradio.gr. Σας είπα τι έβγαλε στη Μαριάννα που την αγκάρεψα να μπει μέσα να πει ότι είναι μια δυσαρεστημένη από τη σχέση και ότι θέλει να χωρίσει και τα λοιπά. Και ότι, ναι, της απάντησε σε τρεις εκδοχές. Την κανονική, αν θέλει κάτι σύντομο, και αν φοβάται αν θα το πάρει προσωπικά ο άλλος. Πείτε μου τι έχετε κάνει, έτσι από περιέργεια.
1: Νομίζω...

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
2: Πάμε σε λιγάκι σε δελτίο ειδήσεων. Με την Αθηνά Μαράκη θα είναι απόψε και επιστρέφουμε με τον καλεσμένο μας. Δεν είναι άλλος από τον Θόδωρο Παπακώστα. Θα μιλήσουμε για το πώς η Ελλάδα, μεγάλη Ελλάδα θέλετε, είναι το τελευταίο βιβλίο. Οι ιστορίες των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία. Οπότε έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε. Μέχρι τις 11 που θα είναι κοντά μας, πάντα έχει ενδιαφέρον μια κουβέντα μαζί με τον Θόδωρο Παπακώστα, γιατί μαθαίνουμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα και είναι ο τρόπος ο ιδανικός ίσως για να ασχοληθούμε με την αρχαιολογία.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πώς γίνεται, αφού έχεις φύγει. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό την ανάγκη απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Λιβανέζο ομόλογό του. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν 10 ύποπτες έρευνες που έγιναν σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στον δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Σχετικά με τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά την συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτριες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτριες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις. Αυτήν την ώρα Γαλλία-Σενεγάλη, στη μία τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί της Τετάρτης Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Τώρα, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει συγκεκριμένο λόγο που μπήκε. Είναι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το ακούμε με τον μεγάλο μας Διονύση Σαββόπουλο. Και αυτό το βιβλίο τώρα είναι μια, αν θέλετε, στο οποίο σας έχω αναφερθεί πριν, θα το ξαναπώ. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι. Ιστορία των ελληνικών απικιών στην κάτω Ιταλία και την Σικελία. Ο Δόκτωρ Θόδωρος Παπακώστας κοντά μας. Και books κυκλοφορεί. Είναι εδώ και μια εβδομάδα. Εγώ νομίζω ότι τώρα κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Εδώ και κυκλοφορεί εδώ και μια εβδομάδα. Και μάλιστα έχει και ένα πολύ χρήσιμο οδηγό μέσα και ένα χάρτη από την άλλη μεριά που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Πρώτα απ' όλα, καλώς σε βρίσκουμε και καλώς μας βρίσκεις και
1: καλώς σας...
0: και πάρα πολύ που είσαι κοντά μας ακόμη μια φορά. Σε αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
1: Πετάχτηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμοιβαίνει η αγάπη.
0: Ναι. Σε αγαπάει πολύ ο κόσμος και το θυμάμαι από την προηγούμενη μας συνάντηση πριν από κάποιους μήνες ότι μου είπαν πότε θα ξανάρθεις.
1: Να που ξαναήρθα με μεγάλη χαρά. Γιατί εντάξει, έχουμε ενώσει κεραίες, καταλαβαίνεις. Ξέρω ότι μπορείς και να εκτιμήσεις και να και αγαπάς και το αντικείμενό μου. Την επιστήμη μου.
0: Επομένως... δεν είναι μόνο θέμα επιστήμης, θα σου πω κάτι. Η αγάπη έχει να κάνει, Θοδωρή μου, με τους ανθρώπους που παθιάζονται με ό,τι κάνουν. Εγώ αυτούς τους ανθρώπους εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Καταλαβαίνω τι λες. Ναι, ναι.
0: Τους εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί σημαίνει κόπος από τον ελεύθερο χρόνο τους, σημαίνει κόπος από τη ζωή τους, σημαίνει κόπος γενικότερος, από τον εαυτό τους ενδεχομένως. Είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους που να είναι παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Οπότε είσαι μια τέτοια περίπτωση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις τι, ντρέπομαι λίγο που θα το πω, αλλά είμαι τόσο πολύ χαρούμενος για αυτό το βιβλίο. Θα ήθελα ειλικρινά να μπορεί να φτάσει στα χέρια κάθε Έλληνα, κάθε ανθρώπου που αγαπάει τον ελληνικό πολιτισμό, ό,τι και αν είναι αυτό. Γιατί το θεωρώ ανάγκη. Είναι συγκλονιστικό ότι... ενθουσιάστηκα εγώ ίδιος και το έγραψα γιατί ήθελα εγώ να μοιραστώ με τον κόσμο το πόσο συγκλονιστικές ιστορίες έχει η Μεγάλη Ελλάδα, η Μάγνα Γκρέτσια. Και το ζω σαν μωρό παιδί, το χαίρομαι.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Θέλω πρώτα απ' όλα να μου πεις γιατί ακούσαμε το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Τέλεια, το ακούσαμε αυτό το τραγούδι γιατί το έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου με αφορμή την Μεγάλη Ελλάδα και ό,τι έχει απομείνει εκεί πέρα. Ακόμα υπάρχουν ομάδες που μιλάνε τα γκρεκάνικα. Mm-hmm. Την ελληνική διάλεκτο που αν τη δεις είτε γραμμένη είτε την ακούς θα την καταλάβεις. Mm-hmm. Είναι ένας συνδυασμός ελληνικά με λίγο ιταλικά μέσα και έχει το συγκλονιστικό στίχο «Τα κούνησοι βαρύτσες και αυτές ξετριλαμμένες φτεροκοπάνε φτάνουν γυμνές και μυρωμένες».
0: Γιατί είναι συγκλονιστικός ο στίχος?
1: Γιατί είναι η Σύβαρης.
0: Η Σύβαρης.
1: Και η Σύβαρης είναι μια χώρα σύμβολο που την και καλό και κακό που δεν την ξέρουμε. Και ρε παιδί μου, ξέρουμε όλοι για αρχαία Ελλάδα τα βασικά. Ξέρεις για Περικλή και Ακρόπολη, ναι, για Μεγαλέξανδρο και Σοκράτη και μάχη του Μαραθώνα και μάχη των Θερμοπυλών. Δεν πρόκειται να σε εκπλήξει. Mm-hmm. Πώς θα σου έλεγα ότι μπορείς, σαν να έρχονται αυτοί από το Men in Black που σου κάνουν να ξεχνάς να χάνεις τη μνήμη σου,
0: ναι,
1: να τα ξεχάσεις όλα και να τα ζήσεις πάλι από την αρχή. Γι' αυτό λέω στο Οπιστόφυλλο, είναι ένα ραβασάκι για τη Μεγάλη Ελλάδα, για να είναι σαν να ζεις την αγαπημένη σου ταινία ξανά από την αρχή. Mm-hmm. Γιατί είναι μέσα ιστορίες, άνθρωποι, πόλεμοι, τύρανοι, ήρωες, τα πάντα όλα, που δεν τους ξέρουμε. Είναι σαν να ζεις ξανά τη μάχη των Θερμοπυλών, σαν να την γνωρίζεις για πρώτη φορά, τη μάχη της Αλαμίνας, τους φιλοσόφους, τα καλά και τα κακά, να τα ζεις από την αρχή, γιατί κανείς μα κανείς πραγματικά δεν ξέρει την ιστορία της Μάγνα Γκρέτσια.
0: Τι σε έκανε, θα μπούμε τώρα σε επιμέρους ερωτήματα, τι σε έκανε να αγαπήσεις τόσο πολύ αυτό το βιβλίο? Δηλαδή, μου μιλάς με πολύ ενθουσιασμό, η πρώτη σου κουβέντα ήταν μια πολύ ωραία εξομολόγηση.
1: Ναι.
0: Πολύ πάθος ρε παιδί μου, τι σε έκανε να το αγαπήσεις τόσο, είναι το 8ο.
1: Είναι το 8,
0: το 8,
1: ναι, γιατί παράλληλα βγήκε για ένα activity book για παιδιά και για μεγάλους.
0: Ναι.
1: Έχω δει μεγάλους όταν τα παίζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Που είναι ο Ηρακλής σε νέες περιπέτειες για άλλους πολιτισμούς. Αίγυπτο, Μεσοποταμία και Vikings και Ελλάδα φυσικά, mm-hmm, μέσα. Mm-hmm. Εκείνο είναι το 7ο και αυτό είναι το 8ο. Απλά βγήκαν ταυτόχρονα τα βιβλία.
0: Τι σε έκανε να το αγαπήσει τόσο πολύ αυτό το βιβλίο?
1: Η ίδια η Μεγάλη Ελλάδα. Και στεναχωριόμουν και γι' αυτό με φαίνομαι λίγο έτσι πορωμένος. Γιατί θέλω να φωνάξω σε όλους όσους αγαπάνε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Παιδιά, υπάρχει άλλο τόσο και δεν το ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει άλλο τόσο. Είναι τη λένε, από την αρχαιότητα τη λέγανε Μάγνα Γκρέτσια και η Μεγάλη Ελλάδα. Δεν είναι δικός μας όρος για να την τιμήσουμε και να την δοξάσουμε τύπου Μέγας Πέτρος, Μέγας Ναπολέοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Όντως ήταν Μεγάλη Ελλάδα γιατί είχε στρατιά φιλοσόφων, στρατιά επιστημόνων, καλλιτεχνών, ιστορικών προσωπικότητων συγκλονιστικών. Θες Πυθαγόρα, θες Εμπεδοκλή, θες Αρχιμίδη. Και στην τελική, από πού νομίζεις ότι ήρθε σε επαφή με το αρχαιοελληνικό πνεύμα ο δυτικός πολιτισμός?
0: Ναι.
1: Από αυτούς ήρθε πρώτα.
0: Από αυτούς.
1: Αυτούς συνάντησαν πρώτα οι Ρωμαίοι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτούς βρήκανε. Όσο η Ελλάδα ήταν υπόδουλη, αυτούς βρήκανε οι Ευρωπαίοι περιηγητές στα ταξίδια τους στη Σικελία και στην Κάτω Ιταλία, τους ναούς που ακόμα στέκουνε. Πας στην Ποσειδονία, ας πούμε, στο Πουπέστουμ, και για όποιοι πάνε, που είναι και εύκολο από Ελλάδα να πας τώρα στην Νάπολη, μην σγαραβαλώνετε στο Βεζούβιο. Μια τρούπα στο βουνό είναι. Σηκωθείτε και πάτε και κάτι την ημερήσια εκδρομούλα από Νάπολη για Ποσειδονία, Πέστουμ στα λατινικά και στα σύγχρονα ιταλικά, που βγαίνει και βλέπει μια κοιλάδα με αρχαίους ελληνικούς ναούς. Ή στο Αγκριτζέντο, τον αρχαίο Ακράγαντα.
0: Έτσι.
1: Άλλη συγκλονιστική ιστορία στον Ακράγαντα.
0: Γιατί? Να σου πω και.
1: Ναι.
0: Επειδή θέλω να τα πούμε αυτά μετά.
1: Πάμε τη σειρά, ναι.
0: Έτσι, πάμε σιγά-σιγά. Μιλάμε λοιπόν για μια δεύτερη αρχαία Ελλάδα, γνωστή ναι. ως Μεγάλη Ελλάδα. Ποια ήταν η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία της? Υπήρξε κάποια ανάγκη που οδήγησε σε αυτή?
1: Όχι το βιβλίο, της Μεγάλης Ελλάδος.
0: Μιλάμε γι' αυτό και.
1: Ναι. Ναι. Προφανώς, ναι. Γιατί ήταν πάνω που είχε. Πρόσεξε λίγο. 776 π.Χ. οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξεκινάει ουσιαστικά η ιστορική περίοδος στην Ελλάδα. Ξεκινάει να γεννιέται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, όπως τον ξέρουμε μετά στην κλασική εποχή. Ουσιαστικά μπαίνουν οι βάσεις για να χτιστεί το θαύμα της αρχαίας Ελλάδος. Mm-hmm. 770 με 760 χρονολογείται η πρώτη μεγάλη εγκατάσταση Ελλήνων στην Κάτω Ιταλία. Την ίδια εποχή.
0: Περίοδο. Ναι.
1: 750 με 725 η δεύτερη. 730 κάτι, άλλες 3-4. 720 κάτι, άλλες 5-6. Μέσα σε ελάχιστες δεκαετίες από την αρχή της αρχαίας Ελλάδος, από την αρχή της, υπήρχε ήδη μια ακμάζουσα, ένας ακμάζων ελληνισμός στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία. Mm-hmm. Σιρακούσες, Μέγαρα Ιβλέα, Νάξος, Λεοντίνη, Κατάνη, Σιβάρη, Κρότονας, Τάραντας. Ο Τάραντας παραμένει ακόμη το μεγαλύτερο λιμάνι της, πολεμικό λιμάνι της Ιταλίας. Κίμη, Ελέα, Ελεατική, σχολή φιλοσόφων. Σχολή φιλοσόφων μιλάμε.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό ζούσε παράλληλα και ταυτόχρονα με την αρχαία Ελλάδα, όχι αποκομμένο. Ταξίδευαν τακτικά. Είχες να πήγαινε να έρχονται φιλόσοφοι. Ο Πλάτωνας πήγε στη Σικελία τρεις φορές. Είχες να έρχονται οι περισσότεροι Ολυμπιονίκες του αρχαίου κόσμου. Ήταν από τη Μεγάλη Ελλάδα.
0: Η ανάγκη που οδήγησε προς εκεί.
1: Α, η ανάγκη, αυτό με ρώτησες, ναι. Και εγώ λέω άλλα.
0: Όχι, όχι.
1: Η ανάγκη ήταν πως δεν τους χωρούσε. Είχε αρχίσει πλέον να υπάρχει ανάπτυξη και δεν τους χωρούσε η μικρή Ελλαδίτσα. Ήταν χωρισμένη σε πόλεις κράτη. Μάλλον για τα χωράφια. Άρχισε να υπάρχει υπερπληθυσμός. Και όσοι δεν είχαν χωράφια και ελπίδα. Στις μικρές, γιατί για μικρά χωριά μιλούσαμε τότε στην Ελλάδα, στις κοινότητές τους, τολμούσανε, μπαίναν στο πλοίο, ανοίγονταν στο πέλαγος και ταξίδευαν και διέσχιζαν τη θάλασσα και πήγαιναν να βρουν τη μοίρα τους καπαλού.
0: Ήταν μια ανάγκη όμως.
1: Ήταν μια ανάγκη.
0: Ήταν μια ανάγκη.
1: Ανάγκη και για εμπόριο, ανάγκη και για εξερεύνηση.
0: Προφανώς μιλάμε για αρκετούς αιώνες πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε πάνω κάτω για 6.
1: Μιλάμε για περίπου 6 αιώνες. Εξαιώνησε ελεύθερου αρχαιοελληνικού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μετά μπορεί να έπεσαν στη Ρώμη, αλλά συνέχισαν να υπάρχουν. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Αλλά έξι, αν θα μπορούσες γενικά, πριν πάμε σε ειδικά ζητήματα, να χαρακτηρίσεις αυτούς τους 6 αιώνες εντός εισαγωγικών καθαρού πολιτισμού,
1: ναι.
0: Έτσι, στην Μεγάλη Ελλάδα, τι θα έλεγες?
1: Θα έλεγα ότι αυτό που με έχει εντυπωσιάσει εμένα είναι πως παράλληλα κάθε πόλη είναι ένας μοναδικός κόσμος, ένα σύμπαν ολόκληρο και ταυτόχρονα όλες μαζί έχουν τη δική τους ιστορία. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι πως εμείς έχουμε και. Μας συγκλονίζουν οι Περσικοί πόλεμοι που επιτέθηκε μια αυτοκρατορία στη μικρή Ελλαδίτσα και κατάφερε και κέρδισε. Mm-hmm. Και η Αθήνα και η Σπάρτη και όλες αυτές ήταν μικρές
0: ναι.
1: πόλεις στην τεράστια αυτοκρατορία. Και αυτό κράτησε, ήταν δύο πόλεμοι για δύο χρονιές. Δηλαδή το 490 και το 480.
0: Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.
1: Εκεί μιλάμε για έναν αγώνα για επιβίωση εναντίον των Καρχιδονίων για αιώνες. Μιλάμε για συγκλονιστικές πολιορκίες, για μάχες που κρίθηκαν και άλλαξαν το αποτέλεσμα στο 90.
0: Ναι.
1: Από το τίποτα. Υπάρχει δηλαδή η συγκλονιστική ιστορία του Δαφναίου, μόνο από εκεί τον ξέρουμε. Mm-hmm. Έναν τύπο που ήταν στρατηγός. Και έχει δύο πτέρυγες. Την αριστερή και τη δεξιά. Πολεμάνε με τους Καρχιδόνιους οι Έλληνες. Βλέπει ότι η αριστερή πτέρυγα, ακούει οχλαγωγία, φασαρία, κακό. Τρέχει προς τα εκεί να δει τι συμβαίνει και βλέπει πως αρχίζει και υποχωρεί η αριστερή πτέρυγα και χάνουνε. Και κάνει ματσακονιά και πονηριά. Τρέχει πίσω, υπέβοντας τη δεξιά και τους λέει: αυτό που ακούτε, από χαμό είναι επειδή νικάνε οι Έλληνες τους Καλχιδόνιους. Πάρτε και εσείς δυνάμεις.
0: Για να τους εμψυχώσει.
1: Τους εμψύχωσε όμως και επειδή κατάφερε και πρόλαβε και κέρδισε η δεξιά πτέρυγα, γύρισε η μάχη. Σώθηκαν τελικά.
0: Η μάχη.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε στο να γράψει αυτό το βιβλίο.
1: Αχ, με πέθανε αυτό το βιβλίο.
0: Γιατί?
1: Γιατί?
0: Δεν μου λες. Ναι. Πριν πάμε σε αυτό.
1: Αρρώστησα, παιδί μου, δηλαδή. Περίμενε. Κατέρευσα.
0: Έχεις πάει στα περισσότερα από αυτά τα μέρη?
1: Έχω πάει σε κάποια.
0: Σε κάποια.
1: Ναι. Δεν έχω πάει. Δεν έχω σκεφτεί κάθε αρχαιολογικό χώρο. Ναι, δεν γίνεται. Το πιο δύσκολο σου ποιο ήταν? Πως μιλάμε για πολλαπλούς χωροχρόνους.
0: Δηλαδή.
1: Θα πεις πρώτα για την κατοικία Ιταλία και μετά για τη Σικελία. Θα πεις για κάθε αποικία ξεχωριστά.
0: Ή για όλα μαζί. Ναι.
1: Ή για όλα μαζί. Πώς θα σπάσεις την αφήγηση. Και έγινε κάτι μαγικό. Ξεκίνησα να γράψω από τις Πιθηκούσες, την πρώτη μεγάλη εγκατάσταση. Που είναι το σημερινό νησί Ίσκια στα νυχτά της Νάπολης. Ναι. Και μετά πήγαν και κάνανε την Κίμη ακριβώς απέναντι στην Νάπολη. Ξεκίνησα με αυτό. Και μετά λες και ερχόταν μόνη της η ιστορία. Δεν το λέω με τα φυσικά και τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αλλά λες και κυλούσε, μετά ποια ήταν η επόμενη αποικία. Αυτή, μετά η άλλη, μετά η άλλη. Και τσούκο. Ναι, σαν να μου έβγαλε μόνη τη ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος τη δομή. Το έχω χωρίσει, επειδή πάρα πολλές πόλεις ιδρύθηκαν ταυτόχρονα. Το έχω χωρίσει σε δύο μέρη το βιβλίο, όπως θα δεις. Mm-hmm. Και στο πρώτο μέρος εξηγώ τις βασικές πόλεις. Και μετά πάω στην. Όταν πια μπαίνουμε και στην ιστορική περίοδο για τα καλά. Πάω στη συνολική ιστορία των Ελλήνων, των Σικελιωτών και Κατοϊταλιωτών Ελλήνων που πλέον πασχίζουν και μεταξύ τους με πολέμους και με τους Καρχιδόνους.
0: Βέβαια αυτό και μια χρησιμότητα, έτσι, γιατί είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση καλύτερα να ξεστά επιμέρους αρχικός, έτσι ώστε μετά να καταλάβεις και το σύνολο, έτσι. Οπότε ναι. έχει μια χρηστικότητα αυτός ο τρόπος προσέγγισης.
1: Τώρα με ρωτήσεις, θεωρώ πως το έχω κατάμεστο πληροφοριών. Άλλοι μου λένε θα ήθελα κι άλλα να. Οι πρώτοι που το έχουν διαβάσει ήδη. Κι άλλα, λίγα λες. Εγώ λέω πάρα πολλά.
0: Περίμενε. Οι συνάδελφοί σου το πάνε.
1: Όχι. Αναγνώστες που είναι.
0: Αυτό είναι καλό να το ακούσω από αναγνώστες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είναι σαν να βλέπεις μια. Ξέρω εγώ, ένα αριστούργημα κινηματογραφικό που δεν σου φτάνει. Με κάποιο τρόπο.
1: Νούμερο ένα νόμος στο show business, always leave them wanting more.
0: Μας επανατοποθετεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δόκτωρ Θόδωρος Παπακώστας, Key Books, πώς η Μεγάλη Ελλάδα θέλουμε, θέλετε, ρωτάς, ναι. Γιατί το έχεις γράψει έτσι?
1: Το πώς η Μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι.
0: Ναι.
1: Για να με ρωτάνε ακριβώς, για να κάνει εντύπωση.
0: Κάνει εντύπωση.
1: Σε ένα σου λέω, πόσο παγωτό θέλεις? Ναι. Ναι. Ναι, το θέλω. Θέλω όλο το παγωτό. Θέλω όλη τη Μεγάλη Ελλάδα.
0: Λοιπόν, η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Τώρα, ξεκινάς με τρεις ιστορίες.
1: Ναι.
0: Για σπουδαία και δύσκολα συναισθήματα.
1: Ναι, για να τις κλείσω στο τέλος μετά.
0: Ωραία.
1: Τις αφήνω μέσα.
0: Έχεις πιάσει τον έρωτα, τον έρωτα που είναι. Με κάποιο τρόπο εκπληρωμένος, τον έρωτα που είναι ανεκπλήρωτος και έχει και μια ανθρώπινη φιλία που αυτή νικάει τα πάντα με κάποιο τρόπο.
1: Εύχομαι να είναι αληθινή αυτή η ιστορία του Δάμονα και του Φιντία.
0: Κάτσε, θα πιάσουμε ένα, ναι. Πάμε από την αρχή.
1: Μην κάνεις spoiler και πολύ, γιατί θα πρέπει για να μάθω το τέλος των ιστοριών.
0: Όχι.
1: Λέω στο τέλος.
0: Πολύ σύντομα, πολύ, ναι. Σύντομα, πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα, γιατί το σκέφτηκες αυτό το έβριμα? Αυτό μπορούμε να το πούμε.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε. Να σου πω γιατί. Γιατί. Έχω καταλάβει πως αυτό που αρέσει στον κόσμο είναι να μπορέσει να καταλάβει τον άνθρωπο. Τους ανθρώπους μέσα από τα μεγάλα γεγονότα.
0: Και να τον εντάξει εδώ.
1: Να ταυτιστεί, να νιώσει. Ναι. Να τον εντάξει εδώ πέρα. Τον απλό άνθρωπο. Έτσι θα καταλάβεις καλύτερα πώς θα να ζεις τότε. Να καταλάβεις δηλαδή ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν σε ένα καριδότσουφλο, αγχωμένοι, φοβισμένοι, ταλαιπωρημένοι και ανοίχτηκαν στο άγνωστο και δεν ήξεραν. Δεν είχες καμία εγγύηση τι θα βρεις εκεί πέρα.
0: Δεν είχα και τα πλοία, τα κατάλληλα μηχανήματα.
1: Υπάρχει και μια κορυφαία ιστορία ενός τυπά ο οποίος δεν προνόησε, γιατί αυτό ήταν ταξίδι εβδομάδων.
0: Ναι,
1: δεν προνόησε να πάρει μαζί του αρκετά τρόφιμα και κάποια στιγμή δεν συντοπίτη ότι ήταν συνταξιδιώτη, ήταν να τρώει μια μελόπιτα. Και τόσο πολύ ζήλεψε τη μελόπιτα που του υπέγραψε και του έδωσε τα υποσχόμενα κτήματα που θα λάβανε όταν πια θα κάνανε την αποικία. Γιατί όλοι αυτοί οι άπικοι είχαν πει ότι όταν βρούμε τη γη, θα τη χωρίσουμε, θα πάρεις εσύ πέντε στρέμματα, εγώ άλλα πέντε στρέμματα παράδειγμα, θα τα μοιράσουμε. Αυτός τόσο πολύ την ήθελε εκείνη τη μελόπιτα, την κακομοίρα, που του έδωσε το κτήματά του, ρε παιδί μου. Το βασίλειο μου για ένα άλογο που έλεγε ο Σέξπιρ.
0: Ωραία, ωραία, ωραία λεπτομέρεια. Δεν θα κάνω.
1: Άρα έβαλα τρία συναισθήματα που μπορούν όλοι να νιώσουν.
0: Να το νιώσουν.
1: Το νέο τον εκπληρωμένο, πώ είναι ένα εφηβικό νεαρό έρωτα που είναι εμπνευμένο από λογοτεχνικό κείμενο τη αρχαιότητα. Τον νέο τον εκπλήρωτο κάποιο ο οποίο χάνει αυτόν που αγαπάει και αναγκάζεται να ξενιδευτεί πληγωμένο. Και τη φιλία των ανθρώπων.
0: Αυτή μην την πει.
1: Να μην την πω αυτήν.
0: Όχι, αυτή μην την πει.
1: Καλά. Είναι και αγαπημένη με αυτή.
0: Και εμένα είναι πραγματικά συγκλονιστική.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: ωραία,
1: ναι, ναι,
0: υπόθεση, ναι. Ωραία υπόθεση. Μην την πει.
1: Εντάξει, δεν θα,
0: πολύ. Ναι. Αυτή δεν θα την πει. Αν σου έλεγε κάποιο. Γιατί έχουμε να πάμε σε επιμέρους μέρη και ναι. Από εκεί θα μάθουμε κάτι. Όχι. Πριν πάμε στα μέρη, θέλω να μου πει το εξή. Έχει ένα ωραίο. Πρόσθετο πραγματάκι που μοιάζει.
1: Αυτό ο χάρτη ήταν μόνο για τι προπαραγγελίε. Δεν τον βρουν στα βιβλία. Άμα θέλει κάποιο, ενδεχομένω μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκδοτικό. Ναι. Αν έχει μείνει κάποιο άλλο αντίτυπο,
0: είναι
1: να παραγγείλει.
0: Ακριβώς, να μα το εξηγήσει.
1: Αυτό είναι μια ιδέα που είχαν οι εκδότε μου, ο Βασίλη ο Βαρδάκας και ο Βλάσο ο Μαρονίτη, που εμπνεύστηκαν πολύ από την. Εγώ δεν ήξερα τι να δώσουμε κάτι, ρε παιδί μου, σαν δώρο με όποιον άνθρωπο θέλει να με τιμήσει με προπαραγγελία των βιβλίων μου, που έκαναν και ρεκόρ παρεμπιπτόντω. Και τους ευχαριστώ όλους όσους προπαραγγέλλαν.
0: Τι θεωρείτε ρεκόρ σε προπαραγγελία, για πες μου.
1: Ξεπέρασε τα 2000 στεμάχια.
0: Σε προπαραγγελία.
1: Ναι.
0: Oh.
1: Και σκέφτηκαν, αφού θα κάνουμε, που θα κάνουμε ένα χάρτη, ένα σχέδιο για το τέτοιο.
0: Για την Μεγάλη Ελλάδα.
1: Ναι, για τη Μεγάλη Ελλάδα. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει ο χάρτης αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για να μπορεί να ανατρέχει ο καθένας, ασπρόμαυρος. Γιατί να μην το κάνουμε έγχρωμο. Και μεγάλο να μπορεί να το έχει κάποιος.
0: Και πίσω να έχει χρήσιμες πληροφορίες.
1: Και πίσω έχει για τις μεγαλύτερες πόλεις, τι άμα είσαι επισκέπτης και ταξιδιώτης, τι να δεις και τι να προσέξεις.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Και όσοι πάρουν το βιβλίο τώρα θα τον έχουν το χάρτη μέσα στις σελίδες, δεν θα το χάσουν. Ναι. Δεν πρόκειται να άφηνα. Έχει μέσα και χρονολόγιο, έχει χρονολογική σειρά με τους μετσαπικίες. Φρόντισα να τα φροντίσω. Και παράλληλα γράφω μέσα και τους. Έχει τις πόλεις όλες και έχει και τους λαούς που συνάντησαν εκεί πέρα.
0: Ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ χρήσιμο πάντως είναι, όντως. Και το έχεις φέρει και στο σήμερα ακριβώς τι θα δει κάποιος, τι αξίζει να δει όταν επισκεφθεί αυτά
1: ναι.
0: τα μέρη.
1: Ωραία. Όσον αφορά καθαρά την είναι αρχαιολογία. Γιατί μετά υπάρχουν και τα μεσαιωνικά μνημεία.
0: Αυτό το προσέχουμε ιδιαίτερα για να μην μας πάθει κάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αν σου έλεγε κάποιος
1: ναι.
0: να χαρακτηρίσεις τους Έλληνες εκείνης της εποχής. Ως απικιοκράτες, πώς θα τους έλεγες, τι χαρακτηριστικά είχε ο Έλληνας που έφευγε για να πάει να κάνει την απικία του.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Και γενικά, όταν προσπαθούμε να μεταφέρουμε πολιτικές και πρακτικές της σύγχρονης εποχής, της μεταβιομηχανικής και πριν, στον αρχαίο κόσμο, λίγο κάπου το ναι. αδικούμε. Οι λαοί πάντα ταξίδευαν και πάντοτε μπλέκονταν μεταξύ τους. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον και είμαι και γι' αυτό και λέω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να σας κάνει να αλλάξετε γνώμη για μερικά πράγματα για την αρχαιότητα. Γιατί βλέπεις πόσο διαφορετικά λειτουργήσε η κάθε αρχαία ελληνική πόλη σε σύγκριση με τους ντόπιους γειτονές της και τι ποικιλία έχει αυτό. Mm-hmm. Άλλοι πήγανε και είπαν, όπως οι Σιβαρίτες,
0: mm-hmm.
1: πήγανε και είπανε, παιδιά εδώ πέρα μια χαρά είστε. Ελάτε, εμείς ήρθαμε εδώ πέρα να ζήσουμε κι εμείς, ελάτε να ζήσουμε όλοι μαζί όσο καλύτερα γίνεται. Και έγιναν ζάμπλουτοι. Τους πήρανε με το μέρος τους, τους εξελίνησαν και ζήσανε. Έκανε τέτοια χλειδί στη Σίβαρη. Δεν ξέρω αν έχει ερώτηση για τη Σίβαρη πιο μετά.
0: Θα τα δούμε.
1: Θα
0: μετά.
1: Πάμε εκεί.
0: Θα τα δούμε.
1: Σε άλλα μέρη, όπως τους Λοκρούς, τους Επιζεφύριους, πήγαν να κάνουν πονηριά για να τους πάρουν τα κτήματα. Σε άλλα μέρη, οι ντόπιοι τους καλοδέχτηκαν. Αλλού τους πολέμησαν. Αλλού μπορεί να πολεμούσαν σε επίπεδο κρατικό, ας το πούμε, η ελληνική κοινότητα με την ντόπια κοινότητα. Αλλά να βλέπεις αρχαιολογικά να κάνουν εμπόριο, να κάνουν πηγαμίες, να ανταλλάσσουν υλικά και ιδέες και ζαρδαβάτια και τέτοια. Οι άνθρωποι θα έρθουν σε επαφή.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και αυτό πάρα πολύ διδακτικό.
0: Το ήθελα αυτό να το πούμε. Μην έχουμε στο μυαλό μας ότι ήταν το στυλ πάμε στο νέο κόσμο και πάμε κατά των Ινδιάνων κτλ. Με αυτή την έννοια.
1: Οι Έλληνες έκαναν το εξής πράγμα. Ναι. Έκαναν απικία όπου τους ένοιαζε να έχουν. Το μικρό τους άστι, μικρά, ουσιαστικά για χωριά μιλάμε. Το λιμανάκι για εμπόριο και κάποια κτήματα γύρω για να μπορούν να τρέφονται. Αυτό ήταν μια αρχαία ελληνική απικία.
0: Ωραία. Το οριοθετήσαμε ναι. πάρα πολύ ωραία για να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας. Συνεχίζουμε μετά στους τίτλους των ειδήσεων. Ωραία κουβέντα πάντα. Θα πιάσουμε κάποια επιμέρους παραδείγματα.
1: Βεβαίως με λαχτάρα.
0: Έτσι. Συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Δεν έχουμε κάνει συστάσεις. Θανάση Καραγιάννη στα αρχισυνταξία και μέλη παραγωγή εκπομπή. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2-10-48-00-170-4 μήνυματα. Περιμένει η Ρούλα Ρετάκου. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε. Με πολύ χαρά εννοείται θα το διαβάσουμε. Πάμε μουσικά στο στήλο των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενοτορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε. Διάψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, έχω ανοίξει το χάρτη μπροστά μας. Δόκτωρ Θόδωρος Παπακώστας, πως η Ελλάδα θέλει. Πως η Μεγάλη Ελλάδα θέλετε, ναι, θέλουμε.
1: Έτσι. Ναι,
0: όλοι. Ιστορία των ελληνικών στοιχείων στην κάτω Ιταλία και τη Σικέλια. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Keybooks. Να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε στα επιμέρους.
1: Ναι.
0: Όλα τα κατάλαβα.
1: Η μόκα καφετιέρα.
0: Μόκα καφετιέρα και μια βέσπα.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί μπερδεύονται μερικοί σε ένα τεστ screen
0: test. Για το εξώφυλλο, λέω έτσι.
1: Νόμιζα πως μιλούσα εγώ για τη μεγάλη ιδέα. Βενιζέλος και Τερχαγύρη, βέβαια. Καμία σχέση, παιδιά. Εγώ δεν είμαι τη νεότερη ιστορία.
0: Και το έβαλες έτσι, έτσι.
1: Και λέω στον Face Design Studio, είναι το εξώφυλλο, φανταστικό Σταύρος Κυπρέος. Του λέω, Σταύρο μου, πρέπει να μοσχοβολάει Ιταλία και καφέ. Και αφού λέγαμε αρχικά το βάλουμε και να τρώει ένα τζελάτο, κάτι, βάλε μια βέσπα εκεί πέρα ιταλική, λέω. Άμα γυρίσει από πίσω, λέει και Via Grecia. Έχει και τα μπέλα ιταλική με τη βέσπα.
0: Το έχει κανονικά. Με τη βέσπα έχει.
1: Να φαίνεται πω είναι Ιταλία.
0: Και φοράει κράνο ιταλική σημαία.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται πολύ. Κοίτα εδώ. Εδώ την καφετιέρα, τη βέσπα, κοίτα πίσω.
1: Και στο αυτάκι μια γάτα τρώει σπαγκέτι. Στο αυτάκι του βιβλίου, από το πώ το ανοίγει.
0: Στο αυτάκι.
1: Ναι, κάτω.
0: Αν έχει δίκιο.
1: Μια γάτα τρέχει σπαγκέτι.
0: Α, και ωραία φωτογραφία.
1: Ιταλιάνο.
0: Πολύ ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε στα επιμέρους. Το ξαναλέω, κάναμε έναν πρόλογο, τι, πώς και τα λοιπά, γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο, δυσκολίες που αντιμετώπισε. Δεν θα πούμε άλλα επιμέρους που μπορεί να θεωρηθεί ότι θα χάσει κάτι από τη μαγεία του αναγνώστης.
1: Δεν χάνει μωρέ, εντάξει.
0: Όχι, όχι,
1: μπορούν,
0: όχι. Ναι, μην πούμε. Είπαμε για ένα ευρηματικό στοιχείο που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω.
1: Μου επιτρέπεις να κάνω μια πολύ μικρή παρέμβαση.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Αυτό το βιβλίο θεωρώ ότι είναι, πέρα από το, για όποιον μπορεί να μην ξέρει πολλά για αρχαία Ελλάδα θα κάνει, είναι για αυτό που ξέρει για αρχαία Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι για αυτό που ξέρει, αλλά αυτά δεν τα ξέρει. Και το λέω με περηφάνεια αυτό το πράγμα και ξέρω τι λέω και προκαλώ. Ας το πάρει οποιοδήποτε ξέρει από αρχαία ελληνική ιστορία, στην κυρίως Ελλάδα, ας το διαβάζει και ας μου πει τα ήξερα όλα αυτά. Τη δεύτερη αρχαία ελληνική ιστορία που συνέβαινε παράλληλα και πόσο εντυπωσιακή είναι. Έχει μέσα συγκλονιστικά γεγονότα από τα οποία. Ειλικρινά θεωρώ πως θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας. Γιατί είναι η άλλη μισή αρχαία Ελλάδα.
0: Ωραία, τώρα επειδή με εντριγκάρεις. Άλλο ήθελα να ρωτήσω, θα το ρωτήσω συνέχεια.
1: Ναι.
0: Το πιο συγκλονιστικό, εντυπωσιακό στοιχείο που ανακάλυψες μέσα από αυτή την έρευνα, ποιο είναι? Αυτό μπορείς να μας το πεις.
1: Αυτό δηλαδή, ναι.
0: Κάτι εννοώ που εσένα, ρε παιδί μου, σου άλλαξε πολλά από αυτά που ενδεχομένως ήξερες μέχρι τότε. Ας το πούμε με αυτή τη λογική.
1: Είναι υποκειμενικό αυτό, ναι, το ότι, ναι, για τον καθένα.
0: Ναι, ναι. Εσύ όμως που υπογράφεις αυτό το βιβλίο.
1: Ναι. Εμένα η αγαπημένη μου ιστορία στο αυτό βιβλίο είναι του Ακράγαντα και του Τελεία. Τον Τελεία τον αγάπησε αυτόν τον τύπο. Γιατί ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν ζάμπλουτος, δεν φαντάζεσαι πλούτο. Και ήταν και χτυπημένος από τη μοίρα και ήταν κοντός, άσχημος, έτσι, κακοβαλμένος. Αλλά και πάλι ήταν ένας τόσο καλός άνθρωπος που η ιστορία του. Λέω, θα ήθελα να τον γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Φανταστικός. Και είχε πει και κορυφαία τάκα. Ήταν από τους πλουσιότερους κατοίκους. Ο Ακράγαντας είχε γενικότερα πάρα πολύ πλούτο.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν από τους πλουσιότερους. Σκέψω ότι ένα βράδυ, μια αποστολή μια γειτονική πόλη, 500 υπείς, βρέθηκαν σε μια καταιγίδα. Και αυτός άνοιξε τις πύλες της πόλης, τους πήρε σπίτι του. 500 άτομα. Τους φιλοξένησε, τους τάισε όλους, άνοιξε την καρταρόπα του. Άνοιξε την καρταρόπα του και τους έδωσε καινούρια ρούχα όλους. Τι είχες, ρε φίλε? Τι, πώς είσαι, 20 ντουλάπες εκεί μες στο ρημάδι το παλάτι σου, ας πούμε. Και τόσο δοτικός τύπος. Κάποια στιγμή λοιπόν τον στέλνουν εκπρόσωπο, ambassador, πώς το λένε, ρε παιδί μου, πρέσβη, σε μια πόλη ντόπιων.

0: σικανών της μιας τοπικής φυλής εκεί πέρα. Και φτάνει λοιπόν στο κέντρο του χωριού και αρχίζουν και γελάνε οι σικανοί. Ο σπουδαίος, ο ακράτος, ο τρανός, ο σπουδαίος, ο μεγάλος, ο πλούσιος, εσένα τη μισοριξιά βρήκε να στείλει. Δεν είχε κανέναν μεγάλο άντρα να στείλει. Και του απαντάει ο Τελείας, έχει μεγάλους άντρες ο ακράτας, του στέλνει σε μεγάλες πόλεις.
1: Αυτό είναι, έτσι. Και από εκεί λεπτά έφερε πληρωμένη απάντηση.
0: Εσείς για μένα ήσασταν. Τόσο ήταν να πάρετε.
1: Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Λοιπόν, να πάμε επιθηκούσες.
0: Να πάμε επιθηκούσες.
1: Να πάμε επιθηκούσες.
0: Οι επιθηκούσες με δυσκόλεψαν γιατί δεν έχουμε ιστορία για τις επιθηκούσες, έχουμε μόνο αρχαιολογία. Mm-hmm. Αλλά και μέσα από την αρχαιολογία βγαίνουν μαγικά. Μαγικές ιστορίες. Τρία εκθέματα λέω όλα και όλα. Το τοπικό μουσείο εκεί πέρα υπάρχει ένα μικρό μουσιάκι που είναι η πρώτη μεγάλη εγκατάσταση Ελλήνων στην κάτω Ιταλία και είναι και πιο βόρεια. Mm-hmm. Μετά πήγανε και κατέλαβαν όλα τα πιο νότια εδάφη. Τρία πραγματάκια. Έχει ένα κρατήρα που δείχνει, σπασμένο, που δείχνει κάποιου ναυαγού. Είναι επάνω στην παράσταση, έχει ναυάγιο. Ο κρατήρα είναι αγκείο για συμπόσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Τον είχαν για να γλεντήσουν να πιούν κρασί. Και πάνω, δηλαδή εκείνη τη στιγμή που γλεντούσαν και πίναν κρασί.
1: Είχαν ένα ναυάγιο.
0: Θέλανε να δείχνουν ένα ναυάγιο.
1: Για να σου
0: δείξει τον κίνδυνο και τη δυσκολία που φτάσαμε εδώ πέρα. Και ότι σίγουρα κάποιοι θα πνίγηκαν στη διαδρομή. Ναι.
1: Τι στοιχεία τώρα είναι αυτά, έτσι, αν τα καλώς σκεφτείς.
0: Άλλο σπουδαίο έβριμα.
1: Τη στιγμή που γλεντούσαν.
0: Ναι. Γιατί αυτό είναι η ανθρώπινη ζωή και χαρά και πόνος και
1: καλά,
0: όλα μαζί.
1: Ναι, αυτό το έχουμε αποτυπώσει με τον καλύτερο τρόπο στα τραγούδια μας.
0: Ναι. Άννα, γεια σου.
1: Άμα,
0: και θέλουμε. Επίσης επιβιώνει ακόμα υπέροχα η κατοϊταλιώτικη μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τις ταραντέλες. Ναι, ναι. Από τον Τάραντα βγήκε η ταραντέλα. Από τον Τάραντα την αρχαία ελληνική πόλη των Σπαρτιατών. Mm-hmm. Anyway, πυθικούσες. Δεύτερο σημαντικό έβριμα. Η αρχαιότερη επιγραφή αγκιοπλάστη στην Ελλάδα. Ίνος με ποίησε. Δεν ξέρουμε τι ίνος. Κρατίνος, γυλίνος, δεν ξέρουμε τι. Το μισό το όνομα σώθηκε. Κάποιος ίνος με ποίησε. Ότι ήθελε να υπογράψει το δημιούργημά του.
1: Το δημιούργημά του.
0: Και το τρίτο σημαντικότερο, η κούπα του Νέστορα. Ένα αγκείο με μία από τις αρχαιότερες, αν όχι την αρχαιότερη σωζόμενη ελληνική επιγραφή. Ένα αγκείο από τη Ρόδο που μεταφέρθηκε με εμπόριο μέχρι τις Πυθικούσες και γράφτηκε με αλφάβητο από τη Χαλκίδα. Δες τώρα πώς εννοώνται όλα τα μέρη του κόσμου. Και γράφει πάνω Νέστορος ημί εύπο των ποτέριων. Του Νέστορα είμαι εγώ το καλόπιο το ποτήρι. Όποιος πιει από μένα θα τον πιάσει μόνο μιας ο πόθος της Καλλιστέφανης Αφροδίτης. Μη με ρωτήσεις τι είναι ο πόθος της Αφροδίτης. Είμαστε αργά, αλλά ναι, το μυαλό πάει στους ενήλικες. Και αυτό το αγκείο βρέθηκε στον τάφο ενός εφήβου. Που μάλλον δεν πρόλαβε ο ίδιος να πάει σε συμπόσιο, αλλά το έβαλε ο πατέρας του.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι ο ανθρώπινος πόνος.
1: Τι ιστορίες είναι αυτές, ρε.
0: Μα αυτό είναι η αρχαιολογία.
1: Πω. Να πάμε Σύβαρη.
0: Να πάμε Σύβαρη. Η Σύβαρη ήταν. Δεν θα πιστέψεις εσύ τη Σύβαρη. Δεν την πιστεύεις ότι υπήρχε αυτό το
1: λόγω πλούτου.
0: Λόγω πλούτου. Πήγαν και πιάσανε εκεί. Είναι στο κουντεπιέ της Ιταλικής μπότας, ας το πούμε. Mm-hmm. Για όσους μπορούν να κάνουν εικόνα. Η μπότα είναι η Ιταλία, είναι σαν μπότα που λέμε.
1: Ναι.
0: Εκεί στο κουντεπιέ, λοιπόν, οι εκτάσεις είναι πάρα πολύ έφορες. Οι Σιβαρίτες ήταν πανέξυπνοι. Πήγαν, είδεσαν τη Σύβαρη, κάνανε και μερικές μικρές αποικίες δορυφόρους και φτιάξαν ένα δίκτυο που δεν χρειαζόταν να περάσει από τα στενά της Μεσσίνης και μπορούσαν να παρακάμψουν και να βγαίνουν στην υπόλοιπη Μεσόγειο από εκεί πέρα. Τα βρήκανε με τους ντόπιους και τους πήραμε το μέρος τους. Και όλοι μαζί. Όλοι μαζί φάγαμε τα λεφτά του Δελαφράγκα που λέγε στην ταινία. έγιναν πάμπλουτοι και είχαν τέτοια χλυδή και τρυφή. Είχε μείνει και η φράση ο Σιβαριτισμός. Από εκεί είναι και οι Σιβαρίτσες που μοσχοβολάνε φτάνουν γυμνές και μυρωμένες.
1: Το τραγούδι. Ο πλούτος από εκεί, από πού θα μπορούσε να έχει προέρθει.
0: Και από εμπόριο και από γεωργία. Είχαν πάρα πολύ χρυσά χωράφια εκεί πέρα. Και ζούσαν, πώς ζούσαν όμως. Κάνανε dinner party που έπρεπε να στέλνεις προσκλήσεις μήνες πριν, να κάνεις RSVP. Ναι, θα έρθουμε εγώ και η κυρία μου στο πάρτι σας, κύριε Γατζόγλου. Εσύ θα προσλάμβανες ένα σεφ που θα έπρεπε να σου φτιάξει ένα bespoke, έτσι το λένε στο χωριό μου, μενού, ένα μενού πρωτότυπο με συνταγές που θα είχε το copyright ο μάγειρας για ένα χρόνο ο ίδιος μόνο. Θα έπρεπε να εντυπωσιάσει τους καλεσμένους. Και μήνες πριν ετοίμαζαν τα μεγάλα dinner party. Που ήταν με χλειδί και με τρυφή και με αρχαϊκή εποχή μιλάμε τώρα. Εκείνοι οι άνθρωποι ζούσανε στον απόλυτο πλούτο και τη χλίδα την αρχαϊκή εποχή. Και μάλιστα όταν ένας Ιβαρίτης αποφάσισε να πάει στην κυρίω Ελλάδα, πήρε μαζί του 100 άτομα προσωπικό. Γιατί δεν ήξερε αν αυτοί θα ξέρουν να μαγειρεύουν σωστά εκεί πέρα στην κυρίω Ελλάδα. Και κοιμήθηκε, υπάρχει και ένα παραμύθι και καλά, ότι το βάλει να κοιμηθεί σε ένα στρώμα μόνο με ροδοπέταλα. Και ξύπνησε την ημέρα πιασμένο. Και του λένε, μα σε ροδοπέταλα κοιμώσουν, ρε μπάρμπα, πώς πιάστηκες? Να ξέρετε, τι πρέπει ένα ροδοπέταλο να δίπλωσε στη μέση και να με πάνε
1: σε ρε, εσύ τι σε παρολογή.
0: Τι πριγκίμισα με το πιζέλι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, από τότε. Before it was cool. Ναι.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτό τώρα, ως πλούτος, αυτό που περιγράφεις για το dinner το τέτοιο,
0: ναι,
1: είναι ασύλληπτο, έτσι.
0: Είναι ασύλληπτο. Είναι επίπεδα και ποιότητα ζωής. Που...
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτά τα στοιχεία πώς τα έχεις βρει τώρα, δηλαδή είναι η δουλειά σου, θα μου πεις με κάποιο τρόπο, αλλά.
0: Αυτά όλα είναι συνδυασμός και των αρχαιών πηγών και εκατοντάδων, χιλιάδων, για να μην πω, μελετών πάρα πολλών επιστημόνων που δουλεύουν για αυτή την αρχαιολογία, Ελλήνων και Ιταλών και ξένων άλλων. Άγγλων, Γάλλων, Πορτογάλων, Ισπανών και Μεξικάνων, δεν ξέρω. Η αρχαιολογία είναι παγκόσμια. Προφανώς και οι Έλληνες και οι Ιταλοί ασχολήθηκαν περισσότερο, γιατί νιώθουμε άλλη ταύτιση με τις αρχαιολογίες αυτές. Και υπάρχουν πάρα πολλά. Απλά δεν υπήρχε ένα βιβλίο που να συγκεντρώνει όλη τη μεγάλη Ελλάδα εύκολα και γρήγορα σε κάποιον που θέλει να την καταλάβει. Ναι. Εγώ γι' αυτό το έγραψα. Γιατί ήθελα εγώ να μπορώ να το έχω για να το διαβάσω.
1: Εννοείται. Πάμε στον.
0: Σε ποιον θέλεις τώρα,
1: Ακράγαντας.
0: Ο Ακράγαντας πέρασε δύσκολα, γιατί είχε τον χειρότερο τύρανο όλων των εποχών. Τουλάχιστον έτσι έμεινε στην λαϊκή φαντασία. Είχε το Φάλαρη. Ο Φάλαρης ήταν ένας τύπος ο οποίος. Γενικότερα η ιστορία της Μεγάλης Ελλάδος θα σε βοηθήσει να καταλάβεις και το λαϊκισμό. Και πώς εκμεταλλεύονται μερικοί άνθρωποι το λαϊκό θυμό και την κούραση για να τους πάρουμε το μέρος τους. Και αρκετοί τύρανοι
1: μόνιμο
0: ανέβηκαν έτσι, θεωρώντας ότι εγώ δεν υπερασπιστώ το λαό για το λαό. Και τελικά παίρναν την εξουσία. Ο Φάλαρης τον πήρε με άλλο τρόπο. Είχε αναλάβει να χτίσει ένα ναό. Και επειδή είχε τέτοιο. Ήταν ακριβάτε οικοδομικά υλικά, ζήτησε ένα επιπλέον κονδύλι για να πάρει φρουρούς για τα υλικά. Και εκείνος με εκείνο το κονδύλι πήρε μισθοφορικό στρατό και έκανε πραξικόπημα και πήρε τη διακυβέρνηση της πόλης. Και υπέφερε η πόλη για όσα χρόνια κυβερνούσε. Έφτιαξε το θρυλικό τάβρο του Φάλαρη. Ναι. Ζήτησε από ένα γλύπτη να του φτιάξει ένα χάλκινο τάβρο. Που όποιον μισεί θα τον βάζει εκεί μέσα και από κάτω θα βάζει φωτιά, θα πυρώνει
1: το
0: χαλκό στο μέταλλο. Ναι. Και αυτός που θα ρουλιάζει μέσα επειδή θα καίγεται ζωντανός, από τα ρουθούνια του τάβρου θα βγαίνουν μουγκριτά. Και τον πρώτο που το έβαλε να δοκιμάσει τον τάβρο ήταν ο ίδιος ο γλύπτης που το έφτιαξε. Υπάρχει, δεν πέθανε, δεν έφυγε έτσι ο Φάλαρης, έφυγε με λαϊκή εξέγερση. Αλλά υπάρχει και ένας θρύλος ότι πήγε ο Πυθαγόρας στον Ακράγαντα. Και τους είπε μια παραβολή απλά. Ότι, κοιτάξτε να δείτε, ένα περιστέρι με ένα γεράκι μόνο δεν έχει πολύ μεγάλη ελπίδα, αλλά κάποια στιγμή είδα πολλά περιστέρια μαζί να ορμάνε όλο το Σμήνος εναντίον του γερακιού και το πήρα στο κυνήγι. Και εκείνη την ώρα.
1: Ξεσηκωθείτε, σαν να του λέει.
0: Πετάχτηκε και η πρώτη πέτρα εναντίον του τυράννου. Σαν να του λέει, ξεσηκωθείτε, ναι. Που δεν συνέβη αυτό, είναι λαϊκό στρατό.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Πλάστηκε αργότερα.
1: Μπορεί να είναι η ανάγκη τη ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι φοβερές ιστορίες. Λοιπόν, πού να πάμε. Να πάμε.
0: Άμα δεν έχεις ιδέα, μπορώ να σου πω εγώ.
1: Έχει σίγουρα έχεις πολλά. Έχω άλλες, αλλά όχι, θέλω να μου πεις καλύτερα εσύ. Γιατί ξέρεις, θα το ανακαλύψω και εγώ καλύτερα μέσα από σένα. Για λέγε.
0: Μπορεί, ναι. Η δική μου αγαπημένη επίσης στιγμή, αυτή ξέχασα την πω πριν, είναι πως την ίδια χρονιά που γινόταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η μάχη των Πλατεών, συνέβη στην Σικελία η μάχη της ημέρας.
1: Να το εξηγήσουμε λίγο.
0: Η μέρα με γιώτα, η ημέρα είναι μια αρχαία πόλη. Όπου εκεί πέρα έγινε η πρώτη μεγάλη σύγκρουση Ελλήνων και Καρχεδονίων.
1: Mm-hmm.
0: Οι Έλληνες είχαν ήδη κατασταθεί στη Σικελία και οι Καρχεδόνοι θέλαν να μπαστοκωθούν. Βρήκαν αφορμή λοιπόν καλεσμένοι από τον τύρανο της ημέρας. Τα λέω λίγο απλά. Τι να κάνω.
1: Καλό τέλειο είναι, για λέγε.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
1: Εγώ ξέρω αυτό στο χάρτη που είναι.
0: Είναι στη βόρεια μεριά της Σικελίας.
1: Εδώ.
0: Θα τη δεις.
1: Α, ναι, εκεί το βρήκα. Εδώ.
0: Ναι.
1: Γιατί η Καρχιδονία είναι εδώ.
0: Η Καρχιδονία είναι δίπλα. Κάτω, ναι. Τη μύτη, τη δυτική μύτη της Σικελίας την είχαν ούτως ή άλλως οι Καρχιδόνοι και θέλανε να εξαπλωθούν σε όλη την πόλη της Σικελίας.
1: Okay.
0: Εκτοπίζοντας τους Έλληνες προφανώς.
1: Ωραία.
0: Αυτό ξεκίνησε το μεγάλο μαναφούκι μεταξύ Καρχιδονίων και Ελλήνων. Και εκείνη η μάχη ήταν πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί ενώ είχαν τεράστιο στρατό οι Καρχιδόνοι, με κόλπο ο στρατηγός των.
1: Από την ημέρα.
0: Από την ημέρα. Δεν λέω τώρα ονόματα και με.
1: Ναι, εντάξει,
0: να μην κουράσουν. Κατάφερε να νικήσει. Against all odds, το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά, κατάφεραν να νικήσουν. Και ήταν τέτοια η νίκη που δεν ξαναπάτησαν για 70 χρόνια οι Καρχιδόνοι στη Σικελία. Την ίδια, ο Θρύλος μετά έλεγε πως την ίδια μέρα που γινόταν η μάχη της Αλαμίνας που ελευθέρωσε την Ελλάδα, ήταν και η μάχη της ημέρας που ελευθέρωσε τους Σικελιώτες Έλληνες. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έγιναν την ίδια μέρα.
1: Αλλά
0: την ίδια χρονιά όμως έγιναν.
1: Ναι, κυρίως έναν συμβολισμό.
0: Ναι.
1: Για τον Τάραντα θα πούμε κάτι.
0: Με τον Τάραντα το αγαπημένο.
1: Ο Τάραντας είναι στην Πότα.
0: Ναι.
1: Από τη μέσα μεριά.
0: Ναι.
1: Σαν να λέμε Βόλος. Στον Παγαστικό.
0: Μπράβο, ναι.
1: Έτσι.
0: Αν είναι ο Τάραντας στο. Αν είναι ο Τάραντας στο Βόλο, είναι η Σύβαρη στον Αλμυρό.
1: Ναι.
0: Τέτοια απόσταση, ας πούμε. Το... ο Τάραντας είναι η μοναδική μεγάλη απικία των Σπαρτιατών που διώξαν τους Παρθενίες. Για διάφορους λόγους που δεν είναι ακόμα οριστικά σίγουρα για ποιο λόγο, κάποιες Σπαρτιάτσες έκαναν παιδιά είτε με πολύ νεότερους Σπαρτιάτες, είτε με σκλάβους, με ήλωτες της Σπάρτης. Και εκείνοι δεν μπορούσαν να έχουν πλήρη πολιτικά δικαιώματα στην Σπάρτη.
1: Αυτό γιατί το έκαναν, ξέρουμε.
0: Οι εκδοχές είναι διάφορες.
1: Ναι.
0: Αν, κατά
1: που...
0: την περίοδο των Μεσσηνιακών πολέμων, οι περισσότεροι ελεύθεροι Σπαρτιάτες έλειπαν ως εξτρατευτικό σώμα.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν δύο εκδοχές. Είτε οι Σπαρτιάτισσες έκαναν παιδιά με τους ήλωτες που ζούσαν ήδη μέσα στη Σπάρτη, είτε έστελαν οι Σπαρτιάτες νεαρούς φαντάρους που ακόμη δεν ήταν βετεράνοι του πολέμου για να μπορούν να πολεμήσουν, τους έστελαν πίσω στη Σπάρτη για να συνεχίσει να
1: υπάρχει.
0: Να γεννηθούν μια παιδιά, ας πούμε. Να μην διακοπεί για μια γενιά η γεννήσεις, να μην υπάρχει υπογεννητικότητα. Όταν λοιπόν τελείωσαν αυτοί οι πόλεμοι και γύρισαν οι Σπαρτιάτες πίσω, λέει ο Θρύλος, θεώρησαν πως αυτά τα παιδιά δεν είναι ακριβώς ρε παιδί μου Σπαρτιάτες, γιατί έγιναν κάτω από συνθήκες.
1: Πίεσης.
0: Ναι. Άρα τους είπαν Παρθενίες. Και δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα. Και πήγαν να ξεσηκωθούν. Και για να μην ξεσηκωθούν, λέω τη συγκλονιστική ιστορία του πώς. Ο αρχηγός των Παρθενίων κοίταξε να κάνει το πραξικόπημα και να. Anyway, αυτά θα τα διαβάσουν μέσα στο βιβλίο. Όπως και να έχει, ο Φάλανθος αναγκάστηκε να πάρει τους Παρθενίες και να φύγουν να πάνε να ιδρύσουν τον Τάραντα. Πήγε πρώτα από τους Δελφούς και του είπε ο Χρησμός, του λέει ο Απόλλωνας, εκεί που θα είναι έθριος ο καιρός και θα βρέχει, εκεί θα κάνεις την πόλη σου. Η spoiler alert, τη γυναίκα του τη λέγανε Έθρα. Πάνε λοιπόν και φτάνουν στον Τάραντα, βρίσκονται ένα πάρα πολύ καλό σημείο, αλλά είχε ήδη μια κοινότητα ντόπιων εκεί πέρα.
1: Κόβει
0: και
1: από τον βοριά.
0: Ναι, έχει και είναι και εξαιρετικό ακροτήρι. Έχει και λιμνοθάλασσα, έχει και είναι ιδανικό
1: κατά κάποιο τρόπο. Απ' όλα,
0: εκεί πέρα. Φτάνουν λοιπόν, έρχονται σε επαφή με τους ντόπιου και χάνουν στην πρώτη μάχη που γίνεται εκεί πέρα. Αποσύρονται τραυματισμένοι στην ακτή. Γίνεται μια πάρα πολύ ωραία μέρα, έθρια μέρα. Και ο Φάλανθος κουρασμένος από τη μάχη. Ξαποσταίνει στην αγκαλιά της γυναίκας του και ακουμπάει το κεφάλι του στην αγκαλιά της γυναίκας του. Και από τα μάτια της Έθρας αρχίζουν και πέφτουν δάκρυα, λέει ο Θρύλος. Και συνειδητοποιεί ο Φάλανθος ότι έθριος καιρός, έθρα και γυναίκα μου, αλλά βρέχει πάνω μου. Να το σογρισμός. Και εμψυχώνεται και ξεσηκώνει πάλι τους υπόλοιπους Σπαρτιάτες και καταφέρνουν και κερδίζουν τον Τάραντα.
1: Τι φοβερή ιστορία.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να πούμε άλλη μία.
0: Να πούμε άλλη μία.
1: Άλλη μία. Διαλέγεις εσύ.
0: Να διαλέξω εγώ. Mm. Αχ, πια να σου πω. Θα σου πω για την τέτοια. Θα σου πω για τον ναό που δεν είναι. Ένα αρχαίο ελληνικό ναό που δεν είναι ούτε ελληνικός ούτε ναός.
1: Πού είναι αυτός?
0: Αυτός είναι στην Αίγεστα. Είναι τέρμα δυτικά. Θα τη δεις στη Σικελία τέρμα δυτικά. Λίγο πιο πάνω, σε Ελληνούντα.
1: Είναι στην ημέρα, ναι. Παραπέμπει.
0: Είναι γείτονες του Ελληνούντα οι Αιγεστέοι. Οι Αιγεστέοι δεν ήταν Έλληνες, ήταν Έλληνοι. Αλλά εξελληνίστηκαν σχεδόν πλήρως. Για να μην σου πω πλήρως.
1: Mm-hmm.
0: Με το Ελληνούντα, την πιο δυτική ελληνική απικία, αρχικά τα πήγαιναν και καλά. Μα σώζονται και συνθήκες που είχαν κάνει και συμφωνία, να αλληλοπαντρεύονται, να ζουν καλά, να κάνουν να ράνουν. Μετά μαλώσανε για τα χωράφια. Για το ποιο θα ελέγχει περισσότερη έκταση. Και η Αίγεστα ήθελε να φέρει κάποιον να πολεμήσει τον Σελινούντα, τον Καντά.
1: Ναι.
0: Και πήγε στην Αθήνα. Και για να πείσει τους Αθηναίους ότι εμείς θέλουμε να έρθετε να κάνετε ντά στον Σελινούντα, το έπαιξαν πάρα πολύ πλούσιοι. Και πήγαν και είπαν ψέματα στους Αθηναίους. Ότι εμείς έχουμε πάρα πολύ πλούτο και πάρα πολλά λεφτά να σας δώσουμε, θα αναλάβουμε εμείς όλη την εκστρατεία. Έτσι έγινε η Σικελική εκστρατεία. Και έχασαν τα πάντα οι Αθηναίοι.
1: Ναι.
0: Το ωραίο ποιο είναι όμως, μέσα στην όλη την τραγικότητα, υπάρχει ένας ναός, ο οποίος χτίστηκε μάλλον εκείνη την περίοδο, mm-hmm. ο οποίος είναι μόνο εξωτερικό. Δεν έχει εσωτερικό. Του λείπει ο ναός, έχει μόνο την γενοστοιχεία, ναι. του λείπει το εσωτερικό του. Τώρα αυτό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Δεν έχει ούτε ραβδώσει τους σκίωνες, δεν έχει ούτε γλυπτά τίποτα. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αυτό το ναό τον χτίσανε οι Αιγεστέοι απλά και μόνο για να πούνε ότι έχουμε κι εμείς ναό, ρε φίλε. Δεν είμαστε βλάχες βλαχάρες τελευταίες να μην έχουμε κάνει τίποτε. Για να πείσουν τους Αθηναίους ότι είμαστε τόσο εξελινισμένοι που έχουμε και ναό.
1: Ενώ ήταν ένα κουφάρι.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Και έμεινε έτσι τελικά ο ναός. Ακόμα είναι ένα πολύ εντυπωσιακό μνημείο μέσα στην ερημιά. Όποιοι πάνε στην Σικελία, ας επιλέξουν να επισκεφτούν και την Αίγεστα, σε τζέστα στα ιταλικά, να δουν τον ναό, γιατί είναι ένα μοναδικό μνημείο που συνδυάζει τα πάντα.
1: Δεν μου λες, επειδή τελειώνουμε. Τι θες να μείνει από κάποιον που θα τελειώσει και την τελευταία σελίδα του βιβλίου? Τι θες να μείνει σε αυτόν τον αναγνώστη, στην αναγνώστρια και στον αναγνώστη?
0: Θέλω να μείνει η αίσθηση ότι ταξίδεψε σε ένα χωροχρόνο και γνώρισε την αρχαία Ελλάδα ξανά από την αρχή. Είναι κάτι που θα ήθελα και εγώ να μπορώ να τα ξεχάσω όλα για να τα ξανασυναντήσω όλα από την αρχή. Ιστορίες πόνου, λύπης, έχει μέσα πολύ, πολύ πόνο μέσα, γιατί πολύ ορκίες, κακό. Η σκηνή που ο Ιππέας βγαίνει μέσα στη νύχτα να προλάβει να ειδοποιήσει τους άλλους Έλληνες για να έρθουν να σώσουν τον Σελινούντα από την πολιορκία των Καρχιδονίων, και τρέχει και το περιγράφουν αρχαίοι ιστορικοί, που άνοιξε πύλη και βγήκε μέσα στο σκοτάδι τρέχοντας για να σώσει τους ανθρώπους του. Mm-hmm. Και η πόλη τελικά έπεσε. Και πώς ανέβαιναν γυναίκες και παιδιά στα κεραμίδια των σπιτιών και πετούσαν τα κεραμίδια στους εχθρούς για να μπορέσουν να κρατήσουν όλος αυτός ο πόνος του ανθρώπου. Ας βάλουμε τελεία, δεν ξέρω. Θέλω να τους μείνει η αίσθηση ότι ο αρχαίος κόσμος είναι πάρα πολύ ζωντανός και συγκλονιστικός, και να περάσουν καλά. Να τους μείνει στην ψυχούλα τους μια αγάπη για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.
1: Τέλεια. Πόση μεγάλη η Ελλάδα, θέλετε? Ναι. Δόκτωρ Θεόδωρος Παπακώστας, Ιστορία των ελληνικών απικιών στην κάτω Ιταλία και τη Σικελία, Κίμπουξ. Πώς σε βρίσκουνε?
0: Με βρίσκουνε σε όλα τα κοινωνικά.
1: Όλα, πες τα όλα τώρα αναλυτικά εσύ.
0: Δίκτυα, κοίτα, Instagram, Facebook, έχω τα podcast μου, απαντάω στα μηνύματα γενικότερα. Με έχουν κουράσει τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά τουλάχιστον στα μηνύματα απαντάω.
1: Γιατί σε έχουν κουράσει τα κοινωνικά δίκτυα?
0: Γιατί είναι όλοι πολύ θυμωμένοι και όλοι τσιτωμένοι. Αυτό το κυνήγι του μόνιμου content το όζησα, δεν το θέλω άλλο, λίγο και καλό.
1: Ωραία, ερώτηση.
0: Ναι.
1: Το πιο τρελό ή άσχημο πράγμα που άκουσες για κάτι που έγραψες ή κάτι που είπες?
0: Ξέρεις, είναι το αστείο, θα σου το πω αλλιώς. Ναι. Μπορώ να δω δύο πολύ έντονες κριτικές για το ίδιο πράγμα, τελείως συντεφατικές, για το προηγούμενο βιβλίο μου, ναι. για τους Αιγύπτιους, Βαβυλώνιους και Βίκινγκς. Ναι. Μπήκα να δω τις κριτικές και είχε από κάτω σε δημόσιες κριτικές. Από τη μία, φανταστικό, συγκλονιστικό. Μου φάνηκε όμως ότι το έπαιρνε πάρα πολύ απλοϊκά και ήθελε πολύ περισσότερο βάθος και δεν έλεγε σχεδόν τίποτα. Και από κάτω είχε κριτική, παρέχει πληροφορία, με κούρασε πάρα πολύ, το ήθελα πιο απλό. Και λέω, τρέχα, άντε τώρα εσύ βγάλε άκρη. Το ποιος από τους δύο έχει δίκιο?
1: Σε έβαλε σε σκέψη?
0: Ξέρεις τι, το έχω καταλάβει πλέον, ότι δεν μπορείς να κερδίσεις όλα τα κοινά.
1: Γίνεται, εννοείται.
0: Ναι, και έχουν όλοι δίκιο. Ο καθένας έχει δικαίωμα να βρει τον κατάλληλο μπομπό για τον δικό του δέκτη. Δεν είναι υποχρεωμένοι να. Δεν μπορούν να αρέσουν όλα σε όλους. Δεν είναι φυσικό να αρέσουν όλα σε όλους. Είναι οκ. Okay.
1: Τι σημαίνει όμως 2.000 προπόληση? Μου φαίνεται τεράστιος αριθμός.
0: Σημαίνει πως υπάρχει ένα κοινό που ευτυχώς με στηρίζει, αγαπάει τον πολιτισμό, τις τέχνες, την αρχαιότητα, την ιστορία. Αυτό δεν κάναμε εξ αρχής. Αυτό δεν κάναμε ιδανικά. Πολιτισμό.
1: Αν το καλωσορίσεις, ναι.
0: Ναι. Μπορεί να μην θέλουμε να το πιστέψουμε, μπορεί να θέλουμε να μας βρίζουμε και να αυτοκρινόμαστε και να κραζόμαστε συνέχεια, αλλά αυτό το δώσαμε στην ανθρωπότητα, τέχνες και πολιτισμό.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Τώρα δηλαδή θα σε ξαναδώ πότε, σε κάνα χρόνο?
0: Πιθανό, ναι. Ναι. Έχω ακόμη 10 βιβλία στο μυαλό μου να γράψω.
1: Καλά, εντάξει. Θα κατέβεις κάποια στιγμή Αθήνα.
0: Ναι.
1: Να είμαστε καλά. Από το φθινόπωρο και μετά σε περιμένω.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Χίλια ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, αύριο βραδάκι εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπλος. Είμαστε εντάξει. Πάμε.
2: οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στεναδουρμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το Υπουργείο ανέφερε ότι η τοποθεσία αυτή, που βρίσκεται στο κέντρο της Ελβετίας, είναι δύσκολα προσβάσιμη και ως εκ τούτου αρκετά ασφαλής. Διευκρινίζει μάλιστα ότι προτάθηκε από τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς διαμεσολαβητές, όπως και από τις ΗΠΑ και το Ιράν. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Την ανάγκη απόσυρσης των Ισραηλινών δυνάμεων από τις κατεχόμενες περιοχές του Λιβάνου υπεσήμανε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα σήμερα με τον Λιβανέζο ομολογό του. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στη Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία του άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλισμό του, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους, τους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτριες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία, με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτριες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο σημερινό πρόγραμμα των αγώνων για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο αγώνας Γαλλία-Σενεγάλη. Ενώ θα διεξαχθούν και αναμετρήσεις στη μία τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρόλογος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, 11 και 7 πρώτα λεπτά, 3η 16 Ιουνίου 2026, στιγμή ότι Πασκάει 100,3, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Το είπαμε αυτό, 2-10-48-0-0-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr, ιστοσελίδα μαζί σας μέχρι και τη μία, ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ. Οι λαγοκέφαλοι έχουν επιστρέψει στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητα των νησιών και εμείς ως εκπομπή θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, διότι έχουμε προγραμματίσει από χθες τα ρεπορτάζ μας. Μείνετε συντονισμένοι, θα τα ακούσετε και αυτά. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, η ειδησιογραφία είναι πλούσια, έχετε ακούσει και τους τίτλους των ειδήσεων και το δελτίο ειδήσεων αναλυτικά. Όμως αυτό που μένει, κυρίες και κύριοι, είναι κάθε φορά η αδικία. Πόσα οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους, η 55χρονη νοσηλεύτρια, η οποία πήγε στο νοσοκομείο για να παρέχει πρώτες βοήθειες όπως κάθε άλλη μέρα, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της, διότι δέχθηκε αυτή την επίθεση, αυτή την κοσμοσυρωή από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν αυτή την στάση απέναντί τους, τους Τσιγκάνους, του Ρωμά, όπως θα λέτε το. Όπως και να το ονομάσουμε, αυτό είναι το περιστατικό, αλλά πίσω από όλα, και πίσω όμως από όλο αυτό υπάρχει η ταλαιπωρία των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών, η οποία έχει ξεκινήσει από την εποχή του COVID, όταν οι άνθρωποι αυτοί τα έδωσαν όλα και στη συνέχεια δεν ήρθε ούτε η πολιτεία ούτε η κοινωνία να τους συμπαρασταθεί. Δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και επειδή η κοινωνία πρέπει να μένει κάθε φορά όρθια, και επειδή κάθε φορά οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτες είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, ήρθε η ώρα, αφού έχουν βαρέσει όλα τα καμπανάκια και αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να δοθεί γρήγορα και πιστικά μία απάντηση, η οποία θα είναι για τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή θα μειωθεί η καταπώνησή τους και θα υπάρχει από τη μία και θα υπάρχουν ασφαλείς τρόποι ή ασφάλεια στα νοσοκομεία. Δεν συζητούμε για κάτι πολύ επαναστατικό. Για αυτονόητα πράγματα. Καλησπέρα σε στιγμή ότι Πασκάει 100,3 210-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, διότι υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν δύο παρατηρήσεις δεν στο νομοσχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης. Στο νομοσχέδιο, στο νόμο για τις περιφερειακές άδειες δεν δόθηκε λύση στο καθεστώς των σταθμών εθνικής εμβέλειας που είναι μη ενημερωτική. Βλέπε Μακεδονία TV. Περιέργως εξαιρέθηκε η κατηγορία αυτή των ενημερωτικών σταθμών από την αδειοδότηση. Και επίσης, ο κανονισμός για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο 1080-1083 του 2024, προβλέπει και διατάξει για τη συγκέντρωση στα μέσα ενημέρωσης. Και εδώ δεν ενσωματώθηκε η διάταξη στο Εθνικό Δίκαιο. Αναμένουμε. 11 και 10 πρώτα λεπτά, πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα από τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από τη ζωή σου όλη, διότι σε λίγα λεπτά, απόψε, τα μεσάνυχτα, ο Μιχάλης Δακιτζής συναντά τη Χριστίνα Βίδου σε μια μουσική περιπλάνηση ζωής. Από τα παιδικά καλοκαίρια στην Κρήτη, τις πρώτες μελωδίες που γεννήθηκαν στην εφηβεία, τις μουσικές αναζητήσεις και τις σπουδές στην Αγγλία, μέχρι και τις μεγάλες επιτυχίες και τις διεθνείς συνεργασίες, ο πρωτοπόρος αυτός καλλιτέχνης μας ξεναγεί σε ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο, παρέα βεβαίως με τον εμβληματικό Πουφ. Μεταξύ άλλων, ιστορίες πίσω από τα Ιθαλή τραγούδια του, όπως το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια», «Μωρό μου φάλτσο», «Εγώ και ο Πουφ», «Δικό σου για πάντα» και βεβαίως το Eurovisionικό SAGAPO. Σε λίγα λεπτά το περιμένουμε στις οθόνες μας, στη τηλεόραση του Sky. Έχουμε και το σχετικό trailer στο sky.gr για να πάρετε, κυρίες και κύριοι, μία γεύση. Πάμε τώρα στις μπλε ώρες. Τη νέα σειρά που έρχεται στην τηλεόραση του Sky την επόμενη σεζόν. Έχουμε νέο πέμπτο, κατά σειρά πέμπτο συνολικά, teaser trailer, όπου ο Πασχάλης Τσαρούχας υποδίεται τον αστυνόμο Σταύρο Ελευθερίου, τον διοικητή του τμήματος της περιοχής εκεί, στο Πύλιο. Η Κατερίνα Στικούδη υποδίεται τη Βάσια Πολίτη, που έχει το καθαριστήριο της περιοχής. Και ο Γιώργος Κυριάκου, που υποδίεται τον Διονύση Λάσκο, τον σύζυγο της τηλεοπτικής Εύα, στην οποία Εύα υποδίεται, θυμίζουμε, η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Μπλε ώρες, το Πύλιο, το οποίο τυλίγεται με ένα γοητευτικό πέπλο και ένα ατμοσφαιρικό ερωτικό δράμα γεμάτο πάθος και μυστικά, σημάνει τις μπλε ώρες. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τη σημαντική είδηση της ημέρας από τον χώρο του πολιτισμού, διότι από τη Δευτέρα, από χθες Δευτέρα, στο νοσοκομείο Αττικών νοσηλεύεται η αγαπημένη ηθοποιός, η Μάρο Κοντού. Το αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο Μιχάλης Γιαννάκος, νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στο Μέγκα. Με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι ότι στη χθεσινή εφημερία, χθες βράδυ, προσήλθε η κυρία Κοντού με πνευμονολογικό πρόβλημα και νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή, έλεγε το πρωί αυτό, στην καρδιολογική κλινική και παρακολουθείται από πνευμονολόγους. Το πρόβλημά της είναι σοβαρό, λέει ο κύριος Γιαννάκος. Δεν είναι μια απλή ίωση. Γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τα καταφέρει. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε το καλύτερο, Βασίλη.
0: Ο Στεφανός Νικολαίδης, 11 και 13 πρώτα λεπτά. Σε λίγο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα είναι μαζί μας ο Γιώρης Κοντοπόδης, ηθοποιός, για την θεατρική παράσταση Αγαπώ του George Bernard Shaw, που για πρώτη φορά έρχεται στην Ελλάδα, στην αυλή του θέατρου από κοινού, από Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Και ο Μιχάλης Ρακιτζής, σε λίγη ώρα, θα είναι προσκεκλημένος εδώ στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Η Ζωή Σου Όλη με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Από τα παιδικά καλοκαίρια στην Κρήτη, τις πρώτες μελωδίες που γεννήθηκαν στην εφηβεία, τις μουσικές αναζητήσεις και τις σπουδές στην Αγγλία, μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες και τις διεθνείς συνεργασίες. Ο Μιχάλης Ζακιντζής συναντά τη Χριστίνα Βίδου και μας ξεναγεί σε ένα συναισθηματικό ταξίδι στον χρόνο, παρέα με τον εμβληματικό Πουφ.
3: Δεν ζω με το παρελθόν. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει νόημα. Ό,τι έχουμε ζήσει, το έχουμε ζήσει. Όπως και να ήταν αυτό, έχει περάσει. Όλα είναι φωτογραφικές στιγμές, νομίζω, στη ζωή μας.
2: Θυμάται τις ιστορίες πίσω από τα τραγούδια του, αποκαλύπτοντας τα πρόσωπα, τις εικόνες και τα βιώματα που τον ενέπνευσαν.
3: Για μένα το να κάνω μουσική ήταν πάντα χαρά. Δεν ήταν επάγγελμα, ήταν χόμπι. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου.
2: Μιλά για την τρυφερή σχέση με τους γονείς του, την απώλεια, τη διαρκή εγρήγορση της δημιουργίας, την αναζήτηση νέων μουσικών δρόμων, την αγάπη του για την τεχνολογία, την κόντρα του με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για το έτερο μεγάλο πάθος της ζωής του, τα αεροπλάνα.
4: Το υπτάμενο πώς ήρθε στη ζωή σου?
5: Άρχισα κρυφά μαθήματα στην Αγγλία, με Σέσνα, γιατί το Πολυτεχνείο ήταν δίπλα από το Φάρμπουρο. Ήταν μια αεροπορική βάση στο Φάρμπουρο. Και περνούσαν συνέχεια από πάνω μου και με διαολίζαν.
2: Μια εξομολογητική συνάντηση γεμάτη μουσική, χιούμορ, ελευθερία και αλήθεια. Απόψε τα μεσάνυχτα στην τηλεόραση του Sky.
0: Ο Μιχάλης Ζακιτζής, καλεσμένος στην εκπομπή «Η ζωή σου όλη», στην τηλεόραση του Sky, στη Χριστίνα Βίδου. Στιγμιότυπα Sky 100,3 210 48 0 174 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αντιμετώπισε η Κύπρος την εξάπλωση αυτού του θαλάσσιου του ψαριού του Λαγοκέφαλου. Είναι μαζί μας η κυρία Μαρίνα Αργυρού, είναι διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Κυπριακού Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Καλησπέρα σας, κυρία Αργυρού, ευχαριστούμε πολύ για άποψη.
6: Καλησπέρα σας, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κύριε Κοφόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε στην εκπομπή σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, ο Λαγοκέφαλος είναι ένα είδος το οποίο είναι από τα σημαντικότερα εισβλητικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στη θάλασσα μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Είναι ένα είδος, είναι ινδοειρηνικής προέλευσης. Το είδος αυτό, λόγω του ότι είναι τοξικό, καθότι περιέχει μια ισχυρή νευροτοξίνη, την τετροδοξίνη, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να καταναλωθεί.
0: Ναι.
6: Και αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιούργησε στους σαράδες μας, στην αλληλεία μας, στα οικοσυστήματά μας. Πρωτοεμφανίστηκε στην Κύπρο γύρω στο 2000, αλλά από το 2006 άρχισε η επέκταση, η ραγδαία εξάπλωση του πληθυσμού του, καθότι αυτό είναι ένα είδος το οποίο προσαρμόζεται σε όλα τα περιβάλλοντα, μπορεί να τρέφεται με οτιδήποτε και δεν υπάρχουν θηρευτές ή και αν υπάρχουν πολύ σπάνιοι. Επομένως αυτό το είδος εξαπλώνεται χωρίς να το, εφόσον δεν μπορεί να καταναλωθεί, Είναι αυξητική η
0: αυξητική πορεία του και εξαφανίζει ό,τι βρίσκεται
6: ναι,
0: δίπλα
6: του. Ναι, και επηρεάζει, εξαφανίζει οτιδήποτε.
0: Ναι. Στην Κύπρο λοιπόν πότε ξεκίνησε.
6: Ναι. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το τμήμα, το πρώτο πράγμα που έκανε το τμήμα ήταν η ενημέρωση του κοινού για το ότι δεν μπορεί να καταναλωθεί.
0: Ναι.
6: Λόγω αυτού του σοβαρού θέματος, διότι όπως έχω αναφέρει, συσχετίζεται με ποσοστά θνησιμότητας. Το άλλο ήταν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην Αλία μας. Πώς θα μπορούσαμε να το μετριάσουμε αυτό το πρόβλημα, καθότι και καταστρέφει και τα αλιευτικά εργαλεία και το αλίευμα, αλλά και το οικοσύστημα και κατά συνέπεια και τα εισοδήματα των ψαράδων. Επομένως, συζήτησαμε το σχέδιο χορηγιών για το λαγοκέφαλο, το οποίο το πρόσφατο σχέδιο που εφαρμόζουμε τώρα ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2024 και θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Και ο στόχος αυτού του σχεδίου είναι ο μετριασμός του είδους αυτού από επαγγελματίες ψαράδες με την άσμεση της άσκησης έντονης αλλεκτικής πίεσης των πληθυσμών του είδους.
0: Ναι.
6: Ο στόχος του σχεδίου αυτού είναι περισσότερο ανακουφιστικός προς τα προβλήματα που δημιουργεί στους ψαράδες. Διότι για να είμαστε ειλικρινείς, έλεγχος του πληθυσμού, ένα είδος όταν μπει σε ένα οικοσύστημα, όπως είναι το θαλάσσιο οικοσύστημα και τη δυναμική που έχει, δεν μπορεί να εξαφανιστεί. Όμως, τα προβλήματα που δημιουργεί στους ψαράδες και που είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι πολύ σημαντικές οι εκφορτώσεις που έχουμε από το λαγοκέφαλο, έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο να στηρίξουμε αυτό τον τομέα.
0: Το σχέδιο λοιπόν τι περιλαμβάνει, δίνεται κάποια χρήματα, δίνεται
6: ποσό
0: για κάθε λαγοκέφαλο που βγάζει ο ψαράδος.
6: Ναι, ναι, για κάθε κιλό λαγοκέφαλου αυτό αποζημιώνεται με 4,73 ευρώ το κιλό.
0: Για κάθε κιλό
6: αποζημιώνεται. Για κάθε κιλό.
0: 4,93 ευρώ.
6: 4,73 το κιλό. Και αυτό περιλαμβάνει και τη διαδικασία της καταστροφής του, της καύσης του. Μέχρι σήμερα.
0: Αυτή την αναλαμβάνει ο ψαράς ή τον αναλαμβάνει το κράτος, η κυβέρνηση.
6: Όχι. Αυτό το κράτος, το σχέδιο πληρώνει 4,73 ευρώ. Το σχέδιο γίνεται μέσω συλλογικών ομάδων,
0: ναι.
6: Οι οποίες συλλογικές ομάδες περιλαμβάνουν αριθμό ψαράδων που μπαίνουν σε αυτές τις συλλογικές ομάδες και ο στόχος είναι να έχουν στοχευμένη αλία και κάθε κιλό που ψαρεύουν και μετά καταστρέφεται και βάσει αποδεικτικών στοιχείων, εγγράφων, διοικητικών εγγράφων αποζημιώνεται για τα κιλά που έχουν αλλιεύσει και καταστρέψει. Ναι. Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί 487.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 103.000 κιλά. Να πω ότι το σχέδιο αυτό, όπως σας είπα, θα συνεχιστεί μέχρι το 2029 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλίας και Υδατοκαλλιέργειας.
0: Άρα υπάρχει και χρηματοδότηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ναι,
6: ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Απλώς να πω ότι δεν έγινε. Είχαμε ξανά σχέδιο του με το 2014-2020,
0: ναι.
6: Αλλά τότε η αποζημίωση τότε ήταν 3 ευρώ το κιλό. Γιατί είναι βάση της μεθοδολογίας και βάση των δεδομένων που έχουμε. Τώρα όμως έχει αυξηθεί σε 4,73 και είναι ένα καλό σχέδιο. Βοηθά τους ψαράδες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους δημιουργεί αυτό το είδος το οποίο είχε μεγάλη επέκταση στο θάλασσα της Κύπρου και επηρεάζει την αλία μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
6: Είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Μαρίνα Αργυρού, Διευθύντρια Τμήματος Αλίας Θαλάσσιων Ερευνών του Κυπριακού Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου. Μίλησε ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πόσο μεγάλος γίνεται ο λαγοκέφαλος? Θέλω να πω, είναι μικρό ψάρι, μπορεί να είναι και 5 κιλά.
8: Μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο.
7: Ένα μέτρο.
8: Ένα 10. Το μέγιστο είναι ένα 10. Εγώ που έχω δει τη μελέτη που έχω στα χέρια μου. Και μπορεί να φτάσει και τα 9 κιλά. Αυτό λέει από τη μελέτη που έχω εγώ στα χέρια μου το 2024. Τα περισσότερα προφανώς είναι μικρότερα από αυτά. Το κακό είναι ότι ψαράδες πλέον σε πολλές περιοχές όντως έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, είχαμε πάει την περασμένη εβδομάδα με τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, στην Ιχθυόσκαλα, στην Μηχανιώνα, να κάνουμε μια συζήτηση με τους ψαράδες και τους αλίες και τους εκπροσώπους τους κτλ. Και ένα από τα θέματα προφανώς που μας θέσανε, όπως μας είχαν θέσει και στην Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, όταν την είχαμε επισκεφτεί, είναι το θέμα του λαγοκέφαλου. Διότι πολλοί από
0: αυτούς. Ωραία. Γιατί δεν τους επικυρήσετε.
8: Λοιπόν, ποιο είναι το. Να σας πω. Καταρχάς, υπάρχει ένα παράδειγμα επιδότησης της στοχευμένης αλίευσης τους, αυτό που λέτε να τα επικηρύξουμε, το οποίο έχει γίνει στην Κύπρο, το οποίο επιδοτείται με 4,7 το κιλό.
0: Ναι.
8: Το οποίο το μελετάμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο εδώ. Πάντως εντυπωσιακά αποτελέσματα για τη μείωση του πληθυσμού από αυτή τη δράση δεν πρέπει να περιμένει κανείς.
7: Στοχευμένη αλίευση πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή, ρίχνεις δίχτυα
8: πάνω σε όποια περιοχές.
7: Α, περιοχές.
8: Ξέρουμε ότι υπάρχει πολύ λαγοκέφαλος και ειδικά στις αναπαραγωγικές περιόδους που είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή πρέπει να είναι στοχευμένη αλίευση σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε συγκεκριμένες περιοχές.
0: Να τα πιάσεις πριν γεννήσουν δηλαδή.
8: Ακριβώς, και τα πιάνουν οι ψαράδες και μετά επιδοτούνται. Αλλά αυτό τι θέλει, θέλει μια σειρά υποδομών, γιατί επειδή είναι τοξικά, όταν φτάσουν στη στεριά πρέπει να μπουν σε ειδικά ψυγεία. Μετά πρέπει να μεταφερθούν με αυτά τα ειδικά ψυγεία για καύση. Η οποία καύση πρέπει να είναι πιστοποιημένη ψυκάμινος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω όλες τις ορολογίες, αλλά πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες υποδομές που δεν έχουμε παντού. Η Κρήτη έχει, για παράδειγμα, αλλά δεν ξέρω σε πόσες περιοχές υπάρχουν αυτά. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μελέτη, έχουμε ένα σχέδιο, μιλάμε με τους συναδέλφους μας στην Κύπρο και μας λένε για τη δικιά τους την εμπειρία.
0: Σπύρος Πορτοψάλης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε Βασίλη Χιώτη και Νότι Παπαδόπουλο στο ραδιόφωνο του Sky αυτό το μεσημέρι. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για το ίδιο θέμα στην τηλεφωνική γραμμή, κυρία Άννα Φωτοπούλου, νοσηλεύθερα στον τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Καλησπέρα, κυρία Φωτοπούλου.
9: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ήδη έχει κάνει αίσθηση το βίντεο που έχει. Που είναι διαθέσιμο από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τον τρόπο αντιμετώπισης ενός ενδεχόμενου πιθανού δαγκώματος από λαγοκέφαλο. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, για τους ακροατές και ακροατριές μας να μας δώσετε τις πρώτες τις βασικές οδηγίες.
9: Ναι, όπως ανέφερε και πριν η κυρία Αργυρού, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι η ισχυρή νευροτοξίνη που βρίσκεται στα σπλάχνα του λαγοκέφαλου, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δηλητηρίαση. Αν καταναλωθεί. Σε σχέση με το δάγκωμα του λαγοκέφαλου, θα πρέπει να πούμε ότι αν και δεν είναι τοξικό, παρόλα αυτά μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνο. Γιατί οι ισχυρές φλαγόνες του, που μοιάζουν με ράβδος, μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Θα πρέπει να πούμε ότι τα συμβάντα με δάγκωμα λαγοκέφαλου δεν είναι τόσο συχνά. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε τις πρώτες βοήθειες. Ο τομέας υγείας λοιπόν του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την αμέριστη υποστήριξη του Προέδρου Δ. Αντώνη Αυγερινού, έβγαλε αυτό το βίντεο που είναι τέσσερα βήματα, τέσσερα πολύ βασικά βήματα, τα οποία αρκούν. Και μπορούμε να τα αναφέρουμε βεβαίως. Το πρώτο θα πρέπει, πρώτο βήμα, να καθαρίσουμε άμεσα το τραύμα. Ξεπλένουμε λοιπόν με άφθονο τρεχούμενο νερό και σαπούνι πολύ καλά. Δεν χρησιμοποιούμε θαλασσινό νερό και δεν βάζουμε πάνω στο τραύμα μας τοπικά αντισηπτικά, χωρίς οδηγία γιατρού. Αυτή η διαδικασία του καθαρισμού του τραύματος προϋποθέτει ότι είχαμε ένα μικρό επιφανειακό τραύμα με μια πολύ ελάχιστη αιμορραγία. Το δεύτερο βήμα είναι ότι στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη αιμορραγία θα πρέπει να πιέσουμε το τραύμα σταθερά με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι πιο έντονη, δεν θα πρέπει να χαλαρώνουμε την πίεση, αλλά να τοποθετούμε επιπλέον γάζες στη πανιά και αν είναι εφικτό να σηκώσουμε λίγο ψηλότερα το μέλος που αιμορραγεί. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε, και είναι και το τρίτο βήμα, είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Είναι απολύτως αναγκαία η επίσκεψη σε νοσοκομείο ή σε κάποιο κέντρο υγείας για να λάβουμε μια εξειδικευμένη φροντίδα. Να γίνει αντιτετανικός ορός.
0: Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα για την παραλία στην Ελλάδα, διότι ακόμη και ενοργανωμένες δεν έχουν τέτοιες υποδομές.
9: Σίγουρα, αλλά με όποιο μέσο μετακινηθήκαμε για να φτάσουμε.
0: Πόσο χρόνο χρειάζεται.
9: Δεν υπάρχει χρόνος.
0: Δεν υπάρχει πίεση.
9: Δεν υπάρχει θέμα χρόνου. Εάν μπορέσουμε να ελέγξουμε την αιμορραγία, δηλαδή τοποθετώντας σταθερά πίεση με καθαρά πανιά, με γάζες καθαρές, έστω καθαρά πανιά. Εφόσον λοιπόν ελέγξουμε με αυτόν τον τρόπο την αιμορραγία και κάνουμε και μια ελαφριά επίδεση μέχρι να μεταφερθεί, να πάμε στο νοσοκομείο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.
0: Είναι δηλαδή σαν το δάγκωμα του φιδιού, κύριε Φωτοπούλου?
9: Είναι, όχι, στο δάγκωμα του φιδιού πάλι ξεπλένουμε, αλλά μην το συγχαίουμε. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το δάγκωμα του λαδοκέφαλου δεν είναι τοξικό. Το πρόβλημά μας είναι ότι προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς. Και οι περισσότεροι τραυματισμοί συνδέονται με κάποια έντονη ή κάποια μεγάλη αιμορραγία. Άρα ο στόχος είναι να σταματήσουμε την αιμορραγία και το συντομότερο δυνατό το άτομο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Γιατί εκεί σίγουρα θα λάβει εξειδικευμένη φροντίδα. Θα γίνει τετανικός ορός, σίγουρα θα χρειαστούν κάποια ράματα. Εκείνη η ανησυχία μας. Δεν συνδέεται με την τοξίνη το δάγκωμα. Και φυσικά, αν κάποιος βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή, σαφώς θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με το 166 ή το 112. Οι πρώτες βοήθειες όμως πρέπει να δοθούν. Και ο χρόνος, ξέρετε, που μετράει στο πόσο γρήγορα θα διαχειριστούμε και θα ελέγξουμε την αιμορραγία. Και αυτό ισχύει για όλα τα βαθιά τραύματα, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Στην περίπτωσή μας, το δάγκωμα του λαγοκέφαλου. Να πούμε ότι οι πρώτες βοήθειες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Η πρόληψη επίσης βοηθάει πάρα πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή ακούμε, αυτές τις μέρες ακούνε όλοι ότι στα ρηχά νερά εμφανίζεται, ότι οι λουόμενοι πρέπει να είναι προσεκτικοί. Σίγουρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον δούμε λαγοκέφαλο, θα πρέπει να βγούμε με ηρεμία έξω στην παραλία. Δεν θα κάνουμε καμία προσπάθεια να τον πλησιάσουμε, να προσπαθήσουμε να τον πιάσουμε. Αναφέρεται πολύ συχνά και από ανθρώπους που είναι πιο ειδικοί από εμένα ότι γίνεται επιθετικός σε οτιδήποτε αντικείμενο κινείται ή γυαλίζει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος πανικού, θα απομακρυνθούμε από τη θάλασσα και να εφαρμόσουμε αυτές τις 4 οδηγίες που σας ανέφερα.
0: Μάλιστα. Σημαντικό όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Φωτοπούλου.
9: Να είστε καλά. Το μήνυμα που εμείς μεταφέρουμε σαν Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ότι δεν χρειάζεται πανικός, αλλά πρόληψη. Γνώση και δεξιότητες για τη διαχείριση κάθε έκτακτου περιστατικού. Είναι σημαντικό όλοι οι πολίτες να εκπαιδευτούν γενικά στις πρώτες βοήθειες.
0: Πρώτες βοήθειες. Χρειαζόμαστε σεμινάρια. Ευχαριστώ.
9: Είναι ό,τι πιο σημαντικό. Τα σεμινάρια τα παρέχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πιστοποιημένα από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να εκπαιδεύονται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς βράδυ.
9: Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Ιωάννα Φωτοπούλου, νοσηλεύθερη στο τομέα υγείας του Ελληνικού Ερυθρέου Σταύρου. Η τίτλη των ειδήσεων τώρα το ΣΚΑΙ 100,3 με την Αθηνά Μαράκη.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
11: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά τουρμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου δεν σας τα πάρει, ανέφερε. Διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαΐνη σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πας Sky 100,3 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε στα της Κρήτης, κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, αλλά συνέβη και ένα δυστύχημα πριν από 3 μέρες που αποκάλυψε τα κενά που υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της πρόληψης και της άμεσης αντιμετώπισης έκδοση συνθήκων. 11:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 εγκρίθηκε, κυρίες και κύριοι, είσοδος στις Ευρώνες στο Block 10 του Νοτίου Ιωνίου. Συνιστά την πέμπτη παραχώρηση, την οποία δραστηριοποιούνται πλέον η Αμερικανική εταιρεία με την Hellenic Energy. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και αυτή. Και θα είμαστε σε δευτερόλεπτα σε θέση να δούμε τις πτυχές αυτής της συμφωνίας με τον άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί όλα αυτά τα ζητήματα, εξειδικεύεται σε αυτού του είδους τις συμφωνίες. Ο κ. Ορέστης Ομράν είναι διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας, πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια. Καλησπέρα, κ. Ομράν.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησης απόψε στον αέρα του Sky, να δούμε τις παραμέτρους αυτής της συμφωνίας. Σας παρακαλώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε.

0: Αν δηλαδή είναι προετοιμασμένο για τέτοιου είδους πρόκληση. Αυτό είναι το
1: ζήτημα. Νομίζω ότι έχουν υπάρξει οι συγκεκριμένες αναλύσεις ρίσκου. Προφανώς, όταν λάβαμε τη στρατηγική απόφαση να προχωρήσουμε στις αναθέσεις αυτές, προφανώς και οι εταιρείες αυτές, να πούμε ότι εκ του νόμου έχουν καταθέσει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάρα πολύ αναλυτικές. Mm-hmm. Άρα, προφανώς έχει γίνει η προεργασία, έχουν ληφθεί υπόψη από το ελληνικό κράτος οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Και όπως είπα προηγουμένως, η σύγχρονη τεχνολογία ανάπτυξης αυτών των κοιτασμάτων προβλέπει και επιτρέπει την ασφαλή εξαγωγή και πετρελαίου και φυσικού αερίου, περιορίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον.
0: Άρα έχει προοπτικές, εκτιμάται η συμφωνία αυτή ανάμεσα στα δύο μέρη. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Πρέπει να περιμένουμε κάτι άλλο σε αυτό στο μέτωπο της ενέργειας, σε τέτοιου επίπεδου συμφωνίας, κύριε Ομράν?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε ως επόμενο βήμα είναι την περαιτέρω συγκεκριμένη άμεση επένδυση ξένων κεφαλαίων στις ελληνικές ενεργειακές υποδομές. Το στίχημα αυτή τη στιγμή είναι η αναβάθμιση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών, η αναβάθμιση του ελληνικού δικτύου μεταφοράς ενέργειας, η αναβάθμιση των αποθηκευτικών δυνατοτήτων στον ελληνικό χώρο, προκειμένου να αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας και να χρησιμοποιούνται ώστε να πέφτουν οι τιμές για τον καταναλωτή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά για να γίνουν χρειάζεται ξένο κεφάλαιο, σε συνδυασμό φυσικά με τη συμμετοχή του ελληνικού κράτους. Άρα, νομίζω ότι το σημαντικό για μένα, πέρα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, πέρα δηλαδή από την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι η προσέλκυση κεφαλαίων ξένων για την αναβάθμιση των ελληνικών ενεργειακών υποδομών.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του Sky. Καλώς ήρθατε.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Και ο Σάρες Ομράν είναι διεθνής δικηγόρος, ειδικός σε θέματα οικονομίας και ενέργειας. Είναι πρόεδρος του Think Tank Συνέργεια και μας παρουσίασε, κυρίες και κύριοι, τους παραμέτρους αυτής της συμφωνίας, της έγκρισής της, της εισόδου της ευρώ στο Block 10 του Νοτίου Ιωνίου. Χαιρετίστηκε και από την πλευρά της Αμερικανίδας πρέσβευσης, της κυρίας Γκιλ Φόιλ, που η οποία μίλησε για εμβάθυνση και ενίσχυση της ενεργειακής αρχιτεκτονικής της περιοχής. 11 και 38 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210 48 00 174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr η ιστοσελίδα. Πριν περάσουμε στην ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στην Κρήτη πριν από τρεις μέρες, στα Αφαλάσσανα, που είναι μια τουριστική περιοχή, είχαμε ένα δυστύχημα. Ένας άντρας 31 ετών από τη Γαλλία χτύπησε σε βράχια στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων Φαλασσάρνων. Δεν υπήρχε υπόδομη. Δυστυχώς, αν και είναι από τις μια πιο εμπορικές παραλίες της χώρας, δεν υπάρχει εκεί κάποιο κέντρο υγείας. Η περιοχή είναι δύσβατη, υπό την έννοια ότι πηγαίνει αυτοκίνητο, αλλά για μια τέτοια επιχείρηση χρειάστηκαν να συνδράμουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να μεταφέρουν εν τέλει τη σωρό του άτυχου άνδρα, περπατώντας επί μακρόν για να φτάσουν στον χωματένιο δρόμο και στη συνέχεια από τα Φαλάσσανα να πάνε στο Καστέλι Κισάμου, όπου υπάρχει το κέντρο υγείας, και μετά είναι το νοσοκομείο Χανίων στην πόλη του Χανίου. Προσέξτε τώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια τουριστική παραθαλάσσια περιοχή, η οποία δέχεται πλήθος επισκεπτών και πηγαίνει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Και δεν υπάρχουν πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει δηλαδή, αν και έχουν μισθώσει παραλίες, έχουν εκδοθεί άδειες, είναι πανάκριβη περιοχή. Τι δεν έχει? Γιατρό. Δεν υπάρχει κέντρο υγείας στην περιοχή. Οπότε όλα τα περιστατικά χρειάζονται να φτάσουν οι άνθρωποι στην παραλία, να τους μεταφέρουν από την παραλία ομιγέννητο και μετά από το οδηγώντας το αυτοκίνητο να κάνουν μια διαδρομή τουλάχιστον 15 λεπτών, αν δεν έχει μποτιλιάρισμα, για να πάνε στο Καστέλι. Όλοι πλούσιοι, έχουν οι πλούσιοι, διάσημοι, γνωστοί, εκδότες και άλλοι έχουν πάρει αγοράσει περιοχές κτλ. Εκεί όμως δεν υπάρχει γιατρός. Τι θα το κάνεις? Ωραία η θεά, αλλά στο ατύχημα, στο δυστύχημα, τι γίνεται? Δεν συζητάμε για ναυαγοσώστες. Μέχρι πρότινος, για να έχετε ολοκληρωμένη την εικόνα, στα Φαλάσσαρνα έπαιρναν τα jet ski και έβγαιναν έξω, έκαναν αγώνες προς τα έξω στη θάλασσα. Μέχρι που κάποιος αποφάσισε, μετά από τις πάρα πολλές αναφορές, να βάλει χέρι. Δηλαδή, να απαγορεύσει το προφανές, το επικίνδυνο.

0: άθλημα αυτό, έβγαιναν με τα jet ski έξω στη θάλασσα. Έμπαιναν μέσα, ξεκινούσαν από τα βάθη και έκαναν αγώνες προς τα έξω στην άμμο. Λες και γύριζαν αμερικάνικη ταινία δράσης. Λοιπόν, στην ανταπόκριση από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle τώρα, στην επισκόπηση του τύπου, διότι όπως μεταδίδει, όπως αναφέρει η ΟΚΑΣΤ, η κροντήρια πληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, στην Κρήτη οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι, οι μετανάστες όχι.
1: Ρεπορτάζ για τις μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη στην Κρήτη και τις ανησυχίες των κατοίκων του νησιού φιλοξενεί η Τάγκε Σάου και αναφέρει. Στις βόρειες ακτές της Κρήτης καταφθάνουν επί του παρόντος οι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες. Δεκάδες χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν την κρητική φιλοξενία και την κρητική κουζίνα. Περίπου 6 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Αντίθετα, στο νότιο μέρος του νησιού και στη Γάβδο, αυτοί που φτάνουν δεν είναι καλοδεχούμενοι από την ελληνική κυβέρνηση. Πρόκειται για πρόσφυγες που διασχίζουν τη Μεσόγειο από τη Λιβύη προς την Ευρώπη. Τα τελευταία περιστατικά σημειώθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες. Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει: στα ανοιχτά των νότιων ακτών της Κρήτης, η ελληνική ακτοφυλακή και η Frontex δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων με πλοία και αναγνωριστικά drones. Σώζουν επανειλημμένα ανθρώπους από πνιγμό. Κατά κανόνα μεταφέρουν τους μετανάστες από τη νότια ακτή, για παράδειγμα στην Αγία Γαλήνη, όπου οι νεοφυχθέντες τοποθετούνται σε λεωφορεία και μεταφέρονται από εκεί. Το γεγονός ότι οι τουρίστες και οι πρόσφυγες βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους δεν είναι κάτι που ευχαριστεί τον κοινοτικό σύμβουλο Μιχάλη Κασοτάκη. Εδώ στην Κρήτη, όπως λέει, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τον τουρισμό. Γνωρίζουμε τι συνέβη στη Λέσβο ή τη Ρόδο, για παράδειγμα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η εισρωή από τη Λιβύη θα σταματήσει κάποια στιγμή. Το δημοσίευμα στη συνέχεια υπογραμμίζει ότι οι μόνιμοι καταβλισμοί που σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση κοντά στα Χανιά και το Ηράκλειο της Κρήτης την χάνουν μεγάλης αντίστασης. Τέλος, το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση βασίζεται πλέον στο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων, το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου προβλέπει ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προστατεύονται καλύτερα. Οι διαδικασίες ασύλου θα ολοκληρώνονται ταχύτερα στα εξωτερικά σύνορα και χώρες όπως η Ελλάδα, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα, θα λαμβάνουν καλύτερη υποστήριξη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Sky 100,3 στιγμιότυπα. skyradio.gr για τα μηνύματά σας ή στο σελίδα του σταθμού. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Κοντοδουπόδης, ηθοποιός για την παράσταση «Σ' αγαπώ» του George Bernard Shaw. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να σας δώσουμε ένα βιβλίο στα γρήγορα, κυρίες και κύριοι. Είστε έτοιμοι? Το κρατήσουμε για αύριο. Το κρατήσουμε για αύριο. Για αύριο. Ξεχάσαμε ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Αυτά συμβαίνουν. Στέφανος Νικολαίδης τώρα για τα νέα, όπως τα καταγράφει το sky.gr στην Ελλάδα και τον κόσμο.
2: Όπως καταλαβαίνετε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, πρώτο μας θέμα στο sky.gr είναι η όρη της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μπορείτε να μπείτε αυτή την ώρα στο sky.gr και να διαβάσετε ποιοι είναι αυτοί οι όροι που περιλαμβάνονται σε αυτό το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μετά τη συμφωνία, όπως αναφέρουν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι την Παρασκευή ανοίγει πλήρως το στενό του Ορμούζ με το που πέσουν οι υπογραφές στη Γενέβη. Ενώ, πρόσθεσε ο Αμερικάνος Πρόεδρος, δεν βιαζόμαστε να καταστρέψουμε το ουράνιο. Λοιπόν, άμεσα λέει η Τεχεράνη από την πλευρά της μετά την υπογραφή της συμφωνίας στις διαπραγματεύσεις και βεβαίως κρούει, χτυπά δυνατά καμπανάκι. Η αλήθεια είναι στο Ισραήλ αναφορικά με τον Λίβανο. Δηλαδή δεν το αποσυνδέει το θέμα αυτό του Λιβάνου και του Χεζμπολάχ με την όλη κρίση στη Μέση Ανατολή, η πλευρά του Ιράν. Την ίδια ώρα η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακαλώ, για επενδύσεις στο ίδιο το Ιράν. Και από την άλλη υπάρχει και ένα νέο οικονομικό πυρηνικό όπλο εντός εισαγωγικών του Ιράν στο τραπέζι. Ποιο είναι αυτό? Μπορεί πλέον να κλείνει το Ορμούζ όποτε κρίνει εκείνο. Αυτό είναι μια νέα παράμετρο, θα δούμε αν και κατά πόσον θα επαληθευτεί. Πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μας. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα που έχουμε στο sky.gr έχουμε όλα όσα συνέβησαν προηγουμένως μεταξύ Βρετανίας και Ρωσίας. Ο Βρετανικός στρατός εκτιμά ότι το ρωσικό πλοίο Admiral Grigorovich προσπαθούσε να δείξει στα υπόλοιπα σκάφη της περιοχής ότι παρασυρώταν χωρίς να κινείται με τη δική του πρόωση, αντί να εκτελεί λιγμούς με τις μηχανές του, και αυτό ενδέχεται να οδήγησε το ρωσικό πλήρωμα να θεωρεί ότι το πλοίο βρισκόταν σε πιο ευάλωτη θέση, με αποτέλεσμα να ρίξει προειδοποιητικές βολές. Έτσι, μιλάμε για την ένταση στη μάχη, κυρίες και κύριοι, όπου ρωσική φρεγάτα άνοιξε πύρκα τα γιότ με βρετανική σημαία. Επίσης, έχουμε όλα τα νεότερα αναφορικά με την γυναικοκτονία στη Δράμα. Το ζευγάρι των αστυνομικών, όπως αναφέρουμε στο sky.gr, πήγαιναν μαζί σε ψυχολόγο, ενώ μπορείτε να διαβάσετε και το πού αποδίδει η αστυνομία το έγκλημα, σε τι σημείο βρίσκονται οι τελευταίες έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, κυρίες και κύριοι. Και βεβαίως μπορείτε να δείτε και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επισημαίνει ότι η Τουρκία έχει μετατραπεί σε μια πραγματικά αυταρχική χώρα και εκφράζει αμφιβολία για το ρόλο μιας τέτοιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τα αναφέρει ο εισηγητής της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, ο Νάτσος Σάνσεθ Αμόρ, που ανήκει στους σοσιαλιστές της Ισπανίας, κατά τη διάρκεια συζήτησης σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, Βασίλη.
0: Έβαλε και δεύτερο, η Γαλλία προηγείται με 2-0 της Σενεγάλης, 11 και 47 πρώτα λεπτά. Ο Στέφανος Νικολαίδης, όσο καταγράφει το sky.gr, και αναλυτική αθλητική ενημέρωση υπάρχει και στο site του Sport FM, κυρίες και κύριοι, για όλα όσο πρέπει να ξέρετε, και όχι μόνο για το Μουντιάλ, γιατί εκεί αναφέρεται και υπάρχει και στο Sky πλέον ενότητα, αλλά και αναλυτικά για την υπόλοιπη ποδοσφαιρική και αθλητική επικαιρότητα. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr στο σελίδα. Το ραντεβού μας με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συναυλία Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός οι Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριαντεφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιστροφή στην συμφωνία ανάμεσα ΗΠΑ και Ιράν, όσα μετέδωσε νωρίτερα ο ανταποκριτής του Sky στις ΗΠΑ, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσιάζει με ρόδινα την κατάσταση μετά τη συμφωνία με το Ιράν. Αλλά η πραγματικότητα είναι σημαντική, διαφορετική. Σημαντικοί συμμαχοί του διαφωνούν δια της σιωπής. Προς το παρόν, οι Αμερικανοί φίλοι του Ισραήλ είναι θυμωμένοι και για πρώτη φορά ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες διαφωνούν ανοιχτά με τον Πρόεδρο, απαιτούν να στείλει τη συμφωνία στο Καπιτόλιο, καθώς υποψιάζονται ότι περιέχει στοιχεία πολύ υποστηρικτικά προς την Τεχεράνη. Ήδη εμφανίστηκε ο ισχυρισμός μέσω της εφημερίδας Wall Street Journal ότι ο Ουάσιγκτον θα επιτρέψει στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.
4: Τον κατηγορούν για υποταγή.
3: Βεβαίως. Είναι και σημαντικό όμως ότι ο αρχηγός της CIA, που είναι πιστός, ξέρει, στον πρόεδρο, τον προειδοποίησε ότι οι Ιρανοί δεν θα ακυρώσουν το πυρηνικό πρόγραμμα και ότι λένε ψέματα στους διαπραγματευτές του Ιράν και του Κατάρ για να τα μεταφέρουν στην Ουάσιγκτον.
0: Ο Μιχάλης Εγνατίου στην τηλεόραση του Σκάι, κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη και ο Παύλος Τσίμας.
4: Να δούμε λίγο την τοποθεσία στην οποία θα υπέσουν οι υπογραφές.
5: Ανακοινώθηκε προηγουμένως από το Γαλλικό Πρακτορείο.
4: Έχει μια δύσκολη προϊστορία διαπραγματεύσεων.
5: Το τελευταίο μας θυμίζει κάτι. Είχαμε παρακολουθήσει εκεί η τελευταία διεθνή συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, διεθνή συμφωνία, που η διαπραγμάτευσή της έγινε στη συγκεκριμένη τροποθεσία, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, ήταν το σχέδιο Ανάν, η τελική διαπραγμάτευση για το σχέδιο Ανάν για την Κύπρο, το 2004. Δεν πήγε καλά.
4: Δεν πήγε καλά. Ας ελπίσουμε ότι εδώ θα έχουμε μια καλύτερη και διαφορετική έκβαση. Τώρα, στις προσωπικές σχέσεις Ντόναλντ Τραμπ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είναι ένας οικογενειακός καυγάς αυτός, Παύλο, είναι κάτι παραπάνω. Τι λες?
5: Οικογενειακός μπορεί να είναι, καυγάς είναι σίγουρα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια. Οι ειδικοί θυμίζουν ότι και άλλοι πρόεδροι σε κρίσιμες στιγμές είχαν δύσκολες σχέσεις με τους ηγέτες του Ισραήλ. Η τελευταία που θυμούνται όλοι είναι όταν ο Ρόναλντ Ρέιγκαν βριζόταν στο τηλέφωνο με τον Μεναχέμ Μπέγκιν, όταν το Ισραήλ είχε εισβάλει στο Λίβανο και είχε βομβαρδίσει τη Βηρυτό. Άρα αυτά συμβαίνουν και η σχέση είναι πολύ πιο βαθιά και οργανική από τις σχέσεις δύο ηγετών.
4: Τα λόγια είναι βαριά όμως.
5: Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πλήρη απόκληση του πολιτικού συμφέροντος και της στρατηγικής του Προέδρου Τραμπ με τον Μπίμπι Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου ο ίδιος προσωπικά είχε προσπαθήσει να πείσει πολλές φορές και τον ίδιο τον Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του και άλλους Αμερικανούς Προέδρους να χτυπήσουμε το Ιράν. Όλοι του λέγαν όχι.
4: Αλλά τώρα το πέτυχε.
5: Αυτή τη φορά το πέτυχε. Και αυτό που ήταν ο προσωπικός του θρίαμβος κινδυνεύει να καταλήξει σε πολιτική ήττα. Γιατί αν επιμείνει ο Τραμπ στη συμφωνία αυτή και ο Νετανιάχου μείνει μόνος του στις αντιρρήσεις του, θα το πληρώσει στις εκλογές του Οκτωβρίου. Νομίζω ότι για τον Τραμπ ήταν εξ αρχής σαφές ότι θα προτιμούσε να συμφωνήσει κάτι με τη σημερινή ηγεσία του Ιράν και να τελειώνει με αυτό. Για τον Νετανιάχου αυτό δεν ήταν ποτέ αρκετό. Ήθελε την ανατροπή της ηγεσίας, την αλλαγή καθεστώτος. Ήθελε να εξουθενώσει τον κίνδυνο που αποτελεί για το Ισραήλ το Ιράν.
4: Πέρασαν 4 μήνες, έχουν φανεί τα όποια αποτελέσματα. Επομένως, εάν συγκρουστούν αυτοί οι δύο ηγέτες προεκλογικά και για τους δύο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποιος θα κάνει τους συμβιβασμούς?
5: Έχουν και οι δύο αυτή τη στιγμή έχουν αποκλίνοντα πολιτικά συμφέροντα. Ο Τραμπ έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Το κόμμα του κινδυνεύει να πληρώσει όχι τον πόλεμο. Ο πόλεμος στην Αμερική, όπως ξέρεις, είναι ο λιγότερο δημοφιλής από όλους τους πολέμους που έχει επιχειρήσει οποιοδήποτε Αμερικανός πρόεδρος στην ιστορία.
4: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο.
5: Και χωρίς έγκριση από το Κογκρέσο. Άρα ο Τραμπ έχει άμεσο πολιτικό συμφέρον να εμφανιστεί ως νικητής και ειρηνοποιός και να μαζέψει λίγο τη ζημιά που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο εσωτερικό του κόμματός του και της Αμερικής. Ο Νετανιάχου αντίθετα, που έχει εκλογές τον Οκτώβριο, η μόνη του πιθανότητα να επιζήσει αυτών των εκλογών είναι να πάει σε εκλογές ως πολέμαρχος, με έναν πόλεμο σε εξέλιξη και ως ο εγγυητής της ασφάλειας του Ισραήλ. Αν αυτό ο Τραμπ δεν του το επιτρέψει, η πολιτική του μοίρα μάλλον δεν θα είναι καλή. Άρα η σύγκρουση είναι και σε επίπεδο στρατηγικής εθνικής, αλλά είναι κυρίως σε επίπεδο πολιτικού συμφέροντος προσωπικού.
0: Ο Παύλος Τσίμας, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, επιστροφή στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Το σχόλιο του διευθύντη του Sky 100,3 Βασίλη Χιώτη, στη Λένα Φλιτζέν.
4: Ο κύριος Μητσοτάκης κάνει όλα αυτά που δείχνουν εκλογές και την ίδια στιγμή είναι ο ίδιος που μας λέει εμφατικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τι από τα δύο ισχύει, Βασίλη?
6: Δεν ξέρω. Αλλά
4: τι εκτιμάς,
6: αναρωτιέμαι.
4: Τι πιστεύεις?
6: Καταρχάς οφείλω να πιστέψω αυτό που λέει ένας πρωθυπουργός τόσες πολλές φορές. Αλλά γιατί κάθε φορά που κάνει κάτι που μοιάζει προεκλογικό νιώθει και ο ίδιος την ανάγκη να πει προσοχή, δεν είναι προεκλογικό. Αυτό κάπως με υποψιάζει. Δεύτερον, είχαμε συνηθίσει να μυρίζουμε εκλογές όταν οι πρωθυπουργοί άρχισαν να κόβουν κορδέλες. Οι κορδέλες έχουν καταργηθεί, αλλά εδώ έχουμε να εγκαινιάζουμε μέχρι και ρέματα. Θέλω να πω, πράγματι έχει δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, εγώ δεν σταμάτησα ποτέ, περιοδίες έκανα όλη την τριετία. Έχει δίκιο. Από την άλλη πλευρά, το 2023 που εξήντλησε την τετραετία πράγματι, δεν θυμάμαι να είχαν ξεκινήσει αυτά τα πράγματα από το καλοκαίρι το 2022. Άρα αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι ότι μπορεί να έχει στο μυαλό του να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά έχει εξίσου και στο μυαλό του μήπως το κάνει και νωρίτερα. Προφανώς είναι πολύ νωρίς για τώρα για να τα αποφασίσει. Πρέπει να περάσει το καλοκαίρι και να είναι.
4: Οπότε
6: ένα
4: προετοιμάζεται και
6: καλοκαίρι
4: για τα δύο σενάρια.
6: Ακριβώς.
4: Ταυτόχρονα με τις περιοδίες, όπως είπες, και τα ρέματα και τις κορδέλες, έχει αρχίσει και η παροχολογία και έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση, Βασίλη. Αυτό πώς το βλέπεις?
6: Ναι, και από την κυβέρνηση.
4: Διότι και από τώρα... δύο, ναι. Αλλά έχει αρχίσει και από την αντιπολίτευση.
6: Κοίταξε τι να γίνει τώρα. Ακολουθώντας ο ένας τους ρυθμούς τους άλλους και τους ρυθμούς τους δίνει πάντα ο Πρωθυπουργός, ή πράγματι δεν τον πιστεύει η αντιπολίτευση και αρχίζει και τρέχει εξωπίσω του, ή το κάνει για να του σκάσει μέχρι να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Αλλά η παροχολογία έχει πάλι το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι θα έχουμε έναν διαγωνισμό υποσχέσεων χωρίς να κοστολογείται. Δεν μπορούμε πια τι να πιστέψουμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα.
4: Είναι μεγάλες οι αποκλίσεις.
6: Ναι. Δηλαδή, ακούμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να λέει: εγώ είμαι υπέρ της επαναφοράς του 13ου μισθού και κοστίζει μόλις 700 εκατομμύρια. Ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Πετραλιάς, στη Βουλή, είπε ότι αυτό το μέτρο του 13ου μισθού κοστίζει 2 δισεκατομμύρια. Ο κύριος Κέρτσος πριν από δύο μέρες σε μια ανάρτησή του είπε κοστίζει 4 δισεκατομμύρια.
4: Άρα, 700 εκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια, 4 δισεκατομμύρια, μεγάλες αποκλήσεις που βγάζουν και μάτι. Βασίλη, φαντάζομαι αυτό αξιολογείται και από τους ενδυνάμεις ψηφοφόρους.
6: Ναι, και κοίταξε, είναι ευθύνη της κυβέρνησης που γι' αυτό δεν το τελείωσε. Διότι από το 2019 που είχε ξεσπάσει μια απίστευτη παροχολογία, από το 2015 είχε ξεσπάσει για την ακρίβεια, είχαμε πει, είχαν συμφωνήσει τα κόμματα να φτιάξουμε ένα μηχανισμό κάθε πρόγραμμα κυβερνητικό ενός κόμματος να κοστολογείται από έναν ανεξάρτητο φορέα. Αν γινόταν αυτό...
4: Και γιατί δεν το έκαναν?
6: Δεν ξέρω γιατί δεν το έκαναν, γιατί κάθε φορά την παραμονή των εκλογών εξαγγέλουμε διάφορα ωραία πράγματα, εξαγγέλουν τα κόμματα και μετά τις εκλογές τα ξεχνάνε. Εδώ τώρα θα χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα από τις παροχές και επαναλαμβάνω, εγώ δεν το λέω μόνο στην αντιπολίτευση.
4: Και αν οι εκλογές γίνουν το 2027, έχουμε αρχίσει πολύ νωρίς και έχουμε χάσει και το μέτρημα κι εμείς.
6: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή είδα ότι ξαφνικά αυξήθηκαν σημαντικά οι μισθοί των Μητροπολιτών. Μαθαίνω ότι την άλλη εβδομάδα έρχεται ένα νέο μέτρο, σωστό κατά τη γνώμη μου, οι ψαράδες να πάρουν και αυτοί αφορολόγητο πετρέλαιο για να μπορούν να ψαρεύουν μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά αυτές οι στοχευμένες παροχές της κυβέρνησης και αυτές δείχνουν κάτι. Δεν τις ξεκινάς ένα χρόνο πριν τις εκλογές.
4: Δεν έχεις άδικο.
0: Βασίλης Χιώτης, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένη Φλιτζάνη. Καταλάβατε όλοι τι είναι αυτό που έρχεται. Προετοιμάσια. Όλοι προετοιμάζονται. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα που λέγεται τώρα. Κάποια στιγμή θα γίνουν οι εκλογές ή στο τέλος της θητείας ή λίγο νωρίτερα. Ούτε πιο πριν, ούτε πιο μετά. Θα κριθεί από τα γεγονότα, τις δημοσκοπήσεις, το μεγάλο καλοκαίρι. Παιδιά, προσοχή με τις πυρκαγιές. Τι λένε, καθαριότητες κτλ. Καθάριστα.com. Καταρχήν πρέπει να έχει πτυχίο γεωπληροφορικής για να βρει το ΚΑΕΚ και να κάνει τις δηλώσεις. Πέρα από αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι τα ξερόκλαδα στηβάζονται στις γωνίες μαζί με καναπέδες, σκουπίδια κτλ. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ο ηθοποιός Γιώργος Κοντοπόδης θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.

0: Το πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Σενεγάλη μείωσε σε 2-1. Γαλλία, Σενεγάλη 2-1. Και έχει ακόμα 3 λεπτά για να λήξει η μεγάλη αυτή αναμέτρηση, κυρίες και κύριοι, για το Μουντιάλ 2026. Ο παίκτης με τον αριθμό 20 σκόραρε. Έστειλε την μπάλα πάνω στον ορδοφύλακα, ο οποίος την έσπρωξε προς τα μέσα. Δεν έβαλε καλά τα χέρια του, μάλλον άλλαξε πορεία η μπάλα. Η διακοπή, το δελτίο ειδήσεων. Τα μεσάνυχτα με την Αθηνά Μαράκη και επιστρέφουμε.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκαλύπτει το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει η πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες για οριστική συμφωνία που θα απεριθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν σήμερα στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή σχόλιο από τον Ισραηλινό στρατό. Ο Ιρανικός στρατός εντωμεταξύ απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε νωρίτερα πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα είχε επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές με την υποστήριξη της Europol και της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές συνέλαβαν 10 υπόπτους και πραγματοποίησαν έρευνες σε 7 πολυτελείς κατοικίες στην Νότια Γαλλία. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026. Παρά τον εγκλισμό του, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Άλλαγε στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος μετά την συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτριες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία. Με αποτέλεσμα σε λίγα δευτερόλεπτα η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτριες χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους περιβρισκόμενους βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και το ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1. Επίσης, θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις στη μία τα ξημερώματα Ιράκ-Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Άλλαξε η μέρα, Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026. Στιγμιότητα Πασκάη 100,3. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε τη συζήτησή μας απόψε με τον ηθοποιό Γιώργο Κοντοπόδη. Πριν φτάσουμε όμως σε αυτό το σημείο, μία στάση στον Στέφανο Νικολαίδη για το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας. Από το sky.gr, κοινό τηλεόραση του Sky, μεταδίδει την εκπομπή «Η ζωή σου όλη» με προσκεκλημένο της Χριστίνας Βίδου, το Μιχάλη Ρακιντζή. Πάμε στα...
1: Κανονικά, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, υπό φυσιολογικές συνθήκες θα μιλούσαμε αυτή την ώρα για το φεγγάρι, για τα UFO.
0: Όχι
1: για
0: άλλα.
1: Αλλά όχι άλλο, άλλωστε το έχουμε προειδοποιήσει.
0: Αύριο με την Πέμπτη εξωγήινη.
1: Ακριβώς.
0: Και τα βίντεο του Πενταγώνου και του Λευκού.
1: Τα πάντα. Λοιπόν, θα πάμε σε κάτι μελέτες αναφορικά με την αγορά εργασίας στον οικονομικό τομέα, ειδικά την εποχή του AI. Τι γίνεται τώρα? Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η επαγγελματική πορεία ενός αποφύτου οικονομικών επιστημών ήταν λίγο πολύ γνωστή. Η γνώση στη χρηματοοικονομική ανάλυση, τη λογιστική, τις επενδύσεις και τη διαχείριση κινδύνων αποτελούσαν τα βασικά εφόδια για μια σταδιοδρομία κυρίως σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικούς οργανισμούς, μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι. Βέβαια, σήμερα η εικόνα αυτή αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα κιόλας. Το AI λοιπόν, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η μηχανική μάθηση, οι ψηφιακές πληρωμές, όλες αυτές οι αυτοματοποιήσεις τέλος πάντων μετασχηματίζουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Μάλιστα, πολλές από τις εργασίες που μέχρι χτες απαιτούσαν ώρες ανθρώπινης επεξεργασίας μπορούν πλέον να εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο από έξυπνα συστήματα. Ωστόσο, η πραγματική αλλαγή δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αφορά κυρίως τη μετατόπιση της αξίας από την εκτέλεση στην κρίση. Όπως λοιπόν αναφέρουν τα συμπεράσματα μεγάλου αριθμού μελετών και αναλύσεων, καθώς οι αλγόριθμοι αναλαμβάνουν όλο ένα περισσότερες διαδικασίες, οι οργανισμοί πλέον αναζητούν ανθρώπους που μπορούν να ορίσουν σωστά το πρόβλημα, να αξιολογούν, να ερμηνεύουν, να έχουν δηλαδή ικανότητα σωστής κρίσης. Αυτή η μετάβαση αποτυπώνεται ήδη στην αγορά εργασίας. Οι τράπεζες, οι εταιρείες τεχνολογίας, οι συμβουλευτικές επενδύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και με τον τρόπο αυτό τι γίνεται, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ ο καθηγητής Αριστίδης
0: Σάντα,
1: στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αντιπρίτανης οικονομικών και ανάπτυξης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οικονομολόγος του μέλλοντος δεν θα ανταγωνίζεται το AI, θα ανταγωνίζεται τους άλλους, εκείνους που γνωρίζουν να την αξιοποιούν καλύτερα την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, αλλάζουν οι συσχετισμοί. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε αγώνα δηλαδή με το AI. Το θέμα είναι να ξέρουμε να το αξιοποιούμε καλύτερα σε σχέση με άλλους. Αυτό είναι το στοίχημα, σου λέει. Γιατί οι αλγόριθμοι επεξεργάζονται τεράστιους όγκους, παράγουν προβλέψεις, αυτό αντικειμενικά.
0: Είναι προφανές. Δηλαδή, εκεί που χρειάζονταν για μια δουλειά ένας μήνας, με χρήση τεχνητής, χρησιμοποιώντας υπολογιστές με μεγάλη μνήμη στο παρελθόν, τώρα χρειάζεται να τρέξει ένα πρόγραμμα σε μία ώρα, δύο και να έχει το αποτέλεσμα.
1: Αυτό που μας νοιάζει δηλαδή, σου λέει, και με αυτό κλείνω, είναι η κρίση δηλαδή.
0: Αλλά η εμπειρία δεν αφαιρείται που έχει.
1: Όχι.
0: Που έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους, που έχουν δει και έχουν ξαναδεί τι μπορεί να συμβαίνει. Είναι ακόμη δεν έχει προσχωρήσει στην τεχνητή νοημοσύνη η ανθρώπινη συμπεριφορά και εμπειρία. Άμα δεις δηλαδή πολλές φορές το φαινόμενο, όσες ενδείξεις και αν όσες όσα εργαστηριακά αποτελέσματα και αν έχεις, όταν φτάσεις στο πώς αντιδρά το ανθρώπινο μάτι, ακόμη δεν έχει ξεπεραστεί. Εκτίμη, αυτό είναι δική μου προσωπική εκτίμηση, δεν τεκμέρεται.
1: Εντάξει. Αλλά ναι. Εμπειρικό είναι.
0: Ναι. Και η εμπειρική γνώση κάθε φορά είναι πολύτιμη.
1: Σωστά. Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι. Από το sky.gr και τα θέματα τα ξεχωριστά που έχει επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο. Καθώς ο Αλέξανδρος Λιακόπουλος σκηνοθετεί το Γιώργη Κοντοπόδη και τη Βασιλική Σούτη στη ρομαντική κομμωδία του George Bernard Shaw, «Σ' αγαπώ», που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε ελεύθερη απόδοση του Άγγελου Ανδρεόπουλου, ο ο Γιώργος Κοντοπόδης, για την καλοσύνη να απόψε μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Sky. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα, καλησπέρα, τι να πούμε.
0: Ακόμη με στη νύχτα μέχρι να ξημερώσουμε. Έχει δρόμο ακόμη.
2: Μεγάλη μου χαρά.
0: Μέχρι τις 5 η ώρα που θα χαράξει. Πώς φαίνεται η διαδρομή αυτή, η νυχτερινή, ήρεμη?
2: Εμένα μου αρέσει η Αθήνα τη νύχτα και μου αρέσει η Αθήνα τη νύχτα το καλοκαίρι, όταν έχουν αρχίσει να φεύγουν οι άνθρωποι και είναι οι δρόμοι πιο ήρεμοι.
0: Ναι, λίγο αδειάζει πολύ, αλλά και ο Ιούνιος έχει χαρές, διότι ο κόσμος ξαναβγαίνει πλέον πιο ελεύθερα. Στον δρόμο είναι πιο χαλαρός, έχει αφήσει την κούραση της μέρας.
2: Ναι, και έχει μια ομορφιά η νύχτα, πραγματικά, και η Αθήνα τη νύχτα.
0: Και βρίσκει γωνίες, θέατρα. Στα θέατρα γίνεται χαμός. Δηλαδή...
2: Στα θέατρα γίνεται χαμός το καλοκαίρι. Όντως, εγώ λατρεύω να παίζω καλοκαίρι. Πριν 2 χρόνια που ξαναπαίξαμε στο θέατρο από κοινού, στο οποίο θα είμαστε και φέτος, παρότι είναι στον Γκάζι, στο κέντρο της Αθήνας, νιώθαμε ότι ήμασταν στην αυλή, βέβαια, στη θερινή σκηνή. Νιώθαμε ότι ήμασταν σε ένα νησί. Και τώρα, στις φορές έχουμε πάει σε πρόβες, νιώθουμε πολύ όμορφα.
0: Όντως, γιατί και αυτό συμβαίνει στον Γκάζι, δηλαδή παρότι είναι οχλοβοή και το.
2: Τη βαβούρα, τα αυτοκίνητα που περνάνε.
0: Ξαφνικά νομίζεις ότι όταν μπεις στο θέατρο.
2: Αλλάζει κάτι.
0: Ναι. Έχεις την αίσθηση ότι εδώ πολύ.
2: Αυτό βοηθάει βέβαια πάρα πολύ εμάς. Ναι. Γιατί το ότι θα μπουν οι θεατές από τη βαβούρα στο θέατρο, στην όμορφη αυτή αυλή, ήδη τους έχει προδιαθέσει θετικά. Αν η παράσταση τους είναι και καλή, νομίζω ότι θα περάσουν πολύ όμορφα.
0: Το θετικό με τις αυλές είναι ότι πάντα είναι πιο δροσερές.
2: Ισχύει.
0: Ναι. Παρά το γεγονός ότι τον Γκάζι είναι σε ένα κομμάτι
2: που δεν ξέρω. Όμως οι αυλές είναι δροσερές. Ισχύει αυτό που λέτε.
0: Όμως. Ωραία, πάμε να δούμε την.
2: Το σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ με ερωτηματικό καταρχάς.
0: Πάντα, ναι.
2: Γιατί όπως διάβασα και πρόσφατα, το σ' αγαπώ είναι η πιο ύπουλη ερώτηση που μπορείς να κάνεις σε έναν άνθρωπο. Πρόκειται για μια κωμωδία, μια ερωτική κωμωδία του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, η οποία δεν έχει παρουσιαστεί ξανά στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον.
2: Ναι. Ο Μπέρναρντ Σο. Είναι γνωστό ότι αρέσκεται πάρα πολύ στο μύθο του Πυγμαλίωνα, του καθηγητή που μαθαίνει στη νεαρά, και το οποίο έχει αποτελέσει αφορμή βέβαια για πάρα πολλά μετέπειτα έργα, θεατρικά, τηλεοπτικά, μην ξεχνάμε το Χαϊρόκτη, τους δύο ξένους, βασισμένα σε αυτό το μύθο είναι. Το Village Wing λοιπόν έχει αυτή την αφετηρία, και ο Άγγελος Ανδρεόπουλος που έκανε την απόδοση και την ενορχίστρωση της υπέροχης μουσικής που μας έδωσαν, που έχουμε πάρει τη μουσική του Γιάννη Σπανού από τις όμορφες μέρες για αυτό το έργο.
0: Λυρικό.
2: Και ο Άγγελος έκανε την ενορχίστρωση. Στην απόδοση λοιπόν θέλησε, αφού το έργο πήγαινε προς τα εκεί, να πάρει και στοιχεία από τον Πυγμαλίωνα του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο. Οπότε είναι σαν να έχουμε δύο έργα του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο.
0: Πρόκληση.
2: Ναι. Συγγραφικά, υποκριτικά. Και είναι και βέβαια το να μην γίνεις γραφικός παίζοντας κάτι το οποίο έχει παρουσιαστεί δεκάδες φορές. Είναι το γνωστό. Κάποιος καθηγητής με γνώσεις γνωρίζει μία κοπέλα η οποία δεν έχει όλα αυτά που έχει εκείνος, αλλά έχει πάθος για ζωή. Και καλείται να καταφέρει αυτά όλα να τα βάλει σε ένα καλούπι ενιαίο. Και βέβαια καταλήγουμε να ερωτευόμαστε τόσο απλά.
0: Από τη μία εμπειρία και η γνώση, και από την άλλη τα νιάτα.
2: Το θάρρος, η τόλμη, η αγάπη για ζωή. Και ο έρωτας που μάλλον υπάρχει σε όλες τις εκφάνσεις της πραγματικότητας.
0: Η έκκληση των συναισθημάτων.
2: Αυτό είναι αυτό το έργο λοιπόν, το οποίο ξεκινάει 8 Ιουλίου στην αυλή του Θεάτρου από κοινού, στη σκηνοθεσία του Αλέξανδρου του Λιακόπουλου, όπως είπατε. Είπαμε τη μουσική του Γιάννη Σπανού, και να μην ξεχάσουμε τα υπέροχα κοστούμια της Νόρας Πόντι. Και ελπίζω ότι οι θεατές θα περάσουν πολύ όμορφα. Ξέρετε, δεν είναι απαραίτητο να παίζουμε πάντα βαρύγδουπα έργα, βαρύγδουπα κείμενα. Ειδικά δε ένα καλοκαίρι στην Αθήνα. Και νομίζω ότι.
0: Πάντα χρειάζονται οι ανάσες. Δηλαδή δεν μπορείς. Είναι τόσο βαριά η ατμόσφαιρα, η επικαιρότητα.
2: Οι ανάσες, ξέρετε, στρες. Μπορούν να μας δώσουν και πολλά πράγματα. Δηλαδή ο Άγγελος, επειδή το έργο το έφερε και στο σήμερα, έκανε το εξής. Στα πλαίσια της διδασκαλίας, γιατί το να διδάξεις σήμερα αυτά που γράφονταν στον Πυγμαλίωνα, ο βροχερός καιρός κλπ. Δεν έχει νόημα. Θέλει ο Άγγελος να πάρει αυτό το. Φλέγον κατ' εμέ θέμα της πολιτικής ορθότητας που μαστίζει τις μέρες μας, το οποίο, όπως λέει και στο κείμενο μέσα, ξεκίνησε για καλό, αλλά μάλλον κάπου κάτι κάναμε λάθος, κάπως το χρησιμοποιήσαμε λάθος, και έχουμε φτάσει να έχουμε μια όμορφη γλώσσα και μοναξιά και χωρίς ουσία πράγματα. Οπότε και μηνύματα έχουμε πάντα να περάσουμε. Το θέατρο πάντα έχει να περάσει πράγματα, αλλά το βασικό είναι να περάσει καλά ο θεατής.
0: Ναι, η πολιτική ορθότητα ξεκίνησε σε ένα κίνημα για να αποκατασταθούν οι ανισότητες που υπήρχαν.
2: Αποκαταστάθησαν όμως.
0: Όχι.
2: Ακριβώς.
0: Μόνο η λέξη, αλλά αντικαταστάθηκαν οι λέξεις, το πρόβλημα παραμένει.
2: Το λέει ο Άγγελος πάρα πολύ ωραία μέσα στο έργο. Λυπάμαι, Άγγελε, δεν έχω μάθει ακόμα την ατάκα για να την πω ακριβώς. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα δεινά της ανθρώπινης ύπαρξης. Ότι κάνουμε, όπως άκουγα πριν για το AI, ότι έχει γίνει στόχος. Αν κατάλαβα καλά, η σωστή του χρήση. Ναι. Μα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι στόχος. Αυτό θα έπρεπε να είναι η αφετηρία.
0: Φυσικά.
2: Για το AI. Δηλαδή, γιατί το δημιουργήσαμε. Για να το χρησιμοποιούμε σωστά. Και όμως βλέπετε, έγινε στόχος. Έτσι και η πολιτική ορθότητα.
0: Ναι.
2: Θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο μας πάει παραπέρα. Όχι το οποίο γίνεται τροχοπέδι στην πραγματικότητά μας εκ του αποτελέσματος.
0: Ναι, και από κάτω μπορεί να γίνεται χάμος. Δηλαδή, υπάρχει μια ψευδεπίγραφη ευγένεια και από την άλλη υπάρχει σύγκρουση, ρήξη.
2: Ακριβώς,
0: τα ίδια
2: ακριβώς.
0: Πράγματα.
2: Αυτό λοιπόν καταφέρνει ο Άγγελος να το σατιρίσει με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο στην απόδοση που έχει κάνει του έργου. Αν είχαμε ξεκινήσει παραστάσεις, σας έλεγα και για αντιδράσεις θεατών. Περιμένω 8 του μήνα για να σας πω.
0: Η κωμωδία είναι δύσκολη τέχνη και στην Ελλάδα γίνεται ακόμη δυσκολότερη, γιατί υπάρχει η βαρύτατη κληρονομία από τη μία και από την άλλη κάθε φορά χωλαίνουμε.
2: Νομίζω μας έχουν, λίγο, να μας έχουν αφαιρέσει και την κωμωδία από τη ζωή μας.
0: Ναι,
2: σήμερα
0: ισχύει.
2: Διάβαζα για τα νέα σύριαλ που θα γίνουν του χρόνου. Ξέρετε, δεν διάβασα ούτε μία κωμωδία.
0: Δεν υπάρχει. Είναι δραματικές σειρές εποχές, δολοφονίες, τα λοιπά, έρωτες.
2: Και ένα, δηλαδή. Αν.
0: Έρωτες, δολοφονίες.
2: Και έρωτες, εποχή. Άλλη εποχή. Ναι, δηλαδή, μια άρνηση και της εποχής μας και της κωμωδίας.
0: Ναι, κάποτε στην Ελλάδα δεν γυρίζονταν σειρές εποχής γιατί ήταν πολύ δύσκολο να αποδοθούν, να περαστούν γιατί υπήρχαν κλασικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ήταν δύσκολο να μετρηθείς με αυτά τα κείμενα και να κάνεις την απόδοση. Και δύσκολο να στηθούν. Να αποδοθούν
2: οι συνθήκες. Ναι.
0: Τώρα πάμε, όλοι έχουν έτοιμα τα σκηνικά, υπάρχουν τα χρήματα, κονδύλια, αλλά. Υπάρχει και φόβος για το σήμερα, να περιγράψεις το τι συμβαίνει.
2: Υπάρχει, αυτό νομίζω είναι το βασικό.
0: Ανησυχία το.
2: Ή φόβος ή έλλειψη γνώσης της εποχής στην οποία είμαστε. Γιατί είμαστε σε μια παράξενη εποχή.
0: Μετέχουμε, είναι τράζιτη η κατάσταση.
2: Οπότε δεν ξέρεις και πώς να την περιγράψεις. Ίσως και γι' αυτό να έχουμε καταφύγει.
0: Αλλά η κωμωδία πάντα είναι ζητούμενο.
2: Σήμερα έκανα την πρώτη ανάρτηση στα social media. Βγήκε το πρώτο μας άρθρο και από κάτω μια κυρία, επειδή τα τελευταία χρόνια και εγώ υπέπεσα στο αμάρτημα του να παίζω δράματα, μου έγραψε ένα σχόλιο: «Επιτέλους ξανακάνετε κωμωδία».
0: Ναι.
2: Και λέω: «Κοίταξε να δεις πως ο κόσμος θέλει να βλέπει κωμωδίες».
0: Είναι, υπάρχει ανάγκη, υποχρέωση να γελάσει, να βρει κάτι, να σταθεί.
2: Ναι, όσο περνάει από το χέρι μας μπορούμε, αλλά δεν περνάνε όλα από το χέρι μας δυστυχώς.
0: Φυσικά, δεν είναι και πάντα εύκολο, αλλά η κωμωδία έχει ένα χαρακτηριστικό.
2: Είναι η κωμωδία.
0: Είναι αγχολητική.
2: Ισχύει.
0: Δηλαδή λέει μια τάκα και διαλύονται όλα.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά υπάρχει μια διαφορά από την κωμωδία στην μπαλαφάρα. Εσχάτως όλο το διαδίκτυο είναι γεμάτο μπαλαφάρες. Είναι τύποι που κάνουν.
2: Έχω κάνει και τα δύο, οπότε δεν δικαιοδοτούμε να μιλήσω.
0: Όχι, μπορούμε όμως να το συζητήσουμε γιατί επενδύουμε. Είναι εύκολη μπαλαφάρα. Δηλαδή
2: είναι εύπεπτη. Μπορούν να την κάνουν οι περισσότεροι, είναι πιο εύκολη.
0: Είναι πιο εύκολη, αλλά είναι αυτό, δεν υπάρχει το κλικ στον κόσμο.
2: Δείτε όμως πόσους ακολούθους, επειδή είπατε για τα.
0: Ναι.
2: Έχουν αυτοί που κάνουν μπαλαφάρο. Πες τη λέξη, έλα, Γιώργη.
0: Κατάσταση.
2: Βίντεο υπομορφή μπαλαφάρας, πόσους ακολούθους έχουν.
0: Που διακομωδείς κάτι, αλλά δεν το διακομωδείς, γιατί στην πραγματικότητα έγινε το ίδιο το πράγμα αυτό. Mm-hmm. Που υποτίθεται ότι η σατήρη.
2: Δείτε πόσος κόσμος όμως θέλει να τα βλέπει αυτά. Άρα αυτό δείχνει και το θέλω ή αυτό που έχουν μάθει να παίρνουν οι άνθρωποι, αυτό που τους ταΐζουν.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Παράδειγμα. Όταν Θανάσης Βέγκος ανεβοκατέβαινε τις σκάλες, το έκανε πραγματικά.
2: Σαφέστατα, ναι.
0: Το είχε κάνει μυριάδες φορές στη ζωή του, την ίδια.
2: Ναι.
0: Είχε δεινοπαθήσει, είχε χειροκοπήσει. Ήξερε τι σημαίνει να
2: Θανάσης Βέγκος ειδικά.
0: Να ανεβοκατεβαίνει στις σκάλες ή να τρως τη σφαλιάρα.
2: Mm-hmm.
0: Το καταλάβαινε. Και μέσα από αυτό έβγαζε γέλιο.
2: Ισχύει. Μα ο Γιάννης ο Μπέζος στη σχολή μας έλεγε ότι στην κωμωδία για να είσαι σωστός πρέπει να ζεις το δράμα του ήρωα.
0: Ναι.
2: Ο Θανάσης Βέγκος, όπως πολύ σωστά λέτε, το είχε βιώσει.
0: Δεν ήταν, δεν υποδιότανε.
2: Mm-hmm. Το ζούσε. Το ζούσε
0: δηλαδή, το καταλάβαινε στο δράμα του ανθρώπου.
2: Αυτή τη στιγμή αυτό που κάνουν είναι απλά να αναπαράγουν ήδη πράγματα τα οποία έχουν γίνει. Μα δεν έχετε δει ότι παίρνουν ατάκες από επιτυχημένα σύριαλ και προσπαθούν να τις βάλουν στο στόμα τους.
0: Το δεύτερο γύρο, τον τρίτο γύρο, ναι. Πόσο να αντέξει μια ατάκα, πόσο να... Άμα δεν είναι, άμα δεν μπορείς και να την αποδώσεις, άμα δεν μπορείς και να την...
2: Ισχύει και δεν σε πάει και παραπέρα.
0: Κάθε φορά, πώς θα σε πάει παραπέρα, αφού μιμήσα, mm-hmm. παίρνεις το έτοιμο πράγμα και το ξαναζεσταίνεις.
2: Ναι.
0: Πόσες φορές...
2: Καλύπτει κάποια ανάγκη.
0: Πόσες φορές το φούρνο των μικροκυμάτων της μικροέμπνευσης μπορεί να είναι η ίδια τάκα. Πόσες φορές να την πούμε να τελειώσουμε.
2: Όσες ο ακροατής ή ο θεατής θα δεχτεί να τις ακούσει, γιατί νομίζω και αυτό είναι που κατευθύνει σήμερα.
0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο «Σ' αγαπώ» με mm-hmm. ερωτηματικό, οι ήρωές σας ερωτεύονται, συγκρούονται, τσακώνονται,
2: όλα αυτά.
0: Γελάνε.
2: Όλα αυτά με τελευταίο το ερωτεύονται ή ναι. με το ερωτεύονται να υπάρχει
0: ερωτεύονται.
2: Σε τρίτο επίπεδο,
0: ναι, σε τρίτο επίπεδο.
2: Και να βγαίνει στο τέλος. Ναι.
0: Πάντα υπάρχει αυτό το, είναι υποδόριο δηλαδή.
2: Δεν είναι πάντα.
0: Ναι.
2: Νομίζω αυτό είναι και η ομορφιά αυτού του ρήματος, ότι ξεκινάει από πολύ βαθύτερα επίπεδα και δεν βγαίνει με το καλημέρα σας.
0: Όχι, δεν βγαίνει, εκτός και αν δεχτείς την αστραπή στο κεφάλι.
2: Ναι.
0: Τον κεραυνοβόλο έρωτα.
2: Δεν το έχω ζήσει, οπότε ναι. δεν μπορώ να επιβεβαιώσω.
0: Αλλά είναι ότι υπάρχει ένα
2: συλλεκτηρισμό. Καταλαβαίνω ότι όλα τα υπόλοιπα, οι κόντρες, οι ναι. τσακωμοί, είναι τελικά αυτά που βγαίνουν με αφορμή το από κάτω επίπεδο που είναι ο έρωτας.
0: Ναι. Το έργο έχει μεταφερθεί στη σύγχρονη
2: Στη σύγχρονη πραγματικότητα.
0: Και στην
2: ναι.
0: σύγχρονη Ελλάδα.
2: Και στη σύγχρονη Ελλάδα ακριβώς. Ξεκινάει από ένα κρουαζιερόπλοιο στο οποίο γνωρίζονται mm-hmm. και μεταφερόμαστε στη δεύτερη εικόνα σε ένα ακριτικό νησί της Ελλάδος. Mm-hmm. Όχι μόνο στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και σε ένα ακριτικό νησί.
0: Απάτη και μακριά δηλαδή.
2: Ναι.
0: Και ο ήρωάς είναι ο Ζήνων.
2: Ο ήρωάς μου είναι ο Ζήνων και η ηρωίδα της Βασιλικής είναι η Άννα. Στην παράσταση συμμετέχει ναι. και ο Ηρακλής ο Λαζαρίδης,
0: ναι.
2: ο οποίος κάνει κάποιους μικρότερους ρόλους. Απαραίτητους για την εξέλιξη του έργου. Εγώ η ροή που αγαπάω είναι της Βασιλικής, γιατί είναι η χαρά της ζωής, η άγνοια κινδύνου, η ζωντάνια, το
0: η τρελή ενέργεια.
2: Όλο αυτό. Και είναι και η Βασιλική είναι ένα κορίτσι που τελείωσε τη σχολή πριν 2 χρόνια, οπότε καταλαβαίνετε ότι και άμα τη εμφανίσει.
0: Ναι. Πάντα πρέπει να υπάρχει αυτή η αντίθεση για να υπάρχει.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πρόκλητος στο ζευγάρι. Στον ελληνικό κινηματογράφο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία πλιστάκης.
2: Βέβαια, πάρα πολλές φορές. Και επιτυχημένα πάρα πολλές φορές, βέβαια.
0: Ναι, Βουλιουκλάκη, Παπαμιχαήλ. Δηλαδή...
2: Ναι, μα ένα σας λέω είναι αυτό το ο καθοδηγητής και ο καθοδηγούμενος ναι. που το τέλος ερωτεύονται είναι συνταγή χρυσή. Έχει υπάρξει ανά τους αιώνας. Ελπίζω να ισχύσει και για μας το ίδιο.
0: Εντάξει, όλα αυτά θα φανεί από τις πρόβες, φαντάζομαι, στο πόσο.
2: Στις πρόβες είναι. Το κλίμα είναι όμορφο, περνάμε καλά. Αλλά αν δεν μπει ο θεατής στην αίθουσα να δείτε πώς θα το εισπράξει, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ.
0: Ναι. Πάντα ο ηθοποιός ζει με όλες τις ανασφάλειες που έχει και
2: στην παράσταση.
0: Για το στρες έχει και αυτό.
2: Και στην παράσταση ακόμα και την ώρα της παράστασης, από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
0: Ναι, γιατί το μισό αυτή είναι από κάτω, δεν είναι.
2: Βεβαίως, εννοείται.
0: Το πώς θα αντιδράσει.
2: Στην αντίδραση.
0: Το κοινό και αν αυτό που λέει. Λειτουργούν 2 μηχανισμοί.
2: Αυτό είναι το ευχάριστο της κωμωδίας, βέβαια. Ναι. Την αντίδραση την καταλαβαίνεις άμεσα.
0: Φυσικά.
2: Ενώ στο δράμα, ας πούμε, υπάρχει μια σιγή η οποία δεν ξέρεις αν
0: είναι. Είναι βουβό, αν είναι πραγματικό ή αν ο θεατής έχει ήδη αποδράσει. Mm-hmm. Έχει κουραστεί.
2: Ενώ στην κωμωδία καταλαβαίνεις επί τόπου.
0: Ναι,
2: την
0: αίσθηση γιατί συμμετέχει.
2: Είναι ναι, είναι η αντίδραση, το γέλιο. Πολλές αντιδράσεις οι οποίες βοηθάνε τον ηθοποιό να πάει παραπέρα ναι, στην κωμωδία
0: ναι,
2: ή όχι.
0: Ναι, δίνουν και έναν ρυθμό όταν στην κωμωδία, όταν είναι καλή. Δίνουν mm-hmm. ένα ρυθμό για να πάει. Έχει ανάγκη μετά το κοινό να ακούσει την επόμενη ατάκα.
2: Ισχύει. Μπαίνει μέσα δηλαδή, στο έργο, ναι. Ειδικά
0: αυτό...
2: δε στην αυλή του από κοινού που οι θεατές είναι σε απόσταση ενός μέτρου από εμάς. Ναι. Είναι σαν να είναι μπροστά.
0: Εντάξει, είναι αυτό είναι και δύσκολο για τον ηθοποιό, έτσι.
2: Ισχύει,
0: είναι.
2: Αλλά ξέρετε, εγώ έχω παίξει ως επιτοπλίστων σε μικρούς χώρους. Οπότε είναι κάτι που έχω συνηθίσει.
0: Ναι, αποξενώνεστε.
2: Ναι. Όταν μπαίνει αυτό ένα στίχος, όταν χρειάζεται ή όταν δεν χρειάζεται, γινόμαστε όλοι μία παράσταση.
0: Ο Γιώργος Κοντοπόδης, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη και συνεχίζουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό στοιχείο ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: με την ωραία μελωδία του Γιάννη Σπανού πορευόμαστε, κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 210-48-00-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, αν θέλετε κυρίες και κύριοι να αποτυπώσετε και την δικιά σας διάσταση στην απόψινή παρουσία του Γιώργου Κοντοπόδη με αφορμή το θεατρικό έργο «Σ' αγαπώ» του George Bernard Shaw, το οποίο έρχεται στην αυλή του Θεάτρου Αποκοινού από την Τετάρτη 8 Ιουλίου μαζί με την Βασιλική Σου της πρωταγωνιστικούς ρόλους σε ελεύθερη απόδοση το έργο από τον Άγγελο Ανδρεόπουλο, Αλέξανδρος Λιακόπουλος σκηνοθετεί. Και πάμε, είστε ένας άνθρωπος του λοιπόν κύριε Κοντοπόδη, κυρίως του θεάτρου, έχετε περάσει, έχετε κάνει τα περάσματά σας και από την τηλεόραση, θυμήθηκα στην συζήτησή μας απ' έξω την παρουσία στις Άγριες Μέλισσες στο...
1: Άργησα ναι. πολύ να βγω στην τηλεόραση, ναι. δηλαδή...
0: Άγχος είναι αυτό στο απέναντι του γυαλί?
1: Όχι.
0: Ή το θέατρο, η θεωρία ότι το θέατρο είναι ξεχωριστό?
1: Τίποτα από τα δύο. Να το πω με τη λέξη που πρέπει να το πω, ψώνιο του να παίξω ρόλο απευθείας.
0: Ναι.
1: Τελειώνοντας... Okay. Ναι. Πολύ απλά.
0: Ωραία, βήκε.
1: Τελειώνοντας τη σχολή εγώ είχα... Σκέφτηκα γιατί είπες ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός, για να παίζεις ρόλους.
0: Ναι.
1: Ωραίους ρόλους, μεγάλους ρόλους. Σωστή. Και εδώ μπαίνει το ψώνιο.
0: Ναι.
1: Τελείωσα τη σχολή το 2, πρώτη φορά στην τηλεόραση βγήκα το 17 με τα χωρισμένα παλικάρια.
0: Ναι.
1: Για τα πρώτα χρόνια πήγαινα σε ακροάσεις, όπως όλοι οι συνάδελφοι, και ή καλός ή κακός δεν έχω καταλήξει. Ναι. Το ίδιο θα έκανα και τώρα αν γύριζα πίσω. Δεν ήθελα να παίζω μικρούς ρόλους, δεν ήθελα να τα κάνω αυτά που κάνουμε όλοι στην αρχή της πορείας μας. Έλεγα αν είναι, όταν έρθει η ώρα θα έρθει με κάτι όμορφο. Και ήρθε το 17 με τα χωρισμένα παλικάρια.
0: Άρα το στοιχείο της υπομονής.
1: Ναι, το έχω αρκετά. Και γι' αυτό το λόγο,
0: 15 χρόνια,
1: όπως
0: σας
1: είπα και πριν, από την αρχή θέλησα, όχι ότι με ζήτησαν από τα μεγάλα θέατρα, δεν με ζήτησε το Παλάς και είπα όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν πιο ασφαλές το να παίξεις σε μικρότερους χώρους, γιατί θα έπαιζες σίγουρα ωραιότερους ρόλους.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι όταν τελειώσαμε τη σχολή, μια συμμαθήτριά μου, ωραία συμμαθήτρια, ωραία ηθοποιός, έκλεισε σε μια μεγάλη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου και

0: μπορεί κανείς να έχει τη στοχοπροσύλωση να μην φύγει από την...
1: Ήταν κάτι το οποίο έγινε πολύ συνειδητά, δηλαδή και σε δύσκολες εποχές οικονομικά. Να το πω απλά.
0: Πάντα, γιατί τώρα δεν.
1: Όταν μου έλεγαν γιατί δεν κάνεις και κάτι άλλο, γιατί αφού έχεις τελειώσει φιλοσοφική, τη φιλοσοφική, γιατί δεν διδάσκεις, ας πούμε, έλεγα γιατί μπορεί να βολευτώ στα χρήματα της φιλοσοφικής και να το αφήσω.
0: Και να αποδράσω.
1: Ναι, να αποδράσω ακριβώς.
0: Από την τέχνη.
1: Γιατί η τέχνη, όταν θέλεις να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, πληρώνεται ή δεν πληρώνεται. Πληρώνεται με το να μην πληρώνεται.
0: Αυτή είναι και η μεγάλη αλήθεια, γιατί γύρω από αυτό το τρελό χώρο των εκατομμυρίων, από την ενίσχυση της οπτικοακουστικής παραγωγής, υπάρχει μια αλυσίδα ανθρώπων που δεν λαμβάνουν όλοι τις ίδιες αμοιβές. Δηλαδή, ενώ ναι, έχουν έρθει ξένες μεγάλες παραγωγές στην Ελλάδα και ενώ πράγματι επιδοτεί το ελληνικό κράτος, δηλαδή εμείς φορολογούμενοι, και τις ελληνικές σειρές με τα πολλά επεισόδια που βλέπεις τηλεόραση, δεν είναι όλοι οι ίδιοι οι μισθοί. Και εξειδικεύω πριν κάνω την ερώτηση. Δηλαδή, στις μεγάλες παραγωγές οι αμοιβές είναι αξιοπρεπείς για όσους λάβουν μέρος. Για τους εργαζόμενους, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, ηχολήπτες, μακιγιές, όλο το προσωπικό και τους ηθοποιούς. Και όταν έρθει στην. Και είναι οι ίδιες φορές που χρηματοδοτεί. Και όταν έρθει στην Ελλάδα για την ελληνική σειρά, που δεν θα βγει στο εξωτερικό, εκεί τα πράγματα μειώνονται κατά πολύ. Δηλαδή, πέφτει.
1: Ισχύει.
0: Από τα ύψη, πα στο.
1: Ισχύει. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και η χαμηλή αμοιβή της τηλεόρασης είναι αρκετά καλή. Πρέπει να πω πρωτίστως αυτό. Δηλαδή, η τηλεόραση είναι ακόμα ένα καλά
0: αμοιβόμενο επάγγελμα.
1: Από εκεί και πέρα ισχύει αυτό που λέτε, αλλά κατ' εμέ είναι θέμα επιλογής των παραγωγών του θέλω αυτόν και αυτόν θα τον χρυσοπληρώσω. Οπότε αν διάβαζα σήμερα σε ένα από τα άρθρα για ένα από τα σύριαλ που γίνονται του χρόνου ότι υπήρξαν τρεις ηθοποιοί οι οποίοι είναι πολύ ισχυρά ονόματα στα οποία επένδυσε η συγκεκριμένη παραγωγή, οι οποίοι πήραν υψηλότατες αμοιβές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι οι υπόλοιποι έπρεπε να πάρουν. Φυσικά. Ό,τι περίσεψε.
0: Ναι, ναι, πάντα έτσι.
1: Χωρίς να σημαίνει βέβαια το ότι ό,τι περίσεψε είναι λίγο. Ξαναλέω. Γιατί πιστέψτε με, οι αμοιβές του θεάτρου είναι πολύ, πολύ κατώτερες της τηλεόρασης.
0: Ναι,
1: του πιο κακοπληρωμένου ηθοποιού της τηλεόρασης.
0: Είναι η μέρα με την. Είναι, προκύπτει από το κοινό. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά η όλη κατάσταση κρίνεται στα εισιτήρια που θα κοπούν.
1: Ισχύει,
0: από εκεί
1: ισχύει,
0: προκύπτουν
1: ισχύει, ισχύει,
0: οι αμοιβές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλά χωρίς αυτό βέβαια να μην σημαίνει ότι η αδικία είναι τεράστια. Γιατί η ελληνική τηλεόραση έχει πολλές φορές αποδείξει, αναφέρατε πριν τις Άγριες Μέλισσες. Μα οι Άγριες Μέλισσες, ο κύριος καμβάς της ήταν με νέους ηθοποιούς, οι οποίοι έκαναν τεράστια επιτυχία και τώρα
0: και
1: είναι σημαντικοί
0: θέατρο,
1: πρωταγωνιστές.
0: Και, θέατρο, δεν είναι...
1: και όχι γνωστά τηλεοπτικά ονόματα.
0: Ναι, αν πήγαινε στο 15 και έλεγε εγώ αυτούς τους ηθοποιούς, δεν θα τους ήθελε κανένα.
1: Κανένας, ακριβώς. Ήταν ένα τεράστιο τόλμημα αυτό που έκανε τότε ο Καραγιάννης και ο Λευτέρης ο Χαρίτος.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Παρά τα αυτά. Παρότι υπήρξε μια αλλαγή μετά τις Άγριες Μέλισσες, τώρα έχουμε επανέλθει στο σημείο που 10 ονόματα, τα οποία είναι κάθε χρόνο στην τηλεόραση, παίρνουν τη μερίδα του Λέοντος και ό,τι περισσέψει το παίρνουν οι υπόλοιποι. Αλλά αυτό είναι θέμα επιλογής των παραγωγών. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι σειρές μπορούν να αντέξουν και χωρίς τα 10 αυτά ονόματα. Απλά φοβούνται οι παραγωγοί να τις κάνουν.
0: Ναι. Ούτε τα ονόματα, κάθε φορά η ιδέα είναι η ιδέα.
1: Ακριβώς,
0: και η εκτέλεση από την ομάδα.
1: Μα σας λέω, έχει αποδειχθεί κιόλας. Δηλαδή έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές.
0: Μία ωραία σειρά για όσους θέλουν να δούμε πώς λειτουργεί το παρασκήνιο της βιομηχανίας των παραγωγών κινηματογραφικών και τηλεοπτικών είναι το Call My Agent.
1: Call My Agent, ναι, πολύ σωστά.
0: Το οποίο μεταδίδεται από. Υπάρχει διαθέσιμο στην πλατφόρμα streaming Netflix.
1: Και αν είναι, θέλει κάποιος να δει πώς γινόταν παλιότερα, το Hollywood βέβαια, έτσι.
0: Ναι, ναι, και φυσικά. Και υπάρχει, έρχεται και η ταινία, νομίζω το Σεπτέμβριο, γιατί θα υπάρχει και μια ταινία που βρίσκει τους ηθοποιούς στη συνέχεια. Αλλά επειδή είναι βασισμένη σε πραγματικές ιστορίες, το πώς λειτουργούν και τα μεγάλα ονόματα, πώς λειτουργούν τα γραφεία εκεί που μιλάμε για μεγάλες αγορές, έτσι, της Γαλλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών,
1: ναι, ναι, ναι,
0: των μεγάλων παραγωγών, ο ηθοποιός που έχει είναι όλες τις τεράστιες απαιτήσεις.
1: Ναι, υπάρχουν και εδώ πέρα αυτά, υπάρχουν αλλά από λίγους, από λίγους. Και επαναλαμβάνω, για να υπάρχουν, το ότι εγώ το θέλω δεν σημαίνει ότι αν δεν μου το δώσεις θα συντηρηθεί αυτό που θέλω.

0: το προσφέρουν. Γι' αυτό το έχουν και τις απαιτήσεις και τις αμοιβές και. Και τώρα βέβαια τελευταία έχει προκύψει και η άλλη λέλαπα της διπλοθεσίας και της τριπλοθεσίας.
1: Καλά, ναι, είναι αυτό το, η τριπλή παρουσία στην τηλεόραση. Δηλαδή είναι πια, είναι η υπερεξάντληση του, καταρχήν του θεατή. Πόσο να δει από το πρόσωπο που το αγαπάει, το παρακολουθεί.
0: Βεβαίως και, και αγαπητά
1: δηλαδή,
0: πρόσωπα.
1: Πόσοι αστακούμα καρονάδα να καταλάβουν. Θα μου την τρίτη μέρα, θα μου φακές.
0: Ισχύει, ισχύει αυτό.
1: Και μετά, ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να μην βέβαια, αλλά είναι one off, δηλαδή μετά πόσο...
0: Μα δεν αντέχει και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
1: Πόσο να είναι ο άνθρωπος και να...
0: Όταν πρώτο έγινε αυτό, κάποια στιγμή, νομίζω όλα αυτά έγιναν σε αυτή την απότομη στροφή της καραντίνας και του COVID. Ναι. Μετά από όλα αυτά πιάσε τους ηθοποιούς το άγχος, το οικονομικό, οπότε είπα να σπέξω σε δύο σύριαλ, η παραγωγή το δέχτηκαν, είδαν ότι λειτουργεί και κάπως έτσι έγινε η πραγματικότητά μας.
1: Απ' την άλλη υπάρχει και ένα άγχος για τον κάθε καλλιτέχνη, ηθοποιό, σκηνοθέτη, σενάριογράφο, αν θα έχει την επόμενη δουλειά.
0: Την επόμενη σεζόν δουλειά, ακριβώς.
1: Ναι, ποια θα είναι. Θα είναι
0: οπότε σου λέει τώρα, αφού μου προτείνουν δύο και μπορώ να τα κάνω, θα τα κάνω. Αφού μου προτείνουν τρία, θα τα κάνω. Όπως αντίστοιχα κάνουμε και στο θέατρο. Δηλαδή, είναι λίγοι οι ηθοποιοί που κάθε σεζόν παίζουν ένα μόνο έργο πια. Υπάρχουν ηθοποιοί που τη βδομάδα παίζουν τρία ή τέσσερα έργα για να μπορέσουν να βιώσουν.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ μεγάλο άγχος, πολύ μεγάλο στρες. Πραγματικό.
0: Και παράνοια, πιστεύω. Δηλαδή.
1: Και παράνοια, ναι. Που...
0: Είναι τέσσερις διαφορετικοί ρόλοι μες τη βδομάδα.
1: Ναι, και ένα κοινό που έχει και απαιτήσεις. Δηλαδή πληρώνει για να δει κάτι και πρέπει να είναι ηθοποιός.
0: Πρέπει να είσαι παρόν. Πρέπει να είσαι
1: 100%.
0: Ακριβώς. Και όμως είναι πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω όμως χωρίς τις αμοιβές της τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και δεν πληρώνεται πλέον και δεν πληρώνεται όλο αυτό το διάστημα ούτε πρόβες. Δεν έχει καταλήξει.
0: Κοιτάξτε, πλέον ένα 80% πληρώνουν. Πλέον αυτό.
1: Άλλαξε
0: έχει.
1: Αυτό.
0: Είναι από αυτά τα οποία. Δεν έχει υπογραφεί, αλλά είναι από αυτά τα οποία τηρούν οι περισσότεροι παραγωγοί πια. Ίσως όχι όλοι τα ίδια ποσά, γιατί δεν μπορούν και όλοι να δώσουν τα ίδια ποσά. Άλλα ποσά θα σου δώσει ένα θέατρο 50 θέσεων, άλλα των 1000 θέσεων. Σε άλλα ποσά παίζει. Αλλά πλέον οι πρόβες πληρώνονται και πλέον οι πρόβες ζητάμε και εμείς πλέον να πληρώνονται. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι αυτονόητο έργασε.
0: Δεν ήταν πριν 3-4 χρόνια.
1: Όχι,
0: αυτονόητο.
1: Θεωρείται
0: αυτονόητο ότι δεν θα πληρωθούν οι πρόβες.
1: Ναι, ότι ήταν στο καθεστώς απλήρωτη εργασία. Βεβαίως η απλήρωτη εργασία στον κόσμο αυτό του θέατρου έχει βάσεις.
0: Ασυζητητή. Κοιτάξτε, το θέατρο έχει περάσει τα χρόνια που εγώ είμαι στο θέατρο από πάρα πολλά στάδια. Το στάδιο που αμοιβόμασταν με ποσοστά από τις εισπράξεις. Ναι. Είχε γίνει μόδα.
1: Ναι.
0: Που ακόμα υπάρχει, αλλά είναι πλέον δικαίωμα, θέμα επιλογής.
1: Σαν να είστε παραγωγή του Hollywood.
0: Σαν να είμαστε συμπαραγωγοί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και να βγαίνει η σειρά στην πλατφόρμα και να σας δουν 50 εκατομμύρια.
0: Θυμάμαι κάποτε μου λέγε ο Κώσο Παπαπέτρος, ο σεναριογράφος, ότι ο ψάλτης ζήταγε να πληρωθεί με ποσοστά, γιατί ξέρει ότι θα φέρει τεράστια ποσά. Φυσικά. Αλλά ο ψάλτης έπαιζε σε κάτι τεράστια θέατρα. Αν παίζεις τώρα σε ένα θέατρο μικρό,
1: τι
0: να πάρεις ακριβώς. Περάσαμε λοιπόν τη φάση που μας λέγανε μόνο με ποσοστά. Μετά περάσαμε τη φάση του ημερομίσθιο. Τώρα έχουν αρχίσει πλέον να πληρώνονται αξιοπρεπώς οι ηθοποιοί στο θέατρο.
1: Υπάρχει κάτι που ήταν πάντως, και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη, ιδιαίτερος ενοχλητικό για τους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, που ήθελαν να κάνουν πορεία καλλιτεχνική. Και ήταν η επιλογή τους με βάση σεξουαλικά κριτήρια και όχι καλλιτεχνικά.
0: Κοιτάξτε, αυτό εγώ δεν το έζησα. Δηλαδή μπορεί να μην άρεσα και δεν το έζησα.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το κίνημα Me Too, το που αποδόθηκε στις ταινίες και...
0: Θα επανέλθω τώρα πάλι στο... Το Me Too είναι ακριβώς αυτό που είπαμε πριν από λίγο για το AI, η άποψή μου και ακριβώς η ίδια η άποψη που είχα για την πολιτική ορθότητα. Το Me Too είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε με πολύ αγνά, με αγνές προθέσεις.
1: Και έφτασε ανάποδα.
0: Και έφτασε να χρησιμοποιείται για την προβολή ανθρώπων, όχι ότι δεν έχουν υπάρξει άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν και είπαν την ουσία των πραγμάτων τους και την ουσία αυτών που είχαν ζήσει. Αλλά κάπου και αυτό έχασε την βάση του.
1: Ξεθύμανε.
0: Ακριβώς.
1: Έφυγε από την ουσία των πραγμάτων.
0: Και το Me Too είναι πολύ νομίζω διαφορετικό από αυτό που λέτε, γιατί η λήψη ενός ρόλου μέσω, πώς να το πω τώρα, είμαστε και στον αέρα, σεξουαλικής ακρόασης, να το πω λοιπόν έτσι, είναι κάτι το υποθέτω αναφέρεστε στο κοινή συνενέση. Έτσι.
1: Και εκβέει με εκβιασμό, θα έλεγα. Δεν είναι το κοινή συνέση. Είναι όταν κάποιος απαιτούσε για να πάρει το ρόλο.
0: Αυτό υπήρχε.
1: Απαιτούσε από τον ηθοποιό.
0: Αυτό υπήρχε στο παλιό Hollywood.
1: Ναι.
0: Και στο serial και στο πραγματικό Hollywood. Αυτό υπάρχει και τώρα και όχι μόνο στο χώρο του θεάτρου.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει παντού.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Από την πολίτρια που πάει να ζητήσει δουλειά, ναι, μέχρι τον ηθοποιό.
1: Απλώς
0: μέχρι...
1: στο χώρο αυτού της οπτικοακουστικής παραγωγής, τα εγωισμοί είναι υπεραυξημένοι.
0: Και πέρα από αυτό είναι το θέμα της προβολής στη μέση. Οπότε αναπόφευκτα, ναι, όταν βγει το MeToo, θα μιλήσουμε για θέατρο, για τραγούδι,
1: ναι,
0: για δημοσιογραφία, ναι, για πράγματα που προβάλλονται. Ναι. Εγώ αυτό δεν το έχω ζήσει. Είναι πολύ στενάχωρο.
1: Ναι, γιατί δεν...
0: το να σε στριμώχνουν σε ένα τοίχο.
1: Ναι,
0: είναι πολύ στενάχωρο.
1: Γιατί δεν αξιολογείς τον άνθρωπο με βάση το καλλιτεχνικό του εύρος, τι μπορεί να αποδώσει, τι μπορεί να ερμηνεύσει, τι μπορεί να κάνει, αλλά το δικό σου φαντασιακό.
0: Αντίστοιχα, βέβαια, κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει συχνά να λέγεται, υπάρχει και η αντίστροφη διαδρομή,
1: ναι,
0: του να μην προβάλλεις το καλλιτεχνική, την καλλιτεχνική σου αξία, ναι, αλλά τη σεξουαλική σου
1: ταυτότητα. Καλά, ναι, το να παίζεις με αυτό το χαρακτηριστικό, το να φτιάχνεις
0: και να πηγαίνεις σε ένα σκηνοθέτη για να του την πέφτεις εσύ.
1: Ναι, ναι, υπάρχει και αυτό. Πάντα αφίδρομα, δε, σε,
0: ακριβώς,
1: αυτό, σε αυτή
0: ακριβώς
1: την κοινωνία ζούμε.
0: Mm-hmm.
1: Οι άνθρωποι έχουν όλες.
0: Θεωρώ πάντως ότι με το Me Too, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, μπήκαν αρκετά πράγματα στη θέση τους. Ίσως και κάποια τα οποία λανθασμένα έπεσαν στη, πώς το λένε αυτό, στη λεκάνη του Me Too, αλλά πολλά πράγματα διορθώθηκαν. Και έγινε και αφορμή και για λάθος πράγματα, δηλαδή το ξέρετε ότι τώρα φοβόμαστε να ακουμπήσουμε ένα συνάδελφο σκηνή.
1: Ναι,
0: φοβάται ως εγώ ως καθηγητής στη σχολή,
1: ναι,
0: για να δείξω κάτι σε ένα μαθητή, τον ακούμπαγα.
1: Ναι.
0: Τώρα πρέπει να ζητήσω την αδειά του για να τον ακουμπήσω.
1: Ναι. Εντάξει, και αυτό είναι...
0: Είναι όμως η πραγματικότητα την οποία δημιούργησε το Me Too. Ή μάλλον αυτοί που θέλησαν να εκμεταλλευτούν το Me Too.
1: Μια παρενέρη, μια συνέπεια που δεν είναι ορατή.
0: Είναι όμως υπαρκτή, πιστέψτε με.
1: Και άρα...
0: Δηλαδή εγώ μπαίνω στην τάξη και λέω παιδιά θα σας ακουμπήσω για να δω την πλευρική σας ανάσα.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος δεν θέλει,
1: πείτε το.
0: Να σηκώσει το χέρι του.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι θέατρο.
1: Όχι, δεν γίνεται, γιατί αφαιρεί το...
0: Δεν μπορεί να φυλάς την παρτενέρ σου, τον παρτενέρ σου στο γύρισμα με το άγχος ότι μπορεί να πάει να σε καταγγείλει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αν κατά λάθος βάλεις τα χείλια σου και τη γλώσσα σου σε σημείο που δεν πρέπει.
1: Ναι, είναι από τις δυσκολίες της δουλειάς ανάποδα πλέον.
0: Mm-hmm, ακριβώς, δηλαδή όλα έχουν δύο όψεις.
1: Ναι,
0: μεν έκανε πολύ καλό αυτό το κίνημα, πραγματικά πολύ καλό, γιατί έβγαλε πολλά κακώς έχοντα κείμενα του θεάτρου, γιατί του θεάτρου έβγαλε, δυστυχώς μόνο του θεάτρου, ενώ έπρεπε να βγάλει και άλλων τομέων και επαγγελμάτων, αλλά έκανε και πάρα πολλά κακά.
1: Ωραία, η ζωή όμως συνεχίζεται, τα γεγονότα είναι αυτά που μας επηρεάζουν κάθε φορά.
0: Φανταστείτε τη Βασιλική τώρα να πάω να τη φιλήσω εγώ στη σκηνή και να μου κάνει καταγγελία.
1: Ναι. Και είναι και νεαρή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Διαφορά ηλικίας.
0: Βεβαίως. Κανονικότατα.
1: Πάνω η ζωή βασισμένη στην παράσταση, η παράσταση που κλέβει από τη ζωή.
0: Θα φτάσω να βρεθώ σε δικαστήρια χωρίς να το ξέρω.
1: Εύκολη τίτλη. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι έτσι. Ωραία. Για να επιστρέψουμε στην παράσταση.
0: Βεβαίως.
1: Το σ' αγαπώ με ερωτηματικό στο τέλος, το οποίο έρχεται, κυρίες και κύριοι, στην αυλή του Θεάτρου Αποκοινού, την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Είναι το έργο του George Bernard Shaw, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Είστε δύο άνθρωποι με διαφορετικές αντιλήψεις.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω σε αυτό παράγεται το γέλιο.
0: Η αφορμή για το γέλιο είναι αυτή. Ναι. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μιλάει στυλιζαρισμένα,
1: ναι,
0: ο άγγελος δεν έχει και απόλυτη γνώση της καθαρεύουσας.
1: Ναι. Άρα ο Ζήνωνας έρχεται με αυτή την...
0: Με αυτή ακριβώς την οτροπία και τον τρόπο ομιλίας.
1: Αργά και βασανιστικά και
0: ακριβώς. Δηλαδή, θα μπορούσε άνετα να είναι ένας κύριος Χίγκινγκς, της ωραίας μου κυρίας. Και στον αντίποδα έχουμε ένα κορίτσι το οποίο δεν έχει τελειώσει το γυμνάσιο, το οποίο έχει μάθει να ζει, όπως λέει χαρακτηριστικά, σε μία τάκα στην πλατεία του χωριού που γλεντάμε και τραγουδάμε, εξού και ζητήσαμε και τη μουσική από τις όμορφες μέρες, γιατί η Βασιλική έχει μια αγγελική φωνή και τραγουδάει υπέροχα. Αυτοί οι δύο κόσμοι λοιπόν, όταν προσπαθούν να επικοινωνήσουν, καταλαβαίνετε ότι η επικοινωνία μόνο γέλιο μπορεί να βγάλει. Mm. Όταν μπει μέσα η παράμετρος, όταν μπει και η παράμετρος του πολιτικά ορθού, της διδασκαλίας, των απόψεων, του αν η ερυθρά θάλασσα ήταν πάντοτε κόκκινη και αν η μαύρη θάλασσα είναι μόνο τη νύχτα μαύρη, θεωρώ ότι... ότι οι θεατές θα ανταποκριθούν. Και λέω θεωρώ, γιατί επαναλαμβάνω, δεν έχουμε αρχίσει ακόμα.
1: Ναι, έχετε κάποια τάκα που θυμάστε.
0: Αυτό που σας είπα. Η ερυθρά θάλασσα ήταν πάντοτε κόκκινη.
1: Η δική σας αυτή.
0: Η βασιλική.
1: Η βασιλική, όχι από δική.
0: Συγγνώμη. Η μαύρη θάλασσα, μόνο τη νύχτα μαυρίζει. Η νεκρά, χέρι άκρα υγεία σας διαβεβαιώ. Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιους διαλόγους.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ναι. Είναι
0: ατακαλυστή. Ή ας πούμε όταν αρχίζουμε να μιλάμε πολιτικά ορθά και... ναι. Χρησιμοποιούμε εκφράσεις τις οποίες και τώρα που θα πω μπορεί να μου παρεξηγήσουν. Δηλαδή για το αν επιτρέπεται να λέμε το «ο μαύρος» ή «ο αράπης». Έχουν δοθεί με πάρα πολύ αστείο τρόπο η επεξήγηση όλης αυτής της ορθότητας, να το πω έτσι απλά. Και πάμε παραπέρα σε ύψη, σε κιλά, σε σεξουαλικό προσανατολισμό.
1: Άρα τα απογευνώνεται όλα.
0: Υπάρχει ατάκα η οποία λέμε ότι είναι η ατάκα του έργου, αλλά δεν θέλω να σας την πω.
1: Όχι,
0: γιατί θα σοκάρω τους θεατές και δεν θέλω να την αποκαλύψω.
1: Εντάξει, είναι ένα αφορμή για...
0: Να έρθει κάποιος στο από κοινού για να την ακούσει.
1: Άρα είναι τα ετερόνυμα που έλκονται.
0: Ακριβώς.
1: Παρά την απόσταση.
0: Μα τα ετερόνυμα έχουν την μεγαλύτερη έλξη.
1: Παρά την απόσταση ηλικίας όμως.
0: Παρά την απόσταση. Νομίζω υπάρχει και το father complex στο συγκεκριμένο έργο. Ναι, όπως και στην ωραία μου κυρία. Υπάρχει και το father complex. Το οποίο επίσης αναφέρεται μέσα στο έργο, σαφέστατα. Γιατί είναι μια κοπέλα την οποία οι γονείς της έχουν παρατήσει για να μετακομίσουν στη Χιλή. Όπου η μητέρα της μένει σε ένα χωριό και ο πατέρας της ερωτεύτηκε μία γυναίκα από τη Φιλή Μαπούτσε.
1: Wow.
0: Σας λέω επίτηδες τη Φιλή,
1: ναι,
0: πάνω στην οποία καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
1: Καταλαβαίνουμε πώς εξελίσσεται
0: η συζήτηση.
1: Τρομερό δεν. Βάζετε τα χαρακτηριστικά του έργου μέσα από μια δραματική ιστορία.
0: Σαφέστατα, ναι, ναι. Μα είναι, αν το σκεφτείτε, είναι μία κοπέλα η οποία είναι παρατημένη από τους γονείς της σε ένα νησί. Να προχωρήσει στη ζωή της και ένας
1: ακριτικό
0: άρα, και ένας χείρος, μοναχικός, μονόχνοτος και λεμονάτος άνθρωπος. Ναι. Επειδή έτσι έμαθε να επιβιώνει στη ζωή του.
1: Το λεμονάτος τι εννοούμε?
0: Ξινός.
1: Ξινός.
0: Δίστροπος, κακότροπος.
1: Ξινίλα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς λέμε, ξινομιζήθρα.
0: Αυτό, ξινολέμο, ξινομιζήθρα. Πολύ σωστά. Ναι.
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή. Λέει κάποια στιγμή είσαι ό,τι φανταζόμουν σε ένα ξινολέμονο που περπατούσε.
1: Καταπληκτικό. Ωραίο.
0: Σκεφτείτε όμως όλα αυτά τα
1: τέτοια. Και πώς αντιδρά ο Ζήνων σε αυτό, με ψυχραιμία ή με οργή?
0: Με ψυχραιμία, είναι μια από τις δραματικές σκηνές.
1: Ναι.
0: Γιατί μια κωμωδία πάντα έχει και στιγμές δράματος.
1: Αλλιώς πώς θα σταθεί.
0: Οι οποίες γίνονται και πιο έντονες. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, για μένα οι πιο όμορφες δραματικές σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου έχουν δοθεί από τη Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Mm-hmm.
0: Στα πλαίσια κωμικών έργων, που είχε κάποιες στιγμές που απλά δάκρυζε.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, το δράμα γίνεται πιο όμορφο όταν είναι στα πλαίσια κωμωδίας. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, είναι αυτό το γλυκόπικρο που λένε.
0: Και σας ξαναλέω, νομίζω ότι οι κωμικοί ήρωες είναι βαθιά πονεμένοι άνθρωποι.
1: Ναι. Αλλά έχουν έναν τρόπο, ένα χάρισμα να βγάζουν, να φέρουν το γέλιο στους υπόλοιπους.
0: Ακριβώς.
1: Μεγάλη δεξιοτεχνία.
0: Mm-hmm.
1: Και πάντα είναι οι κωμωδίες που συγκινούν.
0: Και μας περνάνε πράγματα χωρίς να το καταλάβουμε. Ξέρετε, ο Αλέξανδρος Σολιακόπουλος μας έχει πει, εμένα μου το έχει πει πολλές φορές, γιατί αν έχω παίξει 10 έργα, τα 9,5 τα έχω κάνει με τον Αλέξανδρο. Πρέπει στη σκηνή να είμαστε αληθινοί και παρόντες.
1: Ναι.
0: Άρα, όταν παίρνεις ένα ρόλο, η βασιλική, το ρόλο της Άννας, της κοπέλας σας, ξαναλέω, δεν θα κοιτάξεις πώς θα βγάλει το γέλιο, θα κοιτάξεις πώς θα αποδώσει την κοπέλα η οποία δεν ξέρει τι σημαίνει γκέι, η λέξη γκέι που την λέω. Δεν ξέρει γιατί δεν λέμε τάπα τον κοντό άνθρωπο. Άρα πρέπει να είναι παρούσα και αληθινή σε αυτό. Και μέσα από αυτό βγαίνει το γέλιο.
1: Η δύσκολη δουλειά του, η δύσκολη τέχνη αυτή του γέλιου, γιατί αλλιώς...
0: Ναι, αλλά και τόσο όμορφη.
1: Όμορφη, όμορφη, όμορφη, όμορφη. Γιατί χαρίζει ευτυχία στους υπόλοιπους. Είναι αυτό που είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Μάλιστα. Ο επίλογος λοιπόν δικό σας, καθώς οδεύουμε προς το τέλος. Δεν ξέρω τι θα θέλατε να πείτε.
0: Τι να πω, εγώ είμαι πολύ λογάς. Έχω μιλήσει τόσο ασταμάτητα. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Σε αυτό αυτονόητο. Να έρθει λαός να σας δει στο κέντρο της Αθήνας.
0: Να έρθει να μας δει, βέβαια, από 8 Ιουλίου. Θα χαρούμε πάρα πολύ και να έρθει και να περάσει όμορφα. Όχι μόνο να έρθει
1: Ελπίζω να
0: μας δει να περάσει.
1: Θα έχετε κόσμο περισσότερο από τις τελευταίες πολιτικές συγκεντρώσεις, γιατί έχουμε δει ότι.
0: Θα ήθελα να έχουμε περισσότερο.
1: Ναι, ότι οι αρχηγοί μαζεύονται σε κάτι πλατείες και παρά τα φώτα είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Κρίς
0: και
1: ο κούκος.
0: Όχι, όχι, θα έχουμε.
1: Ένα θέατρο, έχω δει θέατρα να γεμίζουν περισσότερο.
0: Ναι,
1: περισσότερο κόσμο από τους αρχηγούς παρά τις ατάκες που προσπαθούν να.
0: Ας έρθουν λοιπόν όλοι οι άνθρωποι που δεν πήγαν στις πολιτικές αυτές συγκεντρώσεις σε εμάς. Και ελπίζω να περάσουν όμορφα.
1: Από την Τετάρτη 8 Ιουλίου, κυρίες και κύριοι, στην αυλή
0: του θεάτρου από εκείνου. Βέβαια,
1: που είναι
0: πολύ
1: πάρα πολύ ωραία.
0: Τονίζεται.
1: Για όποιον έχει πάει, θα δροσιστεί και θα κάνει και μια βόλτα μετά στο γκάζι, στο κεραμικό που είναι πάρα πολύ όμορφα. Σ' αγαπώ, με ερωτηματικό, η παράσταση του George Bernard Shaw σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου, από ελεύθερη απόδοση του Άγγελου Ανδρεόπουλου. Ο Γιώργος Κοντοπόδης και η Βασιλική Σούτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ αληθινά.
1: Ρομαντική κωμωδία για να γελάστε, λίγο για να τα κρίστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Παναγιώτης Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βρετάκου, τηλεφωνικό κέντρο. Κωνσταντίνα Βαρισάμι, μουσική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη. Θανάσης Καραγιάννης, Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο, οργάνωση παραγωγικής, εκτέλεση κτλ. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ψάφιση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες για μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούδ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο του τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφτεί επίσημα, με συγχωρείτε, την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμα να διευθετηθούν, δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ο Ποντιφικάς. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε όντως σε μια λύση, πρόσθεσε ο Παπάς Λέων, ο οποίος ευχήθηκε επίσης να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα. Επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι οι βουλευτές Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Ναύτες σε ρωσική φρεγάτα έριξαν χθες προειδοποιητικά πυρά στη μάχη κατά θαλαμικού που πλησίασε ρωσικό πολεμικό πλοίο. Το περιστατικό γνωστοποίησε πηγή με γνώση του συμβάντος υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο. Την Κυριακή οι Βρετανοί κομμάντος επιβιβάστηκαν και αναχέτησαν ένα υποκυρώσεις πετρελαιοφόρο του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μάχη, σε μια προσπάθεια να διακόψουν τα έσοδα από το πετρέλαιο που βοηθούν στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη 3-1. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Ιράκ-Νορβηγία, ενώ θα διεξαχθούν και οι αγώνες στις 4 το πρωί Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπόλοιπα υπηρωτικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
5: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
6: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο Τι Να Είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που θέλει να στηρίξει τον Εμίλιο το Χιλάκη. Τον Εμίλιο το Χιλάκη, δεύτερη φορά σε δύο εβδομάδες που τον στηρίζουμε. Θυμάστε την προηγούμενη, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είμαι εντελώς σίγουρος που είχε φάει την παντόφλα από την Ελλάς. Την Ελλάς του Αλέξη, όχι του Μιγάλη. Και από τη Θεόνη τη Κουφονικολάκου. Μα πιθανότατα είχε φάει την παντόφλα. Και ενώ είχε πει καλά λόγια για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, μετά βγήκε και είπε: όχι, εγώ κορόιδευα. Δεν τα έλεγα. Δεν τα έλεγα. Για όνομα Θεού, αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μετά την παντόφλα έχει συμμορφωθεί κάπως. Αλλά παθαίνει αυτό που παθαίνουν πάρα πολλοί που πάνε να κολακέψουν. Να γλύψουν, λένε κάποιοι. Εγώ δεν μου αρέσουν τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Να κολακέψουν, θα πω. Να στηρίξουν ακόμα καλύτερα. Γελιοποιούν τον άνθρωπο που θέλουν να στηρίξουν. Παραδείγματος χάρη.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ο Μοναλίζος, ο Τζοκόντος. Δεν είναι άσχημο παρατσούκλι το Τζοκόντος. Είναι τόσο γλυκό σαν το σοκολατάκι. Άκου τι τον είπε Τζοκόντα. Εν τω μεταξύ αυτό συμβαίνει με πάρα πολλούς πίνακες. Το γιατί το χυλάκι του κόλλησε ότι ο Τσίπρας μοιάζει με την Τζοκόντα είναι ένα... δεν κρίνουμε τον όλο του θυμίζει του καθενός. Ο Τσίπρας συνέχισε, είπε και άλλα για τον άνθρωπο του οποίου παρουσιάζει τις παραστάσεις και ένα από αυτά ήταν σωστό.
1: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Το πορτοφόλι θα πει κάποιος επιπόλαιος, έτσι, διότι πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα πορτοφολιού. Έχει βρει χρηματοδότες, δεν μας τους λέει, αλλά κάποιοι του τα σκάνε χοντρά για να κάνει το κόμμα και το ίδρυμα. Οπότε αυτό το δικό μας που τον ενδιαφέρει είναι η ψήφος μας. Εννοείται ότι η εκπομπή, εγώ δηλαδή, στηρίζω Τζοκόντος για πρωθυπουργός.

0: Ο Τζοκόντος, ο οποίος χτες είχε παράσταση στην Κοκκινιά, δεν παρουσίασε ο Χιλάκης, τον έχουν για τα πιο μεγάλα. Είχε κάτι δεύτερους. Δευτερότερους, ο Χιλάκης είναι για τα πολύ μεγάλα, για τις μεγάλες παραστάσεις. Οπότε τον παρουσιάσανε, ανέβηκε πάνω στη σκηνή, είχε λαοθάλασσα, πρέπει να ήταν πάνω από 200-300 άτομα και τους καλωσόρισε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Πρώτη φορά που συζητάει ανθρώπινα και ουσιαστικά με τους πολίτες, νομίζει, ούτε αυτή τη φορά. Ούτε αυτή τη φορά δεν ήταν, μιλούσε. Ήταν κάποιοι του κόμματος και λέγανε τον πόνο τους, εκείνος έκανε ότι τον νοιάζει. Και ξαφνικά ακούστηκε μία φωνή. Μία φωνή από το πλήθος πήγε να χαλάσει την ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Δεν κατάλαβα τι έλεγε η Ελένη Λουκά. Δεν ήταν η Ελένη Λουκά, μια κυρία έτσι στο ρόλο της Ελένης Λουκά. Κάτι φώναζε ότι κάποιος τους καλύπτει ο... Δεν καλύπτει κανέναν ο Τσίπρας. Τους χρηματοδότες του ίσως, επειδή δεν θέλει να τους εκθέσει ο άνθρωπος και δεν τους ονοματίζει. Μπορεί γι' αυτό έτρεξε η σωματοφυλακή, την εμάζεψε μάλλον την κυρία. Και ο Τζοκόντος συνέχισε λέγοντας...
1: Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε εμείς ποιους θέλει να εκπροσωπήσει. Θέλω να πω, ξέρουμε ότι κάποιοι τον χρηματοδοτούν με πάρα πολλά χρήματα για να μπορεί να κάνει το Ινστιτούτο και το κόμμα, τη συγκεντρώσει, όλα αυτά τα γραφεία, αλλά δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Οπότε δεν ξέρουμε ποιους θέλει να εκπροσωπήσει ο Αλέξης, όποιος τον πληρώνει. Λογικό είναι. Όποιος τον πληρώνει, αυτόν θα θέλει να εκπροσωπήσει. Ξέρουμε βέβαια από πού έρχεται. Και δεν ήταν πολύ καλά εκεί. Για μας, για εκείνον ήταν οχοχο, ταξιδάρες, μεγαλεία, λιμουζίνες, το ένα, το άλλο. Όχι, ήταν καλά για εκείνον. Για μας όχι και τόσο, αλλά δεν μπορεί να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Θα ξανάρθουν αυτές οι ωραίες μέρες για τον Τζοκόντο, ο οποίος με το απλοϊκό του μυαλουδάκι το σκέφτεται κάπως έτσι.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Σε 20 χρόνια κυρίαρχη του σύμπαντος και ούτω καθεξής. Πόσο εύκολα είναι μωρέ για τον καημένο τον Τζοκόντο. Έτσι δεν σκεφτόταν, με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα καταργήσω. Με βάλανε αξιωματική αντιπολίτευση στις δημοσκοπήσεις, είμαι δεύτερος, άρα σε λίγους μήνες κυβέρνηση. 15% σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες 30, σε τέσσερις εβδομάδες 60%. Σε 8 εβδομάδες 120% θα παίρνεις τις δημοσκοπήσεις. Το κακό είναι ότι θα παίρνει και η Καριστιανού καμιά 90%. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είχε και αυτή 15% κάποια στιγμή θα παίρνει και αυτή 140%. Οπότε θα είναι ένα μικρό πρόβλημα.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος.
0: Είναι εργοτέχνης ο Τζοκόντος. Σε κοιτάει από παντού, σε παρακολουθεί. Δηλαδή πότε δεν θα κοιτάζει να βάλει το χέρι στην τσέπη να τραβήξει. Κατερίνα, δεν καταλαβαίνω ρε Κατερίνα, λες τι τα θέλουν οι ηθοποί και μπλέκουν με την πολιτική, δεν πήραν το μάθημά τους από το Χαϊκάλη και την Χαϊκάλης έγινε υφυπουργάρα, Κατερίνα μου. Κρίμα για τον Χιλάκη, τον είχα για πιο σοβαρό. Γιατί ρε Κατερίνα τον είχες για σοβαρό τον Χιλάκη? Επειδή μιλάει έτσι. Όποιος μιλάει έτσι, Κατερίνα, δεν είναι σοβαρός, και ειδικά όταν μιλάει σε όλη του τη ζωή έτσι με τη βαθιά αυτή φωνή. Δηλαδή, εκεί αρχίζει και καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να μιλάει ένας άνθρωπος συνέχεια έτσι. Τέλος πάντων, δεν είναι κριτήριο σοβαρότητα στον μπάσο στη φωνή, έτσι. Συνεχίζουμε με Τζοκόντο. Συνεχίζουμε με Τζοκόντο, ο Φουκαράς. Θυμάστε τι ακούσαμε χτες που έλεγε: εγώ δεν πήγα. Πήγα σε φροντιστήριο της γειτονιάς για τα αγγλικά και γι' αυτό δεν έχω καλή προφορά. Ο Φουκαράς δεν ξέρει την τύφλα του από αγγλικά. Το κακό είναι το καλό. Το καλό για μας, το κακό για εκείνον, ότι συνεχίζουν να το αποδεικνύει. Υπάρχει περίφημη φράση που χρεώνεται στη Μάργαρετ Θάτσερ, το «There is no alternative», δεν υπάρχει εναλλακτική, ή αλλιώς «Τίνα» από τα αρχικά των λέξεων, και είναι «There is no alternative», έλεγε για τον εαυτό της, και για τους Άγγλους δεν υπήρχε από ό,τι φαίνεται, τρεις φορές την εξέλεξαν πρωθυπουργό. Τι έχει καταλάβει ο Αλέξης ότι λέει αυτή η φράση?
1: Το μήνυμα ότι το «There is alternative» που λέγανε κάποτε για τη Μάργαρετ Θάτσερ στα ελληνικά.
0: Ρε Αλέξη, ρε Αλέξη, για όνομα του Θεού. Μια φράση βρε Φουκαρά είχες να μάθεις και αυτή λάθος την έκανες. Είναι, δεν λέμε, δύσκολη γλώσσα τα αγγλικά. Είναι, δεν είναι. Αλλά κάτσε, διάβασε 2-3 φορές, κάνε επανάληψη, βάλε την περιστέρα να σε εξετάσει, να έχεις να τα πεις. Ή τη θεώνει, δεν ξέρω, όποια σε εξετάζει. Μετά έκανε και το Φουκαρά, δεν μπορώ, είναι απολαυστικός. Όχι τόσο όσο η ψηφοφόρη του, αλλά απολαυστικός. Η συγκοινωνία, παιδιά, θα πάψει και είναι από τις δεσμεύσεις του Αλέξη μας. Η συγκοινωνία, τα λεωφορεία, τα τρόλε θα πάψουν να είναι προνόμιο των λίγων.
1: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή. Πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Όχι προνόμιο για λίγους όπως είναι τώρα αυτούς τους λίγους και τους ισχυρούς που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία και πάνε και στο μετρό και στον ηλεκτρικό, οι λίγοι και οι ισχυροί. Θέλουμε μετρό και ηλεκτρικό και λεωφορεία για όλο το λαό. Όχι για τους προνομιούχους. Τι νομίζει, θα ήθελα για λίγο, με στολή βέβαια, να βρεθώ στο μυαλό του Τζοκόντου και να δω τι νομίζει ότι συμβαίνει με τα τρόλε. Ποιοι νομίζει ότι χρησιμοποιούν τα τρόλε και τα λεωφορεία? Οι έχοντες και οι κατέχοντες. Τι νομίζει, ότι σερβιρούν και τσάι μέσα? Αλλά έταξε και άλλα παιδιά, έχει πρόγραμμα ο Τζοκόντος, δεν παίξε, γέλαζε. Έταξε κατάργηση των πανελλαδικών και όλοι μέσα στις σχολές.
1: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών, διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί να γίνει ελεύθερη πρόσβαση και παρόλα αυτά στις σχολές δεν θα πηγαίνουν. Παρότι θα είναι εύκολο. Λες, ήρθα να γραφτώ. Ωραία, βέβαια, πέστε μας το όνομά σας, θα είναι λιγότεροι. Έγινε μελέτη, πιθανότατα από το Ινστιτούτο της Φλωρεντίας ή ακόμα καλύτερα από το Ινστιτούτο Τσίπρα. Εντάξει, είπαμε να μην νοιάζεστε εσείς για τα δημόσια πανεπιστήμια, αλλά όχι και να τα υποβαθμίζετε τόσο, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας. Είπαμε, θα τους βοηθήσετε αυτούς που θέλουν να κάνουν ιδιωτικά, αλλά όχι και έτσι. Σιγά σιγά, με ρέγουλο. Κυρία, εκδήλωση τελείωσε με τον Τζοκόντο να μας λέει ποια είναι η πατρίδα του.
1: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην Κοκκινιά βρισκόμαστε. Έχουμε πατρίδα.
0: Η Κοκκινιά είναι η πατρίδα του. Πιο πέρα δεν τον νοιάζει. Αλλά πηγαίνω, έρχεται εύκολα και δεν υπάρχουν σύνορα. Επειδή είναι η λαθάλασσα από κάτω, αυτό εννοώ.

0: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας της Γιοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και αν τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
1: Ρε μην τον κοροϊδεύετε ρε εσείς. Τον έχετε βρει χαζό και τον κοροϊδεύετε όλοι. Και οι συνεργάτες του και του κόμματος. Ρε εσείς έλεος. Δηλαδή με πιάνει η ψυχή μου πραγματικά. Και εγώ τον κοροϊδεύω αλλά βάζω ένα ρέγουλο. Δεν το λέω Τζοκόντο. Ενώ το λέω Τζοκόντο αλλά επειδή τον είπε πρώτα. Δεν το πω Μοναλίζα. Ότι δεν το πω Αφροδίτη της Μήλου. Ο Ερμής του Πραξιτέλη. Ο Αλέξης μας. Λοιπόν, περισσότερες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
0: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά τουρμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε απόλυτη ελέγχη ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, όπου υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Κοπέλα μου, σαν μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Αργυρό Γεμελιάρη, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Γιώργος και η Σύση μου γράφουν μαζί. Θα βγουν και σοκολατάκι, Αλέξης, να μας κρατήσετε μερικά κουτιά να τα βλέπουμε, να μας κόβετε η όρεξη. Ρε, είναι γλυκύτατος. Λουκουμά σκέτος. Ο κορονοσυμπέθερος Άκου Τζοκόντος, το 15 Γιαγουέρνικος έμοιαζε και το 10 και το 11 και το 12 και το 17 όντε συνεχώς Γιαγουέρνικος έμοιαζε, αλλά φαίνεται πολλοί συμπολίτες το θέλαν το βομβαρδισμό τους. Τον υπέστησαν και έμαθαν. Θα δείξει. Καλύτερες εξετάσεις από τις εκλογές δεν έχει. Αυτές είναι οι πραγματικά πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι αυτό που λέμε, για να δούμε τι έχεις καταλάβει από τη ζωή. Και εκεί η παπαγαλία δεν περνάει. Εντάξει, περνάει, αλλά πόσο, ένα 6-7% παίρνει το κουκουέ, μερικά κάτι παραπάνω, άλλη αριστερή, ως εκείνη η παπαγαλία. Ο Λιφστάρας δεν λέει καλά που δεν ζει ο Έλγιν, θα είχε πάρει τον Αλέξη μας και θα τον πήγαινε στα ξένα να τον θαυμάζουν άλλοι. Έγινε αυτό, το κάνανε. Δεν ξέρουμε ποιοι, αλλά δεν τον πηγαίνανε πέρα δόθε για να γελάνε οι ξένοι με τα αγγλικά του. Τον πήγαν στο Χάρβαρντ και έκανε. Και καθότσα και πήραν εισιτήρια να τον ακούσουν. Τον πήρε ο Κλίντον και πήγαινε ο κόσμος εκεί για να τον. Πώς πήγαιναν και κάνουν τον άνθρωπο ελέφαντα και τον κοιτούσαν έτσι. Ήτανε τον άνθρωπο Τσίπρα. Και πήγαινε, τον βάζανε να μιλάει αγγλικά και ο κόσμος γελούσε. Έχει γίνει, θέλω να πω.

Κο, Κάρπαθο, Κάσο, Λιψού, Σίμι, Ρόδο, Καστελόριζο, Αστυπάλαια και άλλα μικρότερα νησιά. Μου έρχονται συνεχώς από τους κατοίκους μηνύματα ενθουσιασμού για τις εξαγγελίες Πασοκελασίριζα για τη δωρεάν μετακίνηση των τυραννισμένων Αθηναίων και Θεσσαλονικαίων με τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα μετρό. Που, συμπληρώνω εγώ, τώρα τα χρησιμοποιεί μόνο η άρχουσα τάξη. Μόνο οι λίγοι και οι εκλετοί, μόνο οι προνομιούχοι, όπως μας έμαθε ο Αλέξης μας. Επιτέλους φτάνει πια το βάρος να πληρώνει που και που κανένα στο ληστρικό 1 και 20 για εισιτήριο. Εντάξει, μεγάλο ξενοδόχιο, βέβαια και εμείς πληρώνουμε τα πηγενέλα στα νησιά. Έτσι και οι τυραννισμένοι Αθηναίοι και Θεσσαλονικοί. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει.

0: Έλληνας ότι αυτό το κόμμα η αριστερή συμπαράταξη, εγώ αρνούμαι να πω.
1: Ελλάς.
0: Αρνούμαι να πω του ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι βέλγικη, γερμανική. Τι είναι αυτό, ας πούμε, το ελληνική.
2: Τι είναι, ρε παιδιά, αυτό το ελληνική και η αστυνομία. Γιατί τη λένε ελληνική, θα μπορούσε να ήταν γερμανική, τουρκική, αλβανική. Να, εντάξει, καταλαβαίνετε τέλος πάντων τι θέλω να πω. Πες τα βουλευτή να... Τι είναι Ηρακλείου, Κρήτης, να πούμε Κρήτης για να είμαστε μέσα. Η Βολουδάκη, γιατί η ελληνική, δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα καταλαβαίνει και για την αστυνομία, πολλά δεν θα καταλαβαίνει. Μιλάμε άλλωστε για κάποιον που νομίζει ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής.
0: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι.
1: Παρθενογέννηση
0: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
2: Ο Τζοκόντος είναι Μάρξ κιόλας. Τι διάολο. Εν τω μεταξύ να πούμε στη βουλευτή της Κρήτης ότι είναι κομμουνιστικό, δεν είναι κομμουνισμός, δεν υπάρχει, είναι άμα εντελώς αμόρφωτος. Κομμουνισμός, το λέω έτσι με την καλή μου την καρδιά, μην ξεφτιλίζετε κάθε φορά που μιλάει δημοσίως. Είναι κομμουνιστές, λέει, κομμουνιστές είπε βέβαια, αλλά εμείς θα του μιλήσουμε ελληνικά. Κομμουνιστές, λέει, είναι. Ρε, αυτοί είναι αδίστακτοι αριβίστες, όλοι τους. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι, πώς να το πω, και ακροδεξιοί, αν αυτό τους βόλευε σε κάτι. Άκου, λέει, οι κομμουνιστές, σιγά μην είναι τόσο κολλημένοι. Οι άνθρωποι είναι ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπός μας. Δεν λέω ότι είναι χειρότερο από το να είσαι κομμουνιστής. Λέω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Τι λες, πρόεδρε?
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Ναι, δεν λέω, αλλά δεν χρειάζεται και στα ψηφοδέλτια, νομίζω. Τώρα λέω εγώ. Αλλά δικά σου είναι ένα, ας πούμε, κομμουνιστής. Να, τώρα θα δείτε τι σημαίνει πραγματικός κομμουνιστής. Αλαβάνος, σύντροφος Αλαβάνος. Δεν ξέρω αν έχει κάποια συγγένεια με τον άλλον τον Αλαβάνο. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Είναι στην εκπομπή της ΕΡΤ με τον Παπαχλημίτζο και ενημερώνει ότι τα λεφτά που του δίνουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι τα δίνουν τσάμπα, γιατί εκείνος δεν πηγαίνει στη δουλειά.
1: Ο κ. Νικολάου Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Οπότε τον καλούν τον άνθρωπο.
0: Έρχεται.
1: Και ήθελα να τον τιμήσω για αυτό που κάνει.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
2: Εμάς μας πληρώνετε για να πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Πού να τρέχουμε τώρα στις Βρυξέλλες, μιλάνε και αγγλικά εκεί. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι και στον 21ο αιώνα πολλοί από αυτούς εκεί πέρα. Εμείς στο 19ο δεν ταιριάζουν τα χνότα μας, οπότε μένουμε Ελλάδα. Και επειδή ο Αλαβάνος είναι κανονικός κομμουνιστής, όχι σαν αυτούς που νομίζει η Βολουδάκη, όταν πάει κάποιος να μιλήσει, απ, του λέει, δεν σου επιτρέπω.
5: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
4: Όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει
6: στο ΚΚΕ.
4: Δεν θα πείτε κουβέντα για το ΚΚΕ σε αυτό το πάνελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πάνελ.
5: 155.
4: Όχι,
5: δεν έχουν δικαίωμα.
4: Όχι.
2: Όχι, και άμα ήμουν εξουσία θα ήσουν ήδη στα γκούλαγκ να σπάς πέτρες. Ή κρεμασμένο σε κάποια πλατεία. Κομμουνιστικά. Αλλά ευτυχώς δεν είναι στην εξουσία ο Αλαβάνο. Είναι στην εξουσία, έχει εξουσία, ευρωβουλευτής. Είναι εξουσία, άρα όχι εξουσία. Αλλά όχι σε αυτή, όχι αυτή που να του δίνει το δικαίωμα να κάνει τις επιθυμίες του, όλες τις επιθυμίες του πράξη. Οπότε περιορίζεται απλώς στο να μην αφήνει τους άλλους να μιλάνε για το ΚΚΕ. Που στο κάτω-κάτω, παιδιά, εκπροσωπεί το 95% του λαού.
5: Δεν έχουν δικαίωμα.
4: Όχι, δεν θα έχουν, γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
2: Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Έτσι παίρναν τα ποσοστά στις κομμουνιστικές χώρες και ακόμα και τώρα στις κομμουνιστικές χώρες έτσι παίρνουν τα ποσοστά. Λένε οι κομμουνιστές εκεί του κόμματος στα στελέχη, με πόσους είμαστε, με το 98%. Τόσο θα πάρουμε στις εκλογές. Αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Βολουδάκη μου.

0: όχι οι άλλοι, οι αδίστακτοι αριβίστες. Όχι γιατί αυτοί είναι διστακτικοί, αλλά αυτοί είναι και θρήσκοι. Πάνε εκεί, είναι, πώς να το πούμε, στα Ισουίτες, τέτοιο πράγμα. Ευτυχώς που υπάρχουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μπαίνουν κάπως ανάχωμα και στον κομμουνισμό, αλλά και στο λαϊκισμό, παιδιά.
1: Καλώς. Μία τελευταία κουβέντα. Ναι. Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας.
2: Ποιος
1: πρέπει
2: είναι
1: να,
2: δεν υπάρχει
1: να υπάρξει ένα καθόλου ανάχωμα σε αυτό.
0: Γιατί βλέπουμε συνέχεια τον ποπό της Τζένιφερ Λόπες. Δεν λέω δεν είναι ωραίος, έτσι, ποπάρα. Αλλά γιατί είναι στο πλαίσιο του ότι οι γυναίκες δεν είναι σεξουαλικά αντικείμενα και είμαστε εναντίον του σεξισμού και πρέπει να μην με βλέπεις ως σεξουαλικό αντικείμενο. Γι' αυτό κάθε φορά που τραγουδάει μας δίνει τον ποπό της. Καλύτερος από τη φωνή της, να το πούμε αυτό. Αλλά τέλος πάντων, επανέρχομαι. Ακούσαμε τον νέο Υφυπουργό Οικονομικών, τον Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ανάχωμα στον λαϊκισμό. Το πρόβλημα είναι ότι ο εχθρός έχει περάσει μέσα. Αν ακούει ο Μαρκόπουλος, έχει περάσει μέσα και μοιράζει τα λεφτά για να παριστάνει ότι κάνει κοινωνική πολιτική.
3: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέσει και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε πέσει, φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Δεν αυξήθηκαν, είναι η παπάτζα που μας πουλάει η κυβέρνηση, το φοβερό παπατζηλίκι, απάτη. Το δεν αυξηθήκανε τα εισιτήρια γιατί τα λεφτά που θα παίρνανε από τις αυξήσεις τους θα δώσουμε εμείς όλα μαζί. Όλοι οι φορολογούμενοι με λίγα λόγια πληρώσαμε τις αυξήσεις των εισιτηρίων και όχι μόνο αυτοί που ταξιδεύουν με την ακτοπλοεία. Και απλώς η αύξηση δεν πέρασε στο εισιτήριο. Τα εισπράξανε οι άνθρωποι των ακτοπλοϊκών με τη μία. Πήγε ο Χουβαρντάς ο Κικίλιας και πόσα, 60-60, πάρτα. Αλλά μην ανεβάσεις τα εισιτήρια. Γιατί να τα ανεβάζει ο άλλος τα εισιτήρια άμα τα παίρνει χεράτα τα 60. Χεράτα εννοούμε με τη Βορύδιο εξήγηση, επίσπευση. Δηλαδή αντί να τα περιμένει να τα βγάλει από τα εισιτήρια, του τα έδωσε από το κοινό μας ταμείο ο Μητσοτάκης και μέσω του Κικίλια κατευθείαν. Αλλά τα εισιτήρια δεν αυξήθηκαν. Και είναι άλλοι λαϊκιστές. Που είναι, αλλά όχι ότι πάνε πίσω και της κυβέρνησης. Και έτσι ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πληρώνει το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο, παιδιά. Γιατί του πληρώνει μέρος της αύξησης, γιατί όλοι μας του πληρώνουμε του influencer στη Μύκονο ένα μέρος της αύξησης του, ένα μέρος του εισιτηρίου του, γιατί από το κοινό μας ταμείο πήγανε τα 60 εκατομμύρια μόνο φέτος. Ποιος ξέρει τι γίνεται κάθε χρόνο που δεν αυξάνονται τα εισιτήρια.

0: Ο Βουλαρίνος Βερολίνος, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, αλλά και εμένα η γυναίκα μου μου ζήτησε να αντικαταστήσουμε τα κολοκυθάκια στο μουσακά με μπάμιες. Αυτό είναι χοντρό, Βουλαρίνε Βερολίνε, και είναι, ήδη τα κολοκυθάκια στο μουσακά είναι περιτά. Μπορεί να πει κάποιος, είναι δηλαδή κάτι που δεν υπάρχει λόγος, είναι τόσο ρίζι μελιτζάνες, αλλά να τα αντικαταστήσεις και με μπάμιες είναι, τι να πω, είναι σαν να θέλεις να ξαναψηφίσεις Τσίπρα πιστεύοντας ότι έχει αλλάξει το παραμικρό. Ο Νίκος, δεν υπάρχει περίπτωση να μάθουμε πόσα ζώα υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι αυτό που λέμε ο νουκάης στην αριθμός. Πώς δεν είναι, γίνεται απογραφή κάθε 10 χρόνια. Είμαστε γύρω στα 10 εκατομμύρια πρέπει να είναι. Ο αριθμός, δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό του 21.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

0: Ο Βύρο να στέλνουμε προγνωστικά στο κλείσιμο της εκπομπής για Μουντιάλ. Φαντάζω, πάμε κουβά να κάνουμε. Ναι, αμέ. Την αύξηση των εισιτηρίων στα πλοία την επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πράσινης ενέργειας. Αυτό γιατί δεν το λες, με ρωτάει ο Βασίλης. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, Βασίλη. Με ενδιαφέρει το παπατζιλίκι που πουλάει η κυβέρνηση λέγοντας ότι δεν αυξάνονται τα εισιτήρια, ενώ στην πραγματικότητα αυξάνονται. Απλώς την αύξηση την πληρώνουμε όλοι μαζί και με τη μία. Και ο κόπανος φορολογούμενος μου λέει: αυξήθηκαν μάνο μου τα εισιτήρια. Λαύριο και από 50 ευρώ αυτοκίνητο και οδηγός πήγε 57. Το πόσο είναι, 14% πάνω? Είναι, δεν είναι και μικρή. Άλλα 60 εκατομμύρια, κύριε Βασίλη. Κάντα 120 τα εκατομμύρια. Για να δούμε, προλαβαίνουμε, τι αγώνες έχουμε σήμερα. Βλέπω. Λοιπόν, Γαλλία Σενεγάλη. Άσος, αλλά παίζουμε και να χει. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Τέτοια χαρά μας έδωσε χτες το πράσινο ακροτήρι που πήρε χει από αυτούς τους ελεϊνούς υπερόπτες Ισπανούς και πάντοτε διαχρονικά εκνευριστικούς. Γαλλία Σενεγάλη, ένα ωραίο χει θα το παίζα. Γιατί Ιράκ Νορβηγία 2. Αργεντινή Αλγερία. 4 τα ξημερώματα, Παναγία μου. Αργεντινή Αλγερία. Άσο. Αλλά και πάλι και ένα χ για την έκπληξη, εκεί δεν πειράζει. Και όλα under. Ήταν η στήλη, πάμε κουβά. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελείωσα. Που θέλατε προγνωστικά να προσέχατε. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από ποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου, ενώ επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Ας ελπίσουμε ο πόλεμος να τελείωσε πραγματικά. Υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμα να διευθετηθούν, δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ο Ποντιφικάς. Πρέπει πάντα να ακολουθούμε την οδό του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης. Ελπίζουμε να φτάσουμε όντως σε μια λύση, πρόσθεσε ο Παπάς Λέων, ο οποίος ευχήθηκε επίσης να μπορέσουν να γίνουν παρελθόν τα πυρηνικά όπλα και το καλό των λαών να αποτελέσει σαφή προτεραιότητα. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Το παράμενο νομοπεριουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία ανοίξε τη Σενεγάλη 3-1. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο αγώνας Ιράκ-Νορβηγία, με την Νορβηγία να προηγείται στο ημίχρονο 2-1 του Ιράκ. Στις 4 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία και στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι προς απόγευμα αναμένονται νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και με μονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση και αμέσως μετά στην συντροφιά μας, στην είδη στο Λεωθάλαμο, ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης από την εταιρεία Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, καλώς ήρθατε.
3: Καλημέρα.
2: Αγαπητέ Ζαχαρία, μπορούμε να μιλούμε και στο ελληνικό, μας το επιτρέπετε αυτό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού το επιτρέπει και ο Ζαχαρίας, πήρα την έγκριση, πολύ καλά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στις 9 το βράδυ,

0: Ο Βασίλης Ανδρεόπουλος έγραψε τους στίχους αυτού του τραγουδιού, του ιστορικού τραγουδιού, του κλασικού τραγουδιού, και ο Δήμος Μούτσης, ο αείμνηστος, στη μουσική. Κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Κύριε Ζούπη, δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω για να κάνουμε και τους φίλους μας έτσι να πάνε με καλή διάθεση στην εργασία τους, οι κυρίες και οι κύριοι που μας παρακολουθούν, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, να δώσουμε έτσι μερικά πράγματα που θα εφρανθεί η ψυχούλα τους. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς οι δημοσκόποι, αλλά όπως λέει ο άνθρωπος, γιατί να μην είναι σε λίγους μήνες για κυβέρνηση.
2: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες.
0: Αστήρευτος θα έλεγα. Δημένα με τον Ταούλ και τον Ζουνά θα βαράμε εμείς και θα γορεύουν οι άλλοι. Αστήρευτος. Και πρέπει να ομολογήσουμε την ικανότητά του στο ότι είναι αστήρευτος, έτσι. Και παράγει ο άνθρωπος τώρα. Δηλαδή δίπλα του τώρα ο Νίκος Ανδουλάκης πώς να φτουρήσει, βέβαια. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι πηγαίο, του βγαίνει από μέσα του.
1: Ένα είναι να το έχεις, είναι επικοινωνιακό. Γύρισε θυελωδής και έχει ναι. Και ένα ατού εδώ που τα λέμε. Δηλαδή με το που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, βρέθηκε, θα μιλάω Άρη, με το μέσο όρο 12 δημοσκοπήσεων του πρώτου κύκλου. Για να μην επικαλούμε ούτε μόνο τις οπίνες. Πάλι 12 δημοσκοπήσεων. Με το που εμφανίστηκαν
0: 12 δεν μπορεί να τι χρηματοδοτεί και τις 12 Μητσοτάκης από το κράτος. Φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολο. Είναι... λίγο δύσκολο, δεδομένου ότι κάθε καναλάρχης και κάθε ολιγάρχης έχει και μια εταιρεία δημοσκοπήσεων στην Ελλάδα. Γιατί έτσι τα έχουμε στον τόπο μας. Μας αρέσουν αυτά.
1: Σύνοντι διαβάσαμε κιόλα ότι τα παίρνουμε για να δίνουμε πρώτη Νέα Δημοκρατία ασφαλώς, αλλά και το Τσίπρα δεύτερο. Αλλά τέλος πάντων, με το που έγινε αυτό, είδα μια αναδιάταξη. Δηλαδή. Ενώ δεν άγγιξε η αναδιάταξη αυτή τη Νέα Δημοκρατία, ο μέσος όρος είναι 29,3 στην εκτίμηση ψήφου. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στη δεύτερη θέση με 15,2.
0: Με το καλημέρα σας.
1: Με το καλημέρα. Αυτό του, αντικειμενικά του δίνει έναν αέρα, σου λέει το καταφέρνω. Γιατί στην εκτίμηση ψήφου είχε 20-21. Το να παίρνεις από το 20-21 το 15 με το καλημέρα είναι, δείχνει κάτι και κατά τη γνώμη μου την προσδοκία ενός κόσμου που δεν πειθόταν, έβλεπε ηγετικό έλλειμμα και αδυναμία αντιπολίτευσης και εναλλακτικής λύσης από τα άλλα κόμματα που υπήρχαν. Και στη τρίτη θέση πέρασε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στο μέσο όρο είναι στο 11,2 με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο 10,9. Δηλαδή γίνεται μία μάχη. Τρεις δεδοστές, δεν ξέρω που θα εξελιχθεί, γιατί... άρα αυτό αξιοποιεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας κατά την γνώμη για να δημιουργήσει μια ναι. δυναμική.
0: Και όσο η Μαρία Καριστιανού μένει στη βούληση, ότι με τη βούληση και μόνο, δηλαδή θα κινήσει το σύμπαν και έτσι θα αντιμετωπίσει και την ακρίβεια με τη βούληση...
1: Αυτό θα της...
0: Δεν ξέρω, αυτό θα της προσθέτει ή θα της αφαιρεί αυτή η βούληση.
1: Πρόσεξε, Άρη.
0: Δεν ξέρω το κοινό που ψηφίζει και Αριστιανό αν θέλει πρόγραμμα ή θέλει μόνο βούληση. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι και πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίζει χωρίς πρόγραμμα, βάσει πρόσωπα ή προσδοκίες κτλ. Αλλά ειδικά η Μαρία Καριστιανού, ένα μεγάλο άγνωστο ισχύει εδώ που τα λέμε. Τον Αλεξίπρα τον ξέρουμε, τον Αντρούλα, τους πολιτικούς ηγέτες. Η Μαρία Καριστιανού εμφανίστηκε, πουσαρισμένη πολύ από το συνέστημα, κάτι συμβόλησε κτλ. Και εμφανίστηκε σε αυτό το ποσοστό. Θα δούμε αν αντέξει. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι δείχνει μέχρι στιγμής μια πολυχρωμία περίεργη, μια πολυσυλλεκτικότητα. Δηλαδή θα δεις και ψηφοφόρους του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ένα κομμάτι να πηγαίνει και ένα κομμάτι μικρό του ΠΑΣΟΚ να
0: και παίρνει κάτι δεξιούλιδες βλέπω.
1: Βέβαια, να
0: υπάρχει μια λαϊκή δεξιά που δεν διαχωρίζει θέση ναι. από όλα αυτά τις βουλήσεις και τα δηλαδή, και την αριστερά. Δηλαδή είναι μια εκδοχή ναι. του ιδίου νομίσματος.
1: Συν ότι φαίνεται όσο το ψάχνουμε θα ναι. φανεί. Δηλαδή η δικιά μου αγωνία είναι μην την περνάμε κάτω από αντένες, γιατί δείχνεις αυτήν προτίμηση και ένα κοινό το οποίο δεν την είχε ψηφίσει. Αυτό το κοινό σε μεγάλο βαθμό δεν συμμετέχει και σε δημοσκοπήσεις. Και λέω κάτσε να δούμε. Οπωσδήποτε όμως πρέπει να παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της. Είναι πιο δύσκολη η ιστορία από τον Αλέξη Τσίπρα. Που τον ξέρουμε, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα. Ναι. Θα το δούμε. Θα γίνει μία μάχη. Φαίνεται να έχει πάρει ένα κεφάλι. Στην Άλκο χθες, που είναι ας πούμε η πρώτη του δεύτερου κύκλου, φάνηκε να εισπράττει κάτι ακόμα. Εκεί στηρίζει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή,
0: ο Τσίπρας φαίνεται να εισπράττει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέει δηλαδή, εγώ μπορώ να καλύψω το κενό της αντιπολίτευσης. Βέβαια. Θα το δούμε και αυτό, γιατί μας χρωστάει πράγματα ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή μας χρωστάει πρώτο πρόσωπα, το επιτελείο του, και μας χρωστάει και πρόγραμμα. Δηλαδή αν σε αυτό η κυρία Καριστιανού, κάποιος που θέλει να την ψηφίσει, μπορεί να περνάει και σε πιο δεύτερη μοίρα, στον κύριο Τσίπρα, επειδή τον έχουμε ζήσει και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση και ξανά σαν αντιπολίτευση, λέει, για να μας πεις.
0: Ωραία. Εδώ θα κάνουμε μερικά, θα βάλουμε μερικά ηχητικά τώρα, αλλά προηγουμένως όμως θα ήθελα, τι χώρο βρήκε ο Αλέξη Τσίπρας, αγαπητέ Ζαχαρία?
1: Ισοπαίδωσε με το καλημέρα το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά, πήρε κομμάτι της πλεύσης. Αυτό βλέπουμε σε αυτό το δημοσκοπικό το μέχρι στιγμής. Κατά τη γνώμη μου, ο στόχος του είναι να πάρει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ.
0: Σαν το Πάκμαν κινείται.
1: Ναι.
0: Σαν το Πάπα να πάει τώρα. Το...
1: Ναι. Και εμφανίζει μία οροφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ας πούμε γύρω στο 17%. Θα δούμε την εξέλιξη, βέβαια.
0: Του δώσε χώρο ο Ανδρουλάκης του Αλέξη Τσίπρα σε αυτά τα δύο χρόνια? Ναι. Δηλαδή ακολουθώντας τα εξαφανισμένα βαγόνια. Και προχθές είχε μια πολύ ωραία συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας ο Κώστας Κάπος, ο οποίος πρώτο διατύπωσε ο άνθρωπος αυτή την ιστορία με το ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο πάνω στην αμαξοστοιχεία. Και είπε πώς είναι δυνατόν να εξαϊλωθεί το μέταλλο, το σίδερο, και να πούμε ότι υπήρχαν 8 βαγόνια, λέμε, ήταν και άλλα 2 που εκχάθηκαν, που εξαφανίστηκαν ή δεν εξαφανίστηκαν και τα άλλα.
1: Πρόσεξε να δεις, το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε ξαφνικά με μια τεράστια ευκαιρία. Εδώ που τα λέμε και στις βουλευτικές και σε ευρωεκλογές, ήταν τρίτο κόμμα. Συμβαίνουν οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βρίσκεται και εξωματική αντιπολίτευση. Δείχνει στις ευρωεκλογές, αξιοποιώντας την πτώση στο χώρο του κέντρου της Νέας Δημοκρατίας, ότι οριακά, να ξέρεις, ήταν πιο πάνω. Πάει σε εκλογές. Εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 24.
0: Ότι ο αναβαπτισμένος πλέον.
1: Στο 18-19%.
0: Με την καινούρια μετά νεότερη ψηφοφορία των οπαδών. Ναι.
1: Και μετά, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει ένας χαμένος χρόνος.
0: Ναι. Δηλαδή, αρχίζει και χάνει. Ναι. Που ακολουθεί την Κωνσταντοπούλου.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η όποια τακτική ακολούθησε, πρόσκαιρα την πλήρωσε. Δηλαδή, υπήρχε φάση που είχε περάσει πλεύση ελευθερίας δεύτερη. Ναι. Γιατί ήταν το πιο original.
0: Δεν τους τύπουσε καμπανάκι όμως. Δεν τους φέρνει.
1: Παρ' όλα αυτά, συνέχισε μία τακτική, άφησε το χώρο του κέντρου, ήταν ένα τεράστιο δώρο κατά τη γνώμη μου στο Κυριάκο Μητσοτάκη, πήγε να παίξει προς τα αριστερά, δηλαδή σε μια συνεχή διολύση, πώς να το πω, όπου εκεί ο χώρος ήταν κορεσμένος και δεν έβγαιναν συμπεράσματα, δεν βγάζανε συμπεράσματα από το ότι πρόσεξε. Με την τακτική που ακολουθούσαν, δεν παίρναν ψήφους. Το μόνο δυνατό σημείο του ΠΑΣΟΚ ήταν μια συσπήρωση. Ούτε από το κέντρο. Αλλά αφού το παίζεις προς τα αριστερά, δεν θα έπρεπε να περιμένεις πάλι ΣΥΡΙΖΑΙ απογοητευμένοι
0: να γυρίσουν πίσω?
1: Κανείς δεν γύρισε πίσω.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το δίλημα των εκλογών, κυρίες και κύριοι, για τον Αλέξη Τσίπρα?
2: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος, είναι διαφθορά ή εντιμότητα. Αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, όποτε και αν γίνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Μίστερ Εντιμότητα, έτσι. Rebranding και εντιμότητα. Παρακαλώ. Τώρα, τι έκανε στη διακυβέρνησή του σε 30 δευτερόλεπτα?
3: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει? Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές. Προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών. Έχει κάνει τη χώρα μας μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε τώρα, θα τα εξετάσουμε όλα ένα-ένα. Υποκλοπές λέει, συγκάλυψη λέει του στραγωδίας των Τεμπών, δεν έχει ήδη και τώρα άρχισε, ακόμα δεν έχει αρχίσει καν δηλαδή.
1: Ναι,
0: αλλά έγινε συγκάλυψη κατά τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, του λέει κάτι αυτή η φωνούλα, η γλυκιά από το παρελθόν, παρακαλώ.
4: Έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους.
0: Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, αναφέρεται στη σκευωρία Νοβάρτης με τη δική του εκδοχή. Μετά ήρθε το ειδικό δικαστήριο και μαζί με τον 13-0 καταδίκασε και αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος εκπροσωπούσε τον εντιμότατο Αλέξη Τσίπρα. Αυτό θέλω να κρατήσουμε, πάνω απ' όλα η εντιμότης. Τώρα δεν ξέρω, θα βάλουμε άλλη μια γλυκιά φωνή, δεν ξέρω αν του λέει κάτι και αυτή η φωνούλα.
5: Είναι προφανές ότι με αφορμή αυτή την υπόθεση, ίσως και νωρίτερα, αλλά αυτή την υπόθεση σήμερα πλέον είμαι απολύτως σίγουρος ότι είχε συγκροτηθεί ένα παραϋπουργείο δικαιοσύνης, και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την υπόθεση, την υπόθεση Νοβάρτης, ούτε ο υπουργός δικαιοσύνης που ήμουν εγώ τότε, ούτε ο υπουργός υγείας ο Ανδρέας Ξανθός είχαμε κάποια συμμετοχή. Αντίθετα, είχαν αναπληρωτές. Ο κύριος Πολάκης ήταν ο αναπληρωτής υπουργός υγείας και ο κύριος Παγγελόπουλος ο αναπληρωτής υπουργός δικαιοσύνης, οι οποίοι ήταν και μόνιμοι συνομιλητές του
0: Σταύρος Χοντονής. Και εννοείται ότι τεκμηριώνει πάνω απ' όλα την εντιμότητα στη διακυβέρνηση των 4,5 ετών του Αλέξη Τσίπρα. Εντιμότητα πάνω απ' όλα. Και δεν σας βάζω και τα υπόλοιπα τώρα, πώς στην Αυγή κάνε το πρωτοσέλιδο έναν αεροπαγίτη επειδή τους πήγαινε κόντρα στην ιστορία με τις άδειες, πώς τον εξέθεταν στην προσωπική του ζωή. Αυτά είναι, ας τα πούμε ότι πες ότι τα ξεχάσαμε. Παίρνω τα πιο χοντρά τώρα. Πάνω απ' όλα με τον έντιμο Αλέξη Τσίπρα. Τρίτη φωνή, τι είπε, τι κάνει ο Μητσοτάκης με τις υποκλοπές. Να του βάλω άλλη μια τρίτη φωνούλα γλυκιά από το παρελθόν, που πες ότι οι άλλοι ήταν και ξένοι. Αυτός είναι και δικός του, ήταν και σύντροφός του.
6: Υπήρξε εντολή Τσίπρα για την παρακολούθηση.
7: Δεν το πιστεύετε?
6: Δεν θέλω να το πιστέψω. Και δεν το πιστεύω.
7: Ο κ. Ρουμπάτης αυτό είπε χθες.
6: Το ξέρω.
7: Ότι είναι μέρος των
6: προβλημάτων. Και άλλα είπε που δεν ισχύουν.
7: Ναι.
6: Θα περιμένω λοιπόν να ακούσω τις επίσημες τοποθετήσεις. Επαναλαμβάνω, μπορεί να το βλέπω και λίγο ρομαντικά ή να είμαι κολλημένος στο παρελθόν μου και το παρόν μου βέβαια.
7: Γιατί σας παρακολουθούσα, κύριε Πιτσόλα?
6: Δεν μπορώ,
7: δεν
6: να,
7: μπορεί
6: διανοη...
7: να, πάει πουθενά το
6: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπήρξε εντολή να με παρακολουθούν την περίοδο που ήμουν στο Ταϊπέδ.
0: Κατά κόσμο, Στέργιος Πιτσιόλας, σύντροφος του εντιμότατου, του εντιμότατου της αριστεράς, Αλέξη Τσίπρα. Θέλετε κάποιο σχόλιο, κύριε Ζούπη, για να κάνουμε διάλειμμα?
1: Το θέμα που πρέπει να κατανοήσει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, είναι το εξής. Μετράμε δυνητική ψήφο για το κόμμα που θα ερχόταν από το Σεπτέμβριο, όλες οι δημοσκοπικές. Με το να ξέρουμε, επειδή τα γεγονότα όλα αυτά είναι. Τα γεγονότα όλα αυτά δεν είναι πριν 30 χρόνια, 40. Είναι πριν 10 χρόνια, πριν 15. Είναι μετρημένα. Εκεί είδαμε όλο. Αλέξη Τσίπρα σαν αντιπολίτευση, στη τρελή αντιμνημονιακή περίοδο, σαν κυβέρνηση και σαν αντιπολίτευση πάλι. Το 70% της κοινής γνώμης εμφανιζόταν πολύ αντίθετο. Μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκε το βιβλίο, ενώ υπήρχε μια επικοινωνιακή καταιγίδα, έτσι είναι, η δυνητική ψήφος για 2 μήνες μετά έπεφτε. Αντί να ανεβαίνει τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.
0: Θα κάνω μια καταληκτική πρόταση αντί να φύγουμε.
1: Αυτό. Άρα είναι θέματα τα οποία είναι νοπά.
0: Νοπά, μάλιστα. Νοπά προϊόντα, όπως λέμε. Νοπά προϊόντα με την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα. Διάλειμμα εδώ, ειδήσει σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά τορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή σε πολυτελέχη ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος από το θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση, εάν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί μας ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, ο διευθυντής ερευνών της εταιρείας Opinion. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, ξανά.
4: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το θέμα που θέτει ο κύριος Αθανάσιος Καμπόλης. Ας μας πει ο κύριος Ζούπης εάν υπάρχει λογικό σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης από όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κερδίσει την αυτοδυναμία. Προτείνω να αρχίσουμε από το δεύτερο για να πάμε στο πρώτο, αγαπητέ Ζαχαρία.
4: Προσέξτε, με βάση τις έρευνες που είπαμε.
3: Συγγνώμη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Καμπόλη. Μια χαρά το ερώτημά σας.
4: Ναι, είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση και. Γιατί συζητιούνται διάφορα, δηλαδή διαβάζω αναλύσεις για σενάρια κτλ. Τα οποία δεν στέκουν. Γιατί αν πάρουμε τα στοιχεία των 12 ερευνών, με το νέο σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία με το 29,33 θα πάρει 118 έδρες. Το ΚΚΕ φαινόταν ότι θα πάρει 21 με το 6,7. Και η κυρία Καριστιανού έχει ένα στίγμα αντισυστημικό. Ή θέλει να εμφανιστεί έτσι, φαντάζομαι. Άλλωστε, για να αποφύγει και τις συζητήσεις με ποιον θα συνεργαστείς, είπε: θέλω αυτοδυναμία. Γι' αυτό το έκανε.
3: Για να ξεμπερδεύει.
4: Λοιπόν, για να ξεμπερδεύει. Είναι 34 έδρες. Αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε τις 180 περίπου. 180 και. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ακόμα και αν το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας, ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας, δηλαδή όλοι οι άλλοι και αν συνεργαστούν, δεν μαζεύεται 151. Το συμπέρασμα προκύπτει από τις
3: έρευνες. Γιατί δεν θα μπει το ΚΚΕ, ας πούμε.
4: Το ΚΚΕ, επειδή. Όχι, θα μπει, αλλά. Ναι. Το ΚΚΕ σου λέει: δεν θέλω με κανένα να συζητήσω. Η κυρία Καριστιανού έχει ένα.
3: Ναι, αν
4: πει
3: τελευταία ώρα η Καριστιανού, μπαίνω.
4: Και πάλι θα είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή το 118 έδρες της Νέας Δημοκρατίας και το 21 του ΚΚΕ είναι απαρηγορευτικό. Αλλά και πάλι πρόσεξε, λέω, κυβέρνηση κάνει αν φτιάξουν όλοι οι άλλοι. Και με Βελόπουλο και με Λατινοπούλου και με αριστερά και με κεντροαριστερά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το επικρατό σενάριο για να μιλάμε με έδρες είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κυβέρνηση δεν σχηματίζεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Όπως βλέπουμε τουλάχιστον τα ποσοστά τώρα. Αυτό είναι μια απλή αλήθεια. Άρα η συζήτηση με τους τωρινούς σχετισμούς, ότι μπορεί να φτιαχτεί μια προοδευτική συνεργασία, ό,τι.
3: Είναι φούμαρα.
4: Αρκεί να πω ότι το κόμμα του κύριου Τσίπρα και το κόμμα του και το Πασόκ θα έπαιρναν 83-84 έδρες. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση κεντροαριστερή, πώς να το πω, προοδευτική, με αυτές τις έδρες. Ακόμα και αν ανέβουν κάπως οι επιδόσεις των δύο κομμάτων, να φτάσουν 90 έδρες, 95, 100, 151 δεν σχηματίζονται. Εδώ, αυτή τη στιγμή, η πραγματικότητα με βάση αυτά που μετράμε τώρα είναι.
3: Υπάρχει μια παλαβοσύνη του τύπου ότι αν θέλουμε να γκρεμίσουμε την ίδια τη χώρα, επειδή μισούμε τον Μητσοτάκη, είναι να τους βάλουμε να συνεργαστούν όλοι μαζί για ένα μήνα, να διαλυθεί η χώρα.
4: Να γίνει μια οικουμενική,
3: να διαλυθούμε εντελώς και μετά το ξαναδούμε πάλι το έργο από την αρχή. Αλλά δεν ξέρω αν.
4: Προσκούρει σε ένα άλλο έβρεμα. Βάζουμε συνέχεια, γιατί μας νοιάζει και η συγκριτική εξέλιξη, η διαχρονική. Πας και ψηφίζεις. Θα ψηφίζεις με κριτήριο τη σταθερότητα ή με κριτήριο τη διαμαρτυρία. Το αποτέλεσμα που εισπράττουμε είναι πολύ πάνω από το 50% τη σταθερότητα και βέβαια υπάρχει ένα 35% και πάνω, το οποίο σου λέει με διαμαρτυρία. Γιατί είναι ένα εκνευρισμένο ακροατήριο, έχει προβλήματα με την κυβέρνηση. Αλλά θέλω να πω, ξέρεις τι πιστεύω, Άρη, ώρες. Ότι τα όσα ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει και για πόσα χρόνια, λειτουργεί σαν εμβόλιο. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας και αυτός που καταγγέλνει το Μητσοτάκη, που θα ήθελε μια αλλαγή του, δεν θέλει για πυρημιχθεί το. Θέλει μια χώρα σταθερή και βέβαια θέλει να ζει καλύτερα. Έτσι είναι. Άρα θέλει να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, το εισόδημά του.
3: Άρα υπάρχει μια. Προσπαθεί ένα μεγάλο μέρος κοινής νόμης να αποκρούσει την αβεβαιότητα.
4: Ναι, δεν θέλει αβεβαιότητα.
3: Και την αστάθεια.
4: Μάλιστα. Τώρα, πρόσεξε να δεις, γίνεται μια συζήτηση.

0: μια εικόνα, ποιος μπαίνει στη Βουλή, ποιος δεν μπαίνει, να σου το κατανοήμω και σε έδρες κτλ. Εν πάση περιπτώσει, και αν πριν ένα-ενάμιση μήνα είχαμε επιφυλάξεις για την κατανομή των αναποφασίστων, φτάνουμε σε εκλογές. Και να λάβει υπόψη το εξής. Επειδή ανάβει το κλίμα, έχει ανάψει.
1: Εξήγησε βέβαια ότι οι αναποφάσεις δεν υπάρχουν σε εκλογές. Και την κρίση ναι. Ζώνη δεν υπάρχει σε εκλογές. Ή πας ή δεν πας.
0: Και θα σου πω τι ναι. Με εκνεύριζε. Παρακολούσα μία συζήτηση το πρωί. Έχουν την πρόοδες ψήφου γιατί η Άλκο δίνει μέχρι επί των εγκύρων. Εν πάση περιπτώσει λέει 23,3 Νέα Δημοκρατία. Γίνεται κάτω από το 25 γίνονται αναλύσεις. Και στην άκρη δεξιά υπάρχει ένα 16% αναποφάσιστη που εκεί σε όλες τις έρευνες το μεγαλύτερο ποστό είναι αναποφάσιστη από τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό λέω χρειάζεται εκτίμηση ψήφου. Η οποία πρόσεξε τώρα μπορούμε να τη δίνουμε.
1: Ναι, γιατί το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Το αναποφάσιστη.
0: Κάποιοι θα απέχουν ή θα ψηφίσουν.
1: Ή δεν μπορεί
0: κόμμα,
1: να μην πάνε να ψηφίσουν. Ναι, ναι, δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει.
0: Άρα θα έχουμε ναι. Αποτελέσματα. Μάλιστα. Τώρα, γιατί τώρα αισθανόμαστε πιο σίγουροι. Γιατί πρόσεξε. Μέχρι το Δεκέμβρη δεν θα το έλεγα.
1: Άρα όταν λες επί των εγκύρων και ταυτοχρόνως βάζεις και την κάρτα εκεί δεξιά που
0: το
1: λέει
0: 16%.
1: Το 16% πάλι δεν υπάρχει ένα θέμα επιστημονικό εδώ.
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, υπάρχει ναι. Η ρεγουλά είναι ναι. Απλή πρόθεση που λέμε τα πάντα και το λευκό άκυρο αποχή.
1: Όχι, όταν λέω στον τονισμό του επί των εγκύρων, γιατί το 16% δεν συνιστά.
0: Όχι, δεν, επιστημονικό δεν υπάρχει, μάλιστα. Απλά λέω αυτή ναι. Την ώρα οι περισσότεροι δίνουμε άλλωστε το 90%. Ναι. Καλό είναι να δίνουμε εκτίμηση ψήφου. Πολύ περισσότερο που τώρα αισθανόμαστε λίγο πιο σίγουρο να ξέρεις. Γιατί σαν αποφάσιστος κάναμε πάντα ερωτήσεις. Ανάμεσα σε ποια δύο κόμματα λαντεύεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι πιο κοντά. Μήπως σκέφτεσαι να απέχεις γιατί δεν σου αρέσει κανείς. Δεν απαντούσαν τόσοι μέχρι το Δεκέμβριο. Τώρα στη τελευταία έρευνα της Opinion Poll το 55% απαντούσε. Άρα τους μισούς τους μοιράζαμε με βάση τις δικές τους απαντήσεις. Μένουν οι άλλοι μισοί. Μπορούμε να κάνουμε απλή αναλογική κατανομή με βάση τη τάση που φαίνεται. Έχουμε και ένα άλλο όπλο πια. Τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονα λογισμικά, που λες θέλω να μου κάνεις κατανομή του υπόλοιπου των αναποφασίστων με βάση τις απαντήσεις των αναποφασίστων σε όλες τις ερωτήσεις έρευνας. Άρα προσεγγίζουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να ανακυκλώνονται συζητήσεις οι οποίες είναι αδιέξοδες.
1: Θα κάνουμε διάλειμμα εδώ και μετά, αμέσως μετά θέλω να έρθω σε αυτή την προσπάθεια ορισμένων οι οποίοι πια όχι απλώς είναι εναντίον του Μητσοτάκη, που είναι λογικό να υπάρχουν άνθρωποι εναντίον του Μητσοτάκη, αλλά καταλαβαίνω ότι μισούν το Μητσοτάκη. Δηλαδή έχει πει ένας συναισθηματικός παράγοντας που προφανώς δεν αποτελεί πολιτική και θέλω να μας πεις για αυτήν την προσπάθεια του να είναι ο Μητσοτάκης κάτω από το 25 ώστε να εξελιχθούν τα σενάρια αντικατάστασής του. Είναι τα γεγονότα τώρα από το εγκινήσει, διαβάζω καινούριο όρο, αλλαγή εμπλό. Ίσως γιατί είναι και το καλοκαίρι, ξέρεις, και μπαίνουμε από μια βάρκα στην άλλη βάρκα, δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό το αλλαγή εμπλό το διαβάζω και για εκδοχή Νίκου Ανδουλάκη, όχι μόνο για Μητσοτάκη πρώτον εκλογών, να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Και υπάρχει και άλλη μια ερώτηση, αν η αποχή επηρεάζει, πώς η αποχή επηρεάζει τον συσχετισμό των κομμάτων. Και αυτό. Λοιπόν, κύριε Ζούπη, πάμε να βάλουμε τα θέματα κάτω.
0: Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Περάσαμε, σημείο πρώτο. Περάσαμε πέρυσι μια χρονιά που συνέχεια ήταν ότι θα αλλάξει ο Πρωθυπουργός εν κινήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταστραφεί, θα καταρακωθεί. Ένα χρόνο μετά και παραπάνω. Και
1: όλα τα σενάρια είναι στον κουβά. Πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Και βρίσκεται σε ένα μέσο όρο 29-30% στην εκτίμηση ψήφου. Γενικά το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι το να φύγει ο Μητσοτάκης από μόνο του σαν σύνθημα ή σαν αίτημα δεν συνιστά εναλλακτική λύση. Ζούμε σε μια εποχή που ο πολίτης, ακόμα και αυτός που δεν θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι πιο δύσπιστος. Περνάει ώρες δύσκολες, έχει προβλήματα στη ζωή του. Θέλει προτάσεις. Εκεί κατά τη γνώμη είναι η μεγάλη αποτυχία της αντιπολίτευσης. Και σε επίπεδο προτάσεων αλλά και σε επίπεδο.
1: Πήγαν όλοι να γκρεμίσουμε το Μητσοτάκη. Με ναι. Τον γκρεμίζω το Μητσοτάκη δεν κάνεις μεροκάμα το πολιτικό, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που τα απλοποιώ.
0: Χωρίς να το καταλαβαίνω, ναι. Τον ενίσχυαν κιόλας. Γιατί φαινόταν όταν έχεις διπλό σκορ από το δεύτερο, εμφανίζει σαν η ρεαλιστική λύση, αντικειμενικά. Άρα τον ενισχύανε.

0: χωρίς να δείξουν ένα άλλο μοντέλο.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα λοιπόν γίνονται κάποιες προσπάθειες.
0: Τώρα λέει για το κάτω από το 25.
1: Ναι, συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την προσπάθεια και ο Αντώνης Σαμαράς, αν κάνει κόμμα. Πώς θα πέσει κάτω από το 25 ο Μητσοτάκης, έτσι ώστε να αλλάξει άγνωστο με ποια διαδικασία. Δηλαδή, φαντάζομαι θα σηκωθούν βουλευτές και θα πούν φύγε Μητσοτάκη, αν έχει κερδίσει κάτω από 25, αλλά με μια μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο.
0: Καταρχές να πούμε ότι όλες οι αναλύσεις που είχαμε κάνει.
1: Ναι.
0: Ή που προσπαθώντας, γιατί το κόμμα Σαμαρά δεν το έχουμε δει να το μετρήσουμε στην πρόθεση ψήφου. Εκτιμής μπορούμε να κάνουμε. Από τη δυνητική ψήφο. Ποτέ η Νέα Δημοκρατία, χωρίς κόμμα Σαμαρά ή και με κόμμα Σαμαρά, δεν το έχουμε δει ή δεν το υπολογίζουμε κάτω από ένα 27 και κάτι. Αυτό το 24-24 δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει. Στις εκτιμήσεις μας και όχι τις δικές μου, όλων. Ποτέ δεν έχουμε δει τέτοιο πράγμα. Μάλιστα, με τον κύριο Σαμαρά, επειδή έχει 3,5% σίγουρα θα το ψηφίσω και 5,5-6,5%, υπολογίζουμε ότι, λέμε τώρα αυθαίρετα λίγο, 4,5-5,5% μπορεί να πάρει σε μια δημοσκόπηση. Θα δούμε στη κάλπη. Γιατί ο κύριος Σαμαράς θα κινδυνεύει, όπως το 2015 ο Γιώργος Παπανδρέου. Πολλοί τότε λέγανε δεν θα μπει το Πασόκ, θα μπει το κηδισό του Γιώργου Παπανδρέου. Το θυμάσαι. Λοιπόν, αν δεν μπει. Λέω τώρα, μπορεί να μπει ο άνθρωπος. Αν δεν μπει με 2,99, δεν θα είναι μόνο μια αποτυχία δικιά του. Θα έχει βοηθήσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί θα έχει προσφέρει ένα 3% συστήβα του αθροίσματος των κομμάτων που θα είναι για κατανομή εδρών.
1: Αυτό εξήγησε το. Ποια,
0: όσο πιο πολύ είναι τα κόμματα εκτός Βουλής και άρα αυξάνει αυτό το άθροισμα των κομμάτων που είναι εκτός Βουλής.
1: Αυτό ευνοεί το πρώτο κόμμα.
0: Ευνοεί το πρώτο κόμμα γιατί μειώνει το πήχη της αυτοδυναμίας. Να δώσω ένα παράδειγμα με βάση το 23. Εάν η πλεύση ελευθερίας που μπήκε με 3,17 δεν έμπαινε, ενώ τότε χρειαζόταν και με την πλεύση μέσα 40% καθαρό, το οποίο το πήρε. Αν δεν έμπαινε η πλεύση ελευθερίας, η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε τότε να κάνει αυτοδυναμία με 151 έδρες και με 37,5%.
1: Άρα είναι επιτεύξιμος ο στόχος που λέει ο Μητσοτάκης εκλογές μια Κυριακή. Παίρνουμε αυτοδυναμία, γεια σας.
0: Ναι, το κάνει βέβαια για δύο λόγους. Πρώτο, δεν στερεί κανένας δηλαδή σοβαρός αναλυτής ή δημοσκόπος. Δεν είναι η δουλειά μας, δεν ρίχνουμε καφέ. Δεν μπορούμε, βλέποντας τα αποθέματα της Νέας Δημοκρατίας και τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, λέμε δεν είναι. Καταρχάς η αυτοδυναμία μπορεί να παιχθεί σε ένα 36-36,5%.
1: Και όχι στο 40.
0: Εμείς
1: όπως...
0: έχουμε στο νούμερο στο 40. Εάν ας πούμε μείνει πάνω από 8-9% και έχουμε άρα μια 7-κομματική ίσως βουλή κτλ., μπορεί να δεις αυτοδυναμία με 36-36,5%. Αυτό δεν θα λέγω ότι στερείται.
1: Η αποχή πώς επηρεάζει τον...
0: Η αποχή θα επηρεάζει, πρόσεξε, είναι περίεργο πράγμα, γιατί εάν αναλογικά ισότιμα από όλους τους χώρους υπάρχει αποχή, οι σχετισμοί μένουν ίδιοι. Εάν η αποχή προέρχεται κυρίως από το κέντρο αριστερό χώρο ή το κέντρο δεξιό, θα πλήττει τον έναν ή τον άλλον. Είναι η σύνθεση η οποία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο της αποχής.
1: Τελικώς. Σε αυτή τη φάση, η φωτογραφία της στιγμής.
0: Η φωτογραφία της στιγμής είναι και με τη χθεσινή έρευνα και με τις 12 που σου έλεγα, η Νέα Δημοκρατία είναι σε ένα double score, είναι κοντά από 118-120 έδρες ανάλογα με το πόσα κόμματα μπαίνουν, η κάθε έρευνα τι βρίσκει. Καλώς κάνει και βάζει το στόχο της αυτοδυναμίας και συσπυρώνει και αυτό. Θα δούμε την εξέλιξη του σκηνικού. Δεν φαίνεται πάντως αυτή την ώρα να δημιουργούνται συνθήκες μιας άλλης εναλλακτικής λύσης.
1: Θα υπάρξει δεύτερος κύκλος. Ξεκίνησε η ΑΛΚΟ χθες και θα πάρετε σειρά όλοι. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπη της Opinion Poll, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθένα του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία, σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει από τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευση, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιάζονταν ξανά, συμπλήρωσε. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, η επιθέση